0: Τάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας, γιατί γράφει ρίχτα στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το πλοίο σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμμια σμπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται κάπου φόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνο αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Για καλό κακό θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτό, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Όχι τους ήρωες! Όχι τους ήρωες. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν μάρτυρας. Ένας μάρτυρας της δημοκρατίας. Υπόθηκαν πολλά. Γράφτηκαν πολύ περισσότερα. Η εφημερίδα το Ποντίκι εκείνης της εποχής, διότι τη θυμάμαι, τη διάβαζα, είχε κάνει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για το ποιος ήταν πραγματικά ο Παύλος Μπακογιάννης. Το Ποντίκι ανέφερε ότι ο Μπακογιάννης ήταν αναμειγμένος με τη γραμμή ΑΕ του Κοσκοτά. Το Ποντίκι έλεγε και άλλα πράγματα. Κάποιοι είχαν βγει μετά τη δολοφονία τις ίδιες εκείνες ημέρες, τις μαύρες μέρες για τη δημοκρατία, σκοτώνεται ένας κορυφαίος κοινοβουλευτικός άνδρας. Ακούστε αυτές τις εκπομπές, τις ιστορικές εκπομπές, δεν τις κάνουμε γιατί θέλουμε να περάσει η ώρα. Πρώτον, τις κάνουμε για να υπάρχει ένα αρχείο. Και δεύτερον, γιατί θα δείτε ότι στο τέλος δικαιώνονται αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ και όχι αυτοί που το παίρνουν έτοιμο. Ο κ. Παγελάς ανέφερε αυτά που τον συμφέρουν ή συμφέρουν το καθεστώς και το σύστημα το οποίο υπηρετεί. Εμείς δεν υπηρετούμε κάποιο σύστημα. Άρα είμαστε ελεύθεροι να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Είπα, αυτή η ιστορία της δολοφονίας Παύλου Μπακογιάννη είναι επίδικη για μένα. Κατηγορούμε ότι συκοφάντησα τον νεκρό. Όπως και η εφημερίδα μας. Στο εφετείο θα πάμε να αποδείξουμε την αθότητά μας. Και θα πρέπει εδώ, ακούγοντας νωρίτερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μακαρίτη Μητσοτάκη, είπε ο τότε γέρος και σήμερα συγχωρεμένος, και τα λέω αυτά με μεγάλο σεβασμό, σε μια πληγή 37 ετών που δεν κλείνει περισσότερο για την οικογένεια και τα παιδιά του Παύλου Μπακογιάννη. Ακόμα και αν έχεις ενστάσεις, ακόμα και αν είσαι σε αντιδικία, ακόμα και αν δεν συμπάθεις πολιτικούς όπως ο Κώστας Μπακογιάννης ή γυναίκες επιχειρηματίες όπως η Αλεξία Μπακογιάννη, η κόρη του Μακαρίτη, συγχωρεμένου Παύλου, είσαι υποχρεωμένος να λες την αλήθεια και είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τον νεκρό. Το να δημοσιεύεις φωτογραφίες εκείνης εποχής που είχαν δημοσιεύσει εφημερίδες δεν είναι έγκλημα, είναι δημοσιογραφία. Είπαμε, όλα αυτά θα λυθούν στο εφετείο στο οποίο είμαι κατηγορούμενος. Με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε αυτή την πολύ κακή συνέντευξη του πήρε ο Παγελάς. Δεν είπε πράγματα. Όμως, είπε τρία πράγματα τα οποία συγκράτησα. Το πρώτο, η παράταξή μας ήταν στόχος της 17 Νοέμβρη. Δεν ξεχνάμε τη ρουκέτα στον Παλαιοκρασά στο Σύνταγμα, την άδικη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν σε αυτή την μυστηριώδη εμπλοκή της εκτόξευση της ρουκέτας στο υπουργικό αυτοκίνητο του Παλαιοκράσα. Τη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην προεκλογική συγκέντρωση του Μητσοτάκη στην Κατεχάκη. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Το είχα παρακολουθήσει και τότε είχε κατηγορηθεί ο Μακαρίτης. Δυστυχώς δεν ζει να μας τα πει. Ντάνος Κρυστάλλης. Ο οποίος πέθανε και αυτός υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Λέει, λόγω της ζέστης πέθανε. Έσκασε. Ή έσκασε ή τον σκάσανε. Ή έσκασε ή τον δηλητηριάσανε. Πέθανε, λέει, λόγω της ζέστης. Ή λόγω του κορονοϊού, ξέρω. Ο Ντάνος Κρυστάλλης ήταν από τα πρόσωπα έμιστα της τότε ΚΙΠ που τον πλήρωνε το παρακράτος για να βάζει βόμβες στην Αθήνα. Ούτως ώστε να μπορέσει έτσι, με βόμβες, στημένες γιάφκες, γιάφκες μαϊμού, να διεισδύσει στην οργάνωση 17 Νοεμβρίου. Κρυστάλλης ήταν έμιστος πράκτορας της ΚΙΠ. Άνθρωπος του παρακράτους που τον είχαν ρίξει να φτιάχνει γιάφκες στην Αθήνα με οπλισμό και προκηρύξεις, μαϊμού προκηρύξεις, για να μπορέσει κάποια στιγμή να διεισδύσει στην οργάνωση 17 Νοεμβρίου. Ο Κρυστάλλης όμως δεν τα κατάφερε. Και όταν αποδείχτηκε περίτρανα και βγήκε στο φως δημοσιότητας αυτός ο βόρβορος, κοιτάξτε, αυτά τα χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες. Στρατολογούν δικούς ανθρώπους ως αγκίστρια για να μπορέσουν να ψαρέψουν τρομοκράτες. Σου λέει έχει όπλα μέσα. Διαδίδεται τέχνος στην πιάτσα, έχει όπλα να παραγοράσουμε. Είναι δικός μας. Ή θα πρέπει να τον δοκιμάσουμε αν είναι δικός μας. Ο Κρυστάλλης έπαιζε αυτό ρόλο του υπονομευτή των τρομοκρατικών οργανώσεων για να μπορέσει να διεισδύσει. Insider. Ήταν πληροφοριοδότης της ΚΙΠ και της ασφαλείας. Είχε τοποθετηθεί λοιπόν τότε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης ο Μακαρίτης, μία βόμβα στην Κατεχάκη για να το διδάξουν στον αέρα ή για να δημιουργήσουν νέα αναταραχή. Όπως επίσης στη Μυτιλίνη, είναι άλλη μια υπόθεση που δεν ξεχνάω, είχαν βάλει έναν άλλο πράκτορα της ΚΙΠ, ο οποίος είχε τοποθετήσει μέσα στο αμφιθέατρο που θα μιλούσε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν στόχος. Ή στόχος δολοφονίας ή στόχος αναταραχής. Ήταν ο Μακαρίτης Παυλής, ο οποίος τοποθετώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό στην προεκλογική συγκέντρωση του Μητσοτάκη στη Μυτιλίνη, ακροτηριάστηκε. Έχασε τον από το χέρι. Ο Μακαρίτης Παυλής ήταν εντεταγμένος στην τότε ΚΙΠ και πήγε να κάνει τη ζημιά. Είτε για να βγάλει από το καβούκι τους τρομοκράτες, είτε για να δημιουργήσει παρακρατική ανακατοσούρα που τότε συνέφερε το παρακράτος. Το βρώμικο παρακράτος. Το ερώτημα που πλανάται ακόμα και το οποίο είχε διατυπώσει ένας αξιωματικός της Ελλάς, υποδιευθυντής ασφάλειας τότε, ήταν γιατί την ημέρα, είπε ο Μητσοτάκης, ακούσατε, φυλασσόμεθα, ήξερα και κάτι ακόμα, ήξερα πράγματα για την 17 Νοέμβρη, τα οποία δεν τα ήξεραν άλλοι, αλλά δεν είναι του παρόντος, θα τα μάθουμε στη συνέχεια, πότε. Ο Μητσοτάκης πέθανε, τα πήρε μαζί του. Τι ήξερε ο Μητσοτάκης για την 17 Νοέμβρη, παραπάνω από αυτά, Μιχάλη, Μιχάλη, τσιμουδιά. Δεν θα μιλάς καθόλου, καθόλου για την 17 Νοέμβρη. Έγραψε ένα βιβλίο ψεύδι επίγραφο. Πού είναι τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη. Πήγαν στο δικαστήριο, όχι. Ποιοι ήταν οι τρομοκράτες, οι πορνοβοσκοί. Ο Κουφοντίνας, ο στρατευμένος κυπατζής, ο άνθρωπος του Πασόκ. Τα είχε γράψει ο Δημήτρης Ορίζος, ο Μακαρίτης, συγχωρέθηκε κι αυτός. Συγχωρέθηκαν όλοι. Δεν έμεινε κανένας ζωντανός για να πει την αλήθεια. Φυλασσόμεθα, είπε ο Μακαρίτης. Ήξερα πράγματα που δεν τα είπα ποτέ. Το ερώτημα λοιπόν που θεωρείται ακόμα και σήμερα ήταν γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης εκείνο το πρωί στις 26 Σεπτεμβρίου του 89, όταν θα κατέθεται στη Βουλή για τον Κοσκοτά τη γραμμή και για άλλα πολλά που αφορούσαν τις μυστικές υπηρεσίες και τον παρακάτω, δολοφονήθηκε. Και γιατί εκείνη την ημέρα ήταν αφύλακτος. Γιατί η αστυνομική του φρουρή δεν ήταν μαζί του. Αυτά εκφράζει σε ένα σημαντικό βιβλίο που το έχω στα χέρια μου ο τότε υποδιευθυντής ασφάλειας, ο οποίος εξεδιώχθη από την υπηρεσία του όταν τους ανακάτεψε και τους είπε γιατί δεν φυλασσόταν εκείνη τη μέρα ο Παύλος Μπακογιάννης. Γιατί η δημοκρατία άφησε ανυπεράσπιστη ένα παιδί της. Το κράτος ιτήθηκε. Και αυτή η ιστορία μου θυμίζει πάρα πολύ. Πρώτον, τις δολοφονίες των εισαγγελέων στην Ιταλία που δεν τους έδιναν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν από τη μαφία. Στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, δολοφονήθηκαν 15 εισαγγελείς. 15 εισαγγελείς. Με πρώτο το Φαλκόνε και δεύτερο τον Μπορσελίνο. Το Φαλκόνε τον δυνάξαν με 500 κιλά δυναμίτη στον αέρα. Μαζί με τη γυναίκα του και τους 4 αστυνομικούς φρούρους. Απογειώθηκαν. Είχαν βάλει εκρηκτικά στα όμβρια ύδατα που έφευγαν κάτω από την άσφαλτο. Ποιος θα το περίμενε αυτό. Και τον παρακολουθούσαν από μακριά. Πυροδότησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και σηκώθηκαν όλοι στον αέρα. Δεν έμεινε τίποτα, εξαλειώθηκαν όλα. Μαζεύαν τα κομμάτια των σωμάτων τους. Ο δε Μπορσελίνο, ο άνθρωπος ο οποίος διαδέχτηκε τον Φαλκόνε, του είχαν βάλει μια ορολογιακή βόμβα στο κουδούνι της μάνας του. Ακούστε, η μαφία. Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε μαφία. Στο κουδούνι της μάνας του, την οποία επισκεπτόταν μια φορά τη βδομάδα για να δει τι κάνει, είχαν συνδέσει μπουτόν. Όταν πατούσε το κουμπί του κουδουνιού, θα εξεράγεται μια βόμβα η οποία ήταν στο υπόγειο, στην εσοχή του υπόγειου, στο σπίτι της μάνας του. Και έγινε, κυρίες και κύριοι, τυνάχτηκε ένα οικοδομικό τετράγωνο στον αέρα. Οι Ιταλοί νόμισαν ότι τους ρίξαν ορολογιακή βόμβα. Τους ρίξαν μάλλον ατομική βόμβα. Και αυτοί ήταν οι δύο από τους 15 δικαστές που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Τότε, 17 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, είχε χτυπήσει τον εισαγγελέα Ανδρουλιδάκη. Εγώ τις θυμάμαι αυτές τις επιθέσεις. Όσο όπως επίσης και τον εισαγγελέα Ταρασουλέα. Ο ένας από τους δύο πέθανε στο νοσοκομείο με πλοκές. Επίσης είχαν δολοφονήσει την Καλυθέα τον εντυμότατο εισαγγελέα, ακέραιο στο ήθος, εισαγγελέα Θεοφανόπουλο. Όπως επίσης υπό μυστηριώδεις συνθήκες είχε χαθεί τότε και πεθάνει ξαφνικά, ευνίδια, έχοντας στα χέρια του το φάκελο της 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς. Πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες ο Τσεβάς. Ακόμα και σήμερα. Ο Τσεβάς επίσης ήταν ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε φτιάξει το πόρισμα για το Πολυτεχνείο. Εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ουδής δολοφονήθηκε. Ο Τσεβάς δεν ήταν χουντικός. Ο Τσεβάς δεν ήταν νεοδημοκράτης. Ήταν ακέραιος εισαγγελέας, ο οποίος δολοφονήθηκε από 17 Νοέμβρη. Ο οποίος, συγγνώμη, είδε τους συναδέρφους του να δολοφονούνται από 17 Νοέμβρη και αυτός πέθανε από παθολογικά αίτια. Τι παθολογικά αίτια? Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Και ξαφνικά βρίσκεται πεθαμένος στο γραφείο της εισαγγελίας. Όπως προχτές ζήσαμε μια άλλη περίπτωση με το διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος πέθανε στο γραφείο του. Πώς πέθανε? Αυτοκτόνησε, λέει. Ναι, και εγώ αυτοκτόνησα. Και ο Τσαλικίδης αυτοκτόνησε. Όλοι αυτοκτόνησαν. Και ο σωματοφύλακας πάνω της δυναστείας αυτοκτόνησε κι αυτός. Με τρεις σφαίρες στην καρδιά. Δηλαδή είπε, κάτσε να γεμίσω να αυτοκτονήσω. Έριξε τη μία στην καρδιά, δεν πέτυχε. Και μετά πήρε πάλι το όπλο και το βάλε στο κεφάλι του και αυτοκτόνησε με δύο τρεις σφαίρες. Μα σοβαρή. Αυτά συμβαίνουν, κύριε Σιγκή, ούτε στα παραμύθια. Ο Μητσοτάκης λοιπόν ήξερε για πολλά για την 17 Νοέμβρη. Τι ήξερε, δεν μας το είπε ποτέ. Την ίδια περίοδο των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, δολοφονείται ένας προσωπικός φίλος του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Πανδρέου. Ακούστε το.
4: Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει τη 17 Νοέμβρη να περάνε ενόχλητοι για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολεί στα πόδια εισαγγελείς για εκφοβισμό, βάζει βόμβες στην Υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες. Το 1986 αλλάζει στόχευση και με δολοφονία του βιομήχανου Δημήτρη Αγγελόπουλου βάζει στο στόχαστρο κορυφαίους επιχειρηματίες της χώρας.
5: Η επίθεση έγινε ευνηδιαστικά στις 9 παρα 10 το πρωί. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος κατέβαινε όπως το συνήθιζε καθημερινά με τα πόδια την οδό Κανάρη για να πάει στα γραφεία της Χαλιγουργικής στην πλατεία Κλαθμόνος. Όταν έφτασε μπροστά από την πολυκατοικία της οδού Κανάρη 14, το πλησίασε ο εκτελεστής και από μικρή απόσταση τον πυροβόλησε 6 φορές. Στον τόπο της εκτέλεσης δεν βρέθηκαν κάλικες, αλλά μία μονοβολίδα από την οποία συμπεραίνεται ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 38 περίστροφο.
6: Υπάρχουν 4 αντίγραφα μιας προκήρυξης, πολυσέλιδες, υπογράφονται από την οργάνωση 17 Νοέμβρη.
4: Η δολοφονία Αγγελόπουλου θορυβεί την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη, πιστεύει τις δίθεν πληροφορίες ενός στενού του συνεργάτη και βιάζεται να δείξει σαν αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη τον καθηγητή και παλιό αρχηγό του στρατιωτικού σκέλους του ΠΑΚ, Γιάννη Τσεκούρα.
7: Δεν μπορούσα δε να φανταστώ ότι ο ηγέτης του ΠΑΚ, με τον οποίο είχαμε σχεδόν ταυτόσιμη ιδεολογία και απόψεις, με χαρακτήρισε εγκέφαλο της 17ης Νοέμβρη.
4: Ο Τσεκούρας μπαίνει στο μάτι του Κυκλώνα.
7: Αυτό που έκανε ο Ανδρέας με έβαλε σίγουρα στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ήταν παράλληλα και οι οικογένειες, οι οποίες είχαν χάσει προσφυλή μέλη από το 17 Νοέμβρη, και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε επίσης να μου κάνει τη σοβαρή ζημιά.
4: Ο καθηγητής φοβάται θα τον συλλάβουν ανά πάσα στιγμή.
7: Έλαβα ένα τηλεφώνημα κατά τις 12 τα μεσάνυχτα και ήταν από τον Λεωνίδα τον Κύρκο, ο οποίος μου είπε: «Γιάννη, είμαστε μαζί σου. Μπορούν να σε συλλάβουν. Μη φέρεις αντίρρηση. Θα σου φέρουμε τους καλύτερους νομικούς».
4: Ο δημοσιογράφος Σταύρος Σίμας, που ήταν φοιτητής του Σεκούρα, έμεινε μαζί του ένα ολόκληρο βράδυ για να είναι μάρτυρα σε περίπτωση που τον συλλάβει η αστυνομία.
8: Όλη η Ελλάδα κοίταζε το πρόσωπό του εκείνη την ημέρα. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες είχαν πέσει, είχαν βγάλει τα χαρτιά όλοι και ψάχνουν να δούνε τι είναι ο Τσεκούρας. Έφυγα το πρωί και βγαίνοντας έξω μου έκανε εντύπωση, ήταν άγρια χαράματα. Άλλοι περιμέναν δίθεν αστικό ενώ δεν είχε στάσει εκεί κοντά. Άλλοι έκαναν πως επιδιόρθωναν αυτοκίνητα, άλλοι γύριζαν από γύρω. Ήταν σαφές ότι υπήρχε ένας κλοιός.
4: Ο Τσεκούρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση γιατί είχε επαφές με πρόσωπα που είχαν μπει στη λίστα υπόπτων για τη 17 Νοέμβρη. Δύο μέρες πριν τη δολοφονία Αγγελόπουλου, οι άντρες των μυστικών υπηρεσιών που τον ακολουθούσαν τον βλέπουν στο Σύνταγμα να δίνει ένα μεγάλο κίτρινο φάκελο σε ένα φίλο του. Αργότερα, κάνουν την υπόθεση ότι ο φάκελος περιείχε την προκήρυξη 17 Νοέμβρη για τη δολοφονία Αγγελόπουλου.
7: Ήμουνα με έναν φίλο μου που το λέγανε Γιώργο. Στο Σύνταγμα καθόμαστε και ήταν να του δώσω ένα φάκελο, έτσι κίτρινο, αυτά που είχε νοτά τη βιομηχανική τότε, λίγο μεγάλος. Είχε μέσα στοιχεία να τα έδινε σε έναν δικηγόρο, αφορούσαν την αδελφή μου, η οποία είχε δανείσει κάποια χρήματα σε έναν εργολάβο εκεί γνωστό για να της φτιάξει ένα διαμέρισμα κτλ. Αυτός ήταν ο λόγος.
4: Μετά από λίγο καιρό βρεθήκατε στην απίθανη θέση να σας έχει στοχοποιήσει ο Ανδρέας από τη μια και να σας αναφέρει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή από την άλλη.
7: Τι να πω, μου προκάλεσε πικρία, όχι πλέον έκπληξη. Όταν βλέπω τον νυν πρωθυπουργό, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και τον τέος πρωθυπουργό της χώρας που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, να ερίζουν, θα έλεγα και τόσο άκομψα, για το πρόσωπό μου, εάν κατονομάστηκα ως εγκέφαλος ή όχι.
9: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα ως τον αρχηγό της 17ης του Νοέμβρη. Ψεύδεστε. Δεν τον προσδιορίσα εγώ. Ψεύδεστε. Εσείς τον προσδιορίσατε.
10: Ψεύδεστε.
9: Καθίστε παρακαλώ. Εγώ δεν ψεύδομαι, κύριε Παπανδρέου.
11: Κύριε πρόεδρε του Πασόκ, παρακαλώ να τελειώσει ο πρωθυπουργός. Θα πάρτε το λόγο μετά. Να τελειώσει τη φράση του πρωθυπουργός και να μιλήσετε μετά.
9: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα κατά κοινή ομολογία και αναγνώριση ως τον αρχηγό της 17ης Νοέμβρη και δημιουργήσετε πρόβλημα σε έναν άνθρωπο.
10: Ουδέποτε έχω πει όνομα Τσεκούρα και σας καλώ ή να το αποδείξετε ή να πείτε ότι εψεύστητε. Δεν υπονοώ.
9: Τι υπονοήσαν έτσι, δεν κύριε Παπανδρέου. Όλοι υπονοήσατε. Το υπονοήσατε. Και το ξέρουν οι πάντες εδώ μέσα.
5: Πήρατε κάποια στιγμή μια έμεση συγγνώμη όμως.
7: Πολύ αργότερα ο γιος του Ανδρέα, ο νεαρότερος, ο Ανδρίκος, μου αποκάλυψε πως ο πατέρας του είπε ότι αδίκησα το Γιάννη. Θα ήταν προτιμότερο να είχε κάνει τη δήλωση ο ίδιος ο Ανδρέας, γιατί αυτή θα μου ήταν χρήσιμη. Δυστυχώς δεν την έκαμε.
4: Η υπόθεση Τσεκούρα και αλληλοκατηγορίες δηλητηριάζει την πολιτική ζωή. Το πελετειακό κράτος αποδιοργανώνει ακόμα περισσότερο την αστυνομία.
12: Άλλαζε η κυβέρνηση, φεύγαν κάποιοι οι περισσότεροι. Και ερχόταν άλλοι, καινούργοι. Οι διοικητές, ακόμη και οι τμηματάρχες, τοποθετούνταν με τα ίδια κριτήρια, χωρίς προϋπηρεσία καμία στο αντικείμενο. Ερχόταν με την απλή αστυνομική γνώση που έχουν όλοι οι αξιωματικοί. Οι περισσότεροι, θα έλεγα, ήταν καλοί αξιωματικοί. Αλλά όμως δεν έφτανε μόνο αυτό.
13: Δυστυχώς αυτό κράτησε πολλά χρόνια. Επικρατούσε ο κομματισμός, το ρουσφέτη.
3: Μιλάνε τα δύο μπουμπούκια τότε του Πασόκ. Ο αρχηγός Νασιάκος και ο Κυπατζής Παπαγεωργίου Φώτης. Κολλητός ολιγάρχη. Ακούστε την αλήθεια που λέγανε τότε.
13: Μια έλλειψη οργάνωσης για ένδια εξοπλισμού υλικοτεχνικού. Σήμερα υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Και μέχρι και τα αυτοκίνητα που είχαμε ήταν τα ίδια και τα ίδια. Βάρδιες αλλάζαμε και τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν τα ίδια.
3: Παπατζηλίκια. Παπατζηλίκια των μυστικών υπηρεσιών. Και ο Ανδρέας και ο Γέρο Μητσοτάκης γνωρίζανε πολλά πράγματα για την 17 Νοέμβρη. Εδώ ο αστικός μύθος και η φημολογία, έντονη φημολογία, ειδικά στο αστυνομικό σώμα, το οποίο δεν μπορούσε να συλλάβει την 17 Νοέμβρη, γιατί δεν μπορούσε να τη συλλάβει. Υπήρχαν έμπειροι αστυνομικοί, μόνο που φρόντισαν να τους βγάλουν από τη μέση. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μάλιος, τον οποίο σκοτώσανε. Τον σκότωσε η ιστορική γενιά της 17 Νοέμβρη. Ποιοι ήταν αυτοί? Όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, η Άννα της 17 Νοέμβρη ποια ήταν? Ποιος ήταν αυτός που σκότωσε το σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα το 75? 75-81 έχουμε μαύρα μεσάνυχτα για 17 Νοέμβρη. Ποιοι ήταν αυτοί? Ποια ήταν η ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη? Γιατί στέλνανε συνέχεια προκηρύξεις στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία του Τεγόπουλου, του Κίτσου του Τεγόπουλου και του Φιντανίδη? Μεγάλο φιντανάκι ο Φιντανίδης. Όσο για τον Κίτσο Τεγόπουλο, λέγεται ότι η επιστολή που έστειλε τότε στον Ανδρέα Πανδρέο για την υπόθεση Κοσκοτάρα την είχε γράψει ο ίδιος, την είχε γράψει ο Μακαρίτης Θεόδωρος Βαρδινογέννης. Ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που πέρασαν ποτέ από την δυναστεία των Βαρδινογέννητων. Λαμπρό μυαλό ο Θεόδωρος Βαρδινογέννητος, αλλά έφυγε νωρίς, από 54. Όλοι αυτοί κάτι ήξεραν. Ο Κόκαλης, ο γυραιός, ο σοφός Νέστορας της Ανατολικής Γερμανίας. Όχι στάζει το πάτωμα, στάζει με γιώτα. Εδώ δώσανε, ονοματοδότησαν τον παράπλευρο δρόμο που κατεβαίνει, όπως βλέπουμε την Αμερικανική Πρεσβεία από αριστερά, για τη Βασιλή Σοφία, και δώσαν το όνομα του πατέρα του. Είναι δυνατόν? Η Αμερικανική Πρεσβεία έδωσε τον κάθετο δρόμο και τον ονοματοδότησε στο όνομα του Πέτρο Κόκαλη, του πατέρα του, ο οποίος ήταν αντάρτης του βουνού και αρχηγός του πεδομαζώματος. Μα είναι δυνατόν? Μα η ίδια η Αμερικανική Πρεσβεία, η ίδια οι Αμερικανοί είχαν στείλει στην Ελλάδα το στρατηγό Van Fleet για να εξορδεύσει με βόμβες ναπάλμ τους κομμουνιστές συμμορίτες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ο γιατρός του ΕΜΕΛΑΣ ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Ο επικεφαλής του παιδομαζώματος του ΕΜΕΛΑΣ των ΕΜΟΒΟΥΛΓΑΡΟΝ, των κομμουνιστοσημωρητών, των κατσαπλιάδων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Και η Αμερικανική Πρεσβεία έδωσε το όνομά του. Ο Van Fleet είχε έρθει στην Αθήνα όταν του είπε περηφανώς ο τότε Πρωθυπουργός Ελλάδος και ο Παπάγος, όταν κατέβηκε από το αεροδρόμιο στο ελληνικό, ο Van Fleet, η πιο σημαντική στρατιωτική φυσιογνωμία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στρατηγέ μου, αυτός είναι ο στρατός σας. Για τους Έλληνες που πολεμούσαν. Ο ίδιος ο τότε αρχηγός του ελληνικού κράτους, απευθυνόμενος στον Van Fleet, στον αντικομμουνιστή Van Fleet, του είπε: στρατηγέ μου, από εδώ είναι ο στρατός σας. Και υπέδειξε το άγημα των Ελλήνων στρατιωτικών. Ένας ξένος αρχηγός βαφτίζεται στρατάρχης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και έδωσε η Αμερικανική Πρεσβεία το όνομα Πέτρος Κόκαλης, που προσπαθούσαν να συλλάβουν στο Βίτσι και στο Γράμμο. Ο ελληνικός στρατός, θα τρελαθούμε τελώς. Ο Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος σήμερα είναι σε μια ηλικία κοντά στα 90, αλλά είναι αϊθαλέστατος και διαβιέστατος με τις μεγάλες εταιρείες που έχει ακόμα κατασκευαστικές και λοιπά. Παίζει παιχνίδι ακόμα, εργολάβος του δημοσίου ο Κόκαλης. Στο Βρώμικο 89, στην υπόθεση της Siemens, στην πτώση κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αυτό τον αλήτη προδότη Σαμαρά. Έτσι δεν το λέγανε οι δημοκράτες στο Παλαιδεσπόρο. Αλήτη προδότη Σαμαρά το φωνάζα. Που επανακάμπτει με τα ίδια όπλα και με την υποστήριξη του Κόκαλη για να ξαναρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ιστορία παραλαμβάνεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι έχουμε ζωστεί από ένα τεράστιο παρακράτος. Από τη μία τα παρακυβερνητικά όργανα και από την άλλη μαφία. Η μαφία, η τότε μαφία, έπαιξε το δικό της σημαντικό ρόλο και στη δολοφονία Μπακογιάννη. Κυρίες και κύριοι, αυτό που εμείς και για το οποίο κατηγορούμεθα για να αποδείξουμε την αθότητά μας στο εφετείο, είναι ότι στον τόπο της δολοφονίας Μπακογιάννη δεν ήταν μόνο 17 Νοέμβρη. Ήταν δύο από τους πιο σκληρούς παραβατικούς της Αθήνας κατά μαρτυρίες αστυνομικών, τους οποίους και τους δύο τους σκότωσαν σε 1,5 χρόνο. Ο ένας ήταν ο Μακαρίτης Τζίμης Μανιαβός, πρώην πεζοναύτης, πρώην καταδρομέας, και ο άλλος ήταν ο Θοδωρής Καλλιμόρος, τον οποίο σκότωσαν οι ΙΚΑΔΕΣ, οι αστυνομικοί δηλαδή, στα νότια προάσια της Αθήνας, και οι οποίοι συμμετείχαν στη δολοφονία Μπακογιάννη. Κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Δεν ήταν μια απλή ιστορία η 17 Νοέμβρη. Είναι σίγουρο ότι είχαν διεισδύσει μυστικές υπηρεσίες. Και ένας εξ αυτών, ο οποίος ήταν στρατολογημένος κυπατζής και παλιός τέλεγος του Πασόκ, ήταν ο κορυφαίος και βασικός εκτελεστής 17 Νοέμβρη, ο Φαρμακοχέρης, ο Κουφοντίνας. Ακούστε τον Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ που κόπηκε για να μην προβληθεί ποτέ. Με τι απάθεια μιλάει για τις δολοφονίες. Για το πώς στρατολογήθηκε ο Φαφούτης. Ο Φαφούτης, ο οποίος ήταν ο καλύτερος χειριστής στο 45. Ο άνθρωπος που πήγε να παραδοθεί στη Γαδά με ταξί. Έχετε ακούσει κανένα τρομοκράτη να παραδίδεται στη Γαδά με ταξί? Ο Κουδημήτρης, ο Δημητράκης ο Κουφοντίνας, που παραδόθηκε Στους μπάτσους της Γαδά, μεταξύ

0: σας ήρθα. Έτσι είπε. Γεια σας ήρθα. Και μόλις οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, λέει: ποιος είστε, κύριε? Οι διάλογοι είναι αληθινοί, δεν είναι φανταστικοί. Και λέει: είμαι ο Δημήτρης ο Κουβοντίνας και θα παραδοθώ. Και παίρνουν τηλέφωνο το εσωτερικό, πάρω τον αρχηγό της αστυνομίας και τον γαδάρχη, ποιος ήταν τότε εκεί, και λέει: είναι ο Κουβοντίνας, λέει, από κάτω και θέλει να παραδοθεί. Και ο άλλος κόντυψε να φύγει από το μπαλκόνι, από τον 8ο. Και λέει: είσαστε με τα καλά σας, τι λέτε, ρε? Άντε, διώξτε τον από εδώ, τις λωτισκές. Και λέει: φύγετε, κύριε, δείστε. Να σας δείξω την αστυνομική μου ταυτότητα. Δημήτριος Κουβοντίνας. Και πήγε να παραδοθεί στη Γαδά, μεταξύ. Ακούστε τον Φαφούτη. Πήγε να φτιάξει τα δόντια σου, ρε. Πήγε να φτιάξει τα δόντια σου, ρε. Φαφούτη. Κυπατζή.
1: Την ίδια περίοδο, η 17 Νοέμβρη αλλάζει σύνθεση και χαρακτήρα. Από μια μικρή ομάδα ανοίγεται, στρατολογώντας νέα στελέχη, που ξεχωρίζουν ως οι πιο δυναμικοί νέοι σε κινητοποίηση και καταλήψεις που τότε αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο. Ο Δημήτρης Κουβοντίνας στρατολογείται εκείνη την περίοδο και αργότερα θα εξελιχθεί στο βασικό δολοφόνο της 17 Νοέμβρη. Ο ίδιος περιγράφει την πορεία του.
2: Και η δικιά μας γενιά, η δικιά μου δηλαδή, το κομβικό σημείο αυτό ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όταν διαπιστώσαμε ότι τα βασικά αιτήματα της εξέγερσης, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω οι Αμερικανοί, δεν θα μας άφηναν να τα πετύχουμε ειρηνικά. Έτσι γίνεται και ένας νέος να περάσει στην απέναντι όχθη. Έτσι γίνεται και ακούει τα λόγια του Τσε Γεβάρα όταν έλεγε να αφήσουμε τις επιθυμίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Τσε Γεβάρα, που αυτό που μας έθελξε ήταν το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του, τη συνέπεια που είχε ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη, στα λόγια και στην πράξη. Τώρα, ένας νέος από αυτή την πολιτική, τη γενέθλια, ας πούμε, πολιτική πράξη του Πολυτεχνείου που ήταν για μένα, μέχρι να φτάσει σε μια ένταξη στη 17 Νοέμβρη, είναι ένας μακρύς δρόμος. Το Πασόκ του 1974, για έναν νέο 16 χρονών τότε, ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, για σοσιαλισμό, αυτοοργάνωση, έλεγε έξω οι βάσεις, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων. Ως αφεντηρία ήταν μια λογική επιλογή. Άλλωστε και ιστορικά ο Ραούλ Σεντίκθεν του Παμάρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε ξεκινήσει, ο Χρήστος ο Κασίμης του ΕΛΑ ήταν στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Ξέρεις όμως, όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, το ίδιο λογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση από εκεί για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τους ακιδεμόνευτους αγώνες της μεταπολίτευσης, τους δυναμικούς αγώνες, μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση.
1: Ο Κουφοντίνας βλέπει τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη σαν συνέχεια του εμφυλίου πολέμου που μάτωσε την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυτός είχε τελειώσει δεκαετίες πριν. Αυτό φαίνεται από το πώς θυμάται την πρώτη φορά που άκουσε κάτι για την ύπαρξή της.
2: Άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουνα στο καπνοχώρι το πατρικό Στασέρας που λέγαμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση για την εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλιο. Θυμάμαι τον παππού, τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο εκεί που πασταλιάζαμε, κάναμε τα καπνά ξεριζεματάκια. Άστραψαν τα μάτια του και λέει: δικά μας παιδιά είναι. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που έχω από την αυθυντία του κομμουνιστή παππού.
0: Αυτός είναι...

ήταν ο Κουφοντίνας. Αυτός ήταν ο Κουφοντίνας. Ο αρχιεκτελεστής 17 Νοέμβρη. Ο Φαφούτης. Το Λείψανο. Ένα Λείψανο έχει μείνει σήμερα. Με τον Μπαστούνι. Που θα έπρεπε να έχει σαπίσει στη φυλακή. Και θέλει να μας πείσει. Όταν αποδεδειγμένα γνωρίζουμε. Από συγκεκριμένες μαρτυρίες αστυνομικών. Και έχει πατζίδων. Εκείνης εποχής. Ότι ο Κουφοντίνας μπαινόβγαινε στην ΚΙΠ. Και ότι ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ποια ήταν λοιπόν η ηγεσία της 17 Νοέμβρη, γιατί βιάστηκε τότε ο Παπανδρέου από το αεροπλάνο, από το Πεκίνο, να κατονομάσει τον καθηγητή Τσεκούρα ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Γιατί κάτι συνέβαινε με το ΠΑΣΟΚ. Και μετά ήρθε η Νικολούλη, αυτή που λατρεύετε εσείς οι τηλεορασόπληκτοι, αυτή που την αγαπείτε πολύ, γιατί θαυμάζετε. Η Μις Μάρπλ. Εμένα Νικολούλη φίλη μου είναι. Μιλάω στο τηλέφωνο μαζί της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να την κρίνω. Έχει παρεξηγηθεί τώρα. Δεν με παίρνει τηλέφωνο γιατί αποκάλυψα την ηλικία της. Μιλάμε για τέτοιο μυαλό. Επειδή πλησιάζει τα 70 και είπα ότι είναι 70 χρονών, μου κράτησε μούτρα. Αφού σε 70 τι να κάνουμε τώρα. Ανταλλάξουμε. Στο Wikipedia η Νικολούλη λέει ότι είναι γεννημένη το 65. Ένα χρόνο δηλαδή μεγαλύτερα από μένα. 60, εγώ 61 αυτή. Τι λες ρε Αγγελικούλα. Κούλα. Πλάκα μας κάνεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι κουσομπολιό, αλλά όπως και να έχει, ήρθε μετά η Νικολούλη να αποτελειώσει, να προσανατολίσει την κοινή γνώμη, κατονομάζοντας άλλον άνθρωπο. Τον Περικλή Κοροβέση. Τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν αυτός ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Τελικά για διαλέξτε ρε παιδιά του παρακράτους. Αδερφές και παλικάρια γίναν μαλλιά κουβάρια. Η Νικολούλη έλεγε ότι ήταν ο Κοροβέσης. Ο Αντρέας ήταν ο Τσεκούρας. Ο Χρυσογοήδης λέει ότι ήταν ο Γιωτόπουλος. Επιτέλους, διαλέξτε ποιος ήταν ο αρχηγός 17 Νοέμβρη.

Πριν από μερικά χρόνια, ο Σπύρος ο Βασιλείου και ο Φιλαράκος μου, ο Τάσος Οικονόμου, Τασούλη, χάθηκες. Σαβίλιας ακόμα. Έγραψαν ένα υπέροχο τραγούδι για το Δημήτρη Μητρόπανο. Συγγνώμη, και άκουστε το.

0: Αφήστε, παιδιά, αφήστε τώρα, αφήστε. Μιλάμε για το κομμάτι. Μάστορα, Χρήστο Μάστορα! Το κομμάτι, ρε!
1: Συγγνώμη.
0: Πήγες να παίξεις και το Καρατζίδι. Είτε από εκεί. Άλαλι, άλαλι. Άκου ρε τη φωνάρα, ρε. Άκου τραγουδάρα, ρε κακομύρι. Με τα κλάπα κλούπα. Χωρίζεις. Χωρίζεις, έμαθα. Σε πήγα σε κατάθλιψη. Ένα γαδί από εκεί.

δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ένας φίλος με διορθώνει για το ιδού στρατό σας που είπα νωρίτερα, την ΑΤΑΚΑ δηλαδή, που εξτόμησε ο τότε αρχηγός κράτους στον στρατηγό, στον Αμερικανό στρατηγό Βαν Φλίτ. Το ιδού στρατό σας, το είπε μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Με αφορμή πως ο Βαν Φλίτ ήταν από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων της Δύσης στον πόλεμο της Κορέας. Μα αγαπητέ μου φίλε, το ιδίο στρατό σας το είπε όταν προσγειώθηκε ο Βαν Φλίτ, ο Κανελόπουλος. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα πόλεμος Κορέας. Ο πόλεμος Κορέας έγινε το 1956. Εγώ σου μιλάω για το 1948. Τότε υπόθηκε το ιδίο στρατό. Σε πάση περιπτώσει, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Μου λέει όμως και κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Αληθεύει πως τον Αύγουστο του 1974 στο Βούπερταλ ένα κομμάτι του ΠΑΚ διαφώνησε με τον Παπανδρέου λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για να διεκδικήσει κοινοβουλευτικά την εξουσία και επέμεινε να διεκδικήσει την εξουσία ένοπλα, αντάρτικα, στρατιωτικά. Μήπως τελικά από εκεί ξεκινούν όλα. Φίλε, το σκέφτηκα. Δεν στο κρύβω. Όμως, νομίζω πως πολλά από αυτά που είχε γράψει τότε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρίζος ήταν αληθή. Δηλαδή υπήρχε εμπλοκή του στρατιωτικού μέλους του ΠΑΚ, το οποίο ήταν πλήρως εξοπλισμένο, έτσι, και στο οποίο ανήκε και ο τότε υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Σύφης Βαλιράκης. Ο Βαλιράκης δολοφονήθηκε και ακόμα δεν έχει βγει η ετιμιγορία της δολοφονίας από δύο ψαράδες. Ποιος ο Βαλιράκης? Από δύο ψαράδες. Και εγώ χτες ήμουν στο φεγγάρι και παραθέριζα με τον Έλον Μάσκ. Ρίστε σοβαροί, δοσκότωσανε το Βαλιράκη δύο ψαράδες? Το χτύπημα και δολοφονία Βαλιράκη ήταν καρμπών δολοφονία των μυστικών υπηρεσιών. Ο του θαύματος, λίγες ώρες νωρίτερα από τη δολοφονία Βαλιράκη, αυτά είναι ντοκουμέντα. Δεν είναι παραμύθια, σαν αυτά που έλεγε η Μις Μάρπλ, η Νικολούλη, που είχε παντρευτεί έναν αστυνομικό που ήταν σωματοφύλακας του γέρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο Καραμαλής τους πάντρεψε μετά. Είχε παντρευτεί, τον χώρισε. Όχι, τον άφηνε. Και την ίδια στιγμή που γράφονταν αυτά για το ιστορικό ΠΑΚ και το μέλος του που ήταν ο Σύφης Βαλιράκης, μαθαίνουμε ξαφνικά, ευνηδίως, ένα μεσημέρι, ότι δύο ψαράδες σκοτώσανε το Βαλιράκη με κάτι κουπιά. Πού, στα νυχτά της Εύβοιας. Είστε σοβαροί? Ο μόνος που είπε την αλήθεια σε αυτή την ιστορία της δολοφονίας Βαλιράκη ήταν ο αδερφός του, ο οποίος είπε ξεκάθαρα, κάτι άλλο συμβαίνει. Είχε σχέση με μυστικές υπηρεσίες, το είπε έμεσα ο άνθρωπος. Εγώ απορώ πως η γυναίκα του Βαλιράκη, η οποία έχει ζήσει τον έντονο βίο, ο Βαλιράκης δεν ήταν τυχαίος τύπος. Καταρχήν ήταν παιδαράς, γυμνασμένος και καταδρομέας, δεινός κολυμβητής. Είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Αλβανίας. Δεν ήταν τυχαίος ο Βαλιράκης. Ο Βαλιράκης ήταν στρατολογημένος από το ΠΑΚ και είχε κάνει ειδική εκπαίδευση στα στρατόπεδα, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Τι τον περάσατε το Βαλιράκη? Και κατά τυχαίο πρόσωπο, άρτια εκπαίδευση, πανέξυπνος, ειδικός στην κατασκοπία και στην αντικατασκοπία, και είχε θητεύσει και υπουργός δημοσίας τάξεως. Και όταν θήτευσε υπουργός δημοσίας τάξεως, αναστατώθηκε τότε η 17 Νοεμβρίου. Γιατί μας τον βάλανε αυτόν στα πόδια μας? Άρα ήξερε. Ήξερε και πολλά για τη 17 Νοεμβρίου ο Σύφης Βαλιράκης. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα,
Γιατί τώρα? Οι παλιοί λογαριασμοί που δεν έπρεπε να ήταν ανεξόφλητοι. Κάτι που έπρεπε να πληρώσει από το παρελθόν. Δεν ξέρω. Η οικογένειά του γνωρίζει, ειδικά η γυναίκα του, η οποία δεν λέει τίποτα. Μάθαμε όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί άλλους συνειρμούς, ότι λίγο πριν τη δολοφονία, δεν τα μπερδεύω παιδιά, όλα πάνε μόνα τους, ρολόι σήμερα πάει η εκπομπή. Νεράκι κυλάει. Νεράκι κυλάει η εκπομπή σήμερα. Πόσιμο. Πόσιμο. Ελάτε να πιείτε. Τον άμα. Τον άμα. Και λίγες ώρες πριν σκοτώσουν τον Βαλιεράκη, είχε συνομιλήσει μαζί του ένας άλλος άνθρωπος του παρακράτους. Ένα πολιτικό αποπέδι του παρακράτους. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που διατηρούσε, λέει, στενές φιλικές σχέσεις με τον Μακαρίτη. Δηλαδή, είπε ο Σαμαράς, τι έχω να κάνω σήμερα που θα σκοτώσουν τον Βαλιεράκη? Δεν τον παίρνω ένα τηλέφωνο. Και μετά τον σκοτώνουν. Και τον πήρε τηλέφωνο ο Σαμαράς και μιλάγανε, λέει, περί ανέμων και υδάτων. Πού θα πας για ψάρεμα? Δεν σε πεις τα λέτε αυτά, ρε. Τι είμαστε, τίποτα χανί, τίποτα χαχόλι, τίποτα μην πω. Δεν είχα τι να κάνω σήμερα που θα σκοτώναν τον Βαλιεράκη, κάτσε τον πάρω το τηλέφωνο. Και τον πήρε τηλέφωνο και μετά σκοτώσαν τον Βαλιεράκη. Ποιος Σαμαράς? Ο Σαμαράς που έπαιρνε λεφτά από τον Κόκαλη, τον πρώην πράκτορα της Στάζη. Όπως τον είχε αναφέρει στα δημοσιεύματά της η Μακαρίτισσα δημοσιογράφος Αριστεία Μπουγάτσου στην Ελευθεροτυπία. Σπουδαία ρεπορτάζ. Ο λεγόμενος και Ρόκος. Ο Ρόκος των Ανατολικών Μυστικών Υπηρεσιών της Στάζη. Η Αριστεία Μπουγάτσου, η Μακαρίτισσα. Τον είχε ξετινάξει τον Κόκαλη. Και πήγε στο δικαστήριο και την πήγαινε και την έφερε στο δικαστήριο. Δεν παραδέχτηκε ποτέ ο Κόκαλης ήταν πράκτορας στη Στάζη. Και πώς απέκτησε ο Κόκαλης την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα αγροτικών μηχανημάτων και ανατολικογερμανικών τρακτέρ. Και μετά έφτιαξε την Ιντρακόμ. Έφτιαξε τη Βόνταφον. Και το 2005, επί των ημερών του Κόκαλη στη Βόνταφον, με διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Κορονιά, αποδείχτηκε ότι επί των ημερών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, τηλέφωνα σκιές της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα παρακολουθούσαν όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Του Καραμαλή το τηλέφωνο του το είχαν κάνει αλεπότρυπα. Ήταν τότε που φοβότανε. Φοβότανε ο Σουφλάκιας της Αθήνας να πάει στην απέναντι ταβέρνα να φάει γουρνοπούλα. Μην τον σκοτώσουν οι Αμερικανοί πέρα. Και τον έσωσαν οι Ρώσοι. Ρε σε πίστα που λέτε αυτά, ρε. Το σχέδιο πηδεία. Ποιο σχέδιο πηδεία, ρε. Ποιο σχέδιο πηδεία, ρε. Πηδεία είσαι εσύ. Τη Σούβλα πυθία. Του σπιλότερου. Άμα λάχει και να σου κάτσει κανένα φρέσκο σηκωτάκι, δεν θα πει όχι. Άντε να πω κύριε. Στέλιος Καρατζίδης. Χρήστος Κολοκοτρώνης, Μπάμπης Δαλιάνης. 1971. Κομματάρα. Στο άδειο προς κεφάλι.

Μου λέει ένας φίλος εδώ στο μήνυμα, στο email μου, καφετέρια στην Γλυφάδα χρεώνει καραβίσκε στη μέση των νερό 4 ευρώ το μπουκάλι. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που επιτρέπει την εσχροκέρδεια. Επισυναπτώμενη απόδειξη να του ψηφίσει. Εσύ τι κάνει, Καματαλά. Πα και πληρώνει. Στην Γλυφάδα καταρχήν τι θέλει εσύ εκεί πέρα. Για να μένει στην Γλυφάδα πρέπει να είσαι φαραγκάτο. Κάνα πάθει, ρε. 8 να στο χρεώσουνε. 8! 8! Και 18! Και μου κάνει παράπονα. Έφυγε από εδώ. Ρε.

0: Κυρίες, κύριοι, πριν πάμε σε break, θέλω να πω δύο πράγματα. Είναι Σάββατο, απόγευμα 6, 26 Νάτου 1989, σκότωσαν τον Μπακογιάννη. Δεν μας πάει καλά η ημερομηνία 26 Νάτου στην Ελλάδα. 26 Σεπτεμβρίου σκότωσαν τον Μπακογιάννη, το 89. 26 Σεπτεμβρίου του 2000 είχαμε το φοβερό ναυάγιο του Σαμίνα. Σε λίγο θα ακούσετε φοβερές μαρτυρίες. Γιατί έγινε το Σαμίνα? Πώς σώθηκαν από το Σαμίνα? Ποιοι σώθηκαν από το Σαμίνα? Ποιος έφταιγε? Ποιοι δεν πλήρωσαν ποτέ? Και 26 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια μαύρη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό, όταν 6 άνθρωποι καταπλακώθηκαν και δολοφονήθηκαν ουσιαστικά από αυτούς όλους τους βρωμερούς και τρισάθλιους τύπους που έχουν επιτρέψει στην πιο πικροκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, στην Πλάκα, μνημείο τουρισμού. Πού είναι η κυρία Κεφαλογιάννη να κάνει δηλώσεις? Κλαίει ακόμα που την παράτησε ο Εβραίος? Κλαίς ακόμα? Πνίγεις το δάκρυ σου στον πόνο και στον καημό των τραγουδιών του Μητροπάνου, κυρία Κεφαλογιάννη? Καλά σου έκανε και σε παράτησε. Τέτοια που ήσουνα, που είχες το μυαλό πάνω από το κεφάλι σου, που να κρατήσεις άντραση με τα μυαλά που έχεις? Εδώ δεν μπορεί να φτιάξει τον ελληνικό τουρισμό. Καλά σου έκανε. Να χαίρετε τα πιπίνια με τα οποία κυκλοφορεί ο Μάτσας. Πιπίνια κυκλοφορεί, δεν κυκλοφορεί με σένα. Γιατί? Έχετε πρόβλημα με την ψυχρότητα που τα λέω, με την ομότητα? Έτσι είμαι εγώ ομός. Την πριζόλα την τρομή με αίμα. Να στάζει. Καλά σου έκανε και σε παράτησε. Όχι, θα κάνω τα μαζί σου. Πήγε στα πιπίνια. Με σένα να μείνει. Του είχε κάνει το μυαλό. Του είχε κάνει το μυαλό τυρόγαλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είδε και από είδε ο άνθρωπος, κομμάτισε και έφυγε. 6 νεκροί στην Πλάκα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τουριστική δυσφήμιση στο πιο κεντρικό τουριστικό σημείο των Αθηνών. Απέναντι από τους στήλους Ολυμπιωδιός. Γκρεμίστηκε σπίτι που το χρησιμοποιούσαν για Airbnb Αμερικανοί τουρίστες. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στην Αμερική. Μέχρι και ταξιδιωτική οδηγία θα βγάλουν. Θα μην έχονται στην Ελλάδα. Πού είναι ο ιδιοκτήτης? Γιατί δεν συνελήφθη? Πού είναι ο δήμαρχος? Πώς δίνουν άδεια Airbnb σε ακατάλληλα σπίτια? Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία, break.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπήκαμε σε έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
4: Λοιπόν.
3: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
4: Τι πράγμα.
3: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
4: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
3: Μου ζήτησε να αιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
4: Και εσείς.
3: Αρνήθηκα φυσικά.
4: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε μισό εκατομμύριο. Και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
3: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
4: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
3: Τι σας κάνει εντύπωση?
4: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι?
3: Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει.
5: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Οι εκπομπές έρχονται και παρέρχονται. Κάποια στιγμή όλα οδηγούν στο τέλος. Απολαύστε το τώρα. Ακούστε αυτές τις εκπομπές και κρατήστε τις για το αρχείο σας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000, ένα σαπιοκάραβο, το οποίο δεν έχει την παραμικρή οδό διαφυγής σε περίπτωση ναυαγίου, το οποίο ανήκε στις εταιρείες της Minoan Lines, στις οποίες επικεφαλής ήταν ο εφοπλιστής και πλειοκτήτης Παντελής Φινιάς, βυθίζεται έξω από την Πάρο, πολύ κοντά στην ακτή και στις βραχονισίδες πόρτες, πόρτα. Επειδή πέρασα από εκεί κάποτε, πριν από χρόνια, μιλάμε για ένα ανατυχιαστικό μέρος. Οι δύο βραχονισίδες είναι σηκωμένες, υπερίπτανται του νερού, λες και είναι δύο κυκλόπια τείχη. Δύο καταραμένα κυκλόπια τείχη. Εκεί επάνω σύρθηκε το καράβι, έμπασε νερά, βούλιαξε και πνίγηκαν 81 ή 82 άνθρωποι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία στην οποία δεν υπήρξε τιμωρία. Ακόμα και οι υπεύθυνοι, μετά την ανέρεση που έκανα στον Άριο Πάγο, τα έχω διαβάσει προσεκτικά αυτά γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ τότε. Δούλευα στην Εσπρέσο την εφημερίδα. Εσπρέσο, η μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα που βγήκε ποτέ στη χώρα. Μετά ήταν το Μακελιό. Πρώτα η Εσπρέσο, εγώ δούλεψα εκεί. Τώρα την έχει πάρει ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης και την έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Ρε Λαβρεντιάδη, πώς την έχεις κάνει στην Εσπρέσο, ρε? Ποιος φτιάχνει την πρώτη σελίδα, ρε? Κακομύριδες ή κακομύριδες? Καλά έλεγε και οι άλλοι. Κακομύριδες, η Πατούλενα. Σε κοροϊδεύουνε, στρώνε τα λεφτά εκεί πέρα. Σε κοροϊδεύουνε, στρώνε τα λεφτά, ρε. Είναι πρώτη σελίδα αυτή. Η μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα και την έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Ντροπή! Τόσα λεφτά έχεις, κακομύρι. Δώσε κάτι παραπάνω. Να πάρεις ένα σοβαρό άνθρωπο που φτιάξει την εφημερίδα. Αυτός που φτιάχνει την πρώτη σελίδα της Πρέσο, ούτε για φούρναρης. Ποιος δεν πάρει, του κάψει το φούρνο, του κάψει το μαγαζί. Θα του κάψει το μαγαζί, σαν το Βέγκο, πολυτεχνίτης και όρισμος σπίτης. Που του λέγε του άλλου στην ταβέρνα, φέρε ένα μπατσά, μη φας. Γιατί μην φάω, μη φας, είναι από πέρσι. Τότε φέρε μου δύο λουκάνια, μη φας. Τα τρώγανε δύο ποδίκια στη γωνία. Και τον άξω ο ιδιοκτήτης και τον πλάκω σε κάτι σφαλιάρες και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Τέτοιοι είναι και αυτοί που έχεις μαζέψει εκεί πέρα. Πολυτεχνίτες και ρημοσπίτες. 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 2000 μαθαίνουμε όλοι και παγώνουμε ότι την ώρα που παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη για το Champions League με τη σπουδαία ομάδα Βαζέχα, Λιμπερόπουλος, η ομάδα της Ριζούπολης που την εκρίζωσε ο Γιάννης, ο Βαρδινό Γιάννης, ο Μάγκας. Τι να πεις και για αυτόν, τέλος πάντων. Εσύ δεν ξέρεις, κακομοίρη, ότι ο Σαμαράς γνώριζε ότι θα πάει να σκοτώσει τον πατέρα. Την ομάδα της Ριζούπολης, την περήφανη ομάδα της Ριζούπολης. Το Εξπρέσα Μίνα, το οποίο κυρίες και κύριοι δεν έπρεπε να πλέει εκείνη την εποχή, δεν είχε ότι τα στοιχειώδη ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση ναυαγίου, παίρνει νερά και βυθίζεται. Η Ελλάδα παγώνει. 82 νεκροί μέσα σε λίγα λεπτά. Ο καπετάνιος έβλεπε το ποδόσφαιρο. Δεν είχαν ούτε σωσίβια να τους ρίξουν. Βάρκες δεν κατέβαιναν. Και όλα αυτά επί εποχής Πασόκ. 2000. Πρωθυπουργός ο Κινέζος Σιμίτης. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ο Σουμάκης, ο οποίος μετά την ναυτική τραγωδία παραιτήθηκε, ανέλαβε ο άλλος αχαήρευτος, Παπουτσής. Πνίγονται 82 άνθρωποι. Και λίγο καιρό μετά, 1,5 μήνα μετά, ο Παντελής Φινιάς, ο οποίος καταδεικνύεται από όλους τους συνεταίρους του στη Minoan Lines, Βριόνιξ Καναλάρχης, Κόκαλης και πολλοί κληρονόμοι, πολλοί ακόμα, οι οποίοι συμμετείχαν ως συνέτεροι, συμμέτοχοι. Η εταιρεία είχε μπει στο χρηματιστήριο. Κατρακύλησε το χρηματιστήριο, κατρακύλησαν οι τιμές και ζήταγαν οι συμμέτοχοι και οι συνέτεροι τα λεφτά τους από το Σφινιά. Λένε ότι ο τελευταίος άνθρωπος που τον πήρε και τον απείλησε ήταν ή ο Κόκαλης ή ο Βριόνης. Θα σου κόψουμε το λαρίγκι. Φέρε μας τα λεφτά πίσω που χάσαμε. Εσύ φταίς. Τον φορτώσαν ευθύνες. Τράβηξε ο άλλος ένα μπουκάλι ουίσκι, πήρε και κάτι χάπια, ανέβηκε στο περβάζι του λέγου του ορόφου και πάρ' τον από κάτω. Τότε που έκανα το ρεπορτάζ στην Εσπρέσο, μου είχαν πει ρεπότερο ότι είχαν χυθεί τα μυαλά του κάτω. Η αυτοκτονία Σφινιά έφερε στη δημοσιότητα τους απατεώνες, τους κλέφτες, τους κιτζίδες, τους αλήτες της ελληνικής ακτοπλοείας, οι οποίοι έπαιρναν εκατοντάδες εκατομμύρια υποτίθεται ως ενίσχυση για τις άγονες γραμμές. Ο Σφινιάς είχε υποσχεθεί στην κυβέρνηση ότι θα κάνει την πιο ισχυρή εταιρεία στον κόσμο. Και τελικά, κόβοντας από εδώ, κόβοντας από εκεί, με ρεμούλες, απάτες, λοποδησίες, με την τότε κυβέρνηση, η οποία επιχορηγούσε συνεχώς με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το Σφινιά, χάθηκε σε μια νύχτα στα παγωμένα νερά της Πάρου. Κυρίες και κύριοι, ...26 χρόνια από το ναυάγιο του Σαμίνα, ένας εκ των επιζώντων, ο Μανώλης Βαθρακοκύλης, διηγείται την ιστορία του.
6: Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 2000... είχαμε βγει από τον Πειραιά με αρκετή θάλασσα, ίσως και 8 φόρου τελικά, και στο λιμάνι, λίγο πριν το λιμάνι στην Πάρο, καθόμαστε μέσα, βλέπαμε το Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά, στο σαλόνι μαζί με αρκετούς άλλους, γεμάτο το καράβι κόσμο. Κάποια στιγμή ακούμε σε ένα σούρσιμο δυνατό, όχι τόσο βαρύ, δηλαδή τα τραπέζια δεν αδειάσανε τα πράγματα, ας πούμε. Αυτόματα κοιτάξαμε δεξιά που κάτι καταλάβουμε ότι γίνεται και βλέπουμε τα βράχια. Και καταλάβουμε ότι κάτι έγινε, ας πούμε, εκεί ξύναμε τα βράχια δεξιά μας. Πεταχτήκαμε όλοι έξω, βέβαια. Θυμάμαι συγκεκριμένα είχε έρθει ένα παλικάρι που δούλευε στο καράβι εκ των υστέρων. Είχε βγει στην τηλεόραση και επειδή λέγει και βλακίες μέσα τον κόψανε. Ότι σας παρακαλώ πολύ, περάστε όλοι μέσα, δεν τρέχει τίποτα, μας είπε τότε. Τέλος πάντων, το καράβι σε 5 λεπτά είχε πάρει ήδη μία κλίση και μας φωνάξανε, μας δώσανε κάτι σε σύρια στον κάθε ένα, τέλος πάντων. Εγώ θεώρησα καλό να φύγω νωρίς. Δηλαδή, εγώ έφυγα, το καράβι τράγαρε γύρω στις 10 και 20, εγώ 11 παρά 20 είχα φύγει. Ήδη είχε πάρει δεύτερη κλίση. Είχαν ρίξει μια ανεμόσκαλα από το πλάι αυτή με τα σκοινιά. Είχα βάλει το σωσίριο, κατέβηκα. Στη μέση της διαδρομής της σκάλας ήταν στριφωμένη η σκάλα. Αναγκάστηκα να πηδήξω τέλος πάντων σχεδόν από τη μισή σκάλα. Πρέπει να κάτσα γύρω στο μισάωρο μες στο νερό. Χοντρικά. Τώρα ο χρόνος εκεί παίζεται γιατί έχει άλλη αίσθηση όταν έχει τα ζόρια σου. Πέρασε αυτά τα φουσκωτά που έχει τα βαρελάκια που έχει το καράβι πάνω. Είχε μέσα ήδη 4-5 άτομα, με βοήθησαν, μπήκα μέσα σε αυτό, μέχρι να βρω λίγο την αναπνοή μου κτλ. Ήρθε ένα καΐκι από την Αντίπαρο, δεν θυμάμαι να σου πω όνομα, μπήκαμε σε αυτό και μας έβαλε στην Πούντα. Όλη αυτή η διαδικασία που σου λέω, πρέπει να βγήκαμε στην Πούντα γύρω στις 12 η ώρα και ήμουν από τους πρώτους, δηλαδή από τους τυχερούς. Επειδή αποφάσισα να φύγω νωρίς, γιατί κάποιοι. Και με λίγη λογική να το σκεφτείς, δηλαδή έτσι ήτανε. Από τη στιγμή που δεν ξέρεις αν το καράβι θα βουλιάξει ή θα κάτσει να μην χαθεί από την επιφάνεια, περιμένεις. Κάποιοι θεώρησαν καλό να μείνουν πίσω. Κάποιοι από αυτούς τους πατήσαν πιθανόν, τέλος πάντων. Και τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα που γνωρίζετε.
7: Το πιο έντονο. Την πιο έντονη εικόνα που έχεις από εκείνο το βράδυ, ποια ήταν?
6: Κοίτα, εγώ δεν είδα ούτε πνιγμένους ούτε τίποτα. Σου έφυγα νωρίς. Ξεμπέρδεψα δηλαδή, θεωρώ, από τους πιο τυχερούς στην όλη διαδικασία. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι κατεβαίνοντας τη σκάλα, το έχω και το λέω αυτό δηλαδή, κατεβαίνοντας τη σκάλα μπροστά στη σκάλα σε μένα πήγαινε ένας παππούς και μια γιαγιά. Κατέβαιναν μπροστά από μένα. Και μου είχαν εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Και μέσα σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι θα γίνουνε. Και την ώρα που πέφτουμε στο νερό. Εγώ δηλαδή μπροστά τους ήμουνα τίποτα, σαν να μην ξέρω μπάνιο, σαν να μην ξέρω τίποτα. Θυμάμαι παίρνει ο παππούς αγκαλιά τη γιαγιά και φύγανε σαν δελφίνια. Σαν δελφίνια. Μου είχε μείνει τρομερή εντύπωση. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο. Βγήκαμε στην Πούντα, είχε και απαγορευτικό μέσα και δεν μπορούσαμε να φύγουμε και σύντομα από εκεί. Μείναμε κανένα μέρα στην Πάρο, δύο πόσα μείναμε. Φύγαμε το Ιθάκι.
7: Πόση αξιότητα ήσασταν, περίπου?
6: Δεν γνωρίζω, γιατί από κάποιους που κυνηγήκαν, δηλαδή, ούτε καν τους είχα δει μέσα. Δεν είναι και το συγχωρημένο τον αγροφύλακα και κάποιο μια κοπέλα από τις Τρίποδες, τα παιδιά και αυτά, δεν τους είχα δει καν μέσα. Δίπλα μου καθόταν μόνο η Αλεξία, η συγχωρημένη του Διακόπουλου. Την Αλεξία δεν θυμάμαι, ήταν στο διπλανό τραπεζάκι δηλαδή. Εγώ καθόμουν με κάνα δύο αξιώτες.
7: Τι σου άφησε αυτή? Άφησε κάτι?
6: Κοίτα, στο μόνο που δυσκολεύομαι είναι ότι δεν με πειράζει τα λεσά, δεν έχω θέμα φουρτούνας ή οτιδήποτε. Πάντα φρόντιζα να πηγαίνω βραδινό ταξίδι, όταν ήταν τα παλιά καράβια τότε που φεύγανε από 12 η ώρα το βράδυ, ας πούμε, έβγαινε 5 η ώρα το πρωί στον Πειραιά. Μ' άρεσε να πω γιατί έβγαζα καμπίνα πάντα και κοιμόμουν και δεν μου φαινόταν τίποτα. Τώρα δεν ξαναταξιδεύω νύχτα, δεν ξαναμπω σε καμπίνα. Και δύσκολα μπαίνω μέσα. Δηλαδή, ό,τι καιρό και να έχει και να βρέχει, φουρτούνα, οτιδήποτε, αρκεί να κάθομαι έξω. Πάντα κάθομαι έξω. Αυτό μου το έχει ψηλοαφήσει, δηλαδή.
5: Κυρίες και κύριοι, το ναυάγιο της Αμίνα ήταν ένα πολιτικό έγκλημα. Αυτοί οι οποίοι έφταιγαν, ο Σουμάκης και ο Παπουτσής, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Ο Παπουτσής έκανε δεκάδες εκατομμύρια περιουσία και βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπου χαμένος. Βολεμένος. Σαν την κυρία Δαμανάκη, η οποία με τον Νίκη και με το Σίγμα στην πλατεία Εξαρχείων σε συγκεκριμένη καφετέρια Έκανε την πίσω πορτού στο Πολυτεχνείο, έμπαινε και έβγαινε. Για να δίνει στην τότε ΚΙΠ του Ρουφογάλη. Τα μυστικά και τα οποία γινόντουσαν τότε μες στο Πολυτεχνείο, η Ρουφιάνα. Η Ρουφιάνα, η Δαμανάκη, έτσι την αποκαλούν. Γιατί δεν πάει η Δαμανάκη στα Εξάρχεια να κάνει μια βόλτα εκεί από τα παλιά συντρόφια της. Η μεγαλύτερη Ρουφιάνα του Πολυτεχνείου ήταν η Δαμανάκη. Και ο μεγαλύτερος Ρουφιάνος του Πολυτεχνείου ήταν ο Παπουτσής. Πολιτικά εγκλήματα, κυρίες και κύριοι. Κανένας δεν πήγε ειδικό δικαστήριο, κανένας δεν πλήρωσε. 82 άνθρωποι πνίγηκαν. 60 στη Μάνδρα. 124 στο Μάτι. Δεν πλήρωσε ποτέ κανένας. 57 παιδιά στα Τέμπη. Πού είναι η τιμωρία? Πού είναι το έγκλημα και η τιμωρία? Κανένας. Ατιμώρητοι όλοι τους. Οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ζουν και βασιλεύουν. Ο καπετάνιος είναι έξω. 5 χρόνια φυλακή. Ανέρεση στον Άριο Πάγο. Ο Γιαννάκης, αν δεν κάνω λάθος, πώς τον λέγανε αυτό, ναι. Που βλέπανε ποδόσφαιρο, που είχαν αφήσει το πιδάλιο. Και να θέλεις να το ρίξεις το καράβι πάνω στους πόρτες δεν γίνεται. Και είχαν ακουστεί και άλλα τότε. Ότι το ρίξαν επίτηδες, κατ' εντολήν τους φινιά, πάνω στις πόρτες. Για να πάρουν την αποζημίωση. Για να πάρουν την ασφάλεια. Πνίγοντας 82 ανθρώπους. Ο Σφινιάς δεν έπεσε τυχαία από το μπαλκόνι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το πνίξαν οι τύψεις. Οι ερηνίες. Το πίεσαν και το πνίξανε οι τότε πολυμέτοχοι της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Υπήρχε συγκεκριμένος προϊστάμενος εκεί, ο οποίος αργότερα αποχώρησε. Μου είπαν ότι είχε βάλει χέρι και στα εκατομμύρια της μαφίας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα. Να δείτε τι λέμε για τη μαφία. Δεν κρυβόμαστε. Είμαστε γνωστής διεύθυνσης. Και γνωστού ονοματεπώνυμου. Κύριε Δημητριάδη. Να ακούσουμε το ηχητικό νούμερο 6, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Επιβάτης στο ναυάγιο του Εξπρέσ Άμινα, το Σεπτέμβριο του 2000 στην Πάρο, ο Απόστολος Γιαννιός διηγείται τις αγωνιώδεις στιγμές μέχρι τη διάσωση, με μια σοκαριστική ηρεμία. Διαγράφεται ποτέ ο φιάλτης. Πώς ζουν οι μνήμες μετά από χρόνια?

Ήταν μια επιλογή μέσα στις πρώτες 10 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Θετικών Επιστημών, Στράμος, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών. 2000 πέρασα. Εντάξει, το πρώτο παιδί που πέρασε στο Πανεπιστήμιο εγώ ήμουν, τέλος πάντων της οικογένειας, χαρούμενοι γονείς. Πρώτο ταξίδι με τον πατέρα μου και τη μάνα μου, εντάξει, 18 χρονών για να πάμε να βρούμε σπίτι, να νοικιάσουμε, να πάρουμε έπιπλα, να πάρουμε καμιά κουζίνα, που θα μείνουμε, εντάξει, πήγαμε τους γονείς. Θέλω να έρθουν και οι δυο. Τώρα θυμάμαι ότι γύρω στις 5.30 ώρα φτάσαμε στον Πειραιά. Μπορεί να φτάσαμε λίγο νωρίτερα. Και γύρω στις 5.30 με 6 πρέπει να φύγει το καράβι από Πειραιά. Πιάναμε Πάρο, Νάξο, θα πιάναμε Ικαρία Φούρνος και θα καταλήγαμε στη Σάμο. Φεύγοντας, νοικιάσαμε μια καμπίνα για να είμαστε και σίγουροι, να είμαστε πιο χαλαροί. Πήγαμε, βολέψαμε τα πράγματα, κάναμε μια βόλτα στο κατάστρωμα. Και η μάνα μου αργότερα πήγε στο δωμάτιο να διαβάσει ένα βιβλίο για να ξαπλώσει. Εμείς πρέπει με τον πατέρα μου να θυμάμαι καλά, βλέπαμε μπάλα, γιατί είχε εκείνη η μέρα έπαιζε Παναθηναϊκός. Είμαστε και Παναθηναϊκοί εμείς. Οπότε γύρω στις 10 το βράδυ, από ό,τι θυμάμαι, ακούσαμε ένα θόρυβο δυνατό. Σαν να συγκρούνται, ξέρω εγώ, όπως μια σύγκρουση δυνατή και σύρσιμο όπως πήγαινε το καράβι από την δεξιά πλευρά. Οι πιο πολλοί άρχισαν τα αστεία και τα λοιπά, δεν φανταζόντουσαν το 2000 θα συμβεί κάτι. Θυμάμαι, το είχαν ρίξει στο χαβαλέ, ξέρω εγώ. Τότε ποιος ήταν υπουργός, πριν ήταν ο Λαγιώτης που έχω δε. Θυμάμαι έναν που έλεγε, ξέρω εγώ, το Λαγιώτη δεν έστρωσε καλά το δρόμο, όλα λακκούβες έχει. Το ρίξαν στο χαβαλέ, αλλά μετά προσγειωθήκαμε απότομα. Μετά από λίγη ώρα, ενώ ήταν και κάποιοι εκεί πέρα, τώρα καμαρότες, δεν ξέρω τους βαθμούς κτλ. Μας λέγανε ότι εντάξει, να είστε όλα καλά, μην αγχώνεστε. Λέμε πάμε να πάρουμε τη μάνα μας από κάτω, τη μάνα μου από κάτω, για να δούμε τι συμβαίνει. Μέχρι να φτάσουμε, ανέβαινε κόσμος πολλής, δηλαδή, και ανεβαίνει και τρέχοντας. Και μέχρι να φτάσουμε, δηλαδή, πρέπει να παίξαμε αρκετό ξύλο με πολύ κόσμο και στις σκάλες και στο διάδρομο. Λιγοχθήκαμε με πολλούς. Φτάσαμε, η μάνα μου είχε σηκωθεί, είχε πάρει τη βαλίτσα, περίμενε να δει τι γίνεται για να βγει έξω. Την παίρνουμε, ανεβαίνουμε πάνω, ανοιχτά τα φώτα κανονικά μέχρι τις στιγμές, που είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος πάνω στο κατάστρωμα. Από μέλη του πληρώματος πάντως, είδα, για να είμαι δίκαιος, δύο παιδιά νεαρής ηλικίας. Προφανώς ήταν δόκιμοι, καμαρότη, κάτι χαμηλόβαθμοι κτλ. Οι οποίοι όντως προσπαθούσαν να ηρεμήσουν και βοηθήσουν τον κόσμο. Αυτός ο γιο εδώ δεν ήταν κανένα λόγο. Σπάσαμε μια ντουλάπα με τον πατέρα μου γιατί ήταν κλειδωμένη για να πάρουμε ισοσύβη. Ανεβήκαμε στο πάνω κατάστρωμα με τον πατέρα μου, εγώ και αρκετοί άντρες. Προσπαθήσαμε να ξεβιδώσουμε, μπας και ρίξουμε καμιά βάρκα ακόμα από τη μια πλευρά γιατί την άλλη είχε μαθάρει το καράβι. Οπότε η βάρκα από εδώ πέφτανε μέσα. Είχε αρχίσει να γίνεται από τους 5-10 πόντους στην αρχή, είχε φτάσει 30-40, δηλαδή το καράβι σιγά σιγά άρχισε να βουλιάζει. Το μόνο παρήγορο είναι ότι έβλεπες και τα φώτα, δηλαδή έβλεπες ότι ήμασταν κάπου ανάμεσα σε νησιά. Το κακό ήταν ότι είχε σηκώσει πολύ κύμα, δηλαδή εκείνη την ώρα πρέπει λογικά από ό,τι λέγανε να έχει κανένα εξάρι εφτάρι. Που τώρα σε ανοιχτά, ας πούμε, είναι εκεί, να έχει κυματισμό. Η πρώτη σκέψη ήταν να είμαστε όλοι μαζί για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Η δεύτερη σκέψη ήταν στα αδέρφια, στα μικρά, στην οικογένεια. Και η τρίτη σκέψη ήταν το πώς θα καταφέρουμε, ας πούμε, ή να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε σε μια βάρκα ή να ρίξουμε μια βάρκα μέσα και να σώσουμε και αν μπορούμε και κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή η επιβίωση ουσιαστικά είναι αυτή που σου βγαίνει, το αίσθητο της επιβίωσης. Ειδικά όταν κινδυνεύεις, πιο πολύ λειτουργεί το αίσθητο παρά η σκέψη. Και από τη στιγμή που είχε πάρει κλίση το καράβι μεγάλη,
Εντάξει, λέω, θα μας πηδήξουμε, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Βούλιαζε, δηλαδή, έμπαινε μέσα σιγά σιγά, έβλεπε ότι βυθιζόταν. Πολλοί είχαν βέβαια πηδήξει και στη θάλασσα ήδη. Άλλοι ήταν μέσα σε μπαλονάκια, δύο βάρκες εγώ από ό,τι είδα καλά μέσα στη θάλασσα υπήρχαν, δεν ξέρω πόσο κόσμο ήταν μέσα. Και πολλοί κολυμπούσαν, γιατί έβλεπα και κόσμο κολυμπάει. Και λέω, παιδάζω μου, πηδάω εγώ πρώτος, αν να χτυπήσω, θα χτυπήσω εγώ. Και ακολουθάτε. Πηδήξα από τα, ξέρω, τρία μέτρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και εγώ πάω στον πανικό μου, πηδάω κι εγώ και κοιτάω γύρω-γύρω, ας πούμε, και βρίσκω τον πατέρα μου, αλλά δεν βρίσκαμε τη μάνα μου την ώρα. Δηλαδή, τη χάσαμε και είχε σκοτάδι και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε που είναι, ούτε να φωνάξουμε. Και να φωνάξουμε δεν ακουγόταν τίποτα. Γιατί υπήρχε πανικός γύρω-γύρω από κόσμο. Το μόνο θετικό που θυμάμαι από όλα αυτά είναι ότι το ζώο του νερού ήταν σχετικά ζεστό, δεν είχε κρύο. Ευτυχώς. Γιατί ήταν ακόμα καλοκαίρι, ήταν Σεπτέμβριος. Με τα λίγα, με τα πολλά, απομακρυνθήκαμε καμιά 30-40 μέτρα από το καράβι. Εκείνη την ώρα άρχισε να βουλιάζει και να βυθίζεται. Και εμείς απλά τίποτα, κολυμπούσαμε για να κρατηθούμε στην επιφάνεια. Πώς κολυμπήσαμε, πρέπει να κολυμπήσαμε κοντά 2 ώρες. Ήμασταν σχεδόν, κολυμπούσαμε σχεδόν μόνοι μας. Εγώ με τον πατέρα μου. Δεν βλέπαμε κανέναν άλλο γύρω-γύρω. Εκεί στα 20 λεπτά, μισή ώρα θυμάμαι, αυτό μου είχε μη χαραγμένο, πραγματικά, δεν στο μυαλό. Βλέπαμε επιπλέον κάποια ξύλα, κάποια αντικείμενα, οτιδήποτε κλπ. Σε κάποια φάση βλέπω 2 ή 3 άτομα είχαν πιαστεί από ένα. Τώρα αυτό ήταν σαν σανίδα. Και ήμασταν τώρα σε απόσταση 10-15 μέτρα, δεν ήμασταν μακριά. Δηλαδή βλεπόμασταν. Και να του φωνάζω, παιδιά, λέτε να μα βοηθήσετε να πιαστούμε κι εμεί. Και σιγουρήκαν και φύγανε. Εντάξει, λένε τώρα, μείνουμε εδώ πέρα. Ό,τι γίνει, α γίνει. Άμα σταματούσε να κολυμπάς για λίγο, ψυχή πάρει από κάτω. Θυμάμαι 2-3 φορές που μας πήρε από κάτω και λέω, μάλλον είμαστε για... Τουλάχιστον ο πατέρας μου, τον έβλεπα, ήταν στα δέντα, στα καλά του, είχε φάει πάρα πολύ. Σου λέει ότι άμα τέτοιο, άμα γίνει τίποτα, άσε με φύγε. Και ό,τι γίνει. Δηλαδή δεν μας συνεχίζαμε καμιά 2 ώρες ακόμα, μάλλον θα κατέρε από το νερό που είχε πιει. Οπότε άρχισε να μου λέει, εντάξει, άμα γίνει κάτι, άσε με, απλά πρόσεχε τα αδέρφια σου. Και είναι κάτι που, εντάξει, δεν θα ήθελα να το πω, ούτε θα ήθελα να αναφέρω περαιτέρω πράγματα. Γιατί ήταν συζητήσεις που γίνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου και μείνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου. Είναι κάτι που δεν θα το μοιραστώ με κανέναν. Μετά από κάνα 2 ώρα, βλέπω να, κάτι σαν να βλέπω να πλησιάζει, τα λοιπά, βλέπω ένα εστιοπλοϊκό να έρχεται και να περνάει καμιά 30-40 μέτρα από εμάς. Του φωνάζω, σηκώνω το λαμπάκι, μας είδανε. Και προφανώς αυτός έδωσε σήμα σε κάποια βαρκούλα, σε ένα φουσκωτό που ήταν λίγο πιο χαμηλό και κυλούσε πιο απαλά στα κύματα. Ξαφνικά μετά μέσα από ένα κύμα βλέπω ένα φουσκωτό να έρχεται, λέω, να χάσω, να το φύγαμε. Έρχεται, μας παίρνει, είχε να ξεγκαλιαστήκαμε τον πατέρα μου, λέμε, εντάξει, ευτυχώς. Του λέω, να δούμε πού είναι η μάνα μου, λέει. Να δούμε τι γίνεται, να δούμε πού είναι η μάνα σου. Μας πήγαινε στο κέντρο υγείας, μακάρι, λέει, να είναι εκεί πέρα, να την έχουν βρει. Και τελικά μας έβγαλε το φουσκωτό αυτό έξω, μας έβγαλε στη στεριά και πήγαμε κατευθείαν στο κέντρο υγείας, στην Παρικιά. Ο κόσμος πανικός. Δηλαδή φωνές, κακό, μπήκαμε μέσα και ψάχναμε να βρούμε τη μάνα μου. Μπαίνοντας μέσα, η μάνα μου μας είδε πρώτη. Ήταν σε μια αγωνία με το που μας βλέπει. Τώρα τα λέω και γελάω, δεν είναι για γέλια βέβαια. Σηκώνεται πάνω και άρχισε να τρέχει και να πατούσε πάνω σε έξω, πατούσε πάνω σε ανθρώπους, σε πόδια, σε χέρια, όπου έβρισκε, για να έρθει να μας δει. Εντάξει, χαλαρώσαμε λιγάκι και μετά άρχισαμε να καταλαβαίνουμε ότι τι χάος είχε συμβεί, γιατί βλέπαμε τα φορεία να έρχονται με τους νεκρούς.

0: ήταν οι Παγιανοί και οι τουρίστες, δηλαδή και οι άνθρωποι που ήταν και επισκέπτες, βαστιοφόροι και τα λοιπά, και οι ντόπιοι με τα καΐκια και τα σκάφη κτλ. Θα είχαμε τουλάχιστον διπλάσιους, τριπλάσιους νεκρούς. Όταν πεθαίνουν 81 άτομα, δηλαδή το 450, οι 81 είναι σχεδόν ένα στους 6. Δηλαδή φαντάζομαι 6 άτομα, ο ένας να πνίγεται. Είναι λίγο ρώσικη ρουλέτα. Είναι πολλά τα άτομα. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ δεν το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι. Είναι μια παλιά ανάμνηση. Είναι μια παλιά ανάμνηση επειδή βγήκα μόνο ζωντανή. Δεν ξέρω, εγώ απλά το θυμάμαι σαν ιστορία. Μπορεί να είναι και άμυνα του οργανισμού. Λες, σου λέει, αυτά τα τραγικά γεγονότα θυμίσου τα έτσι. Το βάζεις στο υποσυνείδητό σου, σκέψου τα σαν μια ιστορία που πέρασε και τελείωσε αυτό. Έτσι όπως τα διηγούμε, ναι, είναι σαν να τα διηγείται ένας εξωτερικός παρατηρητής, χωρίς συνέστημα. Δηλαδή σαν να λέω ειδήσεις. Ίσως και εγώ να αποφεύγω να βάλω συνέστημα μέσα, γιατί δεν θέλω. Να αισθανθώ πράγματα που μπορεί να αισθάνθηκα ίσως εκείνη τη μέρα. Εντάξει, όμως και να το κάνεις, ήταν η πρώτη φορά που λες ότι εντάξει, μάλλον πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να δω κάποιο δικό μου να πεθαίνει μπροστά μου. Ή να τον δω νεκρό στο νοσοκομείο. Έχεις αντιμέτωπος με το θάνατο όμως και να το κάνεις. Αυτό. Αυτό. Και ότι πρώτη φορά φοβήθηκα για την οικογένειά μου τόσο πολύ. Ότι κάποιος μπορεί να... Όχι μόνο για τους γονείς μου, όσο για τα αδέρφια μου, γιατί ήταν μικρά. Και αν έμενα μόνος μου εγώ πίσω, θα έπρεπε να αναλάβω μια ευθύνη να μεγαλώσω μια αδερφή 11 και ένα αδερφό 6. Η αδερφή μου καταλάβαινε, του μικρού πώς το λες. Και πώς το λες, μικρό. Αλλά αυτό είναι που σε κάνει να βρίσκεις και δυνάμεις μέσα σου που δεν ξέρεις ότι υπάρχουν. Δηλαδή το ότι σου λέω εγώ τώρα, σου ότι κολύμπησα 2 ώρες, εσένα μπορεί να σου φαίνεται βουνό. Εγώ επειδή το έζησα, χτύπα ξύλο, αν το ζούσες και εσύ, θα καταλάβεις ότι αυτό που έζησα δεν ήταν τόσο θέμα δύναμης και κουράγιο, όσο θέμα ενστίκτου, επιβίωσης. Δηλαδή και εσύ στη θέση μου το ίδιο θα έκανες. Και εσύ στη θέση μου αν είχες τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου μαζί, θα τον κρατούσε, θα τον βοηθούσε, δεν τον άφηνε, εννοείται. Δηλαδή προτιμούσα να πνιγώ εγώ παρά να πνιγώ ο πατέρας μου. Αυτό μου έχει μείνει, αυτό το... βασικά το τι δυνάμεις μπορεί να έχουμε όταν ερχόμαστε λίγο πριν το τέλος. Είναι πράγματα τα οποία τα σκέφτεσαι και σε κάνει γενικά ίσως να σκέφτεσαι πιο όρημα πολλά πράγματα στη ζωή.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούσα μια συγκλονιστική μαρτυρία. Υπάρχουν και άλλες, πολλές. Από τους 470 ανθρώπους πάνω στο Σαμίνα του Καριδότσουφλου, αυτό του Σφινιά, ο οποίος είχε φτιάξει τις βίλες του, είχε μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, ήταν ένα είδος ολιγάρχη της θάλασσας, της ακτοπλοείας. Ένας πουθενάς, ο οποίος έγινε κάποιος με την κυβέρνηση του Πασόκ, την κυβέρνηση Σιμίτη. Ακούσατε το παιδάκι τι είπε? Ο Απόστολος Γιαννιός. Εύχομαι φίλε να είσαι καλά, όπου κι αν είσαι. Λένε πολλές φορές όποιου του μέλει να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Εγώ θα πω όποιου του μέλει να πεθάνει ποτέ του δεν πνίγεται. Είπε 2-3 πράγματα ακόμα ο άνθρωπος αυτός, ο Απόστολος Γιαννιός, μαρτυρία του 2000, ένας από τους επιβάτες που επιβίωσαν. Ήταν το αίσθηκτο της επιβίωσης. Προτιμούσα να πεθάνω εγώ παρά ο πατέρας μου. Έψαχνα να βρω τη μάνα μου. Έβλεπα ανθρώπους να κολυμπάνε πάνω στις σανίδες. Τιτανικός κανονικός. Μίλησε επίσης ο άνθρωπος αυτός, ο μάρτυρας,

που ήταν γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Οι υπόλοιποι έξω, όλοι, όλοι έξω. Πώς πρέπει να αισθάνονται οι άνθρωποι στο μάτι για όσα έζησαν? Υπήρξε μάνα που της καήκαν τα δυο της παιδιά και ο άντρας της. Πώς μπορούν να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Ο Νίκος Πλακιάς έχασε μαζί με τον αδελφό του την ανιψιά του και τις δυο τις κόρες. Πώς πρέπει να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Πού να πάνε σπίτι τους αυτοί? Πού να ανοίξουν τα παιδικά δωμάτια? Ποιοι πλήρωσαν για αυτά? Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, που μετά από 20 μέρες σηκώθηκε και έφυγε και σάλταρε πάνω στο κότερο του Παναγοπούλου για να του φύγουν τα ντέρτια και πίνε τα ουίσκια και τα κρυβά πουρα. Και μετά μάθαμε ότι νίκασε σπίτι κάτω στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Ποιος θα ξυπνήσει μετά από αυτές τις ιστορίες? Γι' αυτό παίζουμε τις μαρτυρίες. Έχουμε καμιά όρεξη να ακούμε το θρήνο του καθενός, νομίζετε? Θα έλεγε κάποιος νεοέλληνας. Έχουμε καμιά όρεξη να ακούμε το θρήνο του καθενός? Βεβαίως έχουμε. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι στοιχειώδης δημοσιογραφική υποχρέωση να παίζουμε αυτές τις μαρτυρίες. Αλλά οι Ελληναράδες είναι ο Έλληνες κυρίως. Αυτοί που κυκλοφορούν με τα ακριβά αυτοκίνητα και τα πουρα. Τώρα ξέρετε έχουν κάνει και ειδική θήκη μέσα στο αυτοκίνητο. Να βάζουν τα black label για να τα ρουφάνε τις νύχτες. Με τις πουλημένες, πληρωμένες γκόμενες. Που πάνε και φτιάχνουν τις βλεφαρίδες. Που βάζουν οι αλουρονικά στα χείλια και γίνονται σαν τις γελάδες. Σαν τις γελάδες και χειρότερες. Έχετε δει γελάδα? Δεν χρειάζεται. Δείτε κάτι ψόφιες γκόμενες, πουλημένες, πληρωμένες, ξεσκισμένες. Σε ηθική και αφοσίωση. Θα γίνουν μανάδες αυτές? Άκουσα το πρωί εκεί που διάβαζα ότι μία από αυτές τις που... από αυτές τις παστηρικές της τηλεόρασης στερήθηκα την καριέρα μου να κάνω τα παιδάκια μου. Τι λες μωρή? Έπεσε στο ακρίβο πορτοφόλι άλλου βλάκα, άλλου γελίου. Πάει στα γυμναστήρια για να κάνει ποντίκια. Κοίτα μη στα φάει γάτα. Λιλιπούτι, νεοέλληνες, μπαφό. Καλά τους είπε ο Γεωργιάδης. Μπαφό παίρνετε. Και βγήκαν να το κατηγορήσουν. Γιατί τι είπε? Μπαφό παίρνετε. Με τη διαφορά, αγαπητέ μου Άδωνη, ότι και εσύ βοήθησες τους επιχειρηματίες του μπαφού, όπως τον Καρανίκα το φίλο σου. Μόνο όσοι έχουν γνωρίσει το θάνατο μπορούν να μιλούν για μαρτυρία και για το ένστικτο επιβίωσης. Για ρωτήστε, ρωτήστε. Πόλης Κερμανίδης, μουσική Χρήστος Κοτσόνης. Από το στίχο δίνω τα αρέστα μου, 1977. Και απόψε πάλι μόνος, και απόψε πάλι μόνος. Πίνω, πίνω και ξαναπίνω. Γεια σου ρε αείμνηστε πόλη, γεια σου ρε αείμνηστε πόλη. Όπα, πάμε.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όλα κάποτε τελειώνουν. Και οι εκπομπές, και η τηλεόραση, και τα ραδιόφωνα. Μένει το αρχείο. Το αρχείο που πρέπει να καταγράφεται. Ένα από αυτά τα αρχεία, όταν πήγα στην πηγάδα του Μελιγαλά, πριν από κάποια χρόνια, είναι το φρικτό μαζικό έγκλημα, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και την ιστορία μας. Την ιστορία πια δεν τη γράφουν οι αριστεροί. Η αριστερή έκανα πολλά νομίματα στον τόπο. Το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν ότι έγραφαν και έγραψαν ψευδή ιστορία. Ψευδή ιστορικά γεγονότα. Μας λέγανε μέχρι πρόσφατα ότι στο Μελιγαλά δεν ήταν ο Βελουχιώτης. Μας λέγανε ότι στο Μελιγαλά δεν ήταν ο Μπελογιάννης. Ο φίλος Τσίπρα. Που επί των ημερών του τσαχμινοκολαράκια, κατά τον Μπάγκαλο, νίκιασε 500 ευρώ. Δεν μας λες και εμάς, ρε, εμάς τώρα. Δεν μας βρίσκεις κανένα σπιτάκι εκεί κοντά στο Ζούνιο. Θα δώσουμε κανένα τριάρικα δοστάρικα. Θα το κάνουμε ρε φενέ. Εδώ να μαζευτούν δύο τρεις γολύπτες. Να βρούμε και κανένα δύο κακομύριδες γύφτους απ' έξω πέρα από τα καρότσια. Να πάρουμε κανένα δύο κατοστάρικα από τον καθένα, ναι. Να νοικιάσουμε ένα σπίτι, ρε, με ένα πεντακοσάρικο. Δεν τρέψε λιγάκι, ρε. Δεν τρέψε λιγάκι, ρε Μπούλη. Μεγάλος άνθρωπος. Δεν θα γίνεις και πρωθυπουργός. Α, σου λέγε τι θα γίνεις. 500 ευρώ στο Σούνιο. Στη θάλασσα. Για να κάνουν πάλι τα παιδιά. Να βρέχει τις γάμπες η καθηγήτρια πανεπιστημίου. Μια απλή νηπιαγωγός που έγινε επί των ημερών του καθηγήτρια πανεπιστημίου. Γιατί η άλλη τι έγινε. Η άλλη εκφέρει και άποψη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εσύ είσαι γλυπτό του Παρθενώνα. Γλυπτό του Παρθενώνα είσαι, Καριάτη δεν είσαι εσύ. Εσένα πρέπει να βάλουν εκεί να βγάλουν κανένα φράγκο οι Βρετανοί. Να περνάνε και να είναι κανένας με το μαύρο καπέλο και να παίρνει τα κέρματα, τις λίρες. Εσύ είσαι το γλυπτό του Παρθενώνα. Το μεγαλύτερο γλυπτό του Παρθενώνα είναι κύριε Γκραμπόφσκι. Αρχαιολογικό μουσείο, κανονικό. Πήγαινε κάνε κανένα lifting εκεί στη φίλη σου, την Πόπη, την Καλαϊτζή, στο Κολονάκι. Τη γυναίκα του... του Δαρμένου. Πήγαινες και εσύ στο ιατρείο του Κολονακίου. Δεν πήγαινες, αλλά τους ήξερες. Να κάνετε business όμως, σχεδιάζατε με τον Πατούλη, στη Μύκονο. Στην Κρήτη. Να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με τη φίλη σου, την Εφραίμογλου. Στα μέρη μου, στο Μιστρά. Περνάω απ' έξω και λέω τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Όπως πάτε στο Εφόρια, είναι το... είναι ένα κλειστό κλαμπ ξενοδοχειακό. Όταν το φτιάξανε κάτω, λέω τι είναι αυτό. Μπας περιπτώσει είχα κάτι φίλους εκεί που ξέρανε, ρώτησα τι είναι. Λέει κάνουνε... τους χαλαρώνουνε, λέει, τους φιχτήρες. Γυναίκες και άντρες, τους χαλαρώνουν τους φιχτήρες. Αυτά κάνουνε, τι να μην τα πω, αφού αυτά κάνουνε... Εφόρια της κυρίας Εφραίμογλου. Τους κάνουνε πλήση εντέρου, λεύκανση προκτού. Τι γελάτε, κύριε Χαραλαμπίδη, αυτά κάνουνε. Τους βγάζουνε, λέει, τις ελιές από το... πώς το λένε αυτά, το πρόσωπο που έχουν οι γυναίκες, πανάδες. Τις πανάδες από το πρόσωπο. Τους κάνουνε μασαζάκι. Υδρομασάζ, υδροθεραπεία, προκτοθεραπεία, όλα τα κάνουν εκεί πέρα. Και πάνω απ' όλα ρίχνουν ορούς μακροζωίας και μακροημέρευσης. Είναι οι φίλοι της κυρίας Γκραμπόφσκι, κυρία Εφραίμογλου. Σκιτζίδες, απατεώνες. Αντί να τα κλείσει όλα, τα είχε ανοιχτά ο κύριος. Ο κύριος. Ο κύριος με τα αναλογιλέκα. Με πάρεις τηλέφωνο, μην με πάρεις τηλέφωνο. Δεν θα το σηκώσω. Να πάρεις τον Κούλι που θα το σηκώσει στις 3 το πρωί. Να πάρεις τον Κούλι που θα το σηκώσει. Ή τον Γρηγόρη το φίλο σου. Τον Γρηγόρη το φίλο σου. Αύριο το βράδυ, αύριο το απόγευμα λοιπόν, 5 η ώρα, στην εκπομπή ιστορικά. Δεν θέλω ου. Ούτε παράπονα θα εκφράσετε τίποτα. Μην τολμήσετε και με πάρετε τηλέφωνο.
Δρύνει το τηλέφωνο. Για μένα είπες. Ναι, για σένα είπα. Δεν σηκώνω τηλέφωνο. Θα το σηκώσει ο Κούλης στις 3 το πρωί. Αύριο 5 με 6 ιστορικά αφιερώματα. Το πρώτο μέρος του οδηπορικού που έκανα στην πηγάδα του Μελιγαλά. Εκεί που διαστρεβλώθηκε όλη η ελληνική ιστορία. Εκεί που ήθελαν να μας πούν ότι αυτόν, αυτούς που σκότωσαν και έριξαν στην πηγάδα, που τους έκαβαν τα χέρια με τα τσεκούρια, που τους έκαβαν τα κεφάλια με τα σπαθιά, ήταν όλοι ταγματασφαλίτες, προδότες, συνεργάτες των Γερμανών. Ποιοι μωρέ, τα μικρά παιδάκια. Είναι θαμμένα παιδάκια εκεί, 3 ετών, 5 ετών, 6 ετών. Ποιος δεξιός πολιτικός πήγε στην πηγάδα του Μελιγαλά? Ποιος, πείτε μου έναν. Δεξιός μιλάω, όχι τους ημιτασιών. Δεν μιλάω για τις πεταλουδίτσες της νύχτας. Δεν μιλάω για προέδρους πολιτικών κομμάτων. Ποιος πήγε? Φοβούνται, τρέμουν. Γι' αυτό δώσαν το δικαίωμα σε αυτούς με τις βάστηκες να πηγαίνουν κάτω και να κάνουν πανηγύρια. Γιατί κανένας δεξιός πολιτικός δεν πήγε στην πηγάδα του Μελιγαλά. Γιατί τρέμουν. Τρέμουν τους νεκρούς, τα ανομήματά τους, το συμβιβασμό τους με την κουλτούρα της αριστεράς. Πού ακούστηκε? Να μην πηγαίνουν δεξιοί πολιτικοί στην πηγάδα. Εκεί που... Όχι! Η αριστερά έχει ποινικό μητρό. Με βαρημένο ποινικό μητρό. Και πρώτα απ' όλα δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Τα έχω πει 200 φορές. Δεν θα μου μάθετε εμένα τη δουλειά μου. Ποιος δεξιός πολιτικός πήγε να σκύψει, να κάνει ένα τρισάγιο, ένα ευχέλαιο, να πει δύο κουβέντες για όλους αυτούς τους αθώους ανθρώπους που σκότωσαν στην πηγάδα? Ήταν όλοι ταγματασφαλίτες και χίτες, τα παιδάκια 3 ετών, τα μωρά που τα σκοτώναν με την ξυφολόχη. Και έρχονται τώρα να γλεντήσουν. Κύριος Τσίπρας να εγκαινιάσει το σπίτι του προδότη, του αρχιδολοφόνου Μπελογιάννη, στον πύργο Ηλίας. Να μας πούνε ότι ο Άρης Βελουχιώτης ήταν Άγιος. Άγιος ποιος? Ο διεστραμμένος, ο παιδεραστής, ο παιδοβιαστής, ο παιδόφιλος, ο ανώμαλος, ο χτικιάρης, ο δοσύλλογος που υπέγραφε τα σχωροχάρτια, ο Δηλωσίας, ο Κλάρας. Δεν ξεχνάμε ούτε την πηγάδα, ούτε τα μαζικά εγκλήματα των αριστερών. Αύριο στις 5 να πάρουμε μια μικρή γεύση.

0: λέτε είναι αποτέλεσμα ιστορικής έρευνας. Χωρίς φόβο και πάθος. Η ομοία αλήθεια. Για όλα όσα μας έκρυψαν 73 χρόνια. Για όλα όσα το αριστερίστικο μπλοκ της ψευτοκουλτούρας του αίματος έθαψε στα πηγάδια του θανάτου με την εγκληματική συνδρομή όλων των ψευτοδεξιών κυβερνήσεων μετά το 1950 που το έπαιξαν πατριωτικές, αλλά ήταν όλοι τους προδότες και πεμπτοφαλακίτες. Λίγες ώρες πριν από την επίθεση των δολοφόνων του ΕΑΜ στο Μελιγαλά, η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Πάνω από 7.000 ψυχές, κυνηγημένοι και τρομοκρατημένοι πολίτες και νοικοκυρέοι από τα ανοσιουργήματα που διέπραταν τα στήθη των λισταντάρτων στις γύρω περιοχές με προμαχώνα την Καλαμάτα, είχαν μαζοχτεί στην Κωμόπολη της Μεσσηνίας. Φυλακές τους οι ένοπλοι ταγματασφαλίτες, το Σκιάχτρο και η Φοβέρα των Εαμοβούλγαρων. Οι άντρες του τάγματος ασφαλείας κάλυπταν την περίμετρο οργανωμένη σε 5 λόχους, ο καθένας με 5 ή 6 δημιρίες. Η δύναμη της δημιρίας ήταν 30 οπλίτες με επικεφαλής έφεδρο αξιωματικό. Κάθε λόχος στήριζε ένα κεντρικό φυλάκιο με 2 δημιρίες. Το σχέδιο άμυνας ήταν πολύ καλό. Ένα αδύνατο στοιχείο ήταν ότι δεν είχε κρατηθεί δύναμη γενικής ευεδρίας για ολόκληρο το τάγμα. Οι επιτιθέμενοι κομμουνιστοσημωρίτες συνολικά ξεπερνούσαν τις 4.000. Τις δυνάμεις του Ελλάς ακολουθούσε και όλη η πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ Κουκουέ της Μεσσηνίας και αρκετή της Πελοποννησιακής ηγεσίας.
1: Αύριο το πρώτο μέρος του αφιερώματος, στις 5 το απόγευμα στην εκπομπή Ιστορικά Αφιερώματα. Χριστίνα Μαραγκόζη είναι μια τραγουδίστρια που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχει σπουδαία λαϊκή φωνή και έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Ποιος θα το πίστευε ότι θα ερχόταν ώρα, ποιος θα το πίστευε πως θα έφτανε ποτέ στιγμή. Και μην ξεχνάτε, από το βράδυ αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, έτσι, στις 10 η ώρα.

Κύριε Χαραλαμπίδη, κλείνοντας, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Τη Τζένι Βάνου. Τη Τζένι Βάνου την είχα γνωρίσει προσωπικά. Εξαιρετική κυρία. Ταπεινή, σεμνή. Έφυγε πρόωρα κι αυτή. Τη χτύπησε ο καρκίνος και τη σκότωσε. Είναι το τραγούδι «Σκιά μου κι εγώ». Μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης, στίχη Μάρο Μπιζάνη. Η Τζένι, γιατί έτσι τη φωνάζαμε, Τζενάρα, ήταν ένα σπάνιο παιδί, μια σπάνια γυναίκα. Έφτασε στο σημείο να ρίξει τον εγωισμό της. Δεν υπάρχουν εγωισμοί όταν θα επιβιώσεις, όταν θα ζεις στην οικογένειά σου. Ανοίξε ένα ψηλικά τζίρικο. Η μεγάλη Τζένι Βάνου. Δούλεψε εκεί. Ήταν δικό της. Μόχθησε για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Η σκιά μου κι εγώ.

τραγουδά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι James Vanu. Αύριο το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα και το απόγευμα της Κυριακής 5 με 6 ιστορικά αφιερώματα. Αφιέρωμα στην πηγάδα του Μελιγαλά, εκεί που δεν τολμάει να πάει κανένας δεξιός πολιτικός. Κανένας. Άστε καλά, καλό ξημέρωμα, εύχομαι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όσο μπορούμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία για να περάσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας. Μια νίκη η οποία έρχεται για να δώσει συνέχεια στα όσα δημιουργήσαμε στο Βελιγράδι και φυσικά πλέον τα εξαργυρώσαμε στην Γερμανία, γιατί ήταν μια νίκη υπέρβασης, δεν ήταν μια νίκη απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, δεν ήταν μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα στην οποία πρώτη φορά κερδίσαμε στην ιστορία της, στην ιστορία μας, αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη νίκη η οποία έχει πολλά ωφέλη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και να πάμε να δώσουμε λίγο τον λόγο στον αμέσως, έτσι να μπούμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας.
1: Νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώ στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια, πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας, είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια όπως ήταν και σημερινό με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο. Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε. Ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερη την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει, να κάνουμε το παιχνίδι που ταιριάζει σε εμάς και αυτό που μας διακρίνει. Το πρώτο ημίχρονο ναι μεν υποφέραμε πάρα πολύ, αλλά δεν καταφέραμε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να απειλήσουμε την Γερμανία. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω αυτές προϋποθέσεις, κρατώντας πάλι την ίδια αγωνιστικότητα, καταφέραμε να είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί από τον εαυτό μας και στις φάσεις που είχαμε την μπάλα να εκμεταλλευτούμε το χρόνο και το χώρο που μπορεί να μας δώσει αντίπαλος. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό να το κάνουν πολύ καλύτερο, ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Για μένα σίγουρα είναι σημαντικό, εντάξει. Χαρήκαμε όλοι και το γκολ του Τάσου στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού και του Δημήτρη σήμερα. Απλά για μένα μεγαλύτερη, μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, δεν υποφέρουν, δεν υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, θα το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερα από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία με να τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία, ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Χαίρομαι πρώτα για αυτούς που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, γιατί φαινόταν με τη λήξη πόσος κόσμος έχει μείνει στο γήπεδο να πανηγυρίζει με τους παίκτες. Και πραγματικά η παρουσία τους σήμερα και στο χρόνο του παιχνιδιού που δεν ήμασταν καλοί, τα έλεγα, ήταν τεράστια. Και στο δεύτερο μήχρονο, όταν πλέον ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε για το παιχνίδι, ήταν πολύ μεγάλη. Χάρηκαν πάρα πολύ οι ίδιοι που ήρθαν εδώ, χαίρομαι πολύ για αυτούς. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό για τους ίδιους, πρωτίστως για τους Έλληνες της Γερμανίας, ήταν αυτό το παιχνίδι, όσο μάλλον και για τους φιλάθλους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εθνική ομάδα πάντα είχε κόσμο στο πλευρό της. Και η δουλειά δικιά μας, εμένα και των παικτών, είναι να μπορούμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο να τον έχουμε μαζί μας, γιατί όπως και κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα, ξέρετε ότι όταν έχουμε αποτελέσματα και τα πράγματα πάνε καλά, πάνε όλοι στο γήπεδο. Αν τα πράγματα λίγο δυσκολευτούν, θα έχουμε λίγο προβλήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτή η γενιά παιχτών, αυτή η καινούρια που δημιουργείται τώρα, αξίζει πολύ μεγάλη στήριξη βάσει της συμπεριφοράς που έχουν.

0: εθνική μας ομάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με την εθνική μας ομάδα. Μια εθνική ομάδα η οποία εχθές ευνηδίασε τους πάντες, κυρίως τους Γερμανούς, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δεν δίσταζε να χρησιμοποιήσει το αρχικό σχήμα, τον Ανδρούτσο, και μάλιστα δικαιώθηκε με αυτή του την επιλογή. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν καθοριστικές προκειμένου η Ελλάδα να πάρει αυτό το οποίο ήθελε μέσα από το παιχνίδι και μάλιστα μέσα από τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Γιατί αν τα βάλουμε κάτω, η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα ήταν αυτή που χάθηκε με τον Ιωαννίδη. Θα μπορούσε νωρίτερα να έχει γίνει ήδη το 0-1. Οπότε το σκορ θα ήταν νωρίτερα υπέρ της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, πλέον τα πράγματα φτάσαν σε ένα σημείο τέτοιο όπου η εθνική ομάδα μπορεί όχι μόνο να εξασφαλίσει την τρίτη θέση που ήταν και ο μεγάλος της στόχος. Και τι θα κέρδιζε με αυτό? Θα κέρδιζε την παραμονή της στην κατηγορία, ή μάλλον θα γλίτωνε από τον υποβιβασμό και θα έπαιζε play out με μια ομάδα από το group V της Nations League. Τώρα κοιτάει ψηλά η εθνική μας, αν μπορέσει να πάρει άλλους 3 με 4 βαθμούς και με δεδομένο ότι έχει 3 παιχνίδια στην έδρα της, Γερμανία, Ολλανδία τα οποία θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και την Σερβία το οποίο θα γίνει στο Βόλο, εκτός έδρας θα κλείσει με την Ολλανδία. Αν λοιπόν η εθνική μας κατορθώσει να πάρει 4 βαθμούς φτάνοντας στους 10, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να μην είναι στην διάδα αυτού του ομίλου. Και αν είναι στη διάδα, τι εξασφαλίζει? Καταρχάς την παραμονή της στην Nations League A, άρα παραμένει στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεύτερον, προκρίνεται στην προημιτελική φάση και παίζοντας παιχνίδια knockout έχει την ευκαιρία να προχωρήσει και ακόμα και να διεκδικήσει και ένα εισιτήριο για το επόμενο γύρο. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος απ' όλα είναι ότι θα, στην κλήρωση που θα γίνει νομίζω κάπου στο Νοέμβριο για το Euro του 2028 δεν θα βρει μπροστά της τα 8 μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Άρα είναι το καλύτερο δυνατό, γιατί θα έχει μια τέτοια κλήρωση που θα τη δώσει δυνατότητα να προχωρήσει και να έχει μια διαδρομή πρόκρισης για το επόμενο γύρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, σας είπαμε, μπήκε, βοήθησε πάρα πολύ, και αυτός ήταν ο Ανδρούτσος, ο οποίος προερχόμενος θα έλεγα από το πουθενά, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν παίζει ούτε σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, ούτε στο το Big Five του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στον Όφι αγωνίζεται, ήταν εξαιρετικός, έπαιζε, θα ρίσκε, το είχε χρόνια αυτό μέσα στην εθνική ομάδα και βοήθησε πάρα πολύ για να έρθει θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε τον Ανδρούτσο.
1: Είναι τεράστια περηφάνεια, τιμή για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε σήμερα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Μεγάλη τιμή. Πιστεύω αυτή η εθνική έχει άπειρο ταλέντο και σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, αυτό αρχίζει να φαίνεται και σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο. Οπότε πιστεύω το μέλλον θα είναι πολύ καλό.
2: Θανάση βασικός μετά από 5 χρόνια σχεδόν και έγραψες ιστορία με τους συμπαίχτες σου μπροστά σε χιλιάδες Έλληνες και από την Ελλάδα και ομογενείς. Τι συναισθήματα σας κατακλείζουν όλους τα αποδυτήρια?
1: Νομίζω είναι προσωπικά για μένα συγκίνηση, θα έλεγα. Ανυπομονούσα, δούλευα για αυτή τη μέρα. Ο Θεός μου το έφερε σήμερα. Και ο κάθε παίκτης, όποτε φοράει το εθνόσημο, δίνει το 100%, το 200% θα έλεγα. Και όπως είπες και εσύ, η στήριξη και των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης για εμάς.
3: Θανάση, πώς σε προετοιμάζει ο προπονητής για το σημερινό σου παιχνίδι? Πώς σε προετοιμάζει ο προπονητής σου, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για το σημερινό παιχνίδι? Τι σου είπε για το παιχνίδι σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες?
1: Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση, οπότε Δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
4: Συνήθως καλούνται οι παίκτες από τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Εσείς και τα λέγια σε ομάδα που δεν είναι στο Big Four, σας κάνει ο προπονητής ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς να νιώθετε πως οι δεξαμενοί είναι πολύ μεγάλοι και καλοί και παίκτες που δεν ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας.
1: Σίγουρα είναι σημαντικό το να καλούνται και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες όπως είπες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίχτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ, είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε κι εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
5: Θανάση, και κάτι πιο προσωπικό. Ζεις μια συγκλονιστική σεζόν για εσένα. Έχεις συνειδητοποιήσει τι γίνεται και πόσο γρήγορα έχουν έρθει τα πράγματα?
1: Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και κάθε μέρα προσπαθώ και εγώ να βελτιώνομαι και να βάζω καινούργιους στόχους. Οπότε το ταβάνι είναι... δεν υπάρχει ταβάνι, θα έλεγα. Δηλαδή ο κάθε στόχος είναι σημαντικός και συνέχεια θέτω καινούργιους.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ανδρούτσος, η εθνική, η οποία έχει μία αλλαγή για τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Καθώς ο Βαγιανίδης τραυματίστηκε, γι' αυτό άλλωστε αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο στην αναμέτρηση με την Γερμανία. Στην θέση του κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος εσπεσμένα ταξίδευσε από την Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενσωματωθεί στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Τώρα στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένας πραγματικός χαμός με τους φιλάθλους, που το πρωί υπήρχε μια τεράστια διαδικτυακή, ιντερνετική, πείτε την, ηλεκτρονική, πείτε την όπως θέλετε, πείτε την ουρά 100.000 φιλάθλων που αναζητούσαν εισιτήρια για τον αγώνα με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Υπήρχε και γενικά υπάρχει ένας ξεσηκωμός, ένας ενθουσιασμός θα έλεγα στους φιλάθρους που ψάχνουν αυτά τα μαγικά χαρτάκια, τα οποία όμως εξαντλήθηκαν μέσα σε 3-4 ώρες. Δόθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα Ελλάδα-Γερμανία και Ελλάδα-Ολλανδία. Sold out λοιπόν και στα δύο τα παιχνίδια, κάτι το οποίο δείχνει την δίψα των φιλάθλων και είναι πολύ σημαντικό σε δύο παιχνίδια τα οποία λέγαμε στην αρχή πάμε να πιάσουμε την τρίτη θέση. Την έχουμε κλειδώσει, εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Πρέπει να αυτοκτονήσουμε για να μην την πάρουμε. Λέγαμε μετά να κάνουμε μια νίκη για την υπέρβαση, την κάναμε. Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο λίγοι πιστεύανε, να βρεθούμε ακόμα και στην πρώτη θέση ή εν πάση περιπτώσει στη διάδα. Και μια νίκη, ειδικά απέναντι στην Ολλανδία, δίνει στην Ελλάδα 3 βαθμούς, φτάνει δηλαδή η Ελλάδα στους 9, η Ολλανδία θα παραμείνει στους 4. Θα είμαστε 5 βαθμούς πάνω από την Ολλανδία. Και αν πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, θεωρητικά πάντα, να φτάσουμε τις 12 με μία νίκη επί της Σερβίας, θα πάμε στους 12 βαθμούς. Που σημαίνει ότι οι Ολλανδοί στα επόμενα 3 παιχνίδια, μόνο με 3 νίκες σε 3 αγώνες μπορούν να μας ξεπεράσουν. Καταλαβαίνετε τώρα που φτάσαμε. Αν κερδίσουμε την Ολλανδία, έχουμε κλειδώσει και τη δεύτερη θέση. Μην πω και την πρώτη, γιατί και οι Γερμανοί θα πρέπει να κάνουν 4 νίκες σε 4 παιχνίδια να κερδίσουν εμάς και όλους τους άλλους. Είναι μεγάλη ευκαιρία και πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Αλλά με πέναντι σε μια Ολλανδία η οποία, εντάξει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν θα έρθει ο Χάκμπο, ο οποίος τραυματίστηκε και τέθηκε νοκάουτ από το παιχνίδι της Εθνικής αλλά και το επόμενο αγώνα. Αλλά η Ολλανδία, για να καταλάβετε τι έκανε στα δύο παιχνίδια, ειδικά στον αγώνα με τη Γερμανία, ήταν καταιγιστική. Αν και είχαν 1-0, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, είχε 12-13 κόρνερ, 20-25 τελικές. Πέτυχε τον γκολ, πήγε το παιχνίδι στο 1-1. Αλλά ήταν πολύ καλή εμφάνισή της και μέσα στη Σερβία και μέσα στο Βελιγράδι. Τα πήγε εξαιρετικά. Και φυσικά εδώ στην Ελλάδα έρχεται να παίξει με τον αέρα του φαβορί. Και είναι δικαιωματικά το φαβορί. Λοιπόν, μένουμε πάντα σε ρυθμούς εθνικής ομάδας και θα πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άλλον ποδοσφαιριστή, της εθνικής μας, τον Μασούρα, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του είναι ένας παίχτης που δίνει τις λύσεις όποτε το χρειάζεται το ελληνικό συγκρότημα.
6: Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μέχρι και την Κυριακή. Θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι. Είδαμε και σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα. Εμείς το γνωρίζαμε προφανώς, απλά έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
7: Πριν αφήσω και τους συναδέλφους προφανώς, γιατί τώρα ξέρεις, θα κάτσει εδώ καμιά ωρίτσα, να ρωτήσω το εξής. Αυτό που είπες, το ξέρατε. Δείξατε και σε εμάς ότι πραγματικά μπορείτε να μείνετε προσιλωμένοι σε ένα αμυντικό πλάνο ποδοσφαιρικό όμως.
6: Ναι, σίγουρα. Δεν μπορείς σε όλα τα παιχνίδια που θα αγωνιστείς με αυτές τις μεγάλες ομάδες να έχεις περισσότερη ώρα πάντα την μπάλα στα πόδια σου. Προφανώς το αναζητούμε σαν ομάδα αυτό. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο, αλλά παίζουν και οι άλλοι ποδόσφαιρο προφανώς. Και μια ομάδα σαν τη Γερμανία μπροστά στο κοινό της θα ήθελε να έχει τον έλεγχο της μπάλας. Το γνωρίζαμε αυτό. Θέλαμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης. Γνωρίζαμε ότι θα υποφέρουμε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά φαινόταν αυτό, ότι απολαμβάναμε που εντός εισαγωγικών υποφέραμε όλοι μαζί. Προσπαθούσαμε να κρατήσουμε όσο πιο γίνεται μακριά τους πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας. Και εντάξει, ήρθε και η επισφράγηση με ένα πολύ ωραίο γκολ. Οπότε όλα καλά.
8: Τετάρτη μεσημέρι μιλάγαμε όλοι φεύγοντας και λέγαμε για ρεαλιστικό στόχο την τρίτη θέση. Τώρα μετά από αυτό το 2-2 εκτός έδρας ανοίγει όρεξη.
6: Εντάξει, από την αρχή της διαδικασίας αυτής, στις συζητήσεις, αν θέλετε να σας πω, το λέγαμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Προφανώς θα πρέπει να βάζεις στόχους αρχικούς. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο διπλό στη Σερβία που μας έδωσε την όθηση και την ασφάλεια να λέμε ότι μπορούμε και συνεχίζουμε. Τουλάχιστον έχουμε την τρίτη θέση στα χέρια μας. Οπότε νομίζω ότι μόνο καλύτερα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα.
4: Το γεγονός ότι έβαλε τον γκολ ο Κουρμπέλης είναι μια δικαίωση και για εσάς, τους παλαιότερους της ομάδας που έχετε δεχτεί πολύ δρεμία κριτική.
6: Εντάξει, η ερώτησή σου είναι προφανώς σίγουρα ισχύει αυτό. Όλοι θέλουμε να κερδίζει η ομάδα. Έγινε και με έναν τρόπο πολύ όμορφο για από ένα παιδί που έχει περάσει πολλά κι αυτός. Οπότε. Μας αρέσει ακόμα περισσότερο.
8: Και τι άλλο θα κάνει ο Κουρμπέλης? Έτρεξε όλο το γήπεδο. Έτρεξε όλο το γήπεδο προχθές και σήμερα σκόραρε.
4: Έτρεξε η ομάδα στα προβληματικά με τη Δανία και τη Σκωτία. Κάποια πράγματα στο αμυντικό κομμάτι εκεί πέρα σα έκανε δυναμίσει. Και όλο αυτό λέγαμε το διάστημα, δηλαδή 2-3 χρόνια. Ότι η ομάδα αυτή έχει πει ότι θα μπροστά, μπορεί να δημιουργήσει πράγματα με κατοχή μπάλα. Σήμερα όμω είδαμε, το πει και στο ξεκίνημά σου, να μπορεί να παίξει κατά και άμυνα. Αυτό που δουλεύετε πολύ τι τελευταίε ημέρε είναι κάτι που σα προβλημάτιζε όλο το προηγούμενο διάστημα.
6: Προφανώς αυτό που λέμε και μας έχει πει επανειλημμένος και ο προπονητής δεν είναι ντροπή να κάνεις άμυνα και μαζική άμυνα. Όλες οι ομάδες στο ποδόσφαιρο πλέον με τον τρόπο που αγωνίζονται, γιατί όλες οι ομάδες που αγωνίζονται έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, γρήγορους. Οπότε θα βρεθείς μέσα στο παιχνίδι να έχεις και αμυντική συμπεριφορά. Νομίζω σήμερα το δείξαμε ότι μπορούμε και αυτό. Ήμασταν προσιλωμένοι και ήρθε και το αποτέλεσμα.
0: Έχει δίκιο, γιατί αυτή η εθνική ομάδα έπαιξε με ένα διαφορετικό στυλ μέσα στη Σερβία. Γιατί πολύ απλά βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Οπότε αναγκάστηκε να πατήσει το κουμπί και να βγει μπροστά, να ψάξει τον γκολ. Και θυμάστε τον κατηγισμό των τελικών που είχαμε κάνει στο παιχνίδι με την Σερβία. Πώς πήγαμε να χάσουμε το παιχνίδι με την έννοια ότι κάναμε τη μία ευκαιρία πίσω την άλλη και η μπάλα δεν έμπαινε. Μπήκε τελικά όμως. Και μάλιστα μπήκε και δεύτερη φορά όταν τότε ο Δουβίκας πέτυχε τον γκολ. Και είπα τώρα για τη λέξη Δουβίκας και κάποιον άλλο παιδιό. Δείτε ότι τη διαχείριση του Γιωβάνοβιτς και πώς κρατάει τις ισορροπίες. Ο Δουβίκας χρυσό σκόρερ δεν έπαιξε χθες με τη Γερμανία. Ο Ανδρούτσος δεν είχε παίξει, αν είχε παίξει αλλαγή, ξεκίνησε βασικός. Ο Γιωβάνοβιτς δεν φοβάται το ρίσκο. Αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του και πιστεύει ότι θα βοηθήσει την ομάδα θα το κάνει. Και χρησιμοποιεί όποιον παίχτη θεωρεί πιο έτοιμο πόλεμο για τη συγκεκριμένη θέση. Έτσι έκανε και χθες και τα πήγε περίφημα. Τώρα θα πάμε λίγο να ακούσουμε το Σάεγκα, ο οποίος μάλιστα ήξερε πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο γήπεδο στο οποίο έπαιξε για χρόνια με την Augsburg, και γι' αυτό να ήταν κάτι ιδιαίτερο να παίξει σε αυτό το γήπεδο και μάλιστα να φύγει η νικητής, και θα σχολιάσουμε πάνω σε αυτά τα οποία θα πει ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής.
1: Είναι μια ιστορική νίκη. Είμαι πολύ περήφανος γιατί κάναμε όλους τους Έλληνες χαρούμενους. Ήταν συγκινητικό να βλέπεις τόσα όλους αυτούς τους Έλληνες, γιατί ξέρω, επειδή έχω παίξει στη Γερμανία, πόσο οι Έλληνες του εξωτερικού διψάνε για αυτές τις νίκες.
9: Αυτό
1: ακριβώς. Ξέρω πόσο, επειδή είχα πολλούς Έλληνες φίλους, πόσο πολύ νοιάζονται και αγαπάνε για την εθνική ομάδα, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς, πόσο ξέρω πόσο πειράζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες στη Γερμανία, γενικά για την Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι αύριο θα πάνε στις δουλειές τους πολύ χαρούμενοι και θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
8: Σε βλέπω και τώρα συγκινημένο.
1: Εντάξει, είναι μια ιστορική νίκη. Όλο αυτό εντάξει, είναι σημαντικό.
8: Άνοιξε η όρεξη και για τα επόμενα, δηλαδή λέγαμε για τρίτη θέση, τώρα μήπως λέμε για πρώτη διάδα.
1: Σίγουρα, παιχνίδι με παιχνίδι θα το βλέπουμε αυτό. Εγώ αυτό που είπα στους συμπαίχτες μου είναι ότι να κρατάμε την μπάλα χαμηλά και να μην πανηγυρίζουμε τόσο, να δείχνουμε ότι είμαστε, κάναμε κάτι, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μπορούμε να πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι.
8: Δύσκολος αντίπαλος ο Αντιγέμι.
1: Δεν τον είχα εγώ στην πλευρά μου, αλλά όπως αλλά όπως είδα, εντάξει, και οι δύο μας μπακ τον πήγανε πολύ καλά, νομίζω.
0: Λοιπόν, ο Σάλιγκας είπε αυτό το αυτονόητο, και ειδικά για όσα παιδιά ζούσαν στη Γερμανία, έζησε εκεί παίζοντας στην Bundesliga. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τους Έλληνες φιλάθλους που ζουν στη Γερμανία, πώς πήγανε σήμερα πιο ψηλοί στη δουλειά τους, πώς επιτέλους έδωσαν τις απαντήσεις τους μέσω της εθνικής σε όλους αυτούς που, όπως είπε και πολύ σωστά λέει, έχουν αυτό το σοβινισμό οι Γερμανοί απέναντι στους Έλληνες, που τους θεωρούν υποδιέστερους και ξέρεις τους μιλάνε αφιψηλού για πολλούς λόγους. Βγαίνει και η Bild και κάνει λόγο ότι η Γερμανία έχασε από ένα ποδοσφαιρικό νάνο. Ποιο νάνο, ρε! Ποιο νάνο! Η Ελλάδα είναι νάνος ποδοσφαιρικά. Εντάξει, δεν είμαστε και η πρώτη δύναμη της Ευρώπης. Νάνος ποδοσφαιρικά, μία από τις χώρες που κατέκτησε Euro. Πείτε μου εσείς πόσες χώρες κατέκτησαν το Euro στην Ευρώπη. Μάλλον πόσες δεν το κατέκτησαν. Να μας πείτε καλύτερα. Και πείτε μας και πότε το κατακτήσατε εσείς τελευταία φορά. Μιλάμε για μια ομάδα που ο ίδιος ο Κλοπ είπε ότι εμείς, ο Σβάινστάγκερ βγαίνει και λέει με δηλώσεις του, εμείς παίχτες σαν τον Γιαννούλη, τον Τζόλι, τον Γιαννούλη, σαν τον Τζόλι, τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέλια και τον Παυλίδη δεν έχουμε. Πώς θα κερδίσουμε? Τι θεωρείτε, ότι είμαστε κατώτεροι από την Ελλάδα? Φυσικά θα βγει κάποιος και θα πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, η Γερμανία χθες δεν έπαιζε και με την κανονική της ομάδα, γιατί ο Κλοπ κάλεσε 45 παίχτες σε αυτό το Nations League για να τους δει όλους. Δεκτό. Ναι, αλλά όταν είσαι η Γερμανία και είσαι μέσα στις καλύτερες ομάδες παραδοσιακά του χώρου, του κόσμου, όταν χάνεις είναι μεγάλη ήττα. Όταν σε κερδίζει μια Ελλάδα είναι μεγάλη νίκη για την Ελλάδα. Και ακόμα και η Ελλάδα να μην ήταν τόσο μεγάλη ποδοσφαιρικά δύναμη, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να βγαίνεις και να χλεβάζεις τον αντίπαλό σου. Bild. Ποια Bild? Η Bild η οποία μας έλεγε, αυτή που ήταν τα πρωτοσέλιδα, που έλεγε, Έλληνες, πουλήστε τα σπίτια σας, όχι λάθος, πουλήστε τα νησιά σας και την Ακρόπολη για να μας ξεχρεώσετε. Τι λέει ρε Bild, εμείς είμαστε ποδοσφαιρικοί νάνοι? Μείνετε πάνω στο 1-0 τώρα και όλα καλά, μια χαρά. 1-0, γεια σας. Θα έρθει και μέσα στην Τούμπα, 2-0, αφήρτε ζεν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Τσιμίκα. Τσιμίκας, ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης είχε ένα ιδιαίτερο τέτ-α-τέτ με τον Γιούργκεν Κλοπ. Οι δύο συνυπήρξαν στην μεγάλη Λίβερπουλ και ασφαλώς είχαν αρκετά να πούνε και θα τα ξαναπούνε το επόμενο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον για την ακρίβεια, όταν θα έρθει η Γερμανία ξανά στην Τούμπα αυτή τη φορά για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα. Ο Τσιμίκας, ο οποίος είχε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, έδειξε τον Τσιμίκα που αγαπάμε, τον Τσιμίκα που μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα με τα ανεβάσματά του, τα γεμίσματά του, τις έντρες του και όλο το παιχνίδι το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά, και γενικά είχε μια έτσι πολύ έντονη προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, το οποίο βοήθησε και τους συμπαίχτες του και ήρθε αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα.
9: Σίγουρα είναι ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι και το possession που είχε η αντίπαλη ομάδα με πολύ με παίχτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα clubs του κόσμου, νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά ο ένας για τον άλλον. Νομίζω όλοι το είδανε πώς κάναμε άμυνα. Ήταν ο κύριος στόχος μας να μην δεχτούμε γκολ. Και όπως και έγινε με τον γκολ του Κουρμπέλη, πήραμε την νίκη. Σίγουρα έχουμε άλλα δύο μάτς μπροστά μας μέχρι την επόμενη κλίση. Οπότε σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και στα επόμενα παιχνίδια και σίγουρα θέλουμε να είμαστε δεύτεροι ή και πρώτοι.
10: Μπροστά, πόσο φανταστικό σήμα είναι να νικάς τον πρώην προπονητή στο Λίβερπουλ και έρχεται κάτι μετά το μάτς?
9: Νομίζω το πιο φανταστικό συνέστημα είναι που τον είδα μετά από τόσο καιρό. Σίγουρα έχω περάσει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης μεταξύ μας και respect. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτού ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια. Σίγουρα θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτό όπως είπα, χαμηλά το κεφάλι. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί σε τρεις μέρες παίζουμε ακόμα ένα ακόμα τελικό.
0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την εθνική μας ομάδα και θα πάμε τώρα στον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τον γκολ, Κουρμπέλης. Κουρμπέλης ο οποίος και τι δεν άκουσε, έτσι, και ίσως και εμείς μερικές φορές να ήμασταν λίγο πιο καυστικοί μαζί του, αλλά ο άνθρωπος το έχει. Ο άνθρωπος έρχεται, βοηθάει την εθνική ομάδα και μάλιστα για πρώτη φορά η εθνική ομάδα τελείωσε το παιχνίδι με δύο χαφ που ένας έπαιζε στον Αστέρα Τρίπολης, Κουρμπέλης, και ο άλλος, Ανδρούτσος, έπαιζε στην ομάδα του Όφη. Κανένας από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος έχει ακούσει πάρα πολλά, και ειδικά ο Γιωβάνοβιτς. Εδώ, αν είχατε ακούσει το παιχνίδι, κάποια στιγμή όταν γίνεται αλλαγή, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν το σκορ, ακούγεται μια φωνή πίσω από το speaker. Προφανώς ήταν κοντά του εκεί στη μετάδοση κτλ. Και φώναζε και έλεγε: «Καλά, έλεγε Γιωβάνοβιτς, τον Κουρμπέλη!» Ναι, αλλά στο 74 ήθελα να το δω τι θα έλεγε και όταν το πέτυχε ο Κουρμπέλης τον γκολ τότε. Ο Κουρμπέλης είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη επιρροή μέσα στην ομάδα, με την έννοια ότι είναι από τους μεγαλύτερους. Είναι ο συνδετικός κρίκος της πρώην με της νυν εθνική ομάδα και γενικά αυτή η ομάδα έχει πολύ καλές ισορροπίες, οι οποίες έρχονται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς μια τέτοια ομάδα σαν προπονητής, σαν παίχτες, σαν οτιδήποτε, όταν υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που έχουν ποιότητα, ικανότητα και ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό μέγεθος. Και αυτό κατορθώνουν αυτά τα παιδιά, τα οποία, προσέξτε, τα περισσότερα ήταν και συμπαίχτες στην Εθνική Ελπίδων. Έτσι μαζί αναρχήθηκαν. Εντάξει, ξεχωρίζουν μερικοί. Ξέρω εγώ, ο Κουρμπέλης, ο Τσιμίκας. Ποιοι άλλοι που είναι λίγο μεγαλύτερες ηλικία, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν μαζί στις μικρές εθνικές ομάδες. Κάπου παίξαν, κάπου 15, κάπου 17, 19, 20, 21. Ήταν μαζί. Μαζί μεγαλώσανε και έχουν και πολύ καλές σχέσεις. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Κουρμπέλη τι ακριβώς είπε και αυτός για την νίκη της εθνικής μας ομάδας.
11: Εντάξει, τα συναισθήματα είναι.

0: του. Είναι δύσκολη η διαχείριση για τον προπονητή. Είναι κάτι καινούριο και για αυτόν και για μας. Αλλά είδαμε ότι δούλεψε το πλάνο και ό,τι είχε στο μυαλό του προπονητής για τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, αφήνουμε πλέον την εθνική μας ομάδα. Θα ασχοληθούμε πολύ άλλωστε μέσα στην εβδομάδα. Θα πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εκεί που είχαμε το Super Cup και είχαμε πράγματα και εκεί να δούμε. Γίναμε περισσότερο σοφοί. Καταρχήν, είδαμε και στην πράξη πλέον ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα και φυσικά και στο Euro Cup, το οποίο συμμετέχει. Η Ρίσο την Παρόδο ξεκινάει τις υποχρεώσεις στην Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τη Μανέσα, sold out στο συγκεκριμένο αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε τον Παναθηναϊκό, φυσικά εντάξει, υπάρχουν ελαφρυντικά, δεν έπαιζε ο Νάνος Λούκας, ο Χέις Ντέιβις, ο Γκραντ, αλλά αυτό το είχε και πέρσι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή και πέρσι δεν παίζαν κάποιοι παίχτες στην Ελλάδα, κατάφερε να έπαιρνε τα παιχνίδια. Μου πεις πάλι, έχασε από Ηρακλή, έχασε από Κολοσσό, έχασε από ποιον άλλον έχασε, δεν θυμάμαι, από Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι όμως ότι αγωνιστικά έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι είναι κοντά, πλησιάζει πολύ. Εκεί που ήταν στο 10, πήγε πλέον στο 3 ή στο 2. Και δεν θα θεωρηθεί έκπληξη αν πλέον βλέπουμε παιχνίδια τα οποία ΠΑΟΚ κατά πρώτο λόγο και Άρης, έτσι όπως φαίνεται να είναι η ομάδα της Θεσσαλονίκης, να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Κέρδισε λοιπόν τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη συνέχεια λίγο κάπου έκανε κοιλιά, λίγο κόπωση, δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα. Λίγο είχαν το μυαλό τους και στην Ευρωλίγα που ξεκίνησε και μάλιστα υπάρχει και η διαβολοβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ με τρίποντα κυρίως προσπάθησε να γυρίσει το παιχνίδι. Το έφτασε στο παραπέντε, δεν κέρδισε. Ένας ΠΑΟΚ που έχει παράπονα από τη διαιτησία, ένας Ολυμπιακός που έχει παράπονα από το πρόγραμμα έτσι όπως είναι διαμορφωμένο. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει τώρα 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις στην Ευρωλίγα. Επιστρέφει στην Ελλάδα για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Κάτι πρέπει λίγο να γίνει με αυτές τώρα τις συνεχόμενες αναμετρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, για το πώς είδε από τη δική του σκοπιά αυτή την παρουσία της ομάδας του στο Super Cup.
2: Καταρχήν να συγχαρώ τη διοργάνωση. Παρότι είναι αυτό που μας λείπει είναι να είναι γεμάτο το γήπεδο με παδούς όλων των ομάδων, σήμερα υπήρχε μια ενθουσιώδης ατμόσφαιρα με όσο κόσμο είχε, αρκετά περισσότερο από χθες, και φυσικά με πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι όσοι ήρθαν και όσοι το είδαν από τηλεόραση είχαν την δυνατότητα να δουν ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι, στο οποίο μπήκαν κοντά στους 200 πόντους, με μάλιστα που έχουν εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο. Ο ΠΑΟΚ προφανώς πιστοποίησε για μια ακόμα φορά ότι έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα λέγαμε ότι ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, πέρασε μόνο 4-5 με ένα πόντο στην αρχή του παιχνιδιού. Και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εμείς ήμασταν μπροστά στο σκορ με μεγάλες διαφορές. Στο τέλος, η αλήθεια είναι ότι σκόραραν πολύ δύσκολα σουτ και από παίκτες που δεν συνηθίζουν να σκοράρουν. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι 20 πόντους πίσω, αρχίζει και σουτάρεις χωρίς πίεση. Και μετά το momentum δεν ήταν με την πλευρά μας, γιατί πιεστήκαμε, αγχωθήκαμε, ΠΑΟΚ πλησίασε, αλλά χειριστήκαμε καλά την κατάσταση στο τέλος και πήραμε μια νίκη που θεωρούμε σημαντική, γιατί κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Ο Σάσα συνηθίζει να βλέπει τα αρνητικά της υπόθεσης. Εγώ βλέπω ότι έχουμε και αρκετά θετικά. Μια ομάδα που έχει αλλάξει point guards, σκοράρει συνέχεια κοντά στους 100 πόντους. 101 σήμερα, 100 παραπάνω, δεν θυμάμαι. 106 στη Βιτόρια. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αρκετά θετικά για την ομάδα μας, τα οποία καλούμαστε προφανώς να τα κάνουμε περισσότερα. Καλή συνέχεια στον ΠΑΟ, καλή επιτυχία και στην ευρωπαϊκή του προσπάθεια και πρόκληση.
3: Η ερώτηση αφορά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοφ και χθες με την ΑΕΚ χάθηκε μια διαφορά από τους 26-7 πόντους και σήμερα μια μεγάλη διαφορά. Αν αυτό είναι κάτι που στο μέλλον διορθώνεται και πώς διορθώνεται και αν σχετίζεται με το γεγονός ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στο ελληνικό πρωτάθλημα οι δύο μεγάλοι, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είχαν μια λογική ότι εύκολα ή δύσκολα θα τον κερδίσουμε τον οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο.
2: Καταρχήν δεν συνέβη αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε πέρσι. Εμείς ήμασταν αίτητοι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχασε. Και από τον Άρη έξω, και από τον Ηρακλή, έτσι δεν είναι. Έχασε κι άλλο μάτς. για τον Κολοσσό. Οπότε άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εμείς παρουσιάσαμε πέρσι μια αξιοσημείωτη σταθερότητα. Είμαστε όλη τη χρονιά, αφού μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, αίτητοι. Και θα κοιτάξουμε και φέτος να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, ακούστε, πρέπει να καταλάβουμε και τους παίκτες. Χθες οι περισσότεροι από αυτούς είχαν στο μυαλό τους θα παίξουν τελικό σε 24 ώρες. Νομίζω ότι διαφορά από πώς έπαιξε ο Φουρνιέ χθες και πώς έπαιξε σήμερα. Επίσης, για μια ομάδα που έχει κατακτήσει τόσα πολλά πράγματα, είναι ο τρίτος τίτλος που κατακτάμε το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο, δεν ξέρω πόσο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το κίνητρο είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Το να πιέσεις την ομάδα στο κίνητρό της, χρειάζεται να σε προκαλέσει και ο αντίπαλος. Σήμερα ο ΠΑΟΚ μας προκάλεσε, παρότι, επαναλαμβάνω, κερδίσαμε. Κερδίσαμε και στα δύο ματς 20 πόντους. Χθες νομίζω ότι τελικά κερδίσαμε 13 και θεωρείται ότι υπάρχει και πρόβλημα. Θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου όλοι φέτος θα θέλουν να μας κερδίζουν, σαν πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Όλοι θα παίζουν με λιγότερη πίεση από αυτή που. Και με φυσικά με τεράστιο κίνητρο. Εννοώ και στην Ευρωλίγα και στην Ελλάδα. Εμείς πρέπει να γίνουμε πάρα πολύ συμπαγείς σαν ομάδα. Δηλαδή να βασίζεται ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος και φυσικά να είμαστε πολύ δεμένοι όλοι μεταξύ μας. Δεν λέω ότι δεν είμαστε, είμαστε. Γιατί θα έχουμε μεγάλες προκλήσεις φέτος. Ομάδες που θα παίζουν χωρίς πρέπει και με μεγάλο κίνητρο για να μας κερδίσουν. Οπότε επειδή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, νομίζω το πρόγραμμα έχουμε γυρίσει ήδη όλο τον πλανήτη. Έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, κάπου. Έχουμε γυρίσει το μισό πλανήτη σε χιλιόμετρα ήδη. Και αύριο το πρωί φεύγουμε. Παίζουμε την Τρίτη, μετά πάμε στην Πολώνια, μετά γυρίζουμε, πάμε στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε τον Ηρακλή. Αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κάτι, δεν ξέρω ποιος το φτιάχνει, ποια εννοώ ιδέα είναι. Καταλαβαίνω το μάρκετινγκ, καταλαβαίνω την εμπορικότητα του αθλήματος. Σας λέω ότι δεν είναι τίποτα φυσιολογικό σε αυτό. Οι παίκτες είναι λογικό κάποιες στιγμές να μην έχουν διάθεση να παίξουν μπάσκετ. Οι προπονητές δεν έχουν κανένα χρόνο να προετοιμάσουν. Και σας λέω ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αν δεν αλλάξει άμεσα, θα υπάρχει επίπτωση και στην. Προφανώς στην εμπορικότητα του αθλήματος όχι, αν τα λεφτά είναι το πάνω και το σέβομαι, αλλά στην ποιότητα εκτέλεσης των παιχνιδιών, στην διάρκεια της καριέρας των αθλητών, γιατί όταν παίζεις 90 παιχνίδια, πόσα μπορεί να πιέσει ένας προπονητής ένα παίκτη να παίξει καλά και τα 90, δεν γίνεται. Έτσι αρχίζει να καλείσαι να έχεις μεγαλύτερο βάθος, το ρόστερ αρχίζει και φεύγει πολύ ψηλό, με περισσότερους παίκτες, πολύ περισσότερα χρήματα δαπανώνται. Οπότε και τα χρήματα που έρχονται στους συλλόγους και είναι περισσότερα πια, πηγαίνουν πια στους παίκτες. Θα δούμε πώς είναι αυτή η κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε για τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, επιβιώσαμε καλά, πήραμε αρκετούς τίτλους και Final Four κλπ. Θα προσπαθήσουμε και φέτος να αξιοποιήσουμε το ρόστερ μας και να απλώσουμε το βάθος όσο μπορούμε περισσότερο και ταυτόχρονα, αν μέσα στη χρονιά χρειαστεί βοήθεια η ομάδα μας, να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, ήταν ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Θα πάμε τώρα και στην αντίπερα όχθη. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, στον Τρινκέρι, ο οποίος και αυτός πέρασε το μήνυμά του για τη διαιτησία και μάλιστα πώς το πέρασε έμεσα, ανταπαντώντας σε μια ερώτηση δημοσιογράφου, η οποία κάτι τον είχε ρωτήσει και με τη σειρά του είπε: Ξέρετε, μήπως θέλετε να αλλάξουμε ρόλους και να σας ρωτήσω πώς είδατε εσείς τη διαιτησία. Ακούστε λοιπόν τι έγινε στη συνέντευξη τύπου με τον Ανδρέα Τρινκέρι.
4: Do my homework and I will try to be better. Trying to understand. Where the officiating is going to take the game.
5: Δεν έχω επί της ουσίας να προσθέσω να πω κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα όσα είπε ο παίκτης. Παλέψαμε πολύ απόψε, δώσαμε τα πάντα. Μην ξεχνάμε πως είμαστε μια νέα ομάδα η οποία έπαιζε με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει την ίδια ομάδα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χαριτολογώντας τον Ολυμπιακό. Είμαι λοιπόν υπερήφανος, κάναμε ό,τι ήταν εφικτό. Φυσικά, ο Ολυμπιακός είχε απαντήσει σε δύσκολες στιγμές. Μέτρησα τουλάχιστον 8 πολύ δύσκολα καλάθια που βάλανε βάση ταλέντου. Γι' αυτό άλλωστε και είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε στο ένα σουτ από το να πάρουμε εμείς τη νίκη. Επομένως, η ομάδα, οι παίκτες, ο οργανισμός, έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα μόνο και μόνο που βρισκόμαστε εδώ και ανταγωνιζόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, η νίκη είναι νίκη, η ήττα είναι ήττα. Η ήττα, η απόψινή ως τέτοια, είναι και επίπονη. Πάντως είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν. Δεν μπορέσαμε ενδεχομένως να εκτελέσουμε με όση ακρίβεια θα θέλαμε κάποια πράγματα. Ο αντίπαλός μας έχει συνηθίσει να παίζει τέτοια παιχνίδια. Και επίσης δεν κάναμε τόσο καλή δουλειά στο να καταλάβουμε εξ αρχής τον τρόπο με τον οποίο σφύριζαν οι διαιτητές, ποια ήταν δηλαδή τα κριτήρια στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια του Super Cup, στα 6 challenge που έχω κάνει, έχω κερδίσει τα 5. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα καλό σκορ. Σε κάθε περίπτωση, έχω τύχει θερμής υποδοχής εδώ στην ελληνική λίγα. Θα μελετήσω και θα προσπαθήσω να καταλάβω καλύτερα και τι είναι αυτό που σφυρίζουν σε κάθε περίπτωση οι ρέφεροι.
4: Anything left in our tank. So I'm proud of my guys.
5: Η ερώτηση αφορούσε την έλλειψη ενέργειας μετά το χθεσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αν αυτό αποτελούσε εξήγηση για την απόψινή άμυνα του ΠΑΟΚ. Απάντηση: είναι σίγουρα μία από τις εξηγήσεις, ωστόσο δεν μου αρέσουν καθόλου οι δικαιολογίες. Πρέπει σε τέτοια παιχνίδια να ξύνεις τον πάτο του βαρελιού, να βρεις ό,τι ηχμάδα ενέργειας σου έχει απομείνει. Στο πρώτο ημίχρονο δεν το καταφέραμε αυτό. Βέβαια, στο δεύτερο, πραγματικά είμαι υπερήφανος γιατί ό,τι είχαμε το δώσαμε. Δώσαμε τα πάντα.
3: Τα δύο παιχνίδια αυτά απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, παρότι είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, δικαιώνουν όσες προσδοκίες υπάρχουν από τον ΠΑΟΚ, αν και πολύ νωρίς μες στη χρονιά, και αν επίσης είναι κάτι το οποίο θα δουλέψετε τα κλεισίματα των παιχνιδιών.
4: I came to ΠΑΟΚ knowing very well that I don't have to raise the level, one level, the team. I need to raise the level of everything that we do.
5: Ήρθα στον ΠΑΟΚ γνωρίζοντας πολύ καλά πως δεν πρέπει να ανεβάσω την ομάδα μόνο ένα επίπεδο, αλλά σε ό,τι κάνουμε πρέπει να ανέβουμε δύο και τρία επίπεδα, διότι η απόσταση που μας χώριζε ήταν πολύ μεγάλη και ακόμη είναι. Τώρα, όσον αφορά τα τελειώματα των παιχνιδιών, τις τελευταίες κατοχές, σίγουρα πηγαίνοντας σπίτι έχω πολλά να μελετήσω, πολλά να κάνω. Αυτό όμως που δεν χρειάζεται να κάνω, γιατί ήδη συνέβη, είναι ότι οι παίχτες μου έπαιξαν για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον εαυτό τους. Κάναμε δύο comeback. Ένα χθες ολοκληρωμένο, σήμερα σχεδόν. Φυσικά με το σχεδόν δεν νικάει κανείς, αλλά πραγματικά ήμασταν πολύ κοντά. Και πάνω σε αυτό το πνεύμα θέλω να χτίσω. Γνωρίζω καλά ότι σε ποιοτικούς όρους ακόμα σε κάποια πράγματα απέχουμε, αλλά όπως λέμε και στην Ιταλία, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα.
4: Cannot think about that. You know, at the end of the day, I'm a human being like my players. You are doing your job, but I respect it. But it's the bitter feeling on my tongue is still there, and I don't want to think. I want to focus on the players I have. Okay, our club, our organization is working for the things they have to do. I'm working. I have to be better because we lost the game, so I'm focused on that.
5: Η ερώτηση αφορούσε για το roster και τις πιθανές αλλαγές. Μέχρι τώρα ο coach έλεγε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές αν αυτή η σκέψη είχε παραμείνει ίδια και μετά το απόψινο αποτέλεσμα. Απάντηση: ξέρω ότι δεν θα δείξετε κανένα έλεος, αλλά μόλις έχω χάσει έναν τελικό, οπότε αυτή τη στιγμή η σκέψη μου δεν είναι εκεί. Είμαι κι εγώ άνθρωπος, όπως είναι και οι παίκτες μου, τους οποίους σέβομαι απόλυτα. Αυτή τη στιγμή έχω μια πικρία στο στόμα. Θέλω να εστιάσω στους υπάρχοντες παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή και στο πώς θα βελτιωθούμε ως ομάδα.
4: Can I ask you one thing? Can we switch? Could be interesting. You know, I'm trying to understand some things, and you are more experienced about Greek league. How did you see the officiating tonight? Because I don't have a clear picture.
6: Definitely, I believe PAOK should have reasons to believe that the referees weren't fair with him.
4: You were better than me today. You gave me an answer. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Στην ερώτηση που έκανε ο coach προς τη δημοσιογράφο, ρώτησε αν με βάση την εμπειρία της έχει σαφή εικόνα για το αν η διαιτησία απόψε ήταν δίκαιη. Και η απάντηση της δημοσιογράφου ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έχει λόγους να πιστεύει ότι τα κριτήρια δεν ήταν ίδια και στις δύο πλευρές του παρκέ.
1: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Τρινκέρι. Τα είπε ο Τρινκέρι. Τώρα έχει δίκιο, άδικο. Θα φανεί. Πάντως έχει καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ τώρα. Μιλάμε χαζά, και αν δεν κέρδισε τώρα μπορεί σαφώς να το κάνει σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε και Βεζέκοφ, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του κατάφερε να πανηγυρίσει ακόμα ένα τίτλο. Έχει κουραστεί τελευταία 2, 3, 4 τίτλους, πόσους έχει πάρει, χάσαμε το μέτρημα. Με τον Ολυμπιακό ασφαλώς να είναι η ομάδα οποία και φέτος είναι από τα φαβορί για Ελλάδα και για Ευρωλίγκα.
7: Θα πω τα ίδια με χθες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Όταν κερδίσεις 20 πόντους και δίνεις δικαίωμα σε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ταλέντο όπως ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει και πας στο παιχνίδι σε 1-2 κατοχές, ρισκάρεις με το να κερδίσεις. Πρέπει να δούμε γιατί γίνεται αυτό. Το ότι είναι νωρίς πλέον δεν είναι δικαιολογία. Έχουμε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις μας. Ναι, μεν ήταν ο πιο μικρός από τους 5 τίτλους που παλέψαμε. Χάσαμε το Super Cup της Ευρώπης. Οπότε έχουμε άλλους 3 στόχους που είναι πιο μετά. Οπότε έχουμε καιρό να δουλέψουμε, να περάσει και αυτή η εβδομάδα που έρχεται και να δουλέψουμε στα βασικά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, που ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και συνομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες. Οπότε πάμε στη Λιθουανία να κερδίσουμε και να βελτιωθούμε. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Σάσα Βενζέκοφ, ο οποίος αναφέρθηκε. Τώρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα ευνηδιαστικά έκανε 2 ανακοινώσεις με παίκτες, αλλά ήταν δεδομένο αυτό από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για το εκτός έδρας παιχνίδι, για τα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Θα ήταν ξεκάθαρο ότι εκεί συμμετείχαν άλλοι 2 παίκτες που μέχρι πρότινος ήταν κοινό μυστικό ότι ήταν στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήταν. Ο ένας εξ αυτών ήταν ο Ντάνστον, ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει στον Ολυμπιακό, κοντεύει τα 40. Και αν κάπως πείτε γιατί πήραν τον Ντάστον, πολύ απλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ήθελε να βοηθήσει τις προπονήσεις για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και μέσα στο γήπεδο, κυρίως στα αποδυτήρια, και είναι ένας ψηλός καλός. Τον μπαίνεις για να σε βοηθήσει. Τώρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την επιστροφή του Τζορτζ Πάπα, μια γνώριμη δοκιμασμένη λύση, ο οποίος μετά από μια τριετία και αφού αγωνίστηκε σε Προμηθέα Περιστέρι Πανιώνιο Μαρούσι, θα φοράει και πάλι την φανέλα του Ολυμπιακού. Κάπου εδώ και εμείς λοιπόν ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη σας προ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Σήμερα μαζί σας στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, μικρόφωνο Μάικς Ιωαννίδης. Καλό σας βράδυ.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Έλα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Ναι, πειράζω λίγο το μικρόφωνο, με συγχωρείτε, να φτιάξω λίγο το σφουγγαράκι μου εδώ πέρα, να είναι όμορφο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 29 του Σεπτέμβρη του 2026, το τρέχον έτος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, με όλα όσα διαδραματίζονται εκεί πέρα έξω, που δεν είναι και λίγα. Αλλά εντάξει, μόνο τι να κάνω. Πρέπει να βγει και το μεροκάματο εδώ πέρα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Φανταστείτε, λέει, κάποια στιγμή να βγει μια κυβέρνηση, ας πούμε, η οποία θα είναι μια χαρά. Ε? Θα κάνει όλα τέλεια. Το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Η ανεργία θα μας χτυπήσει την πόρτα. Τι θα σχολιάζουμε εμείς εδώ πέρα, τι θα λέμε. Εμείς έχουμε βγάλει από αυτή την κυβέρνηση μεροκάματα, όχι αστεία. Ειδικά από τον Άδωνη έχουμε βγάλει κάθε μέρα όλο και κάτι θα πει. Και γενικότερα, όλο και κάποια κοτσάνα θα ακουστεί από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Οπότε το τσακώνεις, το αναλύεις, το υπεραναλύεις. Τσακ, βγήκε το μεροκάματο. Άμα έρθει μια κυβέρνηση τώρα η οποία θα είναι μια χαρά και δεν θα τρέχει τίποτα, θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Πάμε σπίτια μας. Είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι αστεία. Το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Μήπως να ξαναψηφίσουμε Μητσοτάκη. Άσε που σκέφτομαι να ψηφίσω Μητσοτάκη για να εκδικηθώ αυτούς που πάνε και ψηφίζουν Μητσοτάκη. Είναι μια λύση εκδίκησης. Σαν την τέτοια, πώς τη λένε, πώς τη λένε αυτήν την ιατρική διαδικασία, μωρέ, την διαφεύγει τώρα, είναι πρωί ακόμη. Ομοιοπαθητική, να το θυμήθηκα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το βαμπύρια. Καλημέρες, μηνύματα και όλα τα σχετικά τα οποία θέλετε να μας μεταφέρετε. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Κύρα. Καλημέρα με υγεία και ευλογία στον πατέρα Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, λέει, στον πρόεδρό μας του Αγίου Κυριάκου της Αγίας Κυριακή. Κάτι είναι σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες με 12 βαθμούς και 71% υγρασία. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα, με 19 βαθμούς στην Κρήτη. Την καλημέρα μου, λέει, στους απανταχού σαλιάριδες. Καλημέρα στην Μάρτζη που καλημερίζει όλους τους ακροατές. Στη Γιάννα από την Αθήνα, καλημέρα. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα με 7 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Τίνα. Άγιος Κυριάκος, λέει, ο αναχωρητής σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο Κυριάκος σήμερα εορτάζει, όχι της Αγίας Κυριακής. Ωραία, έτσι να τα διευκρινίζετε, γιατί δεν το έχω. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλια με 21 βαθμούς Κελσίου. Η κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε και σήμερα. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη σε όλα τα δικά που έρχονται. Τι εννοείς εδώ, με μπέρδεψες λίγο. Αλλά ο Θεός να μας δίνει δύναμη, θα κρατήσω αυτό, διότι χωρίς Θεό δεν πάμε πουθενά. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα, καλημέρα. Α, τώρα που είπα χωρίς Θεό δεν πάμε πουθενά. Κάνανε κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, και κάποιοι παπάδες από την εκκλησία, και μπράβο τους, και τους βγάζουν το καπέλο. Βγήκαν έξω στον δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν για τις νέες ταυτότητες και όλα αυτά τα πράγματα. Και μπράβο τους και μαγκιά τους. Κάποιοι βέβαια τους χλέβασαν, τους κατηγόρησαν, τους κοροϊδέψαν. Ξέρετε, είναι γνωστοί ηλίθιοι, οι οποίοι, εντάξει ρε παιδί μου, δικαίωμά σου το να μην θέλεις να πιστεύεις, και μπράβο σου και μαγκιά σου και σου βγάζω και το καπέλο και okay, δεν θα σε κρίνω, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κάποιοι άνθρωποι αντιτίθενται σε όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, με τις ταυτότητες, με αύριο μεθαύριο θα σου βάλουν ένα τσιπάκι για να σε ελέγχουν. Όχι ότι τώρα δεν σε ελέγχουν μέσω του κινητού, αλλά τότε θα το κάνουν για να σε ελέγχουν διαπαντός. Πού θα είσαι, τι θα κάνεις, τι θα ψωνίζεις, τι θα τρως, πόσα κιλά είσαι, γιατί έφαγες παραπάνω και όλα τα σχετικά. Θυμάστε τον Τζίμι τον Πανούση και την παραγγελία πίτσας από το μέλλον, κάτι τέτοιο θα γίνεται. Τότε να δω τι θα κάνετε πραγματικά. Εκεί θέλω να το δω το πράγμα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αντιστέκονται και καλά κάνουν και μπράβο τους. Καλημέρα στον Χάρη από τα κοκκινό, από το ανεμοδερμένο λατομείο στο Γρανίτη, από το Κοκκινόγια. Αποφάσισε, είσαι στο Γρανίτη της Δράμας, είσαι τα Κοκκινόγια, να ξέρω κι εγώ. Καλημέρα. Η κυρία Ελισάβετ, λέει, χρόνια πολλά στον αυριανό πρωθυπουργό Κυριάκο Βελόπουλο. Yeah.
Για να δούμε. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Η Μαρία από τις Σικές. Χρόνια πολλά με υγεία στον κύριο Βελόπουλο, λέει και πρωθυπουργός. Για να δούμε λίγο τι πρωθυπουργικό καιρό έχουμε. 18 βαθμούς έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Κατά τόπους νεφελώδης ο ουρανός μας. 17 βαθμούς έχει η Αττική. Και από ό,τι βλέπω, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Γενικότερα δείχνει ηλιοφάνεια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική αύριο δείχνει λίγη συννεφιά, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πέμπτη, Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Σάββατο, λίγο έτσι θα ψυχαλίσει. Τίποτα, εντάξει, ναι, καλά είναι. Καλά είναι για Σεπτέμβρη μήνα, νομίζω, και για τέλη Σεπτέμβρη είμαστε σχετικά έτσι καλά. Τουλάχιστον να κάνουμε λίγο οικονομία όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όσον αφορά τη θέρμανση γενικότερα, γιατί εντάξει, φέτος τα πράγματα από ό,τι αντιλαμβάνεστε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λεφτά δεν θα έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, βέβαια, το βλέπω αυτό το πράγμα. Ο κόσμος πρέπει να επιλέξει αν θα θερμάνει το σπίτι του ή αν θα φάει ένα από τα δύο. Δηλαδή και τα δύο μαζί δύσκολα να το κάνει. Αλλά εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην κάνουμε και τίποτα από τα δύο. Μπορεί και να μην έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο, αλλά και να μην έχουμε να φάμε κιόλας. Είναι με κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί τα πάντα. Δεν με εκπλήσει, να σας πω την αλήθεια, δεν με εκπλήσει καθόλου. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έτσι ξεκινώντας την ημέρα μας. Και θα ξεκινήσω με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Καμπανάκι από αντιτρομοκρατική τρύπα ασφαλείας λόγω Predator. Άντε καλέ, τι μου λέτε. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, λέει, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιά τεχνολογία σύστημα παρακολουθήσεων. Αυτά είναι, δεν αγοράζουν τώρα Predator. Σου λέει, θα αγοράσουμε ένα όποιο και όποιο εκεί πέρα, δεν βαριέσαι. Ίσα ίσα να ψιλοκάνουμε τη δουλειά μας, μην μείνουμε και εντελώς ανοχήρωτοι σε αυτή τη χώρα. Γιατί κάποιοι. Καλημέρα στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Καλημέρα, δεν ξέρω, γιορτάζει ο Μητσοτάκαρος σήμερα. Πρέπει να γιορτάζει γι' αυτό. Χρόνια πολλά, αγόρι. Χρόνια πολλά. Με την πολιτική μην ασχολείσαι, σε παρακαλώ. Δηλαδή, φτάνει, μας έσωσες, φτάνει. Δεν θέλουμε άλλο. Εντάξει, άσε να μας σώσει και κανένας άλλος, δεν είναι. Ναι, οπότε θα έχουμε τρύπα ασφαλείας, λέει, λόγω Πρέντερ. Οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόποι βγείτε έξω από τα σπίτια μας. Χιλιάδες κατασκήνωσαν στην Πουέρτα Ντελ Σολ ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στο δρόμο. Χαμός έγινε. Η αλήθεια είναι ότι στη Μαδρίτη έγινε χαμός με την 87χρονη γυναίκα, την οποία της φάγανε το σπίτι οι τράπεζες. Γιατί παγκόσμια οι τράπεζες δεν αναγνωρίζουν αν είσαι 87χρονος, αν έχεις προβλήματα υγείας, αν έχεις οικογένεια, αν θα μείνεις στον δρόμο, δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πως θα σε πετάξουν στο δρόμο για να σου πάρουν την περιουσία και εδώ πέρα στην Ελλάδα μάλιστα. Εδώ είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε στην κορυφή των χειροτέρων, που εδώ πέρα έχουν γίνει χιλιάδες πληστηριασμοί. Άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο και τους φάγανε και τα σπίτια και τα λεφτά που δίνανε. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις, παιδί μου, που έχουν περάσει από αυτόν εδώ τον τόπο. Και όλο αυτό γίνεται εξαιτίας του Τσίπρα, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Τσίπρας έφερε τα fans εδώ πέρα στην Ελλάδα και γίνανε αυτές οι τριγωνικές συναλλαγές fans services με τράπεζες. Και το αποτέλεσμα να του. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Τα Νέα, έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Καλά, εσείς τι περιμένατε δηλαδή? Ότι μεταφέρθηκε ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα είναι όλα με λιγά λάμδε. Από εκεί να δεις πώς θα κλέψουν. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, που για ακόμη μια φορά βλέπει χιλιάδες προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου, στον αριθμό 2.112 μόνιμων και εποχικών στο δημόσιο. Εγώ επιμένω, πού στα κομμάτια βγαίνετε και τις βρίσκετε τόσες πολλές θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στο δημόσιο, δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή, κάθε φορά μιλάτε για χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά δεν ξέρω. Με την ίδια λογική δηλαδή, αλλά η μισή Ελλάδα θα έπρεπε να είναι στο δημόσιο αυτή τη στιγμή. Άλλο άρθρο της εφημερίδας, λέει, τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. Τώρα ξέρετε, σας δίνουν εκεί στο δημόσιο μερικά ψυχουλάκια έτσι για να σας πούνε ότι, α, κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας δώσαμε κάτι, ψηφίστε μας για να εξαγορά ψήφου, λέγεται αυτό το πράγμα. Να ξέρετε, σε περίπτωση που ερωτηθείτε, είναι εξαγορά ψήφου. Κυριάκος Μητσοτάκης, κανένας αβοήθητος στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, το μήνυμα Μαξίμου στην ώρα του στα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, δηλαδή ποτέ μην τα περιμένετε.
τα μέτρα θα είναι άμετρα. Δεν θα καταλάβετε τίποτα. Θα περάσουν έτσι, ρε παιδί μου, δεν. Όσο και του κανένα αβοήθητο στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ναι, όλοι οι ολιγάρχες θα βοηθηθούν. Μη στεναχωριέστε, θα τη βρούνε την άκρη, να μην πληρώσετε τίποτα. Για να πληρώσουμε όλα εμείς, δεν είναι. Υπόθεση Μαζονάκη, ακόμη μία μάρτυρας άλλαξε την κατάθεσή της. Πολύ μπέρδεμα αυτή η υπόθεση, πολύ μπέρδεμα, δηλαδή, εντάξει. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Με εξαίρεση τη Δημοκρατία έπεσε το πέπλο της σιωπής στην Ελλάδα. Ομερτά για τις απειλές της Guilfoyle. Η αποκάλυψη της Wall Street Journal κάνει το γύρο του κόσμου. Σε Ρουμανία και Βουλγαρία ξέσπασε πολιτική θύελλα στο να δείρει μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας. Άντε μωρέ, πέφτουμε από τα σύννεφα. Τα μίντια δεν είναι αξιόπιστα εδώ στην Ελλάδα. Μα γιατί? Νέο σκάνδαλο και με τα προγράμματα κατάρτισης. Έκθεση κόλαφος της Κομισιόν ζητεί επιστροφή εκατομμυρίων και για πρόγραμμα ΕΣΠΑ 6 εκατομμυρίων ευρώ με υπογραφές Γεωργιάδη και Παπαθανάση. Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Δηλαδή, πρωτοφανές για αυτή την κυβέρνηση, σκάνδαλο και μάλιστα με ευρωπαϊκά κονδύλια και 6 εκατομμύρια. Γιατί? Πραγματικά, δηλαδή, δεν είδα τώρα το προϋπερχόμενο να με έχει σύννεφα. Να πάρω ένα να πέσω να. Δεν υπάρχει. Εφημερίδα των συντακτών και γραμμή Βρυξελών. Μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Πανικός για να υπάρχει αποθεμάτων. Ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος, λέει η εφημερίδα. Ψυχρολουσία για το Μαξίμου, σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης. Λες να μην έχουμε βενζίνη να μετακινηθούμε, να μην έχουμε πετρέλαιο να ζεσταθούμε. Όχι ότι θα έχουμε λεφτά να βάλουμε πετρέλαιο. Όσο υπάρχει, λες ρε παιδί μου, έχεις την ελπίδα ότι μπορεί και να βάλω έτσι κάνω κατοστάρικο πετρέλαιο, αν και νομίζω για 100 ευρώ δεν πρέπει να έρθω. Αλέξη Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ελαφρύνση στα νοικοκυριά, τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα. Παιδιά, ό,τι είπε, πει και θα πει ο Αλέξης ο Τσίπρας, να ξέρετε είναι ψέματα, σας το λέω από τώρα. Μην πιστεύετε τίποτα, το έχει αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας ψεύτης. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εντάξει. Θα ήθελα πολύ να του κάνω μια συνέντευξη πάντως και να το ρωτήσω έτσι πέντε πράγματα. Και το κύριο ερώτημα που θα το έκανα θα είναι, γιατί να εμπιστευτώ τον Αλέξη τον Τσίπρα αφού με πρόδωσε. Να δω έτσι θα απαντήσει, ρε παιδί μου, και να το ρωτήσω και πέντε πράγματα για το τι έγινε εκείνη την ημέρα που πήγε στο Eurogroup με ένα ισχυρό χαρτί και έκανε το όχι, ναι. Γιατί? Ισπανία, λέει, νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για την στέγη. Εδώ πέρα οι δικοί μας οι νέοι βέβαια κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Δώσ' τους iPhone και ίντερνετ και όλα είναι μια χαρά. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, λέει, εν εξελίξει έρευνα στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Χαμός γίνεται στη Μύκονο. Εντάξει, εκεί πέρα πάει σύννεφο η παρανομία όσον αφορά της πολεοδομίας. Λεφτά να οικονομήσουμε και όλα τα άλλα. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα. Σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Συστάσεις από Κομισιόν, σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Ούτε ρε, κεράκια ρε, να έχετε, δεν κατάλαβα. Καλά σας λέει η Κομισιόν. Να έχετε κεράκια μέσα στο σπίτι, να είστε και λίγο ρομαντικά. Αγκαλιαστείτε κιόλας, θέλετε και καλοριφέρ πάνω θεμάς. Μια χαρά θα περάσει ο χειμώνας. Α, το πουθενά, άμα μαγειρέψετε στο φούρνο, εκεί να. Ανοίξτε το φούρνο λίγο να δούμε όλη αυτή η θερμότητα να μπει μέσα στο σπίτι να δείτε και θα σκάσετε από τη ζέστη. Ναι, δεν είναι. Φρένο στα φάλτσα, λέει, θέλει να βάλει Νέα Δημοκρατία. Δυσφορία στο Μαξίμου. Ναι, βγαίνει ο ένας, λέει, τη λακαμία του, βγαίνει ο άλλος, λέει, τη λακαμία του. Έχουν αγανακτήσει εκεί πέρα στο Μαξίμου. Μέχρι και 20 χιόνια αγανάκτηση, θα σας βάλω μετά να την ακούσετε, να δείτε τι λέει. Δηλαδή, εντάξει, μέχρι φτάνει πια και την 20 χιόνια αγανακτήσατε εκεί πέρα στο Μαξίμου. Δεν, δηλαδή για όνομα του Θεού. Σοβαρευτείτε. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Ο Θάνατος Μαζονάκη, λέει, άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους και την Καριστιανού η κυβαντική βιοανάδραση παραπέμπεται στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Άιντε μωρέ.
Είπαμε σε αυτή τη χώρα πρέπει κάποιος να πεθάνει για να μπορέσει να λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, με τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων παίζουν καθημερινά κάποιοι κομπογιανίτες, οι οποίοι έχουν βρει πρόσφορο έδαφος, γιατί σου λέει: έχω να κάνω με ηλιθίους, ρε παιδί μου. Οπότε από την ηλιθιότητά του σου πάρω λεφτά. Εδώ τον άλλον τον λέγανε ότι έλα να σε κάνω πλασμαφαίρεση, γιατί άμα δεν σε κάνω θα γίνει γκέι. Ναι, το ακούσαμε και αυτό το πράγμα. Οπότε βρίσκανε πρόσφορο έδαφος. Όλα αυτά βέβαια κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας, του Ιατρικού Συλλόγου κτλ. Και τώρα έχει ανοίξει ο ασκός του έολου, αρχίζουν ψάχνουν ιατροί, ακλινίκες, δεν ξέρω εγώ τι. Άστο, άστο. Άρε μαζό που να ξέρεις. Σοκαριστικά ευρήματα λέει από την αρχή διαφάνειας, λουκέτο σε ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Σιγά τώρα. Σε λίγο θα βρουν κλινική η οποία δεν είναι γιατροί τους, δεν είναι καν γιατροί. Για εκεί πάει το πράγμα. Ξεπέρασε λέει τα 108 δολάρια το βαρέλι, βυθίζονται οι αγορές, έκρηξη τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Έκρηξη στην πλάκα λέει, ψάχνουν στα ερείπια για απαντήσεις. Εν τω μεταξύ πληροφορίες λένε ότι από το δεύτερο όροφο του κτίριου προήλθε η έκρηξη, από το διαμέρισμα όπου έμεναν οι ηλικιωμένοι. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να πήγε τόσο στραβά. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν λέει εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Το 52ο λέει φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή πέρασε στην ιστορία καταγράφοντας τεράστια συμμετοχή για άλλη μια χρονιά. Εντάξει, έρχονται κάποιοι καλλιτέχνες, πηγαίνει ο κόσμος να δει τζάμπα συναυλία, γιατί όχι. Κατά τα άλλα όλα δεν μπορώ να καταλάβω την ύπαρξη του ΚΚΕ μέσα στην Βουλή, ένα κόμμα το οποίο μπορούσε να κυβερνήσει, του δόθηκε ευκαιρία να κυβερνήσει, δεν θέλανε όμως, λέει ποιος μπλέκει τώρα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political. Τι έφερε στις βαλίτσες του από τη Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το αποτύπωμα της απόβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι μπορεί να έφερε μέσα στις βαλίτσες του ο Μητσοτάκης? Τίποτα σοκολατάκια, τίποτα, δεν ξέρω, νανογυλαίκα να τα δώσει στον Άδωνη? Μήπως έφερε κενές βαλίτσες, ξέχασε τα ρούχα του εκεί? Δεν ξέρω. Θα δούμε. Στο επίκεντρο λέει τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, νέα εικόνα της οικονομίας και τα μηνύματα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τίποτα δηλαδή δεν έχει φέρει. Ο οδηγός επιβίωσης καταναλωτών, 15 SOS για τον εφιάλτη της Αγγλίας, έξυπνες κινήσεις για μείωση καυσίμων λέει έως 30%. Σε ετοιμότητα η κυβέρνηση σε δύο φάσεις το νέο ανάγχωμα στο ράλι τιμών. Αυτό το σε ετοιμότητα η κυβέρνηση δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή μέχρι στιγμής λέγαμε ότι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και όπως έχω πει πολλές φορές, δύο είναι τα πράγματα τα οποία με τρομάζουν σε αυτή τη ζωή. Το δεν έχω τίποτα της γυναίκας και το είναι σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Αλλά τώρα σε ετοιμότητα είναι και η κυβέρνηση για να μπορέσει να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή τη δυσκολία την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά η χώρα μας είναι έκτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αναφορά τις τιμές των καυσίμων. Βέβαια, άμα συγκρίνουμε τους μισθούς των άλλων χωρών που είναι πιο πάνω από εμάς με τους μισθούς τους δικούς μας, άστα μας το διάλογο πρέπει. Πάμε στην εφημερίδα Manifesto. Αρκαλοχώρη, 5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό. Ξεχασμένοι στα κοντέινερ. 500 άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και κίτρινα σπίτια και εκατοντάδες παιδιά κάνουν μάθημα σε προκάτω αίθουσες. Εσείς εκεί στην εφημερίδα το Manifesto να τα βλέπετε, που η κυβέρνηση την οποία γλύφεται από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν έχει κάνει τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Εννοείται θα είναι ξεχασμένοι στα κοντέινερ. Τι θα είναι, ποιος νοιάζεται? Σιγά τώρα. Εδώ υπάρχουν ξεχασμένοι στα κοντέινερ από το σεισμό του 99 στην Αθήνα. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice. Σπάμε λέει τη μηντιακή ομερτά. Όταν βγει τα αφεντικό, κυρία Κεραμέως, γιατί απολύει εργαζομένους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, τους διώχνει μετά τις καταθέσεις του στη δικαιοσύνη. Γιατί? Μα γιατί μπορεί ο κύριος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος είναι ελεύθερος, βέβαια. Στη χώρα αυτή μπορείς να σκοτώσεις όποιον εργαζόμενο θέλεις, ναι, από αμέλεια ή οτιδήποτε άλλο, και μπορείς να είσαι ελεύθερος, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η σοβαρότητα της δικαιοσύνης αυτήν εδώ τη χώρα. 5 οικογένειες κλαίνε εν τω μεταξύ. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα, μωρέ, σιγά πάνω από όλο το κέρδος. Πολιτική λέει ή ο Αλέξης ή κανείς. Το παίρνει πάνω του ο Τσίπρας και αλλάζει τακτική η Ελλάς.
Αλέξη μου, κανείς, αλήθεια σου λέω, κανείς. Άστο να πάει, άστο. Δηλαδή, ας μείνουμε ακυβέρνητοι καλύτερα, αλήθεια. Ζελένσκι, γιατί οι φίλοι του Νότιο-Κορεάτες δεν θέλουν να τον βλέπουν. Ενώ εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα που δεν είμαστε και Νότιο-Κορεάτες, θέλουμε να βλέπουμε τον Ζελένσκι μέρα νύχτα. Δηλαδή, άμα δεν τον δούμε μία μέρα, θα πούμε αμάν τι έγινε αυτό το παιδί, τι έπαθε, είναι καλά. Εφημερίδα απογευματινή, κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λάθρο μετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Φέρτε τους όλους εδώ, μωρέ, φέρτε τους όλους εδώ, χωράμε. Βαριές σιγά τώρα. Θα πάρουμε και κανένα κονδύλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χαρά θα κάτσει, γιατί θα φτιάξουμε και καμιά μικείο ακόμη. Γιατί. Ευρωκαμπάνες λέει για τα προγράμματα κατάρτισης, κόλαφος η τελική έκθεση. Είπαμε φάγανε και από εκεί λεφτά, τι από εκεί δεν θα τρώγανε. Νέα Ιωνία, οι βόμβες που αλλάζουν τον χάρτη της μαφίας και πλάκα από το διαμέρισμα των

0: Και τέλος πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Ψυχαλίζει, λέει, κατά το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας, τον James Van Fleet, κυρία πρέσβης, ιδού το πολιτικό σας προσωπικό. Αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβης ο κύριος Μαρινάκης. Δεν εκλήθηκε εξηγήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη γερουσία της Γαλλίας για πρώτη φορά ο συναγερμός της Μαρί Λεπέν. Και αξίζει να διαβάσετε, ανησυχία στην αγορά από τους περιορισμούς Τραμπ στις εισαγωγές LNG. Αυτά τα ολίγα από το πρώτο σέλιδο των εφημερίδων. Η ώρα είναι 6:30. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Βγάλουμε και κανένα φραγκάκι. Και εντός ολίγων να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Στείλτε εκεί πέρα τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Διαφημίσεις και εντός ολίγων επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Λοιπόν, τώρα όπως είπα και προηγουμένως που διάβαζα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποιοι έχουν καταλάβει ότι έχουν να κάνουν με ηλιθίους. Πραγματικά και σου λέει ότι από αυτή την ηλιθιότητα εμείς θα οικονομήσουμε. Ο κάθε έξυπνος τύπος θέλει να οικονομήσει από τη βλακεία των Ελλήνων. Γιατί κακά τα ψέματα. Εμείς μην ακούσουμε μπαρούφα, θα τρέξουμε. Μας αρέσουν. Θα τα πράγματα το τραβάει η ψυχούλα μας. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Στο ιατρείο που έχασε την ζωή του ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Τι κάνανε οι τύποι. Τσακώσανε τον άλλον και του είπαν ότι έλα τώρα παλικάρι μου. Σε είδαμε μέσα στο αίμα σου, είδαμε κάποια στοιχεία. Τα οποία στοιχεία, ρε παιδί μου, είναι θηλυπρεπή στοιχεία και θα γίνεις γκέι, του λέγανε. Μα λέει ο άνθρωπος, λέει τώρα παιδιά, όπα, καθίστε καλά, εδώ μου αρέσουν οι γυναίκες, παντρεμένος εν τω μεταξύ ο τύπος. Ναι, λέει, σ' αρέσουν οι γυναίκες, αλλά σ' αρέσουν οι γυναίκες τώρα, αύριο μεθαύριο, μεγαλώνοντας, θα αρχίσουν να σ' αρέσουν οι άντρες, παλικάρουν και τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Μα είναι δυνατόν, μα πώς δεν είναι γι' αυτό, θα πρέπει να καθίστε κάτω, να σας κάνουμε πλάσμα αφαίρεση, μη μας γίνετε λελές στα καλά καθούμενα. Το συζήτησε ο άνθρωπος με τη γυναίκα του, λέει ρε εσύ γυναίκα, φαντάσου τώρα να έρχεται εσείς οι κυρίες μου που με ακούτε, φανταστείτε να έρθει ο άντρας σας στο σπίτι μια ωραία μέρα και να σας πει άσε γυναίκα τι έχουμε πάθει, τι έπαθες άντρα μου, τον πείτε εσείς. Είμαι γκέι, θα σας πει. Μα γιατί ρε εσύ, τι έγινε, εδώ έχουμε 2-3 παιδιά, αν έχετε και τόσα βέβαια, αν είχατε την οικονομική δυνατότητα να κάνετε. Άσε μου το είπε ο γιατρός, λέει, σε λίγα χρόνια άμα δεν κάνω αυτήν τη συγκεκριμένη θεραπεία θα γίνω γκέι. Φανταστείτε τώρα να ακούτε τον άντρα σας να λέει αυτό το πράγμα και να του λέτε εσείς να τον αποτρέπετε να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η παράνοια είναι στα άκρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα για να προκειμένου να βγάλουν κάποια λεφτά. Και πάμε λίγο έτσι να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ, να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε αυτός ο άνθρωπος και πώς πήγε να πέσει θύμα αυτών οι οποίοι θέλανε να τον καθίσουν ντε και καλά κάτω, να του κάνουν πλασμαφαίρεση, να του φάνε λεφτά.
1: Μου είπε ότι αν δεν το κάνουμε γρήγορα την πλασματοφαίρεση θα γίνεις γκέι. Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φίλο και δεν το ξέρω. Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πώς έχω θηλυκότητα που πραγματικά που μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Μου πήρε 500 ευρώ και δεν ήθελε κάρτα. Βεβαίως έχω μηχανήματα, λέει, για κάρτα και τέτοια. Θα πάμε, λέει, στα 700. Μετά εμφανίστηκε από μια άλλη πόρτα και ο γιατρός που τον έλεγε σύζυγο. Έκανε την εξέταση αίματος που έκανε, είδε κάποια μικρόβια. Ο άντρας της εκεί μου έλεγε θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με τρεις συνεδριάσεις θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο λέει θα φέρνεις κάθε τα λεφτά 6 χιλιάρικα, θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα ούτε ένα χιλιάρικο.
0: Αυτά είναι. Δώσε 6 χιλιάρικα για να μην γίνεις γκέβρο, άνθρωπε μου. Τι θέλεις να σου πει άλλο. Άκου να δεις τώρα, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν σκαρφιστεί το οτιδήποτε για να μπορέσουν να οικονομήσουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα σκοτώσουν κόσμο ή όχι, το τίποτα. Σου λέει εμείς θα οικονομήσουμε. Εγώ πάντως το ξαναρωτάω. Τι πλάτες είχαν αυτοί οι δύο απατεώνες και δεν ελέγχθησαν επί της ουσίας ποτέ. Ποτέ όμως. Πού είχαν άκρες, ποιον είχαν από πίσω. Και πήγαινε τάχα μου δήθεν ο ιατρικός σύλλογος εκεί, έκανε έρευνα και δεν έβλεπε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, όπου όπως μαρτυράει η γυναίκα η οποία εργαζόταν ως γραμματέας στο συγκεκριμένο ιατρείο, ήταν εκεί, δεν το κρύβανε. Που και ακόμη και να το κρύβανε, πού το βάλανε, στην τσέπη του παντελονιού τους, μήπως στην πίσω την τσέπη, πού το βάλανε. Γιατί είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι... Το βγάζανε, λέει, οι άλλοι στον μπαλκόνι. Και στον μπαλκόνι να το βγάλετε. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να πάει ο ιατρικός σύλλογος να ανοίξει την μπαλκονόπορτα, να πάρει αέρα το ιατρείο και να δει τι έχει έξω στον μπαλκόνι που να πάρει. Γιατί ο ιατρικός σύλλογος, όταν πάει να κάνει έναν έλεγχο, έχει το δικαίωμα να ψάξει τα πάντα, μέχρι και τη λεκάνη της τουαλέτας. Και δεν μπορεί να του πει ο άλλος τίποτα. Και πήγε, λέει, και 3-4 φορές. Και όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, που ο Μαζονάκης τον ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν θα τα μαθαίναμε. Και βλέπουμε όλο ένα και βγαίνουν καινούργιες αποκαλύψεις. Εδώ πέρα λέει, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια κλινική έκανε, πώς το λένε, χημειοθεραπείες ενώ δεν είχε άδεια. Από πού και σου πω, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, είναι δυνατόν, τους ελέγχει κανείς όλους αυτούς? Το Υπουργείο Υγείας, Άδωνη, καλημέρα. Βλέπεις τι γίνεται, ρε αγόρι μου, κάτω από τη μύτη σου? Που να πάρει και να σηκώσει, άλλοι παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Τα βλέπετε αυτά τα πράγματα εκεί πέρα στο Υπουργείο? Ή το μόνο που σας νοιάζει είναι να βγείτε στις κάμερες και να πείτε ότι βλακεία σας κατέβει στο κεφάλι? Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα? Ο κάθε απατεώνας, να πούμε, πάει και βγαίνει, παίρνει ένα μηχάνημα και κάνει ό,τι γουστάρει, έχει, δεν έχει άδεια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σε ποια χώρα θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα? Μόνο σε μια τριτοκοσμική χώρα όπως είναι η Ελλάδα και σε κάτι άλλες χώρες. Θυμάμαι που έβλεπα κάποια στιγμή το World Party, πώς τους λένε τους δύο τύπους που πηγαίνανε, τέλος πάντων, σε κάτι χώρες που ούτε ο Θεός θυμόταν ότι υπάρχουν, ο Τανιμανίδης με τον Μαυρίδη, μπράβο. Και πηγαίνανε σε κάτι έτσι τριτοκοσμικές χώρες που είχαν διάφορα γιατροσόφια για να γίνουν καλά και ξέρω εγώ τι, κάτω πίσω από τον κόσμο ζουν. Αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή ο κάθε ένας κάνει ό,τι γουστάρει, ρε παιδί μου. Βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Αυτοπροσδιορίζεται όπως... Να αυτοπροσδιοριστώ κι εγώ, ρε παιδί. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Και παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές προκειμένου να οικονομήσουν φράγκα. Όλα αυτά κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας. Γιατί δεν κάνετε ελέγχους όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Υπουργέ μου? Πραγματικά γιατί? Γιατί δηλαδή όλα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα? Γιατί το μόνο που σας ενδιαφέρει σε αυτή τη ρουφιάνα την κυβέρνηση είναι να φάτε λεφτά και τίποτα άλλο? Πραγματικά δηλαδή είναι ανεκδίγητο όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Να παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και να μην ανοίγει η ρουθούνη? Και άμα δεν ήταν ο Μαζονάκης, άρε Μαζό, πού να ήξερε? Άμα δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, να ανοίξει ο ασκός του αιώλου, θα μπαίνανε σε κίνδυνο χιλιάδες ανθρώπινες ζωές? Είναι ποτέ δυνατόν, θα μου πεις, στην Ελλάδα είναι δυνατόν? Γιατί να μην είναι? Δηλαδή τα ακούς όλα αυτά τα πράγματα και λες, δεν μπορεί, ρε γάμο το, κάποιος μας κάνει πλάκα σε αυτή τη χώρα? Δηλαδή και οι αυτοί οι τύποι τα άκουγαν όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε ανόητος, δεν είναι? Ακούγαν όλα αυτά, καθόταν ένας ψευτογιατρός να σου πει, εσένα ρε αδερφέ, ότι ξέρεις τι, άλλα να σε κάνω πλασμαφαίρεση γιατί θα γίνεις γκέι. Και δεν πας να τον κάνεις καταγγελία, δεν πας σε έναν εισαγγελέα να του χτυπήσεις την πόρτα και να πεις, αδερφέ μου, πήγα σε αυτό το ιατρείο και μου είπαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσο λογική έχει αυτό? Ποια λογική το λέει αυτό το πράγμα, ότι έλα να σου αλλάξω το αίμα για να μην γίνεις γκέι? Πού το έχετε δει αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Ένας δεν βρέθηκε να κάνει μια καταγγελία σε έναν εισαγγελέα κάπου, να πει ότι, ρε παιδιά, πήγα σε αυτό το ιατρείο και μου είπανε να κάνω αυτό για να μην γίνω έτσι? Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή, αν δεν ήταν επικίνδυνο, θα ήταν αστείο, αλλά είναι επικίνδυνο. Παίζουνε με ανθρώπινες ζωές και ξέρετε, αλλά πόσα ιατρεία μπορεί να υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα οι οποίοι να κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις που δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος τα πίστευε όλα αυτά. Αυτό είναι που με τρομάζει, ότι και μάλιστα τα πίστευαν άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφανείς. Γιατί στο συγκεκριμένο ιατρείο και γενικότερα για να πας να κάνεις τέτοιου είδους έτσι επεμβάσεις ή ιατρικές πράξεις, τέλος πάντων, δεν είσαι καν αυτοχαδάκι. Είσαι φράγκας, είσαι τάχης. Και για να τάχεις σημαίνει ότι το μυαλό σου κόβει, έχεις κάνει κάποια πράγματα και κατάφερες και έφτασες κάπου. Πώς σας πιάνουν κορόιδο, ρε παιδιά, ειλικρινά? Αλλά τη βλακεία, η αλήθεια είναι ότι τη βλακεία από τον Έλληνα δεν μπορεί να την βγάλει καμία πλασμαφαίρεση. Καμία τίποτα. Όσες πλασμαφαιρέσεις και να κάνεις, όλο το αίμα του αλλού να το αλλάξει, τη βλακεία δεν τη βγάλεις από το μυαλό, από το αίμα του μέσα. Δεν υπάρχει. Είναι μέσα στο DNA του Έλληνα, ρε παιδί μου, βλακεία θετικό. Είναι τραγικό, δηλαδή πώς τους πιάνουν κορόιδα και μετά αναρωτιέστε γιατί αυτή η χώρα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Να γιατί έχει φτάσει. Πλαστά τιμολόγια, μαϊμού εταιρείες, ιατρία φαντάσματα, αλλαγή αίματος. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω έχει πράγμα, μα κάτσετε να δείτε. Έχει πολύ πράγμα. Άμα όντως αρχίσει η δικαιοσύνη να ψάχνει, και για να αρχίσει η δικαιοσύνη να ψάχνει, πρέπει πρώτα απ' όλα να λειτουργήσει. Έτσι, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι λίγο η δικαιοσύνη κολυσιεργή. Ναι. Οπότε λοιπόν, άμα αρχίσει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, πρώτο ο Θεός να αλλάξουμε κυβέρνηση, και αρχίσει να ψάχνει, θα βγουν πολλά στη φόρα. Εάν στα κυβερνητικά έδρανα κάτσουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πλήρη διαφάνεια και αρχίζουν να βγάζουν προς τα έξω πράγματα, θα πέσουμε από τα σύννεφα, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αν όλα αυτά που βγαίνουν στην δημοσιότητα μας εκπλήσουν, φανταστείτε τι γίνεται από πίσω, που είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε μάθει ποτέ. Και θα λέμε, μα είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος? Κι όμως είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που κάποιοι νομίζουν ότι είναι ευυπόληπτος, που κάποιοι νομίζουν ότι είναι επιφανής στην κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι, να δείτε τι έχουν κάνει από πίσω για να φτάσουμε εδώ πέρα που έχουμε φτάσει, για να οικονομήσουν κάποιοι μπόλικο χρήμα και να παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Πραγματικά είναι πράγματα τα οποία δεν ο ανθρώπινος νους θεωρώ ότι δεν μπορεί να τα συλλάβει. Εν τω μεταξύ δήλωσαν και την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού οι δικηγόροι Νίκος και τέλος Αγαπηνός. Ναι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο ένας εξ αυτών στις κάμερες.
2: Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς περιλαμβανομένων και υπουργών να αποφεύγουν τις βαρύτητες δηλώσεις και που δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή ίσως δίνουν και δωρεάν ψήφους εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα το ίδιο επίσης να σας πω επίσης κάτι, ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια για εν ώψη προεκλογικής περιόδου.
3: Άρα δεν μιλάμε για ένα παράνομο ιατρείο.
2: Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο. Θα ήθελα επίσης από διάφορους...

Και τώρα αναρωτιέμαι, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή τους, ήταν οι ίδιοι οι οποίοι είχαν αναλάβει να δηλώσουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα επίμεχα μηχανήματα με τρόπο, από ό,τι φαίνεται, ασαφή και ομιχλώδιο, τους ώστε να τα μπερδέψουν. Οπότε η δική τους εμπλοκή στην εν λόγω υπόθεση δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί, δεν θα έπρεπε να τους καλέσει και αυτός ο εισαγγελέας, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Όλα αυτά εδώ πέρα λίγο εμένα με ξενίζουν. Δηλαδή παρακολουθώ από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση, όλη αυτή η ιστορία με τον θάνατο του Μαζονάκη και μετέπειτα και όλο αυτό που έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Γενικότερα η υπόθεση έχει πολλά μέλανα σημεία. Και τώρα βλέπω ότι και κάποιοι μάρτυρες που εργάζονταν τέλος πάντων στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο αρχίζουν να αλλάζουν τις καταθέσεις τους κτλ. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα και θεωρώ ότι από πίσω έχει πολλά μελανά σημεία εν λόγω υπόθεση. Αλλά το ξαναλέω, το ζητούμενο είναι ότι ακόμη και σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, σε αυτήν την δολοφονία, γιατί για δολοφονία πρόκειται, πώς είναι δυνατόν να είναι μπλεγμένα με κάποιο τρόπο και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άντε πείτε μου. Εδώ ο Πλεύρης είπε ότι πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς. Ο Πλεύρης, έτσι, ο τύπος ήταν υπουργός υγείας αυτής της χώρας σε μια στοιχείριστη υγειονομική περίοδο τότε με τον κορονοϊό και τα λοιπά, που πυροβολούσε τους ανεμβολίαστους. Τα θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο τύπος ήταν λοιπόν υπουργός υγείας αυτής της χώρας και εμπιστευότανε κάποιους απατεώνες οι οποίοι κάνανε πλασμαφαιρέσεις παράνομα και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Από την άλλη βέβαια, ο νυν υπουργός υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, κάτω από τη μύτη του συνέβαιναν όλα αυτά τα πράγματα, ο ιατρικός σύλλογος δήθεν πήγαινε, έκαμνε ελέγχους, δεν έβρισκε τίποτα. Παραιτηθείτε ρε παιδιά, αλήθεια. Αλήθεια, παραιτηθείτε να δούμε μια άσπρη μέρα. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν τραβάει άλλο. Βλέπετε ότι η ανικανότητά σας βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν ξέρω πραγματικά, αν είχατε λίγο τσίπα θα έπρεπε να παραιτηθείτε και να πάτε να παραδοθείτε στη δικαιοσύνη. Ειλικρινά το λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια είναι αδιανόητο. Αυτό το οποίο ζούμε, αν μας το λέγανε πριν από 10 χρόνια, 15, να μην σας πάω και πολύ μακριά, να μην σας πω στην, τότε στα 90's, άμα μας το λέγανε, θα λέγαμε τι λες ψεκασμένοι. Δεν θα το πιστεύαμε ειλικρινά. Δηλαδή αν ερχόταν κάποιος πριν από 10-15 χρόνια και μας έλεγε ότι ξέρετε στη χώρα θα βιώσετε αυτά τα πράγματα, δεν θα υπάρχει διαφάνεια, θα λειτουργούν όλα υπέρ των πλουσίων, θα γίνει καρτέλ το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα θα είναι πανάκριβα, οι υπηρεσίες θα είναι απλησίαστες και όλα αυτά, θα λέγαμε ότι άσε ρε εσύ τώρα, τι είναι αυτά που κάθεσαι και λες. Δεν θα το πιστεύαμε ειλικρινά. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία μέσα σε 7-7,5 χρόνια όπου κυβερνάει αυτή τη χώρα, έχει καταφέρει να διαλύσει τα πάντα, έχει καταφέρει να δώσει γη και είδωρο στους ολιγάρχες, έχει καταφέρει να αφήσει απροστάτευτο τον φορολογούμενο πολίτη, έχει καταφέρει ραγδαία να αυτοκοποιήσει όλους τους Έλληνες και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Βέβαια αυτοί από τη μία καλά κάνουν, γιατί σου λέει ρε παιδί μου ότι εμείς αυτή είναι η δουλειά μας, να υποστηρίζουμε αυτούς οι οποίοι στηρίζουν το κόμμα μας και αφενός και εμάς. Εμείς σαν λαός πώς το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή βλέπεις τριγύρω σου φτώχεια, βλέπεις τριγύρω σου να γίνονται εγκλήματα και πόσο μάλιστα και κυβερνητικά εγκλήματα. Και αντί να πεις ότι κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, okay, ναι, είμαι βολεμένος εγώ, γιατί έχω 5-10 φράγκα παραπάνω από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι, αλλά ρε εσύ, εδώ πέρα γίνονται εγκλήματα, πεθαίνουν άνθρωποι, στα Τέμπη σκοτώσαν 57 ανθρώπους, την περίοδο του κορονοϊού φάγανε 2.000 κόσμο και παραπάνω που δεν βρίσκανε μονάδα εντατικής θεραπείας, έξω από τα αστυνομικά τμήματα δολοφονούν γυναίκες.
Τι γίνεται, ρε παιδί μου, μήπως πρέπει να το δω λίγο διαφορετικά, όσο βολεμένος και να είσαι. Δεν μπορεί να κλείνεις τα μάτια σου σε όλα αυτά τα εγκλήματα τα οποία γίνονται. Γιατί δεν είναι μόνο που να πάρει το οικονομικό συμφέρον, δηλαδή είναι όλη αυτή η κατάντια της χώρας. Όλη αυτή η βρωμιά η οποία κυβερνάει και μας έχει διαλύσει. Έχουν διαλύσει την οικογένεια. Έχουν διαλύσει τα σπίτια των ανθρώπων. Έχουν διαλύσει τις ζωές των νέων ανθρώπων. Οι νέοι δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από τους γονείς τους. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες. Ποιος νέος κάνει οικογένεια? Εδώ ο μέσος όρος που κάνουμε οικογένεια εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι 37-38 έτη. Ο λαθρομετανάστης όμως, ο οποίος έρχεται εδώ πέρα και είναι επιδοτούμενος, τα 18-19 του μπορεί να κάνει οικογένεια. Ναι, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα? Ή γίνεται σε αυτή τη χώρα να μου επιδοτείς να πάω να αγοράσω ένα ηλεκτρικό Τέσλα ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων ηλεκτρικό, και να μου δίνεις 9 χιλιάρικα, αλλά άμα κάνω παιδί να μου δώσεις 2 χιλιάρικα και από εκεί και πέρα να μου λες τράβο πνίξου ή πάρε 35 ευρώ το μήνα το επίδομα παιδιού? Δηλαδή τι κοροϊδηλίκη είναι αυτό το πράγμα? Με 35 ευρώ το μήνα μπορείς να βοηθηθείς για να μεγαλώσεις ένα παιδί, μπορείς να το σπουδάσεις, να κάνεις κάτι? Το κράτος δεν σε βοηθάει πουθενά. Το λαθρομετανάστη όμως τον επιδοτεί, τον βοηθάει. Του δίνει τζάμπα ρεύμα, του δίνει τζάμπα φαγητό, όλα τζάμπα, τζάμπα ίντερνετ, και του δίνει και επίδομα κάνα 500 το μήνα. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Εσύ σαν Έλληνας έχεις πάρει ποτέ κάτι από το κράτος για να σε βοηθήσει? Και πόσο μάλλον σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τις οποίες ζούμε? Γιατί ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα, περιμένετε. Καθίστε να έρθει ο χειμώνας. Καθίστε να έρθουν τα Χριστούγεννα, πρώτα ο Θεός γεροί να είμαστε, να φτάσουμε σε εκείνες τις ημέρες, να σας δω αν θα έχετε να πάρετε δώρα στα εγγόνια σας, εσείς οι συνταξιούχοι που λέτε Νέα Δημοκρατία και ξέρω ψωμί. Να σας δω άμα θα έχετε να πάρετε ένα δώρο στα εγγόνια σας, να δω πώς θα πληρώσουμε όλοι μας τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας, ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δημόσιο που κομμένα τα δώρα του δημοσίου εδώ και χρόνια. Θα μας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό να πληρώσουμε τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31-12 για να βάλουν αυτοί χρήματα στα κρατικά ταμεία, γιατί δεν θα έχουν φράγκο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τον όλο μηχανισμό, να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος. Άρα λοιπόν τι γίνεται? Για ακόμη μια φορά μας εκβιάζουν, όπως και ο Μητσοτάκης εκβίασε τον κόσμο στην έκθεση που ήρθε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι είπε? Είπε μερικές μπαρούφες, θα σας δώσω μερικά ψίχουλα από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, το να τ' άλλο, αλλά για να τα πάρετε αυτά τα ψίχουλα θα τα πάρετε από το 2027, δηλαδή θα πρέπει πρώτα να με ψηφίσετε και μετά να σας τα δώσω. Είναι, δηλαδή στην ουσία βάλει το μαχαίρι στο λαιμό στους ψηφοφόρους του. Όχι, δεν τα θέλουμε τα ψίχουλα σας κύριε Μητσοτάκη, κρατήστε τα. Αυτό που θέλουμε είναι να φύγετε από την εξουσία, να φύγετε από την κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που έχουν γίνει τόσα πολλά κυβερνητικά εγκλήματα και πραγματικά η κυβέρνηση είναι ακόμη στη θέση της. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Μόνο στην Ελλάδα. Και μόνο στην Ελλάδα δεν ξεσηκώνονται οι Έλληνες. Μόνο στην Ελλάδα οι Έλληνες κάθονται, τα βλέπουν όλα αυτά και λένε ότι εντάξει μωρέ, και τι να κάνεις, αυτή είναι η κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν πάει έτσι παιδιά. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται να ζούμε κάτω από αυτό το καθεστώς και να λέμε ότι εντάξει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι αν θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Αν δεν θέλουμε, σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα απολύτως.

θυμάται μακριά, στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη. Νέοι άνθρωποι βγήκαν έξω από τα σπίτια τους. Χιλιάδες έχουν κατασκηνώσει εκεί στην Πουέρτα Ντελ Σολ, ζητώντας την προστασία των ενοικιαστών. Νέοι άνθρωποι. Εδώ σε αυτή τη χώρα, τους οι νέοι άνθρωποι, δώσ' τους κινητό, δώσ' τους ίντερνετ και από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δεν πάνε να μην έχουν να φάνε. Φροντίζει ο μπαμπάς και η μαμά. Έτσι πάει. Εκεί πέρα όμως βγήκανε στους δρόμους. Για μία 87χρονη, η οποία. Της πήρανε το σπίτι και την πετάξανε στο δρόμο τη γυναίκα. Αυτό το πράγμα έγινε. Και εδώ πέρα χιλιάδες συνάνθρωποι μας καθημερινά τα φαν και οι τράπεζες τους πετάνε στο δρόμο και δεν ανηγυρωθούν. Χιλιάδες πληστηριασμοί γίνονται κάθε χρόνο. Χιλιάδες σπίτια περνάνε στα χέρια των τραπεζών, των servicers και όλων αυτών. Και τι γίνεται? Δεν κάνουμε τίποτα για όλο αυτό το πράγμα. Κάποιοι έτσι λίγο πιο... πώς να το πω, πιο θερμοί, όταν γίνονταν οι πληστηριασμοί που δεν γίνονταν ηλεκτρονικά, πήγαιναν και τους σταματούσανε και μπράβο τους για να σώσουν τα σπίτια των ανθρώπων. Κάποιοι άλλοι σε κάποιες εκ των περιπτώσεων που πηγαίναν η αστυνομία, δηλαδή πάει η αστυνομία, πάνε τα ΜΑΤ μαζί με μια ιδιωτική εταιρεία που δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, από πού και ως που η αστυνομία να προστατεύει ιδιωτικές εταιρείες και να στέλνει και τους ματατζίδες μαζί. Πηγαίνουν να βγάλουν έξω από τα σπίτια τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα? Αν σας το λέγανε αυτό πριν από 15 χρόνια θα το πιστεύατε, ότι θα έρχονται τα ΜΑΤ να σας πετάνε έξω από τα σπίτια σας άμα χρωστάτε? Θα λέγατε ότι είναι τρέλα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να τα λέμε και αυτά, γιατί αυτοί το ξεκίνησαν όλο αυτό το πράγμα. Τα πάντα γίνονται. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μου κάτσει καθόλου περίεργο άμα δω τον Μητσοτάκη να συγκυβερνεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μου κάτσει καθόλου περίεργο, γιατί αυτά τα οποία δεν μπορούσε να περάσει η Νέα Δημοκρατία ήρθε και τα πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το πέπλο της δίθεν αριστεράς. Και το ξαναλέω, για να προωθεί το σύστημα του Τσίπρα κάτι θέλει να πουλήσει. Να το θυμάστε αυτό. Η ώρα είναι 7 όμως και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Τιμποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου θα επανέλθω πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69 07 483 484 το Viber για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Και βέβαια μπορείτε να μας ακολουθήσετε και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Instagram, Twitter, Twitter το X, ξέρετε, εγώ μια ζωή Twitter θα το λέω, X δεν μου αρέσει καθόλου. Πληκτρολογώντας Focus FM 1036, μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας στο www.focusfm.gr. Μας ακούτε και από εκεί, αλλά αν θέλετε να μας ακούτε καθαρότερα, μπορείτε να κατεβάσετε τζαμπάντα, εντελώς, εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία χρεώνα. Κατεβάζετε την εφαρμογή μας από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου και μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη με χρυσές χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε πανήρθαμε, καλημέρα σας, καλό πρωινό. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-074-83-48 και 4 το Viber για μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε. Μπορείτε να το κάνετε εκεί.

0: τώρα. Πάμε να δούμε άλλο ένα πρόσωπο που αποτελεί εγγύηση για την ελληνική κυβέρνηση. Και αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Ταχιά, ο οποίος την χάνει να είναι και υφυπουργός υποδομών αυτής εδώ της χώρας, όπου θα τον ακούσετε, εγγύηση ο άνθρωπος, έτσι. Ο τύπος δεν έχει καταφέρει να βγει δήμαρχος Θεσσαλονίκης που έβαζε υποψηφιότητα. Δεν κατάφερε να βγει νομάρχης. Δεν κατάφερε να εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά για τη Νέα Δημοκρατία κάθε άχρηστος άνθρωπος έχει μία θέση, ρε παιδί μου, κάπου. Μία κάπου να τον βολέψουμε τον άνθρωπο. Και τον κάνανε υφυπουργό υποδομών. Τώρα, ο κύριος Ταχιάος, από εκεί που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, αναφέρομαι στην περιοχή εκεί στην Αθήνα, όπου τα κτίρια πάθανε καθίζηση εξαιτίας του μετρό, και το κανένας λόγος αποχώρησης που έλεγε, για πότε πήγε στο δεν θα νίκιαζα εκεί και τελικά στο δεν είπα ποτέ ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Μιλάμε τώρα για εγγύηση, υφυπουργός, ο οποίος τον ακούς και λες, ναι ρε παιδί μου, τον εμπιστεύομαι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Ταχιάο αρχικά στις 4 Ενάτου του 2026 και μετέπειτα στις 24 Ενάτου του 2026. Δηλαδή 20 μέρες πήρε για να κάνει κολοτούμπα. Πάμε. Ναι. Πάμε ακόμη μια προσπάθεια, θα το καταφέρουμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια πρώτη εκτίμηση η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων, ούτε λόγος να απομακρυνθεί κανένας από το σπίτι του. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι αυτή η υπόθεση με τα κίτρινα και κόκκινα δεν έχει να κάνει με τον συνηθισμένο χαρακτηρισμό με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι κατασκευές μετά από μια φυσική καταστροφή. Σε κάθε επίπεδο κάνει χαρακτηρισμούς οι οποίοι είναι κίτρινοι κόκκινα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους χαρακτηρισμούς που γνωρίζονται.
2: Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι των πολυκατοικιών.
0: 20 μέρες μετά τώρα.
2: Εμφάνισαν καθυζήσεις και ρογμές λόγω των έργων για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο υπουργός υποδομών προσπάθησε να καθησυχάσει τους ενίκους, ωστόσο μιλώντας στον Αντένα, παραδέχθηκε ότι εκείνος δεν θα έμενε σε κάποιο από αυτά τα διαμερίσματα.
3: Θα νοικιάσατε σε αυτή την πολυκατοικία?
4: Όχι. Αν με ρωτάτε αν θα νοικιάσα τώρα με τις συνθήκες που είναι, όχι, δεν θα νοικιάσα προφανώς. Το ξέρω ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
5: Αν επιμένουν για το θέμα της ασφάλειας,
6: ναι.
5: Θέλω να πω ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης του συγκεκριμένου κτίριου. Δεν παρακαλώ να μην μου βάζουν κουβέντες στο στόμα. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια.
0: Με τώρα για... εντάξει, πανεπιστήμονας ο άνθρωπος. Πρώτα λέει ότι ναι, είναι ασφαλή τα κτίρια, μια χαρά και δεν τρέχει τίποτα, και μετά από 20 μέρες κάνει την κολοτούμπα και λέει εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Ρε εσείς, ειλικρινά δεν τρέπεστε? Αλήθεια δεν τρέπεστε? Δηλαδή βγαίνετε και υπάρχουν καταγεγραμμένα, ξέρετε, υπάρχει και το διαδίκτυο εδώ και αρκετά χρόνια, έχει μπει το διαδίκτυο στη ζωή μας και αυτά τα οποία λέτε μένουνε. Δεν τρέπεστε να βγαίνετε και να λέτε ψέματα? Δεν τρέπεστε να αυτοαναιρείστε μόνοι σας? Δεν μπορώ να σας καταλάβω εκεί στη Νέα Δημοκρατική. Γενικά δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή λέτε κάτι και μετά όταν σας ξαναρωτάνε μετά από μερικές μέρες οι δημοσιογράφοι, λέτε το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπατε και λες τώρα... Λες, ο τύπος με κοροϊδεύει. Τι γίνεται? Δηλαδή, άντε είχαμε έναν τον Άδωνη, άντε και ο Μητσοτάκης κάνει κολοτούμπες, τώρα ξαφνικά βλέπουμε και ο Ταχιάος, υπουργός υποδομών αυτής εδώ της χώρας. Δεν ξέρω πώς έχουμε μπλέξει με τόση ανικανότητα σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Δηλαδή, ρε Έλληνα, ξύπνα επιτέλους. Σε κοροϊδεύουνε. Σε κοροϊδεύουν. Ξέρουν ότι έχεις κοντή μνήμη και σε κοροϊδεύουνε. Ξύπνα επιτέλους που να πάρει και να σηκώσει.

0: τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, δεν. Δηλαδή, απορώ πώς δεν το βλέπει ο κόσμος. Απορώ με τους ψηφοφόρους τους βασικά. Ειλικρινά, δηλαδή, ενώ βλέπετε ότι σας κοροϊδεύουν, και θέλω έτσι να πάμε να κάνουμε τώρα ένα ποτ πουρί με τις μπαρούφες τις οποίες έχουμε ακούσει τελευταία από τη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία μάλλον θέλουν πίσω τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη, από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπορέσει να βάλει ένα στόπ στην κατρακύλα και στο χάος το οποίο επικρατεί μέσα στο κόμμα. Γιατί ειλικρινά, οι άνθρωποι βλέπουν ότι χάνουν έδαφος, βλέπουν ότι δεν πάει καλά το πράγμα και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δεν ξέρουν τι λένε. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους κατανοήσω. Βγαίνουν και λένε ό,τι μπαρούφα μπορεί να φανταστεί ο καθένας, γιατί δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν το μεγάλο χαμένο έδαφος το οποίο έχουν. Πάμε, έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
1: Πάμε τώρα με πολύ μεγάλη αγάπη σε βουλευτές και υπουργούς της κυβερνήσεως και κυρίως σε εσάς, τους πλεμπαίους, αφιερωμένα.
2: Αφιερωμένο στην νεολαία της χώρας.
1: Ο κύριος Κουλκουβίνας δήλωσε το εξής.
3: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
4: Τι λες τώρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι.
5: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Κανένας δείκτης τέτοιο. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
5: Μάλιστα.
1: Μπράβο.
6: Είσαι Έλληνας.
1: Πού βγαίνει ο κύριος Κουλκουδίνας?
5: Πιερία.
1: Πιερία. Στην Πιερία που κυκλοφορούν και θέλουν να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο. Πώς θα πάνε, Κουλκουδίνα μου?
2: Μετά που είπε η Ντόρα αυτά τα περί αλαζονίας, βγήκε όλη η βλακεία μαζί.
5: Όλοι.
1: Ταυτοχρόνως να πούμε στον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, ότι έχουν μειωθεί οι πράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 230 εκατομμύρια ευρώ. Πετυχημένη δήλωση. Κύριος Σιάρας, για να ακούσουμε τον πρώην υπουργό.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Εμάς οι πολίτες μας λένε ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
7: Όλες οι χώρες έχουν φτωχούς. Όλες οι χώρες έχουν. Εντάξει.
4: Ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα.
8: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια.
1: Ναι.
8: Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
9: Εδώ κάτω είναι γεμάτες οι καφετέρειες όλες και 4 ευρώ καθέσεις και πίνουν τη συνέχεια να την πέρα.
8: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Είπαμε, ζούμε καλά.
2: Ναι.
1: Μην τελειωνόμαστε τώρα, ζούμε καλά.
2: Βρε, μην κυκλοφορείτε.
1: Και είναι στα καταφύγια.
2: Και
1: μην κυκλοφοράτε.
2: Όχι.
1: Ο κύριος Θεοχάρης, για να ακούσουμε.
4: Τι άλλο θα ακούσω σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω, ειλικρινά.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκυρίδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Δηλαδή. Πολύ ταλέντο μαζεμένο.
2: Όλο, όλο, όλο.
1: Βρε κακομοίρεοι. Βρε πλεμπέοι που εκπροσωπείτε από τα άλλα. Δηλαδή, οι νοικοκυρέοι και οι upper class είναι με την Ουδού.
2: Φαντάζομαι.
4: Ναι. Είναι αυτοί καλοί. Κάτι φτωχοί.
1: Οι υπόλοιποι που είναι πλεμπέοι και είναι μίζεροι και είναι οι συμμόρες της μιζέριας και η παρέα της μιζέριας και τον κακομοίριο.
2: Πώς το λένε τις σιρικάδες? Καλά θα πάει αυτό.
7: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Ζάχαρη είμαστε. Δεν μασάμε τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Βέβαια, τώρα, ποιος έλειπε από το να πει μια μπαρούφα? Μα φυσικά η κυρία Μιχαηλίδου, καιρό είχε να βγει να πει κάτι για αυτή. Και τι είπε τώρα η γυναίκα, δηλαδή έκανε και αυτή μια δήλωση, κάτσε καλά. Οι φτωχές οικογένειες, λέει, κάνουν πολλά παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνουν, λέει, ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς. Ναι, το είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε λίγο να την απολαύσουμε. Κούκλα μου, βγαίνεις.
10: Κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, που πραγματικά οδηγεί τους Έλληνες στην παράνοια. Πάμε να τη δούμε.
7: Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες.
0: Τι λες?
7: Δηλαδή, τι είναι, δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα. Οι οικογένειες που κάνουν περισσότερα παιδιά είναι πιο φτωχές οικογένειες. Δηλαδή, τι είναι, δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χαμηλότερο εισόδημα? Προφανώς και το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και έχουν και τη δυσκολία το ότι έχουν χαμηλό εισόδημα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι είστε φτωχοί και κάνετε παιδιά, δηλαδή το λέει η Δόμνα. Για όνομα του Θεού. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, ειλικρινά. Δηλαδή, πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Με τις βλακίες τις οποίες λέτε, έχετε θυμώσει και τη Σία την Κοσιόνη. Δηλαδή, η γυναίκα διαρριγνύει τα ημάτια της. Τι να κάνει. Για πάμε να ακούσουμε λίγο, και την κυρία Κοσιόνη στο Χατζηνικολάου.
4: Θέλουν όλοι να βγαίνουν μπροστά, θέλουν όλοι να δείξουν στους ψηφοφόρους τους ότι είναι εδώ και είναι δυναμικοί. Λένε και καμιά κουβέντα παραπάνω, καμιά εξυπνάδα παραπάνω, αν γίνουν και viral ακόμη καλύτερα.
5: Πάντως αν χρησιμοποιήσεις και τη λέξη κοτσάνα παραπάνω, δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Ακούσαμε πολλές τέτοιες τις τελευταίες μέρες.
0: Όχι μόνο κοτσάνες, όχι μόνο κοτσάνες Νικόλα μου, και κάτι και κάπως αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά είχε χάρη που είναι το εσουρού τώρα.
4: Τι κοτσάνα θες να την πεις? Βατράχια θες να την πεις?
0: Λακαμία θες να την πεις? Πες το κορίτσι μου, μην τρέπεσαι.
4: Αλλά υπάρχουν κοτσάνες και κοτσάνες. Τώρα, άλλο να κάνεις ένα εκφραστικό λάθος, εντάξει, ή να έχεις μια υπερβολή πάνω στη ρήμη του λόγου, και άλλο να προσβάλλεις τον κόσμο, χωρίζοντάς τους σε κακομύριδες και σε νοικοκύριδες.
0: Ήταν να δεις, τσατίστηκε η Σία.
4: Ήταν άστοχο και ήταν προσβλητικό το σχόλιο του κυρίου Θεοχάρη, και πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
5: Δεν ήταν το μόνο φάουλ αυτό.
4: Το χειρότερο είναι...
0: Όχι βέβαια, τι έχουν πει μέχρι και τώρα, μας έχει ρίξει μπινελί και τώρα εγώ.
4: Ναι, ότι μοιάζει να το σκέφτηκε κιόλας, ακριβώς επειδή κάνει και ρήμα, δηλαδή... Φανταστώ ότι του είχε σκεφτεί από πριν, επειδή πετυχημένο που ήταν, να το πω και παρακάτω.
5: Μπορεί
4: και
5: να είχε δει πρόσφατα την ταινία «Ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης».
4: Δεν το αποκλείω να επηρεάστηκε από αυτό. Τι να σου πω, πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πάντως, αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που δεν θέλει αυτή τη στιγμή να εκπέμψει η κυβέρνηση. Πρώτον, διότι θέλει να προσεγγίσει και άλλα κοινά στο κυνήγι της αυτοδυναμίας.
0: Δεν τη βλέπω την αυτοδυναμία, Σία μου, δεν τη βλέπω καθόλου. Άστα να πάνε, την έχετε χάσει εδώ και αρκετό καιρό.
4: Και δεύτερον. Ναι. Γιατί ήδη δέχεται κριτική από, από το λεγόμενο μεσαίο χώρο.
0: Από τους μπατήριδες, κορίτσι μου, πες του, μην τρέπεσαι.
4: Ότι δίνει πολλά στις ασθενέστερες τάξεις επιδόματα κτλ. Κτλ.
0: Ποια επιδόματα? Εγώ τόσα χρόνια ένα επιδοματάκι δεν έχω πάρει. Ένα να πω ρε παιδί μου ότι με έδωσε κάτι αυτή η κυβέρνηση.
5: Ναι, δεν ήταν το μόνο φάουλ, το φάουλ του Θεοχάρη. Ας πούμε, άκουσα τον κύριο Κουλκουδίνα, εγώ δεν τον γνώριζα.
0: Κανείς δεν τον ήξερε τον τύπο εντωμεταξύ. Ποιοι τον ψηφίσανε και βγήκε δεν ξέρουμε, αλλά είπε και αυτό στην παρούφα του, ξαφνικά έγινε viral.
5: Και είμαι στο...
0: Θα ξαναμπεί στη Βουλή, να το θυμηθείτε.
5: Πολιτικό ρεπορτάζ 100 χρόνια, τον έμαθα.
0: Μαρτυράει και πόσο χρονών είναι ο Χατζηνικολάου. 100 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά πόσο είναι ο Χατζηνικολάου.
5: Τώρα μίλησε για πρώτη φορά για να μας πει όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να βάλει βενζίνη να πάρει το λεωφορείο. Ναι. Είναι δυνατόν?
4: Κοίταξε, αν η
0: γιατί να μην είναι Νικόλα μου με τη Νέα Δημοκρατία, σιγά τώρα.
4: Η Θεοχάρη φάνηκε να υποτιμά ένα κομμάτι του κόσμου. Αυτές οι δηλώσεις, σαν του κυρίου Κουλκουδίνα ή του κυρίου Τσιάρα, μοιάζουν να υποτιμούν το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Όχι, δεν μοιάζουν, το υποτιμούν το πρόβλημα, γιατί σου λέει ότι εμείς είμαστε από πάνω και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι από κάτω. Δεν πάνε να ψοφάτε τις πείνας, εμείς θα σας κοροϊδεύουμε αφού θα μας ξαναψηφίζετε. Αυτό λένε.
4: Το ζόρι της ελληνικής κοινωνίας. Και ως εκ τούτου, ακριβώς επειδή δημιουργούν μια αίσθηση παράλληλης πραγματικότητας, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και...
0: Άντε καλή, μην το ξαναπείς αυτό, νέο δημοκράτης και να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ πού να δεις αυτούς που τους ψηφίζουν πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι.
5: Βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική.
0: Φαντάσου, δηλαδή έφυγε η γάτα, αλωνίζουν τα ποντίκια.
5: Και έχει εκεί να αντιμετωπίσει σοβαρή ατζέντα.
0: Μιλάμε
5: για ατζέντα.
4: Αυτός ήταν...
0: και το αντιμετώπισε ο άρχοντας, άστο.
4: Και ένας επιπρόσθετος λόγος που αυτές οι δηλώσεις και κυρίως του κυρίου Θεοχάρη, θέλω να πω ότι τις διαχωρίζουν ως προς τη βαρύτητα, ως προς τη ζημιά που προκαλούν, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ενόχληση. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να διαχειρίζεται μια βαριά διεθνή ατζέντα και πίσω να υπάρχει αίσθηση της παιδικής χαράς και να επισκιάζει, αν θέλεις, και αυτή την ατζέντα. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε μπροστά μας εκλογές, εντάξει, αλλά πριν από τις εκλογές έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Και αφού η κυβέρνηση
0: πιστεύω.
4: Αποφάσισε ότι θέλει να τον περάσει αυτό τον δύσκολο χειμώνα,
0: ναι.
4: Θα πρέπει να είναι λίγο πιο συντεταγμένη, λίγο πιο προσεκτική και λίγο πιο προσιλωμένη στη μία δουλειά που έχει να κάνει. Που είναι να απαντά στα προβλήματα των πολιτών και να μην δημιουργεί νέα. Το μήνυμα εστάλει σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Και έμεινε στο διαβάστηκε.
4: Είχε συγκεκριμένους παραλήπτες, το έλαβαν, μένει να δούμε αν το κατάλαβαν.
0: Κάλλιος δεν κατάλαβε τίποτα, στο υπογράφω εγώ, Σία μου. Εν τω μεταξύ τώρα που είπες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτός ο άνθρωπος ρε παιδί μου, μια φορά να το ρωτήσει κάτι ένας δημοσιογράφος και να απαντήσει μια φορά. Γιατί το ρώτησε δημοσιογράφος ο Χρήστος Αβραμίδης, αν δεν κάνω λάθος. Το ρώτησε, θα φορολογήσετε, λέει, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων? όπως κάνανε άλλες χώρες κτλ. Δεν απάντησε. Όχι. Έλεγε κάτι για στοχευμένα μέτρα της κυβέρνησης για μείωση της, της τιμής του πετρελαίου αλλά και της αμόλυβδης. Δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πρέπει άνθρωποι, σε ρωτάει ο άλλος. Θα φορολογήσετε τα μεγάλα αφεντικά σας, ναι ή όχι? Πόσο δύσκολο είναι να απαντήσεις, Παναθεμά σε. Απάντα το. Δεν απαντάει ποτέ. Αλλά έχουμε και τον άλλον τον ανεκδίκητο, έχουμε και τον Υπουργό Υγείας. Δεν γίνεται να κάνω εκπομπή χωρίς να αναφέρω τον Άδωνη. Δεν γίνεται. Θα πάει στραβά η μέρα. Έτσι το έχω σαν κουρσουζιά. Και τι μας είπε ο Άδωνης? Ότι αυτό το οποίο ζούμε τώρα, όλη αυτή η ευημερία, όλη αυτή η ομορφιά η οποία ζούμε, που όλη μέρα μας βρωμάει και μας ξυνίζει και δεν μας αρέσει, μην το χάσουμε, λέει. Ναι, γιατί λέει την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου είδους ωραίες θεωρίες, βρεθήκαμε, λέει, με 50 ευρώ στα ATM. Ναι, γιατί την περίοδο που κλείσαν οι τράπεζες. Γιατί κλείσαν οι τράπεζες? Δεν τις έκλεισε, τώρα να λέμε και την αλήθεια, δεν τις έκλεισε τις τράπεζες ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Τις τράπεζες τις έκλεισε η Νέα Δημοκρατία. Ο Στουρνάρας, και ο Στουρνάρας που ήταν το δεξί χέρι του Σαμαρά. Γιατί το έκανε αυτό? Για να τιμωρήσει τον Έλληνα που ψήφισε κάποιο άλλο κόμμα. Και δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, τα δικά τους κόμματα τέλος πάντων, γιατί το ίδιο μαγαζί είναι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Και το κάνανε γιατί σου λέει ότι αν τολμήσετε να ξαναψηφίσετε κάτι άλλο εκτός από εμάς, βλέπετε τι πάθατε. Πηγαίνατε στα ATM και βγάζατε 50 ευρώ την ημέρα. Ήταν η τιμωρία του λαού που τους έβαλε στην άκρη. Και πάμε λίγο να δούμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
6: Θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς.
0: Ναι, αγόρι μου.
6: Σου πω να γελάσουμε και λίγο.
0: Για να γελάσουμε.
6: Για αυτό λέω και θα τρέχοντα. Και έχω βγει σε μια κουμπί στο Μέγκα και μου λέει ο κύριος που είχε τον καράβι, δεν θυμάμαι τον, νομίζω ήταν ο Βαρεμένος.
11: Ναι.
6: Και λέει, εμείς θα τσακωθούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και λέω εγώ, μάμα τσακωθούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα πάρω τα λεφτά μου την τράπεζα εγώ και όλοι οι άλλοι. Έγινε χαμός. Με πήρε το Σαμαρά, τι είναι αυτό που είπες, θα πέσουν οι τράπεζες, φωνάζαν όλοι. Έχει βγει ο Σταθάκης και έχει πει ανοησίες του Γεωργιάδη. Λέγανε όλοι, να ο καθηγητής οικονομικός Σταθάκης, ανοησίες του Γεωργιάδη, όλοι πέσαμε βάνε. Τι έγινε στην πράξη? Μόλις ανέβηκε ο Τσίπρας και είπε θα τσακωθεί με το δούνο του, έφυγαν την Ελλάδα 75 δισεκατομμύρια.
11: Μάλιστα.
6: Ποιος επιβεβαιώθηκε από τους δύο, ο Άδωνης ή ο Σταθάκης? Ο Άδωνης, από την πραγματικότητα. Είπε κανένας, άρε Γεωργιά, το έχεις πει?
11: Όχι, βέβαια.
6: Όχι. Άρα, παιδιά, ψυχραιμία. Αυτό που ζούμε τώρα,
11: τώρα
6: που όλη μέρα μας βρωμάει και μας ξυνίζει και δεν μας αρέσει, σας λέει τώρα ο Άδωνης που όλη μέρα τον βρίζετε, μην το χάσετε. Για την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου είδους ωραίες θεωρίες,
0: ναι,
6: βρεθήκαμε 50 ευρώ στο ATM.
0: Μην το χάσετε αυτό το πράγμα που ζούμε, όχι. Γιατί την επόμενη φορά ξέρετε τι θα γίνει. Άμα χάσουμε τώρα το Μητσοτάκη, θα πικρίσει η μερέντα. Σας το λέω από τώρα. Το τσίπουρο δεν θα έχει γεύση. Θα είναι σαν να πίνεις πετρέλαιο. Θα ζήσουμε. Ο ήλιος θα βγει από τη Δύση. Θα ζήσουμε άσχημα πράγματα. Η γη μπορεί να αρχίσει να γυρίζει από την άλλη πλευρά. Προς Θεού, προς Θεού. Κρατήστε το Μητσοτάκη. Και κάποιοι τον πιστεύουν. Αυτό είναι το αστείο. Oh, και το επικίνδυνο ταυτόχρονα. 7 και 30 σχεδόν η ώρα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ σε λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. Να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
12: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Έρευνα λέει ότι το 43% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας λέει όχι σε τρίτη τετραετία. Φανταστείτε. Αν και οι δικοί τους οι ψηφοφόροι δεν θέλουν τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Άντε να δούμε τι θα γίνει. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Μου Κωνσταντίνο Σερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Τώρα, άκουσα χθες τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στο ραδιομάχη και έκανε μια ωραία πρόταση. Μια πρόταση για το πώς θα μπει ένα τέλος στην εσχροκέρδη. Και αυτό το οποίο είπε είναι κάτι το οποίο και μπορεί να επιτευχθεί και μάλιστα και με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Έκανε μια πρόταση ούτως ώστε να γίνει άμεσα η δημιουργία κρατικών παντοπολίων και έχουμε ήδη υποδομές για αυτό το πράγμα, όπως είναι τα στρατιωτικά πρατήρια, ας πούμε. Και όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με σωστό management, με οργάνωση αλλά και μηδενική εσχροκέρδεια, θα μπορούμε να εξασφαλίζουμε βασικά αγαθά όπως όσπρια, ρύζι, σε πραγματικά χαμηλές τιμές και για όλους τους πολίτες. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε από το μικρόφωνο του ραδιομάχη.
1: Κρατικά παντοπολία, κρατικά μανατζάρισμα κανονικό, με συγκεκριμένους κωδικούς από διάφορα τρόφιμα που δεν χαλάνε και εύκολα, αλλά σε τιμές χαμηλότατες, ώστε να τρελαθούν στα σούπερ μάρκετ και να κατεβάσουν και αυτές τις τιμές. Φακές, φασόλια, ρύζι, έτσι, όσπρια γενικά. Συγκεκριμένοι κωδικοί που χρειάζονται για κάθε σπίτι. Έχουμε στρατιωτικά πρατήρια για στρατιωτικούς να αγοράζουν πιο φθηνά τα προϊόντα τους από εκείνα ή όχι? Δεν μπορούν αυτά να μεγαλώσουν λίγο και να γίνουν κρατικά παντοπολία μαζί με τα στρατιωτικά ταυτόχρονα στο ίδιο χώρο, για να παίρνουμε συγκεκριμένες τροφές φθηνές? Γιατί δεν θα πάρεις το μπραντ, μισό λεπτό, δεν θα πάρω τον τάδε Μπαρμπαδημήτρης, λέω τώρα εγώ, τα όσπρια. Θα πάρω ονομασία προελεύσεως, δηλαδή ένα προϊόν όπως τα αυτά που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά και πάλι ακριβά είναι και αυτά. Που βγάζουν, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ Βελόπουλος, έχει το δικό της συσκευασία. Όχι, θέλει δουλίτσα βέβαια. Θέλει οργάνωση, σχέδιο και δεν θέλει λαμογές. Όλα γίνονται. Κρατικά παντοπολία. Μικρά. Όχι για όλους τους κωδικούς, χιλιάδες, για συγκεκριμένα. Τόσο δύσκολο είναι, αφού το έχουμε το παραμύθι. Στρατιωτικά πρατήρια. Το λειτουργούμε. Γιατί να μην λειτουργήσει και εδώ για τους φτωχούς Έλληνες πολίτες το κρατικό παντοπολίο? Κρατικό παντοπολίο. Με ελάχιστο πολιστό κέρδος για να βγαίνουν και τα έξοδα και είμαστε όλοι καλά. Και το κράτος αναγκώσει τον πολίτη, ώστε να τελειώσει η φτώχεια. Τόσο δύσκολο είναι. Αλλά θέλει και οργάνωση, μάνατζερ. Ποιος το κάνει αυτό, ο Άργος Πρωθυπουργός ή ο Άργος Τσίπρας, που η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς, ή τα άλλα τα μοιράκια της πολιτικής που το παίζουν οι εθνοπατριώτες, οι άργοι τεμπελχανάδες? Όλοι άργοι είναι. Εδώ μιλάμε για τον Οδυσσέα. Η ελληνική λύση είναι Οδυσσέας, δεν είναι ο Αχιλλέας. Αλλά εδώ θέλει μυαλό. Ή να μην σε έχουν δεμένο και πιασμένο από τα εκατομμύρια που σου έχουν δώσει στην προεκλογική περίοδο.
0: Είναι μια λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και μπορεί να εφαρμοστεί και πάρα πολύ εύκολα, εφόσον έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε, το να γίνουν τύπου έτσι, ναι, κρατικά παντοπολία, ναι, που να έχει συγκεκριμένους κωδικούς ήδη πρώτης ανάγκης, ας πούμε, τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα. Και εκεί πέρα οι σούπερ μαρκετάδες θα αναγκαστούν να ρίξουν τις τιμές, γιατί κανείς δεν θα πλησιάζει τα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα μου. Θα χάσουν πολλά χρήματα άμα δεν ρίξουν τις τιμές, γιατί ο κόσμος θα στραφεί προς τα κρατικά παντοπολία όπου θα υπάρχει φθηνότερο εμπόρευμα. Είναι λογικό. Αλλά όπως είπε και ο Βελόπουλος, για να το κάνεις αυτό το πράγμα θα πρέπει να είσαι ελεύθερος να το κάνεις, να μην έχεις να λογοδοτήσεις σε ανθρώπους οι οποίοι χώνουν χρήμα στο κόμμα σου γιατί θέλουν να δημιουργήσουν καρτέλ. Γιατί αυτή τη στιγμή, το έχω ξαναπεί και θα το πω και ακόμη μια φορά για να το χωνέψει ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή μπορεί να κυβερνάει η Motorola, μπορεί να κυβερνάει η πάροχη ενέργειας, μπορεί να κυβερνάνε όλοι αυτοί εδώ πέρα εκτός από το Μητσοτάκη. Όλοι αυτοί λοιπόν που έχουν χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο κόμμα, το έχουν χρηματοδοτήσει γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν δεν δώσουν χρήμα αυτό το κόμμα δεν θα υπάρχει. Στη Νέα Δημοκρατία αυτοί και αν δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Οπότε γίνεται αυτό το αλυσβερίσι. Πάνε οι ολιγάρχες, δίνουν φράγκα στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία τι κάνει? Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 2,5 ευρώ η βενζίνη, πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, 200 ευρώ η μεγαβατόρα και βάλε. Καθίστε να δείτε τι έχει να γίνει τώρα με το ηλεκτρικό ρεύμα. Καθίστε να δείτε. Θα περάσουμε ζάχαρη. Θα το πληρώσουμε πανάκριβο και αυτό. Φέτος θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα θέλουμε να θερμάνουμε το σπίτι μας ή αν θα θέλουμε να φάμε ένα από τα δύο. Και τα δύο μαζί δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ιδιαίτερα για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. και που έχουν φτάσει όλα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ που καθημερινά πηγαίνεις και βλέπεις διαφορετικές τιμές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά σε καμία άλλη χώρα και σε καμία άλλη χρονική περίοδο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Οι τιμές να ανεβαίνουν καθημερινά. Που μας τάζανε δήθεν δεν θα ανέβουν οι τιμές, δήθεν αυτό το πρόγραμμα της μείωσης των τιμών στο ράφι. Για πάντε να δείτε τι γίνεται, καθημερινά ανεβαίνουν οι τιμές. Η κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας στο μεγαλείο της.

Η χώρα μας, κακά τα ψέματα, έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι στα 2,092 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή στην Ευρώπη είναι αυτή, όχι εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Η μέση τιμή εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι στα 2,197. Το θέμα είναι όμως ότι στις άλλες χώρες, οι οποίες είναι από πάνω μας, οι μισθοί δεν έχουν καμία σχέση με τα 760 ευρώ που παίρνει εδώ ο Έλληνας ως βασικό μισθό. Η ακρίβεια ναι μεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο επίπεδο όσο υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί σε όλη την Ευρώπη δεν γίνεται αυτό το αλυσβερίσι με τους ολιγάρχες. Ναι, πάντα θα υπάρχουν οι ολιγάρχες μέσα στα κυβερνώντα κόμματα, αυτά τα οποία τέλος πάντων εξαρτώνται από αυτούς. Αλλά το παιχνίδι τουλάχιστον δεν παίζεται με τόσο άσχημο τρόπο εδώ πέρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει γη και είδωρου στους ολιγάρχες. Γιατί ξέρει ότι δεν θα ξαναβγεί τουλάχιστον ως αυτοδύναμη κυβέρνηση και σου λέει ότι προλάβουμε να δώσουμε. Δανία, Ολλανδία και ποια άλλη χώρα είναι, και Φιλανδία. Είναι οι τρεις top χώρες με την ακριβότερη βενζίνη. Και εδώ βλέπω στον αντίποδα είναι η Μάλτα, η Σουηδία και η Βουλγαρία με τις χαμηλότερες τιμές. Η Βουλγαρία, ας πούμε, είναι στο 1,663, η Σουηδία στο 1,579 και η Μάλτα στο 1,340. Πάντως, σύμφωνα με το Δελτίο Επισκόπησης των Τιμών των Υγρών Καυσίμων που βγάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή στην αμόλυβδη των 95 οκτανίων ξεπερνά τα 2,20 το λίτρο και το ντίζελ αυτή τη στιγμή βρίσκεται κατά μέσο όρο στα 2,21. Την ίδια ώρα η μέση τιμή για την αμόλυβδη, την κατοστάρα, που δεν ξέρω πώς συμβάζεται η κατοστάρα, διαμορφώνεται στα 2,442 ευρώ το λίτρο και το υγραέριο κίνηση στα 1,028. Κάποτε, ας πούμε, έβαζες υγραέριο με κάτω από 1 ευρώ, κοντά στα 70-80 λεπτά, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάποτε το υγραέριο. Τώρα και αυτό είναι πανάκριβο. Βέβαια, οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες στις νησιωτικές περιοχές, όπου εκεί πέρα βλέπουμε να αγγίζει η απλή αμόλυβδη σχεδόν τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περιοχές οι οποίες έχουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Λευκάδα, όπου βλέπουμε αντίστοιχα 2,428, 2,323 και 2,296 ευρώ το λίτρο. Ναι, δεν αντιλέγω ότι η νέα άνοδος των τιμών συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, τις εχθροπραξίες τις οποίες γίνονται και τις ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία. Από την άλλη, βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο του Ιράν, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων να έχουμε την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, και δήλωσε ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους τους οποίους επιδιώκει η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εξακολουθεί να θέτει ως προϋποθέσεις για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς την αποδέσμευση κάποιων παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, επίσης την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, αλλά και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Βέβαια, εκεί πέρα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτούν οι εξαγωγές του ντίζελ, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των άκρως εκτοξευόμενων τιμών των καυσίμων εν όψει και των ενδιάμεσων εκλογών που θα υπάρξουν τον Νοέμβριο. Και μάλιστα το Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο του Fox News την περασμένη Κυριακή δήλωσε ότι το ενδεχόμενο αυτό το εξετάζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε λοιπόν σε αυτό το κλίμα οι πρατηριούχοι εδώ πέρα στη χώρα μας λένε ότι η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα δεν βοηθάει στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Και θέλω να δω την πρώτη μέρα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να βάλουν πετρέλαιο ή θα περιμένουν μήπως και στο επόμενο χρονικό διάστημα η τιμή του πέσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι είχε ξεκινήσει γύρω στο 1,10 και είχε φτάσει να πωλείται προς τα τέλη της σεζόν στο 1,70. Τώρα
από ό,τι μας λέει ο Πρωθυπουργός, θα ξεκινήσει η διάθεσή του στο 1,70 και πολύ φοβάμαι ότι μέχρι το τέλος της χειμερινής σεζόν θα φτάσει να πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ. Έτσι το βλέπω τουλάχιστον εγώ, παρακολουθώντας όλα τα δεδομένα και όλα όσα υπάρχουν μέχρι στιγμής και συγκρίνοντας βέβαια και με παλαιότερες χρονιές με το πώς πήγε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Γενικότερα το ξαναλέμε ότι ο χειμώνας ο οποίος είναι μπροστά μας είναι πολύ δύσκολος. Βέβαια στην κυβέρνηση μας λένε ότι κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζονται τα μέτρα στήριξης γιατί οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν και μάλιστα αλλάζουν ταχύτατα. Το ζητούμενο είναι βέβαια ότι δεν θα δούμε δραματικές μειώσεις, αυτό είναι γεγονός. Εκτιμάται ότι αυτή την εβδομάδα θα γίνουν 3 ανακοινώσεις. Από τη μία το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει ανακοίνωση όσον αφορά την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και την ίδια μέρα τα δηληστήρια της χώρας θα ανακοινήσουν τις όποιες εκπτώσεις κάνουν. Από ό,τι βλέπω μετά ο δεύτερος γύρος των ανακοινώσεων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου όπου είναι μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με το βασικό σενάριο να περιλαμβάνει την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης η οποία θα είναι κοντά στο 20% για όλες τις πηγές ενέργειας. Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος ερωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στο χρόνο λήξης της εφαρμογής των μέτρων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, είπε ότι μόνο τότε μπορείς να ξέρεις αν το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο και να κατανείμεις σωστά. Και ανέφερε μάλιστα ότι το πλαίσιο των μέτρων το έχει δώσει ο Πρωθυπουργός. Η εξειδίκευση θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 14 Οκτωβρίου που θα είναι η τελική φάση για το πώς θα κινηθεί όλη η κατάσταση. Πάντως βλέπω ότι θα υπάρχει οριζόντια επιδότηση από κράτος και δηληστήρια όπου σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες οι τιμές των επιδοτήσεων που βρίσκονται στο τραπέζι διαμορφώνονται για το ντίζελ θα υπάρξει επιδότηση 10-15 λεπτών από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Για την αμόλυβδη θα υπάρξει 10 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει επιδότηση 30-40 λεπτά το λίτρο από κράτος και δηληστήρια ταυτόχρονα.

Είδαμε για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως από ό,τι λένε οι πληροφορίες και οι στατιστικές και όλα τα σχετικά, ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Ίσως βιώσουμε τον πιο δύσκολο χειμώνα που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια από οικονομικής απόψεως. Λοιπόν, να πάω και στα μηνύματα στο Viber. Περίπου 8 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή, στη Μαρία από τις Σικές: μην περιμένει ο κόσμος μειώσεις τιμών, λέει, δεν θα κάνει κάτι, και να υποσχεθεί δεν θα τα εφαρμόσει επειδή φοβάται τις εκλογές, διότι είναι σίγουρος ότι το σύστημα και μαζί με νοθεία θα ξαναβγεί. Εγώ λέω ότι δεν περιμένω να κάνει κάτι, γιατί είναι στην τελική ευθεία της ρήξης του, και νομίζω, είμαι πεπισμένος ότι θέλει να δώσει όσα περισσότερα μπορεί. Όσο περισσότερα μπορούν να φάνε θα το κάνουν τώρα, γιατί μετά τα πράγματα θα είναι δύσκολα, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Στο Χάρης λέει: εργάζομαι στο λατομείο και είμαι από τα κοκκινόγια. Α, γι' αυτό με μπερδεύεις, δηλαδή λέω τι γίνεται. Καλημέρα στον Παύλο από την Πικρολίμνη του Κιλκής. Ο Παναγιώτης: καλημέρα και χρόνια πολλά στον πρόεδρο. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο της καρδιάς μας, λέει. Ο άλλος δεν πιάνεται, διότι το πραγματικό του όνομα δεν είναι Κυριάκο. Γιατί μόνο για το Μητσοτάκη Κυριάκο τον λέμε. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στον Χρήστο. Χρόνια πολλά στον κύριο Βελόπουλο, λέει, και σε όλους τους Κυριάκους. Εξαιρετική σημερινή εισαγωγή σου με το τραγούδι του Γρηγόρη Πέτρου. Κάθε μέρα με αυτό ξεκινάω. Κάθε μέρα με αυτό το τραγούδι ξεκινάω, για τη φετινή σεζόν τουλάχιστον. Γεια σου, Ιδωμενέα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλη τη πρωινή ζώνη. Α, κάτι τέτοια μου λέτε και τα παίρνω πάνω μου μετά και με λένε ότι είμαι και ψώνια. Καλά, οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη, λέει, έκαναν χημειοθεραπεία σε ανθρώπους χωρίς να τη χρειάζονται και έκλεισαν την κλινική με αφορμή το Μαζονάκι. Ναι, ναι. Κι όμως. Τρέλα, παιδιά, τρέλα, ειλικρινά. Προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε για την υγεία σας, ειλικρινά. Ειλικρινά, προσέχετε, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Καλημέρα στον Ιωάννη. Θα μας στείλει 112 η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Ναι, όντως, γιατί δεν χτυπάει το 112 έτσι να μας πει που έχει φθηνότερα σούπερ μάρκετ. Αλλά θα μου πεις, φτιάξανε το, πώς λέγεται η πλατφόρμα, πόσο κάνει λέγεται, για να βλέπεις που είναι πιο φθηνά τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στη Βέρα. Καλά, λέει, αυτοί οι γιατροί και τα γιατρουδάκια, αυτός ο πανίβλακας που καθόταν και τα άκουγε αυτά πλήρως και 500 ευρώ, λέει, είναι θύμα ή δεν πρέπει να κυκλοφορεί και να τεκνοποιηθεί. Ναι, όχι, κάτι τέτοιο εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν αρχικά. Δεν είναι θέμα αν θα πρέπει να τεκνοποιούν ή να κάνουν, δεν πρέπει να ψηφίζουν. Γιατί τον έλεγε τον άλλον ότι έλα να σου αλλάξω το αίμα γιατί θα γίνεις γκέι. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, από τον Άγιο Φλόρο Καλαμάτας. 15 βαθμού και 42% υγρασία. Από την ημέρα, λέει, που διάλυσαν τα σώματα ασφαλείας, χορεύουν και οι Ρωμά και οι Αρουραίοι. Το επίδομα παιδιού είναι 18 ευρώ το μήνα. 18. Κάποιος φίλος μου είπε ότι παίρνει 35 ευρώ το μήνα. Οπότε, εντάξει, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο και σήμερα με 17 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Θεοδόση. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια στέλνει την καλημέρα του. Ο άλλος ο φίλος ο Σπύρος στέλνει καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε. Πληροφοριακά το υγραέριο κίνησης είχε στην αρχή 056-058 το 2013. Ναι, εντάξει. Το 2013 ήταν πολύ πιο φθηνό, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, ενώ ότι μιλάω τώρα για πριν 4-5 χρόνια η τιμή του. Το 2013 έχει πάει, έχει φύγει, αυτές τις τιμές δεν πρόκειται να τις ξαναδούμε. Άλλωστε η ακρίβεια στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει, έτσι. Την έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο, ώστε εγώ και εσύ να μην έχουμε δικαιώματα, να δουλεύουμε και να τα δίνουμε όλα beat barra στους μεγαλοκαρχαρίες και για μας να μην μένει τίποτα απολύτως. Στον Νίκο καλημέρα, καλή τρίτη σε όλους. Στην Νικολέτα μάλλον, καλή τρίτη σε όλους. Η Νικολέτα από την όμορφη Κόρινθο. Ο φίλος μου Αποστόλης: η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι η εξής. Ποιος είναι ο χειρότερος, αυτός που δεν πάει να ψηφίσει ή αυτός που είναι βολεμένος και ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω, όντως αυτή θα μπορούσε να ήταν η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι χειρότερος, γιατί αυτός ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει
επί της ουσίας Νέα Δημοκρατία ψηφίζει, έτσι. Αυτός τώρα ο οποίος πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ξεκάθαρα Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο χειρότερος πιστεύω, ξέρεις ποιος είναι? Αυτός ο οποίος δεν έχει στον ήλιο μοίρα, αλλά πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρεί ότι αυτοί οι οποίοι τον έκλεψαν θα έρθουν κάποια στιγμή και θα τον σώσουν. Διαφορετικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ο Πασχάλης καλημέρα λέει, ζήτω η τρέλα, χρόνια πολλά λέει στον πρόεδρο, τον ενερχόμενο πρωθυπουργό, και να ρωτιέται ποιος να κάνει ελέγχους, αυτός που τα προωθεί μαφία όλοι τους. Κατερίνα μου καλημέρα, καλημέρα στη Γερμανία, 16 βαθμοί Κελσίου από ό,τι βλέπω εδώ στο screenshot που μου στέλνεις. Καλημέρα, καλό πρωινό, με υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και να την προσέχουμε την υγεία μας, γιατί πραγματικά βλέπετε τι γίνεται εκεί πέρα έξω. Και εντάξει, δεν ξέρω ειλικρινά τι να εμπιστευτείς. Να εμπιστευτείς το ανεκδίγητο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Να εμπιστευτείς τους ανεκδίγητους, αυτούς απατεώνες οι οποίοι παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές? Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω.

0: Αποστόλη, έχω ένα μήνυμα για σένα. Να αφήσει, λέει, το λέιζερ, να αφήσει το λέιζερ ο Τόλης και να έρθουμε για εκπομπή, λέει, μέσα Οκτωβρίου. Για να μην μπορείς να το ακυρώσεις από τώρα. Εδώ λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, ρε, με αυτό το λέιζερ και σήμα. Κάνει. Μου στέλνει εδώ ο Κωνσταντίνος, λέει, κάνουν ένα κοτέτσι. Μεταλλικό κοτέτσι, όπως το βλέπω. Έχει στείλει και φωτογραφία εδώ πέρα. Και μου λέει για ένα γερανό που έχουν εκεί πέρα. Κάτσε λίγο να το δω. Έχει πέσει μια φορά, λέει, πριν 20 χρόνια και πλάκωσε δύο άτομα. Έλα μωρέ, εντάξει. Ελλάδα 2.0 είσαι, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά μισό λεπτό και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους εσάς που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Πρώτα ο Θεός να δώσει να ξημερώσει και η επόμενη μέρα και να είμαστε και πάλι εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Ένα όμορφο πρωινό Τρίτης να έχετε όλοι. Καλή εργασία σε εσάς που εργάζεστε. Καλή ξεκούραση σε εσάς που έχετε το ρεπό σας. Και αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Άμεσο κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς η Κομισιόν κρίνει ανεπαρκή την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών στον απόϊχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ευθέως με περικοπή κοινοτικών κονδυλίων λόγω σοβαρών κενών στους ελέγχους για τα βοσκοτόπια και τις βιολογικές καλλιέργειες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγεί στο δόλιο επίσης 4 βουλευτές και πρώην κρατικά στελέχη για παράνομες ενισχύσεις. Μέσω βέζικη στάση τήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέναντι στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, αποφεύγοντας να διαψεύσει ευθέως τις επίμαχες αναφορές της Αμερικανίδας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle προς τον Σταύρο Παπασταύρου και περιορίστηκε στην δήλωση πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής να καταπέσει η κυβέρνηση από τις ΗΠΑ. Η στάση του Μεγάρου Μαξίμου και η σιωπή του Υπουργού Ενέργειας πυροδότησαν σφοδρές αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη κυβερνητική υποταγή στις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, πιθανό είναι το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης προσαρμογής στη χάραξη της στρατηγικής του ηλεκτρικού καλωδίου Great Sea Interconnector για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ως τεχνική και διπλωματική διέξοδος για την αποφυγή θαλάσσιων ζωνών, όπου η Άγκυρα εγείρει αξιώσεις και την αποτροπή νέας ναυτικής έντασης. Αναλυτές και διπλωματικοί κύκλοι κρούν το κόνδυνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση της διαδρομής μπορεί να εκλειφθεί ως υποχώρηση και de facto νομιμοποίηση των τουρκικών διεκδικήσεων και του παράνομου Τουρκο-Λιβικού Μνημονίου. Με την εξέταση 13 μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει για την διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και ανάκτησης δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα του σταθμάρχη και του βοηθού μηχανοδηγού. Παράλληλα, στο επίκεντρο τίθεται το αίτημα της πλευράς των θυμάτων για την κλήτευση ως μαρτύρων του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη και του βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλου. 36 πρώην και νυν στελέχη του σιδηροδρόμου κάθονται στο εδόλιο αντιμετωπίζοντας βαριές κακουργηματικές κατηγορίες που επισύρουν ακόμη και την ισόβια κάθειρξη. Στο νοσοκομείο Πέδων νοσηλεύεται προληπτικά λόγω εισπνοής καπνού ένα 10χρονο κορίτσι μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, η οποία τήληξε στις φλόγες τριόροφη πολυκατοικία, οδηγώντας σε δραματικούς απεγκλωβισμούς ενίκων από τη ταράτζα του κτηρίου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας, καθώς η πυροσβεστική αποκλεί το ενδεχόμενο τυχαίου συμβάντος. Η αστυνομία ερευνά παρασκηνιακά κυκλώματα και το βεβαρημένο παρελθόν της επιχείρησης. Το 2023 είχε σημειωθεί δολοφονία θαμώνα από μέλη του οργανωμένου εγκλήματος. Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι συνήγοροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός ανακοίνωσαν την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού Ιωάννας Γάκα, περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους στον προφυλακισμένο σύζυγό της Ηλία Θεοδωρόπουλο. Όπως διευκρίνησαν, η κίνηση αυτή κρίθηκε δικονομικά αναγκαία εξαιτίας της διαφορετικής πραγματολογικής βάσης στην υπεράσπιση των δύο εμπλεκομένων. Η υπόθεση βρίσκεται εν αναμονή των κρίσιμων αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων για τα σκευάσματα που χορηγήθηκαν του τραγουδιστή πριν από την επίμαχη πλασμαφαίρεση. Στο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σπασμένη μύτη νοσηλεύεται μια νηπιαγωγός από τα Άνω Λιώσια μετά από αγριοξυλοδαρμό που δέχτηκε μέσα στο σχολείο από ενήλικες. Αιτία φέρεται να είναι ότι φώναζε σε μαθητές. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες στο πλαίσιο του αυτοφόρου βάσει του αυστηρού ποινικού πλαισίου για τη βία στα σχολεία. Στην διεθνή επικαιρότητα, στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ έχει τεθεί η κλιμακούμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη και η εφαρμογή του Τουρκο-Λιβυκού Συμφώνου, το οποίο επιχειρεί να διχοτομήσει τη Μεσόγειο παρακάπτοντας τη Κρήτη και τη Ρόδο. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Tel Aviv εκτιμά ότι οι κινήσεις της Άγκυρας απειλούν ευθέως την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συννεφιασμένος και άστατος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 98. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

σας σήμερα. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Σήμερα Τρίτη, 29η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Πάει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά. 2026 το σωτηριον έτος. Και αφού η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας, ελπίζω να έχετε πάρει παλάς και σαρβίλες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλα, στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εδώ πέρα μαζί θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, θα δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο, θα προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από τη διαστρεβλωτική ματιά των συστημικών μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να δούμε τι, πώς, γιατί, πότε, πού στην πραγματικότητα. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και έχω την τιμή απέναντί μου να έχω και σήμερα τον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο. Κβαντικό ηχολήπτη, άρχοντα της κονσόλας, που επιλέγει τις μουσικές που παίζουν, φροντίζει τον ήχο να βγαίνουμε έξω ως άνθρωποι. Και μέσα σε όλα αυτά παράλληλα τρέχει και τα ψηφιακά, διότι εκτός από τους 99,8 μπορεί να μας ακούς τώρα στο αυτοκίνητο, να πηγαίνεις κάπου. Φτάνεις και θέλεις να συνεχίσεις να ακούς Mach FM. Πολύ απλά, ανοίγεις τον σταθερό σου υπολογιστή, ανοίγεις το λάπτοπ σου, ανοίγεις την ταμπλέτα, τα γυαλιά, τα ρολόγια, δεν ξέρω τι κέρατα άλλα υπάρχουνε. Και πληκτρολογείς www.machfm.gr. Οδηγείσαι στην ιστοσελίδα του σταθμού, διαβάζεις την τελευταία επικαιρότητα και ταυτόχρονα βλέπεις το κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά». Πατάς το κουμπάκι «Ακούστε ζωντανά» και μας ακούς ζωντανά. Δεν πατάς το κουμπί και βγαίνει μία, όχι, ακούς, συντονίζεσαι στον Mach FM. Και σε όλο αυτό το εγχείρημα μπορείτε να συμμετέχετε εκτός από εμάς που είμαστε δόθε. Υπάρχετε και εσείς οικείθε, οι οποίοι συμμετέχετε, μπαίνετε κανονικά στο ραδιοσταθμό μαζί μας, στο μπάνκερ εδώ πέρα του Mach FM. Πώς? Στέλνοντας το μήνυμά σας στο Viber. (69) 43 63 54 51. Και θα το πω ακόμα μια φορά, γιατί χτες φάγαμε και παρατήρηση στον αέρα, θυμάσαι? Δεν πρόλαβα, ενώ λέει, είμαι μέσα στο σπίτι, πού να τρέξω. 69-43-63-54-51 είναι ο αριθμός Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας και έρχεται κατευθείαν εδώ πέρα μπροστά μας, το διαβάζουμε. Στέλνετε την καλημέρα σας εκεί. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει κάτω. Στο χωριό τώρα, άμα πεις καλημέρα σε κάποιον και δεν σου απαντήσει καλημέρα, έχει παρεξήγηση εκεί πέρα. Δηλαδή θα το λύσουμε far west. Εμένα μου αρέσει αυτό. Τώρα να πω σε κάποιον καλημέρα και να μην μου απαντήσει, το κρατάω, χαράσετε. Αλλά όχι μόνο αυτό, μας λέτε από πού μας ακούτε, μας στέλνετε τα σχόλιά σας για τα όσα συζητάμε, μας υποδεικνύετε τι δεν συζητήσαμε, ενδεχομένως να το χάσαμε. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Και γενικότερα συνδιαμορφώνετε την εκπομπή μαζί μας εδώ. Προτεραιότητα σήμερα, προτεραιότητα. Συνήθως δίνω σε οδηγούς, ταξιτζίδες και τα λοιπά. Σήμερα θα δώσω τον Ασπρόπυργο. Πάει ο Μητσοτάκης εκεί. Κάνει, ναι, βεβαίως, στον Ασπρόπυργο. Είναι η πρώτη μέρα, δεν έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο πρωί-πρωί. Δεν διακόπηκε η κυκλοφορία του προαστιακού ακόμα. Είχε στο Μενίδη. Οπότε λογικά λέω θα ισοφαρίσαν από εκεί. Θα πάει, λέει ο Μητσοτάκης, στον Ασπρόπυργο. Στις 10.30 θα έχουμε τελειώσει. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το καλύψουμε ζωντανά. Θα συναντηθεί, λέει, θα πάει στο 4ο γυμνάσιο, μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Λία, θα έρθει σε επαφή με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Καταλαβαίνεις, τώρα έχει μεταφερθεί το παρακράτος του Κολονακίου, κατεβαίνει Ασπρόπυργο για να πλαισιώσουν τον Πρωθυπουργό, θα κάνουν τους πολίτες. Θα κάνουν ερωτήσεις, θα του λέει, ο άλλος μένει στο ψυχικό και θα λέει, εμείς εδώ στον Ασπρόπυργο, ξέρεις, για να τον πάρει κάμερα κτλ. Κατά το την κόμενος είσαι Μητσοτάκη, έτσι θα πάει. Ξέρετε, στην αρχή του σχολικού έτους πήγε στα Ανολιώσια. Ο Μητσοτάκης, το θυμάσαι? Έχεις δει τι γίνεται από χτες στα Ανολιώσια?
Έχεις δει τι γίνεται χτες? Δασκάλα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, φέρεται λέει αυτή να φώναζε σε μαθητές. Την έδιραν, μπούκαραν ενήλικες που ήταν έξω από το σχολείο. Μπούκαραν μέσα. Τις επιτέθηκαν, τη χτύπησαν, τις έσπασαν τη μύτη, πήγε νοσοκομείο. Κρανιογεφαλικές κακώσεις, λέει, τη διερεύνηση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας. Τι θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας, ρε? Το Υπουργείο Παιδείας, η αστυνομία μπήκανε μέσα και δίραν τα δασκάλα, ρε. Έχετε παλαβώσει, ρε. Επειδή λέει φώναζε στα παιδιά, τους είπε, λέει, θα σας κόψω τα χέρια. Έτσι, έτσι λένε και μπήκανε μέσα και τη δίρανε. Τώρα βλέπεις το σχολείο, δεν θέλω να επεκταθώ, απλά λέω, εκεί πέρα πήγε για το σχολικό αγιασμό να τους ευχηθεί καλή χρονιά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα πάει στον Ασπρόπυργο. Δεν ξέρω, εγώ θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός άμα είχα τα παιδιά μου στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στο Φίλιππο. Καλημέρα στον Έτερο Δημήτρη. Καλημέρα στη Βαλεντίνα. Καλημέρα στην Τίνα, μετά τη Βαλεντίνα. Καλημέρα στον Νικόλα. Θα βάψουνε, λέει, κανένα στέλεχος του κόμματος για να το παίζει με λαμψός εκεί πέρα από τον Ασπρόπυργο. Δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Όλα τα περιμένω, να ξέρετε. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι κοροϊδεύεται, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος... Σηκώνει σταυρό λόγω της ανομίας που έχει επιτραπεί να επικρατεί στην περιοχή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος βλέπει καθημερινά τη ζωή του να υποβαθμίζεται. Γιατί? Όχι γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μένουν εκεί, αλλά γιατί το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Γιατί το κράτος προτιμά να συνδιαλλάσσεται με εγκληματικές ομάδες παρά να κάνει τη δουλειά του. Να επιβάλλει την νομιμότητα παντού όπως πρέπει. Όλοι να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Ούτε να λέμε, ούτε. Όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Για να δούμε, θα πάει να τους πει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάει εκεί πέρα να κάνει προεκλογική εκστρατεία. 10:30 είπαμε θα πάει στο σχολείο, 12 θα πάει στο κέντρο του Ασπροπύργου να συναντήσει τους Νεοδημοκράτες, υποθέτω. Θα έχει πάει ενδιάμεσα στο Δημαρχείο να μιλήσει με τον Δήμαρχο. Μετά λέει στις 6 έχει ξανά δουλειά. Λογικά μετά θα πάει να κάνει μια κούρα, να ξεπεράσει το ότι έφυγε από τα όρια του Κολονακίου και πήγε στον Ασπρόπυργο. Θα πάει να κάνει μια κούρα εκεί πέρα, να του κάνουν μασάζ, δεν ξέρω, υδροθεραπεία. Δεν ξέρω αν κάνει ο Πρωθυπουργός υδροθεραπείες, ξέρεις εσύ? Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λέει, ακούω για δημοσιογράφους, μεγάλο δημοσιογράφους, μαχητικούς, που κάνανε εκεί πέρα στη Γάκα υδροθεραπείες. Τσουκ τσουκ. Βεβαίως. Θα πάει για υδροθεραπεία, θα παίξει μια ωρίτσα τέννις, ξέρω εγώ, με τον Άδωνη. Θα βρει, δεν ξέρω ποιον θα βρει να παίξει τέννις. Yeah. Έχει πάντως όταν κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός για τέννις, κλείνει ο δρόμος εκεί κάτω, να ξέρεις. Δεν μπορείς να περάσεις, βεβαίως. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Φίλιππο. Λέει, πήρε μαζί του, λέει, λεωφορείο με χειροκροτητές. Ελικόπτερο παίζει να πήρε.

0: Εν τω μεταξύ βγήκε και η διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Αττικής, παιδιά, και έκανε δηλώσεις για τον ξυλοδαρμό της εκπαιδευτικού στα Νέα Λιώσια. Στα Άνω Λιώσια, συγγνώμη. Κατήγγυλαν, λέει, τη σωματική επίθεση βάρος του εκπαιδευτικού. Δήλωσε ότι στέκονται όλοι έμπρακτα στο πλευρό της διευθύνσης στην διαγωγή. Άμα δείτε σήμερα τα πρώτα πρωινά ρεπορτάζ, έχουν βγει απ' έξω και ψάχνουν γονείς συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας να πούνε πόσο κακιά ήταν η δασκάλα, και γι' αυτό ενδεχομένως δικαία να μπούκαραν μέσα και να την έδιραν. Έχω δει κάμποσα τέτοια. Καταδικάζουμε, είπε απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τη σωματική επίθεση εις βάρος λειτουργού της εκπαίδευσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Κάθε πράξη βίας, λέει, μέσα στο φυσικό χώρο του σχολείου αποτελεί ευθεία προσβολή όχι μόνο κατά τη σωματική ακεραιότητα και τη τιμή του εκπαιδευτικού, αλλά και κατά του ίδιου του θεσμού του δημόσιου σχολείου. Αυτή η ανακοίνωση μου θυμίζει πάρα πολύ τις ανακοινώσεις που βγάζει ο Γεραπετρίτης για το Διεθνές Δίκαιο. Δεν πάει η αστυνομία να συλλάβει, ακόμα δεν έχει συλλάβει αυτούς που μπήκανε μέσα και την έδιραν, τη δασκάλα. Αλλά έβγαλε, ο σύλλογος έβγαλε. Τι είναι αυτό, είπαμε. Διεύθυνση, συγγνώμη, ο σύλλογος διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής. Έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι είναι προσβολή για το δημόσιο σχολείο που σπάσανε τη μύτη της άλλης. Ο Γεραπετρίτης των εκπαιδευτικών ήταν αυτός. Πολύ ωραίος τύπος. Τον συμπαθώ, να βγούμε για ένα καφέ. Γιατί δεν πάει, λέει, ο Κυριάκος. Κυριάκος γιορτάζει. Γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Χρόνια πολλά. Γιατί δεν πάει, λέει, στην Γράβα που έχουν κατάληψει κάτι κουκουλοφόροι και έχουν ρίξει μπετό στην εξώπορτα. Και εσύ τώρα, δηλαδή, φίλε, θέλεις να υποδείξεις το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Σοβαρά, μας στέλνεις το μήνυμα. Αποστόλη μου, θα υποδείξεις τον Πρωθυπουργό. Εσύ τα κάνει, τι είσαι. Τι νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δουλεύει για σένα επειδή τον ψήφισες, τον πληρώνεις κτλ. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω να. Εσύ είσαι κακομοίρης, τα είπε. Τα είπε το ο Χάρης ο Θοχάρης. Άιτε καλημέρα σε όλους τους κακομοίριδες. Θα πάνε οι εμμύριδες στον Ασπρόπυργο σήμερα. Μαύρη την έκαναν την δόλια, λέει ο άλλος. Δεν ξέρω. Θα πάει εκεί πέρα, θα ανακοινώσει καμιά πρωτοβουλία με τίποτα λεφτά άλλων, ξέρεις, ο Μητσοτάκης πάλι τίποτα εκεί πέρα. Κάτι business είχαν εκεί πέρα και με την εκκλησία δεν είχαν προς τα εκεί. Πού θα έκανε η εκκλησία κάτι επενδύσεις, κάτι θυμάμαι. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει. Εν τω μεταξύ, όπως είπαμε, φωτιά πριν από λίγο, είχε στο Μενίδη, πήραν εκεί πέρα κάτι, σε κάτι σκουπίδια, δεν έχω καταλάβει. Πήρανε απόφαση πάντως εκεί πέρα στα Άνω Λιώσια, την μετακίνησαν τη συγκεκριμένη καθηγήτρια για να μην φωνάζει τα παιδιά, για να μην τρώει ξύλο, δεν ξέρω. Και στο Μαρούσι έβαλαν κάδο σε πόρτα σχολείου κατάληψη. Έλα ρε, τρέχουν ακόμα οι καταλήψεις. Εγώ νόμιζα ότι είχαν τελειώσει σε σχολεία καταλήψεις. Καλημέρα, Στέλνο Σταύρος. Εγώ έβαλα βενζίνη κάτω από 2 ευρώ προχτές στην Ελβετία. Στο μεταξύ μου γράφει 1,90. 1,90 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή περίπου 2 ευρώ. Ξέρεις τι είναι να παίρνεις βασικό μισθό? 5.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι περίπου 5,5-6, αν καταλαβαίνω καλά από την αναλογία της βενζίνης. Γιατί γύρισες Σταύρο. Δεν άντεγες να μην ακούς μάχη το πρωί και επέστρεψες. Καλά έκανες. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε να φύγουμε όλοι, να πάμε στο εξωτερικό, να κάτσουμε εδώ πέρα να παλέψουμε. Δεν χαρίζουμε την πατρίδα μας στους πλιατσικολόγους. Δεν χαρίζουμε την πατρίδα στους εμμύριδες, τους καταθεοχάρι νοικοκυρέους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βαρδί, τον οδηγό, λεωφορεία. Καλημέρα σε όλους όσους βγάζουν το μεροκάματο στο δρόμο. Ταξιτζίδες, λεωφοριατζίδες. Καλημέρα στους φορτηγατζίδες, τα έχω πει, δεν τα ξαναλέω. Καλημέρα και στους οδηγούς των αεροπλάνων. Που είχανε δύσκολο ρε εσύ. Δύσκολο Σαββατοκύριακο, ξέρεις με τι, με τη Δύση.
1: Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και λέγονται πάρα πολλά. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει μια αραιά ανέφωση Υπάρχει ακόμα όμως ήλιος, είναι θετικό αυτό. Και υπάρχει ένα ρεπορτάζ που ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγινε και μια προσπάθεια σε πολλά συλλογικά βομβαρδισμού των συννέφων προκειμένου να αποφευχθεί η βροχή και να πραγματοποιηθεί αυτή η τεράστια και ιστορική συναυλία.
2: Βομβαρδισμού των συννέφων.
1: Να πούμε ότι η παραγωγή κόστησε.
2: Όχι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Καταλάβατε τι έπαιξε, Καταλάβατε τι έπαιξε για να διασφαλιστεί η επένδυση της συναυλίας της Βύση το Σαββατοκύριακο. Κόψαν το νερό, ρε. Ο άλλος μπορεί να έχει στάρια στην Αττική, μπορεί να έχει οτιδήποτε, να θέλει να έχει ελιές. Αυτή είναι η εποχή που ξέρεις, πρέπει να ρίξει λίγο νερό, να πάρουν να πάνω τις ελιές. Όχι, φίλε. Η Βύση θέλει, ήθελε να κάνει συναυλία το Σαββατοκύριακο. Μπομβαρδίσαμε τα σύννεφα, μην τυχόν και βρέξει και χαλάσει τη Βύση συναυλία. Εκεί ζούμε, παιδιά. Θα κεγόμασταν ζωντανοί, παιδιά. Πεθάνουν λειψιδρία. Λειψιδρία μας λέγανε. Το Γενάρη βγήκε και ανακοίνωσε αύξηση τιμολογίων ΕΙΔΑΠ. Πάμε να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Αλλά πήγαινε να βρέξει Σάββατο. Είχε κανονίσει τώρα να πάει, ξέρω εγώ, ποιοι διάσημοι. Για να δούμε ποιοι διάσημοι είχαν πάει στην αυλία της Βύση. Πω. Αθηνά Οικονομάκου, Κωνσταντίνος Βασάλος, Μελίνα Σλανίδου, Κωστέτσος, Ουγγαρέζος, Σολομού, Ανδρομάχη, δεν ξέρω, κάποιος δεν τους ξέρω. Είναι δυνατόν τώρα να σηκωθούν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε. Να πάνε στην αυλία της Βύσης και να βρέχει. Όχι, φίλε. Λογικά έχει κινητοποιήθηκαν. Εγώ νόμιζα ήμουν από τους χαζούς, ρε. Νόμιζα ότι απλά πέφτανε πυροβολισμοί στον Άγιο Παντελεήμονα, σκοτωνόντουσαν, πετάγανε μπόμπες στη Νέα Ιωνία. Ήταν απασχολημένη η αστυνομία να έπρεπε να κάνει τους παρκαδόρους στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία της Βύσης. Όχι, φίλε, δεν ήταν μόνο εκεί. Σηκώσανε τα αεροπλάνα να βομβαρδίσουν τα σύννεφα για να μην βρέξει. Να μην βρέξει, φίλε.

Και μετά λέει, λένε άλλους ψεκασμένους που λένε για αεροψεκασμούς και για τροποποίηση χερού. Όχι. Είναι, υπάρχουν οι χρησιμότητες, παιδιά, είναι, παίζουνε μπαλίτσα. Όταν χρειάζεται, παίζουνε μπαλίτσα. Μεταξύ, σε άλλες ειδήσεις, σφραγίζεται σήμερα κλινική στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια κλινική, το ανακαλύψανε τώρα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ο ιατρικός σύλλογος, όχι Αθηνών, της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω ποιος λαμπρός επιστήμονας είναι εκεί. Δεν ξέρω μήπως είναι και κανένας από αυτούς που πηγαίνανε και μας κάνανε μαθήματα την εποχή της πανδημίας. Σφραγίζεται, για να καταλάβετε που ζούμε, παιδιά. Γιατί έρχονται ειδήσεις και είναι σαν πρωινές φαλιάρες. Ξέρεις, παλιά, ρε παιδί μου, για να ξυπνήσεις το πρωί, πήγαινε, έριχνε κρύο νερό στη μούρη σου για να ξεκινήσεις να πας στη δουλειά σου, να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις. Εδώ πέρα έχουν, διαβάζουμε τις ειδήσεις και είναι σαν να τρώμε σφαλιάρες. Παπ, ξυπνάς. Σφραγίζεται κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Δηλαδή αυτοί παίζουν να σου λέγανε, ξέρω εγώ, είχαν αυξημένο ή έπρεπε να πληρώσουν ΦΠΑ. Ήτανε ο μήνας που είχαν καθυστερήσει το ενίκιο. Σου δίνανε μια διάγνωση για ένα καρκίνο, σου βγάζανε εκεί πέρα μια χημειοθεραπεία και πάμε παρακάτω. Πηγαίνανε, κάνανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει μέθει κλινική, παιδιά. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής λέει που σήμερα σφραγίζεται, έχει στην ιδιοκτησία του και άλλες κλινικές τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες πόλεις όπως τη Λάρισα, την Αθήνα και άλλες. Ανέπτυξε, λέει, μεγάλη δραστηριότητα στον χώρο της υγείας, αγοράζοντας κλινικές ακόμα και μέσα από διαδικασίες πληστηριασμού. Ξέρεις τι αφήνεται αυτό, ε? Δεν ξέρω αν είναι γιατρός ο συγκεκριμένος. Αλλά είχε περάσει ένας νόμος που έλεγε ότι στα ιατρία μπορείς, λέει, και να μην είσαι ιατρός, να κάνεις μια εταιρεία για να προσλάβει τους γιατρούς να τους έχεις. Όταν ο ιδιοκτήτης είναι σε τέτοια φάση, όχι απλά θα κάνει χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, θα σε βάλει, θα σου κάνει τα πάντα όλα.

0: Ξεχάσαμε και το χτύπημα του Τσιάρα, ε. Ξεχάσαμε. Είχαμε το πρώτος άνοιξε τη σκητάλη. Καλά, ο αρχηγός της πορείας ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ήρθε μετά εκείνος ο Κουλκουδίνας. Που τον μάθαμε όλοι ότι είναι βουλευτής Κουλκουδίνας. Δεν το ξέραν ούτε βουλευτές. Τώρα είναι γκαραντία αυτό που σας λέω. Το ξέρω. Τύπος ήταν. Δηλαδή, είχατε ποτέ στο στρατό, ξέρω εγώ, όταν ήσασταν ένα βίσμα φαντάρο που διαβάζατε το όνομά του, αλλά δεν τον είχατε δει ποτέ, γιατί ήταν όλο εκτός με αναρωτική, μία με άδεια, οτιδήποτε άλλο. Εγώ είχα έναν τέτοιον. Δεν τον γνώρισα τον άνθρωπο αυτόν ποτέ, ρε. Ήταν σε κάτι καταστάσεις, δεν τον είδα ποτέ. Μία ήταν σε μία απόσπαση, μία είχε πάει στο σπίτι του διοικητή, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δεν τον είχα δει ποτέ. Τέτοια φάση βουλευτής πρέπει να ήταν ο Κουλκουδίνας, παιδιά. Δεν τον εξέρανε. Βγήκε ο Κουλκουδίνας και είπε τη μαγιά τη μεγάλη αυτή. Μα η συγκρού έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση η συγκρού. Άρα ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα με τα κάσιμα. Να πάει στα 5 που έλεγε και ο Κερίδης. Τότε θα είναι κρίση. Άμα πάει στα 5 ευρώ η μπενζίνα. Ακολούθησε ο μεγάλος Χάρης Θεοχάρης, ο γκόλυθος αυτός της πολιτικής σταθερότητας, στη βαρότητα έτσι. Αμετακίνητος, ποτάμι, εκεί πέρα Νέα Δημοκρατία. Τα πάντα όλα, όλα τα έχει. Που βγήκε και μας είπε ότι υπάρχουν οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Και σου λέει ο Τσιάρας. Έχει μείνει βουλευτής τώρα. Τα κατάφερε τόσο σπουδαία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Τσιάρας. Τα πήγε υπέροχα, τέλεια. Και λέει κάτι πρέπει να βγω να πω κι εγώ.
1: Και αν γυρίσετε κι εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
2: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
1: Καλά, δεν
2: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω, έτσι.
1: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Υπερκατανάλωση λέμε, η εθνική είναι γεμάτη, βγαίνει ο Τσιάρας και τσαντίζεται γιατί βρίσκει κίνηση λογικά ρε παιδιά. Υπερκατανάλωση παντού. Είναι αυτές οι μέρες, παιδιά, να ξέρετε, μπορεί παντού να λέμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όμως, ο Τσιάρας λέει, τι έλεγε ο άλλος ότι είναι συγκλονιστικός, ο Γεωργιάδης, συγκλονιστικές στιγμές. Ο Τσιάρας το λέει ξεκάθαρα, παιδιά. Οι πολίτες, εσείς δηλαδή, βγαίνετε και χαίρεστε τη ζωή σας. Αυτές είναι οι μέρες, δηλαδή, που περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο χαιρόμαστε τη ζωή μας. Οι πολίτες βγαίνουν έξω,
1: και
0: λέει.
1: Και εσείς τα μάτια σας γύρω.
0: Ανοίξτε.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
0: Όχι, όχι, πείτε μου. Τρίτη πρωί τώρα, πού σας πετυχαίνω να χαίρεστε τη ζωή σας. Στείλτε μου. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, στη θάλασσα και ψαρεύω, διότι είμαι χαλαρός και ωραίος. Εγώ κάνω πικνίκ. Χαίρονται οι πολίτες τη ζωή τους. Βγαίνει το Σαββατοκύριακο Τσιάρας και βρίσκει κίνηση στην Εθνική Οδό, παιδιά. Χαμός, λέμε, γλέντια, γλέντια. Ο Κερίδης κάθε πρωί τον παίρνει τον Κηφισό εκεί πέρα, ωραία πράγματα μας λέει και αυτό. Όλοι, ρε, θα τον αντικαταστήσουμε το Γιάννη εδώ πέρα. Έχει έρθει να μας πει την κίνηση. Θα βγάζουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, υφυπουργούς, να μας λένε την κίνηση. Αλλά θα το λένε, ρε παιδί μου, ο Γιάννης το λέει, έχει κίνηση στην Κηφισίας και αισθάνεται, ας πούμε, έχει μια ενσυναίσθηση. Σου λέει, κάποιος ταλαιπωρείται εκεί. Θα βγαίνει ο Κερίδαρος εδώ πέρα στην εκπομπή και θα λέει Κηφισό. Ξέρετε τι γίνεται Κηφισό, παιδιά. Χαμός, πολύ ωραία περνάμε στον Κηφισό. Θα βγαίνει Τσιάρας. Θέλετε να στρίψετε από αντική προς εθνική, μην το κάνετε. Γίνεται χαμός. Ο κόσμος είναι έξω και γλεντάει τη ζωή του, παιδιά. Είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Είναι η εποχή του ζευγαρώματος των ακρίδων, γιατί έχουν βγει ιδιαίτερα των γαλάζιων. Καλημέρα, Αλέξανδρε, από την Αίγινα. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Το ξέχασα σήμερα, δεν τα είπα. Σφίζει από κίνηση, λέει. Να, είσαι λίγο κυβερνητικός. Είσαι λίγο κυβερνητικός, Ιωάννη Βασιλιάδη. Για πες μας.
3: Λοιπόν, όχι. Και πραγματικά έχω να σας ενημέρωσω με δυσάρεστα έτσι για την κατάσταση της κυκλοφορίας. Να πάμε να προχωρήσουμε να το δούμε, Δημήτρη.
0: Ναι.
3: Ωραία. Τέλεια. Εξαιρετικά. Να πούμε ότι αυτή την ώρα έντονη ταλαιπωρία έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στους περισσότερους οδικούς άξονες και να ξεκινήσουμε με την Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις είναι μισά ώρες. Είναι 30 λεπτά. Ήδη από νωρίς, από το ύψος της Φυλής έως και την περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Η υπομονή είναι το μόνο όπλο το οποίο μπορούν να, με το οποίο μπορούν να οπλιστούν οι οδηγοί. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, τα δυσκολότερα εντοπίζονται ως προς την έξοδο στο Μαρούσι και το κόμβο της μεταμόρφωσης. Αμέσως θα περάσουμε στη λεωφόρο Κηφισού, όπου τα προβλήματα είναι δύσκολα από το ύψος των Αχαρνών και εκτείνονται έως και το Εγάλιο και αφορά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μιλάμε για συνθήκες μποτιλιαρίσματος για τουλάχιστον από τη Νέα Ιωνία έως και το Εγάλιο. Τώρα, ως προς την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες, κίνηση έχουμε από το ύψος στο Χαϊδάρι και εκτείνεται έως και την περιφερειακή Εγάλιο στη συμβολή των δρόμων αυτών. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Έχουμε κίνηση στην Πέτρου Ράλη κατά τόπους και περισσότερο στην περιοχή του Κερατσινίου, της Νίκαιας και μετά στην περιοχή της Αγίας Άνης στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού επίσης. Έχουμε κίνηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κίνηση στην Παραλιακή, στη λεωφόρο Ποσειδόνος, από το Νέο Φάληρο. Μετά κατά τόπους περισσότερο στη συμβολή της λεωφόρου Αλίμου και στο πάρκο Μαρίνα Φλίσβου. Έχουμε κατά τόπους κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, επίσης στο ύψος της Αργυρούπολης Ελληνικό. Έχουμε έντονες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Τα προβλήματα φαίνεται πως είναι αρκετά δύσκολα και εκεί πέρα. Δεν είναι εξαίρεση το κέντρο της Αθήνας. Το κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή μαστίζεται από το κυκλοφοριακό έμφραγμα. Να πούμε ότι κίνηση υπάρχει στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, στην Τσαλδάρη. Έχουμε κίνηση στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στην Ακαδημία, στη Βασιλή στη Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έχουμε μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν σε ολόκληρο το μήκος του δρόμου και δει περισσότερο στο ρεύμα καθόδου. Έχουμε στην Κηφισίας από το ύψος του κέντρου και η κίνηση, η ταλαιπωρία εκτείνεται τουλάχιστον έως και το ύψος του Χαλανδρίου. Ενώ στη λεωφόρο Μεσογείων τα πράγματα, όπως βλέπω από τους οδικούς χάρτες, είναι στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Βλέπω ένα μποτιλιάρισμα από τους αμπελόκηπους τουλάχιστον μέχρι και το Χολαργό. Τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά δύσκολα.
4: Πουθενά που δεν έχει, θα μας πεις. Πού δεν έχει κίνηση, δεν να έχει. Πάμε εκεί πέρα να το γεμίσουμε.
3: Κοιτάξτε, πολλή κίνηση υπάρχει στην λεωφόρο Αθηνών Πειραιά, στην Πειραιώς, αλλά... εντάξει.
4: Ωραία, όλο Πειραιώς.
3: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτή είναι στη στιγμή που πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Vulcom. Η εταιρεία που σας επιτρέπει να κάνετε τη σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Διότι οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που συχνά πυκνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις για την τσέπη σας, είτε είστε νοικοκυριός στο σπίτι σας δηλαδή, είτε στην επιχείρησή σας. Οπότε πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση, αξίζει, πραγματικά αξίζει, να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, την παρακολουθούν. Αυτό ακριβώς κάνει και η Vulcom. Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της, η εξειδικευμένη ομάδα της, όχι τίποτα σκιτζίδες, αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο, όχι όρους κρυφούς κτλ. Κτλ. Ποια λύση ανταποκρίνεται πραγματικά στις δικές σας ανάγκες. Αυτό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση.

δηλαδή, έτσι όπως πάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το σποτάκι τώρα να πάρουν το κλιπάκι με την κίνηση που μας έλεγε ο Ιωάννης, να το βγάλουν, προεκλογικό, ρε. Δείτε τι ωραία πάνε τα πράγματα, κίνηση παντού. Θα αρχίσουν να πηδάμε από τα παράθυρα. Θα αρχίσουμε. Έβλεπα χτες κάτι φωτογραφίες, βίντεο. Παίξαμε στο alert το βράδυ, χτες στο δελτίο. Από την Εγνατία, όπου έχουν κλείσει, ρε, από τρεις λωρίδες, γινόταν δύο λωρίδες και μετά γινόταν μία λωρίδα. Και λέω, εκεί θα πέσει ο Τσιάρας, ρε. Εκεί θα πέσει ο Τσιάρας. Αυτά θα είδε ο Τσιάρας και θα πανηγύριζε. Θα κορνάραν οι άλλοι απελπισμένοι και θα νόμιζε ότι επειδή τον είδανε, τον αποθεώνανε τον Τσιάρα. Φαντάζεσαι να ήταν σε ένα αμάξι ο Τσιάρας, ο Κουλκουδίνας και ο Κερίδης. Τι ωραία που θα περνάγανε. Θα λέγανε εδώ πέρα ο κόσμος δεν σταματάει να φωνάζει για μας. Θα πάει τώρα ο Μητσοτάκης στον Ασπρόπυργο, σε λίγο. Σε κανένα δύο ωράκι, όχι σε λίγο, σε κανένα δύο. Να έχει φύγει η κίνηση, μην ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος. Θα έχει εκεί πέρα πόσα αμάξια συνόδεια στα έχει. Δεν θα έχει 6-7-8 στα Τρίκαλα που είχε πάει. Στην Κοζάνη μας έλεγε είχε πάει με 19 συνοδευτικά αυτοκίνητα. 19 συνοδευτικά αυτοκίνητα, ξέρετε, πηγαίνει ένα, ήταν 20. Ο Σεΐχης, ξέρω εγώ, που πάει σε εμπόλεμη ζώνη, τους πετάνε και τίποτα ντρόνς, τίποτα πυράβλους του, στο Κουβέιτ, ξέρω εγώ, με λιγότερα αυτοκίνητα πρέπει να πηγαίνουν. Θα σκάσουν όλοι αυτοί Ασπρόπυργο τώρα 10:30, κίνηση παντού, θα λέμε, έχει ο κόσμος λεφτά και γλεντάει πως το Μποτσιάρας. Στέλνει ο Αποστόλης από τη Ρόδο. Αν εμείς με τα 800 και 1000 ευρώ περνάμε τζάμι και κάνουμε υπερκατανάλωση, αυτοί λέει με τα χιλιάρικα και τα χιλιάρικα που παίρνουν, τι ζωή περνάνε, λέει, διαστημικοί, να κόψουν από το μισθό τους, αφού και εμείς με πολύ λιγότερα περνάμε σούπερ. Όχι, δεν κατάλαβες. Εδώ πέρα, τώρα μη με αναγκάσεις να ψάξω να βρω το ηχητικό με τον Άδων που έλεγε ότι μπαίνει μέσα επειδή είναι υπουργός. Το θυμάσαι αυτό. Επειδή είναι υπουργός, παίρνει μόνο το μισθό του βουλευτή. Δεν παίρνει τα λεφτά από τις επιτροπές. Γιατί πληρώνονται κάτι τις εξτρά όταν πάνε σε επιτροπές. Είχε βγει ο Άδωνης και γκρίνιαζε. Λέει, παιδιά, εγώ δεν βγαίνω, παιδιά! Δεν βγαίνω, λέμε, αγαπητέ. 14 ακίνητα. Δεν το ήξερα. Χτες το είδα. 14 ακίνητα ο Άδωνης. Με μια πρόταση, λέει, κίνηση παντού σήμερα ο Γιάννης. Κύριε Τσιάρα και τα λοιπά. Όχι, δεν βρίζουμε, αγαπητέ Χριστιανέ. Τα νεόκτιστα, λέει, θα πάει ο Μητσοτάκης στο τέταρτο γυμνάσιο. Παιδιά, δεν ξέρω που είναι το τέταρτο γυμνάσιο. Μετά στο Δημαρχείο και μετά, λέει, στο κέντρο. Κύριε Στέφανε, το πήρα το εβδομαδιάτικο. Φούλαρε το ντεπόζιτο, κύριε Στέφανε. Από την απλή βάλε, κύριε Στέφανε. Μην πάμε και σε ακραίες καταστάσεις, βεβαίως. Ωχ, Παναγιά μου, τι τραβάμε. Και το πραγματικά δυσάρεστο είναι, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, κάθεσαι, τους ακούς και δεν κινείται φίλο. Δεν κινείται φίλο έξω στο δρόμο στη ζωή, στην καθημερινότητα. Είναι όλοι τόσο απασχολημένοι να προσπαθούν να επιβιώσουν. Πραγματικά δεν είναι μόνο βέβαια ότι προσπαθούν να επιβιώσουν, είναι και η απογοήτευση που υπάρχει. Διότι όταν υπήρξε κάποιο πραγματικά ανατρεπτικό, έτσι, αίσθημα στον ελληνικό λαό, αγανακτισμένοι κτλ. Πήγανε και τα καπηλεύτηκαν εκεί πέρα οι Σιριζέοι, οι Τσιπρέοι κτλ. Και πήγε στο διάολο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και τώρα βλέπεις ότι δεν κουνιέται τίποτα. Και αυτό όσο να είναι, εμένα προσωπικά με στεναχωρεί ότι δεν κινείται τίποτα. Γιατί βλέπεις Ισπανία. Θυμάστε που συζητάγαμε τόσες μέρες Ισπανία, γιατί, που γίνεται χαμός. Συγκρούσει, η Ισπανική αστυνομία αντί να είναι στη Θέουτα να φυλάει τα σύνορα, 70.000 μπήκανε, έχει πάει όλοι στη Μαδρίτη και δέρνει ανθρώπους. Γιατί δέρνει ανθρώπους, γιατί διαμαρτύρονται που πέταξαν μία 87χρονη ή 78χρονη, δεν θυμάμαι. Την πέταξαν από το σπίτι της. Και είχε ημέρες εκεί πέρα που κυνηγιόντουσαν, τρέχανε, παίζανε, τους κυνήγαγε η αστυνομία. Αλλά δεν σταματάγανε. Χτες, σας το έλεγα, είχαν στήσει 100 σκηνές στην Puerta del Sol.

0: την πιο τουριστική πλατεία της, της Μαδρίτης. Επειδή όμως τόσες ημέρες εκκινητοποιείται ο λαός στην Ισπανία εναντίον του Σάντζεθ, του πρωθυπουργού του Σοσιαλισταρά, με τις κοινωνικές του πολιτικές που θα πρέπει να του δώσει σήμερα. Σήμερα δεν δίνει το βραβείο ο Χάρης ο Δούκας, ο δήμαρχός μας. Ο κόσμος κινητοποιήθηκε, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, ο κόσμος διαδήλωσε. Υποθέτω χωρίς κομματικά λάβαρα, δεν πήγαν εκεί πέρα τίποτα συνδικαλιστές να τους φορέσουν από πάνω τη σημαία του, του ενός ή του άλλου κόμματος. Και η ηλικιωμένη αυτή κυρία δικαιώθηκε και επιστρέφει στο σπίτι της, να ξέρετε. ...87χρονη Μαρί Κάρμεν, έτσι λέγεται, Μαρί Κάρμεν, ζούσε 70 χρόνια σε αυτό το σπίτι. Αυτό το σπίτι ο ιδιοκτήτης το πούλησε σε μια εταιρεία εργολάβων και η εταιρεία εργολάβων της είπε φύγε. Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Και αυτή λέει δεν φεύγω, τόλμησε να το πει αυτό στον εργολάβο που μπορεί να ήθελε να το κάνει ένα κέντρο, να το κάνει Airbnb, να βάλει τίποτα σωλήνες υγρά αερίου, καλούς. Και λέει δεν φεύγεις, ωραία, από 650 ξέρω εγώ ενίκιο. Πάρε μια μικρή αυξησούλα, 2.650 ευρώ, η σύνταξη 1.600 της κυρίας. Και της κάνανε έξωση. Αυτό ήταν η σταγόνα μάλλον που ξεχύλισε το ποτήρι, διότι το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία είναι τεράστιο. Η τιμή, η μέση τιμή ενοικίας ένα τετραγωνικό μέτρο έχει διπλασιαστεί, λέει, την τελευταία δεκαετία. Την ίδια έχει φτάσει, λέει, τα 15,10 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή για 50 τετραγωνικά, πόσο μας κάνει? Γύρω στα 700 κάτι. Και η μέση τιμή αγοράς κατοικίας είναι στα 2.355 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Στα μεταξύ, τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω είναι καλύτερα στην Ισπανία από ό,τι στην Ελλάδα. Έτσι, εδώ πέρα βλέπεις κάτι 3.200 το τετραγωνικό μέτρο για αγορά, κάτι τέτοια. Αλλά εκεί ξεσηκωθήκανε, κερδίσανε. Η τράπεζα της Ισπανίας λέει εκτιμά ότι η χώρα παρουσιάζει έλλειμμα 700.000 κατοικιών. Ποια είναι η λύση του Σάντζεθ απέναντι σε αυτό? Βάλε καμιά 150.000 το Μαρόκο, έλα να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Κέρδισε η 87χρονη, επέστρεψε στο σπίτι της μετά τη διεθνή κατακραυγή, μετά τις κινητοποίησεις της μαζικές. Τελείωσε το πρόβλημα για τους Ισπανούς? Όχι, δεν τελείωσε. Συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, μετά από μέρες έντονων κινητοποίησεων, με τις σκηνές που λέγαμε, δεκάδες χιλιάδες πολίτες να συγκρούονται με την αστυνομία, η 87χρονη, που μεταξύ άλλων είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, έτσι. Σκέψου πόσο. Κάνε μια μετακόμιση μωρέ, με το αναπηρικό αμαξίδιο, δεν είναι τίποτα. Βγήκαν στους δρόμους και τουλάχιστον αυτή η γυναίκα σώθηκε. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα ήθελα να ξέρω, λέει η Ιωάννα, όλους αυτούς που ψήφισαν, όλους αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια λέει, και λένε ανοησίες, να τους κεράσω λουκουμάκι και τέντουρα παραγωγή από την πατρίδα μου, την Πάτρα. Τώρα, ο άλλος μου λέει για τους άγαμους θήτες, το συγκρότημα και τη σχέση τους με την πολιτική σκηνή της χώρας, αλλά δεν μπορώ να... Αυτό δεν μεταφέρεται εύκολα, όπως καταλαβαίνεις, στο ραδιόφωνο. Να προσέχουν δάσκαλοι στο δημοτικό που θα πάει Μητσοτάκης. Πριν δύο εβδομάδες έκανε ποδαρικό στο πρώτο άνιο λουλιοσίων. Δημοτικό, η διευθύντρια είναι στο νοσοκομείο. Τώρα αυτό λέγαμε το παιδί. Δεν μας παρακολουθούσε, Σπύρο, από την αρχή. Δεν ήσουν συντονισμένος από την αρχή. Σε παρακαλώ πολύ να ξυπνάς νωρίτερα, να μην πηγαίνεις τα παιδιά στο σχολείο, ξέρω εγώ, για να ακούσεις εμένα. Η Δέσποινα, καλημέρα. Δέσποινα, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες στην κίτρινη φυλή. Απλά πιστεύω, λέει, ότι ο λαός περιμένει τις εκλογές για να μιλήσει. Ο λαός είναι εξοργισμένος. Προχτές μπήκε στο ταξί ένας απεγνωσμένος άνθρωπος που συζήτηση που είχαμε είπε την εξής φράση: να φύγει, Θεέ μου, αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Δεν αντέχουμε άλλο. Να μην ξεχνάμε ότι τα ΜΜΕ τις περισσότερες φορές κρύβουν τις αντιδράσεις των πολιτών. Καλημέρα και στη Δράμα. Μη σου κάνει ρίπος, λέει, που κανείς δεν διαμαρτύρεται τόνος. Τώρα το ρολόι θα χτυπήσει δεξιά. Ο κόσμος της δεξιάς είναι συνήθως σιωπηλός βουβός. Την ώρα της κάλπης θα βαρέσει πολύ άσχημα, γκρεμίζοντας τη διαχειριστική καθεστωτική παράταξη της παραπέμψας εκφυλισμένης μητσοτακικής νεοδημοκρατίας, λέει ο Βαγγέλης. Συγγνώμη, λέει, είχα κατέβει το φορτηγό και ξεφόρτωνα. Πλάκα κάνω, ρε Σπύρο, για το Θεό, σου κάνα παρατήρηση. Έχει εσωτερική αγωνία τώρα ο Αγιαννοτόπουλος, έχει εθιστεί. Έχει εθιστεί στα πρωτοσέλιδα. Άντε, αφού το ζητάει ο Αγιαννοτόπουλος, πάμε πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι πραγματεύονται σήμερα οι εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης. Θέλεις να ξεκινήσω με ελεύθερο τύπο, έτσι μια εσάνς αισιοδοξίας? Δηλαδή, πραγματικά στον ελεύθερο τύπο πρέπει να έχουν, πώς βγαίνουν τα πρωτοσέλιδα, πρέπει να έχουν τέτοιο, να πετάνε βελάκια απέναντι και κάπου να έχει τη λέξη προσλήψεις, έναν αριθμό και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, κεντρικό θέμα στον ελεύθερο τύπο σήμερα. 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου. Οι νέες προκηρύξεις, θέσεις και ειδικότητες που ζητούνται σε Δήμους, Υπουργείο Μετανάστευσης. Α, είδες, κάνει προσλήψεις το Υπουργείο Μετανάστευσης. Άρα για να ζητάνε ελληνικά ή άλλες γλώσσες τις προσλήψεις. Να θέλουν τίποτα συμβούλους κι αυτοί έτσι επικοινωνίας. Έβλεπα χτε, ήταν η υφυπουργός μετανάστευσης, η κυρία Βολουδάκη με το ΧΙΤΑ. Και, της λέει ο ΧΙΤΑς στην τηλεόραση, λέει, έχει δώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης, έχει δώσει, λέει, 40 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια σε συμβούλους. 40 εκατομμύρια ευρώ σε συμβούλους. Και ποια ήταν η απάντηση? Αυτά δίνονται, λέει, με διαδικασίες. Τι, δεν τα παίρνετε τα πακέτα και τα πετάτε από τα παράθυρα? Αυτό είναι δηλαδή η απάντηση, ότι δεν παίρνουμε πακέτα με λεφτά και τα πετάμε από τα παράθυρα στη Βόνη? Γίνονται με διαδικασία. Μιλάμε τρομερή απάντηση. Πολιτική βάθος δείχνει. Για να μην νομίζω ότι σας λέω.
1: Ο Μητσοτάκης δεν θα σου κάνει πόλεμο στον Πούτιν, μόνο του. Αέριο Ρώσιο.
2: Κάνω Πούτιν, αυτό μας είπατε.
3: Θα σκοτωθούμε τώρα.
1: 35 εκατομμύρια, κύριε Βουλουδάκη, έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης, 40 εκατομμύρια. Το 2023-2025 σε εταιρείες συμβούλων.
2: Ωραίος ο λαϊκισμός.
1: Ποιος λαϊκισμός?
2: Ο Υπουργός μας που σπαταλάει λεφτά.
1: Είναι λαϊκισμός.
2: Τα λεφτά δίνονται με διαδικασίες.
0: Αυτό ήταν. Δεν έχει παρακάτω, παιδιά. Δεν είναι ότι σας το κόβω. Μπείτε, δείτε την εκπομπή να σας δώσω τα link. Δε, αυτό έχει. Της λέει ο άλλος, δώσατε 40 εκατομμύρια λεφτά, ο ΧΙΤΑς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, και αυτή λέει τα λεφτά δίνονται με διαδικασίες και είστε λαϊκιστές που το λέτε. Να μην το λένε καν, ρε. Να μην λένε δώσατε 40 εκατομμύρια ευρώ, να το βουλώνουν όλοι. Τίποτα. Δίνονται με διαδικασίες τα λεφτά. Πολύ ωραία. Το κάνει και προσλήψεις, να ξέρετε, το Υπουργείο Μετανάστευσης. Και οι ένοπλες δυνάμεις, το λιμενικό, η πυροσβεστική, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο ΕΟΦ και ανεξάρτητες αρχές. Μιλάμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία καλπάζει στη χώρα αυτή. Θα μπουν όλοι στο δημόσιο. Είναι τρομερό. Αυτά ήταν στον ελεύθερο τύπο, ενώ έχει ακόμα τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Καμπανάκι, λέει, από αντιτρομοκρατική τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Κενά ασφαλείας στην αντιμετώπιση ποινικών και τρομοκρατών. Ακάλυπτες οι εφαρμογές όπως το Viber, το WhatsApp και άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή, τι λέει, βγάζει πρωτοσέλιδο ότι οι μυστικές υπηρεσίες, υποθέτω και η αστυνομία και όποιος άλλος τις χρησιμοποιεί, μιλάτε με Viber και δεν τρέχει τίποτα. Μιλάτε με WhatsApp και δεν τρέχει τίποτα. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Και έχει, λέει, και για περιφράξεις προς τριβές με γείτονες. Τέλος, Τα Νέα με βοήθεια τοπογράφου δημοσιεύουν 11 ερωτήσεις απαντήσεις σε έναν οδηγό με όλες τις πληροφορίες για την οριοθέτηση ενός ακινήτου. Τι να πω. Αν έχεις κακό γείτονα, παιδιά, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Τι έλεγε η Παροιμία, καλύτερα κακός χρόνος παρά κακός γείτονας. Εφημερίδα Μακελιό. Οι νοικοκύριδες, οι τυχοδιώκτες, οι διεφθαρμένοι και οι κακομοίριδες. Ζητείτε ελπής, σήμα κινδύνου. Έχει μια πολιτική ανάλυση στην πρώτη σελίδα. Ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Ταιριάζει με το μήνυμα του Βαγγέλη που μας έλεγε ότι τώρα θα πάνε στις κάλπες κτλ. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ σε Ρουμανία και Βουλγαρία, ξέσπασε πολιτική θύελα στον αδύρι μηντιακή αξιοπιστία στη χώρα μας. Αντί εξηγήσεων, μασημένα λόγια, λέει, από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γάμος έκπληξη έχει ακόμα για θύμα του Predator με κουμπάρους Κυρανάκη και ομάδα Αλήθεια. Ναι, ήταν ένας που τον παρακολουθούσαν με το Predator και ήταν ο γάμος. Ήταν εκεί πέρα, είδα το Γεωργιάδη, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι παρακολουθούμενοι ή κάποιοι που παρακολουθούσαν. Είδα και το ρέμο. Πολύ ωραία περνάγανε εκεί πέρα στο γάμο, παιδιά. Ήταν μέσα στη χλίδα, μην νομίζετε. Υπερκατανάλωση. Εκεί πέρα πρέπει να γίνει υπερκατανάλωση, να κάλυψε τουλάχιστον 48 οικογένειες, ας πούμε, το πόσο καλά πέρασαν σε αυτό το γάμο. Το μήνα από 48 οικογένειες. Λοιπόν, η εφημερίδα. Οπ, μπήκε ο Βλάχος μέσα με τέτοιο. Είμαι στα πρωτοσέλιδα. Δίνω το μικρόφωνο στον Γιώργο Βλάχο. Καταλαβαίνετε ότι υποχρεούμε λόγω εδώ πέρα εμείς στην ιεραρχία, λοιπόν, την αναγνωρίζουμε.
3: Καλημέρα σε όλους. Πριν από λίγο ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου και είπε τα εξής για το καλώδιο, ότι το καλώδιο θα περάσει, θα γίνει, είναι νοτιότερα από τα πάρκα που έχει φτιάξει η Τουρκία, όμως πρόσθεσε την άδεια θα τη δώσει η Ελλάδα, αλλά η γαλλική εταιρεία θα ενημερώσει και την Τουρκία. Αν λοιπόν το καλώδιο, όπως λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, περνάει νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα, γιατί πρέπει να το ενημερώσει?
0: Καταρχήν, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, δεν υφίστανται αυτά τα πάρκα. Είναι παράνομα, δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα.
3: Ο κύριος Γεραπετρίτης τα νομιμοποίησε.
0: Εκεί είναι το ζουμί, όχι από που περνάει, πόσο νότια.
3: Δεν είπε καθόλου τη λέξη παράνομα. Άρα, δέχθηκε ότι υπάρχουν αυτά.
0: Συγγνώμη, είπε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αλήθεια?
3: Βεβαίως.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα.
3: Βεβαίως. Είναι πολύ νοτιότερα. Είναι εκτός θαλάσσιων πάρκων, είναι μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και πρόσθεσε ότι θα ενημερωθεί από τη γαλλική εταιρεία η Τουρκία.
0: Άρα, καλά που δεν πρόλαβε να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα, δηλαδή σε μια πρόταση, σε μια συνέντευξη.
3: Αυτά ήθελα να πω. Τώρα θα τα πω και τα υπόλοιπα στην εκπομπή τη δικιά μας, για να μην σου δώσω ακουραματικότητα σένα και μας παίρνεις.
0: Βεβαίως, δεν θέλω εγώ να σας κλέψω τα. Εννοείται.
3: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Βλάχο. Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε πρωτοσέλιδα, μπας και προλάβουμε. Εδώ πέρα, ζωντανό ραδιόφωνο, ο Μάχη FM. Ζωντανό ραδιόφωνο. Μπήκε μέσα. Ο Γιώργος σας έδωσε, έκτακτο σας έδωσε. Δηλαδή, ομάδα σύνταξη. Δεν προλάβουμε να τα πούμε. Θα πάμε στη δεύτερη ώρα να τα πούμε. Κάτσε να διαβάσω κανένα μήνυμα. Καλημέρα, στέλνει από το Γήθιο Ιωάννης. Ο Φώτης περιπετυχαίνουν, λέει, δύο πράγματα με αυτά που λένε οι βουλευτές της κυβέρνησης, και για την κίνηση να μην μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί είναι κίνηση από καλοπέραση, και για την ακρίβεια γιατί αφού καταναλώνουμε έχουμε χρήματα. Σας λέω, θα μας τρελάνουν. Gaslighting λέγεται. Να το ξέρετε, να τους το λέτε. Εγώ δεν έχω καλημέρα, λέει ο Άκης Αγιαντόπουλε, βάλε μια τάξη. Καλημέρα, Άκη. Έχουν έρθει, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα και εντάξει, μπορώ να χάσω και κανένα, μην μου τη λέτε, εντάξει, το προσπαθώ. Προσπαθώ, στείλτε ένα δεύτερο μήνυμα, παίζετε με διάβασες. Εδώ πέρα πιάσαν τις παροιμίες για τους γείτονες. Γείτονας κακός χίλιες φορές εχθρός. Όσον αφορά, λέει, στη Θέουτα, γράφει και από πάνω. Έχω ένα φίλο που είχε αγοράσει μονοκατοικία στην Ισπανία με 4 υπνοδωμάτια και πισίνα. Υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει να τον νοικιάσει η οικογένεια. Πρέπει να το δώσει σε 4 διαφορετικά ενίκια με κοινό μπάνιο, κοινή χρήση. Αλλά τι λέζε. Έχουν φτάσει σε αυτό να σου λένε τι θα κάνει με το σπίτι σου οι Ισπανικές αρχές, σε ποιον θα τον νοικιάσει. Τι λε. Έχουν ξεφύγει. Όσον αφορά, λέει, στη Θέουτα, ανήκει στην Ήπειρο της Αφρικής και είναι υπολείμματα της Ισπανικής κατοχής στην Αφρική. Σιγά σιγά θα την πάρει πίσω το Μαρόκο. Μεγάλη κουβέντα, δεν συμφωνώ μαζί σου, τουλάχιστον δεν θα έπρεπε, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι απλά τώρα η Ισπανία πληρώνει επιλογές. Άντε, λέει, καλέ τρύπα ασφαλές, εδώ πέρα παρακολούθησαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Ο Ραγιαπετρίτης, έτσι είναι το όνομά του. Τι άλλο θα έλεγε, λέει ο Τουρκοπετρίτης. Καλημέρα, κύριε Βλάχο. Βλάχος, εκπληκτικός. Μόνο έτσι ο Βαγγέλης ήταν μονοσήμαντος. Βλάχος, τελεία, εκπληκτικός, τελεία. Αυτό το φαινόμενο, λέει, με την πληθώρα προσλήψεων συμβούλων παίζει να υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο στην Ελλάδα. Θέλεις να κάνεις καριέρα στην Ελλάδα, γίνε σύμβουλο σε κάτι. Να είναι καλά τα ρουσφέτια. Λοιπόν, εσύ κόδι όρθιος Αγιαννητόπουλος, πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων, λίγες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δύσκολο είναι το πρωινό για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο Αττικής, καθώς η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες βρίσκεται στο διαχώρητο. Η κατάσταση είναι ασφυκτική στο Κηφισό. Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και εκτείνεται έως και τη Νέα Φιλαδέλφια και το Μαρούσι. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από το κόμβο Φιλής έως και τη Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς την Ελευσίνα αναμένονται καθυστερήσεις της τάξης των 10 με 15 λεπτών, ιδίως από το κόμβο της Πλακεντίας. Τέλος, μετά εμποδίων και χαμηλές ταχύτητες, διεξάγεται η κυκλοφορία και στους περισσότερους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας. Άμεσο κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων αντιμετωπίζει η χώρα, καθώς η Κομισιόν κρίνει ανεπαρκή την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών στον απόϊχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ευθέως με περικοπή κοινοτικών κονδυλίων λόγω σοβαρών κενών στους ελέγχους για τα βοσκοτόπια και τις βιολογικές καλλιέργειες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει οδηγήσει στο εδόλιο 4 βουλευτές και πρώην κρατικά στελέχη για παράνομες ενισχύσεις. Μεσοβέζικη στάση τήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέναντι στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, αποφεύγοντας να διαψεύσει ευθέως τις επιμάχες αναφορές της Αμερικανίδας πρέσβειρας Kimberly Guilfoyle προς τον Σταύρο Παπασταύρου και περιορίστηκε στη δήλωση πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής να καταπέσει η κυβέρνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάση του Μεγάρου Μαξίμου και η σιωπή του Υπουργού Ενέργειας πυροδότησαν σφοδρές αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη κυβερνητική υποταγή στις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, πιθανό είναι το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης προσαρμογής στη χάραξη της στρατηγικής του ηλεκτρικού καλωδίου Great Sea Interconnector για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου ως τεχνική και διπλωματική διέξοδος για την αποφυγή θαλάσσιων ζωνών όπου η Άγκυρα εγείρει αξιώσεις και την αποτροπή νέας ναυτικής έντασης. Αναλυτές και διπλωματικοί κύκλοι κρούν το κόνδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση της διαδρομής θα εκλειφθεί ως υποχώρηση και de facto νομιμοποίηση των τουρκικών διεκδικήσεων και του παράνομου τουρκολιβικού. Με την εξέταση 13 μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και ανάκτησης δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα του σταθμάρχη και του βοηθού μηχανοδηγού. Παράλληλα, στο επίκεντρο τίθεται το αίτημα της πλευράς των θυμάτων για την κλήτευση ως μαρτύρων του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη και του βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλου. 36 πρώην νυν στελέχη του σιδηροδρόμου κάθονται στο εδόλιο, αντιμετωπίζοντας βαριές κακουργηματικές κατηγορίες που επισύρουν ακόμη και την ισόβια κάθειρξη. Στο νοσοκομείο Πέδων νοσηλεύεται προληπτικά λόγω εισπνοής καπνού ένα 10χρονο κορίτσι μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, η οποία τύλιξε στις φλόγες τριόροφη πολυκατοικία, οδηγώντας σε δραματικούς απεγκλωβισμούς ενίκων από την ταράτσα του κτηρίου. Την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας, διότι οι αρχές εντόπισαν διάσπαρτο έφλεκτο υλικό περιμετρικά της καφετέριας. Οι αστυνομικοί διαρευνούν τυχόν διασύνδεση του περιστατικού με άλλες πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος καταστημάτων αλλοδαπών ιδιοκτητών ή ακόμα και το σενάριο να δόθηκε η εντολή μέσα από τις φυλακές. Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι συνήγοροι Νίκος και Τέλος Αγαπινός ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού Ιωάννας Γάκα, περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους στον προφυλακισμένο σύζυγό της Ηλία Θεοδωρόπουλο. Όπως διευκρίνησαν, η κίνηση αυτή κρίθηκε δικονομικά αναγκαία. Η υπόθεση βρίσκεται εν αναμονή των κρίσιμων αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων για τα σκευάσματα που χορηγήθηκαν στο τραγουδιστή πριν από την επίμαχη πλασμαφαίρεση. Σάλλο προκάλεσε βίντεο από το πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων που καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να απειλεί και να εξυβρίζει μικρά παιδιά, κάτι που οδήγησε στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και στην απόφαση για την άμεση μετακίνησή της σε άλλη σχολική μονάδα. Λίγο μετά το συμβάν, η εκπαιδευτικός δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό μέσα στον σχολικό χώρο από ενήλικες και νοσηλεύεται με σπασμένη μύτη και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ έχει τεθεί η κλιμακούμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη και η εφαρμογή του τουρκολιβικού συμφώνου, το οποίο επιχειρεί να διχοτομήσει τη Μεσόγειο παρακάπτοντας τη Κρήτη και τη Ρόδο. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Τελαβίβ εκτιμά ότι οι κινήσεις της Άγκυρας απειλούν ευθέως την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συννεφιασμένος και άστατος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του πιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 6940 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 6940 66 70 71. Να πούμε ότι σήμερα θα είναι στο Ηράκλειο στην Κρήτη ο Γιάννης. Την Τετάρτη θα έρθει Αθήνα, οπότε κανονίστε τα ραντεβού σας, κάντε τηλέφωνα μπας και το προχωρήσετε. Πέμπτη θα είναι στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Παρασκευή Θεσσαλονίκη, Σάββατο Κοζάνη Πτολεμαϊδα και Κυριακή στην Κύπρο. Και όπως λέει κάθε φορά, χρειάζεται διαμερίσματα για πώληση και νοικίαση σε όλη την Ελλάδα. Οπότε πάρτε τηλέφωνο ούτως ή άλλως, αν τυχαίνει κιόλας τη μέρα που σας είπα να είναι στην περιοχή σας, ακόμα καλύτερα.

Πάμε λοιπόν, πάμε. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mag FM στους 99,8. Τρίτη σήμερα, 29η ημέρα του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Μία ωρίτσα έχει μείνει στο πεδίο της μάχης. Θα είστε μαζί μας. Πριν παραδώσουμε φυσικά τις σκυτάλες στους εξαίρετους συναδέλφους. '99,8 το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για την υπόλοιπη αυτή μία ώρα. Απέναντι μου έχω τον Ανδρέα Γιαννόπουλο. Κονσόλα ήχος, μουσικές επιλογές. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς. Όλοι εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε κιόλας πάρα πολύ που τα στέλνετε. Στο 6943 63 54 51. Θα το επαναλάβω σε περίπτωση που το ακούσατε, κάνετε τις δουλειές σπίτι, θέλετε να τρέξετε να πιάσετε το στυλό. 6943 63 54 51. Στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε από πού μας ακούτε. Στέλνετε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Στέλνετε αυτό που δεν συζητήσαμε, να μας διορθώσετε. Και φυσικά την καταγγελία σας.

Λοιπόν, μου στέλνει εδώ πέρα τιμές βενζίνης. Τιμές βενζίνης. Μέσος όρος. Αμόλυβδη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή μέσα Λουξεμβούργο, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Πλούσιες χώρες. Μέση τιμή της αμόλυβδης 2,092. Στην Ελλάδα 2,20. Πάνω από 2,20. 2,20 ήταν χτες το βράδυ, ήταν γραφόντουσαν. Τώρα έχει περάσει ολόκληρο 8 ώρο. Ξέρεις με το που κλείνουν τα βενζινάδικα. Πάνε και αλλάζουν στις ταμπέλες, να ξέρεις. Είδα ένα βιντεάκι που πλακωνόντουσαν. Δύο, είχε σταματήσει ο άλλος, πήγε να βάλει βενζίνη, πήγε, είχε κλείσει το βενζινάδικο και είδε τον τύπο να αλλάζει τις ταμπέλες, να ανεβάζει τιμές. Και τον έβριζε, σταμάτησε και τον έβριζε, ρε. 2,20 λοιπόν, 2,20 όταν είναι 2,092 σε όλη την Ευρώπη. Δανία, Ολλανδία και Φιλανδία έχουν υψηλότερες τιμές από εμάς. Δεν έχουν δηληστήρια αυτοί, βέβαια. Είναι σε μια απόσταση από πού παίρνουν. Φεύγει από εδώ πέρα και πάει πάνω. Ή πάει από την Αμερική ή από όπου πάει, ξέρω. Εγώ δεν ξέρω για πού πάει. Μάλτα, Σουηδία, προφανώς Βουλγαρία, γι' αυτό γίνεται ουρά. Είναι πιο κάτω από εμάς. Βασικά είναι 27 Σεπτεμβρίου, ήταν 2,201. Έχουν περάσει δύο μέρες, τώρα θα είναι στο 2,25, 2,24, 2,23. Δεν μας νοιάζει τι γίνει τώρα στις διεθνείς τιμές με το πετρέλαιο και αυτά, μην είσαστε τίποτα χαζί. Εδώ πέρα παίζουν μπαλίτσα δηληστηρούχοι. 2,219 το ντίζελ, να ξέρεις. Τι πήρες ντίζελ να κάνεις οικονομία. Να, κάτσε τώρα εδώ. Ενώ άμα θες να βάλεις κατοστάρα, 2,442. Όσον αφορά λέει το υγραέριο, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 1,028 το λίτρο. Α, μόνο με αυτή δεν μου φαίνεται πιθανό. Εγώ τιμές βλέπω άλλες. Γιατί ειδικά να πας σε επαρχία, περιφέρεια, κάτω από 1,20 δεν βρίσκεις φυσικό αέριο. Αυτό είναι καρατσεκαρισμένο που σας λέω. Και αυτές είπαμε είναι μέσες τιμές. Δηλαδή άμα πας Δωδεκάνησα σε νησιά και τέτοια, έχει απλή η βενζίνη 2,428 το λίτρο στις Κυκλάδες, 2,323 στα Δωδεκάνησα, 2,296 στη Λευκάδα. Έτσι, για να έχουμε κίνηση, να βγαίνει ο Τσιάρας να λέει τι ζωάρα κάνεις μεγάλε.

0: Έτσι, με τέτοια υπόκριση θέλω να τον βάλω. Θέλω να τον βάλω τον Τζιάρα.
1: Αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
2: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
1: Καλά, δεν
2: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω, έτσι.
1: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και πέρα όμως.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
4: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
5: Ας είναι καλά Μητσοτάκης. Και ξερό ψωμί.
6: Λοιπόν, 2,29 σήμερα. Τι έχετε?
5: Άγω νομίζω ότι έγραφε 1,29. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος.
7: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
2: Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
6: Το τζάμπα πέθανε.
8: Ο Κάλλιο, Κάλλιο.
6: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα.
2: Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Οι οδηγοί καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, ενώ για αρκετούς η αύξηση της τιμής της βενζίνης έχει γίνει αιτία να περιορίζουν σημαντικά τις μετακινήσεις τους. Ας δούμε τι δήλωσαν οι πολίτες στον Έολο.
10: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πέσει εδώ, τι γίνεται.
11: Τι κοιτάξτε, κούρα Αθηναίοι, όσο το κάνετε τέτοια, βέβαια.
10: Αφήσουμε τα μηχανάκια, αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
0: Εδώ σκέψω, άμα βγουν και τα γαϊδούρια στους δρόμους, τι έχει να γίνει από κίνηση με τα παιδιά. Ναι, υγρά αέριο, Ιωάννη, εμπερδεύτηκα εγώ, συγγνώμη. Όχι φυσικό αέριο, δεν βάζουν. Υγρά αέριο, εμπερδεύτηκα εγώ, LPG. Αυτός λέει πόσα λεφτά θέλει που πάει η Βόλτα κάθε Σαββατοκύριακο στην εκλογική του περιφέρεια σε βενζίνες και διόδια. Καταρχήν είσαι θρασής, διότι κατά πάσα πιθανότητα ο κύριος Σιάρας έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το οποίο το έχουμε πληρώσει όλοι εμείς. Το πήρε από τη Βουλή. Δεν ξοδεύει η βενζίνη, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Δεν το επιβαρύνει το περιβάλλον. Και τώρα να ξέρεις, θα παίξουν κι άλλα. Θα παίξουν, το ακούσατε, το κοινωνικό leasing που έρχεται. Θα πληρώνουμε όλοι μαζί για να επιδοτούνται αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing. Επιδότηση 8.000 ευρώ για την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Δηλαδή, θες να πάρεις ένα Τέσλα καινούριο να έχεις τις ωραίες. Δεν το παίρνει κανένας για τα ηλεκτρικά τώρα το Τέσλα, για να μην το παίρνει για να έχει τις ωραίες οθόνες, να οδηγάει μόνο του μελλοντικά και τέτοια. Έτσι, είναι ένα status symbol. Να μην τον βοηθήσεις εσύ που έχεις ένα Honda Accent, ξέρω εγώ, του 1993. Όχι, πρέπει να τον βοηθήσεις. Θα το ονομάσουμε αυτό κοινωνικό, όπως το είπαμε, κοινωνικό leasing και πάμε παρακάτω. Μπορεί να φτάσει, λέει, για τετραετία μίσθωση μέχρι και 12,5 χιλιάρικα. Αυτά δεν βγαίνουν από τον αέρα, δεν βρε. Εκτός αν βρήκαν τα λεφτόδεντρα, αυτοί που κράζαν τα λεφτόδεντρα, που άμα πει κανένας τίποτα να βοηθήσουμε, έχει τα λεφτόδεντρα. Για τα ηλεκτρικά έχουν λεφτόδεντρα. Έρχεται. Για τα παιδιά δίνουν 2.000, ξέρω πόσο δίνουν 2.400. Πόσο έχει πάει τώρα, στην άμα γεννηθεί ένα παιδί, 2.400 για το leasing μέχρι το 12.500, αρέσει. Σε βάθος χρόνου, 12.500. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ίσον με 6 παιδιά σε μια χώρα η οποία πεθαίνει, απεθαίνει από το δημογραφικό. Καλύτερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στους δρόμους παρά 6 παιδιά. Γιατί τα παιδιά μετά θα θέλουν να πάνε και σχολείο, δασκάλους, να έχουν κτίρια. Άστα να πάνε να τα κλείσουμε τα σχολεία, μωρέ. Να πάνε όλοι δάσκαλοι σε γραφεία. Να αναλάβουν, ξέρω εγώ, μετακλητής στο Τζιάρα, όλοι. Πάω εργάτης, εγώ λέει, να μαζεύω λεφτόδεντρα. Για μας τους ταλέπορους και μίζερους και μύρλες, πότε θα βγουν οι επιδοτήσεις για γαϊδουράκια? Άκου τώρα, άμα πάρεις γαϊδούρι, καταρχήν έχεις 90% πιθανότητα να μπλέξεις με φιλοζωική και τα λοιπά, να βρεθείς να πληρώνεις και πρόστιμο. Το θυμάσαι τον άλλον που οδηγούσε το άλογο και του κάνανε αλκοτέστ? Όχι, νομίζεις θα σε αφήνουν σε να κυκλοφορείς με γαϊδούρι? Ο άλλος, ο Τζίμι, έρχεται με σύνθημα από ότι αυτό πρέπει να είναι δεκαετία του 80, καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι, ή το είχε πει ο Τσίπρας. Δηλαδή, κάτι έχει παίξει με αυτό το σύνθημα, δεν το θυμάμαι καλά. Παπάκι, πέτυχα έναν τύπο χτες στο βενζινάδικο, πήγα να βάλω βενζίνη, έβαλε 3 ευρώ μπροστά μου. Μεγάλος, ηλικιωμένος άνθρωπος, δούλευε κιόλας, δηλαδή μετέρω, και έβαλε 3 ευρώ βενζίνη στο παπάκι. Δεν το ξέρω. Αυτός είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της, πώς το λέγει ο Τσιάρας, της καλοπέρασης, ότι ο κόσμος έχει επιτέλους την ευκαιρία να περνάει υπέροχα.
1: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους.
0: Και αυτό να... πού ζει, ρε φίλε? Πού ζει πραγματική δυνατότητα επιτέλους οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους? 20 χρόνια λέγα να το δω. Ζούμε σε εποχές αφωνία, δηλαδή μιλάμε ότι τώρα είναι, τι να πω, τα 7 χρόνια. Τα 7 χρόνια της αφωνίας. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια άλλος. Ο Τσιάρας δεν είπε ότι έχουν 2.500 χρόνια να γίνουν έργα? Ποιος το είπε? Όχι, ο Φλωρίδης το είπε αυτό, ρε. Ο Φλωρίδης το είπε. Ο Τσιάρας, ναι, θα μπορούσε να πει ότι 2.500 χρόνια έχουμε να περάσουμε καλά. Αυτό στο μεταξύ δεν είναι αλαζονία. Αυτό είναι λογικά κάποιος τους ποτίζει. Πώς είναι ο Βελίξ που είχε πέσει μέσα στο φίλτρο και ήταν συνέα? Κάτι βλέπουν άλλο κόσμο, παιδιά. Δεν ξέρω πού ζουνε, ρε, εσύ. Πραγματικά, δηλαδή, πού ζουνε? Πού ζουνε? Φεύγουν από το Κολωνάκι, ξέρω. Υποθέτω ότι ο Τσιάρας φεύγει από το Κολωνάκι και πάει, ξέρω εγώ, σε ένα. Τι να σου πω, στη Βίλα των Βιλανάκηδων, στη Λάρισα. Δεν ξέρω, τυχαία το λέω. Μην απορούμε, λέει, με αυτό το IQ που έχουμε, οι πιο πολλοί αυτά μας λένε. Τι έχει το IQ μας? Στο μεταξύ, να ξέρεις, το IQ πέφτει συνολικά στη Δύση εδώ και κάτι. Εδώ και 30 περίπου χρόνια. Το IQ πέφτει. Για διάφορους λόγους, δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε, αλλά αυτό είναι ένα επιστημονικό γεγονός. Μπορεί να ποντάρουν σε αυτό. Σου λέει, ξέρω εγώ, μπορεί να πέφτει πιο γρήγορα στην Ελλάδα, να τη βγάλουμε καθαρή και σε αυτές τις εκλογές. Δεν έχει κάνει καμιά έκρηξη σήμερα πουθενά, τίποτα? Πώς σκέφτεστε, ρε παιδιά? Χτες μας πήρε, χτες έκλεισε, μετά που μιλούσαμε εδώ πέρα, έκλεισε και στο Χαλάνδρο, σπάσαν κάτι σωληνές πλημμύρες, έγινε χαμός.

Λοιπόν, θέλετε να επιστρέψουμε στα πρωτοσέλιδα να βάλουμε το κομμάτι που δεν το είχαμε. Να τα ολοκληρώσουμε. Είναι κρίμα, διότι είχαμε την εισβολή βλάχου στο στούντιο, αλλά πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Και μπείτε να συνεχίσουμε από εκεί πέρα που ήμασταν. Είσαι έτοιμος, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Να το, λοιπόν, ήμασταν μόλις, είχαμε διαβάσει μακελιό, ποια δεξιά μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Δημοκρατία τη διαβάσαμε, ομερτά για τις απειλές Γκυλφόιλ. Και εφημερίδα Εστία, ψυχαλίζει, χλιαρή και φοβική η αντίδραση της κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας, σχόλια περί ανέμων και υδάτων. Ψυχαλίζει κατά το στρατηγέ Ιδού ο στρατός σας, ο James Van Fleet. Κυρία πρέσβη, ειδού το πολιτικό σας προσωπικό. Αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβης ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και δεν εκλήθη για εξηγήσει το ΥΠΕΞ η κυρία Γκυλφόιλ. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, ενώ έχει και σαν δεύτερο θέμα στη γερουσία της Γαλλίας για πρώτη φορά ο συναγερμός της Le Pen. Προελάβνει, λέει, στις δημοσκοπήσεις. Πρώτη φορά η ταυτοτική δεξιά στη Γαλλία κέρδισε μεγάλο αριθμό εδρών στις έμεσες εκλογές γερουσιαστών. Διάβαζα ότι αν κατέβει η Λεπέν, βγήκε και μια δημοσκόπηση χθες, αν κατέβει η Λεπέν με αντίπαλο το Μελανσόν, το βαρουφάκι, ας πούμε, σαν να λέμε της Γαλλίας, της δίνουν μέχρι και 69% στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Στο μεταξύ, όλο αυτό το θέμα γίνεται για την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Δικαίως, δεν το λέω, δικαίως έχουν ξεσηκωθεί όλοι για τη ρίση αυτή, αν υπόθηκε, αν όντως έριξε την κυβέρνηση στη Ρουμανία οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Έχουν ξεσηκωθεί όμως μαζί και ξέρεις ποια. Αυτοί οι οποίοι στη Ρουμανία πήγαν και ξανακάναν τις εκλογές, δεν τους άρεσε το αποτέλεσμα, το θυμάσαι αυτό?

Απλά λέω ότι όταν είχε κερδίσει τις εκλογές ο, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι πώς τον λένε τώρα. Είχε κερδίσει τις εκλογές και δεν τους άρεσε και το ξανακάνανε. Τζορτζέσκου, πώς τον λέγανε, χάνεται το όνομα. Και ξανακάνανε, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βγήκε και ένας Γάλλος εκεί πέρα και επίτροπος και λέει: κοιτάξτε, άμα δεν μας αρέσει εμάς το αποτέλεσμα, μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Και έδινε ως παράδειγμα τη Ρουμανία. Τώρα, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη Ρουμανία, δεν ξέρω. Τζορτζέσκου, ναι, σωστά το λέω, μπράβο. Λοιπόν, πάμε εσπρέσο. Εφημερίδα Εσπρέσο, χάος πάνω από τον νεκρό Μαζό. Η νέα κατάσταση 69χρονη συνταξιούχου νοσηλεύτρια για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν έρθει το ΕΚΑΒ. Διάβασα και κάτι καλό χτες. Λέει την ώρα λέει, που παίρνανε το μαζονάκι με το ασθενοφόρο, δεν πήγε μαζί γιατρός γιατί έκανε πλασμαφαίρεση σε έναν άλλον δίπλα. Σου λέει, κάτσε, μην γίνει τίποτα εδώ πέρα. Θα μπορούσε να μου πει να έκανε χημειοθεραπεία όπως κάνει άλλη Θεσσαλονίκη με αυτά που βγαίνουν σε σημεία και τέρατα. Έχει ακόμα σοκαριστική καταγγελία Ολλανδέζας τουρίστρια σε Airbnb στα Εξάρχεια. Μου έφερε την πίτσα και μετά χύμιξε πάνω μου. Τελιβεράς βιαστής κυκλοφορεί ελεύθερο στο κέντρο της Αθήνας. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε, γιατί υπάρχει κάποιος έλεγχος στο ποιοι δουλεύουν. Υπάρχει κανένας έλεγχος στις εταιρείες, στην delivery, ποιοι μπαίνουν στο σπίτι τους. Δεν υπάρχει κανένας. Ο άλλος δεν ήταν που πετροβόλαγε τις γυναίκες στην Κεφσιά, θυμάσαι, τους είχε σπάσει τα δόντια. Άμα έβλεπε γυναίκα, τη σκότσαρε μια κοτρώνα. Μιλάμε εδώ πέρα εκεί με τους ντελιβεράδες. Προφανώς υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμπληρωματικά βγάζουν χρήμα. Δεν πάει σε όλους αυτό. Αλλά οι εταιρείες λειτουργούν σε καθεστώς. Ό,τι να είναι, ρε. Βγαίνει ένας, δηλώνει. Έχουν και τους τολάρχες που δουλεύουν με μία άδεια. Ξέρω εγώ, δουλεύουν τέσσερις, δουλεύουν πέντε. Άστο τώρα, μην το πιάσουμε αυτό. Αλλά πόσοι βιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν θέλετε να το ζητήσουμε όχι μόνο στα Εξάρχεια, στην Αθήνα ολόκληρη. Και μαντέψτε, οι περισσότεροι από αυτούς από ποιο υπουργείο είχε περάσει η υπόθεσή τους. Λέω εγώ τώρα τυχαία κάτι. Και κάποιοι έβαλαν τις τζίφρες τους για να μείνουν είτε με άσυλο είτε με το χαρτάκι που θα πάνε ότι υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα μόνοι τους κάποια στιγμή. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μην μετακινήσετε. Έχουν σήμερα τη σύσκεψη. Πώς θα αντιμετωπίσουν το ενεργειακό πρόβλημα στις Βρυξέλλες. Μιλάμε τώρα, οι άνθρωποι θα μαζευτούν και επειδή φροντίσανε να μην έχουν φυσικό αέριο, δεν ξέρουν τώρα πώς θα βγει ο χειμώνας. Έρχεται και βαρύς χειμώνας από ό,τι καταλαβαίνω. Θα βρέξει, θα χιονίζει, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και η λύση που βρήκαν, δηλαδή μαζευτήκαν όλοι αυτοί, μιλάμε τώρα, είναι η crème de la crème των Βρυξελών. Η αφανγκατέτωτη της ενεργειακής πολιτικής. Η μεικτή Ευρώπης των τεχνοκρατών. Και θα μαζευτούν όλοι αυτοί και ξέρεις τι θα πούνε. Έχει βγει σχεδόν το τι θα πούνε. Εντάξει, λέει, δεν έχουμε ενέργεια, είναι πολύ ακριβή ενέργεια, μην χρησιμοποιείτε ενέργεια. Τι λες, ρε. Αυτοί παίρνουν 30.000 παίζει να παίρνει ο άλλος το μήνα, ρε, ο γραφειοκράτης Βρυξέλλες. Για να βγει και να πει το συμπέρασμά του είναι ότι επειδή έχουμε ενεργειακό πρόβλημα και ενεργειακή κρίση, μην χρησιμοποιείτε ενέργεια. Αυτό θα βγουν και θα πούνε και θα γελάμε. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι. Αυτό θα μας πει να το γνωρίζετε. Λοιπόν, εφημερίδα Καθημερινή. Η Λερναία Ίδρυα της Μυκόνου. Καλά, εντάξει. Η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Διεξάγεται, λέει, σήμερα με πληροφορίες της εφημερίδας, εις βάρος του προϊσταμένου έρευνα για μια σειρά από αδικήματα όπως απιστία κατ' εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων. Και έχει ενημερωθεί, λέει, ο Δήμαρχος Μυκόνου που έχει αποφασίσει την απομάκρυνσή του. Δεν πήγαινε κανένας το μυαλό, παιδιά, ότι γινόντουσαν παρανομίες στα πολεοδομικά στη Μύκονο. Πέφτουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα. Και πέφτουμε διότι πηγαίνανε και βομβαρδίσανε τα σύννεφα για να γίνει συναυλία της Ανασβήση και δεν μας κράταγαν τα σύννεφα και γκρεμοτσακιστήκαμε πάνω από τη Μύκονο. Προχώρησε, λέει, γνωστός επιχειρηματίας ανέγερσης κτίσματος 1200 τετραγωνικά με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας. Δηλαδή για να βάψεις το μαντρότυχο είναι αυτό το μικρής κλίμακας, να ξέρεις. Και δεν το πήραν χαμπάρι, τώρα έτυχε και τα... Τώρα πέσανε πάνω. Γενικά, να ξέρεις, η οικοδομική δραστηριότητα εδώ πέρα μου λέει για να το πλούσιο στη Μύκονο, αυτό είναι. Βάφουνε φράχτες, άλλο που σηκώνεται κάτι μεγαθύρια εκεί πέρα, αλλά κυρίως αυτό γίνεται.
Καίει την Καριστιανού. Η κβαντική βιοανάδραση, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Ο θάνατος του Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου και υποχρέωσε την πολιτεία να κάνει ελέγχους. Όχι, δεν άνοιξε τον ασκό του αιώλου ο θάνατος του Μαζονάκη, απλά έγινε ο θάνατος του Μαζονάκη και μετά άρχισαμε και λέγαμε ποιος είναι υπεύθυνος. Έτσι, δεν είναι ότι ευαισθητοποιηθήκανε επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, τους έπιασε το φιλότιμο. Απλά σου λέει κάτσε μην πάω εγώ φυλακή να δείξω ότι κάνω κάτι, πιάνω και κάποιον. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν είναι ότι ξαφνικά στεναχωρηθήκανε. Παραπέμπεται, λέει η Καριστιανού, στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου για το παράνομο μηχάνημα που έχει στο ιατρείο της. Και έχει στην κυριολεξία τη Μαρία Καριστιανού το παράνομο μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκε στο κβαντικό ιατρείο της. Στέφιος Λάρος, φοβερή δημοσιογραφία η Καθημερινή, τα περνούν στην Πολυδομία της Μικόνου από αυτή εκεί πλέον, να φανταστώ, με χοντρά λεφτά. Ναι, μωρέ, μόνο η πολυοδομία. Ο δήμαρχος δεν είχε πάρει χαμπάρ τίποτα. Αποφάσισε τώρα, ο δήμαρχος της Μικόνου αποφάσισε να απομακρυνθεί ο επικεφαλής της πολυοδομίας. Γιατί δεν είχε πάρει χαμπάρ τίποτα και έπεσε από τα σύννεφα. Εδώ και μια εβδομάδα έχουν περικυκλώσει οι αστυνομικοί την πολυοδομία. Δεν μπαίνει κανένας, δεν βγαίνει κανένας για να μην πάρουν έγγραφα. Και ο δήμαρχος τώρα το πήρε χαμπάρ. Παιδιά, μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Είσαι δήμαρχος Μικόνου. Βλέπεις να ξεφυτρώνουν δίπλα τέτοια. Δεν αναρωτιέσαι. Λες, νόμιμα θα είναι όλα, δεν τρέχει τίποτα. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Ο δήμαρχος είναι βέβαιο ότι έπεσε από τα σύννεφα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Star. Το μαράζι που πήρε στον τάφο της. Η Καλονή που εγκατέλειψε δόξα για έναν έρωτα και εξαφανίστηκε στις 32 της. Γιατί δεν έγινε ποτέ η νέα Λή και ενώ είχε όλα τα φόντα. Μιλάει για την Ελένη Προκοπίου που πέθανε, ηθοποιός, μία από τις μεγάλες star, λέει, του ελληνικού κινηματογράφου. Ενώ είχε από πάνω έντονη φήμη για σχέδιο Θεοδωρόπουλου ώστε να βγει από τη φυλακή, μιλάει για τον γιατρό τον Λία Θεοδωρόπουλο, παίρνει διαζύγιο από τη ΓΑΚΑ, τη χωρίζει και ετοιμάζει νέα ιατρία χωρίς το όνομά της. Αυτό τώρα είναι στην Αμερική, είναι συνηθισμένη πρακτική. Τι κάνουν όταν έχουν μπλέξει και δύο ένα αντρόγυνο και τέτοια. Δεν είναι μόνο για να την γλιτώσει ένας από τη δύο, είναι για να μην υπάρχουν και κατασχέσεις, δηλαδή στα περιουσιακά στοιχεία, αγωγές, ξέρεις που έρχονται, θα πέσουν μηνύσεις και τέτοια. Παίρνει ο ένας όλο το βάρος και ο άλλος παίρνει την περιουσία, ώστε να μην. Τυπικά τουλάχιστον παίρνει το διαζύγιο και λέει στο διαζύγιο τα πήρε όλα ο Θεοδωρόπουλος. Ο Θεοδωρόπουλος θα αθωωωθεί, θα καταδικαστεί η ΓΑΚΑ, η ΓΑΚΑ θα είναι. Χωρίς δραχμή στην τσέπη της, ρε παιδί μου, θα τις τα έχει πάρει όλα στο διαζύγιο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει έτσι, λέω ποια είναι η πρακτική στα Αμερικάς.

0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα μπει και το Ουσμπεκιστάν για να καλυφθεί το κομμάτι της Ασίας. Συγγνώμη, 4.000 λαθρομετανάστες είναι, είπαμε, μετράω. Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, Ελλάδα. 5 χώρες. Στέλνουν δηλαδή από 800 λαθρομετανάστες. Θα κάνουν ένα ολόκληρο project, τώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε, έχουν κάνει, έχει πάει 3 φορές ο Πλεύρης σε αυτή τη συνεδριά που κάνουν, ρε. Θα κάνουν όλοι μαζί, θα μαζευτούν και θα κάνουν όλοι μαζί ένα κέντρο για 4.000 λαθρομετανάστες. Δεν έχουν καταλήξει ή στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα. Ένα από τα δύο. Θα πηγαίνουν εκεί. Και θα είναι δηλαδή για κάθε χώρα, αν πούμε ότι είναι ισομερός, ρε παιδί μου, δεν πάει με βάση τον πληθυσμό ή το πόσους λαθρομετανάστες έχουν, πάει με βάση καθαρά. Ρε παιδί μου, είμαστε 5 χώρες, 4.000 θέσεις από 800. Όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή η πολιτική κουβέντα γίνεται για 800. 800 έχουν έρθει σε μία εβδομάδα. Σε μία εβδομάδα στην Κρήτη. 400 κατεβήκανε σε ένα 24ωρο προχθές. Καταλαβαίνετε τι, το μέγεθος της κοροϊδίας, ότι αυτό δεν είναι λύση, δεν είναι μέτρο, δεν είναι τίποτα. Μας κοροϊδεύουνε κανονικότατα. Και ένα σχέδιο, λέει, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μήνυ ΝΑΤΟ απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Εντάξει, κοσμάρα. Κοσμάρα. Εδώ πέρα δεν έχουν ούτε δορυφόρο οι Ευρωπαίοι, να δεν μπορούν να παίρνουν πληροφορίες στο πεδίο της μάχης και θέλουν να κάνουν μήνυ ΝΑΤΟ. Δεν έχουν ούτε Starlink. Άμα δεν τους το κόψει ο Elon Musk, τέλειωσε το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ. Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα. Ο μεγάλος εχθρός του Έλληνα είναι ο ίδιος Έλληνα. Ζητείτε νέους Καποδίστριας για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει από την αρχή την πατρίδα. Ενώ έχει αναφορά σε πραξικόπημα Κίμπελ, η πρέσβυρα τον είπα σε ρόλο Πιουριφόη προκαλεί το δημόσιο αίσθημα καυχόμενο ότι νευοκατεβάζει κυβερνήσεις. Αυτά ήτανε, το μεταφέραμε στο δεύτερο μέρος της μισές εφημερίδες σήμερα λόγω της εισβολής Βλάχου κατά το πρώτο μέρος. Βέβαια είχε ο άνθρωπος να πει για το Γεραπετρίτη. Εάν όντως έχουν υποθεί αυτά από Γεραπετρίτη, μιλάμε τώρα για έμεση αναγνώριση όχι μόνο των θαλασσίων πάρκων, αλλά ολόκληρου του τουρκολιβικού μνημονίου, όπως σημειώνεται εδώ πέρα σε μηνύματα που μου στέλνετε. Λοιπόν, έχει έρθει ο Ιωάννης εδώ πέρα και περιμένει, οπότε πάμε να ρίξουμε. Τι δορυφόρο, λέει, ούτε μαντήλ να κλάψουν δεν έχουν οι Ευρωπαίοι. Ναι, θα κάνουν οικονομία στην ενέργεια και ταυτόχρονα μείνει ΝΑΤΟ, ρε. Είναι απολύτως λογικό. Απολύτως λογικό. Πάμε να μας ενημερώσει ο Ιωάννης για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τι συμβαίνει, αν χαλαρώσανε καθόλου τα πράγματα, αν έγιναν χειρότερα. Αν θα βγει κανένας υπουργός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να λέει, μα κοιτάξτε πόση κίνηση έχει. Χαμός γίνεται, περνάμε υπέροχα.
1: Λοιπόν, αυτήν την ώρα που έτσι μπήκαμε βαθιά στις ώρες αιχμής, η κίνηση είναι σε υψηλά επίπεδα, ταλαιπωρία για τους περισσότερους από τους οδηγούς της πρωτεύουσας. Επομένως, να ξεκινήσουμε ότι οι αναμονές καλά κρατούν και οι καθυστερήσεις όσον αφορά την Αττική Οδό, τα 35 λεπτά για το ρεύμα προς το αεροδρόμιο, πέφτουν λίγο-λίγο για την κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, είναι και στα 10 με 15 λεπτά. Τώρα, ως προς τους υπόλοιπους δρόμους, να πάμε αμέσως στη λεωφόρο Κηφισού, βασικός δρόμος. Έχουμε κίνηση στο ύψος των Αχαρνών. Κηφισιά, Αχαρνών, ένα δύσκολο τμήμα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ενώ μετά για την κατεύθυνση προς το Πειραιά, βλέπω να επικρατεί η ταλαιπωρία από το ύψος των Πατησίων για να φτάνει έως και το Εγάλεο. Ενώ αντίθετα από το Εγάλεο έως και τη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα, η καλύτερη είναι η κατάσταση όσον αφορά το Πειραιά. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο στο Νέο Φάληρο και στην Αλυπαίδου. Έχουμε σε προέκταση μετά στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή Αλίμου, στην περιοχή του Αλίμου. Ενώ έχουμε κίνηση και καθυστερήσει στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Τώρα, ως προς το κέντρο της Αθήνας, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Στη λεωφόρο Συγκρού η κίνηση έχει περιοριστεί από το Νέο Κόσμο έως και το κέντρο. Μετά σε επέκταση στην Αρδιτού και στην Κηφισίας τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν και εξακολουθούν να είναι δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υπόψη ότι στο ρεύμα ανόδου η κατάσταση είναι δύσκολη από το κέντρο έως και το Μαρούσι. Η κατάσταση είναι αντίστοιχη και στη λεωφόρο Μεσογείων όπου το καθοδικό ρεύμα παραμένει έτσι αρκετά φορτωμένο. δίνοντας έτσι αρκετή ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ στο υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας έχουμε έντονη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας, κατά τόπο στην Ομόνια, στο Μεταξουργείο, στη Βασιλίση Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, και έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα στην Εθνική Αντιστάσεως, παράλληλα και στο ύψος της λεωφορού Βουλιαγμένης. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση όπως βλέπετε.

να λένε την κίνηση, αλλά να τη λένε, ξέρεις πώς είναι στη Λατινική Αμερική που λένε τον καιρό κάτι καλλίγραμμες ωραίες κοπέλες και το λένε με πάθος, τον καιρό, τον λένε πολύ έτσι όμορφα. Να βγαίνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί και να μας λένε πω πω παιδιά, κίνηση σήμερα εκεί πέρα, χαμός, περνάτε πολύ ωραία, υπερκατανάλωση, τα πάντα πάνε υπέροχα κτλ. Να έχουμε έτσι μια εσάνς αισιοδοξία κάθε πρωί. Αντί να τραβολογά εδώ πέρα το Γιάννη τον καημένο να τα λέει, να μας να βγάζουμε ένα βουλευτή, έναν υπουργό κάθε μέρα να δίνει δηλαδή το feed η τηλεόραση της Βουλής. Να έχουμε τη μία μέρα το Γερίδη για τον Κηφισό να ξεκινάει, το μπαίνει κάθε πρωί. Να έχουμε την άλλη μέρα τον Τζιάρα για την Εθνική Οδό. Να έχουμε τον Γκουλκουδίνα για τη Συγκρού. Μητσοτάκη, λέω, τον Άδων τον Γεωργιάδη να μας λέει χαμός γίνεται, πάει ο κόσμος στις παραλίες να περάσει υπέροχα. Άρε Πετρούλα που είσαι ο Μερακλής, ο Άκης, θυμήθηκε Πετρούλα. Έτσι, να μας λένε την κίνηση. Όλοι αυτοί οι νεοδημοκράτες που λένε ότι περνάμε φανταστικά, είναι η καλύτερη εποχή της ζωής μας. Δεν θα ξαναπεράσετε ποτέ τόσο ωραίο σήμερα όσο σήμερα. Να ξέρεις, αυτό στο μεταξύ μπορεί να είναι και πραγματικό. Δηλαδή να υπάρχει ακόμα και χειρότερα. Να μπορεί να γίνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα.

Μιλάμε τώρα για υπέροχα πράγματα. Μα ήταν φάξιζε πάρα πολύ αυτές από πρωτοβουλία. Δεν ξέρω πώς πρέπει να πιέσουμε προς την τηλεόραση της Βουλής, αφού έχουν πάθει τέτοια ζημιά με την κίνηση τα στελέχη της κυβέρνησης, να βγουν να λένε την κίνηση κάθε πρωί. Θα το προτείνω εγώ. Βγήκε και ο Ταχιάος στο μεταξύ, τον θυμάστε τον υφυπουργό με το σερί επιτυχιών όπως την Κυψέλη που δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Έβλεπα χτες, είχε πάει ο Ιάσονας ο Τσέτσος και έκανε ένα οδηπορικό, ένα ρεπορτάζ, το έδειξε χτες στο Ανατρεπτικό και στους δρόμους της Κυψέλης. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν υποχωρήσει, ότι έχουν προβλήματα μέσης πολυκατοικίες μόνο, ρογμές και έχουν αλλάξει κτλ. Είναι και στους δρόμους. Έχουν αρχίσει και έχει χαραγματιές, έχει προβλήματα έξω. Φαίνονται όπως περπατά στην Κυψέλη. Από το μετρό εκεί πέρα. Και βγήκε λέει ο Ταχιάος να μιλήσει για την πλάκα. Υπάρχει και η ατομική ευθύνη, είπε, και αυτή αφορά ζωές και περιουσίες. Στο μεταξύ, η ατομική ευθύνη. Τι ατομική ευθύνη είχαν οι τέσσερις καημένοι Αμερικανοαλβανοί ήτανε. Θεός χωρέσει τους ανθρώπους. Πήγανε και νοικιάσαν ένα Airbnb να μείνουν για 2-3 μέρες, πόσο μείναν. Ταξίδι του μέλλοντος. Ήταν έγκυος η καημένη κοπέλα, ρε εσύ. Έγκυος η καημένη κοπέλα. Τι ατομική ευθύνη είχε αυτή, κύριε Ταχιάο? Τι πλήρωσε? Ποια παράληψή της πλήρωσε και έχει ατομική ευθύνη? Στο μεταξύ, δεν είδα να κάνετε διαδήλωση τον κύριο Ταχιάο για τη Βιολάντα. Θυμάσαι εσύ να βγήκε τότε για τη Βιολάντα ο Ταχιάος να μας μιλήσει για την ατομική ευθύνη? Δεν τον είδα τον κύριο Ταχιάο, ο οποίος είναι υφυπουργός υποδομών, ο κύριος Ταχιάος, με μακρά πορεία, δεν έχει καταφέρει να εκλεγεί, καταφέρνει όμως να διορίζεται. Πάντοτε, παντού. Δεν βγήκε τώρα με την υπόθεση εδώ πέρα με τους γείτονες, με τα μπισκότα του Παπαδοπούλου, πετάγαν τα λίμματα στο Κυφισό. Δεν είδα να βγει να μιλάει για την ατομική ευθύνη εκεί ο κύριος Ταχιάος. Έτσι και σκεσέ ο Ταχιάος σε αυτά. Και τα βρήκε την ατομική ευθύνη μόνο τώρα στην πλάκα. Λέει που περιμένουμε στο μεταξύ, δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα. Λένε ότι υπάρχουν κάποιοι, ότι είχαν κάποιες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που δεν συντηρούσε καλά το ζευγάρι στον δεύτερο όροφο.

Τώρα κοροϊδευόμαστε έτσι, κοροϊδευόμαστε. Το πήρε το μάτι μου χτες, υπήρχε και σήμερα νεότερη εξέλιξη, λέει, στο κόμμα του Τσίπρα, ρε. Μαζεύανε λεφτά τόσο καιρό.

Ναι ρε, μαζεύανε λεφτά. Κάνανε, λέει, είχαν ανοίξει πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης. Και κάνανε σήμερα απολογισμό, είχαν ανοίξει την πλατφόρμα και καλούσαν τον κόσμο να πάει να βάλει λεφτά. Να κάνουνε ταμείο, να φτιάξουν ένα κουμπαρά για να οδηγηθούν προς τις εκλογές. Σου λέει, ξέρεις, μας παρουσιάζουν εκεί πέρα δεύτερο κόμμα, εντάξει, να κάνουμε ένα ταμείο, να έχουμε να κινηθούμε. Θα κάνει προεκλογική εκστρατεία. Και έχουνε μαζέψει, λέει, σήμερα 214.000 ευρώ. 214.000 ευρώ πλέον δεν μπαίνεις ούτε 60 τετραγωνικά σπίτι στα Πατήσια, να ξέρεις. Και ο Τσίπρας, δηλαδή, θα βγουν και θα πούνε ότι με αυτά τα λεφτά, με τις 214.000 και τα έσοδα, ξέρω εγώ, το βιβλίο του Τσίπρα, θα πούνε και καμιά τέτοια ιστορία, θα πάει το κόμμα Τσίπρα στις εκλογές. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς. Με 214.000 ευρώ θα βγουν και δεν τρεύονται, σαν το δήμαρχο της Μικόνου, ρε. Σαν το δήμαρχο της Μικόνου. Και λέει, έδωσαν στη δημοσιότητα τα 214.000 ευρώ ως απάντηση, λέει, σε όσους κατηγορούν το κόμμα Τσίπρα ότι έχει πλάτες από επιχειρηματικά συμφέροντα. Μιλάμε, τους έκαναν, το βούλωσαν. 214.000 στον τάξη προεκλογική περίοδο δεν πρέπει να φτάνουνε. Ποιες αφήσετε ρε. Ούτε για τους, τι να σου πω, ούτε για τους καφέδες. Ούτε για τους καφέδες τους δεν πρέπει να φτάνουνε. 214.000 ευρώ, τόσα είναι τα λεφτά Τσίπρα, λέει. Σε πρόστιμα περισσότερα θα πληρώσουμε γι' αυτό. Να, τώρα το καινούργιο με τα ΚΕΚ. Δεν σε πάω στον ΟΠΕΚΕΠΕ που πληρώνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια πρόστιμα. Τώρα βγήκε αυτή η καινούργια η απατεωνιά με τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Φάγανε εκεί πέρα. Βγήκαν οι διαγωνισμοί. Λέει, τόσα χρόνια κάνανε διαγωνισμούς με μέσο όρο, λέει, συμμετεχόντων σε κάθε διαγωνισμό 1,23. Δηλαδή σε κάθε πέμπτο διαγωνισμό πήγαινε και ένας δεύτερος. Ήταν ένας σε όλους τους διαγωνισμούς και σε κάθε πέμπτο πήγαινε άλλος ένας και έβγαιναν και ήτανε δύο. Αυτό ήτανε. Και τρώγανε, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Και προτείνει, λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιονομική διόρθωση. Ακούτε τι ωραίο που το λένε. Δημοσιονομική διόρθωση. 1.622.000 ευρώ. Ξέρετε τι είναι αυτά, η δημοσιονομική διόρθωση. Επί της ουσίας πρόστιμο, δηλαδή να τους γυρίσει το κράτος από αυτά που μοίρασε. Τα έχει μοιράσει τα λεφτά, πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ, λέμε τώρα τυχαία. Τα έδωσε στους γνωστούς, στους φίλους, αυτούς που πάνε κάθε Σαββατοκύριακο παρέα με τον Τζιάρα στην Εθνική Οδό, δεν ξέρω κι εγώ, που έχουν ηλεκτρικό αμάξι για να έχουν ξενιάσει τώρα από το κόστος των καυσίμων. Αλλά η επιστροφή των χρημάτων, η περίφημη αυτή η δημοσιονομική διόρθωση, δεν θα γίνει από τις δικές τους τσέπες. Θα γίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα δώσουμε, δηλαδή, εσένα η φορολογία σου, Αγιαννητόπουλε, θα πάει για να διορθωθεί δημοσιονομικά το όργιο σπατάλης και παρατυπιών και παρανομιών και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έτσι τα λένε πιο ωραία, τα λένε συστημικές αδυναμίες, να ξέρεις. Είναι συστημική αδυναμία, δεν είναι ότι κάποιος έκανε κάτι παράνομο, ότι τα έδωσε σε ένα δικό του, ότι ήταν διαγωνισμό που κατέβαινε μόνο ένας και έπαιρνε τη δουλειά. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω καν να το σκέφτεσαι αυτό. Και θα το λες, όχι πρόστιμο, θα το λες δημοσιονομική διόρθωση. Τι ωραία, ρε. Αυτό, άμα μπορείς να τα γράφεις έτσι ωραία, ρε παιδί μου, λέει ο άλλος χαλάλι. Μου βάλε τώρα στο λεξιλόγιο τη λέει την φράση δημοσιονομική διόρθωση. Εντάξει, ας δώσω το κάτι της. Θα είμαι ευχαριστημένος. Έχω μάθει και 2-3 πράγματα.

λεπτά για τα προγράμματα κατάρτισης. Επαναλαμβάνω, έχουμε καταρτιστεί, έχουμε παρακαταρτιστεί, έχουμε γνώσεις πλέον. Τα καταφέρανε ακόμα και αυτό, ας πούμε, το που θα ήταν ενδεχομένως ακόμα και μία μηχανή ανάπτυξης. Δηλαδή, κάποιος κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες, να κάνει και νέα πράγματα, τα φάγανε, τα ματσουλήσανε μέχρι τέλους. Κάνανε προγράμματα μέσα στον Κορυδαλό, ρε, για φυλακισμένους να τους μάθουν ελληνικά. Όχι στον Κορυδαλό, σε φυλακές, δεν θυμάμαι σε ποιες φυλακές. Μπορεί να ήταν στον Αυλώνα, δεν θυμάμαι. Και δεν έμαθε ούτε ένας, ρε. Ούτε ένας ελληνικά. Κανένας, τίποτα. Δηλαδή μιλάμε για ένα κράτος παροδία και λες τώρα μετά θα προστατεύσουν αυτοί τα εθνικά μας συμφέροντα, θα προστατεύσουν τα δικαιώματά μας, τα κυριαρχικά, από τους Τούρκους. Ποιος μου λέει ότι δεν κάνουν ξέπλυμα, λέει, τα λεφτά που παίρνουν από ολιγάρχες. Τι εννοείς, και αυτό θα το κάνω, όλα θα γίνονται. Εδώ πέρα, παιδιά, βγαίνουν και σας λένε ότι είναι η καλύτερη εποχή που ζείτε. Βγαίνουν και σας λένε ότι έχει ο κόσμος λεφτά και προχωράει, πάει στη Συγκρού, πάει από εδώ, πάει από εκεί και κρίση, λέει, θα έχουμε μόνο άμα πάει 5 ευρώ η βενζίνη. Αυτό το είχε πει ο Κερίδης πριν από καιρό. Τώρα δεν θα σχολιάσω αυτά τα πράγματα που μου λέει ο Αγιαννητόπουλος, δεν μπορώ, ας μείνουν μεταξύ μας να ξεχαστούν, να μην βγουν ποτέ στον αέρα των εφέ.

Εντάξει, να ξέρετε, τα πρόστιμα δεν τελειώνουν, διότι έχουμε και επιστροφή του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει κουκουλωθεί μεν τώρα στην ΑΔΕ, αλλά υπάρχει σοβαρή περίπτωση να διακοπούν πλήρως οι πληρωμές των επιδοτήσεων. Στείλανε κάτι επιστολές από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν δηλαδή, στις 14 του Σεπτέμβρη. Αυτή η έκθεση, αυτή η επιστολή παρατηρήσεων, μην μας πάω ότι όχι ότι σας πιάσαμε από τα αυτή, καταγράφει, λέει, σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους των ενισχύσεων, στην πιστοποίηση των βιολογικών, στην εποπτεία των φορέων πιστοποίησης και στην επαλήθευση της επιλεξιμότητας εκτάσεων και ζώων. Δεν ξέρω δηλαδή τι πάει καλά. Τους τα έχουν βγάλει όλα ότι είναι προβληματικά. Αφού τα βάλαμε στην ΑΔΕ για να λυθούν όλα τα προβλήματα με προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, λέει, η Κομισιόν εξετάζει τον αποκλεισμό μέρους των δαπανών από την ενωσιακή χρηματοδότηση και απαιτεί διορθωτικά μέτρα και ποσοτικοποίηση του κινδύνου. Γιατί οι έλεγχοι, λέει, μένουν στα χαρτιά. Έπρεπε ο Ελγό Δήμητρα να κάνει το 2025 175 εποπτικούς ελέγχους. Έτσι, 175. Σου λένε ένα μήνυμο, ρε παιδί μου, κάνει και παραπάνω. Πόσους έκανε? Έκανε 62. Λέει επί της ουσίας η Κομισιόν, ρε, λέει ότι εντάξει, μεταφέρατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και καλά, για να του δώσετε ένα επίχρησμα νομιμότητας, τεχνοκρατικό κτλ. Να σβηστούν και ότι υπάρχει ό,τι υπήρχε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην σας τυχιώνει. Αλλά λέει δεν άλλαξε τίποτα. Έλεγχοι δεν γίνονται, πάλι τα ίδια γίνονται και όλα τα υπόλοιπα. Θα το βρούμε μπροστά μας, θα κάνουν εκεί πέρα, πώς το είπανε, διορθωτικές, πώς το είπανε. Διορθώσεις, ξέρω εγώ, εντάξει, δημοσιονομικές διορθώσεις. Να επιστρέψουμε κάποια λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπω να έρχεται και από εκεί. Δημήτρη, φίλε, με το νούμερο ένα σύμμαχο της Τουρκίας, λέει, που έχουμε στη χώρα μας, όχι, θα μας βοηθήσουν να μας φάζουν στο γόνα. Μιλάω για Πακιστάν, είναι 1 εκατομμύριο μέσα στη χώρα. Κάνανε και εκδήλωση την Κυριακή, είδες, χαμός. Είχε έρθει μια ισλαμιστική οργάνωση εδώ πέρα που έχει σχολεία, τζαμιά. Μόνο στην Αγγλία αυτή η οργάνωση έχει 80 τζαμιά, ρε, λέει. Και ήρθαν και κάνανε εδώ πέρα εκδηλώσεις. Κλείσανε εκεί πέρα χώρους, χαμός. Χαμός, λέμε, έγινε. Θα τα έχουμε αυτά, θα τα βρούμε μπροστά μας. Αλλά να σου πω κάτι. Βρίσκουν και τα κάνουν, παιδιά, στη Δύση. Βρίσκουν, εγώ πραγματικά είμαι πεπισμένος ότι βρίσκουν και τα κάνουν. Και δεν φταίνε, δηλαδή. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ούτε τους τζιχαντιστές πια. Γιατί διαβάζω κάτι πράγματα από την Ευρώπη που πραγματικά λέω δεν μπορεί να εξηγηθεί. Το άκουσες αυτό? Το άκουσα, Ανδρέα Γιαννόπουλε. Βρέφος 2 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία. Βρέφος 2 ετών, δηλαδή μιλάμε, πρέπει να είσαι σατανιστής. Τι να πω, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν βρίσκω λογική εξήγηση. Ένα βρέφος 2 ετών στην Ολλανδία υπευλήθη σε ευθανασία. Αυτό είναι η είδηση που κυκλοφόρησε χθες και δεν βγήκαμε έξω στους δρόμους να τα σπάσουμε όλα. Νόμιμα. Σκοτώσανε νόμιμα ένα βρέφος 2 ετών. Γιατί, λέει, γιατί πόναγε. Επειδή γεννήθηκε πρόωρα σε 26 εβδομάδες, προσβλήθηκε, λέει, από σύψη, διαγνώστηκε με εγκεφαλική βλάβη σε ηλικία 4,5 μηνών. Και μετά, 2 ετών, αποφάσισαν να το σκοτώσουν. Γιατί, λέει, η νόσος είχε πυροδοτήσει σοβαρή διαταραχή ύπνου, προκάλεσε κρίσεις βήχα, ενώ παρουσίαζε διαταραχή κατάποσης. Και τους μήνες, λέει, πριν από το θάνατο, οι κρίσεις αυξήθηκαν σημαντικά. Και αντί έστω να το αφήσουν στα χέρια του Θεού. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Έχουν νόμο στην Ολλανδία, παιδιά, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βιαστή των έμπορων ναρκωτικών. Αυτά δεν υπάρχει ποινή του θανάτου. Αλλά έχουμε ευθανασία. Εκτός από ότι παίρνουν διάφορους γέροντες συνταξιούχους και τους οδηγούν με συνοπτικές διαδικασίες, έχει γίνει μείζον θέμα στον Καναδά που υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία. Με μια κυριούλα ηλικιωμένη που είχε φαγωθεί η οικογένειά της, ότι δεν κατάλαβε. Την είχαν μπουκωμένη με φάρμακα και δεν κατάλαβε τι υπέγραψε. Τη στείλανε με ευθανασία. Την στείλανε με ευθανασία και κάτι δεν μπορούσαν να τη κάνουν τινένες και τα λοιπά. Είχε πλημμυρίσει αίμα εκεί πέρα, φώναζε καημένη και τα λοιπά. Είναι μείζον θέμα στον Καναδά. Πρωταγωνίστησε δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες. Και τώρα διαβάζω αυτό.
εφθανασίασε μωρό 2 ετών. Οι γιατροί, λέει, υποχρεούνται να βεβαιωθούν βέβαια ότι η απόφαση λαμβάνεται χωρίς καμία εξωτερική πίεση. Από το δίχρονο η απόφαση. Ή αποφάσαν κάποιοι άλλοι γι' αυτό. Η Ολλανδία, και σας τα λέω όλα αυτά, σας τα διαβάζω γιατί να ξέρετε ότι μας έρχονται και προς τα δω. Όπως έγινε με τους γάμους, τον ΛΟΑΤΚΙ και όλα τα υπόλοιπα, θα τα φέρουν και προς τα δω. Η Ολλανδία ήδη από το 2002, λέει, ήταν από η πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομοποίησε την ευθανασία. Μόνο το 2025 στην Ολλανδία υπήρχαν 10.341 θάνατοι από υποβοηθούμενη αυτοκτονία ή ευθανασία. 10.341. Αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2024. Στον Καναδά, που το 2016 νομοποιήθηκε αυτή η πρακτική, πλέον το 10% των θανάτων σε περιοχές της χώρας, το 10% είναι υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Κάπου εκεί πέρα σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Ολλανδία, Βέλγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελβετία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει και εκεί από ό,τι ξέρω, αλλά είναι διαφορετικό το νομικό πλαίσιο. Καλημέρα Δημήτρη, σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός μας και εσύ ούτε μια ευχή, μου λέει Ευάγγελος. Δεν μας άκουγες, Ευάγγελε, από την αρχή να ήσουν από το πρωί εδώ πέρα να μας ακούσεις. Είχα την τύχη, λέει ο Σπύρος, να περάσει δίπλα μου Κούλης, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος, χρόνια πολλά, να του ξαναπούμε του ανθρώπου. Και στο καπάκι ανεβήκανε πίσω 5 πυροσβεστικά. Τι έγινε, ρε παιδιά? Φτάνει εκεί πέρα προς τον Ασπρόπυργο.

Λοιπόν, σηκώθη όρθιος. Σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννόπουλος. Δεν προλάβαμε να το αναπτύξουμε αυτό με το μωρό. Με έχει σοκάρει εμένα, να ξέρεις αυτό. Δεν πειράζει, κάπου εδώ πέρα θα σας αφήσω, εντάξει, ένα πιο βαρύ κλίμα, αλλά έρχεται Βλάχος Καψαμπέλης, θα έτσι δυναμικά. 10 με 12, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Όλο όρθιος, λέει ο Αγιαννόπουλος. Όχι ρε παιδιά, επειδή το λέω εγώ τώρα. 8 η ώρα ακριβώς το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα. Να είστε και εσείς. Και καλή σας συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι στον Mach FM.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δεκτό έκανε το δικαστήριο για την υπόθεση της τραγωδίας στο Τεμπών το αίτημα για την άρση του απορρίτου στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Υπήρξε σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, συνηγόρων και υπεράσπισης, αλλά και της πολιτικής αγωγής. Ως εκ τούτου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη αναλαμβάνει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποστολή τη διερεύνηση κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων από εφαρμογές όπως το Viber, καθώς και την ανάκτηση τυχών διαγραμμένων αρχείων από τη συσκευή του. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Άμεσο κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς η Κομισιόν κρίνει ανεπαρκή την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών στον απόϊχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ευθέως με περικοπή κοινοτικών κονδυλίων λόγω σοβαρών κενών στους ελέγχους για τα βοσκοτόπια και τις βιολογικές καλλιέργειες. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει οδηγήσει στο εδόλιο 4 βουλευτές και πρώην κρατικά στελέχη για παράνομες ενισχύσεις. Μεσοβέζικη στάση τήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέναντι στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, αποφεύγοντας να διαψεύσει ευθέως τις επίμαχες αναφορές της Αμερικανίδας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle προς τον Σταύρο Παπασταύρου, και περιορίστηκε στη δήλωση πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής να καταπέσει η κυβέρνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάση του Μεγάλου Μαξίμου και η σιωπή του Υπουργού Ενέργειας πυροδότησαν σφοδρές αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη κυβερνητική υποταγή στις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, πιθανό είναι το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης προσαρμογής στη χάραξη της στρατηγικής του ηλεκτρικού καλωδίου Great Sea Interconnector για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου ως τεχνική και διπλωματική διέξοδος για την αποφυγή θαλάσσιων ζωνών, όπου η Άγκυρα εγείρει αξιώσεις και την αποτροπή νέας ναυτικής έντασης. Αναλυτές και διπλωματικοί κύκλοι κρούν το κόνδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση της διαδρομής μπορεί να εκλειφθεί ως υποχώρηση και de facto νομιμοποίηση των τουρκικών διεκδικήσεων και του παράνομου Τούρκο-Λιβικού Μνημονίου. Στο νοσοκομείο Πέδο νοσηλεύεται προληπτικά λόγω εισπνοής καπνού ένα 10χρονο κορίτσι μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, η οποία τύλιξε στις φλόγες τριόροφη πολυκατοικία, οδηγώντας σε δραματικούς απεγκλωβισμούς ενίκων από τη ταράτσα του κτηρίου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας, διότι οι αρχές εντόπισαν διάσπαρτο έφλεκτο υλικό περιμετρικά της καφετέριας. Οι αστυνομικοί διερευνούν τυχόν διασύνδεση του περιστατικού με άλλες πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος καταστημάτων αλλοδαπών ιδιοκτητών ή ακόμα και το σενάριο να δόθηκε εντολή μέσα από τις φυλακές. Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι συνήγοροι Νίκος και Τέλος Αγαπηνός ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού Ιωάννας Γάκα, περιορίζοντας την εκπροσώπησή τους στον προφυλακισμένο σύζυγό της Ηλία Θοδωρόπουλο. Η υπόθεση βρίσκεται εν αναμονή των κρίσιμων αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων για τα σκευάσματα που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή πριν από την επίμαχη πλασμαφαίρεση. Σάλο προκάλεσε βίντεο από το πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιωσίων που καταγράφει τη διευθύντρια του σχολείου να απειλεί και να εξυβρίζει μικρά παιδιά, κάτι που οδήγησε στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και στην απόφαση για την άμεση μετακίνησή της σε άλλη σχολική μονάδα. Λίγο μετά το συμβάν, η εκπαιδευτικός δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό μέσα στον σχολικό χώρο από ενήλικες και νοσηλεύεται με σπασμένη μύτη και βαριές κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Συννεφιασμένος και άστατος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: του Κυριάκου, του αναχωρητή, σήμερα η γιορτή. Κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν γιορτάζει. Γιορτάζει ο Κυριάκος αναχωρητής. Ποιος είναι αυτός? Ψάξε βρες. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. 29 Σεπτεμβρίου, τελείωσε ο μήνας, Τρίτη. Σαν σήμερα το 1942, οι τσάμιδες που έχουν, που βγάζουν γλώσσα, εκτέλεσαν ομαδικά κατοίκους της παραμυθιάς, τους οποίους πριν τους εκτελέσουν τους υποχρέωσαν να σκάψουν τους τάφους τους. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Μη ζεσταίνεσαι, φίλε μου. Μη κυκλοφορείς, φίλοι μου. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Αυτή είναι η μένουμε Ευρώπη. Οι γελοί τύποι των Βρυξελών. Οι γελοί τύποι των Βρυξελών. Τα λαμόγια των Βρυξελών. Με τους τρομερούς μισθούς. Απέτυχαν τελείως στην ενεργειακή προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Και τώρα τι κάνουνε? Κάτι πολύ απλό. Πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Θα σου απαγορεύσουνε να ζεσταίνεσαι. Γιατί πρέπει να ζεσταθείς? Να αγοράσεις μια κουβέρτα. 2, 3, 4 κουβέρτες. Πάρε 3-4 παπλώματα. Γιατί πρέπει να ανοίγεις καλοριφέρ? Γιατί πρέπει να κυκλοφορείς? Να περπατάς? Γιατί να παίρνεις το αυτοκίνητό σου? Περπάτα για να χάσεις και κανένα κιλό. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Μην νομίζετε ότι είναι λαμόγια. Ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Θα πάρουνε μέτρα μείωσης της κίνησης, μείωσης της θέρμασης. Για να καταλάβετε δε στην Ελλάδα πόσο γελία είναι αυτή η ηγεσία, θέλω να σας πω το εξής. Χθες στον Ευρωκόπη η θερμοκρασία ήταν 1 βαθμό. Στη Βοβούσα ήταν 2 βαθμούς. Να πάτε στη Βοβούσα, καταπληκτικό χωριό. Καταπληκτικό χωριό. Στις Μηλιές Μετσόβου, 2 βαθμούς. Και ο Μητσοτάκης ακόμη μας εξαπατά λέγοντας ότι θα ανακοινώσει μέτρα από την προηγούμενη Δευτέρα. Και ότι θα δώσει, λέει, μέτρα για τη θέρμανση στις 14 Οκτωβρίου. Ρε μεγάλε! Ρε Κυριάκο αναχωρητή, αναχωρητή από την λογική είναι, έτσι. 2 βαθμούς έχουνε στις Μηλιές Μετσόβου, στη Βοβούσα, στη Βόρειο Ελλάδα, 14 Οκτωβρίου. Κάνε ρύθμιση. Να πηγαίνει νωρίτερα το πετρέλαιο θέρμασης σε αυτές τις περιοχές. Μειωμένο. Είναι δυνατόν να κάθεσαι εσύ στο Μέγαρο Μαξίμου με το ερκοντήσιο σου, με τη ζέστη σου και ο άλλος να έχει 2 βαθμούς και να λες στις 14 Οκτωβρίου περιμένετε να σας πω πόσο θα μειωθεί και να μας λες ότι θα είναι λιγότερο από 1,75. Δηλαδή το 1,75 τι είναι δηλαδή? Το 1,60 τι είναι? Φτηνό. Τι είμαστε όλοι πάμπλου της άγκες ενάνε? Κάνουμε όλοι δουλειές που κάνεις εσύ συνεχώς με φίλους σου τα βατζίδες. Και μπορεί ο κάθε άνθρωπος να αφήσει το αυτοκίνητό του. Εσύ δηλαδή ρε μεγάλε Μητσοτάκη Κυριάκο αναχωρητή, θα πας σήμερα 10:30 στο 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Μάλιστα. Θα πας με το λεωφορείο. Θα πας με τα πόδια. Γιατί παίρνεις το αυτοκινητάκι σου? Επειδή πληρώνει ο ελληνικός λαός τα καύσιμα? Γιατί δεν πας με το λεωφορείο ρε μεγάλε Κυριάκο? Να δικαιώσεις και τους βουλευτές σου που λένε ότι όταν δεν έχεις να δώσεις λεφτά για καύσιμα να πας με το μέσα μαζικής επικοινωνίας συγκοινωνιών. Πάει λες στον Ασπρόπυργο. Μην νομίζετε ότι έχουμε εκλογές. Όλα είναι ανοιχτά. Μην ακούτε κανέναν. Όλα είναι ανοιχτά για το χρόνο των εκλογών. Όλα είναι ανοιχτά. Θα πάει λοιπόν 10:30 στο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Μετά θα πάει να περπατήσει στο κέντρο του Ασπροπύργου για να συναντήσει πολίτες οι οποίοι θα τον αποθεώσουν βέβαια. Θα του πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κυριακό, είσαι γίγαντας. Κάνε και άλλες αυξήσεις και άλλη ακρίβεια. Και το απόγευμα θα πάει στα γραφεία στις 6 το απόγευμα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά τα δημοσιεύματα και το κράξιμο που μας πέφτει από όλο τον κόσμο ότι τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πήρανε κάποιοι λίγοι κολλητοί φίλοι του Μητσοτάκη. Δεν τα πήρανε οι μικρομεσαίοι, δεν τα πήρανε αυτοί που πραγματικά τα χρειάζονται. Τα πήρανε οι κολλητοί. Τα πήρε ο Τούρκος. Και όχι οι μικρομεσαίοι, όχι οι απλοί. Είναι λογικό αυτό να τα δίνεις σε φίλους. Γιατί οι φίλοι στη δύσκολη στιγμή φαίνονται. Και δεν αναφέρομαι στο Μητσοτάκη, αναφέρομαι σε αυτούς που πήραν τα λεφτά. Οι οποίοι προφανώς δεν είναι αγνώμονες. Δεν είναι αγνώμονες όταν σου δίνουν τόσα εκατομμύρια. Και εσύ φίλε μου δεν είσαι αγνώμων. Κάτι θα δώσεις κι εσύ. Μίλαγα χθες με κάποιον φίλο ο οποίος έχει ελιές, παράγει λάδι και αυτή την εποχή ετοιμάζει να διοχετεύσει ελιές που είναι για το τραπέζι. Μου έλεγε λοιπόν το εξής, ότι οι μεγαλέμποροι για να πάρουν τις ελιές που έχουν μαζέψει τους δίνουν 4 ευρώ το κιλό και μου αποκάλυψε ότι για να γίνει η παραγωγή της ελιάς το κόστος είναι 7 ευρώ. Λέω τι θα κάνετε, γιατί είναι αυτό το πρόβλημα? Διότι λέει έχει μπει στην αγορά ελιά για τα τραπέζια. Ελιά που είναι για τα τραπέζια, έτσι όχι. Από την Αίγυπτο, η οποία είναι μεν κακής ποιότητας, αλλά είναι πάφθινη. Και προτιμούν οι έμποροι να πάρουν μια κακής ποιότητας ελιά και αφήνουν την ελληνική, που είναι η καλύτερη, στο χωράφι. και μου λέει, να ξέρεις ότι η περισσότερη ελαιοπαραγωγή είναι σε αδιέξοδο και κάποιοι σκέφτονται να τα παρατήσουν. Μπράβο. Πάω λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα που με εντυπωσίασε. Έχετε ακούσει ότι ο Μητσοτάκης προωθεί ως επιχείρημα για τις επόμενες εκλογές ότι αυτός εκπροσωπεί την ασφάλεια, τη σιγουριά, την υπευθυνότητα, ότι είναι ο καλύτερος ηγέτης στον κόσμο. Ένας από τους 10, από τους 5, από τους 3. Για να καταλάβετε το μέγεθος του ηγέτη, θέλω να σας πω μόνο ένα πράγμα. Στο Αρκαλοχώρι Κρήτης, πριν 5 χρόνια, έγινε σεισμός. Και έπεσαν πάρα πολλά σπίτια. Και έγιναν κόκκινα τα περισσότερα σπίτια. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί, οι οποίοι είναι αγρότες, έτσι, δεν είναι του Κολονακίου, είπανε δεν θέλουμε να φύγουμε εμείς από το χωριό μας, ρε παιδιά. Εδώ έχουμε τα ζώα μας, εδώ έχουμε τα χωράφια μας. Πού να πάμε? Να ξαναφτιάξουμε το χωριό. Α, βέβαια. Πριν 5 χρόνια, έτσι, Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Εντάξει, μάλιστα. Από την Κρήτη, η οικογένειά του. Εντάξει, μάλιστα. Κορυφαίος πολιτικός. Εντάξει, συμφωνούμε. Και τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ? Κοιτάξτε, θα σας βοηθήσουμε να κάνετε το χωριό σας πάλι. Πολύ ωραία. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να ζήσετε, αφού δεν θέλετε να φύγετε από την περιοχή, σε κοντέινερς. Τι να κάνουμε, να ζήσουμε. Ακόμη σε κοντέινερς είναι. Ακόμη είναι σε κοντέινερς. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Θα μου πεις, τον πίστεψαν. Τον πίστεψαν. Σου λέει πρωθυπουργός είναι. Μπορεί να είναι απατεώνας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν γίνεται να είναι πρωθυπουργός απατεώνας. Θα πούμε τώρα στα κοντέινερς, σε κάνα 2 χρόνια θα έχουμε σπίτια. Άντε σε 3 χρόνια. Ρε, άντε σε 4 χρόνια. 5 χρόνια στα κοντέινερς. Και άλλα τόσα που θα είναι ακόμη. Τι μου λέτε τώρα? Τι μου λέτε? Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Έβλεπα σήμερα την τηλεόραση Αλαφούζου. Έχουν πάρει κατά αποκοπή την προώθηση του Τσίπρα. Πώς γίνεται ο Αλαφούζος, ο εφοπλιστής Αλαφούζος, που πάει και προμηθεύεται πετρέλαιο από τη Συρία, από τον τζιχαντιστή Τσογλάνη, και προφανώς το προμηθεύεται τσάμπα, έτσι, γιατί ο άλλος έχει ανάγκη τα λεφτά και ο άλλος δεν δίνει και λογαριασμό σε κανέναν, ναι. Και τα λεφτά τα οποία παίρνει προφανώς τα βάζει εκεί που τα βάζουν αυτοί όλοι οι τύποι που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, ναι. Και φέρνει το πετρέλαιο λοιπόν ο Αλαφούζος στην Ελλάδα παύθινο για να μας το πουλάει 2,5-30, 2,30, 2,40, 2,50. Εντάξει. Αυτός ο τύπος λοιπόν να έχει πάρει αγκαζέ το Τσίπρα ως η κακή λύση στο Μητσοτάκη. Για να λέει η Ντόρα, αφού δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, θα ψηφίσουν όλοι Κυριάκο. Γιατί? Τι θα ψηφίσετε ρε παιδιά, τον Τσίπρα? Και αφού κάνουν λοιπόν προπαγάνδα υπέρ του Τσίπρα, έχουν καλεσμένο μονίμως κάποιος στέλεχος του Τσίπρα, ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα μπει στη Βουλή καν, επειδή το λένε οι δημοσκόποι και οι εξαγορασμένοι εκδότες, αλλά έχει μονίμως στις ενημερωτικές εκπομπές έναν εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα. Την ίδια ώρα έχει και κάποιον κύριο ονόματι κύρ Σπύρο, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει βγει και έχει πει ότι αυτόν που προωθεί ο Αλαφούζος, δηλαδή το σκυλάκι το κανείς Αλέξης Τσίπρας, χρηματιζότανε από το Μαδούρο. Α, τώρα κατάλαβα γιατί τον έχει αγκαζέ ο Αλαφούζος. Όποιον χρηματίζεται, τον αγαπάει. Αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Διότι δεν γίνεται τη μία μέρα να έχεις Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο Τσίπρας το σκυλάκι το κανείς τα έχει πιάσει από το Μαδούρο και την άλλη μέρα πρωί-πρωί η τηλεόραση του Αλαφούζου να μας κάνει πλήση εγκεφάλου ότι έρχεται ο Τσίπρας. Κάτι τρέχει εκεί. Κάτι στείνεται. Νοθεία. Εκβιασμός των ψηφοφόρων. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Η Αλφα Τράπεζα, ανακοίνωσε χθες ότι πούλησε σε ένα φαντ κόκκινα δάνεια που κατήχε ύψους 200 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Η Αλφα Τράπεζα είναι μια τράπεζα που είναι υποχρεωμένη να έχει ισολογισμούς. Δηλαδή να λέει τόσα πήρα, τόσα έδωσα, τόσα εξόδευσα, τόσα. Μάλιστα. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Δεν μπορεί να κάνει μαύρες δουλειές. Μπορεί. Μπορεί να κάνει μαύρες δουλειές μια τράπεζα. Μπορεί να κάνει μαύρες δουλειές μια τράπεζα. Ρωτάω κύριε Στουρνάρα. Ρωτάω κύριε Πιερακάκη. Μπορεί να κάνει μαύρες δουλειές. Μπορεί η τράπεζα Alpha Bank να ανακοινώνει ότι πούλησε δάνεια σε ένα φαν ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά να μην μας λέει πόσο τα πούλησε. Μαύρα. Γιατί τότε έρχεσαι ρε πιτσιλί σε μένα, ναι, στο κατάστημά μου και στο περίπτερό μου και στο ταξί μου και μου λες πόσα πήρες, γιατί έκρυψες αυτά που πήρες από τον πελάτη. Θα σου ρίξω πρόστιμο. Για να μην φανεί η κλοπή, έτσι. Ρε απατεώνες. Ρε απατεώνες. Ξεπουλάει 200 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια, αλλά δεν μας λέει πόσο. Να μας πει, τα έδωσα 20 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Δεν θα μας πει η τράπεζα πόσα λεφτά έβαλε στο ταμείο της. Δηλαδή μπορεί η τράπεζα που ανήκει σε έναν ιδιώτη στο εξωτερικό να πάρει αυτά τα λεφτά στην τσέπη του σε λογαριασμό στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτό κάναμε στην Ελλάδα κύριε Στουρνάρα, κύριε Πιερακάκη, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα. Είναι δυνατόν? Ρε εσείς, Ρε πάτε καλά ρε. Νομιμοποιείτε το μαύρο χρήμα. Την κλοπή. Καλέ, απίστευτο, δεν το πίστευα. Αυτό είναι φρέσκο που σας λέω, έτσι. Χθεσινό. Δεν σας ανακοινώνω, λέει, πόσα πήρα. Τι λες, ρε μεγάλε. Τι λες, ρε μεγάλε. Πουλάς κάτι, πουλάς το σπίτι μου εμένα, το δάνειό μου, και δεν μου λες πόσο το πούλησες. Και μετά θα έρθει αυτός ο τύπος, μέσω της ΕΠΑΛ, που είναι θυγατρική της Αλφα Μπανκ, να μου ζητήσει ολόκληρο το δάνειο, ενώ εσύ το πούλησες 15% και 20%. Απίστευτο, έτσι. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που οι δημοσιογράφοι, κυρίως του οικονομικού ρεπορτάζ, αλλά και οι εκδότες, δεν το τονίζουν αυτό το πράγμα. Εάν ο Καψαμπέλης είχε ένα περίπτερο και πούλαγε τσίκλες, θα μπορούσε να πει: δεν σας λέω πόσα λεφτά πούλησα τις τσίκλες. Ο άλλος πουλάει στη γωνία κουλούρια. Και πάει ο πιτσιλής και του λέει: λάδω ρε, πόσα κουλούρια πούλησες. Γιατί δεν τα δήλωσες όλα τα κουλούρια. Εσύ γιαγιά, γιατί πουλάς χόρτα έξω από το χωριό χωρίς να έχεις εταιρεία. Εταιρεία, τι εταιρεία. Πρέπει να κάνεις εταιρεία. Να βρεις ένα λογιστή. Πόσο αγόρασες τα χόρτα, πόσο τα πούλασες, πούλησες, πόσα έβαλες στην τσέπη σου. Αλλά η Αλφα Μπανκ δεν μπορεί να μας πει πόσα έβαλες στην τσέπη της. Για να μην μάθουμε πόσο έγινε. Πόσο μέγεθος έχει η κλοπή. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί κανείς δημοσιογράφος, ενώ αναφέρουν την είδηση, δεν λένε το αυτονόητο. Δεν μπορείτε να μας πείτε πόσο το πουλήσατε. Πάτε καλά. Και βγαίνει ένας τύπος στο όνομα Μαρκόπουλος, πρώην δημοσιογράφος, ο οποίος όταν κατέβηκε για βουλευτής δήλωσε ότι του δώσαν 250 χιλιάρικα δωρεά. Γιατί εμένα δεν μου δίνουνε, ρε παιδιά, 50 χιλιάρικα δωρεά. Και δεν δίνουν στον Αγιαννητόπουλο άλλα 50. Ποιος δίνει 250 χιλιάρικα? Έλα και σε μένα. Δεν θέλω 250 χιλιάρικα, ρε φίλε. 10 χιλιάρικα θέλω, μπορεί να μου δώσεις. Πέντε χιλιάρικα. Και βγαίνει λοιπόν ο Μαρκόπουλος, που τον κάνανε υφυπουργό προφανώς για κάποιο λόγο. Γιατί άμα δεν κάνει αυτά που κάνει, θα του πούνε: Ελλάδα ρε μεγάλε, ή θα κάνεις ό,τι σου λέμε, ή θα βγάλουμε πάνω την ιστορία με τη δωρεά. Δωρεά σε βουλευτή. Δωρεά σε βουλευτή 250 χιλιάρικα και το δηλώνει. Και πάει στη Βουλή και βγαίνει ένας βουλευτής ονόματι Γιώργος Βλάχος. Πρέπει να σας πω ότι επειδή στο παρελθόν έχω καλύψει πολλές προεκλογικές και όχι μόνο προεκλογικές περιοδίες του Γιώργου Βλάχου στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής μου εργασίας, τον θαύμασα. Του παρεσίσε πολύ μάγκας. Έμπαινε στην αίθουσα με κόσμο και όλοι βγαίνανε με κόσμο σε περιοχές εκτός της Νέας Δημοκρατίας, σε γειτονιές που είχαν προβλήματα, και τους έλυνε τα προβλήματα. Δηλαδή μιλάμε για μάγκα, όχι για αστεία. Στο πεζοδρόμιο. Και βγαίνει, του ρωτάει τι γίνεται με τους δανειολήπτες και του μιλάει με απαξιωτικό τρόπο. Δεν είναι πολίτης ο Γιώργος Βλάχος, κύριε Μαρκόπουλε, για να περιφρονείτε όπως περιφρονείτε όλοι εσείς τους Έλληνες πολίτες. Είναι βουλευτής που σε στηρίζει και σε κάνει υπουργό. Χωρίς την ψήφο του δεν θα είχες ούτε παντελόνι να φορέσεις. Αυτοί οι βουλευτές σας έχουν κάνει κυβέρνηση. Και σας στηρίζουν στις βρωμιές που γίνονται δεξιά και αριστερά. Και ζητάει λόγο για τους διανολήπτες να εξηγήσει και ο άλλος ούτε λίγο ούτε πολύ τον βρίζει μέσα στη Βουλή. Και το Προεδρείο κάθεται και κοιτάζει. Το Προεδρείο του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, εκπροσωπόμενο από κάποιον άλλον που προεδρεύει, κοιτάζει. Και δεν λέει του Υπουργού, έλα εδώ φίλε, σε ρωτάει ένας βουλευτής για τους δανειολήπτες και εσύ τον βρίζεις και τον περιφρονείς και μιλάς με απαξιωτικό τρόπο και θέλει να μας πεις ότι εδώ έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αλλά σε ποια χώρα ζούμε? Σε ποια χώρα ζούμε? Η ώρα είναι 10:36. Θα πάρει το λόγο ο κύριος Ανδρέας Καψαμπέλης. Μετά τις 11 θα σας πω τι είπε, απίστευτα πράγματα, ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα το πρωί, που αλλού βέβαια, στο ραδιόφωνο Αλαφούζου. Μόνο εκεί μπορεί να τα κάνει αυτά. Μόνο εκεί μπορεί ένας δημοσιογράφος να τον χαϊδεύει όταν λέει τα απίστευτα πράγματα ο κύριος Γεραπετρίτης. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Επειδή δεν μου αρέσει να μασάω, ή προσπαθώ τουλάχιστον, όχι ότι το καταφέρνω τώρα, μην μπω και εγώ στην περιαυτολογία όπως υπάρχει κίνδυνος για τον καθέναν, αλλά προσπαθώ να μην μασάω τα λόγια μου. Εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ, μόλον ότι έχω μπει στην 7η δεκαετία της ζωής, στο 3ο ημίχρονο που λέω κι εγώ, για το γεγονός πως το δημόσιο σύστημα εν γέννη, για να μην το εξειδικεύσω, αυτής της χώρας πια, ο δημόσιος βίος και κατά κάποιο τρόπο και η ίδια η κοινή γνώμη, έχοντας παθητικοποιηθεί, ό,τι και να λέμε τώρα, εγώ τουλάχιστον αναγνωρίζω ότι πως ό,τι και να λέω, μιλώ για μένα, μια παθητικοποίηση στην κοινωνία υπάρχει, που αντανακλάται και παραπάνω και παραδίπλα και αντίστροφα. Επιμένω και λέω ότι σε άλλες εποχές, όχι πολύ μακρινές, σε άλλες συνθήκες, όχι πολύ διαφορετικές, με άλλες κυβερνήσεις, όχι πολύ διαφορετικές, τα μισά από αυτά που φέρεται να συνέβησαν και κατεγράφησαν, όχι σε μια ελληνική εφημερίδα, σε

0: πολύ διαφορετικές. Τα μισά από αυτά που φέρεται να είπε η κυρία Kimberly Guilfoyle ή οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε άλλη πρέσβης ξένης χώρας με αυτόν τον τρόπο και με παραπλήσιο, θα είχαν, βάλτε ό,τι θέλετε, στα κάγκελα και εν πάση περιπτώσει κάτι θα είχε γίνει, ρε παιδί μου, κάτι θα είχε γίνει, κάτι θα είχε γίνει. Κάτι θα είχε γίνει. Εδώ το απόλυτο τίποτα. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, ναι, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, για να μην πάω στην Αλβανία που έλεγα αναλυτικά την περασμένη εβδομάδα τι γίνεται με την αρχηγό της αλβανικής ΕΥΠ, όχι την πρώην, την ΙΝ που την ξυλώσανε, την ΙΝ. Για να μην πάω στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία. Όπου το σκάνδαλο για τα φανς έστειλε ήδη στη φυλακή. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Μα στην Τουρκία, ρε παιδί μου. Στην Τουρκία, στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Τα τελευταία 24 ώρα στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, γιατί την παίρνουν και αυτοί τα σκάγια, γίνεται ο κακός χαμός. Πολιτική βίαλα έχει ξεσπάσει ειδικώς στη Ρουμανία, που ανετράπη η κυβέρνηση, να το πω σχηματικά, δεξιά κυβέρνηση από σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευση που είχε συναντηθεί με την Guilfoyle. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, η δεξιά κυβέρνηση, για να δείτε πόσο αυτές οι διαχωριστικές γραμμές δεν έχουν καμιά αξία πια. Και για να είμαι όσο μπορώ, δεν λέω ότι το καταφέρνω, δίκαιος με την ιστορία και με τον εαυτό μου, με τη συνείδησή μου σιγά σιγά, προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά και με τη συνείδησή μου αυτά τα θέματα, το 2009 ξεχνάμε ότι τότε που συνεπαρμένοι όλοι από την ανάγκη να φύγει ο Καραμαλής και η κυβέρνησή του που είχε τα μύρια όσα σε βάρος της και ήρθε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν τέλος στον Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη. Πόσο ανάποδα, ένας σοσιαλιστής να ακυρώσει κάτι που είχε κάνει προς την άλλη. Από την άλλη, από το σιδηρούν προς το σιδηρούν παραπέτασμα, θα λέγαμε, ένας καραμπινάτος δεξιός. Έτσι και τώρα στη Ρουμανία ένα πράγμα, χάνεις τον μπούσουλα, ρε παιδί μου, λες τώρα ποιος είναι ο δεξιός, ποιος είναι ο αριστερός. Κανείς δεν είναι. Τα συμφέροντα είναι. Και τα συμφέροντα κατά οικονομικά και τα γεωπολιτικά, διότι εκεί πέρα η κυβέρνηση έκανε τζιριτζάτζουλες σε ό,τι αφορά το αμερικανικό LNG. «Α, έτσι είσαι», είπε ο θείος Σαμ. Ένας είναι ο θείος Σαμ, δεν αλλάζει ποτέ. Δεν έχει αλλάξει ποτέ, μα ποτέ. Ένας είναι ο θείος Σαμ. Απλώς μπαίνει στο κουστούμι του κάθε φορά και ο επόμενος. Είπε ο θείος Σαμ, δεν αγοράζεις το LNG, φάτε τον. Τον φάγανε την κυβέρνηση, τη ρίξανε. Εδώ τώρα λοιπόν που έχει γίνει, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, το σουμπούρδουλο πάλι με τα αέρια, με τους αγωγούς, με όλα αυτά τα οποία, προσέξτε, επειδή μιλάμε για την ακρίβεια, τι υπάρχει πίσω από αυτό το οποίο μας αφορά και ως χώρα και ως εθνική κυριαρχία, μια άλλη μορφή εθνικής κυριαρχίας, ίσως λιγότερο ορατή και άρα πιο ευάλωτη, διότι εδώ δεν σου παίρνει έδαφος αέρα, θάλασσα ή κάτι τέτοιο. Σε μετατρέπει έτσι περαιτέρω σε αποικία για να ψωνίζεις, να αγοράζεις το LNG και να το διοχετεύεις όπως θέλει αυτός και τα συμφέροντα περί αυτών, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, στον απόϊχο της, γιατί είναι στον απόϊχο της ιστορίας Ρωσίας-Ουκρανίας, χωρίς ακόμα και αν αύριο, γιατί λέω στον απόϊχο, ακόμα και αν αύριο, κατά ένα μαγικό τρόπο, ο καλός Θεός έλεγε τελειώνει ο πόλεμος, τελειώστε τον πόλεμο εκεί πάνω, δεν θα άλλαζαν πολλά πράγματα, ξέρετε. Διότι τα συμφέροντα έχουν δρομολογήσει το σχεδιασμό τους, έχουν κάνει τις επενδύσεις τους, το LNG δηλαδή, και αύριο το πρωί να σταματήσει ο πόλεμος, δεν θα σταματήσει να έρχεται όπως θέλουν να έρχεται πολλαπλάσια σε σχέση με το παρελθόν από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εφοπλιστές, όχι δικοί μας μόνο, απανταχού της γης, έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις, δισεκατομμύρια, σε δεξαμενόπλια, αποθήκες, πράγματα, θάματα και λοιπά και λοιπά. Ακόμα και αυτό που έχει ξεσπάσει τώρα πέρι την κυρία Γκυλφόιλ, αλλά γιατί την κυρία Γκυλφόιλ τη συνδέουνε, τα διαβάζουν στο, ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το σε εισαγωγικά σκοτεινό διαδίκτυο, ευτυχώς που υπάρχουν και πηγές οι μη παράνομες που θα λέγαμε, με την έννοια ότι δεν είναι συστημικές και μπορείς, πολλές φορές λένε υπερβολικά πράγματα, λένε ανακριβή πράγματα, λένε ανυπόστατα πράγματα, αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που επιβεβαιώνεται και αποδεικνύεται αυτό που υποστηρίζαμε από παλιά κάποιοι και μας λέγανε ξέρω εγώ τι. Είναι προτιμότερη η ασυδοσία, αν πρέπει να διαλέξεις μεταξύ ασυδοσίας και λογοκρισίας, είναι προτιμότερη η ασυδοσία. Διότι μέσα σε αυτή την ασυδοσία, το χάος, την υπερβολή, τον κανιβαλισμό, όπως θέλετε πείτε τα, θα ψάξεις και θα βρεις την αλήθεια. Θα φιλτράρεις ανάλογα με τις δυνατότητες που έχεις την αλήθεια. Θα μάθεις 5 πράγματα και να πρόκειται μετά σε σένα να τα εντάξεις σε μια σφαίρα λογικής. Αν, δηλαδή, για σκεφτείτε αλήθεια, για να σκεφτούμε αλήθεια, ένα σκηνικό όπου θα είχε γίνει αυτό τώρα εδώ με την κυρία Γκυλφόιλ και στην Ελλάδα.
1: Ξέρεις πότε έγινε αυτό με την Γκυλφόιλ?
0: Θα υπήρχε.
1: Το Μάρτιο.
0: Θα υπήρχε, ναι. Και μετά
1: το
0: έγινε η ανατροπή της ρουμανικής κυβέρνησης.
1: Όχι, το θέμα το κρύβανε από εδώ. Και ξέρεις ποιος άλλος ήταν εκεί? Και ο Κυρανάκης.
0: Ο κουμπάρος του θύματος του Πρέντατορ. Αυτός που πάντρεψε την Κυριακή τον επιχειρηματία εκεί στη Ματζάρου, που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και τον παρακολουθούσαν στο Πρέντατο. Ωραία πράγματα. Γι' αυτό λέω, έχουμε μπει σε ωραίες εποχές. Λέω όμως, σκεφτείτε να υπήρχαν στην Ελλάδα μόνο
1: οι ΕΝΕΔ,
0: ας το πούμε, εφημερίδες και κανάλια. Τίποτα άλλο. Να υπήρχαν εφημερίδες και κανάλια. Πού θα μαθαίναμε περισσότερα Πουθενά.
1: Άντε.
0: Να σπάγε το εμπάργκο. Αυτό το εμπάργκο, το περίεργο. Όχι περίεργο. Εντάξει. Και δεν το λέω προσωπικά, θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν έχω πια ούτε προσωπικές συμπάθειες ούτε αντιπάθειες με τα δημόσια πρόσωπα. Τη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω, δηλαδή στο κομμάτι της ενημέρωσης. Αλλά αναρωτιέμαι, όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει κατά αυτόν τον τρόπο, μπορώ να σε ανατρέψω ό,τι ώρα θέλω, και με γυρίζει πίσω σε άλλες δεκαετίες, τα έλεγα και χτες. Όχι στην εποχή του Purifoy μόνο, στην εποχή του Van Fleet, στην εποχή του Όθωνα. Και μου λέει, μπορώ να σε ρίξω, να ρίξω την νόμιμη κυβέρνησή σου ό,τι ώρα θέλω, γιατί δεν κάνεις τι.
2: Δουλειές.
0: Δεν εξυπηρετείς τι, τα συμφέροντά μου. Και έρχεται τώρα εδώ, γιατί το συνδέω. Γιατί λέγαμε, χωρίς να έχουμε μάθει τι έχει συμβεί χάρη στο ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Και προσέξτε τώρα ένα περίεργο πράγμα. Ο κύριος, θα το πω μετά για να μην χαθεί ο ιερμός. Λέγαμε για το ότι βγήκε και έγραψε ο Καραμίτσος ο Τάσος στο πρώτο θέμα και επανήλθε οι δαχτές, απαντώντας προφανώς στα σχόλια που υπήρξαν και στα δημοσιεύματα που προκάλεσε η αναφορά του, ότι έρχεται, λέει, ο Μητσοτάκης από το Αμέρικα και μία από τις πρώτες του δουλειές, προτεραιότητα, είναι να ειρηνεύσει τα μέτωπα στο επιχειρηματικό πεδίο, ως ειρηνοποιός να τακτοποιήσει τις επιχειρηματικές συγκρούσεις. Και γράφει χτες, για ξεκάρβωμα, ναι, λέει, εντάξει, ο Πρωθυπουργός το κάνει αυτό, διότι αυτά άπτονται, τα επιχειρηματικά αυτά συμφέροντα, οι συγκρούσεις, υποθέσεων που έχουν σχέση με το κράτος. Δηλαδή,
2: με δουλειές του κράτους.
0: Ναι, άρα υποχρεούται. Προπονητήνα. Άρα,
2: ξεσηκωθεί όλοι.
0: Ποια είναι, δυο λεφτά, όχι, δυο λεφτά. Ποια είναι αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα και ποιες είναι αυτές οι δουλειές. Έχουν σχέση, εγώ ξαναλέω, με το φυσικό αέριο, με το LNG.
2: Με τους δρόμους.
0: Με το LNG, το φυσικό αέριο, τις σχέσεις με την Αμερική ως προς την προώθηση. Διότι ακριβώς μέσα στο επιχειρηματικό κομμάτι, μέσα στους επιχειρηματίες, έχουν αναπτυχθεί αυτές οι κόντρες. Να το πω πολύ απλά. Βγαίνουν οι μεν και λένε, γιατί η Guilfoyle πρημοδοτεί τους δε και κάνει δουλειές με τους, δηλαδή δουλειές εννοώ βοηθάει, αυτό την κατηγορούν, και κάνει και συναντήσεις εξωθεσμικές κλπ. Εμείς τι είμαστε? Εκεί λοιπόν, επειδή ξαναλέω έχει σχέση και με την υπερδύναμη της Αμερικής όλο αυτό, έρχεται κάτι το οποίο για μένα είναι συγκλονιστικό και θα το πληρώσουμε έτσι περαιτέρω, γιατί όλα συνδέονται. Θα γυρίσω στο θέμα, γιατί εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή είναι, δεν θα σας το πει κανείς, στα σκαριά ένα μεγάλο κόλπο αυτές τις μέρες, για να επωφεληθούν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη, οι εισαγωγής φυσικού αερίου και LNG, για να επωφεληθούν και να κερδίσουν περισσότερα, τους κάνει πλάτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά στο όνομα της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Διότι από 1η-1η του 27, σε 2 μήνες δηλαδή, θα είναι μεγαλύτερες οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί για το ρωσικό αέριο. Άρα νέες αυξήσεις στις τιμές. Για να καταλάβετε πώς συνδέεται όλο αυτό το παζλ. Και γυρίζω για να προλάβω να το πω, γιατί για μένα έχει τεράστια σημασία. Επειδή έρχεται ο Ρούμπιο την άλλη εβδομάδα στην Αμερική, θα μου πείτε, από την Αμερική στην Αθήνα, τι σχέση θα μου πείτε έχει όλο αυτό? Νομίζαμε ότι είναι μια ηθυποτυπική επίσκεψη. Νομίζαμε, δηλαδή, έτσι έχει εμφανιστεί, ότι θα έρθει, θα βγουν και 5 φωτογραφίες, 5 κουβέντες κλπ. Υπάρχει σήμερα, διάβαζα ένα ρεπορτάζ που είναι πολύ καλά ενημερωμένος σε αυτά ο Αλέξανδρος Στάρκας στη Δημοκρατία, ο οποίος αποκαλύπτει ότι ο Ρούμπιο έρχεται με πεσκέση. Δηλαδή, έρχεται ήδη το State Department δίωδος, διπλωματική δηλαδή, έχει ενημερώσει τους εδώ ότι, και έχει πέσει ένας ψιλοπανικός, ας το πούμε έτσι, στην κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θα τους πει, ωραία, αδέρφια, έχω και κάτι εξοπλιστικά να αγοράσετε. Όχι για μας, για τις εταιρείες, τις δικές μας, τις αμερικάνικες. Και τους έχει προειδοποιήσει, τους έχουν προειδοποιήσει, ότι δεν θα δεχτούμε...
2: Αζάρι.
0: Ναι, να το δούμε και βεβαίως και να τα συμφωνήσουμε και να τα κάνουμε μετά σιγά σιγά. Όχι, δεν θα φύγω από την Αθήνα, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, αν δεν υπάρξει ρητή συμφωνία. Η μόνη διευκόλυνση την οποία δέχονται οι Αμερικανοί να μας κάνουν, τώρα που μας έχουν βρει και μας πιάνουν, ξέρετε τι, να μην το πω και με κόψετε στον αέρα, κύριε Γιαννητόπουλε, η μόνη διευκόλυνση, λέει, που μας κάνουν είναι να πληρώνουμε σε δόσεις ετησίως τα δισεκατομμύρια που είναι να συμφωνήσουμε, που έρχονται μετά τα 3-3 του θόλου που θα δώκουμε στους άλλους. Τώρα δεν ξέρω τον αριθμό.
2: Και άλλα τόσα στους Γάλλους.
0: Ναι, γιατί λένε οι Αμερικάνοι.
2: Στους Ιταλούς.
0: Ακριβώς, κύριε Βλάχο. Αυτό είναι το επιχείρημα. Αμερικάνοι, Γάλλοι, Ισραηλοί, εντάξει, από μας τίποτα. Και λέει ο Μητσοτάκης, ναι, αλλά δεν υπάρχει αλλά.
2: Γκυλφόιλ.
0: Δεν υπάρχει αλλά.
2: Γκυλφόιλ.
0: Για να έρθω, λέει ο Ρούμπιο, για να έρθω πρέπει να υπάρχει το ναι πριν μπω στο αεροπλάνο.
2: Αγιάς Γκυλφόιλ.
0: Και λέω εγώ τώρα, όλα αυτά άπτονται κυριαρχίας. Όλα αυτά άπτονται και τις τσέπεις μας. Διότι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αυτά εμείς θα τα πληρώνουμε.
2: Ρεκοπία είναι αυτό.
0: Και ξαναλέω, γιατί κατά την δική μου ταπεινή γνώμη, θα ξαναπώ, γιατί ο πατριωτισμός, έχω ξαναπεί, δεν είναι ούτε δεξιός ούτε αριστερός, όπως και αντίστροφα. Ο μη πατριωτισμός είναι και εδώ και εκεί. Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις ως κυβέρνηση ότι ήδη είσαι στο στόχο του 5%, πόσο είναι το όριο επί του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, και να πληρώνεις και να πληρώνεις και να συζητάμε τώρα πώς θα τη βγάλει το χειμώνα ο Έλληνας. Και δεν μπορώ να μην πω ότι ως προς αυτό, τουλάχιστον στα άλλα καταλογίστε του, ας το καταλογίσουμε ό,τι θέλουμε, ότι θα ήθελα να ακούσω αυτό που λέει στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός ο Σάντσεθ: ό,τι δώσαμε, δώσαμε. Ξεχάστε τα παραπάνω. Οι αμυντικές δαπάνες.
2: Ναι, παράγει όμως η Ισπανία. Εδώ έχουν καταστρέψει την παραγωγή.
0: Δεν αντιλέγω σε αυτό. Εγώ πάω στο διατάφτα.
2: Παρά μίζες όμως την έχουν καταστρέψει.
0: Ναι, κύριε Βλάχο, εγώ πάω στο διατάφτα, στο σήμερα. Κάνε μία δικαιολογία για μένα. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είμαι παράτερος. Δεν υπάρχει για να δοθούν άλλα λεφτά για εξοπλιστικά. Κατά τη γνώμη μου. Τελεία και αγορά, παύλα.
2: Κύριε Καψαμπή,
0: και για να ολοκληρώσω. Και για να ολοκληρώσω. Αν είναι να δίνουμε, έχω ξαναπεί το εξής, απλοϊκό σχήμα. Απλοϊκό, όχι απλό, απλοϊκό. Και δέχομαι αντίκρουση. Αν είναι να δίνουμε τα 3 εκατομμύρια και να συνθηκολογούμε με την Τουρκία, τουλάχιστον τα 3 εκατομμύρια, αφού συνθηκολογούμε που συνθηκολογούμε, τουλάχιστον να τα πάρει ο πολίτης, ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βγάλει πέρα το μήνα. Αν πάλι έχει νόημα να δίνουμε αυτά τα 3 εκατομμύρια,
2: για να τσεπώνουν μίζες.
0: Γιατί συνθηκολογούμε?
2: Για να τσεπώνουν μίζες.
0: Σε αυτή την απάντηση, σε αυτή την ερώτηση.
2: Για να τσεπώνουν μίζες.
0: Μετά τις 11...
2: Θέλω να ζεις στην εποχή Τσοχατζόπουλου.
0: Θέλω να πω ορισμένα πράγματα για το θέμα του φυσικού αερίου, που δεν θα τα ακούσετε πουθενά, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μας αφορά αμεσότατα και την τσέπη μας. Δεν θα σας τα πει κανείς άλλος. Δελτίο ειδήσεων.
2: Έχουν ξεσηκωθεί. Όχι, δελτίο ειδήσεων. Μας κοβείς. Ε, μας κοβείς. Αγιαννητόπουλε, μας κοβείς. Ντροπή σου, ρε. Ντροπή σου, ο Μητσοτάκης έχει βάλει. Ο Τσάφος, έτσι. Ο Τσάφος. Καλά, δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά προχώρησε η ελληνική αστυνομία στον Πειραιά. Προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόβας στο δικαστικό μέγαρο. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και διεξάγοντας εξονυχιστικούς ελέγχους στο κτίριο. Η τροχιά εκτρέπει την κίνηση στους γύρω δρόμους μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Δεκτό έκανε το δικαστήριο για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών το αίτημα για την άρση του απορρίτου στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Υπήρξε σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, συνηγόρων, υπεράσπισης αλλά και της πολιτικής αγωγής. Ως εκ τούτου, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη αναλαμβάνει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Με αποστολή την διερεύνηση κλήσεων, μηνυμάτων και δεδομένων από εφαρμογές όπως το Viber, καθώς και την ανάκτηση τυχών διαγραμμένων αρχείων από τη συσκευή. Ήδη και συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Άμεσο κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς η Κομισιόν κρίνει ανεπαρκή την αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών στον απόϊχο του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ευθέως με περικοπή κοινοτικών κονδυλίων λόγω σοβαρών κενών στους ελέγχους για τα βοσκοτόπια και τις βιολογικές καλλιέργειες. Μεσοβέζικη στάση τήρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέναντι στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, αποφεύγοντας να διαψεύσει ευθέως τις επίμαχες αναφορές της Αμερικανίδας πρέσβυρας Kimberly Guilfoyle προς τον Σταύρο Παπασταύρου και περιορίστηκε στη δήλωση πως δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής να καταπέσει η κυβέρνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάση του Μεγάλου Μαξίμου αλλά και η σιωπή του Υπουργού Ενέργειας πυροδότησαν σφοδρές αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη κυβερνητική υποταγή στις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, πιθανό είναι το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης προσαρμογής στη χάραξη της στρατηγικής του ηλεκτρικού καλωδίου Great Sea Interactor για την ενεργειακή διασύνθεση της Ελλάδας και της Κύπρου ως τεχνική και διπλωματική διέξοδος. Αναλυτές και διπλωματικοί κύκλοι κρούν το κόνδυνο του κινδύνου, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση της διαδρομής του καλωδίου μπορεί να εκλειφθεί ως υποχώρηση και de facto νομιμοποίηση των τουρκικών διεκδικήσεων και του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Στη σύλληψη μιας μητέρας για απειλή και εξύβριση προχώρησε η ελληνική αστυνομία επίτα απομίμηση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου Στάνου Λιώση, ενώ για πρόκληση σωματικής βλάβης αναζητείται από τις αρχές και ο σύζυγός της. Οι δύο διωκόμενοι γονείς είναι Ρωμά. Η υπόθεση ξεκίνησε όταν κυκλοφόρησε βίντεο που κατέγραφε την εκπαιδευτικό να ουρλιάζει και να απευθύνει φραστικές απειλές προς τα νήπια για υλικές φθορές. Κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και την απόφαση των αρχών για την άμεση μετακίνησή της σε άλλο σχολείο. Ακολούθησε η εισβολή και ο άγριος ξυλοδαρμός της νηπιαγωγού μέσα στο σχολικό χώρο. Στο νοσοκομείο Πέδων νοσηλεύεται προληπτικά λόγω εισπνοής καπνού ένα 10χρονο κορίτσι μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, η οποία τύλιξε στις φλόγες τριόροφη πολυκατοικία, οδηγώντας σε δραματικούς απεγκλωβισμούς ενίκων από τη ταράτσα του κτηρίου. Την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της ελληνικής αστυνομίας, διότι οι αρχές εντόπισαν διάσπαρτο έφλεκτο υλικό περιμετρικά της καφετέριας. Οι αστυνομικοί διερευνούν τυχόν διασύνδεση του περιστατικού με άλλες πρόσφατες επιθέσεις ή ακόμα και το σενάριο να δόθηκε εντολή μέσα από τις φυλακές. Συννεφιασμένος και άστατος αναμένεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλ.
5: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Γλυκιά μου.
1: Είμαστε εδώ. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω το πιο ωραίο απ' όλα. Ξέρετε τι προτείνουνε αυτοί οι γελοί τύποι των Βρυξελών? Ακούστε τι προτείνουνε. Να μειωθεί, λέει, ο φωτισμός στους δρόμους. Δηλαδή, σκοτάδι. Σκεφτείτε τώρα να είναι σκοτάδι, πού να σας πω, στα Πατήσια, στην πλατεία Βικτωρίας, στην Κυψέλη. Δεν θα μείνει, όχι πορτοφόλι, ούτε σόβρακο δεν θα μείνει. Η χαρά του κλέφτη, η χαρά του πορτοφολάκια. Είναι γελοί οι τύποι, έτσι. Είναι γελοί. Και πιο γελοί είναι βέβαια οι δικοί μας εδώ πέρα. Απίστευτα πράγματα έρχονται. Δηλαδή, αν μειώσουν την κίνηση και πάλι, εκεί που έχουν πει κάποιοι επιχειρηματίες, κάποια μαγαζιά, να σηκώσουν κεφάλι, θα τους έρθει κατραπακιά ξανά πίσω. Τι να πω. Κυρίες και κύριοι, η μέρα είναι Τρίτη. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, αυτή την ώρα, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη για να μας πει τα πλεονεκτήματα που μπορείτε να έχετε όλοι εσείς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όταν αντιμετωπίζετε πρόβλημα υγείας. Με την κάρτα F-Club. Κύριε Μεϊμάρη, καλή σας ημέρα. Καλό χειμώνα. Καλή
2: την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Τα καλύτερα σε εσάς, κύριε Καψαμπέλη, κύριε Βλάχο, στους ακροατές του Μάχη FM, απανταχού Έλληνες. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Όποια έγνοια στριφογυρίζει καθημερινά στο μυαλό μας, μπροστά στη λέξη υγεία παγωγούν όλα. Έλατε όμως πού να το βρεις, με όλα αυτά που γίνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, με όλα αυτά που ακούμε, ποιο να εμπιστευτείς και πού να πας. Εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του F-Club, που 17 συναπτά έτη στο χώρο δίνει λύσεις στον Έλληνα ώστε να εξυπηρετείται με ποιοτικές παροχές υγείας και να μην έχει όλα αυτά τα ντράβαλα ακόμα και να θέλει να κάνει εξετάσεις, να το πηγαίνει με άειλη συνταγογράφηση είτε τα φάρμακα του να πάρει είτε τις εξετάσεις του και να μην πληρώνει τα δεκάρικα, γιατί όλοι ξέρουμε για να μου γράψουν φάρμακα θα πάω στο γιατρό ή θα πάω στο γιατρό και θα μου ζητήσει 10 ευρώ για την άειλη συνταγογράφηση. Η κάρτα υγείας του ευκλάπος και αυτό απορροφά. Αλλά για να γίνω πιο σαφής, πρώτον, είναι η μόνη κάρτα υγείας που δεν έχει ούτε όριο ηλικίας ούτε ιατρικό ιστορικό. Κανείς δεν εξαιρείται από ποιοτικές παροχές υγείας. Καλύπτει πανελλαδικά και θα πω απλά στους ακροατές πώς θα σας φαινόταν σε επίγον περιστατικό να μην ξαναπάτε σε δημόσιο νοσοκομείο. Περιμένετε 7, 8, 10 ώρες, όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα πάω σε μία από τις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης, αν μιλάμε για Αθήνα, 15 κλινικές. Όλο το 24ωρο να με δουν εντελώς δωρεάν. Το τονίζω, εντελώς δωρεάν. Σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να πληρώσω 100 ευρώ για να αποφύγω την ταλαιπωρία του νοσοκομείου να με δει ένας γιατρός. Το έχω όσες φορές και αν χρειαστώ και για καθημερινές επισκέψεις εντελώς δωρεάν. Να έχω φυσικά δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο όσες φορές και αν χρειαστεί για κάτι σοβαρό που μου συμβαίνει. Εξετάσεις όπως προείπα να μπορώ να πάω να τις κάνω και να μην πληρώνω ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Την απορροφούμε όλοι εμείς. Αιματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ, ακόμα και σε μαγνητικές στο μεγαλύτερο ποσοστό, να μην πληρώνει ο Κοσμάκης χρήματα, από κανέναν δεν περισσεύουν, τα χρήματα σήμερα γίνανε ακριβά. Και πολλοί κόσμος λένε, πώς γίνεται όλα αυτά, γιατί δεν αυξάνεται την εμπορική σας πολιτική, γιατί είναι φθηνή η κάρτα να την αποκτήσει κάποιος στην ατομική με 100 ευρώ, με τόσες υπηρεσίες. Όχι, 17 χρόνια... Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εμπορική πολιτική, ας χάνουμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι όλα χρήματα στη ζωή. Εμείς κοιτάμε μέλημά μας να εξυπηρετούμε τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι η υπηρεσία, είσαι υπηρέτης του Έλληνα πολίτη στο να του δίνεις ποιοτικές παροχές υγείας. Ακόμα και σε νοσηλεία και επεμβάσεις, έκπτωση 50%. Δηλαδή, για να γίνω πιο σαφής, αν έπρεπε να κάνω ή μια λαπαροσκοπική επέμβαση ή μια αρθροσκοπική για το γόνατο, αντί για 1000 ευρώ που θα έδινα από τη ζέπη μου, θα δώσω τα μισά χρήματα, διασφαλισμένα. Αλλά σήμερα ειδικά, avant-premier,
1: σε όλα τα νοσοκομεία,
2: σε όλες τις κλινικές τις συνεργαζόμενες, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Μεγάλους ομίλους.
1: Ασυνεργαζόμενες.
2: Φυσικά, φυσικά. Αν χρειαστεί επέμβαση, με όλες τις κλινικές. Όλες τις κλινικές Αθηνών. Αν χρειαστεί επίγον περιστατικό, με 15 κλινικές όλο το 24ωρο. Εμείς φυσικά δεν τα λέμε απλά, τα δίνουμε και γραπτό στον κόσμο. Και κάποιος που παίρνει τηλέφωνο, του γίνεται πλήρη ενημέρωση τι έχει στην περιοχή του. Είτε είναι από Αθήνα, είτε από Κρήτη, από Ρόδο, από Κέρκυρα, από Χίο, από Θεσσαλονίκη. Παντού έχουμε συνεργασίες. Και σήμερα ειδικά, avant premier τη σεζόν μαζί, θα ήθελα να δώσω κάτι μοναδικό στον κόσμο. Ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο, 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα, 23, 13, 253, 333, θα πάρουν το πρόγραμμα 4 ατόμων, 4 άτομα, που αντί για 400 ευρώ θα πληρώσουν 150 ευρώ με κάλυψη για ένα χρόνο με όλες αυτές τις υπηρεσίες που είπα, αλλά και δωρεάν καθαρισμούς δοντιών για όλους επί 2 φορές μέσα στον χρόνο. Ένας καθαρισμός έχει 50 ευρώ στο άτομο. Μόνο οι καθαρισμοί επωφελούμε στα 400 ευρώ που θα τα πληρώναμε. Συν όλα τα άλλα που η υγεία είναι πάνω απ' όλα και η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Οπότε, οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα, μην αδικήσουμε κάποιον. 10 πρώτοι που θα καλέσουν τώρα, 23, 13, 253, 333, για ένα χρόνο 4 άτομα, αντί για 400 ευρώ, 150 ευρώ.
1: Λοιπόν, τα ακούσατε αυτά που είπε ο κύριος Μημάρης. Συζητήστε τα στην οικογένειά σας. Αν αποφασίσετε, εδώ θα είμαστε πάλι την Πέμπτη το πρωί γύρω στις 11, 5 και 10 να τα ξαναπεί ο κύριος Μημάρης.
2: Σωστά είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για μας και την οικογένειά μας. Είναι ό,τι πιο έντιμο υπάρχει, για πάνω απ' όλα μια 24ωρη γραμμή με αστική χρέωση να σε εξυπηρετεί. Και είμαστε οι μόνοι που παρέχουμε και τράπεζα αίματος, αυτό το τόσο σημαντικό που το χρειάζεται ο συνάνθρωπός μας. Εμείς το χορηγούμε όχι μόνο στα μέλη μας. Μας παίρνουν και από δημόσια νοσοκομεία και μας ζητάνε, έτσι. Και για μας είναι παράσημο αυτό, ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά στα 17 χρόνια. 23, 13, 253, 333.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μημάρη.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, σας είπα τι έρχεται με τους άχρηστους, με τα λαμόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάω τώρα στον κύριο υπόκληση στον Ερντογάν. Ένας έχει κάνει υπόκληση στον Ερντογάν, παρουσία όλων των δημοσιογράφων, έχει καταγραφεί από κάμερες και φωτογράφους. Λέγεται Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι ο κολλητός του Μητσοτάκη, ό,τι κάνει το κάνει κατ' εντολήν του Μητσοτάκη. Δηλαδή, αν σας εξαπατά, ο υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης. Αν σας λέει ψέματα, ο υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης. Αν ξεπουλά το Αιγαίο, ο υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης. Πάω λοιπόν σήμερα. Ο κύριος Γεραπετρίτης μόλις έφτασε από την Νέα Υόρκη και από τον ΟΗΕ, όπου είχε συνάντηση, λέει, στο διάδρομο με το Φιντάν. Αυτή είναι αγαπημένη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ή θα πρέπει να έρθει ο Φιντάν στην Ελλάδα να πολιτευτεί, να πάει ο Γεραπετρίτης στην Τουρκία. Τόσο κολλητή είναι αυτή. Πήγε στο κανάλι του Αλαφούζου, στο ραδιόφωνο δηλαδή, γνωστό κανάλι που δεν κρύβει τις φιλοτουρκικές διαθέσεις. Το λέω αυτό για να τονίσω το εξής. Όταν βγαίνει ένας υπουργός των εξωτερικών, ο δημοσιογράφος, ακούει προσεκτικά τι λέει και κάνει ερωτήσεις πάνω σε αυτά που λέει. Όταν βγάζω τον υπουργό εξωτερικών, δεν τον βγάζω για να πω τη δική μου άποψη, όπως έκανε ο κύριος Άρης, αλλά να ρωτήσω και να διευκρινίσω. Όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, δηλαδή ο Μητσοτάκης, λέει για το καλώδιο ότι είναι πανταλώς εκτός πραγματικότητας ότι θα αλλάξει η χάραξη του καλωδίου και προσθέτει τα εξής, τα οποία διαβάζω για να μην πείτε ότι παραποιώ τα λεγόμενά του. Δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατό να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, κάτι το οποίο δεν ντέμνεται, γιατί να το αλλάξεις. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει. Τι εννοεί? Ότι το καλώδιο, η χάραξη του καλωδίου, ουδέποτε περνούσε ή περνάει μέσα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Μάλιστα. Αφού λοιπόν δεν περνούσε και δεν περνάει, γιατί δεν το προχωράμε τόσο καιρό? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει ορκιστεί να υπερασπίζεται την ελληνική κυριαρχία, συλλαμβάνεται επίορκος και δίνει τα δικά του καθήκοντα να τα υλοποιήσει η γαλλική κυβέρνηση και μια γαλλική εταιρεία με γαλλική σημαία, αφού λέτε ότι δεν περνάει? Άρα δηλαδή οι Τούρκοι, κύριε Γεραπετρίτη, όπως το λέτε εσείς, και δεν το ρωτάει ο κύριος Πορτοσάλτε, μας βάζουν όρους και εκτός δικής τους δικαιοδοσίας, δηλαδή σε ό,τι κινείται στο Ανατολικό, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αν ακόμη είναι μακριά το καλώδιο, πρέπει ο Τούρκος να μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό και εμείς το δεχόμαστε? Και ακούστε τι είπε παρακάτω. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Δικό μας έργο, έργο της ελληνικής κυβέρνησης του Μητσοτάκη, το έχει παραχωρήσει σε μια γαλλική εταιρεία και εκεί θα πρέπει να δώσουμε τώρα την άδεια. Μάλιστα. Η γαλλικών συμφερόντων εταιρεία που συμμετέχει στο έργο θα υποβάλει σχετικό αίτημα στην ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αδειοδότηση με βάση το διεθνές δίκαιο. Το δικό μας έργο. Μάλιστα. Και συνεχίζει. Ακούστε το τώρα. Επισημαίνω ότι έχει πει ότι το καλώδιο θα περάσει μακριά από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έτσι. Για την Τουρκία υπάρχουν προβλεπόμενοι τρόποι ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ούτως ή άλλως, η έκδοση της Ναύτεξ γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των ναυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοίων. Άδεια όμως θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα. Ρε μεγάλε, εντάξει, έχεις βρει τον Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος δεν σε ρωτάει τα αυτονόητα. Θα ενημερώσουμε την Τουρκία για κάτι που, όπως λες, είναι μακριά από την Τουρκία? Δηλαδή, αν κάτι γίνει στα Κύθυρα, θα πρέπει να ενημερώσω την Τουρκία? Μακριά δεν είναι τα Κύθυρα, όπως λέτε, από τα τουρκικά πάρκα? Αυτός είναι υπουργός των εξωτερικών, ο οποίος βέβαια επιλέγει έναν δημοσιογράφο του χεριού τους, ένα κανάλι του χεριού τους, για να μας πει τι. Ακούστε τι είπε. Η Άγκυρα διατηρεί πάγιες θέσεις, παραπέμποντας στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, στις γκρίνιζες ζώνες και στο ζήτημα της αποκρατικοποίησης. πάγιες θέσεις. Αναγνωρίζεις ότι είναι πάγιες θέσεις η παράνομη γαλάζια πατρίδα, η παράνομη γκρίζα ζώνη, το παράνομο αίτημα για αποστρατικοποίηση, και δεν λες μια λέξη ότι όλα αυτά είναι παράνομα, ότι είναι απειλητικά. Είναι πάγιες θέσεις αυτές. Τις αναγνωρίζεις, κύριε Γεραπετρίτη? Δεν λες λέξη ότι εδώ μιλάμε για απειλή, για εισβολή, για παρανομία? Μούγκα! Μούγκα! Τρομερό! Και προσθέτει, ακούστε για να καταλάβετε πόσο, δεν θα πω πουλημένη, δεν θα το πω. Λέει, σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ όσο μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Λειτουργική σχέση, η γαλάζια πατρίδα, οι γκρίζες ζώνες, η αποστρατικοποίηση, ότι δεν θα περάσετε το καλώδιο αν δεν σας δώσω έγκριση. Χαρακτηρίζει λειτουργική σχέση τις απειλές, την εισβολή. Λειτουργική σχέση, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Επικαλούμε την κοινή λογική σας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο άνθρωπος του Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, λέει ότι είναι λειτουργική σχέση και ότι είναι πάγιες θέσεις η γαλάζια πατρίδα, και δεν λέει λέξη ότι είναι παράνομος, ότι μας απειλεί, ότι αυτό είναι εισβολή. Η γαλάζια πατρίδα είναι εισβολή, οι γκρίζες ζώνες είναι εισβολή, η αποστρατικοποίηση είναι εισβολή. Εισβολή είναι. Κανονική. Κανονική εισβολή. Αλλά συζητάω με το Φιντάν. Τι συζητάς ρε εσύ? Για το κεμπάπ? Για το μουσακά? Τι συζητάς? Η Ελλάδα, λέει, κερδίζει από το διάλογο. Τι κέρδισε από το διάλογο? Εδώ ένα καλώδιο δεν μπορούμε να ρίξουμε. Και όπως λέτε, δεν μπορούμε να το ρίξουμε και μακριά από τα θαλάσσια πάρκα. Άρα τίποτα, έτσι. Μήπως πρέπει να ρωτήσουμε τον Ερντογάν αν πάμε να κατουρίσουμε? Κύριε Γεραπετρίτη, με συγχωρείτε, δηλαδή. Να ρωτήσουμε τον Ερντογάν και τον Φιντάν? Κύριε, με συγχωρείτε, να πάμε να κατουρίσουμε? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και για να καταλάβετε πόσο ψεύματα λέει, ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ότι έχουμε αυτάρκεια ενεργειακή. Δηλαδή αγοράζουμε ακριβό, πανάκριβο φυσικό αέριο, αγοράζουμε πανάκριβο καύσιμο, και αυτό το λες αυτάρκεια? Βέβαια, και εγώ αν είχα λεφτά, πολλά λεφτά, θα αγόραζα μία Φεράρι, 10 τζιπ, 3 Μίνι Κούπερ, 25 μηχανάκια, θα είχα αυτάρκεια. Η αυτάρκεια είναι να χρεοκοπώ τον Έλληνα πολίτη για να έχω αέριο και πετρέλαιο, ενώ κάτω από τα πόδια μου έχω κοιτάσματα τα οποία δεν βγάζω για να μην σηκώσει κεφάλι, για να είμαστε μονίμως γονατισμένοι οικονομικά σαν Ελλάδα. Και αυτό το κάνει πρωθυπουργός της Ελλάδος κατ' εντολήν γερμανικής κατοχής, και μιλάει για αυτάρκεια? Τι αυτάρκεια είναι με 2,50 και 2,60 και 2,70 το πετρέλαιο κίνησης στα νησιά και εδώ γύρω, Αυτό είναι αυτάρκεια. Αυτό είναι λαϊλασία. Αυτό είναι χρεοκοπία της κάθε οικογένειας. Και θα πάρεις μέτρα να απαγορεύσεις να ανάβουν τα φώτα όταν έχεις κάτω από πόδια σου φυσικό αέριο. Να απαγορεύσεις την κυκλοφορία, να κλείσεις τα μαγαζιά όπως έκανες με τα εμβόλια. Τρομερή τύπη ρε. Τρομερή τύπη. Και άκουσα χθες το εξής καταπληκτικό. Σήμερα παντού υπάρχει μία εικόνα. Ότι ο δορυφόρος του Elon Musk πήγε, άφησε στο διάστημα διάφορα συστήματα επικοινωνιών Starlink και επέστρεψε στη γη. Για πρώτη φορά. Και άκουσα το εξής φοβερό. Ότι αυτός ο ανεκδίκητος τύπος που λέγεται Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας, που είχε πει για Βόρεια Δημοκρατία, τουρκική Βόρεια Δημοκρατία στην Κύπρο, δεν έδωσε και δεν υπόγραψε για μία επένδυση στην Πτολεμαΐδα αποθήκευσης ενέργειας από αιωλικά πάρκα, γιατί η επένδυση αυτή ήταν του Elon Musk. Θα έκανε επένδυση ο Elon Musk στην Πτολεμαΐδα και δεν του έδωσε υπογραφή ο Τσάφος, προφανώς ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό επέβαλαν κάποιοι άλλοι ανταγωνιστές του Elon Musk. Με συγχωρείτε, η ελληνική κυβέρνηση παίζει τέτοια παιχνίδια. Παίζει παιχνίδια επιχειρηματικά. Ένας τύπος που πάει και στέλνει έναν δορυφόρο στο διάστημα, τοποθετεί συστήματα επικοινωνίας Starlink, όπως τα λέει, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα εγώ θα πάρω Starlink και δεν θα χρειάζομαι την κεραία του ΟΤΕ, της Vodafone, για να επικοινωνήσω. Αλλά θα επικοινωνώ μέσω διαστήματος. Εμείς πάμε και του κάνουμε πόλεμο γιατί κάποιος άλλος μας δίνει περισσότερα. Το είπα καλά. Το είπα καλά, έτσι. Το είπα καλά. Αυτά τα παιχνίδια δεν γίνονται τσάμπα. Επειδή ο κύριος Καψαμπέλης αναφέρθηκε πριν σε συγκρούσεις επιχειρηματιών, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Και αν θέλετε, μπορούμε να τα αναλύσουμε και σε άλλες εκπομπές που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι επιχειρηματίες. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι, όλοι, όλοι. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για δύο επιχειρηματίες. Ευνοούμενος του καθεστώτας Μητσοτάκη. Στον ένα λένε το παρατσούκλι ο νέος Μπόμπολας, στον άλλον λένε ο νέος Κοσκοτάς, οι οποίοι σαρώνουν τα πάντα. Σαρώνουν τα πάντα σε βάρος όλων. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Γίνεται διαγωνισμός για ένα έργο. Πάει ο επιχειρηματίας Αγιαννητόπουλος. Πάει ο επιχειρηματίας Καψαμπέλης. Πάει και ο επιχειρηματίας Βλάχος. Θέλω να μπω και εγώ στο διαγωνισμό για το έργο αυτό. Μάλιστα. Κλειστοί φάκελοι προσφορών. Μάλιστα. Βάζουμε τρεις φακέλους κλειστούς. Και έρχεται ο άλλος, ή το ένας ή το άλλος που σας προανέφερα, και λέει θα μπω κι εγώ μέσα. Μάλιστα. Δώσα κι εσύ ένα φάκελο. Και έρχεται η στιγμή να ανοίξουμε τους φακέλους. Και λέει ο Αγιαννητόπουλος, Εγώ προσφέρω 10 ευρώ. Το έργο είναι εκεί γύρω, στα 10-13 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία, ο φάκελος Αγανιτόπουλου λέει 10 ευρώ. Αν ανοίξουμε το φάκελο του Καψαμπέλη, 11 ευρώ. Μάλιστα. 11 ευρώ ο Καψαμπέλης. Να ανοίξουμε και το φάκελο του Βλάχου. 13 ευρώ ο Βλάχος. Α, μάλιστα. Εκεί το έργο είναι γύρω εκεί. 13, 14, 15 ευρώ. Εκεί, 16. Άντε 20 ευρώ. Και υπάρχουν τρεις προσφορές. 10, 11, 13. Και μένει ο τελευταίος φάκελος. Από αυτούς που προανέφερα. Και ανοίγει ο φάκελος. Και τι είναι η προσφορά. Μιλάμε για ένα έργο 20 ευρώ, έτσι. Προσφορά 40 ευρώ. 40 ευρώ. 40 ευρώ. Άρα πρέπει να το πάρει το έργο αυτός. Δηλαδή να πάρει ένα έργο των 20 ευρώ δίνοντας 40 ευρώ. Έχει δώσει και εγγυητική επιστολή. Που αν δεν υλοποιήσει το έργο θα καταπέσει. Δηλαδή τα λεφτά που είναι στην εγγυητική επιστολή θα πάνε στα ταμεία του κράτους. Και θα ξαναγίνει διαγωνισμός. Αλλά τα λεφτά θα τα χάσει. Μάλιστα. Το έργο ακυρώνεται και ποτέ δεν εισπράτεται η εγγυητική επιστολή. Αυτό είναι παράνομη διαδικασία σε βάρος των υπολείπων τριών. Διότι έχεις το δικαίωμα να κάνεις πρόταση 40 ευρώ σε ένα έργο 20 ευρώ. Έχεις το δικαίωμα να μην υλοποιήσεις την επένδυση, αλλά έχεις την υποχρέωση να καταπέσει η εγγυητική επιστολή. Και του τη χαρίζουνε. Και δεν είναι μόνο σε μία περίπτωση, είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και θέλω να σας πω ότι αυτοί που χαρίζουν τις εγγυητικές επιστολές, επιταγές, ξαφνικά βρίσκονται με σπίτια, βίλες και πολλά λεφτά. Γεγε. Αλλά το ελληνικό κράτος δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ. Και είναι έξαλλοι οι άλλοι τρεις. Και λένε, με συγχωρείτε, είμαστε επιχειρηματίες σε μια σωστή χώρα. Μας πετάει έξω από το έργο, ενώ δεν κάνει και το έργο. Αυτό συμβαίνει. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που σας περιγράφω δεν είναι από επιχειρηματίες οι οποίοι είναι αντίπαλοι του Μητσοτάκη. Αυτό που σας περιγράφω είναι και από επιχειρηματίες οι οποίοι είναι καραμπινάτι δεξί. Καραμπινάτι δεξί. Αλλά βλέπουνε ότι εδώ έχει στηθεί μια ανήθικη επιχειρηματική κατάσταση. Κύριε Καψαμπέλη, να χαίρεστε τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Υποσχέθηκα προηγουμένως να πω κάτι εν παρενθέσει σε σχέση με τα παρασκήνια της υπόθεσης της κυρίας Γκυλφόιλ. Στο μεταξύ, πριν αλέκτορο φωνήσει, μαθαίνουμε ότι συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στον ξένο τύπο. Ενεμφανίστηκε βέβαια χθες με αναρτήσεις του εκεί διαδικτυακές ο κύριος Πάια, το προκάτοχος, προκάτοχος. Πριν από τον Τζούνι. Αλήθεια, πού έχει πάει αυτός ο Τζούνις? Χάσαμε και τον Τζούνι.
1: Τον είδα σήμερα το πρωί.
0: Πω, άλλο παλικάρι.
1: Στον δρόμο.
0: Άλλο παλικάρι.
1: Κατά τύχη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Πάια, το οποίος προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί η έρευνα για να καρφώσει την Γκυλφόιλ, αλλά υπερασπιζόμενος, μολονότι ο Πάια ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης. Είπαμε, ο Θείος Σάμ είναι Θείος Σάμ. Είπε ότι αυτό το project και λοιπά εν ολίγης με το LNG και λοιπά και λοιπά και κάθε τη διάδρομη και λοιπά προχωράει και καλώς προχωράει και πρέπει να προχωρήσει και μπράβο και ζήτω. Άλλο τι κάνει η Γκυλφόιλ. Έχουμε καινούριο δημοσίευμα όχι στην Ελλάδα του 2026, ενώ δημοσίευμα ερευνητικό, έχουμε από τους Financial Times που δίνουν συνέχεια στο θέμα. Αλλά πριν πάω σε αυτό, το οποίο έρχεται και κουμπώνει, άρα ποια διάψευση, κύριε Παύλε Μαρινάκη, που δεν ήταν διάψευση, κάτι μασημένα λόγια ήταν, ποια διάψευση, κυρία Γκυλφόιλ, μέσω δικηγόρων σας? Για τον κύριο Παπασταύρου δεν μιλάω, έχει χαθεί από το προσκήνιο. Τον χάσαμε τον Σταύρο Παπασταύρου. Μπορεί, πού είναι ο Σταύρος Παπασταύρου? Πουθενά. Τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν γύρισε από την Αμερική. Πρέπει να γύρισε από την Αμερική, γιατί ήταν και αυτός εκεί.
1: Όλοι γύρισαν, όλοι.
0: Εκεί στο Αμερικά. Εκτός και αν είχε πάει, γιατί θα πήγαινε, έμαθα και στο Σαν Φραντζίσκο που έχει κάποιους συγγενείς. Μπορεί να έχει πάει και ο άνθρωπος να ξεκουραστεί λίγες μέρες. Who knows, που λέγαμε και στο χωριό μου. Εν πάση περιπτώσει, ένας καχύποπτος παρατηρητικός φίλος μου υπενθύμησε ότι πριν από λίγες ημέρες, αρκετές ημέρες, στις αρχές του μήνα, ο κύριος Μητσοτάκης δείπνησε, δεν είχαμε δώσει σημασία τότε, παρά μόνο στο lifestyle, ας το πούμε σε εισαγωγικά, στο πολιτικό lifestyle. Τι άλλο να πεις, αφού δεν μπορούσε να ξέρεις και κάτι άλλο. Με ποιον δείπνησε?
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης. Με τον ιδιοκτήτη της Wall Street Journal, τον Μέρντοχ. Η συγκυρία, η χρονική, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να ξέρω τι συζητήθηκε και τι συζήτησε και αν και τι και πώς και τι μπορεί να υπόθηκε, αλλά η συγκυρία έχει ένα ενδιαφέρον, οπωσδήποτε. Ακολούθησε το δημοσίευμα. Κακές γλώσσες λένε ότι η κυβέρνηση γενικώς προσπαθεί με διάφορους τρόπους. Ίσως να ήταν μια προσπάθεια και αυτή από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη σε επίπεδο κορυφής, λίγο να φιλτράρει κάποια πράγματα, να βάλει κάποια, να, ξέρω εγώ, κάτι, δεν ξέρω κάτι άλλο. Η σύνδεση πάντως η χρονική έχει ένα ενδιαφέρον. Και έρχονται λοιπόν σήμερα, τώρα η Financial Times, η οποία εφημερίδα δίνει συνέχεια στην υπόθεση, λέει ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι η Γκυλφόιλ αναφέρθηκε στη Ρουμανία σε δείπνο που έγινε στις 18 Μαρτίου, ναι, στην Αμερικανική Πρεσβεία, στο οποίο δείπνο παρόντες, γι' αυτό λέω τι διαψεύσεις τώρα, παρόντες ήταν 12 άνθρωποι, 12 συνδετημόνες. Πολιτικοί, Σταύρος Παπασταύρου, δεν ξέρω ποιοι άλλοι.
1: Κυρανάκης.
0: Α, εκείνο το δείπνο λες, που είχε γραφτεί ότι είχε δεχτεί σπίτι της κάποιους, περί αυτού του δείπνου μιλάμε, δεν το ξέρω. Αν είναι αυτό, πού είναι ο κύριος Κυρανάκης? Πού έχει χαθεί αυτό το παλικάρι? Φτιάχνει τα ψηφοδέλτια.
1: Γιατί αντέδρασε μόνο ο Παπασταύρος και όχι ο Κυρανάκης.

0: και στρατιωτική. Και προσέξτε τώρα, μετά το δείπνο έφυγε η Γκυλφόιλ για το Βουκουρέστι μετά το δείπνο. Αφού τους τα είπε, κοιτάξτε θα δείτε, σε δική μου μετάφραση κατά τα δημοσιεύματα, πάω να κανονίσω τη δουλειά στη Ρουμανία, γιατί για όποιον απορεί, ξαναλέω, η Γκυλφόιλ έχει επιφορτιστεί όλα τα Βαλκάνια. Είναι η έπαρχος όλων των Βαλκανίων, όπως ο Τον Μπάρακ ήταν μέχρι τώρα τουλάχιστον. Τουρκία, Μέση Ανατολή, Συρία, είχε εκείνο το κομμάτι. Και η Γκυλφόιλ είχε το εδώ, Αλβανία, Ρουμανία, Βαλκάνια, Βουλγαρία κλπ. Κλπ. Και έγινε η συνάντηση με τους σοσιαλδημοκράτες, τον πρόεδρο, ο Σορίν Γκριντεάνου.
1: Σου γράφει κάτι ο κύριος Καμπούρογλου.
0: Λοιπόν, και τον Μάιο οι σοσιαλδημοκράτες έριξαν την κυβέρνηση. Έριξαν την κυβέρνηση. Ανέτρεψαν την κυβέρνηση. Λίγο καιρό μετά. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκυλφόιλ, διότι στο συνασπισμό ανέτρεψαν την κυβέρνηση στη Βουλή, συμμετείχαν. Και προσέξτε τώρα η ειρωνία. Υπουργός ενέργειας σε εκείνη την κυβέρνηση ήταν ο Ιβάν Μπογδάν, που ήταν από την πλευρά των σοσιαλδημοκρατών. Και συνήργησαν για την ανατροπή οι σοσιαλδημοκράτες με το δεξιό, υπερδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό που λέω, δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές πια όταν τα συμφέροντα μιλάνε και ο θείος Σαμ δίνει εντολές. Οι Financial Times κρατάνε μια επιφύλαξη για το αν ρητός η Γκυλφόιλ ζήτησε από τους σοσιαλδημοκράτες να ανατρέψουν την κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι μια εύσχυμη διατύπωση, διότι αμέσως μετά εξηγεί ότι πήγε εκεί για να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο, το διάδρομο μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας προς την Ουκρανία, και πίεζε τη Ρουμανία να αγοράσει το αμερικανικό LNG, όπου όμως, ποιο ήταν το θέμα εκεί, η μέχρι τότε κυβέρνηση έλεγε, εντάξει παιδιά, να γίνει ο διάδρομος, αλλά μην μας πιέζετε να πάρουμε περισσότερο αμερικανικό αέριο, διότι έχουμε δικούς μας ενεργειακούς πόρους. Γιατί να αγοράσουμε και να επιβαρύνουμε τους πολίτες, αφού έχουμε δικό μας? Όχι, θα αγοράσετε. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άντε γεια. Άντε γεια. Και αυτό ήταν το επιχείρημα κατά την εφημερίδα. Λέει ότι δεν ήταν μεν η μοναδική αιτία, αλλά αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα που οι σοσιαλδημοκράτες ανέτρεψαν την κυβέρνηση. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή στο Βουκουρέστι, ξαναλέω, το είπα και πριν, γίνεται ο κακός χαμός. Βουλευτές, ευρωβουλευτές, πολιτικοί έχουν βγει και ζητούν έρευνα. Να γίνει έλεγχος τι συζητήθηκε. Κοιτάξτε να δείτε, αν κάποιοι νομίζουν, δημοσιογραφικά το λέω, δεν κουνάω το δάχτυλο, αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να γίνει συγκάλυψη σε τέτοια θέματα δια της διολυστήσεως στη σιωπή, κάνουν λάθος.

0: δυναμική των πραγμάτων αποδεικνύεται ανυπέρβλητη. Για όποιον δεν έχει ιστορική μνήμη και γνώση, ας κάνει μια αναδρομή, ας διαβάσει τι έγινε με το Watergate, επί παραδείγματος χάρη. Κουκουλώθηκε, συγκαλύφθηκε, έγιναν οι εκλογές, τις κέρδισε ο Κοριός και μετά από λίγες εβδομάδες υπογράφηκε να μπει στο ελικόπτερο και να φύγει υπό το βάρος των αποκαλύψεων. Όσο και αν είχε γίνει κουκούλωμα και συγκάλυψη και χειραγώγηση και. Αυτό που γίνεται τώρα στη Ρουμανία, δηλαδή το αίτημα για έρευνα και αποκάλυψη του τι πραγματικά έχει συμβεί εκεί, δεν θα σταματήσει, δεν μπορεί να σταματήσει. Απελευθερώνονται δυνάμεις, φυγόκεντρες δυνάμεις, πολιτικές, κοινωνικές, εθνικές, ιδεολογικές, που ξαναλέω έχουν να κάνουν με ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Ξαναγυρίζουμε σε εποχές που το αιτούμενο λες, μα ρε παιδί μου, κατά αυτόν τον ομό τρόπο παρέμβαση ενεργοποιεί ανακλαστικά, ξυπνάει μνήμες, ενεργοποιεί ένστικτα εθνικής αξιοπρέπειας. Κάπου λες, όπα. Και αν δεν το πουν πολλοί, θα το πουν λίγοι. Και αυτοί οι λίγοι είναι αρκετοί για να γίνουν περισσότεροι στη συνέχεια. Ο αρχηγός τώρα, λέει, των σοσιαλδημοκρατών, αυτός ο Γκρίντε Άνου, αρνείται ότι είχε γίνει συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατηγορεί τον Μπολοζάν, τον πρώην πρωθυπουργό, ότι ανατράπηκε, λέει, γιατί διαφωνούσαμε, λέει, με τη διακυβέρνησή του. Αλλά κατηγορεί και την κεντροδεξιά τότε κυβέρνηση, νυν παράταξη, η αντιαμερικανική στάση. Λένε για θεωρίες συνωμοσίες και λοιπά και λοιπά. Από τότε η χώρα δεν έχει σταθερή κυβέρνηση. Μιλάμε δηλαδή για την μπαχαλοποίηση, για να μην πω άλλη βαρύτερη λέξη, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στη Ρουμανία. Δεν είναι μακριά, η γειτονιά μας είναι, έτσι. Κοιτάτε που εδώ δεν ασχολούμαστε, γιατί ξαναλέω, προτεραιότητες είναι φυσιολογικό να είναι. Άλλες, αλλά υπό νέα οπτική αυτά. Στη Ρουμανία γράφουν οι Financial Times όλο αυτό το πολιτικό αδιέξοδο και η αστάθεια έχει στοιχήσει ήδη δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η οικονομία της έχει νέα προβλήματα και η οίκη αξιολόγησης, αυτή η καταραμένη οίκη αξιολόγησης, κάνουν λόγο για πιθανή απώλεια της επενδυτικής βαθμίδας. Αναμένεται μεθαύριο Παρασκευή, λέει, αξιολόγηση από τη Standard Poor's. Και την ίδια ώρα οι σοσιαλδημοκράτες και το υπερδεξιό κόμμα που ψήφισαν μαζικά κατά της προηγούμενης κυβέρνησης για να πέσει, είναι, λέει, σε μια διαδικασία που ψάχνουν να δουν αν μπορούν να συμπράξουν. Έτσι, να συμπράξουν από τη μία και από την άλλη πλευρά. Υπάρχει και μια δήλωση που είναι η επανάληψη της δήλωσης του Παύλου Μαρινάκη, που δεν λέει τίποτα. Ρώτησαν οι Financial Times στην ελληνική κυβέρνηση για το θέμα. Υπάρχει, λέει, μια δήλωση από την ελληνική πλευρά που λέει, μια απάντηση μάλλον, ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα απειλής εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης και ότι κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ανεκτό. Αυτό το κλισέ που είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ είναι στενότερες και σταθερότερες από ποτέ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, το θέμα έχει ανοίξει εκτός συνόρων. Έχει ανοίξει ερήμην της ελληνικής δημοσιογραφίας. Έχει ανοίξει ερήμην του δημόσιου βίου στη χώρα μας, ο οποίος στουρθοκαμιλίζει. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν θα το κρίνω περαιτέρω. Θα πω όμως ότι επειδή μιλάμε για όλα αυτά και που εν πάση περιπτώσει έχουν τεράστια σημασία για τη ζωή μας, αφορούν και την καθημερινότητά μας, αφορούν την τσέπη μας, το χειμώνα που έρχεται. Λέμε ότι θα είναι ακριβότερο το φυσικό αέριο, θα γίνουν περιορισμοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει περιορίστε τις καταναλώσεις. Βγαίνουν οι Ευρωπαίοι και λένε περιορίστε τις καταναλώσεις. Την ώρα παρακαλώ που πάρα πολύ, το ξαναλέω, πρόκειται να ενεργοποιηθεί. Και αυτό είναι επίσης στο επίκεντρο των επιχειρηματικών διενέξεων. Από 1η-1η του 27, αυτός ο περίφημος κανονισμός 2024-1787 που έχει να κάνει με το, με τη μείωση του, των εκπομπών μεθανίου κλπ. Κλπ. Που βάζει όρους και προϋποθέσεις και σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και. Όπου, προσέξτε, τώρα τι πέτυχαν οι όμιλοι οι μεγάλοι, να ξεκινήσει μεν τυπικά η εφαρμογή του από τις αρχές του 27, αλλά οι κυρώσεις να είναι θεωρητικές και να εναπόκεινται οι κυρώσεις αυτές, να εναπόκειται η επιβολή τους στα εθνικά κράτη. Δηλαδή στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, αν θέλει η κυβέρνηση, θα κάνει τον έλεγχο και θα επιβάλλει κυρώσεις στους επιχειρηματίες, στους ομίλους. Αν δεν θέλει, δεν θα κάνει. Θα κάνει τα στραβά μάτια. Δηλαδή μια σιωπηρή παράταση. Και βεβαίως, ξαναλέω, όλα αυτά συνδέονται με κάτι το οποίο είναι το μείζον, κατά την απλή προσέγγιση. Ότι από τον καινούριο χρόνο, εκτός από όλα αυτά τους περιορισμούς κλπ. Γίνονται αυστηρότερες οι προϋποθέσεις και οι δικλείδες για εισαγωγή εκτός από τρίτες χώρες. Δηλαδή, πώς να το πω, το ζήτημα του ρωσικού αερίου, των εισαγωγών, κλείνει παντελώς, να το πούμε έτσι, και η πλήρης απεξάρτηση, όλο αυτό είναι το φόντο, από το ρωσικό αέριο. Προσέξτε, ξαναλέω, και ο πόλεμος να σταματήσει αύριο, αυτό δεν θα αλλάξει. Και γι' αυτό ας μην αιτιώνται άλλους πλην των εαυτών τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όταν βλέπουν στη Γερμανία την εναλλακτική, για τη Γερμανία να καλπάζει και να παίρνει ποσοστά, ή η Λεπέν να είναι το φαβορί στη Γαλλία για τις εκλογές. Μάλιστα, λέει, στο δεύτερο γύρο πια οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι Λεπέν Μελανσόν. Κοιτάξτε, Λεπέν Μελανσόν στο δεύτερο γύρο. Ας μην παραπονιούνται λοιπόν, γιατί τους γυρίζουν την πλάτη οι ευρωπαϊκοί λαοί και οι κοινωνίες και στρέφονται σε πολιτικές δυνάμεις είτε προς τα εδώ είτε προς τα εκεί, που λένε παιδιά, να τελειώνει αυτό το καλαμπούρι, που δεν είναι καλαμπούρι, του αποκλεισμού των σχέσεων με τη Ρωσία, να ξαναγυρίσει. Το είπαμε, το είδαμε, παραμονές των εκλογών των τελευταίων της Γερμανίας στο κρατήδιο. Το βασικό σύνθημα της εναλλακτικής για της Γερμανίας, με υπόσχεση και από τον Πούτιν, που κάνει το παιχνίδι του βεβαίως και αυτός, να γυρίσει το ρωσικό αέριο στο Βερολίνο. για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στους Ευρωπαίους πολίτες και πιο βατή, πιο φτηνό. Όλο αυτό λοιπόν το πακετάκι, που δεν είναι πακετάκι, είναι πακετάρα, είναι το φόντο με το οποίο γίνονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, που είναι τεράστια, συμφωνώ, τεράστια επιχειρηματικά παιχνίδια. Μιλάμε για τεράστια ποσά, για τεράστια συμφέροντα, για τεράστια κέρδη, διότι όλα αυτά που περιέγραψα θα φέρουν αυξήσεις στις τιμές. Ούτως ή άλλως της χοντρικής. Οι αυξήσεις δηλαδή που έρχονται είναι συνέπεια όλης αυτής της κατάστασης. Και βεβαίως το μεγάλο, το χοντρό παιχνίδι είναι σε σχέση με τα συμφέροντα το αμερικανικό LNG. Και κρατήστε αυτό και τελειώνω με αυτό. Που λέει, που είπε ο ανατραπής πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Εντάξει, αλλά έχω πόρους. Τι να τους κάνω? Δεν μας ενδιαφέρει τι θα τους κάνεις. Θα αγοράζεις πιο πολύ LNG από μας. Δεν μπορώ να το κάνω. Σε ανατρέπουμε. Τόσο απλά, τόσο ομά, τόσο διδακτικά θα έλεγα, αρκεί κανείς να πάρει το μάθημα. Αυτά τα λίγα.
1: Έχουμε έναν ανεκδίκητο δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ισπανία για να δώσει το βραδείο δημοκρατίας των Αθηνών στον Τζα Σάντσεθ, την ώρα που καίγεται η Ισπανία λόγω της κυρίας 88 χρονών που την βγάλανε από το σπίτι της, πήγε στο νοσοκομείο και σήμερα επέστρεψε πάλι στο σπίτι της, αφού πριν επί 2-3 μέρες, 4 δεν ξέρω πόσες μέρες, καίγεται η Ισπανία με φοβερές διαδηλώσεις εναντίον του Σάντσεθ. Και έχει πάει ο δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, να του δώσει βραβείο. Τι να πεις ρε, τι να πεις οι άνθρωποι, είναι για τα μπάζα κανονικά. Είναι για τα μπάζα. Μια είδηση που θέλω να σας πω. Στο μετρό της Αθήνας, το οποίο έχουμε πληρώσει, τα δρομολόγια είναι λιγότερα και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι επιβάτες και λόγω της τιμής των καυσίμων είναι περισσότεροι και γίνεται το έλα να δεις. Είναι η χαρά των πορτοφολάδων. Γεια σου ρε Μητσοτάκη γίγαντα! Δεν θα αφήσεις τίποτα όρθιο. Το μόνο όρθιο θα είναι η τραπεζική σας λογαριασμή, η δική σου και των ανθρώπων που σε στηρίζουν, οι οποίοι γίνονται κάθε μέρα που περνάει πιο πλούσιοι. Πώς τα καταφέρουνε. Μπράβο. Κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Η Alpha Bank πούλησε κόκκινα δάνεια 200 εκατομμυρίων σε φαν του εξωτερικού και δεν μας λέει πόσο τα πούλησε. Δηλαδή είναι μαύρα λεφτά που μπαίνουν στο λογαριασμό της τράπεζας. Μπορεί κάποιος να πουλήσει κάτι και να μην λέει πόσο το πούλησε και να εισπράξει μαύρα λεφτά κάτω από το τραπέζι? Κυρίες και κύριοι, κύριε Ανδρέα Κασαμπέλη, καλημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ετών, το δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών αποφάσισε ομόφωνα την άρση του απορρίτου στο κινητό τηλέφωνο, τις κάρτες SIM και μνήμης του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Τα στοιχεία παραδίδονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξονυχιστικό εργαστηριακό έλεγχο, την ώρα που στην 34η δικάσιμο συγκλώνησαν οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Οι οικογένειες ξέσπασαν ενάντια σε ένα ανάλγητο κράτος ρουσφετιών και ατιμωρησίας, όπου οι αρμόδιοι κουνούσαν το δάχτυλο, διαβεβαιώνοντας για την δίθεν ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Καταραίει με πάταγο το κυβερνητικό παραμύθι για το αναπτυξιακό θαύμα, με έρευνα κόλαφο της ΚΕΦΗΜ να αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα παράγει σήμερα 10% λιγότερο από ό,τι το 2009, κατρακυλώντας πίσω στα επίπεδα του 2003. Η πολυδιαφημισμένη ανάκαμψη αποδεικνύεται μια τεράστια φούσκα ακρίβειας, όπου τα νούμερα συντηρούνται αποκλειστικά από τις εξωφρενικές τιμές και την εσχροκέρδεια, την ώρα που ο πραγματικός όγκος παραγωγής σε γεωργία, εμπόριο και κατασκευές έχει ισοπεδωθεί. Ανίποτος άλλος στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική κλινική, όπου λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, συνταγογραφώντας και χορηγώντας πανάκριβα χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ανυποψία τους ασθενείς χωρίς καμία διάγνωση κακοήθειας. Η έφοδος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ένα σκοτεινό πάρτι παρανομίας και λαιλασίας άμκα την ώρα που το ίδρυμα λειτουργούσε ανενόχλητο επί μήνες, παρά τις επίσημες εισηγήσεις για λουκέτο και καταγγελίες για άθλιες συνθήκες νοσηλείας. Το γεγονός αυτό αποτελεί υπόθεση σοκ με εγκληματίες με ποδιές που οδηγεί τελικά στο σφράγισμα της κλινικής, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την εγκληματική αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών. Στη φωνική παγίδα εσωτερικής διαρροής φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο καταλήγουν οι έρευνες για την τραγωδία στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Καθώς οι έλεγχοι απέκλεισαν βλάβη στον κεντρικό αγωγό, οι αρχές εκτιμούν ότι η οικιακή συσκευή διέρεε αέριο όλη τη νύχτα και ένας απλός πινθήρας από τον διακόπτη του μπάνιου πυροδότησε την καταστροφική ανάφλεξη. Την ίδια ώρα, κλιμάκια μηχανικών επανεξετάζουν τα παρακείμενα κτίρια υπό τον φόβο κατάρρευσης λόγω σοβαρών ρηγμάτων στη στατικότητά τους. Ραγδαίες εξελίξεις και ανοιχτή ρήξη στο ζεύγος των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι συνήγοροι του Ηλία Θεοδωρόπουλου παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της συζύγου του λόγω αντικρουόμενων θέσεων. Την ίδια ώρα, 69χρονη νοσηλεύτρια ανέτρεψε την αρχική της κατάθεση, περιγράφοντας σκηνές πανικού στο ιατρείο και αποκαλύπτοντας τη βαριά ομολογία του γιατρού προς το προσωπικό: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Με ακόμη μία υπάλληλο να καταθέτει σήμερα, το μέτωπο των κατηγορουμένων σε έναν πόλεμο αλληλοεξόντωσης. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Η αντιενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε από το κλείσιμο των λιγνητών και την καταστροφή των μηχανημάτων εξόρυξης. Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί η πολιτική να είναι διαφορετική από την ελληνική λύση. Κλείνεις τους λιγνίτες, οκ, είναι επιλογή πολιτική. Η καταστροφή των μηχανημάτων εξορύξεως που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη χώρα, γιατί πάντα υπάρχει έκτακτη ανάγκη, δηλαδή μια ενδεχόμενη εμπλοκή. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή εκ νέου οι λιγνίτες, μας βρίσκει αντίθετους κάθετα. Και έτσι και η Μεγαλόπολη και η Δυτική Μακεδονία δυστυχώς παίρνονται, εγκαταλείφθησαν, έχουν φύγει όλοι οι νέοι στο εξωτερικό και έχουν μείνει μόνο οι γέροντες των 70, 80, 90 ετών όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Και το αντιφατικό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ναι, μεν εμείς καταργήσαμε τους λιγνίτες, αλλά πηγαίνει ένας Έλληνας επιχειρηματίας, όνομα και μηχωριό, μεταφέρει τους λιγνίτες στα Σκόπια. Εκεί γίνεται η τροποποίηση του λιγνίτη σε ρεύμα και έρχεται το ρεύμα εδώ και το αγοράζουμε στην τριπλάσια τιμή, εμείς στην Ελλάδα.
1: Από τα Σκόπια εμείς.
0: Ναι. Κάνουμε εισαγωγή ρεύματος από τα Σκόπια. Η μόνη εισαγωγή που κάνουμε ρεύματος είναι το δωρεάν προς τη Βουλγαρία, γιατί η ελληνική κυβέρνηση οικοδόμησε το ρετυρέα, αν θέλετε, πρώτα και μετά τις βάσεις. Και αναφέρουμε σε ανεμογεννήτριες. Εάν δεν στήσεις πρώτα τις μπαταρίες, δεν μπορείς να βάζεις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και να στέλνεις μετά το ρεύμα το μεσημέρι δωρεάν στους Βούλγαρους, οι οποίοι μας στέλνουν πίσω πάλι πληρώνοντας ακριβά. Θεωρώ λοιπόν έχουν γίνει τραγικά λάθη στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Δεν θα μιλήσω για τις εξορύξεις, τα λέω από το 2007-2008 και εκεί καθυστερούμε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Περίεργημένα, αλλά καθυστέρηση δεν. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ναι, μεν ενεργειακά πέτυχαν, το πρόβλημα είναι ότι δεν πετυχαίνουν και στην κατανάλωση. Τι θέλω να πω. Υπάρχει καρτέλ ενέργειας. Υπάρχει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει. Καρτέλ φαρμάκων υπάρχει. Καρτέλ οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει στην Ελλάδα.

Σήμερα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία στις εκπομπές και κυρίως στη σημερινή εκπομπή, θα έλεγα καλύτερα. Θα αναλύσουμε ζητήματα που δεν τολμάει να αγγίξει κανένας. Το πρώτο θέμα αφορά την αντιενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ώστε εσείς να πληρώνετε πανάκριβα το ρεύμα και να σας επιστρέφουν 15 cents και να πείτε ευχαριστώ στο τέλος, ενώ σας ληστεύουν 1 ευρώ τουλάχιστον, σας θα δίνουν 15 cents πίσω και μια χαρά θα είστε. Μια χαρά. Όλα καλά. Είναι η αντιενεργειακή πολιτική του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Τσίπρα. Αυτοί οι τρεις μαζί δολοφόνησαν την ενέργεια στην Ελλάδα. Θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Το δεύτερο είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε σοβαρά για το δημογραφικό. Πώς μπορεί, όχι να επιλυθεί, δεν επιλύεται σε τα επόμενα χρόνια, αλλά χρειάζεται δεκαετίες για να επιλύσουμε ένα βασικό θέμα της υπάρξεως του γένους και το έθνος των Ελλήνων. Το τελευταίο θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία αφορά τον ελληνικό αποικισμό. Δηλαδή το πώς οι αρχαίοι Έλληνες αναγκάστηκαν να αποικίσουν άλλες περιοχές. Ψάχνοντας πόρους, πηγές δηλαδή, για να υπάρξουν ή για κάτι άλλο. Τι ακριβώς συνέβη και οι Έλληνες έφυγαν στα πέρατα της Μεσογείου και αλλαχού και έφτιαξαν τεράστιες αποικίες. Αυτά είναι τα θέματα σήμερα, αλλά θεωρώ ότι η ενεργειακή πολιτική για μένα είναι το σημαντικότερο ζήτημα για να δείτε πώς ασκείται η αντιενεργειακή πολιτική από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι και παρόχους ενέργειες έκαναν ώστε να ληστεύουν καθημερινά και ενεργειακή πολιτική δεν εφήρμοσαν σοβαρά ποτέ. Ούτε εξορίξεις έκαναν, ούτε τους λιγνίτες αξιοποίησαν, γιατί είναι όλοι οπαδοί της πράσινης απάτης. Πράσινη απάτη και παραμύθια άλογα, πράσινη άλογα, έτσι. Τι έκαναν? Έκοψαν το λιγνίτη, τη γέφυρα για επιστροφή στο λιγνίτη. Όλοι είναι υπέρ, και ο κύριος Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης και τα υπόλοιπα κόμματα υπέρ της πράσινης απάτης. Σας εξαπάτησαν όπως εξαπατούν παγκόσμια, θα έλεγα, ηγέτες τους πολίτες. Σταμάτησαν τους λιγνίτες. Το χειρότερο δε που έκανε η Νέα Δημοκρατία είναι να καταστρέψει τα μηχανήματα εξόρυξης. Και εγώ λέω το εξής. Αν συμβεί κάτι αύριο το πρωί με την Τουρκία, ενέργεια από πού μπορεί να παίρνει η Ελλάδα, αφού το φυσικό αέριο το προμηθεύεται από την Τουρκία? Και LNG που έρχεται από την Αμερική πανάκριβα. Πώς θα έχουμε ενέργεια ρεύμα, αναρωτηθήκατε ποτέ? Και το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Κατέστρεψε τα μηχανήματα εξορύξεως στην Κοζάνη. Μεγαλόπολη, Δυτική Μακεδονία, αφανίστηκαν. Αντί να είναι η ατμομηχανή και ένα ποσό 30% να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία από αυτά που παίρνουμε, αυτή έθαψε την τοπική κοινωνία. Και τη Μεγαλόπολη και τη Δυτική Μακεδονία. Έκοψαν το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Είναι τόσο γελοί που και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης αποφάσισαν να κάνουν πόλεμο, γιατί το είπαν οι Ευρωπαίοι κολλητοί τους, οι Μήτρελοι, εναντίον της Ρωσίας. Με συνέπεια να παίρνουμε από την Τουρκία φυσικό αέριο το οποίο είναι ρωσικό και να το πληρώνουμε 5 φορές πιο ακριβά. Το χειρότερο όλων είναι η κολλησιεργία με τις εξορίξεις. Δεν κάνουμε εξορίξεις. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι πληρώνεται ακριβά το ρεύμα και τα καύσιμα και το ονοματεπώνυμο, ο κοινός παρονομαστής είναι Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Είναι επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Κάνουν τρογονόμους. Έκαναν τα καρτέλ ενέργειας και τώρα δίθεν θα δώσουν 15 cents από τη Νέα Δημοκρατία ή 20 και πρέπει να χειροκροτάμε. Μιλάμε για επικίνδυνους ανθρώπους. Και είναι επικίνδυνοι γιατί εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά. Πεθαίνουμε. Και αυτά που θα ακούσετε εδώ είναι πρωτόγνωρα. Εξαφανίστηκαν 6 νομοί της Ελλάδος. 6 νομοί σε πληθυσμό. Έχουν εξαφανιστεί. Πάνω από το 50% η μείωση γεννήσεων. Μέσος όρος μειώσεως 42% πανελλαδικά. Σε Γρεβενά, Θεσπρωτεία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Κοζάνη, Φλόρινα φτάνει το 50%. Και ας συνυπολογίσουμε ότι στις γενείς περιλαμβάνονται και τα παιδιά των λαθρομεταναστών, ότι γεννιόνται στην Ελλάδα, στο γένος και το έθνος των Ελλήνων δεν υπάρχουν γεννήσεις. Δεν υπάρχουν γεννήσεις, σας λέω. Δεν γεννάμε.
Η μείωση είναι μικρότερη του 15% μέσα στην περιοχή των Κυκλάδων και Ζακύνθου. Σε μόλις 15 χρόνια κατέρευσαν οι γεννήσεις από 117.000 το 2009 σε 67.000 το 24. Πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς και να μην το αντιλαμβάνονται, να μην το ψάχνουν, να δουν τι γίνεται. Θα μου πείτε, κάντε παιδιά. Πώς να κάνει παιδιά ο άλλος όταν δεν έχει δουλειά, όταν μένει με τον μπαμπά και τη μαμά? Θα μου πείτε, εδώ υπάρχουν πρόεδροι κομμάτων που μένουν με τον μπαμπά και τη μαμά και ζούσαν από τον μπαμπά και τη μαμά και θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Άργα, τεμπελόσκυλα. Αυτό επαφίεται στην επιλογή των πολιτών. Τους ψηφίζουν, καλά να πάθουν. Πάμε τώρα στα επιδόματα. Να δούμε τα επιδόματα άλλων χωρών σε σχέση με την Ελλάδα. Καναδάς, για δύο παιδιά δίνει 800 ευρώ βοήθεια. Νέα Ζηλανδία, για δύο παιδιά δίνει 400 ευρώ βοήθεια. Βρετανία, για ένα παιδί 105 ευρώ, δύο παιδιά 210. Γαλλία, για δύο παιδιά 274 ευρώ. Ιταλία, για δύο παιδιά 2.500 ευρώ. Γερμανία, για δύο παιδιά 438 ευρώ. Βέλγιο, για δύο παιδιά 219 ευρώ. Στην Ελλάδα, για δύο παιδιά μένουν 18 ευρώ. Το ακούτε? Το ακούτε? Και έτσι θα μεγαλώσει η Ελλάδα με δάφτους? Δεν γίνεται. Μιλάμε για εγκληματίες, για επικίνδυνους. Θέλουν να τελειώσουν το έθνος και το γένος των Ελλήνων. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά αυτή η πολιτική. Κι όμως ψηφίζεται. Ποιο είναι το χειρότερο πρόβλημα στη χώρα, με ρωτούν πολλοί? Το χειρότερο είναι η ατιμωρησία και η διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Δισεκατομμύρια φεύγουν δεξιά και αριστερά και δεν υπολογίζει κανένας κανέναν. Αθώνονται όλοι. Έβγαλα με τον ΟΠΚΕΠΕ μια ρύθμιση. Το μάθατε, έτσι? Οι φραπέδες αθώθηκαν όλοι. Μετά από μήνες, αφού καταλαγιάσουν τα πράγματα, περνά μια τροπολογία, μια ρύθμιση, μια διάταξη και τους ξεπλένουνε. Φάγανε δισεκατομμύρια ευρώ οι φραπέδες και άλλοι από εκεί με τις Φεράρι και με τις Πόρσε. Πώς τη λέγανε, οι Σεμερτζίδου και οι υπόλοιποι, όλοι αυτά τα λαμόγια, λαγοκέφαλοι. Και δεν αφαίρε μόνο σε αυτούς. Σε όλους όσους έφαγαν λεφτά χωρίς να τα δικαιούνται. Τα φάγανε από τον κανονικό αγρότη. Από τον κανονικό κτηνοτρόφο. Τα λεφτά αυτά έπρεπε να πάνε στους κανονικούς κτηνοτρόφους για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των οικοπροβάτων ή των βοηδών. Αλλά όταν τα βοηδοί νομοθετούν υπέρ των λαμόγιων, αυτά γίνονται. Και ο νόμος νοείτο. Πάμε λίγο στο σκάνδαλο της Siemens. Τα είπα στη Βουλή αυτά. Είχαν κάνει μια ρύθμιση. Θα πέραμε 80 εκατομμύρια στην 90 σε 165. Ένα συμβασμό που έκανε το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, με τους σκανδαλιάριδες της Siemens. Ο Χριστοφοράκος πίνει καφέ στο Μόναχο, ξέρετε, έτσι, και στο Βερολίνο. Μπράβο. Τον άφησε τώρα Παγκογιάννη, ελεύθερο. Κολλητάρια είναι έτσι κι αλλιώς, επί Νέας Δημοκρατίας. Ζητώ να ανοίξουν οι φάκελοι της συμφωνίας, να δούμε ποια είναι η συμφωνία. Τα λεφτά δεν τα πήραμε. Ρωτάω, ξαναρωτάω και λέω, α, γιατί δεν πήρατε τα λεφτά? Είναι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση από τη Siemens για το σκάνδαλο του Siemens. Και δεν μου απαντά κανένας. Δεν μου λέει κανένας τίποτα. Πού είναι τα λεφτά? Κανένας, δεν μιλάνε. Αυτά συμβαίνουν τώρα που μιλάμε κι εσείς. Δεν καταλαβαίνετε, σας λέω, πάτε και ψηφίζετε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη, που είναι χωμένοι στα σκάνδαλα όλοι τους.

Και πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι που μου αρέσει περισσότερο από άλλα παιδιά, που είναι η ελληνική ιστορία. Να μιλήσουμε για τον ελληνικό απικισμό στα γρήγορα. Γιατί όλοι μάθαμε την πρώτη, τις πρώτες απικίες, τις δεύτερες απικίες, αλλά να ψάξουμε και γιατί έγινε ο απικισμός. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι Έλληνες για να πάνε βόλτα στη Μικρά Ασία ή στη Μασσαλία ή στο Μονακό. Έχει και άλλες απικίες, παιδιά. Αυτές είναι μικρές. Και Νότια Ισπανία είχαμε φτάσει. Αυτό που οι Ρωμαίοι αργότερα ονόμασαν Μεγάλη Ελλάδα, Magna Graecia, δεν δημιουργήθηκε τυχαία, παιδιά. Δεν είναι μέσα στο μυαλό κάποιον να απικήσουν κάτι. Η ίδρυση ελληνικών πόλεων στη Σικελία, π.χ., στη Νότια Ιταλία και σε άλλες περιοχές Μεσογείου, ήταν αποτέλεσμα ισχυρών δημογραφικών, οικονομικών και πολιτικών πιέσεων. Δεν ήταν απλά αποφάσισαν για να πάνε κάπου. Όχι. Ήταν ένα συνδυασμό πραγμάτων και καταστάσεων που οδηγούσαν αυτούς τους ανθρώπους, αρχαίους Έλληνες, να απικήσουν και άλλες περιοχές. Βασικός παράγοντας, η γεωγραφία. Μεγάλο μέρος του ελλαδικού εδάφους είναι ορεινό. Οι εκτάσεις που μπορούσαν να καλλιεργηθούν ήταν περιορισμένες. Δεν ήταν τεράστιες. Σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία, η περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη έθετε όρια στην ικανότητα των κοινοτήτων να στηρίξουν αυξανόμενο πληθυσμό. Και αν υπολογίσουμε ότι εκεί οι προύχοντες ήταν μεγαλοκτηματίες, οι πλούσιοι επιφανείς, Αθηναίοι, π.χ. είχαν τεράστιες εκτάσεις, και ο Θουκυδίδης και όλοι, και ο Μιλτιάδης, ήταν πλούσιοι, προύχοντες ήταν. Δεν είχαν όμως 20 στρέμματα, είχαν χιλιάδες στρέμματα. 10, 15, 20 νοματέοι ήλεγαν τις εκτάσεις. Άρα οι φτωχοί έπρεπε να βρουν αλλού στον ηλιομήρα. Κατά την αρχαϊκή περίοδο, για να καταλαβαίνόμαστε, ο πληθυσμός αυξήθηκε ενώ το σύστημα κληρονομιάς οδηγούσε σταδιακά στην κατάντηση της γης. Δηλαδή, είχα εγώ μια ακίνητη περιουσία 20 στρεμάτων. Γεννούσα 4 παιδιά. Έπα τη μοιράσω. Πόσο γινότανε, 4 αντί 20 από 5 ο καθένας. Γεννούσαν αυτοί από 2-3 παιδιά, πάει η περιουσία. Φτωχός ήμουνα. Φτωχός. Δεν ήμουνα ο πλούσιος που είχε τεράστιες περιουσίες. Άρα, ο πληθυσμός παρήκμαζε οικονομικά, ήκμαζε πληθυσμιακά και έπρεπε να βρεθεί τρόπος να ταϊστεί. Η πίεση ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, στις Χαλκίδα, Ερέτρια, η οποία βρισκόταν σε ένα νησί με περιορισμένες εκτάσεις γης. Νησί. Δεν είχε εκτάσεις γης για να θρέψει όλους τους Ευβοίους η Εύβοια. Άρα, οι πρώτες πόλεις που ξεκίνησαν λοιπόν τις απικίες ήταν η Χαλκίδα και η Ερέτρια. Οι πρώτες πόλεις. Οι υπόλοιπες ακολούθησαν. Οι γεωγραφικοί και οι οικονομικοί περιορισμοί συνέβαλαν έτσι στην αναζήτηση νέων εκτάσεων και στην οργάνωση απικιακών αποστολών. Δεν ήταν εύκολα. Δεν έχουμε τώρα αυτοκίνητο και πάμε στη Μασσαλία. Ούτε ένα πλοίο δεξαμενόπλοιο, μεγάλο πλοίο επιβατικό που πηγαίνει στη Μασσαλία. Μην ξεχνάμε ότι πηγαίνανε ρότα-ρότα. Δηλαδή πηγαίνανε παραλιακά, κάναν τον κύκλο της Μεσογείου ουσιαστικά. Δεν πήγαν απευθείας από τον Πειραιά, άιντε βγαίνει στην Πελοπόννησο και ευθεία καρφί κατά τη Σικελία να πάμε στη Μασσαλία. Δεν γινόταν έτσι. Πήγαιναν από ακτή-ακτή. Στα ολιγαρχικά λοιπόν καθεστώτα της εποχής, για να μην ξεχνιόμαστε, η γη και η πολιτική εξουσία βρισκόταν σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των αριστοκρατών, οι πλούσιοι, οι αριστοκράτες. Οι ίδιοι διέθεταν τις καλύτερες εκτάσεις γης και κυριαρχούσαν στη λήψη των αποφάσεων. Αυτοί αποφάσισαν δηλαδή. Αυτοί είχαν τα λεφτά, αυτοί αποφάσισαν. Η συγκέντρωση της γης και της πολιτικής ισχύως δημιουργούσε εντάσεις. Πολλοί αγρότες χρεώναν στους ισχυρούς και σε ορισμένες περιπτώσεις έχαναν την ελευθερία τους και έτσι ο κίνδυνος επαναστάσεων και στάσεων ήταν έντονος. Τι αποφάσισε λοιπόν η ολιγαρχία, οι αριστοκράτες, να διώξουν αυτούς που πεινούσαν και να τους στείλουν κάπου αλλού ώστε να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους. Διότι ήταν πρόβλημα για αυτούς η ύπαρξη των φτωχών που δεν είχαν κλήρο δικό τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν ο απικισμός αποτέλεσε και μια λύση στο πρόβλημα της γης και του πληθυσμού. Οι πόλεις οργάνωναν αποστολές. Θα πάμε από τα Μέγαρα στο Βυζάντιο, λέω τώρα εγώ, έτσι. Θα πάμε από την Ερέτρια ή την Κύμη Ευβοίας, θα πάμε κάπου αλλού. Κυμαϊκό αλφάβητο στη Λατινική, στην Ιταλία, στους Λατίνους. Οι απικιακές αποστολές δεν ήταν όμως μόνο μετακινήσεις πληθυσμών. Δεν ήταν ασυντόνιστες. Ήταν συντονισμένες. Ήθελαν οργάνωση, ηγεσία, κεντρικό πρόσωπο ήταν ο οικιστής,
ο οποίος συνήθως προερχόταν από την αριστοκρατία, ήταν ένας που είχε εκπέσει αριστοκράτης ή που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε την ισχύ, του δίνανε τον ορισμό οικιστής και πήγαινε να κατοικήσεις, να απικήσεις μια άλλη περιοχή. Έπρεπε να επιλέξει την τοποθεσία της νέας πόλης, να οργανώσει την πολεοδομία, να διανύμει τη γη. Πήγαινε, ξέρω εγώ, στην απικία. Πήγαινε στις Σιρακούσες. Σας λέω τώρα. Αυτός που πήγαινε να την επιλέξει είχε όλη την εξουσία να κάνει τα πάντα. Και την υποχρέωση. Η επιλογή της τοποθεσίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Οι ελληνικές απικίες ιδρύονταν σε περιοχές που είχαν πρόσβαση σε νερό και καλλιεργήσιμη γη. Και κυρίως το κλίμα της περιοχής. Γιατί αν δεν έχεις κλίμα, δεν έχεις και νερό, ταυτοχρόνως, και κυρίως δεν έχεις και γη να καλλιεργήσεις. Αν είναι τροπικό το κλίμα, τι να καλλιεργήσεις. Από πού θα σου έρθει, δεν ξέρεις. Τώρα έχουμε τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τότε δεν είχαν τέτοια πράγματα. Λιμάνια, εμπορικές διαδρομές, φυσικά πλεονεκτήματα για την άμυνα. Όλα αυτά τα οργάνωνε ένας άνθρωπος, μια πόλη για να κάνει μια απικία, ρε παιδιά. Μιλάμε για τους προγόνους σας, μόλις δείτε τι καταφέραν και τι κάνανε. 10.000 πόλεις και οικισμοί υπάρχουν στη Μεσόγειο ελληνικές στην αρχαιότητα. 10.000 σας λέω. Μόνο στη Μεσόγειο. Και με τους ντόπιους οικισμούς δεν τα βρίσκαν και εύκολα. Να σου πω τι κάνανε. Σε πολλές των περιπτώσεων, όχι σε όλες. Πολέμους. Τους υποδήλωναν. Έπαιρναν τις γυναίκες τους για να αυξηθεί ο πληθυσμός. Γινόταν και συνεργασίες. Παραδείγματος χάρη, στη Βόρεια Αφρική πολλές πόλεις συνεργάστηκαν με τις προηγούμενες πόλεις ως απικίες. Δεν έγιναν πόλεμοι όταν πήγαν εκεί οι Έλληνες. Σημαντικό ρόλο όμως έπαιζε το μαντίο των Δελφών. Το μαντίο των Δελφών έδινε και τη θρησκευτική νομιμοποίηση στο να απικήσεις μια πόλη. Μην ξεχνάμε το Βυζάντιο όπως έγινε. Ακούστε, όταν αποφάσισαν να κάνουν απικές στο Βυζάντιο οι Μεγαρείς, ο χρησμός σπιθίας ήταν διφορούμενος. Να πάτε να κάνετε απέναντι από τους τυφλούς, λέει, τους είπε, την πόλη σας. Άντε, βγάλε άκρη. Πιάσε τα βόγια κούρευτο. Τη σπιθία ο χρησμός. Ποια ήταν η πόλη αυτή? Πήγε ο Βίζαντας λοιπόν στην περιοχή εκεί, στο Βυζάντιο, αργότερα που ίδρυσε. Βλέπει τη Χαλκιδόνα απέναντι. Βλέπει και την περιοχή που διαλέγει ο ίδιος και λέει ότι αυτή η περιοχή είναι πολύ καλύτερη, γιατί είναι εμπορικός κόμβος, ελέγχει τα πλοία, έχει λιμάνι, έχει απάνεμα νερά, έχει καλύτερο κλίμα. Θα μείνω εδώ. Βλέποντας τον κεράτιο κόρπο δηλαδή. Παρήχε στην ευρωπαϊκή πλευρά περισσότερη ασφάλεια. Γι' αυτό τις θεώρησε τυφλούς απέναντι της Χαλκιδόνας, που ήταν απικία των Χαλκιδαίων. Αυτά τα είπα γιατί. Φανταστείτε έναν λαό, έτσι. Φανταστείτε έναν αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπου ιδρύθηκαν πόλεις στη Μαύρη Θάλασσα, στη Νότια Ιταλία, στη Νότια Ισπανία, στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο, στα παράλια της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, οπουδήποτε γέμισε Ελλάδα. Όταν μιλάμε για 10.000 πόλεις, φίλες και φίλοι, σκεφτείτε το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού και σκεφτείτε κάτι άλλο. Πόσο φτωχοί έχουμε γίνει σήμερα, πόσο χάμο έχουμε πέσει. Έχουμε φτάσει απόπατο, δεν έχει πιο κάτω, με αυτούς που ψηφίζετε. Με Ανδρουλάκηδες, Τσίπρες και Μητσοτάκηδες. Άργους, τεμπέληδες και κάτι άλλους εθνοπατριώτες φακείς που μαντήλοι να κλάψουν δεν έχουν και θα σας σώσουν. Και κάτι άλλους περίεργους που μοναθεματικά κάνουν κόμματα. Αυτά δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ χοντρό για να επιληθεί από τεμπέληδες και άεργους. Αυτά τα λέει η ελληνική λύση για να σοφρονήσει τον πολίτη. Για κανέναν άλλο λόγο και να τον οδηγεί στην ελληνοπρέπεια.

Φίλες και φίλοι, υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που πρέπει να αναλογιστείς ποιος είσαι και πού πηγαίνεις. Θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε πάνω στα συντρίμμια μιας νοσταλγίας της αρχαίας Ελλάδος και του Βυζαντίου. Στην πορεία η ηγεσία του τόπου έβγαλε το Βυζάντιο από την ιστορία μόνο και μόνο γιατί ήταν τεράστια αυτοκρατορία και έπρεπε να μην έχουμε φρόνηση υψηλή και υψηλό φρόνημα. Με συνέπεια να μας μείνει η αρχαία Ελλάδα ως νοσταλγία. Ο τρόπος εκμάθησης αρχαίας ελληνικής ιστορίας όπως και της αρχαίας ελληνικής γλώσσης είναι αντιπαιδαγωγικός και γίνεται δια έναν λόγον, διότι πρέπει ο Έλληνας να απογαλακτιστεί από το μεγαλείο του παρελθόντος, γιατί πρέπει να είναι στον απόπατο του σήμερα, να νιώθει όπως στην τουρκοκρατία, ραγιάς σκυμμένο το κεφάλι και να υπομένει τους νέους δυνάστες του, τους νέους κοτσαμπάσιδες, τους νέους προϊστούς, τους νέους λεφτάδες, οι οποίοι καταδυναστεύουν τον Έλληνα. Και έχει κάτσει κανένα μια Ελλάδα νεοελληνική. Η Ελλάδα που λέγεται νεοελληνική δημοκρατία. Γι' αυτό και λέω πρέπει να ξανακάνουμε τη δημοκρατία από την αρχή. Να την ξαναφτιάξουμε. Αυτό που έχουμε δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό το πολίτευμά μας. Ανάγωγοι, απαίδευτοι, αγράμματοι, μημαθείς, τεμπέληδες κυβερνούν την Ελλάδα. Ψέματα λέω. Δυστυχώς.

0: Ελλάς του Σαλέντο ή του Ότραντο. Είμαστε Έλληνες και καφιόμαστε για την καταγωγή μας, φώναζαν οι Σαλεντίνοι ποιητές του περασμένου αιώνα. Ο γεωγράφος μιας παλιάς εποχής ανάφερε πόλεις 3 και 10 στη ζώνη, ενώ το 15ο αιώνα ήταν 27. Σήμερα απόμειναν 9 δήμοι με κέντρο την Καλημέρα, το Μαρτάνο, το Μαρτινιάνο, το Καστρινιάνο Ντεϊκρέτσι, το Μελπινιάνο, το Κοριλιάνο Ντότραντο, το Σολέτο, τη Στερνατία και το Τζολίνο. Ο παλιότερος Άραβας γεωγράφος Εντρίζη αναφέρει αυτά τα χωριά, ενώ ο Ηρόδοτος μιλάει και για άλλα ακόμα, την Όρια και τις Ροδιές. Ο Ιάπηγας, ο γιος του Δέδαλου, έφτασε στα μέρη αυτά μαζί με τον Ιδωμενέα, το γιο του Μίνωα, όπως μας λέει ο Στράβωνας, και έσμιξε με τους Ιθαγενείς Προέλληνες, Μεσάπιους και Λευκανούς, στον κάμπο που απλώνεται ανάμεσα στο Λέτσε και το Ότραντο, στη Χερσόνησο της Απουλίας.
1: Μαρτάνο. Άλλος δήμος με το μεγαλύτερο πληθυσμό και σημαντική εμπορική κίνηση είναι το Μαρτάνο με 10.000 κατοίκους σε απόσταση 22 χιλιόμετρα από το Λέτσε. Έχει κάστρο χειρό του 16ου αιώνα με κυκλικούς πύργους και περιβάλλεται από ένα πλούσιο ελαιώνα. Στο Μαρτάνο σώζονται πολλά λαϊκά τραγούδια, προπάντων μυρολόγια χαρακτηριστικά που θυμίζουν τα Μανιάτικα με τις ίδιες μαυροφορεμένες μυρολογίστρες που τις λένε πρεφίκες. Η ελληνική γλώσσα εκεί μιλιέται και το ίδιο παλεύει να κρατηθεί ζωντανή με όλο το χαρακτηριστικό της φωνητικό χρώμα και τις διαφορές του, με πρώτο αγωνιστή τον καθηγητή Σαλβατόρε Σικούρο και την οικογένειά του. Ο Σαλβατόρε Τζα, ζωγράφος γνωστός στην Ιταλία, αποθανατίζει τις αυλές και τους κάμπους, τα σπίτια και τους γέρους και γενικά ό,τι απόμεινε στη γραφική αυτή γωνιά του ελληνισμού.
2: Εάν υπήρχε κράτος σοβαρό ελληνικό, θα έπρεπε όλες οι περιοχές κάτω από την Νάπολη να έχουν από την Ελλάδα βιβλία σχολικά, ώστε να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Εάν υπήρχε κράτος, αφού λέμε δεν παρεβαίνουμε σε άλλα κράτη, θα μπορούσαμε να πιέσουμε με διεθνείς οργανισμούς η Ιταλία να σεβαστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων που είναι χιλιετηρίδες εκεί και όχι να τους καταπιέζει όπως έκανε ο Μουσολίνη και ο Γκαριμπάλντι κατά το παρελθόν και τους εξαφάνισαν. Τους κυνήγησαν. Εξού και η μαφία. Θα το σχολιάσουμε σε άλλη εκπομπή. Αλλά πού, κράτος με Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη δεν υπάρξει ποτέ. Με ελληνική λίστα υπάρχει. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: καιρό είχατε να μας έρθετε, κύριε Βελόπουλε. Καλώς ήρθατε στις καθαρές κουβέντες.
1: Καιρό. Ναι, εντάξει, απλά στεναχωριέμαι καμιά φορά και το λέω έτσι δημοσίως γιατί άκουγα πριν
2: γιατί
1: από
2: λίγο. Κύριε Βελόπουλε, στεναχωριέστε.
1: Στεναχωριέμαι γιατί καμιά φορά και οι πολίτες αδικούν τους πολιτικούς μέσα από την έλλειψη γνώσεως ή κατανόησης του συντάγματος λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Άκουγα χθες προηγουμένως τον ανακοίνωνα να λέει να γίνει Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Ξέρει πώς γίνεται Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Να σου πω εγώ. Χρειάζονται 60 βουλευτές και μετά ψηφοφορία 120. Δεύτερον, για να γίνει προανακριτική χρειάζονται 30 βουλευτές και 151. Πώς λοιπόν γενικεύεις το ειδικό και λες όλοι οι βουλευτές δεν κάνουν τίποτα. Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων στα φαντς, που καταγγείλαμε ότι και πολιτικοί εμπλέκονται με ονόματα και στοιχεία με στη Βουλή, που κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς δεν περιμένουμε να ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον μας σουβαλιάζουμε τους υπόλοιπους. Ειδικά με τα φαντς. Διότι στα φαντς την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς? Εγώ τους έκανα.
2: Η πρότασή σας ποια είναι τώρα?
1: Ψηφίστε ελληνική λύση για να τελειώσει το πρόβλημα το φαντς.
2: Πώς.
1: Για να γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό δεν ζητάμε συνέχεια.
0: Τι θα κάνετε?
1: Δεν μπορείς από ένα κόμμα των 11 βουλευτών να ζητάς ευθύνες όταν εσύ ψηφίσεις ένα κόμμα το οποίο σε καταδυναστεύει. Κάποια στιγμή και ο πολίτης πρέπει να λάβει το χρέος και την ευθύνη του. Δεν μπορείς να ψηφίσεις κάποιον συνεχώς που σε κλέβει, σε ληστεύει με το ρεύμα, με τα φαντς, με την ενέργεια, με τα καύσιμα και στο να κάνεις παράπονα και να στέλνουν όλοι οι βουλευτές. Είμαι εκνευρισμένος. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση, αλλά δεν φτάνει πια αυτή η ομαδοποίηση για το τσουβάλιασμα όλων των κομμάτων, σε μια κατάσταση η οποία είμαι απέναντι, με τα φαντς ειδικά, εγώ για τα τέμπη έπαιξα μια αγωγή 320.000 ευρώ. Ευχαριστώ, δεν άκουσα από κανέναν. Και τι θέλω, ευχαριστώ. Γιατί το πίστευα, έχασα και ένα φίλο εκεί. 320.000 αγωγή μου κάνανε γιατί αποκάλυψα τα ονόματα στη Βουλή των τριών εμπλεκομένων με τη σύμβαση 717. Για προσωπικά δεδομένα, 320.000.
2: Αν αύριο ή τώρα μπορεί να διαβάσετε ένα τίτλο σε ένα δημοσίευμα που λέει σκληρό μήνυμα επίθεση Τσίπρα στους τραπεζίτες και στις ελίτ, ναι, για άγριο λόμπινγκ των τραπεζών.
1: Ναι, ναι, ναι. Το φάγαμε το παραμύθι. Ακούστε λίγο. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με νόμο του Τσίπρα έγιναν. Με ένα κουμπί να παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή έχουμε αλτσχάιμερ πολιτικό όλοι, νομίζουν. Κάνουν λάθος. Και ο Τσίπρας, ο οποίος είναι ήδη με τον κύριο Μητσοτάκη, και το σλόγγαν του ξέρετε ή εμείς ή κανείς. Αν αλλάξει το ΕΙΙ, το κάνει γιώτα ή εμείς το κανείς είναι. Γιατί ήταν μια ζωή κόσιτο και των εχωρίων συμφερόντων και των καρτέλ και των εξωχωρίων συμφερόντων. Των συμφερόντων των ξένων. Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να μου λέει ότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ας μας πει τι δουλειά κάνει.
2: Το ή εμείς ή κανείς θεωρείται είναι προκλητική η δήλωση.
1: Προσβλητική είναι για την νοημοσύνη των Ελλήνων. Είναι δυνατόν ένας πρόεδρος κόμματος να ψεύδεται ασύστολα και να λέει δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, αφού είναι άεργος. Δεν έχει εργαστεί ποτέ ο κ. Τσίπρας. Όπως ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχουν εργαστεί πραγματικά. Δεν έχουν βγάλει ένα μεροκάματο, ένα ευρώ. Και αυτή είναι η σταθερά η δική μας. Δουλεύουμε και εργαζόμαστε. Δηλαδή, να σας δώσω μια είδηση τώρα. Θα σκάσει πάλι, γιατί με πήραν τηλέφωνο από το voicenews.gr, μου κάναν παράπονα από ένα site πολύ έγκριτο και έγκυρο, γιατί χθες ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο εθνικός ψεύτης της χώρας, έτσι τον αποκαλώ εγώ, είναι εθνικός ψεύτης, πήγε να με μπλέξει με το site, το οποίο είναι αλλού ιδιοκτήτη. Και έγραψε ένα tweet ότι το Voice και ο Πολάκης ανακοίνησαν το θέμα το δικό μου. Δεν είναι έτσι. Στο voicenews.gr θα ξαναβγεί ένα θέμα σε λίγα λεπτά.
2: Για ποιο θέμα λέτε?
1: Θα σου πω και την ιστορία με την κλινική. Την γνωστή κλινική. Και θα επειδή απειλεί με μηνύσεις και διώξεις και να μην εμπλακείτε κι εσείς, έχω σημειώσει πράγματα μπροστά μου. Πραγματικά απορώ με αυτά που γίνονται. Και σε λίγο θα σκάσει για άλλο υπουργό, του οποίου συγγενείς εμπλέκεται με θεραπευτές και αστρολόγους και παρόμοιες εξετάσεις. Θα το βγάλει το Voice News.
2: Θέλετε να μας πείτε ακριβώς την κυρία Γεωργιάδη, για να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Να πάμε στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Για την καταγγελία του κύριου Πολάκη, λέτε στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Η καταγγελία με την κλινική, πώς λέγεται αυτή η κλινική.
0: Πού εμπλέκεστε σε αυτό?
1: Έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί από εκεί το πήρε ο κύριος Πολάκης. Από το voicenews.gr το πήρε. Δικαίωμά του και καλά έκανε. Ναι. Και ενέπλεξε εμένα με τον κύριο Πολάκη και το Voice ο κύριος Γεωργιάδης. Το δικό μου το site. Μα δεν είναι δικό μου.
2: Εσύ δεν έχετε σχέση.
1: Όχι, μα με τηλεφώνησα.
2: Την καταγγελία την υιοθετείτε. Γιατί είχε απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχω καμία σχέση, λέει, με όλα αυτά.
0: Ούτε πλασμαφαίρεση πήγα να κάνω.
2: Είναι ρεύματα και τα λοιπά.
1: Περιμένετε. Ο αλαζόνας λοιπόν και εθνικός ψεύτης κύριος Γεωργιάδης λέει ότι δεν έχει καμία σχέση. Εγώ να τον πιστέψω. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει στους δημοσιογράφους. Στον ένα λέει πάρε μπάφο ή κάνεις μπάφο και λες ό,τι θες. Στην κυρία Βούλγαρη στο Μέγκα ευτέλησε την έννοια της δημοσιογραφίας με τη συμπεριφορά του ένας υπουργός, θεσμικό ρόλο στους δημοσιογράφους να ομιλεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, αποδεικνύει ότι κάτι κρύβει ή κάτι φοβάται. Ακούστε λοιπόν. 2025. Υπουργός Υγείας πηγαίνει σε ιδιωτική κλινική και τη διαφημίζει ο ίδιος στα social media. Είναι ηθικό? Ρωτώ εσάς, ο Υπουργός Υγείας του Δημοσίου. Τη δημόσια υγεία. Πηγαίνει σε ιδιωτική κλινική και διαφημίζει μια κλινική. Ακούστε, στα social media και το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι. Είναι θεμητό λοιπόν να πηγαίνει ο υπουργός εκεί, ρωτώ εγώ. το ξεναγείο επιστημονικός διευθυντής κλινικής. Ο Γιάννης Καλαϊτζής, χειρουργός. Θα διαβάζω αυτούς.
2: Εσείς του πατρεύει.
1: 7 μήνες πριν, ο ίδιος γιατρός σε διαδικτυακό κανάλι μιλάει για πλασματαφαίρεση, πλασμαφαίρεση και σε υγιή άτομα. Δεν τα ήξερε ο υπουργός. Δεν τα γνώριζε αυτά. Ο Άδωνης λοιπόν διαφήμιζε κλινική μακροζωίας που κάνει πλασμαφαιρέσεις. Αυτό έκανε. Εκούσια ή ακούσια το έκανε. Απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη. Τον είχα ρωτήσει, λέει, το 25 αν κάνουν πλασμαφαίρεση και είπαν όχι. Μετά από λίγες μέρες βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει: δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται σε κάθε κλινική. Ας αποφασίσει. Ξέρει ή δεν ξέρει. Γνώριζε ή δεν γνώριζε.
0: Για την κλινική είπε ότι είναι μια ιδιωτική επένδυση πολύ σοβαρή. Αυτό είπε τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο.
1: Είναι επένδυση. Έχετε δισολογισμούς. Εγώ δεν δισολογισμούς. Για ψάξει τους συλλογισμούς. Πόσα κέρδη έχει αυτή η εταιρεία. Τι φόρο πληρώνει. Γιατί για να πεις ότι είναι μεγάλη επένδυση κάποιον, εκτός αν η Λαγνία με τους Σαουδάραβες και τα Εμιράτα είναι προτιμότερη από
0: την Ελλάδα. Κύριε Βελόπουλο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί
1: εγώ είμαι υπέρ δημόσιας υγείας. Ακούστε. Ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να σοβαρευτεί. Είναι υπουργός δημόσιας υγείας, άρα δεν μπορεί να πηγαίνει σε ιδιωτικές κλινικές και να κάνει τον Κωσεύκο Φαρασιέ. Και τον διαφημιστή αυτών των εταιριών.
2: Συγγνώμη, τα ερωτήματά μας γρήγορα το φέρει μου γέρμα και επιστρέφουμε τώρα.
0: Κύριε Βελόπουλο, κάναμε αυτή την κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη και όλα αυτά τα δημοσιεύματα, όπως είπατε και εσείς, για αυτή την κλινική που φέρεται να έχει φωτογραφηθεί. Και τώρα έχουμε και την απάντηση από την κλινική που λέει συγκεκριμένα ότι ουδέποτε παρήχαμε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Διευκρινιστική.
1: Εντάξει, το προσπερνώ και αυτό. Δεν θέλω να ασχοληθώ καν πραγματικά σε ένα κράτος που πεθαίνουν οι άλλοι σε ένα δωμάτιο 3x2. Με εικόνες από πίσω και με μηχανήματα τα οποία είναι να μην πω ότι δεν ξέρουν να τα χειρίζονται οι ίδιοι, σε ένα κράτος που δεν υπάρχει έλεγχος, ψάχνουν τους ελεκτές που θα ελέγξουν τους ελεκτές. Αυτή είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Και οι υπουργοί οι οποίοι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τώρα, αν ο υπουργός τις δημόσιες σχέσεις με τις ιδιωτικές κλινικές τις θεωρεί προτιμότερες από το να κάνει καλά τη δουλειά του, πρόβλημά του δεν είναι δικό μου. Θα το λύσει η ελληνική λύση όταν κυβερνήσει άπαξ διαπάντως. Θα κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Νοθείες στις επόμενες εκλογές καταγγέλλεται.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχουμε από την κυβέρνηση ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου.
1: Καλά.
0: Τώρα μιλάμε, αναφερόμαστε στην επιστολική ψήφο.
1: Ξεκινάω,
0: για να καταλάβει
1: λοιπόν,
0: και ο κόσμος
1: βασικά.
0: Ότι...
1: Ξεκινάμε με τα βασικά για τον κύριο Λιβάνιο. Συμπαθήσω ο κύριο Λιβάνιο, συμπαθιστά τη αλήθεια. Πρώτον, η εταιρεία που κάνει τις εκλογές παίρνει δουλειές από την κυβέρνηση. Εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πόσο συμπαθιστά.

0: Αττικής στην Κάλπη, 32%. Κοζάνης, Νέα Δημοκρατία, 36% στην Επιστολική, 26% στην Κανονική Κάλπη. Δείτε διαφοροποιήσεις τώρα. Νέα Δημοκρατία, 35% στην Επιστολική, 26% στα Χανιά, 10 μονάδες διαφορά. Χαλκιδική, 40% στην Επιστολική, 27% στην Κάλπη. Ενδεικτικά σας τα λέω αυτά, για να δείτε ότι έγινε λαθροχειρία. Δεν χρειάζεται, στατιστική είναι. Δεν μπορεί το ένα κόμμα να είναι στο ταβάνι και το άλλο να είναι στον πάτο και να φέρουμε για την ελληνική λύση. Τρίτον, κάναμε ένσταση, εδώ είναι όλες οι απορριπτικές, για επανακαταμέτρηση. Είστε νομικός, διαβάστε τες. Όλα τα πρωτοδικεία αρνήθηκαν επανακαταμέτρηση. Και για 1.600 σταυρούς χάσαμε μία έδρα. Την πήρε κάποιο άλλο κόμμα. Για να καταλαβαινόμαστε. Και απορρίπτησαν γιατί? Για λόγους τυπικούς, για λόγους μη ουσιαστικούς. Και είναι από τον Πειραιά, από τον Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, από την Εύβοια, από τη Ρόδο. Απερίφθησαν ως διαμαγείας η επανακαταμέτρηση. Αν αυτά δεν είναι ενδείξεις, για να μην πω αποδείξεις ξεκάθαρες, για την οθεία που έκαναν και που θα κάνουν και πάλι, τι μπορεί να είναι?
1: Κύριε Φελόπουλε, καμία σκιά, λέει η κυβέρνηση, είπατε κι εσείς και για τον Υπουργό
0: Στο σκοτάδι της κυβέρνησης δεν υπάρχουν σκιές, σκοτάδια μόνο. Οι άνθρωποι είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά, βουτυγμένοι στη διαπλοκή, κάνουν το άσπρο μαύρο. Το καταλαβαίνετε, το άσπρο μαύρο. Η προπαγάνδα είναι εργαλείο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής,
2: κύριε
0: όχι δουλειά.
2: Ποιοι ποντάρουν στην επιστροφή στην πολιτική, εν πάση περιπτώσει την επικαιρότητα του Ηλία Κασιδιάρη?
0: Δεν με απασχολεί ο κύριος εμένα.
2: Ποιοι ποντάρουνε?
0: Ποιοι εκμεταλλεύονται?
2: Γιατί εμείς βλέπουμε μια υπέρμετρη προβολή του προσώπου.
0: Ρωτήστε το Μαξίμου.
2: Καλά κάνει ο ίδιος και προβάλλεται.
0: Κάθε φορά 19
2: πριν. Αλλά ποιο σύστημα υποβοηθά την προβολή του? Και ποιο είναι το όφελος?
0: Κάθε φορά 19, 23 και τώρα ξανά βλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές υποκομματίδια που έχουν παρυφές στο Μαξίμου. Δεν λέω για τον συγκεκριμένο κύριο, γενικά τα λέω, να πουσάρονται από το σύστημα. Αυτό είναι καταφανές. Υπάρχουν και άλλα κόμματα εκτός Βουλής. Υπάρχει το ΜΕΡΑ25, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Έτσι το κίνημα 21, υπάρχουν πολλοί. Γιατί δεν τους παρουσιάζουν αυτούς και παρουσιάζουν μονόπατα μόνο κάποιους? Άρα κάποιους ωφελούν. Το ποιους ωφελούν, δείτε τα ποστά και καταλάβετε. Τρέμουν την ελληνική λύση, μη συσπυρώσει το κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό, κοινωνικό ιστό της χώρας. Θα τον ενώσουμε και θα κυβερνήσουμε. Και η απόδειξη έρχεται από την ενέργεια. Ακούω Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη να μαλώνουν για την ενέργεια. Ακούσετε καμιά πρόταση σοβαρή? Μόνο ότι ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στο 1,40. Πώς το πας, μεγάλε? Πώς? Για πες μας. Μίλησες ποτέ εσύ, κύριε Τσίπρα, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Κασελάκη, κύριε Μητσοτάκη, για την ευθύνη που έχετε, τα εγκλήματα που κάνετε στην ενέργεια? Ακούστε λοιπόν. Κάθε χρόνο πληρώνουμε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ακούστε λίγο, σε μια χώρα που λέγεται Βουλγαρία και στους παρόχους ενέργεια στους Έλληνες, για να πουλάμε το ρεύμα στους Βουλγάρους φθηνά, τζάμπα, και να το αγοράζουμε από αυτούς. 1,5 δις. Γιατί δεν βάλαμε μπαταρίες? Δηλαδή, πληρώνει ο πολίτης 1,5 δις. Μπαίνει στο λογαριασμό του ρεύματος. Δεύτερον, κλείνει τους λιγνίτες. Γιατί τους κλείνει τους λιγνίτες και καταστρέφει τα μηχανήματα, που αν συμβεί πόλεμος με την Τουρκία, δεν έχεις εσύ δική σου ενέργεια. Δεν έχουμε ούτε φυσικό αέριο εξόρυξη κάναμε, ούτε έχουμε δικά μας πετρέλαια. Από πού θα πάρουμε ενέργεια να λειτουργήσει ο ελληνικός στρατός ή η Ελλάδα συνολικά? Πείτε μου εσείς. Τρίτον, και εδώ είναι το σημαντικό. Εδώ είναι το χειρότερο έγκλημα που κάνανε. Το ίδιο κάνουν και με το φυσικό αέριο. Δηλαδή, λένε ότι παίρνουν φυσικό αέριο. Από πού το παίρνουμε? Από τη Ρωσία. Έβαλαν καιρό στη Ρωσία. Το παίρνουμε στο Τουρκία, στο Turkish Stream. Και είναι τουρκικό το φυσικό αέριο, είναι ρωσικό. Και το πληρώνουμε 400 με 500% παραπάνω. Αυτό το έκανε ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης. Κυρώσει στη Ρωσία, αυτοί τρεις επέβαλαν και έβαλαν. Και το τελευταίο με τη Φλόρινα. Παίρνουν το λιγνίτι από τη Φλόρινα, ένας μεγάλος επιχειρηματίας για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας έκανε τον ποινικό κώδικα ώστε το κακούργημά του να γίνει πλημέλημα. Έτσι, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Ο αμέμ του ηθικής Τσίπρας. Και τι κάνουν? Τον μπαίνει ο επιχειρηματίας στα Σκόπια, στο λιντορχείο, στο λιγνίτι, τον κάνει ρεύμα και μας το πουλάει 400% πιο ακριβά. Και καλά κάνει ο επιχειρηματίας, το κέρδος του βγάζει. Η κυβέρνηση τι κάνει? Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης τι κάνανε? Δολοφονήσαν την τσέπη του Έλληνα. Θα μπορούσαμε αύριο το πρωί να έχουμε δισεκατομμύρια ευρώ για να τα δώσουμε στους
2: Έλληνες. Αλλά δημοσκοπικά καλά πάει η κυβέρνηση.
0: Ποιος? Όποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις, πλανάτε πλάνη νικτράν. Δείτε τις τελευταίες εκλογές.
2: Τι κατασκευασμένες είναι, τι χειραγωγούν?
0: Δεν θα πω ότι είναι προκατασκευασμένες, αλλά είναι στα μέτρα του πελάτη. Ποιος παραγγέλνει, εκεί βγαίνουν τα στοιχεία. Ακούστε, η κάλπη είναι μία μέτρηση. Η λαϊκή αγορά που πηγαίνω εγώ κάθε μέρα, χθες ήμουνα στον Πειραιά, είναι μία μέτρηση. Ας πας στη λαϊκή αγορά να μιλήσουν οι κύριοι αυτοί, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, όχι στις κλειστές αίθουσες με τους δικούς τους φίλους να χειροκροτούν ένας τον άλλον. Θέλουμε στον κόσμο να κουμπίσουμε. Και

0: πάμε στον κόσμο και του δίνουμε και λύσεις. Παραδείγματος χάρη, τι είναι αυτό, δεν ξέρετε?
1: Τι είναι?
0: Η πρόταση νόμου που φέρουμε στη Βουλή. Η πρόταση νόμου για το 15% έχει μέσα αιτιολογική έκθεση 200 σελίδων, γιατί μου λέγανε πώς θα γίνει το 15%. Να η πρόταση νόμου. Να τη, έτοιμα την εφαρμόσιμη ως κυβέρνηση. Εδώ είναι. 200 σελίδες. 15% οριζόντιος φόρος σε όλους. Έσοδα-έξοδα, φορολογούμε αυτό. Και εδώ είναι όλα τα στοιχεία μέσα. Και βγάζουμε και κέρδος παραπάνω. Πολύ περισσότερο. Και κάτι τελευταίο για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εκείνο το νόμο που έκανε ο Τσίπρας με την ιχνηλάτηση για να δούμε τους λαθρεμπόρους, θα τον επιβάλλει ποτέ η Νέα Δημοκρατία? Ούτε ο Τσίπρας τον εφήρμοσε. Άρα βλέπετε, εξυπηρετούν τα καρτέλ και όχι τον πολίτη. Εμείς εξυπηρετούμε τον πολίτη και όχι τα καρτέλ. Είναι ουσιαστική διαφορά μας, ξέρετε. Και αγωνιζόμαστε για τον πολίτη. Και θα παλέψουμε για τον πολίτη. Γιατί έχουμε τις λύσεις. Και για το στεγαστικό ακόμα. Αλλά δεν μπορεί ο κ. Λιβάνος να μας κοροϊδεύει. Εντάξει, δεν μπορεί ο κ. Λιβάνος. Καλά, στο Πασόκ μάθαν τα ψέματα, στο σημειωτικό Πασόκ. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίζει τα ψέματα. Ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι, άκοψα, αλλά έτσι είναι. Απόδειξη ότι έγινε νοθεία είναι αυτή εδώ. Στατιστικά δεν βγαίνει.
1: Θα κληθείτε να σας καλέσει ο εισαγγελέας για να δώσετε κάποια στοιχεία ενδεχομένως.
0: Ποιος εισαγγελέας, παιδιά? Η δικαιοσύνη μου απέριψε το δικαίωμά μου να κάνω επανακαταμέτρηση. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Τη δικαιοσύνη των τεμπών που η εισαγγελέας έλεγε θα ανοίξουμε τα κινητά του σταθμάρχη και δεν τα άνοιξε ποτέ. Η εισαγγελέας είχε πει θα δείξει τα κινητά αρχές Σεπτεμβρίου και δεν τα άνοιξε ποτέ. Δηλαδή έχουμε ένα σταθμάρχη που θα τα φορτώσουμε όλα σε αυτόν, αλλά δεν ανοίγουμε το κινητό του να δούμε ποιος μιλούσε εκεί το βράδυ, με ποιος μίλησε μετά το δυστύχημα. Εκεί θα φανεί η αλληλουχία των γεγονότων. Αλλά ποια δικαιοσύνη? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Μόνο με την ελληνική λίστα υπάρχει κοινωνική αλλά και κανονική δικαιοσύνη. Αλλιώς σε χάσετε τα παιδιά. Θα το επανιδρύσουμε το κράτος σοβαρά και συγκροτημένα. Δεν γίνεται.
2: Γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη ή ότι υπάρχει δικαιοσύνη στα μέτρα του Μαξίμου?
0: Κοινός παρανομαστής.
2: Για να καταλάβουμε, δηλαδή.
0: Όταν είναι στα μέτρα του Μαξίμου δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Να. Αυτό είναι αυτονόητο. Είναι.
2: Αυτό
0: είναι δικαιοσύνη.
2: Ισχύει, δηλαδή.
0: Υπάρχουν δικαστές και εισαγγελείς κοσμήματα. Να. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αλλά έτσι όπως η Νέα Δημοκρατία διορίζει τη δικαιοσύνη, την επιλέγει τη δικαιοσύνη και τον 7ο τον πάει πρώτο και τον πρώτο τον πάει 15ο στον Αριοπάγο, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Με αυτή τη δικαιοσύνη είμαστε απέναντι εμείς. Θα δώσουμε δικαιοσύνη σε όλους. Κάτι που δεν το έχει τώρα ο Έλληνας. Και για να κλείσω, γιατί ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος σας, δηλαδή στο στεγαστικό, κύριε Χαριτάτο. Δεν μπορούμε να το λύσουμε με τον οργανισμό κατοικίας. Τώρα είχαμε λύσει. Δεν είναι δύσκολο και δεν πληρώνει λεφτά ο Έλληνας. Στεγαστικό. Πώς το λύνεις? Είναι απλό. 200.000 ακίνητα έχουν οι Δήμοι. Τα οποία δεν είναι στο Ε9. Δεν είναι γραμμένα καν. 200.000 ακίνητα. 200.000 σπίτια για να μπουν οι Έλληνες μέσα χωρίς να βρουν ούτε ένα ευρώ. Και τρέχει ο άλλος Μπολοδέρνη να πάρει ένα σπίτι, να νοικιάσει πανάκριβα. Και με τον ΟΕΚ λύνεται το πρόβλημα. Το έχω πει χίλιες φορές. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έχει δώσει 400.000 σπίτια στους Έλληνες. Θα δώσουμε άλλα 200.000 από τους Δήμους. Είναι εύκολο. Για να έχει ο σπίτι ο Έλληνας. Να μην φοβάται να παντρευτεί, ρε παιδί μου, να λύσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα. Δεν γίνεται έτσι η Ελλάδα. Το λέω και φωνάζω. Δεν μπορεί να μιλάς για δημογραφικό, και κλείνω εδώ, και να κάνει, ακούστε, προκήρυξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, συμπαθής ο Υπουργός, και μέσα να μην δίνει μόρια στους πολίτεκνους. Το ακούτε αυτό? Θες να λύσεις το δημογραφικό. Ο άλλος σου προσφέρει 5-6 παιδιά. Γιατί δεν του δίνεις κίνητρο να προσληφθεί αυτός και βάζεις το δικό σου εκεί, τον κομματικό, τον κλακαδόρο, το γαλάζιο λαγοκέφαλο? Αυτά είναι οι παθογένειες που πρέπει να λύσουμε και θα τις λύσει μόνο η ελληνική λύση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελόπουλο, που είστε κοντά μας.
2: Να έρθετε την παρέα μας. Είχαμε πει δημόσια ότι έχετε και αλλεργία στη ζώνη.
0: Δεν έχω αλλεργία στη ζώνη. Είναι οι ώρες
1: για να
0: απολογούμε για ένα πράγμα. Είναι οι ώρες που γράφω εκπομπές εγώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βελόπουλο.
0: Συγγνώμη, αλλά
1: δεν είναι αυτό το μήνυμα.
2: Ένα γρήγορο.
0: Για το πρωί είμαι στη Βουλή, το απόγευμα στη Βουλή, μόνο το μεσημέρι γράφω εκπομπές. Έχω πει κατά επανάληψη ότι εμείς οι νεοέλληνες ζούμε μέσα από μύθους, από μυθεύματα που καλλιεργούνται επί δεκαετίες, θα έλεγα και μετά την Επανάσταση του 21, ότι υπάρχουν οι Ευρωπαίοι, ότι είναι φιλέλληνες Ευρωπαίοι, ότι οι Ευρωπαίοι μας αγαπάνε, ότι είναι σύμμαχοι μας και εταίροι μας. Ουδέποτε οι Ευρωπαίοι ήταν σύμμαχοι και εταίροι της Ελλάδος. Ουδέποτε οι Ευρωπαίοι ήταν σύμμαχοι των Ελλήνων. Ουδέποτε. Και αν θέλετε να το κάνω διασταλτικά ως μια ερμηνεία, καμία χώρα, κανένας λαός δεν είναι φίλος καμίας χώρας αν δεν έχει κοινά συμφέροντα. Ή αν θέλετε, αν δεν έχει κοινό συμφέρον. Ή αν δεν έχει συμφέρον. Ούτε η Κίνα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ρωσία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία. Προσπαθώ να σας το πω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θέλουν να το καταλάβουν κάποιοι. Κατά τη δική μας άποψη, η Ευρώπη μας χρωστάει, και έτσι είναι ιστορικά, τον πολιτισμό της, την παράδοσή της, αλλά για τους Ευρωπαίους, το κόμπλεξ απέναντι στην Ελλάδα, εδώ και δύο αιώνες υπάρχει και υφίσταται. Και ψάχνουν κάθε φορά αφορμή και αιτία για να δείξουν τον αθελισμό τους. Και θέλω τώρα ειλικρινά να πάμε στον μεγάλο, τεράστιο, τιτανοτεράστιο Οδυσσέα Ελίτη, ο οποίος δεκαετίες πριν μιλούσε για την Ευρώπη και την κρίση του αυτοπροσδιορισμού που έχει. Διότι η Ευρώπη δεν υπάρχει, στο μυαλό μας είναι μόνο η Ευρώπη. Δεν έχουν καμία σχέση οι Ευρωπαίοι με τα γερμανικά φύλλα. Οι Γερμανοί δεν έχουν σχέση με την Ευρώπη, δεν είχαν ποτέ. Από τον 10ο αιώνα και μετά άρχισαν να έχουν σχέση. Τι δουλειά έχουν οι Γερμανοί ανθρωποφάγοι, αυτά τα βάρβαρα στήφη βαρβάρων που κατέβραν δεξιά και αριστερά σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλο τον κόσμο και έσφαζαν και δολοφονούσαν κόσμο αντεροβγάλτες. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Ελίτη και ας προβληματιστούμε έστω και λίγο όλοι μας για το αν υπάρχει Ευρώπη, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα.
3: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή, θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Οι Ευρωπαίοι αντλήσανε από τις ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην αναγέννηση. Αλλά η αναγέννηση δική τους είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς εάν δεν μας σταματούσε η τουρκοκρατία. Αυτό με κάνει λοιπόν να κατασυγάζω μέσα μου τον αισθηματία Έλληνα που κρύβω και να σκέπτομαι ότι ίσως είναι πιο σωστό να μην φοβηθούμε τη σύγκριση και την άμυλα, αλλά να προχωρήσουμε φυσικά πάντοτε με την προοπτική να διακριθούμε στην ποιότητα που σημαίνει στο πνεύμα. Γι' αυτό επιμένω πολύ στο θέμα της παιδείας. Χρειαζόμαστε παιδεία σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διατηρηθούμε και να πορευθούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
0: Ταυτίζομαι απολύτως με την άποψη Ελίτη, που η οποία καταγράφηκε πριν από μερικές δεκαετίες. Ήταν τότε που μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και όλα αυτά τα παραμύθια που μας έλεγαν. Και ουσιαστικά έκαναν την Ελλάδα, που είχε μια βιομηχανία, να καταστεί ουραγός της Ευρώπης χωρίς βιομηχανία και κυρίως τώρα τελευταία χωρίς αγροτική ανάπτυξη, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία, γιατί έτσι θέλει η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, προτιμώ την Ελλάδα που γνωρίζω μέσα από την παιδεία, την ιστορία, την απομονωμένη εντός εισαγωγικών Ελλάδα με πολιτισμό, με παιδεία και παράδοση, παρά αυτό το πράγμα που φτιάξανε τα κόμματα, τη Νεοελλάδα. Αυτό το πράγμα, το μπολτό με Αμερικανιές, με ισοπαίδωση των χαρισμάτων των Ελλήνων. Αυτή είναι η ποιοτική μας διαφορά με τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς ξέρουμε ποια Ελλάδα θέλουμε. Αυτοί θέλουν να κάνουν μια Ελλάδα να θυμίζει μια Ελλάδα του παρελθόντος, να λέγεται Νεοελλάδα χωρίς Έλληνες. Γιατί αγαπούν τους λαθρομετανάστες περισσότερο από τους Έλληνες. Αλλά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και στην Ευρώπη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει η δικαιοσύνη τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, επισφραγίζοντας το εξόφθαλμο μπάζωμα και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στον τόπο της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος, καθώς οι χειρισμοί του οδήγησαν στην απροκάλυπτη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος και στην εξαφάνιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος. Μια απόφαση κόλαφος που επιβεβαιώνει περίδρανα την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης, έστω και αν το σύστημα επιχειρεί προκλητικά να τον ρίξει στα μαλακά ενός απλού πλημελήματος. Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ετών, το δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών αποφάσισε ομόφωνα την άρση του απορρίτου στο κινητό τηλέφωνο, τις κάρτες SIM και μνήμης του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Τα στοιχεία παραδίδονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξονυχιστικό εργαστηριακό έλεγχο, την ώρα που στην 34η δικάσιμο συγκλώνησαν οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Οι οικογένειες ξέσπασαν ενάντια σε ένα ανάλγητο κράτος ρουσφετιών και ατιμορρησίας, όπου οι αρμόδιοι κουνούσαν το δάχτυλο, διαβεβαιώνοντας για την δίθεν ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Καταραίει με πάτογο το κυβερνητικό παραμύθι για το αναπτυξιακό θαύμα, με έρευνα κόλαφο του ΚΕΦΗΜ να αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα παράγει σήμερα 10% λιγότερο από ό,τι το 2009, κατρακυλώντας πίσω στα επίπεδα του 2003. Η πολυδιαφημισμένη ανάκαμψη αποδεικνύεται μια τεράστια φούσκα ακρίβειας, όπου τα νούμερα συντηρούνται αποκλειστικά από τις εξωφρενικές τιμές και την εσχροκέρδεια, την ώρα που ο πραγματικός όγκος παραγωγής σε γεωργία, εμπόριο και κατασκευές έχει ισοπεδωθεί. Ανίποτος άλλος στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική κλινική, όπου λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, συνταγογραφώντας και χορηγώντας πανάκριβα χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ανυποψία στους ασθενείς, χωρίς καμία διάγνωση κακοήθειας. Η έφοδος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ένα σκοτεινό πάρτι παρανομίας και λαιλασίας άμκα, την ώρα που το ίδρυμα λειτουργούσε ανενόχλητο επί μήνες, παρά τις επίσημες εισηγήσεις για λουκέτο και τις καταγγελίες για τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας. Γεγονός αυτό αποτελεί υπόθεση σοκ με εγκληματίες με ποδιές που οδηγεί τελικά στο σφράγισμα της κλινικής, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την εγκληματική αδράνεια των ελεγκτικών μηχανισμών. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κέντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους πτύνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που πας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρ του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Γενιδούνια.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, πρώην και νυν.
0: Α, και νυν.
1: Ε, βέβαια, ναι.
0: Και χίλια συγγνώμη και το ανέφερα και πριν. Και νυν πρόεδρος.
1: Ναι. Ξέρετε την γνωστή υπόθεση πέρυσι μόλις έβαλε την δημοψηφιότητά μου και πάνε και το σωματείο των μηχανοδιών να πουλήσανε. Οι μηχανοδιοί όμως μας θύμισαν με την ψήφο τους. Και είμαι και πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και πάλι του σωματείου. Και απολυμμένος με δικαστική απόφαση έχω γυρίσει πίσω στην Κελεμικρένη και εργάζομαι και πάλι.
0: Δεν το γνώριζα, ζητάω συγγνώμη και νυν πρόεδρος λοιπόν προσωπικού μηχανοδηγών. Κύριε Γενιδούνια, παλαιότερα είχαμε ξαναβγεί σε κάποια φάση στο ραδιόφωνο, είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και γενικά ήσασταν πολλές φορές φιλοξενούμενος στο Focus FM 103,6 και είχαμε αναλύσει και όλο αυτό που είχε γίνει στα Τέμπη και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, γιατί θεωρώ ότι έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις τις οποίες από τη δική σας οπτική γωνία μπορείτε να τις σχολιάσετε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στη δήλωση Βλωρίδη, ο οποίος αποκαλούσε όσους μιλάνε για μπάζωμα και ξεμπάζωμα ανθρώπους για τα μπάζα. Μια προσβλητική έτσι έκφραση φυσικά για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους. Και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι υπήρξε μπάζωμα και ξεμπάζωμα και φυσικά και οι Έλληνες εισαγγελείς οι οποίοι θέλουν να πάνε κάποιους ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο.
1: Νομίζω ότι τα πάτε όλα. Έτσι ήταν μια προσβολή προς τους, και είναι μια προσβολή προς τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι τι ζητούσαν κύριε Σερέτη, να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα. Γιατί πολύ απλά εκείνες τις μέρες των Τεμπών δεν έγινε στον χώρο η απαραίτητη έρευνα, δηλαδή στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πολύτιμα για αυτή την έρευνα, αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι βιαστικά το πεδίο καθαρίστηκε. Να θυμηθούμε και άλλες εκφράσεις που ακούσαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Σε τρεις μέρες θέλει να γίνει λαμπίκο. Υπήρχε μια βιασύνη τότε στο να επαρκυνήσει ο σιδηρόδρομος. Και με βάση αυτή την βιασύνη, αντί ο χώρος να παραμείνει άσπτος, προκειμένου να πάρθουν όλα τα στοιχεία εκείνα από τις αρμόδιες αρχές, τα οποία θα βοηθούσαν στην πλήρη έρευνα, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Είδαμε ότι πολύ βιαστικά έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες και τελικά, όπως αποδείχθηκε, η δικαιοσύνη, ένας εισαγγελέας από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί εμείς, από τις εισαγγελίες του κ. Αρίου Πάγου, έχει προτείνει στο αρμόδιο υπουργό τότε που ήταν στο πεδίο να οδηγήσει σε ειδικό δικαστήριο. Άρα, νομίζω ήταν μια άστοχη δήλωση, μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα συγγενικά τους πρόσωπα και τελικά βλέπουν μετά από 3,5 χρόνια όμως.
0: Βέβαια, ναι. Είδα φυσικά κύριε Γενιδούνια μετά τη δήλωση του Φλωρίδη φέτος, είδαμε και μια δήλωση του Διευθύνων Σύμβουλου των Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέσα στη Βουλή, έτσι, ο οποίος δήλωσε ότι το σύστημα ETCS σήμερα δεν λειτουργεί. Φυσικά οι υποσχέσεις τους είναι ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργήσει, αλλά τόσα χρόνια δεν λειτουργούσανε. Και θυμάμαι παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχαμε, το ότι είχε αναφερθεί ότι πάρα πολλές φορές και πριν από αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, το δυστύχημα, είχαν υπάρξει κάποια καμπανάκια που είχατε βαρέσει στα Υπουργεία και τους είχατε δηλώσει ότι ξέρετε κάτι, δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούν τα αυτόματα φρένα, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πείτε μας λίγο, τι αναφορές είχατε κάνει στο παρελθόν, για να ξέρουμε.
1: Τις καμπάνες του χωριού βαράγαμε, κύριε Σερέτη. Όχι καμπανάκια. Κυριολεκτικά με κινητοποιήσεις, με ενημερώσεις προς το επιβατικό κοινό και με εξώδικα, γιατί δεν μας έβλεπε κανείς εκείνη την περίοδο. Αναφερόμαστε στην πιθανότητα ενός πολύ σοβαρού δυστυχήματος, γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε πραγματικά καταρρεύσει. Δεν λειτουργούσαν τα φωτοσύμματα, δεν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επαρκή προσωπικό, ιδιαίτερα στο διαχειριστή υποδομής, στους σταθμάρχες και στους κλειδούχους για να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες. Υπήρχε μια διαρκής πίεση και μια διαρκής ζήτηση για όλο και περισσότερα δρομολόγια. σε ένα δίκτυο το οποίο καθημερινά παρουσίαζε σοβαρά συμβάντα. Τα βαθμούσαμε όλα, ζητούσαμε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Κανείς δεν έκανε το κόπο τότε να μας συναντήσει. Μας απαντήσανε και με ένα ειρωνικό τρόπο τρεις μήνες πριν το έκλημα του Ντεμπόν ότι όσα λέμε τα λέμε χάρη σκοπιμοτήτων, τις οποίες φυσικά δεν κατονόμασαν. Και μας απειλούσαν τότε κιόλας ότι με ποινικές διώξεις, αν συνεχίσουμε να συκοφαντούμε, έτσι μας είχαν πει, το σιδηρόδρομο. Τώρα, αναφορικά με την δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, έκανε εντύπωση στην ελληνική κοινωνία, αυτό το έχουμε καταλάβει με είχαν οδηγεί, αλλά πρέπει να σας πω ότι έκανε εντύπωση γιατί υπάρχει ένα επικοινωνιακό τσουνάμι πραγματικά για το σιδηρόδρομο, το οποίο όταν ένας άνθρωπος βγαίνει λιχνός και λέει ότι δεν λειτουργεί το ETCS, προκαλεί εντύπωση, γιατί νομίζει η ελληνική κοινωνία ότι και το επιβατικό κοινότητα έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έργα ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντάνιελ, που δηλαδή στη Θεσσαλία μεταξύ Λάρισας Δημοκρατίου, στον Βόλο, στην Καλαμπάκα, έκαναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να προκηρυχθούν. Να σας θυμίσω ότι μετά το Σεπτέμβριο του 23 που ήταν ο Ντάνιελ, μας λέγανε ότι το 25 θα είναι έτοιμα όλα. Φτάσαμε τώρα να συζητάμε προς το τέλος του καλοκαιριού του 2026 να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές στο κεντρικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης μόνο. Καλαμπάκα Βόλος δηλαδή παραμένουν χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και από τότε και μετά να λειτουργεί πλήρως η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, να εγκατασταθεί και το ETCS, να γίνουν απαραίτητες δοκιμές, και εδώ απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα, γιατί τα συστήματα αυτά είναι πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά, και να τεθεί αυτό σε λειτουργία. Τώρα με ρωτάτε πότε θα γίνει, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ μέσα.
0: Κατανοητό.
1: Ναι.
0: Κύριε Γενιδούνια, θέλω λίγο να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτή η αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες αυτές οι αναφορές, ας πούμε, κάπου για να τις καταθέσετε, αν χρειαστεί, σε κάποια δίκη.
1: Να σας θυμίσω ότι εμένα ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνη την περιβόητη που αναφέρθηκε ότι ήταν ένα λάθος της Βουλής και ο Πρωθυπουργός που είχε πει, δεν με καλέσαν ως μάρτυρα, ως πρόεδρος του Συμμαζίου των Μηχανοδηγών.
0: Ενώ θέλατε, όπως θυμάμαι, να καταθέσετε.
1: Με εξώδικο, κύριε Σερέτη, κατέθεσα. Και σου λέω πρέπει να μας καλέσετε, γιατί έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνων να τα καταθέσουμε και να αναλύσουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Έτσι, τι συνέβαινε μάλλον εκείνη την περίοδο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν το έκανε πλειοψηφικά φυσικά, γιατί όλες οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης ζητούσαν την κατάθεση να προσέλθω. Δεν το έκανε δεκτό η πλειοψηφία τότε κυβερνητική. Ναι, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η ελληνογραφία. Είναι κατατεθειμένη και από την πρώτη στιγμή στον εφέτη ανακρίτη τον κύριο Μπακαΐν, μας κάλεσε τότε. Ήμασταν οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέσαμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλη την ελληνογραφία που είχαμε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και να περιμένουμε τώρα την κλήση μας στο δικαστήριο για να καταθέσω και ως μάρτυρας του συνδικάτου. Και να πω εδώ ότι το συνδικάτο των μηχανοδηγών, το μοναδικό στο σιδηρόδρομο, δήλωσε και παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή υποστήριξης της κατηγορίας απέναντι στους 36 που κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Λείπουνε κάποιοι, κύριε Σερέτη, το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό, από το ειδόλιο αυτό. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι για λόγους έννομου συμφέροντος, ότι για τυπικούς λόγους δηλαδή, ότι το σωματείο δεν μπορεί να είναι παρόν ως παράσταση πολιτικής αγωγής, θα καταθέσουμε όμως ως μάρτυρες και θα καταθέσουμε και πάλι ό,τι στοιχεία μας ζητηθούν.
0: Τα στοιχεία αυτά θα τα καταθέσετε, κύριε Γενιδούνια, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Την αλληλογραφία με το Υπουργείο Υποδομών που λέγατε ότι δεν λειτουργεί τίποτα όλον αυτό τον καιρό. Και επειδή έχουν περάσει υπουργοί και υπουργοί, όπως γνωρίζω πολύ συγκεκριμένα ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Σπύρτζης, αυτοί οι υπουργοί είχαν υπογράψει, και φυσικά και ο Κώστας Καραμαλής, έτσι, του Αχιλέα, είχαν υπογράψει τη Σύμβαση 717, η οποία σύμβαση, τα βασικά αντικείμενα αυτής της σύμβασης βασικά ήταν η σηματοδότηση, δηλαδή εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και αυτή την ακινητοποίηση των σειρμών, το ETCS, αυτό το σύστημα που είπε ο άλλος ότι δεν λειτουργεί. Ήταν η τηλεδιοίκηση για να ελέγχουμε την κυκλοφορία και αυτούς τους 52 σταθμούς, λες και έχουμε και πάρα πολλούς σταθμούς, μια γραμμή έχουμε και σε αυτήν έγινε το κακό. Και φυσικά και για το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η σύμβαση το 2016 και μέχρι το 2023 δεν είχε γίνει τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί οι υπουργοί. Γιατί άμα πάτε να καταθέσετε εσείς αυτές τις αλληλογραφίες, αυτοί οι υπουργοί πρέπει να πάνε ως κατηγορούμενοι.
1: Εμείς θα τα καταθέσουμε. Ήδη σας λέω ότι έχουμε καταθέσει πλήρως την αλληλογραφία μας και στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα που έκανε την έρευνα. Πλήρως, ήταν περίπου 120 σελίδες αλληλογραφίας. Τα έχουμε δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, νομικούς τους συμβούλους. Τα έχουμε όποιος σε κάλεσε το σωματείο μας από τους ενδιαφερόμενους τους άμεσα, έτσι. Και τα ζήτησε και πολιτικά κόμματα. Τα έχουμε δώσει όλα. Είναι πλήρως τα στοιχεία μπροστά σε όλους.
0: Σας έχουν απειλήσει ποτέ, κύριε Γεννηδούνια?
1: Έναν απειλήσουν, γιατί με απολύσανε.
0: Όχι να σας απολύσουν. Γιατί σας απέλυσαν?
1: Γιατί λέει η δικαιοσύνη έκανε, κύριε Σερέτη, ότι η απόλυση μου ήταν παράνομη ως αντισυνδικαλιστική.
0: Έλα λεπτό, η Hellenic Train σας απέλυσε?
1: Βεβαίως.
0: Η Hellenic Train είναι ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Η ιδιωτική εταιρεία θεωρώ ότι μπορεί να απολύσει όποιο θέλει. Γιατί αντέδρασε δηλαδή?
1: Μπορεί να απολύσει όποιον θέλει, αρκεί να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
0: Πώς σας απέλυσαν? Εξηγήστε μας λίγο, δεν γνωρίζουμε.
1: Την ημέρα που κατέθεσα, όπως ξέρετε, είχα παραιτηθεί από το σωματείο τον τελευταίο ένα χρόνο, μετά το 2024. Επέστρεψα γιατί συζήτησα με τους συναδέλφους μου και υπήρχε μια τρομερή πίεση στους μηχανοδηγούς. Συζητήσαμε και κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψω. Είχα επιστρέψει ήδη στη ΓΕΣΕΑ από τον Απρίλιο του 2025. Την ημέρα που κατέθεσα λοιπόν την υποψηφιότητά μου και έγινε γνωστή ότι επιστρέφω, την ίδια μέρα το απόγευμα με απολύσαν. Χωρίς καμία δικαιολογία, με ένα κλητήρα 6 ώρα το απόγευμα, ήταν και με τηλεκολούσαν την απόλυση. Και εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, προσφύγαμε δικαστικά και κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα και μέχρι και έχω επιστρέψει με αυτή την απόφαση στην εργασία μου.
0: Ωραία. Και από εκεί και πέρα, απειλή δεχθήκατε γιατί πήγατε, ας πούμε, να καταθέσετε ή γιατί κάνατε το εξώδικο ή για όλα αυτά που προσπαθήσατε, ας πούμε, να κάνετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κατά καιρούς, υπάρχουν παρενέσεις στους μηχανοδηγούς ότι πρέπει να ξεχάσουν τα τέμπη, ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ για το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει η ελληνική κοινωνία η οποία ακούει και να μην καλλιεργούμε την ανησυχία και όλα αυτά. Δεν πιάνουν αυτά στους μηχανοδηγούς. Έχουμε δώσει ένα λόγο εμείς, κύριε Σερέτη, γιατί χάσαμε εκεί 11 συναδέλφους μας. Χάθηκαν 57 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι κυρίως στην πλειοψηφία τους. Χάθηκαν όμως και 11 συνάδελφοί μας μέσα σε αυτούς. Και πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε να μιλάμε. Όσες παρενέσεις και αν γίνουν, έμεσες, άμεσες.
0: Ποιοι τα λένε αυτά, κύριε Γεννηδούνια?
1: Σε συναντήσεις τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πήγαινε σε συναντήσεις. Έρχονται δηλαδή πολιτικοί και τα λένε αυτά?
1: Όχι, πολιτικοί, με πολιτικά πρόσωπα όχι. Με τη διοίκηση κυρίως της. Και λένε και έχουμε μια αντιπαράθεση μηχανοδική, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μια διαρκής πίεση προς τους μηχανοδηγούς, την οποία εμείς δεν τη θεωρούμε λογική. Δηλαδή υπάρχει μια διαρκής στοχοποίηση και, να το πω, και μια στρεψοδικία εναντίον των μηχανοδηγών από την πλευρά της Hellenic. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εύκολα αυτό που συμβαίνει, παρά μόνο αν σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν καλά παιδιά, δεν σταματήσαμε να μιλάμε, δεν σταματάμε να μιλάμε. Όποτε καλούμαστε από μέσα ενημέρωση από το δικό σας βγαίνουμε και λέμε την αλήθεια. Δεν έχουμε πει ούτε το παραμικρό παραπάνω από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Και γι' αυτό τον λόγο πολλοί μηχανοδηγοί, ιδίως το τελευταίο χρόνο, έχουν οδηγηθεί σε επιταρκικά. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου μας, ο Δημήτρης Κουτσιάφτης, εκλήθηκε σε επιταρκικό γιατί, κύριε Σερέτη, δεν παρακολουθούσαν μόνο τα social media του ιδίου, αλλά και συγκονικών του προσώπων.
0: Και τι εννοείται δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Μια μέρα που συνάδελφος μας ήταν ασθενής, μια φωτογραφία που σηκώθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, έτσι, ήταν τραβηγμένη άλλη ημερομηνία, το παρακολουθούσαν τα social media του συγγενικού του προσώπου και τον κατέθεσαν σε επιθετική διαδικασία.
0: Όσο δηλαδή τι του είπανε, να κατεβάσει, ας πούμε, η κόρη σου τη φωτογραφία?
1: Δεν ήταν η κόρη του, ήταν συγγενικό του πρόσωπο τον οικογενειακό του κύκλο.
0: Τυχαία είπα η κόρη,
1: Ναι, την ημέρα που ήσουν ασθενής, ότι εμφανίζεται σε εξωτερικό χώρο και άρα είναι ψευδής η ασθένεια. Ενώ ο άνθρωπος ήταν άλλη μέρα τραβηγμένη φωτογραφία και το τιμωρήσαν, ας πούμε, με μια διαδικασία που τώρα είμαστε σε μια διαμάχη και γι' αυτό με τη Hellenic και, ας πούμε,
0: Τι τρέλα ζούμε, τι τρέλα. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε όμως στα Τέμπη και σε αυτούς τους υπουργούς, οι οποίοι οι υπουργοί υπέγραψαν το 2014 και παλαιότερα φυσικά ό,τι υπέγραψαν με 41 εκατομμύρια τη μία φορά, πιο πολλά εκατομμύρια την άλλη, και δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε. Και εσείς κάνατε τις αναφορές. Και από όσο γνωρίζω, υπήρχε αυτή η κατάθεση με τις 110 σελίδες που σας ανέφερα πριν. Τι ήταν μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι υπήρχε μέσα σε αυτή την κατάθεση, τι γράψατε στις 110 σελίδες δηλαδή.
1: Εμείς καταρχήν ήταν μια αλληλογραφία ετών, δεν ήταν μια συγκεκριμένη περίοδου.
0: Άρα μέσα στην κατάθεσή σας υπάρχει αλληλογραφία. Τι άλλο υπάρχει?
1: Υπάρχουν τα εξώδικα, έτσι, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν διάλογοι που γίνανε στον ΟΜΕΔ, τους οργανισμούς ανάπτυξης και διατησίας τότε, που προσφεύγαμε προκειμένου να ζητήσουμε ακρόαση, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έρχεται να συναντήσει η εργοδοσία. Προσφεύγαμε εκεί για να πάρουμε απαντήσεις για την πορεία των έργων. Υπάρχει πλήρης απαρρύθμιση πολλών συμβάτων, στις οποίες εκεί προειδοποιούσαμε ότι αυτά τα συμβάντα προειδοποιούν ότι κάτι μεγάλο έρχεται.
0: Δηλαδή τι λέγατε, πιο απλά λίγο και λαϊκά, γιατί καταλαβαίνω πως ο κόσμος δεν καταλάβει.
1: Λαϊκά, κύριε Στερέτη, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι στο Δομοκόνα, σας δώσω για παράδειγμα, αυτό που θυμάμαι τώρα, ένα μηχάνημα του εργολάβου που έκανε μια συντήρηση, βρέθηκε επί της κυρίας γραμμής, εκεί που, δηλαδή, που διερχόταν το τρένο, και αποτύχει επειδή ο σειρμός που κατέβαινε προς Αθήνα σταματούσε στο σταθμό του Δομοκού, το βρήκε μπροστά του, ενώ είχε σταματήσει στο σταθμό για να αφήσει επιβάτες. Αν το τρένο αυτό διερχόταν, θα συγκρουόταν.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως εδώ πέρα. Άμα υπήρχε η ανάλογη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, αυτό δεν θα γινόταν.
1: Δεν θα γινόταν, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάνατε αναφορές και λέγατε δεν υπάρχουν φανάρια, ρε Υπουργέ.
1: Βεβαίως,
0: δεν υπάρχει
1: βεβαίως
0: σύστημα αυτόματο φρεναρίσματος. Αυτά τα έχετε πει όλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα περιγράφαμε και την κατάσταση στην οποία όχι μόνο λείπαν αυτά τα συστήματα, αλλά και η έλλειψη προσωπικού στον ΟΣΕ μεγάλωνε τις αποστάσεις μεταξύ των σταθμών που εργάζονταν και δίνανε οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Να σας δώσω να καταλάβετε δηλαδή. Θα θυμόνται εκεί οι ακροατές σας, την περίοδο του 2021, αν θυμάμαι καλά, έκλεισε ο σταθμός της Έδεσας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το τρένο που ξεκίναγε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο πλατή της Ημαρθίας, έμπαινε σε μονή γραμμή μέχρι τη Φλόρινα, 180 χιλιόμετρα, 190, και ξεκινούσε από τη Φλόρινα για να γυρίσει στο πλατή σε μονή γραμμή χωρίς την ύπαρξη κανένας σταθμάκης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Βέβαια.
1: Αυτό γινόταν. Εμείς αυτά τα καταθέσαμε και στην Επιτροπή του ΕΡΑ που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε την έρευνα για το πόρισμα, με όλα τα, για να βγάλει το πόρισμα τότε, με όλα τα στοιχεία, με όλα τις επιστολές μας, με όλους τους κινδύνους που επισημέναμε. Γιατί τι έκανε τότε εκείνη την περίοδο σε, λόγω της έλλειψης προσωπικού, έκλεινε περιφερειακούς σταθμούς, Έδεσα, Φλόρινα, Αμύτεο, Βόλος, Δράμα, έτσι, που ακόμα και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε τρένα.
0: Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει καταπάτηση του συντάγματος. Κύριε Γεννιδούνια, δώστε μου ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι στους ακροατές. Λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών ότι πολλά χρόνια πριν και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, σαν συνδικαλιστές, είχαν ενημερώσει τον υπουργό το ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε αυτόματο φρενάρισμα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, υπάρχει και αλληλογραφία, υπάρχουν και εξώδικα τα οποία έχουν αποστείλει. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα και το Σύνταγμα της Ελλάδας, η ποινική ευθύνη του υπουργού για παράληψη που οδηγεί σε δυστύχημα κρίνεται με βάση το άρθρο 15, που είναι έγκλημα με παράληψη, και το άρθρο 86 του συντάγματος που είναι η ευθύνη των υπουργών, το οποίο φυσικά απαιτεί μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση δίωξης. Είναι αυτό το γνωστό άρθρο που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην μένουν όλοι αυτοί ατιμόρυτοι. Εδώ πέρα, όταν μιλάμε όμως για έγκλημα διαπαραλήψεως και όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί δικαστικά το ότι ήξερε, δεν μπορούν να τον καλύψουν με αυτόν τον τρόπο που τον καλύπτουν. Υπάρχουν υπουργοί που υπέγραψαν τη σύμβαση 717, η οποία σύμβαση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και δεν είχε ολοκληρωθεί, και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια ενώ δεν υπήρχε ασφάλεια, και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέα, 10 μέρες πριν το έγκλημα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να κουνάει το δάχτυλό του και να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι και θα έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί και να είναι έτοιμοι να βγάλουν τα ρολεξάκια τους και να φορέσουν βραχιολάκια, διότι χάθηκαν άδικα ανθρώπινες ζωές. Και δεν φτάνει αυτό. την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες βασικά, μετά από ό,τι έγινε, ξαναλειτουργούσαν τα τρένα και δεν ξαναυπήρχε ασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γενιδούνη, αυτό δεν έγινε.
1: Κοιτάξτε, όταν ολοκληρώθηκε, όταν τελείωσαν μάλλον εκείνη την περίοδο των έρευνες, αυτό που έγινε το πολύ γρήγορο, υπήρχε μια πίεση προς τους μηχανοδηγούς να ανέβουμε ξανά στα τρένα. Θυμάστε, καθυστέρησε η επαναλειτουργία περίπου ένα μήνα, γιατί οι μηχανοδηγοί κάναμε κινητοποίηση εκείνη την περίοδο, αρνούμενοι αν δεν πάρουμε το μίνιμουμ των διασφαλίσεων να ξεκινήσουμε. Στην πορεία ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μετά μεσολάβησε ο Ντάνιελ. Σήμερα το κομμάτι αυτό στο 75% λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα αποτοσύνματα. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η περιοχή Ντάνιελ, η εγκατάστασή της, και ακολούθως να τοποθετηθεί και η ρητησία και να λειτουργήσει. Αυτό συνέβαινε τότε. Μειώθηκαν πάρα πολύ οι ταχύτητες των τρένων και κυκλοφορούν και ελάχιστα τρένα πλέον, κύριε Σερέτη. Δηλαδή στο Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον δύο ζεύγια την ημέρα, δύο ζεύγια μοτοσυκλιών την ημέρα. Τίποτα παραπάνω.
0: Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι άμα, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, άμα ανέβω εγώ στο τρένο, πρέπει να νιώθω ότι υπάρχει ασφάλεια? Τι λέτε εσείς?
1: Έχουν μειωθεί, πραγματικά έχουν μειωθεί οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει το δίκτυο να συντηρείται. Εκεί υπάρχουν μεγάλες...
0: Συγγνώμη ένα λεπτό. Ναι. Τι πάει να πει έχουν μειωθεί οι πιθανότητες?
1: Έχουν μειωθεί.
0: Δηλαδή τι πάει να πει? Δηλαδή, τα ποσοστά. Πείτε μου ένα ποσοστό πιθανότητες. Μου λέτε με τι... Υπάρχει δηλαδή ποσοστό και πιθανότητες την ώρα που ανεβαίνω εγώ σε ένα τρένο, θα παίζω εγώ τώρα με αριθμούς ή με το αν θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, αφού δεν υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα μέχρι τώρα?
1: Θα σας πω. Σε σχέση με την περίοδο τεμπών που δεν λειτουργούσε τίποτα, αυτή τη στιγμή έχουμε και φωτοσύματα, έχουμε και τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, ναι. Δηλαδή στο 75% εκεί. Στη μονή γραμμή Λάρισα.
0: Στο υπόλοιπο 25%!
1: Είναι η μονή γραμμή Λάρισα Λιανοκλάδη, όπου υπάρχει ταχύτητα μειωμένη 80 χιλιόμετρων και τα τρένα που κυκλοφορούν είναι δύο την ημέρα, δύο πάνω, δύο κάτω, δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και αν δούμε και στην επικράτεια τι συμβαίνει την ελληνική, δεν έχουμε τρένα εκεί στην Βόρεια Ελλάδα προς Δράμα, δεν έχουμε τρένα προς Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και προς Βόλο, δεν έχουμε τρένα προς τη Λίδα στη Λαμία. Έχουν μειωθεί δηλαδή ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα τέλος του καλοκαιριού, να μπει και το ETCS σε λειτουργία και παραλαμβάνω στο κομμάτι Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι, δεν μιλάμε για τις περιφερειακές γραμμές.
0: Οι περιφερειακές γραμμές σε τι κατάσταση βρίσκονται? Γιατί εγώ έχω παρατηρήσει κάποιες καταγγελίες και μου έχουν στείλει και στο email μου κάποιες φωτογραφίες που είναι τελείως παρατημένος ο σιδηρόδρομος. Δεν έχουν κουρέψει καν τα χόρτα.
1: Εκεί σας είπα εγώ για την συντήρηση, ότι εκεί κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις εμείς. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο κομμάτι της Φλόρινας τώρα που επαναλειτουργεί, υπάρχει σταθμάρχης στην Έδεσα πλέον, κατά την επαναλειτουργία, δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος αυτός. Έχουν αποκατασταθεί επικοινωνίες. Υπάρχει ζήτημα με την...
0: Εφόσον δεν λειτουργούν όλα αυτά σωστά, κύριε Γενιδούνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά επειδή υπάρχουν και υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από τους ακροατές που στέλνουν μηνύματα και λένε καλά είναι δυνατόν, αφού δεν λειτουργεί σωστά ο σιδηρόδρομος, γιατί λειτουργεί? Γιατί ανεβαίνουμε στα τρένα ακόμα?
1: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουν μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να συμβεί κάτι...
0: Μα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα έπρεπε να λειτουργούν όλα σωστά.
1: Αυτό προσπαθούμε όλοι, κύριε Σερέτη.
0: Αλλιώς δεν θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι σε αυτά τα τρένα, κύριε Γενιδούνη, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να ρισκάρουμε τη ζωή μας για να πάμε μέχρι την Αθήνα.
1: Οι μηχανοδηγοί πρώτοι θα είχαν ενημερώσει, θα είχαν προβεί σε απαραίτητες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι η κατάσταση σε σχέση με την πρώτων περιοδών τεπών δεν είναι ίδια. Έχουν γίνει κάποια βήματα, χρειάζονται αρκετά ακόμα, ιδιαίτερα στις περιφερειακές γραμμές και σε σχέση με την...
0: Άρα οι περιφερειακές γραμμές δεν πρέπει να λειτουργούν, κύριε Γενιδούνη, αφού δεν έχουν...
1: Δεν πρέπει να λειτουργούν, πρέπει να συντηρούνται καλύτερα. Δηλαδή αυτό που λέτε με τα
0: χρόνια... Συγγνώμη, στην τηλεδιοίκηση υπάρχει έλεγχος στις περιφερειακές γραμμές?
1: Υπάρχει στην γραμμή προς Τριμώνα.
0: Γενικά μιλάω στις περιφερειακές γραμμές. Υπάρχει, είναι μέσα στη τηλεδιοίκηση, της ελέγχει κάποιος?
1: Ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση προς το Τριμώνα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει τηλεδιοίκηση προς την Δομένη. Η γραμμή της Φλόρινας δεν έχει ποτέ τηλεδιοίκηση. Υπάρχουν όμως πλέον σταθμάρχες οι οποίοι...
0: Άρα η γραμμή της Φλόρινας δεν πρέπει να λειτουργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λειτουργεί.
1: Ναι, όταν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και υπάρχουν σταθμάρχες, θα το δώσω να καταλάβετε διαφορετικά. Αν την ήρθα του Τεμπών υπήρχε ένα σταθμάρχης στο σταθμό του Ευαγγελισμού, μεταξύ δηλαδή της Λάρισας και των νέων πόρων, δεν θα είχε γίνει ποτέ το δυστύχημα. Τι γινότανε τότε? λόγω της έλλειψης προσωπικού κλείνανε περιφερειακή σταθμή και αυτοί οι σταθμάρχες, οι ελάχιστοι που υπήρχαν τότε, τοποθετούνταν προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος από σταθμό σε σταθμό. Οι αποστάσεις όμως ήταν μεγάλες. Σήμερα υπάρχουν σταθμάρχες σε περιφερειακούς σταθμούς, όπως είναι αυτός της Έδεσας, σας λέω, έτσι. Υπάρχουν και έχουν αυτοί βοηθούς, να υπάρχει και από κατάστασης επικοινωνίας. Δώσαμε μεγάλη μάχη για την Φλόρινα, κύριε Σερέτη, και κατηγορηθήκαμε μηχανοδηγοί για το θέμα των επικοινωνιών, ότι δηλαδή κάναμε υποχωρήσεις. Δεν κάναμε. Αποκαταστάθηκαν επικοινωνίες. Μπορούν τα τρένα να επικοινωνούν τώρα με το σταθμό του ή της Έδεσας ή του Πλατέως. Και εκεί έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται όμως, αυτό που λέτε και εσείς πολύ σωστά, όταν υπάρχει αυτό το θέμα με τα πέτρα και τα χόρτα και χτυπάνε το τζάμι του επιβάτη.
0: Ωραία, άρα είμαστε στο έλεος των σταθμαρχών.
1: Σε περιφερειακές γραμμές, ναι, υπάρχουν.
0: Είμαστε δηλαδή, και άμα πάθει κάτι ο σταθμάρχης, θα έχουμε πάλι θύματα και το επιτρέπει αυτό.
1: Δεν είναι τόσο απλό, γιατί σας λέω και πάλι, δεν είναι μόνο.
0: Μα δεν είναι τόσο απλό, αυτό έγινε κιόλας, κύριε Γενικό, ναι. Για το έχουμε συνάντησει.
1: Έγινε σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας και κυκλοφορίας, που είναι αδιανόητο να κυκλοφορούσε όπως κυκλοφορούσε εκείνη την περίοδο.
0: Και δεν υπάρχουν γραμμές. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι για το ποιοι είναι οι σταθμάρχες και αν είναι κατάλληλοι οι σταθμάρχες. Γιατί εδώ πέρα είχαμε και κάποια ρουσφετάκια, είχαμε και κάποια βολεματάκια. Και κάποιοι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν και κάτι καταγγελίες ότι τη δουλειά τους δεν την κάνανε έτσι όπως θα έπρεπε. Δεν γίνεται, κύριε Γενιδούνια, να βασίζομαι εγώ ότι θα βάλω το παιδί μου μέσα σε ένα τρένο στο οποίο μου λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην τρακάρει ή ότι ο σταθμάρχης θα έχει την ευθύνη. Εγώ θέλω να ξέρω ότι το παιδί μου μπαίνει μέσα σε ένα τρένο και υπάρχει ασφάλεια. Θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει όπως πρέπει και μπορεί να αυτό το τρένο αυτόματα να φρενάρει. Μπορεί να δει στην τηλεδιοίκηση ο άλλος αν υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Δεν θα κρέμομαι εγώ από το αν πάθει καρδιακή προσβολή, χτύπα ξύλο ένα σταθμάρχης και αν θα έχει το νου του εκείνη τη στιγμή.
1: Σε αυτό που λέτε, όλη αυτή την ίδια μάχη δίνουμε. Για τους σταθμάρχες και όλα αυτά που αναφέρετε, υπάρχουν υπεύθυνοι να απαντήσουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Ως μηχανοδηγοί και εμείς πραγματικά, αν αισθανθούμε κάπου ότι υπάρχει ο κίνδυνος, να ξέρετε, θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα βγούμε και θα φωνάξουμε.
0: Δεν σας κατηγορώ. Εξηγώ όμως ότι υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μου λέτε και ότι για το σύστημα τηλεδιοίκησης αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω. Σας το λέω, κύριε Γενιδούνια, δεν θέλω να πω ότι προσπαθείτε κι εσείς να προστατεύσετε τους μηχανοδηγούς. Όχι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κάλυψη. Γιατί όταν λέτε ότι η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση λειτουργεί στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λειτουργεί ακόμα στο 100%, εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% με 80 χιλιόμετρα, αλλά δεν την παρακολουθεί κάποιος αυτή τη γραμμή εκεί πέρα.
1: Εκεί υπάρχει μειωμένη ταχύτητα.
0: Υπάρχουν κενά όμως, κύριε Γενιδονιά.
1: Δεν διαφωνούμε, κύριε Σερτή. Αυτό προσπαθούμε να επιτακύνουμε και εμείς και ζητάμε συνεχώς. Κυκλοφορούν μόνο 2 τρένα την ημέρα. Αυτό σας λέω, δεν βάζουν παραπάνω τρένα την ημέρα για τους λόγους αυτούς. Και προσπαθούμε συνεχώς να επισημάνουμε και εμείς ότι πρέπει να γίνει πιο γρήγορα αυτό το μικρό κομμάτι. Το 25% όπως λέτε, και εγώ σας το είπα.

0: Ευρωπή. Μήπως, κύριε Γενιδούνια, υπάρχει κάτι το οποίο δεν λένε κυβερνητικοί? Μήπως εδώ πέρα μας κοροϊδεύουνε ψυχρό? Γιατί δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό σε κάθε στάση?
1: Υπάρχει, προφανώς αυτά έπρεπε να έχουν, να υπάρχουν όλα όσον αφορά τώρα την πυρόσφαιρα.
0: Δεν υπάρχει καταγραφικό υλικό που μου λέει εμένα ο άλλος ότι δεν μπορείς να χρύψεις ούτε το χέρι σου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και δεν βρίσκουμε τώρα το βίντεο από πού φορτώσανε και τι φορτώσανε πάνω σε αυτή την εμπορική αμαξοστοιχεία.
1: Εγώ γι' αυτό θα σας πω ότι παρακολουθούμε και εμείς με πραγματικά ενδιαφέρον όλα αυτά που λέγονται στην δημόσια σφαίρα. Αν αυτά είχε γίνει σωστά η έρευνα το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτηματικά. Εγώ το μόνο που πρέπει να καταθέσω στην εκπομπή σας είναι ότι επειδή και οι συνάδελφοί μας είχαν στοχοποιηθεί, οι μηχανοδηγοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα φορτία, δηλαδή παίρνουν μια κατάσταση η οποία είναι μια διεθνής πρακτική αυτή. Βλέπουμε τι κουβαλάμε, δεν το ελέγχουμε εμείς πίσω το τι έχει το κάθε κοντέλι, είναι κλειστά αυτά σφραγισμένα. Αυτό που σας λέω είναι ότι άρα οι μηχανοδηγοί δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά. Γιατί...
0: Δεν λέω ότι έχουν ευθύνη οι μηχανοδηγοί. Κύριε Γεννητούνια, μην κολλάτε στους μηχανοδηγούς τώρα.
1: Κάποιοι το είπαν όμως αυτό και πρέπει να το
0: πούμε. Ποιοι μηχανοδηγοί εδώ πέρα λέμε, μας λένε ότι δεν καταγράφουν τι φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Άσε τους μηχανοδηγούς.
1: Πρέπει να το πω γιατί οι συνάδελφοι μας αυτοί που δεν είναι ζωή.
0: Κύριε Γεννηδούνια, ακούστε με λίγο. Εδώ δεν βγήκαμε τώρα να πούμε άμα φταίνει ή δεν φταίνει η μηχανοδηγή. Εδώ βγήκαμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έγκλημα, ότι χάσαν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους και ότι εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν ψυχρό.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Ωραία, εσείς σαν Κώστας. Σαν Κώστας, κύριε Γεννηδούνια. Αφήστε το ότι είστε πρόεδρος μηχανοδηγών. Σαν Κώστας. Την είδατε την πυρόσφαιρα?
1: Όλοι την είδαμε. Όλη η Ελλάδα την είδε.
0: Ωραία, γνωρίζετε ότι απανθρακώθηκαν 27 άτομα.
1: Από ό,τι διαβάζουμε τα πορίσματα, ναι. αυτό διαβάζουμε.
0: Το γνωρίζετε, ωραία. Ξέρετε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα και ότι δεν δικαιολογείται κάπως γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν. Το ξέρετε αυτό?
1: Αυτά είναι προφανώς τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την ελληπή έρευνα που έγινε εκείνο το βράδυ.
0: Ωραία, οι μηχανοδηγοί τώρα σαν πρόεδρος δεν έχουν παρατηρήσει ποτέ κάτι περίεργο? Δεν υπάρχει δηλαδή λαθρέα διακίνηση κάποιων φορτίων, παράνομων φορτίων?
1: Κύριε Σερέτη, αν είχαμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, στο λόγο με τα λόγου τιμής και γλώσσος, οι πρώτοι που το είχαν καταγγείλει θα ήμασταν εμείς.
0: Τόσα χρόνια δηλαδή περάσανε, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα.
1: Εγώ σας λέω, στα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, από 15 μέχρι σήμερα, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας συνάδελφος το οτιδήποτε για τέτοια πράγματα.
0: Ποτέ τίποτα.
1: Επειδή η κοινωνία...
0: Εσείς δεν έχετε, ας πούμε, σαν Κώστας τώρα πάλι. Στο μυαλό σας δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις? Εδώ πέρα ακούγονται πράγματα και θαύματα. Ότι μέσα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης έρχονται φορτία από τα Σκόπια. Ότι τα φορτώνουν σε εμπορικές αμαξοστοιχίες βραδινές. Όλο στοιχείως και τα έγκλημα έγινε βράδυ. Και να μεταφέρονται όλα αυτά να πηγαίνουν κάπου όπου είναι να πάνε. Είτε για λαθρέα καύσιμα, είτε για drone, είτε για ξέρω εγώ τι είχε πάνω.
1: Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μπορούν να έχουν κάποιοι για ακροατές σας αρκετοί. Εγώ θα σας πω όμως ότι αν είχε γίνει έρευνα σωστά το βράδυ εκείνο, δεν θα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Το δεύτερο που θα σας απαντήσω είναι ότι στα τρένα αυτά οι μηχανοδηγοί εναλλάσσονται. Δεν είναι ποτέ κανένας βάρτιας ταυτερής σε αυτά τα τρένα. Οπότε όλο και κάποιος από εμάς θα είχε καταλάβει κάτι. Εγώ τουλάχιστον ως πρόεδρος του συνδικάτου και ως Κώστας, όπως με θέλετε να με ρωτήσετε και σας απαντώ, δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάτι, το οποίο αν πραγματικά κάποιος συνάδελφος μου είχε πει, ο πρώτος που θα το έλεγε, γιατί εδώ στείλαμε 10 εξώδικα σε υπουργούς, σε διοικήσεις, σε πόσα πράγματα. Δεν θα είχαμε κανένα απολύτως ενδιασμό.
0: Ωραία, εσύ σαν πρόεδρος υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση και μέσα σε ορισμένα λιμάνια. Υπάρχει αυτά τα μηχανικά συστήματα, είναι αυτά τα γερανοφόρα οχήματα, είναι τα μηχανήματα έργου, είναι πολλά. Υπάρχουν ειδικοί χειριστές. Δεν έχετε μηχανοδηγούς μες στο λιμάνι, σαν σωματείο, σαν συνδικαλιστές?
1: Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε όμως τι κάτι υπάρχει
0: ποτέ. Ωραία, ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μηχανοδηγοί μέσα στο λιμάνι, σωστά?
1: Ναι, καλούν τις μεταφορές.
0: Ωραία, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν αν υπάρχει, ας πούμε, ένα κύκλωμα καταγραφής για το τι φορτώνεται πάνω σε κάθε τρένο εμπορικό?
1: Προφανώς θα υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζουμε εμείς ποιος το διαχειρίζεται αυτό.
0: Ούτε όχι ποιος το διαχειρίζεται. Όχι ποιος το διαχειρίζεται. Θέλω να μου πείτε.
1: Προφανώς ο Τσέι, η Γελένη, όποιος το διαχειρίζεται. Ναι. Γιατί το λιμάνι είναι και μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε, είναι όλθεγη. Αλλά σας λέω και πάλι ότι προφανώς και πρέπει να καταγράφονται, προφανώς και πρέπει να υπάρχουν αυτά. Δεν διαφωνούμε πουθενά σε αυτά που λέτε, έτσι. Απλά σας λέω ότι εμάς και εμάς όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχει όλη αυτή η ελληνική κοινωνία θα είχαν απαντηθεί πολύ απλά αν είχε γίνει σωστά η έρευνα. Το βράδυ της 28ης.

0: Είχαν οδηγεί. Δεν έχετε κάποια ευθύνη, γιατί εδώ πέρα παλαιότερα είχαν βγει κάποιοι καλεσμένοι, οι οποίοι ήταν πρόεδροι σε άλλα σωματεία, συνδικαλιστές από άλλους κλάδους που έχουν σχέση με το σιδηρόδρομο, και μας λέγανε ότι σε κάποια κοντέινερ είναι κολλημένα κάποια χαρτάκια. Και σε αυτά τα κοντέινερ που είναι κολλημένα τα χαρτάκια, δεν γίνεται έλεγχος. Αυτά τα έχετε ακούσει ποτέ?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω, ναι, μπορεί να έχουν βγει συνάδελφοι, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά μπορεί να σας πιστεύω αυτό που λέτε. Θα σας πω το εξής, ότι η όλη διαδικασία με ένα κοντέινερ, το οποίο ξεκινάει από την Κίνα για να φτάσει στο λιμάνι της Αμβέρσας, γιατί αυτή είναι η πορεία του, μέχρι να φτάσει εκεί, δεν έχει κανείς δικαίωμα, πόσο μάλλον η μηχανοδηγή, να το ανοίξει. Μόνο η εφορία, το ΔΟΕ, όταν κάνει δικαιωματοληπτικούς ελέγχους. Αν ανοίξει αυτό το κοντέινερ, εκεί υπάρχουν σοβαρές ευθύνες σε αυτόν που το ανοίγει.
0: Είναι δική σας αρμοδιότητα όμως, κύριε Γενιδούνια.
1: Όχι, όχι.
0: Η ασφάλεια μεταφοράς, να ολοκληρώσω. Είναι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς. Είναι δική σας αρμοδιότητα η προστασία των επιβατών και του πληρώματος και του φορτίου. Και πρέπει να γνωρίζετε τι φορτίο έχει το εμπορικό τρένο.
1: Ακριβώς. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Δεν γνωρίζετε δηλαδή, γιατί μου λέτε εμείς δεν φταίνουμε, είμαστε υπεύθυνοι. Δεν γνωρίζετε εσείς τι είχε φορτωθεί πάνω σε αυτό το τρένο?
1: Βεβαίως βλέπουμε το φύλλο που μας δίνεται κάθε φορά στο δρομολόγιο.
0: Ωραία, τι φύλλο σας είχαν δώσει δηλαδή? Ότι φορτώσανε λαμαρίνες και αβοκάντο?
1: Ναι, αυτό.
0: Και πύρες?
1: Ναι, εκείνη τη μέρα αυτό είναι το φύλλο που.
0: Προκαλούνε, κύριε Γενιδούνια, οι λαμαρίνες, τα αβοκάντο και οι πύρες πυρόσφαιρα?
1: Δεν το γνωρίζω εγώ, κύριε Σελέδη, αυτό.
0: Δηλαδή, αν πάρω, συγγνώμη λίγο, αν πάρω εγώ μια κούτα αβοκάντο, μια κούτα λαμαρίνες και μια κούτα πύρες και τις πετάξω στον αέρα και σκάσουν όλα μαζί κάτω, τι θα γίνει, η έκρηξη?
1: Σας λέω και πάλι, χωρίς να θέλω να διαφωνήσω μαζί σας, ότι αυτά όλα τα ερωτήματα έχουν προκύψει, γιατί το βράδυ δεν έγινε σωστή έρευνα.
0: Ωραία, αφού είναι πάλι δική σας αρμοδιότητα η ασφάλεια μεταφοράς των επιβατών, λοιπόν, του πληρώματος και του φορτίου, έχετε και εσείς ευθύνη. Αυτό σας εξηγώ.
1: Ακριβώς, και δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι αυτό που δηλώνεται και βλέπουν οι μηχανοδηγοί είναι αυτό που δηλώθηκε, που βγήκε στη δημοσιότητα. Και επιπλέον, όταν υπάρχει μεταφορά κάποιου επικίνδυνου υλικού, δίνεται ειδική σήμανση σε αυτό. Εμείς έχουμε ειδική εκπαίδευση. Είναι διεθνής κανονισμοί αυτοί, κύριε Σέρετ, δεν είναι έτος στην Ελλάδα. Έχουμε ειδική εκπαίδευση, γιατί παράδειγμα μπορεί να κουβαλάμε ένα φορτίο το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα σε κάποια κινησία του τρένου.
0: Εσείς είχατε, δηλαδή σαν πρόεδρος μηχανοδηγών, όταν έγιναν τα τέμπη, πρόεδρος δεν ήσασταν? Ωραία, ρε. Γι' αυτό το τρένο δεν είχε υπάρξει κάπου μια αναφορά? Υπήρχε στα χαρτιά κάτι που να λέει ότι είχε επικίνδυνο φορτίο πάνω?
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε στα χαρτιά κάτι.
1: Εξάς γνωρίζουμε, τι να σας πω. Εγώ δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε λοιπόν αναφορά ότι στην εμπορική μας στοιχεία υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο?
1: Όχι, αυτό που ήταν η μηχανοδηγή είναι αυτό που έχει δοθεί και νομίζω στη δημοσιότητα. Είναι ένα φορτίο το οποίο είχε λαμαρίνες, είχε μπύρες, τι είχε τέλος πάντων πίσω.
0: Και αβοκάντο.
1: Αυτό έχουμε διαβάσει. Αυτά έχουμε διαβάσει.
0: Ωραία. Η επιβατική αμαξοστοιχεία είχε κάποιο χαρτί που να γράφει ότι είχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο πάνω?
1: Όχι.
0: Όχι. Ωραία. Και άρα δεν γνωρίζει κανένας, δεν γνωρίζει κανένας πώς έγινε η έκρηξη, παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα αγνοείται η αλήθεια για την έκρηξη.
1: Εκεί επικεντρώνουμε λοιπόν μαζί και συμφωνούμε ότι αν είχε γίνει σωστά η έρευνα και δεν είχε γίνει όλη αυτή η γρήγορη διαδικασία fast track που έγινε εκείνες τις μέρες, δεν θα υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα. Εγώ αυτό θέλω να καταλήξω, ότι οι μηχανοδηγοί, ναι, γνωρίζουμε τι κουβαλάει κάθε μεσοκιά, ασφαλώς, δεν μπορούμε όμως να ανοίξουμε τίποτα για να ελέγξουμε.
0: Άρα πιθανότατα συμφωνείτε με μένα που φωνάζω τόσο καιρό και λέω ότι για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια πυρόσφαιρα, υπήρχε παράνομο φορτίο.
1: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το λέτε εσείς. Εγώ λέω ότι αν υπήρξε σωστή έρευνα εκείνη τη μέρα, το σωστό, το ερώτημα που βάζετε, δεν θα έχει.
0: Εσείς κάποια εκδοχή για το πώς συνέβη σε όλο αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε? Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
1: Πραγματικά, κύριε Σέρετη, παρακολουθούμε όλους με πραγματική απορία κι εμείς πολλές φορές. Παρακολουθούμε όλους, έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας πολλοί πραγματογνώμονες, πολλοί εμπειρογνώμονες. Και εμείς, σας λέω και πάλι ότι δεν μπορώ εγώ να δώσω κάποια παραπάνω εξήγηση από αυτή που διαβάζω στα μέλη και στα.
0: Από τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκληθεί τέτοια πυρόσφαιρα?
1: Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ δεν είμαι χημικός. Έτσι.
0: Ναι, αλλά είστε μηχανοδηγός, πάλι πρόεδρος των μηχανοδηγών, είστε και είστε υπεύθυνος για την ασφάλεια μεταφοράς, κύριε Γενιδούνια. Σας παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα είναι επικίνδυνοι αυτοί οι μετασχηματιστές, αυτοί εδώ πέρα, αυτά τα έλαια σιλικόνης που έχουν μέσα, οι μπαταρίες, να σου το πω έτσι, οι μετασχηματιστές της Siemens και της Bayer, δεν πρέπει να το γνωρίζετε εσείς.
1: Βεβαίως, θα έπρεπε να. Αυτές όμως οι μηχανές είναι πιστοποιημένες, δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη.
0: Εντάξει, και σε όλο τον κόσμο να κυκλοφορούν. Αν είναι επικίνδυνες, δεν πρέπει να είναι πάνω στα τρένα.
1: Ποιο διαφωνεί σε αυτό.
0: Εσείς δηλαδή, τι ενημέρωση έχετε ότι είναι ασφαλείς αυτοί οι μετασχηματιστές?
1: Αυτή η ενημέρωση μας δίνουν και αυτοί που τους κατασκευάζουν και αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Εγώ με λίγα λόγια, εγώ σας λέω και πάλι τα ερωτήματα, θα είχαν απαντηθεί όλα αυτά αν είχε γίνει σωστά η διέρευνα στο παιδί εκείνη τη μέρα. Από εκεί και πέρα.
0: Και αυτό είναι ύποπτο λοιπόν. Ύποπτο είναι και το ότι δεν έγινε σωστά η έρευνα.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω γι' αυτό και οδηγούνται στη δικαιοσύνη, γίνονται προτάσεις για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτή που θα οδηγηθούν.
0: Ποια δικαιοσύνη, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη, κύριε Γενιδουνιά?
1: Τι να σας πω τώρα, ό,τι λέει η ελληνική κοινωνία λέμε και εμείς.
0: Άρα δεν την
1: εμπιστεύουμε. Πιστεύουμε πραγματικά ότι πρέπει να λειτουργήσει χωρίς καμία παρέμβαση σε αυτό το ζήτημα, γιατί η ελληνική κοινωνία τα τέμπη αποτελούν μια βαθιά πληγή στο κορμί της ελληνικής κοινωνίας, όλων μας, ως Έλληνες πολίτες, όλοι μας έχουμε κουβαλάμε αυτό το γιατί. Εμείς οι σιδηροδρομικοί θα πω, ακόμα περισσότερο. Και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να βρει τους πραγματικούς ενόχους για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Και για αυτή τη θέση μας, μέχρι και σήμερα, πληρώνουμε και το τίμημα, κύριε Σεδέτη. Έτσι, και των σχέσεων και το κυνηγητό που τρώνε οι μηχανοδηγοί και τις απολύσεις σε προσωπικό επίπεδο που έχουμε φάει και τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Εμείς δεν πρέπει να πούμε, σας λέω και πάλι, κουβέντα παραπάνω από αυτό που είναι η αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε εμείς, από αυτό που ξέρουμε.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό, κύριε Γενιδούνια, παρέα, γιατί θέλω να το σχολιάσουμε και έχουμε περιορισμένο χρόνο, έχουμε 5 λεπτά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουμε. Μου δίνετε ένα λεπτό να το ακούσουμε?
1: Ναι, βεβαίως.
2: Έλα.
3: Καλά είστε.
2: Γεια σου, αγαπητέ. Καλά είστε, μια χαρά. Πάρε λίγο ένα στενοφόρο, σου παρακαλώ, τώρα για το 52.
3: Γιατί?
2: Μια κυρία ίσως χρειαστεί ράματα.
3: Ίσως χρειαστεί ράματα. Γιατί τι έπαθε? Γιατί πρέπει να τους πούμε αυτούς?
2: Τραυματίστηκε. Ξέρω εγώ τι να του μπήσατε.
3: Σε
2: διερχόμενο τρένο που ήταν εδώ, ακούμπησε η μηχανή παραπάνω και παρακουνήθηκε αυτό. Ήταν όρθια.
3: Ναι. Εσύ να τους πω, τραυματίστηκε πού ρε παιδί μου αυτή?
2: Παιδί μου, πες το 52 που έρχεται, ναι. Το η αμαξοστοιχεία, έχει μία που χρειάζεται ράματα, χτύπησε μικρό. Ένα Δημήτρη. Τώρα που έκανε, έπεσε λίγο με δύναμη ηλεκτράμαξα πάνω.
4: Ποιο?
2: Ηλεκτράμαξα.
4: Ναι.
2: Τίποτα και ταρακουνήθηκαν λίγο και είχαν 2-3 τώρα χτύπησανε στα πλαστικά, στα τέτοια. Μια κυρία εδώ έσκυψε λίγο το τέτοιο, ένας άλλος κύριος δεν βγήκαν εδώ.
0: Εδώ πέρα ακούμε έναν σταθμάρχη που συνομιλεί και καλεί μια κυρία να πάρει το 166 για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και στα Τέμπη υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές για τα ασθενοφόρα, για την πυροσβεστική που δεν λειτουργήσε και αυτή από ό,τι φαίνεται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φαλάρας και κάποιοι άλλοι κατηγορούμενοι και πρέπει να πάνε, ας πούμε, όπως λέει ο κύριος Μητρουλιάς, ο εισαγγελέας σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η διαδικασία? Παθαίνω εγώ κάτι στο τρένο. Θα πρέπει να ξυπνήσει ο σταθμάρχης και να πει σε άλλον υπάλληλο πάρε τηλέφωνο το 166. Από όσο γνωρίζω, ακόμα και σε αυτοκίνητα υπερσύγχρονα, αμέσως βαράει ένα καμπανάκι.
1: Όπως έλεγα μέσα
0: στο 166.
1: Ειδοποιείται αμέσως ο μηχανοδηγός. Αυτός επικοινωνεί με το κέντρο τηλεδιοίκησης του σταθμού και τα κεντρικά των εταιριών και ζητάει άμεσα την παροχή βοήθειας στο πλησιέστερο σημείο στο οποίο θα σταματήσει το τρένο. Ακόμα και αν χρειαστεί και είναι μια επίγουσα κατάσταση και μπορεί να πλησιάσει ασθενοφόρο σε σημείο που δεν υπάρχει σταθμός κοντά, θα γίνει και αυτό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αμέσως ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές.
0: Δηλαδή η κάλυψη, η ιατρική κάλυψη είναι το να ξεκινήσει ο σταθμάρχης να πάρει τηλέφωνο κάποιον άλλον, να του πει πάρε στο 166, να πάρει ο άλλος το 166, να δώσει ένα σημείο που βρίσκεται το τρένο, όπου δεν μπορεί να έχει πιθανότατα πρόσβαση, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, ένα ασθενοφόρο. Και όλο αυτό δεν καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μπορεί να έχω πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Εγώ περιμένω κανένα 2 ώρες να έρθουν.
1: Αντίστοιχα, εδώ θα σα απαντήσω ότι στο αεροπλάνο, αν πάθει κάτι, πρέπει να κατέβει το αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο είμαι στα 5.000 πόδια, δεν είμαι δίπλα στον δρόμο.
1: Το τρένο, αν είναι σε μια περιοχή που δεν έχει πρόσβαση οδική, ας πούμε, κάποιος, θα οδηγήσει, θα πάνε στον επόμενο σταθμό, στα 10, στα 15 χιλιόμετρα, θα σταματήσει, πώς είναι αυτό, 10 λεπτά,
0: ναι.
1: Θα σταματήσει και θα περιμένουμε το ΕΚΑΒ να έρθει και να πάρει τον επιβάτη. Αυτό είναι. Και αν βέβαια δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αν υπάρχουν κενά στα κέντρα υγείας, εκεί θα περιμένουμε.
0: Κλάφτα χαράλα. Να πάρουμε κατευθείαν άμα είναι στον Νίκο Τελετών, έτσι όπως το λέτε.
1: Εμά βέβαια, πώς είναι. Και σε έναν απορία να ταξιδέψει, το ίδιο πράγμα.
0: Θα πάρουμε κατευθείαν στον Νίκο Τελετών, εγώ λέω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τις διαδικασίες.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε κι άλλα. Θα γίνει απαραίτητη διαδικασία.
0: Στα Τέμπη πάντως, εδώ πέρα μας λένε κάποιοι άνθρωποι το ότι δεν είχαν τον ανάλογο εξοπλισμό. Μας λένε το ότι τους πυροσβέστες τους βρέχανε για να πάνε στα πρώτα δύο βαγόνια. Είχαμε χημικά εγκάβματα πυροσβεστών. Είχαμε κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατέβουν και πετούσαν σκοινιά στον κόσμο να ανέβει. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείψεις ασφάλειας και στην αντιμετώπιση ή την ιατρική, αλλά και φυσικά και για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπήρχαν δηλαδή τα ανάλογα εργαλεία και η ανάλογη εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Και θέλω να σας ρωτήσω, το προσωπικό γενικά είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις?
1: Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το οργανωμικό προσωπικό είναι, υπάρχουν δηλαδή, βέβαια εκείνη τη μέρα και τη Σερέτη χάθηκαν και 11 που ήταν μέσα στο τρένο, έτσι, και στα δύο τρένα. Άρα δεν υπήρχε προσωπικό να κατευθύνει τους επιβάτες και άρα δικαιολογημένα αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο έχουν τα παράπονα, έχουν την αμαρτυρία αυτή που λέτε, γιατί πολύ σωστά δεν υπήρχε κανείς ο οργανωμικός, είχαν όλοι χάσει τη ζωή τους, δεν μπορούσε κανείς να κατευθύνει το επιβατικό κοινό. Όσους εκείνοι από τους επιβάτες που φυσικά δεν τραυματίστηκαν, δεν έχασαν τη ζωή τους.
0: Δηλαδή γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, ενημέρωσε κάποιος επιβάτης, οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και όλοι αυτοί που βρίσκονται στις ανάλογες θέσεις δεν πήραν πρέφα?
1: Πώς να πάρουν, αφού σας λέω, δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα εκείνο το βράδυ.
0: Δεν ξέρανε πού ήταν τα τρένα.
1: Είμαι με αυτό, πάμε αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν είναι λειτουργικό.
0: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας επιβάτης να πάρει τηλέφωνο, θα ήταν εκεί το τρένο μόνιμα με τους νεκρούς μέσα.
1: Κοιτάξτε, οι μηχανοδηγοί είχαν χάσει τη ζωή τους, οπότε δεν μπορούσαν. Όχι και οι συναδελφοί συνοδοί. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος από αυτούς να καλέσει. Από εκεί και πέρα στο χάσαν τη ζωή τους ακαριά, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί οι συναδελφοί μας. Στο κομμάτι που λέτε πολύ σωστά για την εκπαίδευση, γίνονται ασκήσεις κατά διαστήματα, προκειμένου και το πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Αυτό μπορώ να σας πω. Σε αυτές τις ασκήσεις που γίνονται, συμμετέχουμε και εμείς στο δρομική για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τα σώματα ασφαλής και όσους από το ΕΚΑΒ δίνουν τη μάχη για την αποκλειοπισμό, για την μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία. Αυτό γίνεται. Αυτό σας λέω, δυστυχώς, όντως στην νύχτα των Τεμπών δεν υπήρξε κάποιος δρομικός ο οποίος θα μπορούσε να ενημερώσει ό,τι έγινε.
0: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν πολλά κενά, κύριε Κενιδούνια, γενικά, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εν έτη 2023 να μην ξέρουν που είναι τα τρένα, να μην ξέρουν ότι έχει συμβεί ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Γενικά, να μην ξέρουν πώς ο σταθμάρχης ήταν μόνος του, πώς η μηχανοδηγία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Σερέτη.
0: Είναι πολλά τα κενά για τις πυρόσφαιρες. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν λένε στον κόσμο. Και από ό,τι φαίνεται δεν το παραδέχονται στον κόσμο για να μην πάνε φυλακή υπουργοί και πρωθυπουργοί.
1: Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα τότε το βράδυ ήταν ότι ψάχνουμε δύο τρένα. Το έχω δηλώσει αυτό δημόσια. Έτσι λέει, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Εγώ ευχαριστώ,
0: κύριε Κενιδούνια, υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό
1: μεσημέρι.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Κυκλοφοριακό έμφραγμα και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό μετά από καραμπόλα 4 οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Νιρβάνα στην περιοχή των Πατησίων. Από τη διαδοχική σύγκρουση δεν υπάρχουν ευτυχώς αναφορές για τραυματίες, ωστόσο τα οχήματα έχουν κολλήσει και η διέλευση πραγματοποιείται με τεράστια δυσχέρεια στον πολύπαθο οδικό άξονα. Στο σημείο παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις, με την τροχέα να συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς. Καμία επίοικια για το ολοκαύτωμα στο Μάτι με τους 102 αδικοχαμένους νεκρούς. Το τριμελές εφετείο απέρριψε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου για τους πρώην επικεφαλείς της πυροσβεστικής και πολιτικής προστασίας, κλείνοντας την πόρτα σε προκλητικές ελαφρύνσεις στις πολυετείς ποινές τους. Υιοθετώντας την καταπληκτική εισαγγελική πρόταση, η δικαιοσύνη κατέδειξε την απόλυτη κρατική αδιαφορία, καθώς οι αρμόδιοι άφησαν ανυπεράσπιση στους πολίτες παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις, επισφραγίζοντας την απαξία του ασύλληπτου εγκλήματος. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει η δικαιοσύνη τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, επισφραγίζοντας το εξόφθαλμο μπάζωμα και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στον τόπο της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου παραπέμπεται σε δίκη για παράβαση καθήκοντος, καθώς οι χειρισμοί του οδήγησαν στην απροκάλυπτη αλλίωση του τόπου του εγκλήματος και στην εξαφάνιση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος. Μια απόφαση κόλαφος που επιβεβαιώνει περίτρανα την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης, έστω και αν το σύστημα επιχειρεί προκλητικά να τον ρίξει στα μαλακά ενός απλού πλημελήματος. Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ετών, το δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών αποφάσισε ομόφωνα την άρση του απορρίτου στο κινητό τηλέφωνο, τις κάρτες SIM και μνήμης του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Τα στοιχεία παραδίδονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξονυχιστικό εργαστηριακό έλεγχο, την ώρα που στην 34η δικάσιμο συγκλώνησαν οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Οι οικογένειες ξέσπασαν ενάντια σε έναν άλγητο κράτος ρουσφετιών και ατιμωρησίας, όπου οι αρμόδιοι κουνούσαν το δάχτυλο, διαβεβαιώνοντας για την δίθεν ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Καταραίει με πάταγο το κυβερνητικό παραμύθι για το αναπτυξιακό θαύμα, με έρευνα κόλαφο της ΚΕΦΗΜ να αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα παράγει σήμερα 10% λιγότερο από το 2009, καταραγγειλώντας πίσω στα επίπεδα του 2003. Η πολυδιαφημισμένη ανάκαμψη αποδεικνύεται μια τεράστια φούσκα ακρίβειας, όπου τα νούμερα συντηρούνται αποκλειστικά από τις εξωφρενικές τιμές και την εσχροκέρδεια, την ώρα που ο πραγματικός όγκος παραγωγής σε γεωργία, εμπόριο και κατασκευές έχει ισοπεδωθεί. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
1: Φοβερό.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι, όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, εν έτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το chat control 1.0 και το chat control 2.0. Στο 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Και η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το chat control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση για τον Νοέμβριο του 25. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυλλητήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη. Δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά αποκρυπτογραφηθεί.
0: Ναι, το αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα. Σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου. Σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια. Έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει τη συνειθιαρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πούμε ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
1: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email σε μένα και να αναφέρετε «Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής». Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001 που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού χωρίς καν να το ξέρετε για να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι το ακόλουθο, ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control, ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επιτόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chart control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα, ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
0: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν διοικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
1: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολείται με το εφ-ζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέρθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές θέλω ότι φλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπαλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπό του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χ εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χ δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάτι μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
0: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι, βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν, και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση, που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε, γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια, για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό, και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
1: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Να σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμό στο περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσουν κονάχα το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο νέος άριθμος είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πω ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους. Παρόλα αυτά όμως, λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Κι όμως, λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάτησαν. Γιατί δεν άντεχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μια τράπεζα. πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορούσα να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν? Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα? Τα αντίθετα. Και όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που ρίξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ είναι η απόσταση της συμπληρωμής, είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
1: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες, μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
1: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
0: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες τι θα αλλάξει, κύριε
1: Ζωμαρ? Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Και να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα, μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες που είχαν άδεια κανονικά.
0: Κοιτάξτε κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
0: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις? Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η νοευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είναι σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα, αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα? Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπανιστός. Όταν λέμε αέρας κοπανιστός, αέρας κοπανιστός. Σκεφτείτε ότι σε λίγο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin για παράδειγμα θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα μηδενιστεί η αξία του. Θα θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
0: Το ασίμι ή το χαλκό, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό το αν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι, πολύ λογικά, δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά. Ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν το βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά με ένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
0: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
1: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
0: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι.

0: αυτός που τον ψήφισε.
1: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι λοιπόν, μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
1: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφη. Καμία δημοκρατία.
0: Δεν θέλω να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Ισχύει. Στη δικτατορία της πολιτικής ορθότητας. Την οποία εγώ δεν την αποδέχω.
1: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζετε κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου. Από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι, όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι, μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα, με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, με αυτό το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι, θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Ναι, οπότε... εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
0: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
1: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν, κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα, την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
1: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
0: Αν σας τοποποιήσει, μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία, ναι, θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου, ναι, το τραπεζικό, το προφίλ μου, το ιατρικό. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι, όχι, όχι.
1: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε έναν κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται, ναι, στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
1: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε, ναι, εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
0: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
1: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα. Έτσι, και είμαι σίγουρος ότι.
0: Είναι ο δείκτης που σου λέω.
1: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα, hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους.

0: Δεν μπορούν να πούνε. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
1: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκαιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
0: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Σε μένα, πού θα με βοηθήσει?
1: Η απλοποίηση είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε. Δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει, και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους φέρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους, και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο, ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή,
0: ναι,
1: και έχει πρόσβαση, mm-hmm, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
0: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, σε όλο αυτό που συζητάμε?
1: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τον εφοριακό. Τον εφοριακό. Κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας φίλος.
0: Κανένας δεν τον ελέγχει. Κανένας δεν τον ελέγχει.
1: Και ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε, ναι, και τον αριθμό πινακίδας του λέει, να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία, και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
0: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να εξηγείται τώρα.
1: Είναι παράνομο.
0: Αλλά όμως, κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία, ναι, ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε όμως λίγο, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία, ναι, έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει, αν θέλει, την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό, που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
1: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι, λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστοτικές κάρτες.
0: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα, απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας, μεγάλης ηλικίας, που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
1: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για αυτό.
0: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
1: Για να τους σεβαστούμε.
0: Δηλαδή, λοιπόν, για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά, μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
1: Να μην τους σεβαστούμε. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους, ναι, να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
0: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
1: Ποιος φταίει για όλα αυτά?
0: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
1: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
0: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
1: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσεις εκτός αέρα.
0: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει.
0: Μα βέβαια, ισχύει.
1: Παρόλα αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
0: ξαφνικά
1: να τον ηρωποιούν.
0: Καλά, το έχουμε δει αυτό. Ναι, ο κόσμος έχει χαζέψει. Αυτό συμφωνώ
1: από την αρχή. Βρακία μνήμη ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Βρακία μνήμη και δυστυχώς έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
0: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε, γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Να μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφη, δεν μου το υποσχεθείτε.
1: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μήμη με ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάντα ψηφίσω? Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η υπαγωγική στατιστική και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει ας πούμε μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται χωρίς να μας έχουν ενημερώσει τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία για να είμαστε εμείς τα θύματα?
1: Δυστυχώς, κύριε Σαρέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτει ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνει, λοιπόν, στο σημείο να μπορείς να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι θα καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό, το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
0: Η εξουσία και το χρήμα και η δόξα.
1: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν, γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, να το ορίσουμε.
1: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται...
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών.
1: Σας λέω πάρα πολύ απλό ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
0: Για να δούμε, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
1: Να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, η οποία επιβεβαιώνει με τη βούλα της δικαιοσύνης το εξόφθαλμο μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. Η απόφαση διαλύει τα σταθρά προσχήματα περί επιχειρησιακών κινήσεων και αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος δήλωνε προκλητικά πως είναι για τα μπάζα όποιος μιλάει για μπάζωμα. Με τον τότε στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Εδόλιο, το Μαξίμου καλείται πλέον να απολογηθεί ανοιχτά για τη συντονισμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Κυκλοφοριακό έμφραγμα και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό μετά τα αποκαραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Νιρβάνα στην περιοχή των Πατησίων. Από τη διαδοχική σύγκρουση δεν υπάρχουν ευτυχώς αναφορές για τραυματίες, ωστόσο τα οχήματα έχουν κολλήσει και η διέλευση πραγματοποιείται με τεράστια δυσχέρεια στον πολύπαθο οδικό άξονα. Στο σημείο παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις, με την τροχέα να συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς. Καμία επίκεια για το ολοκαύτωμα στο Μάτι με τους 102 αδικοχαμένους νεκρούς. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τους πρώην επικεφαλείς της πυροσβεστικής και πολιτικής προστασίας, κλείνοντας την πόρτα σε προκλητικές ελαφρύνσεις στις πολυετείς ποινές τους. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, η δικαιοσύνη κατέδειξε την απόλυτη κρατική αδιαφορία, καθώς οι αρμόδιοι άφησαν ανυπεράσπιστους τους πολίτες παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις. Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ετών, το δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών αποφάσισε ομόφωνα την άρση του απορρίτου στο κινητό τηλέφωνο, τις κάρτες SIM και μνήμης του μοιραίου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά. Τα στοιχεία παραδίδονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξονυχιστικό εργαστηριακό έλεγχο, την ώρα που στην 34η δικάσιμο συγκλώνησαν οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Οι οικογένειες ξέσπασαν ενάντια σε ένα ανάλγητο κράτος ρουσφετιών και ατιμορρησίας, όπου οι αρμόδιοι κουνούσαν το δάχτυλο, διαβεβαιώνοντας για την δίθεν ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αιματηρό μακελιό και τρόμο σε σχολείο στο Στάνσκοβ της βορειοδυτικής Σλοβακίας, όπου άγρια επίθεση με μαχαίρι στήχησε τη ζωή σε μια 69χρονη γυναίκα και έστειλε στο νοσοκομείο άλλα δύο άτομα. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενο σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και μια 44χρονη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της φρικτής επίθεσης που σκόρπισε τον πανικό στη σχολική κοινότητα φέρεται να είναι μαθητής. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες παροδικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

0: 6,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη. Έχουμε την τιμή και είναι μαζί μας ο Γέροντας Μεθόδιος. Καλησπέρα, Γέροντα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γρηγόρη.
0: Γέροντα, τι χέρι είναι αυτοί που ζούμε?
1: Δυστυχώς είναι για τους δυνατούς.
0: Για τους δυνατούς που μπορούν να επιβιώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως βλέπω ότι κυνηγάνε τους Ορθόδοξους πάρα πολύ. Ναι. Κυνηγάνε και τον Ελληνισμό.
1: Βέβαια. Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι ένα και το αυτό. Αν τα ξεχωρίσεις, χαθήκανε.
0: Γιατί όμως το κυνηγάνε?
1: Γιατί είναι η αλήθεια, φίλοι μου.
0: Κυνηγάνε την αλήθεια δηλαδή?
1: Κυνηγάνε την αλήθεια γιατί δεν μπορούν να βλέπουν την αλήθεια και ανθρώπους που πραγματικά πήγαν στο Άγιο Όρος για να υπηρετούν και να βλέπουν την αλήθεια. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με ανθρώπους που τα ξεπουλάνε όλα. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με μοναχούς που δεν πήγαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν, αλλά για business. Δεν μπορούμε να συνονοηθούμε με κανέναν από αυτούς όταν μας χαλάνε αυτά τα οποία είχαμε μέχρι τόσο καιρό. Και όπως έλεγε και ο Παπαδιαμάντης, έτσι το κάνουνε, πέτα ένας βόλο μήτρο και διώξε εκείνα τα σκυλιά που μας χαλούν το φύτρο. Έτσι πρέπει.
0: Πιστεύετε λοιπόν το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, χειραγωγούνται από κάποια πρόσωπα ή το κάνουν από μόνοι τους?
1: Χειραγωγούνται από πρόσωπα και από ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς, κύριε Σερετή, δεν ξέρουν γιατί ήρθαν στο Άγιο Όρος.
0: Τι σκοπό έχουν όμως, τι σκοπό έχουν?
1: Ο σκοπό έχουν να μην ακούγεται πουθενά η Ορθοδοξία και να ακούγονται μόνο τα μηνύματα της νέας τάξης πραγμάτων. Να φαίνεται όλα ότι είναι κατά Θεό, να έχουν αγάπη οι άνθρωποι, έχουν τα πάντα, αλλά δεν έχουν το Χριστό μέσα τους.
0: Το Χριστό όμως, για ποιο λόγο να μην τον έχουν μέσα τους? Ο Χριστός μόνο καλά πράγματα είπε, δεν είπε κάτι αρνητικό.
1: Επειδή είπε τα καλά, γι' αυτό δεν τον έχουν, γι' αυτό το σταυρώσανε.
0: Θέλουν δηλαδή να υπερισχύσει το κακό, το σκοτάδι?
1: Βέβαια.
0: Για να μπορέσουν να καταφέρουν τι, να έχουν τα κέρδη και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους?
1: Να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και να έχουν και την τσεπούλα τους γεμάτη και τη θέση τους ολόκληρη.
0: Στην Ελλάδα έχουν περάσει πάρα πολλές ξένες δυνάμεις. Θεωρώ το ότι έχουμε βασικό πρόβλημα το ότι δεν έχουμε βρει κάποιους ανθρώπους που στην ουσία μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει ανατροπή σε κάποια βάση?
1: Εγώ πιστεύω ναι. Γιατί και ένας Έλληνας μόνο να μείνει είναι ικανός να αλλάξει όλο τον κόσμο. Έλληνας πραγματικός όμως, ορθόδοξος, που να τιμάει τα ράσα που φοράει, να είναι άνθρωπος να λέει πάντα την αλήθεια, όσο και δύσκολη να είναι, οφείλουμε να λέμε την αλήθεια. Όπως και ο Δεσπότης Χριστός, θυμάστε πόσες φορές είπε «Ουέ ημίν γραμματείς Φαρισαίοι και Υποκριτέ»?
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές φορές. Και εμείς, όπως το είπε ο Δεσπότης Χριστός και όπως το είπαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες, έχουμε να πούμε «Αλίμονό σας γραμματείς και Φαρισαίοι Υποκριτέ». Οι τότε υποκριτέ του καιρού εκείνου που σταυρώσαν τον Δεσπότη Χριστό και οι τωρινοί υποκριτέ που σταυρώνουν ολόκληρη την Ελλάδα μας και ολόκληρο το Άγιο Όρος.
0: Πίσω από αυτά τα σχέδια,
1: Ναι.
0: Θεωρείτε το ότι κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι και στο παρελθόν έχουν κάνει κακό στην Ορθοδοξία?
1: Βεβαίως.
0: Και ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή τι θέλει να καταφέρει?
1: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι να καταφέρει να νομοθετήσει τα αντίθετα από ό,τι λέει η Ορθοδοξία.
0: Δηλαδή τον καπιταλισμό?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ξέρω ότι πάνε κόντρα σε όλα, ό,τι υπάρχει υγιές, πάνε κόντρα. Και σας φέρνω το παράδειγμα της δικής μας της Μονής, που έχουμε από το 1974 διωγμό.
0: Ναι.
1: Και το έγκλημα το δικό μας ποιο είναι, κυρία Σιράτη? Είναι ότι δεν μνημονεύουμε τον Πατριάρχη γιατί είναι αιρετικός, και δεν παίρνουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό θα είναι το, πώς το λένε, ο δούριος ύπος μέσα στο Άγιο Όρος.
0: Θεωρείτε λοιπόν το ότι όσοι έχουν δεχθεί χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτοί που στην ουσία έχουν πέσει, έχουν υποδουλωθεί?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί δεν πρέπει να χρωστάμε πουθενά.
1: Ακριβώς.
0: Για ποιο λόγο όμως το κάνανε αυτό, για να μπορέσουν να αποκτήσουν τα πλούτη?
1: Ακριβώς, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τους απλούς ανθρώπους και να τους κυβερνάνε αυτοί με ό,τι τρόπο θέλουν.
0: Στην ουσία μας βλέπουν σαν εργατικά χέρια και καταναλωτές.
1: Ακριβώς.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, γέροντα, όμως?
1: Εμείς να είμαστε πάντοτε κοντά στο Θεό, να μην παρατάμε ούτε ένα γιώτα από αυτά που μας έχουν διατάξει οι Άγιοι Πατέρες, και τότε δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα.
0: Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο παίρνει αποφάσεις και για την Ορθοδοξία?
1: Είναι αυτό που θα σας πω. Δεν έχει καμιά δουλειά το πολιτικό σύστημα να ανακατεύεται με την Ορθοδοξία. Γιατί αν πάω εγώ να κάνω μια δουλειά την οποία δεν θα γνωρίζω, το πολύ πολύ να κάψω σπίτια.
0: Ναι, αλλά έχουμε δει ότι έχουν εργαλειοποιήσει την Ορθοδοξία αρκετοί πολιτικοί, ναι. Και έχουμε δει ότι έχουν πάρει αποφάσεις, όπως για παράδειγμα να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι.
1: Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο, κύριε Γρηγόρη μου, γιατί για αυτές τις αμαρτίες ο Θεός έκαψε 5 πόλεις και ακόμα βγάζει καπνό από εκεί που βούλεξε η Πεντάπολης. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Δεν υποχωρούμε ούτε στο παραμικρό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δικό μας. Και το έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια. Κοιτάξτε τι γίνεται, ας πούμε, να σας πω τώρα και πάνω στις Ικαρίες που ήταν και πάλι. Κάναμε πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο και πάλι δικαστήριο. Τη στιγμή που εμείς είχαμε ένα κυπάκι εκεί και το είχαμε περιφράξει. Και πήγαν αυτοί και το ξυλώσανε και πήγαν να μπουν μέσα στο κονάκι το δικό μας. Λοιπόν, πήγε εκεί, βάλανε ένα παιδί, ένα Σύριο από την
0: Σύρια.
1: Από το Ιναθωνιάδα σχολή. Λοιπόν, και πήγε να ξυλώσει εκεί για να μπαίνουν μέσα αυτοί. Ναι, τι έγινε όμως, η πόρτα δεν τα είχε καλά μαζί του και πέσει το κεφάλι του. Και εμείς φταίμε και γι' αυτό. Ενώ όλο το χώρο εκεί πέρα που ξέρετε που έχουν φτιάσει, το φτιάσανε σε έδαφος της Μονής Εσφυμάνου, στην οποία τους έβαλε ο Πατριάρχης για κάποιο σκοπό, για να μην ακούγεται πουθενά η φωνή της αληθείας, να ακούγεται μόνο ότι έχει αγάπη ο Πατριάρχης και ότι μπορεί και ότι πόσοι πατριαρχάδες περάσανε αιρετικοί, πόσοι όλοι εξαφανιστήκανε.
0: Γιατί όμως έχουν τέτοια αιμονή και θέλουν να εκδικηθούν την Ιερά Μονή Εσφυγμένου?
1: Γιατί είναι η μόνη μονή που λέει και πράττει την αλήθεια.
0: Και δεν μνημονεύει?
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν μνημονεύει?
1: Γιατί ο Πατριάρχης έχει ξεφύγει από την Ορθοδοξία. Είναι ερετικός, πανερετικός, ακόμα δεν το λέμε εμείς, ακόμη και το νέο ημερολογείο. Οι άνθρωποι υπάρχουν που λένε ότι αυτό έχει ξεφύγει από το δρόμο. Οπότε εμείς που αφήσαμε τα πάντα, αδερφέ Γρηγόρη, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού και να έρθουμε να υποταχθούμε σε ποιον? Στον Βαρθολομαίο, στον Ελπιδοφόρο, σε ποιον που θα μας εξασφαλίσει τη σωτηρία μας?
0: Στην προκειμένη φάση δεν βλέπω να αγωνίζεται για τη σωτηρία, βλέπω να αγωνίζεται για τα κέρδη.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε ξαναζήσει εσείς στο Άγιο Όρος, ας πούμε, να εξάγουν τσιπούρες ή να εκμεταλλεύονται νερό ή να κάνουν, ας πούμε, τέτοιου είδους δουλειές?
1: Όχι. Τώρα τελευταία γίνανε αυτά. Εμείς πιο πολύ είμαστε στα θέματα της πίστεως, δεν κάνουμε πίσω ούτε γραμμάριο. Μας πολεμάνε, μου έχουν κάνει 68-69 δικαστήρια και επιμένουν ξανά και ξανά και ξανά. Άρα αυτοί οι κύριοι δικαστές οι οποίοι δικάζουν δεν ξέρουν τον νόμο του Αγίου Όρους ή δεν θέλουν να τον εφαρμόσουν γιατί θα χαλάσουν την καρδιά των φίλων τους.
0: Τι λέει ο νόμος του Αγίου Όρους?
1: Ο νόμος του Αγίου Όρους λέει ότι από τη στιγμή που γίνεσαι μοναχός δεν έχει δικαίωμα κανένας να σε διώξει. Ο νόμος του Αγίου Όρους λέει ότι ο Πατριάρχης δεν έχει καμία διοικητική ιδιότητα μέσα στο Άγιο Όρος, αλλά τα κανονίζει ο ηγούμενος με την σύναξη της μονής, με τους προϊσταμένους δηλαδή, και εκεί δεν έχει κανένας. Ένα αυτό. Δεύτερο, για να γίνει ηγούμενος που κάνανε ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο μοναστήρι, άμα το σπιτέ θα σου πούνε εμείς αυτό και είμαστε και ψέμα και κακό και όλο όπως το λένε ψέμα.
0: Ψέμα και χαμός, ναι.
1: Ψέμα και χαμός. Πολύ ωραία το είπατε. Ψέμα και χαμός. Αυτοί, ας πούμε, είναι μοναχοί. Πότε ακούστηκε στην Ορθοδοξία μοναχοί να διώκουν μοναχούς? Και μοναχούς που έχουν τόσα ασφάλματα, εμείς δεν τους δώσαμε καμιά αφορμή. Τους λέμε μόνο ότι δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε. Γιατί είναι η κατάλυση του Αγίου Όρους.
0: Η κατάλυση του Αγίου Όρους πιστεύετε ότι έχει έρθει από πολλές πλευρές? Γιατί από τη μία είναι η φιλοδοξία, είναι το χρήμα, είναι η φιλιδονία, είναι πολλά πράγματα, θεωρώ, τα οποία έχουν χτυπήσει την Ορθοδοξία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω από αυτό που είπαμε για τους ομοφιλόφιλους. Για παράδειγμα, βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προωθούν τον γάμο των ομοφιλοφίλων. Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρίζουμε?
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Ουδέποτε.
0: Ουδέποτε τους ανθρώπους που λένε ότι οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται.
1: Αυτό εντάξει. Αλλά πέστε μου, κύριε Γρηγόρη μου, η Εκκλησία τι κάνει? Ποιος είναι ο ρόλος της? Ποιος ο σκοπός της? Ποιο το αυτό να κάνει, ας πούμε, να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες τόσα χρόνια? Τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν τοποθετείται η Εκκλησία στην
1: Δεν τοποθετείται. Για να μην τα χαλάσει με τους πολιτικούς. Όχι. Πολιτική και Ορθοδοξία είναι ως ουρανός από τη γη. Δεν έχει καμιά δουλειά. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ότι να φτιάνουμε σούπερ μάρκετ στο Άγιο Όρος, να φτιάχνουμε κέντρο μασάζ, να κάνουμε τόσο πράγματα για να καταστρέφουμε το Άγιο Όρος.
0: Για όλους αυτούς τους εθνοσωτήρες που παρουσιάζονται αναδιαστήματα στην Ελλάδα και λένε ότι μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, ότι στηρίζουν την Ορθοδοξία, αλλά δεν στηρίζουν τις απόψεις της Ορθοδοξίας, τι έχετε να πείτε?
1: Η Ορθοδοξία, αν δεν στηρίζεις τους νόμους πάνω στο οποίο είναι νομοθετημένη η Ορθοδοξία, είναι σαν να κάνεις τρύπες στο νερό.
0: Εφετζηλίκη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το κάνουν για να κερδίσουν κάτι προφανώς.
1: Ακριβώς. Μας ρωτάνε πολλές φορές εάν μας βοηθάει κάποιο μοναστήρι. Σας λέω χαρακτηριστικά. Όσο είναι γεμάτη η τσέπη τους και η θέση τους, μας στηρίζουν. Όταν δούνε ότι υπάρχει, ας πούμε, αγώνας και ότι θα πρέπει να φανερωθούν, να... αυτά, δεν μας ξέρουνε, δεν μας είδανε.
0: Ναι.
1: Και είναι σχεδόν το μεγαλύτερο μοναστήρι στο Άγιο Όρος από έμψυχο υλικό, αλλά δυστυχώς είναι 4-5 άτομα, 4-5 άτομα οι οποίοι θέλουν σώνει και καλά να περάσει το δικό τους. Είτε ψέματα είναι, είτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά. Γιατί πήγαμε στο Άγιο Όρος, κάναμε αναστροφοθυσίες, αφήσαμε τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, αδελφές στον δρόμο, γονείς στον δρόμο, και έρχονται αυτοί να μας πούνε ότι εσείς δεν είσαστε μοναχοί. Μα, τι μας είπες? Ναι, δείξε μου εσύ ότι είσαι μοναχός και να σου δείξω εγώ διπλάσια φορά αν είμαι μοναχός ή αν δεν είμαι. Θέλω να βγουν δημοσίως στο κανάλι. Ναι, να βγουνε. Να τους πω εγώ που είναι. Όσο ο ουρανός από τη γη απέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είτε είναι, παίρνουν χρήματα, είτε μνημονεύουν έναν αιρετικό, είτε κάνουν όλα τα υπόλοιπα, για μας είναι μηδέν, μηδέν ιστοπηλικών.
0: Ναι, αλλά καλός ή κακός ο κόσμος είναι ευκολόπιστος, είναι παρορμητικός και πέφτει σε αρκετές παγίδες. Πώς μπορούμε δηλαδή να αφυπνίσουμε πνευματικά τον ελληνικό λαό και να μην τον κοροϊδεύει ο κάθε λαοπλάνος?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι έργο της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς η Εκκλησία είναι, πώς να σας πω κύριε Γρηγόρη μου, δεν πιστεύουν τίποτα και δεν εκπροσωπούν τίποτα.
0: Ναι. Έχει χαθεί η μπάλα.
1: Έχει χαθεί η μπάλα από αυτούς.
0: Και προχωράμε προς πανθρησκεία.
1: Ναι.
0: Τι έχετε να πείτε για αυτή την πανθρησκεία? Ποια είναι τα σχέδιά τους?
1: Να ενώσουν όλες τις θρησκείες σε ένα πράγμα. Σε μια αντίχριστη θρησκεία. Στο αντιχρίστο. Και δεν πειράζουν οι ομοφιλόφιλοι, δεν πειράζουν όλα όσα γίνονται που ακούμε κάθε μέρα. Για αυτούς είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μια χαρά όλα. Και αφού το λέει και ο Βαρθολομαίος, αφού θα έρθει και μεθαύριο, άκουσα στη Θεσσαλονίκη να σας ευλογήσει.
0: Φέρουνε και το προσωπικό αριθμό, είπανε και ναι στα εμβόλια, δεν είπαν και σε τίποτα όχι.
1: Μα δεν λένε τίποτα πουθενά. Δεν μιλάνε για τίποτα, ούτε για τα εμβόλια. Μάλιστα εμάς μας κάνουν συνέχεια δικαστήρια, γιατί λέει είμαστε το κέντρο του αντιεμβολιασμού. Ναι, είμαστε. Και τους το λέμε παρησία. Και ας μπορούν να μας πούνε εάν αυτά που λέμε είναι αλήθεια ή ψέματα.
0: Το θεωρείτε σφράγισμα, από όσο γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε αυτό το σφράγισμα δεν θα υπάρχει επιστροφή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Σύμφωνα με αυτά που γράφει η Αποκάλυψη του Αγίων του Θεολόγου, όσοι πάρουν αυτά τα συστήματα, δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Άρα στην ουσία πιστεύετε το ότι καλός ή κακός, αυτή η μεταβατική φάση που προχωράμε και ενώνεται η ανθρώπινη φύση με την τεχνολογία, γίνεται για κακό σκοπό?
1: Βεβαίως.
0: Χάνεται η επαφή με τη φύση και με την πνευματικότητα?
1: Χάνεται η επαφή με το Θεό. Χάνεται η επαφή με την Παναγία μας. Χάνεται η επαφή με όλα αυτά που δημιουργεί η νέα τάξη πραγμάτων, τα οποία εμείς όχι μόνο δεν τα δεχόμεθα, αλλά το στέλνουμε και στο ανάθημα που λένε οι Άγιοι Πατέρες.
0: Το λέει και η φράση για το ακροατήριο, νέα τάξη πραγμάτων, δηλαδή πλέον θα λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ας αυτό πάμε κόντρα, γέροντα.
1: Κόντρα μέχρι θάνατο, κύριε Γρηγόριο μου. Γιατί δεν βλέπω κανέναν να νοιάζεται για τίποτα. Και ο χριστιανός που δεν νοιάζεται για τα ήθη και τα έθιμά του, είναι υποχρεωμένη η πατρίδα του σιγά σιγά να εξαφανιστεί.
0: Ναι. Καλός ή κακός, βλέπω ότι τα σχέδιά τους προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς και δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγα τα μέτωπα, ας το ονομάσω μέτωπα, που πάνε κόντρα, όπως είπαμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, υπάρχουν κάποιες μονές οι οποίες στέκονται ακόμα όρθιες και είναι ορθόδοξες, υπάρχουν και κάποιοι ηγέτες ή οι ηγέτες όλοι έχουν πέσει? Γιατί βλέπω, ας πούμε, τον Πούτιν, ο οποίος Πούτιν βγήκε και είπε κάποια πράγματα, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας τέλος πάντων είπαν κάποια πράγματα για τον Βαρθολομαίο. Θεωρείτε το ότι εκεί πέρα βρίσκεται κάποια λύση ή όχι?
1: Η λύση είναι να αφήσει ο Βαρθολομαίος, δεν έχει καμία εξουσία να επεμβαίνει σε ξένη εκκλησία και να χωρίζει τον κόσμο. Όχι. Γιατί θα το άρεσε του Βαρθολομαίου να πάει στην Κωνσταντινούπολη ο Ρώσος και να του πάρει κανένα δεκαριά ενορίες?
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε γιατί το κάνει αυτός?
0: Γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα.
1: Ακριβώς. Γιατί εξυπηρετεί συμφέροντα. Γιατί θέλει κατά αυτόν να φαίνονται όλα τα πράγματα ότι είναι όλα ίσια. Πολύ αγάπη. Μας αγαπάει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, τι να πω, κύριε Γρηγόρη μου?
0: Εγώ βλέπω ότι εκπροσωπούμε συγκεκριμένα πράγματα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Και δυστυχώς όλα τα χτυπάνε. Ας ξεκινήσω από την οικογένεια. Ναι. Βλέπουμε πλέον το ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να κρατήσει μια οικογένεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί πέρα έξω χωρίζουν. Βλέπω το ότι υπάρχει υπογενετικότητα, που σημαίνει το ότι μια ελληνική οικογένεια στην Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι μέρος του σχεδίου?
1: Βεβαίως. Γιατί όταν δεν υπάρχουν νέοι, η Ελλάδα σε λίγο θα έχει γεράσει. Θα υπάρχει ένα πράγμα που θα θέλουν όλοι να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Αλλά πολλοί δεν το έχουν πάρει σωστά, γιατί και ένας Έλληνας να μείνει πραγματικός Έλληνας, θα την έχουν σκούρα.
0: Ναι. Γιατί ο ελληνισμός στην ουσία δεν μπορεί να πεθάνει.
1: Ακριβώς. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, έλεγε παλιά. Δεν τη στιάζει φοβέρα κομιά. Ούτε και εμάς. Είτε σήμερα, αν δεν φύγουμε σήμερα, θα φύγουμε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Δεν συμφωνούμε με όλα αυτά τα οποία κάνουν. Δεν συμφωνούμε μοναχοί να γίνονται κοσμικοί. Δεν συμφωνούμε να βλέπουμε μοναχούς οι οποίοι να θέλουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Δεν μπορούμε ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι εντελώς εναντίον σε όλη την θρησκεία μας, στην οικογένεια, στην πατρίδα μας, στα πάντα.
0: Ναι, στις αξίες μας.
1: Στις αξίες μας, μπράβο. Ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Για αν νομίζουν αυτοί ότι μπορούν να το κάνουν, ας έρθουν.
0: Γνωρίζω ότι υπάρχουν 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία πλέον ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να τα αποφύγει. Θέλω να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά για να μπορέσουν να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε το πώς τα δαιμόνια παρεμβάλλουν τη σκέψη. Πρώτα απ' όλα, η υπερηφάνεια, γέροντα. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με υπερηφάνεια και αυτό, πέρα το ότι τους κάνει να χάνουν την αξία τους, τους βάζει και σε ένα τρυπάκι να μην σέβονται τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι η υπερηφάνεια που νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι εκλεκτοί, αυτοί που πραγματικά πρεσβεύουμε για το Θεό. Λοιπόν, και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, με την υπερηφάνεια, με το να καταργούν τα πάντα, να μην δέχονται τίποτα, τότε μόνο νομίζουν ότι πετύχανε. Αλλά δυστυχώς, όταν θα πούνε ότι πετύχαμε, εκεί θα τους έρθει ο μπαλτάς στο κεφάλι.
2: Εκεί θα κρυθούν λοιπόν.
1: Ακριβώς.
2: Το δεύτερο είναι η απληστία ή φιλαργυρία αλλιώς, που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο από τα θανάσιμα αμαρτήματα, γιατί ο περισσότερος κόσμος πλέον σε αυτή την εποχή σε αυτό υποκύπτει, στο χρήμα.
1: Ακριβώς.
2: Πώς μπορούν να αποβάλουν αυτό το πάθος?
1: Πρέπει να δούμε τι ακριβώς μας φτάνει για να μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί η φιλαργυρία κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ειδωλολατρία. Οπότε δεν μπορούμε να γίνουμε ειδωλολάτρες, να λατρεύουμε το χρήμα πιο πολύ από το Θεό και από τις αξίες όλης της Ορθοδοξίας, γιατί μόνο η Ορθοδοξία είναι η πίστη που σώζει, και η Ορθοδοξία αυτή που τηρούμε τα πάντα, όχι να τα ξυλώνουμε. Δεν μας αρέσει αυτό, το ξυλώνουμε. Δεν μας αρέσει εκείνο, το καταργούμε. Δεν μας αρέσει το άλλο, το κάνουμε όλα όμοια. Δηλαδή
2: Τα μπλέκουμε
1: άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες και όλα. Λοιπόν, κατά αυτούς είναι μια χαρά.
2: Ναι.
1: Λάθος κάνουν. Έχουν πατήσει την πεπονόφλωρα και θα το καταλάβουν όταν θα αρχίσει να γλιστράει.
2: Ναι. Από την άλλη μετά, τρίτο θανάσιμο αμάρτημα είναι η λαγνία ή αλλιώς πορνεία. Είναι αυτή η ακραία σεξουαλική επιθυμία, η ακόρεστη ειδονή, που πάρα πολλοί υποκύπτουν σε αυτό και λόγω αυτού χαλάνε και αρκετές οικογένειες, Γέροντα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Πρέπει δηλαδή να έχουν μια καλή επαφή με τον εαυτό τους για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το αμάρτημα.
1: Καταρχήν, είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους και νομίζουν ότι είναι κάποιοι μεγάλοι και προχωράνε σε όλα αυτά τα αντίχριστα καμώματα και στα αντίχριστα
2: βήματα. Το επιτρέπουν όμως να συμβαίνει στον εαυτό τους αυτό. Άρα χρειάζεται και εκεί μια πνευματική δύναμη για να μπορέσουν να πάνε κόντρα. Ακριβώς. Γιατί στη δική μας εποχή το προβάλλουν πολύ αυτό.
1: Η μόνη πνευματική δύναμη, κύριε Σερατή μου, είναι ότι αυτά που άφησε ο Θεός. Δεν μας έδωσε δικαίωμα τέτοιο ο Θεός. Δεν μας έδωσε δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε σαν ζώα.
2: Ναι.
1: Όποιος θέλει να είναι ζώο, ας πάει στην Αφρική.
2: Ας πάει στη ζούγκλα.
1: Ας πάει στη ζούγκλα. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί που, ας πούμε, να διαφεντεύουν τα της Ορθοδοξίας και να λένε όχι αυτό.
2: Να μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: να μπορούν να ελέγξουν τις ορμές τους και να μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Μετά έρχεται και η οργή ή αλλιώς θυμός.
1: Ναι.
2: Που η ύμνηση, κακία, ξέρετε, αυτή η εκδικητική διάθεση που την βλέπουμε και από ιερείς.
1: Ναι.
2: Άρα και αυτοί υποκύπτουν σε αυτά τα θανάσιμα αμαρτήματα.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι όταν βάζουμε τον εαυτό μας ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από όλους και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τότε το κακό είναι διπλάσιο.
2: Ναι. Πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό, όπως πρέπει να ελέγξουμε και τη λεμαργία.
1: Ακριβώς. Τα πάντα, τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι είναι λάθος που προβάλλουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ωραία, αυτά όλα μπορούμε να τα ελέγξουμε, αρκεί να βασιστούμε στην εκτίμηση.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή να εκτιμάμε. Ακριβώς. Αυτά που έχουμε και αυτά που είναι αρκετά για να μπορούμε να επιβιώσουμε.
1: Όταν η Εκκλησία, κύριε Γρηγόρη μου, δεν παίρνει θέση, οι άνθρωποι από πού θα μάθουν? Όταν οι αρχιεπίσκοποι, οι πατριάρχες, οι άνθρωποι, ας πούμε οι θεολόγοι αυτά, και δεν παίρνουν θέση και λένε όλο εναντίον. Θυμάμαι προχθές που είχε έρθει ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη. τον δεχτήκανε λες και ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Ορθοδοξίας, ενώ δεν

0: λέει, ουδής έρχεται προς σε μένα, λέει ο Χριστός μας, εάν μη ο πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί κανένας, κανένα, κάποτε συζητούσε ο Δεσπότης Χριστός με τον Νικόδημο και του λέει, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δηλαδή από το Άγιο Βάπτισμα, ου δύναται εισελθύνει στην Βασιλεία Τρόνων. Και λέει ο Νικόδημος, λέει, καλά, μπορούμε να ξαναμπούμε στην κοιλιά της μάνας μας και να μας, να ξαναγεννηθούμε. Και του λέει, δεν σου μίλησα γι' αυτό. Σου μίλησα ότι πρέπει να υπάρχει το Άγιο Βάπτισμα. Δεν υπάρχει Άγιο Βάπτισμα, πρόσωπο Θεού δεν βλέπει κανένας. Ούτε μουσουλμάνος, ούτε Ινδοϊστής, ούτε Τούρκος, ούτε κανένας. Μόνο ο Ορθόδοξος και εκείνος να είναι σωστός απέναντι του νόμου της Εκκλησίας.
1: Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον Ισλαμισμό και τους Οθωμανούς, γιατί είδαμε τον Πάπα ότι πήγε στους Τούρκους και του προσκύνησε κιόλας.
0: Αφού δεν πιστεύει τίποτα, αφού δεν είναι εκκλησία, είναι εκκλησία του Σατανά, εκκλησία πονηρευωμένων. Δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία είναι εκείνη που, ναι μεν είναι μαζεμένη πολύ, αλλά έστω και δύο να είναι ορθόδοξοι, εκεί είναι η εκκλησία και εκεί είναι όλοι οι νόμοι της εκκλησίας.
1: Άρα υπάρχει στην ουσία έτσι μια συνεργασία αυτών των πονηρών με αυτό που ονομάζεται ισλαμοποίηση, γιατί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε κάτι διαφορετικό και εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει και μια αντικατάσταση πληθυσμού.
0: Ναι, οπωσδήποτε, ήδη έχει υπάρχει, έχει υπάρξει. Είναι μέσα στην Ελλάδα, είναι κάπου 5 εκατομμύρια αλλόθρησκοι.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχουν αυτοί? Αν πάμε εμείς και μιλήσουμε για το Μοχαμέτη, θα μας κόψουν το κεφάλι. Αυτοί έρχονται μέσα εδώ. Πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η αστυνομία, πού είναι οι δεσποτάδες, πού είναι οι παπάδες, πού είναι οι θεολόγοι, πού είναι όλα αυτά? Άρα εμείς έχουμε άδικο πάλι. Ναι, αν είναι να είμαστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους για να κάνουν όλα αυτά που κάνουν, ναι, να είμαστε εκτός αυτών.
1: Κατανοητό είναι αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς παίρνουν θέση αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω εγώ δεν είναι καν Έλληνες.
0: Από εκεί και πέρα τι περιμένετε?
1: Τι να περιμένει κάποιος δηλαδή, από ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες?
0: Ναι.
1: Είδαμε σε αυτές τις εκλογές 4 άτομα να ορκίζονται και στο Κοράνι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Βλέπετε.
1: Και αυτό λέει πολλά.
0: Θα αφήσω εγώ τον ομοφιλόφιλο ή τον αυτόν που ορκίζεται στο Κοράνιο να μπει μέσα στη Βουλή. Δεν είμαστε καλά.
1: Καλά, η Βουλή είναι γεμάτη από τέτοιους πλέον γέροντα.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω.
1: Στην ουσία, ο ομοφιλόφιλος, για να το πάρουμε, γιατί υπάρχουν ομοφιλόφιλοι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι παρεξηγούνται, οι οποίοι πάνε κόντρα στην Ελλάδα, κόντρα στον Χριστό και αντιδράνε και κάνουν. Ένας ομοφιλόφιλος έχει υποκύψει στα πάθη του. Ακριβώς. Τα οποία πάθη, κατά τη δική σας άποψη και τη δική μου, δεν είναι στο σωστό δρόμο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σρέτ. Δεν μπορούμε με αλλόθρησκους να συμπροσευχόμεθα όπως κάνει ο Πατριάρχης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε το ίδιο. Ότι είμαστε εκκλησία και εμείς, εκκλησία και οι παπικοί, εκκλησία και οι προτεστάντες, εκκλησία και οι γυναίκες οι οποίες δεσποτάδες και παπαδίνες και εδώστου, όλα αυτά είναι ψέματα του Σατανά. Είναι ψέματα μέχρι αηδίας. Δεν μπορεί να τα δεχτεί αυτά ένας Ορθόδοξος. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Ας βρεθεί λοιπόν κάποιος να μας κατηγορήσει ότι κάνουμε κακός. και να βγούμε δημοσίως και να τα πούμε. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι, όχι τι λέει ο καθένας.
1: Μητροπολίτης.
0: Ναι.
1: Ναι, ο κάθε, τι λέει η Ορθοδοξία, όχι τι λέει ο κάθε παπάς.
0: Α, την άλλη φορά πήγε ο Ιωνίας και ήταν δύο που κάνανε απεργία πείνας. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Άλε ρε, μην είσαστε ανόητοι. Τραβάτε να κάνετε το εμβόλιο και να ζείτε σαν άνθρωποι. Να σου το πει αυτό ο επίσκοπος, που είναι υποχρεωμένος να σου λέει την αλήθεια, ότι πρέπει για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Να μην υποχωρείς στα θέματα της πίστεως, αλλά να είσαι μέχρι θανάτου, και τότε ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει.
1: Υπάρχει λοιπόν ένας δρόμος, μια καθοδήγηση για το τι κανόνες, ας το πω έτσι απλά και λαϊκά, πρέπει να ακολουθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ώστε να μπορούμε να βρούμε την ευτυχία και να ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Να ζούμε γαλήνια.
0: Η ευτυχία, κύριε Γρηγόρη μου, είναι ότι αυτά που είπε ο Θεός. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Ο Θεός δεν μας λέει ψέματα για να μας πάει κάπου αλλού. Μας λέει την αλήθεια. Αυτό θα κάνετε, εκεί θα κάνετε. Εμείς έχουμε ζήσει και ζούμε τόσα πράγματα, ας πούμε, μέσα στο μοναστήρι μας, που μας έχουν αφήσει πολλές φορές ούτε με 5 ευρώ. Την άλλη μέρα που ήταν να πληρώσουμε τους εργάτες, ανοίγουμε το σιρτάρι και βρίσκουμε 70.000 μέσα. Και όχι μόνο μια φορά, πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε την αλήθεια. Αυτό που προσβεύουμε, που είναι της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε, ας πούμε, εκπτώσεις, όχι. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Προτιμούμε να μας σκοτώσουν σε ένα σκηνί όλους, παρά να υποχωρήσουμε. Γιατί η υποχώρηση είναι απώλεια της Βασιλείας Ρωμανών.
1: Γι' αυτό σας ονομάζουν και το τελευταίο κάστρο της Ορθοδοξίας.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, δεν δέχεστε να υποκύψετε στο χρήμα.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο στο χρήμα. Δεν δεχόμεθα να υποκύψουμε στο χρήμα. Γιατί είναι ειδωλολατρία. Δεν δεχόμεθα να γίνουμε ομοφιλόφιλοι, γιατί είναι σαρκολατρία. Δεν δεχόμεθα τίποτα, γιατί είναι κατάλυση της Ορθοδοξίας.
1: Αυτό κάποιοι δεν το σέβονται όμως. Ποιος έχει σπείρει τη διχόνοια στο Άγιο Όρος? Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, οι περισσότερες μονές να μην λειτουργούν ορθόδοξα?
0: Γιατί, να σας πω. Εμείς είμαστε σαν τις μαϊμούδες που προσπαθούν να μιμηθούν ξένα πρότυπα. Εμάς ο ίδιος ο Θεός μας ελευθέρωσε από τον τουρκικό ζυγό. Ο ίδιος ο Θεός μας έκανε τόσα πράγματα που δεν μπορούμε ούτε να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαστε κόντρα σε όλα αυτά τα διαβολίστικα των πολιτικών και των δεσποτάδων και των παπάδων και των αυτών. Ας βγει ένας να βγει να μας πει ότι σύμφωνα με τον νόμο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας κάνουμε λάθος. Δεν μας το πει.
1: Δεν μπορούν νομίζω να σταθούν απέναντί σας.
0: Όχι. Γι' αυτό προσπαθούν με τα δικαστήρια. Γι' αυτό προσπαθούν με τα ψέματα. Ψέμα, ψέμα, ψέμα, ψέμα, ψέμα. Δεν χορταίνουν.
1: Και επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου 7 λεπτά, θέλω να μου πείτε με ποιο τρόπο κατάφεραν να δημιουργήσουν έτσι μια νέα αδελφότητα και να διεκδικήσουν από την Ιερά Μονή Σφιγμένου κάποια πράγματα και να σας ονομάσουν φυσικά καταληψίες.
0: Ναι. Εγώ έχω από το 70, από το Μάιο του 70 εκεί. Πότε έγινα καταληψίας? Άρα εγώ έκανα αυτό που είναι ο νόμος του Αγίου Όρους. Θα πάει εκεί ένας, θα κάτσει ένα χρόνο σαν δόκιμος, μετά θα γίνει ρασοευχή, μετά θα γίνει μεγαλόσχημος, μετά θα γίνει, αν πάρει άλλες εξουσίες, όλα με τη σειρά. Μετά, πες, έχω 55 χρόνια, κύριε Γρηγόρη, εγώ δεν δικαιούμαι χρησικτησία, ας πούμε, να είμαι ελεύθερος. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι δεν αφήνουν τίποτα όρθιο, είναι σε όλα εντάξει, πήγανε φράξανε εκεί πέρα που περνάμε, που περνάνε και τα πυροσβεστικά, και μας λένε ότι εμείς φράξαμε ένα κομματάκι στη γωνία του κονακιού του δικού μας για να κάνουμε ένα κήπο. Και θέλουν και αυτό να το κρεμίσουνε.
1: Ναι, εντάξει, σας πολεμάνε, αυτό είναι δεδομένο πλέον. Ναι,
0: ωραία.
1: Όλες οι μονές σας πολεμάνε ή συγκεκριμένες?
0: Όλες.
1: Όλες. Σύσσωμα λοιπόν, οι υπόλοιπες μονές σας πολεμάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και οι ρωσικοί?
0: Τώρα δεν είμαι και να σας πω για όλα τα μοναστήρια. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά ποιο είναι το αυτό που είναι το...
1: Το σημαντικότερο.
0: Το σημαντικότερο.
1: Ότι όλοι μνημονεύουνε.
0: Ότι όλοι μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο, δεν σκέφτονται αυτό που κάνει, χωρίζει, χώρισε τη Ρωσία στη μέση, τώρα θέλει να χωρίσει και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Δεν φτάνει το κακό που έκανε. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε λίγο θα πρέπει να δώσει λόγο στο Θεό, έχει γίνει σαν μαϊμού πλέον.
1: Ένα σχόλιο για τον Ιερώνυμο.
0: Τάλε κουάλε.
1: Το ίδιο πράγμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι να πω, πώς θα αποφύγουμε αυτή την κατάσταση? Ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση? Εγώ μια λύση έχω σκεφτεί, γέροντα, και θέλω την άποψή σας.
0: Ναι.
1: Διότι λέω ότι οι νέες γενιές δεν μαθαίνουν την αλήθεια. Οι νέες γενιές με τη σχολική ύλη, με αυτούς τους καθηγητές, δεν θέλω να τους σουβαλιάσω όλους, οι περισσότεροι όμως δεν τους διδάσκουν τα πράγματα που πρέπει να τους διδάξουν. Δεν υπάρχει δηλαδή μια εθνική συνείδηση, μια πνευματική επανάσταση ώστε να καταλάβουν πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να προχωρήσουν.
0: Όταν βλέπετε, κύριε Σερέτη, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, δεσποτάδες, παπάδες, να φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν την ομοφιλοφιλία σαν κάτι φυσικό, από εκεί και πέρα μην ψάχνει να βρεις. Τελειώσανε. Έχουν τελειώσει, όπως τότε όταν ήταν ο Δεσπότης Χριστός, λέγανε εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εσάς, αυτόν τον Χριστό δεν τον γνωρίζουμε. Βέβαια, πώς θα τον γνωρίσετε? Και πώς θα τον γνωρίσετε και τώρα, όταν ας πούμε εσείς οι ίδιοι σκάβετε τα θεμέλια του σπιτιού σας?
1: Να. Ένα τελευταίο σχόλιο για την νεολαία. Τι μήνυμα στέλνετε σε αυτούς τους νέους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε?
0: Η νεολαία και όλοι όσοι μας ακούνε είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα τους. Κάθε κράτος το οποίο ξεφτίζει τα ήθη και τα έθιμα του είναι καταδικασμένο εις αφανισμόν. Ας ψάξουν, ας βρούνε πού ακριβώς υπάρχει η αλήθεια και τότε να ενσωματωθούν στην αλήθεια. Η αλήθεια σώζει. Το ψέμα είναι ψέμα και είναι για λίγο σκοπό. Αυτό κάνουν οι αγιερείτες. Θέλουν να αφανιστούν, στο καλό να πάνε. Εάν έχουν αυτά τα πώς το λένε, αυτά τα πρότυπα και αυτά, πέστε μου την άλλη, μια άλλη 15 ετία, ναι, πόσο θα είναι ο κόσμος?
1: Σε 15 χρόνια από τώρα,
0: ναι,
1: θα έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία, δεν θα σκέφτονται πλέον, θα χρειάζονται την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν εγκλωβιστεί σε ένα πολύ διεφθαρμένο και βρώμικο σύστημα που θα έχει δολοφονήσει την πνευματικότητά τους.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι και ένα άλλο. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή τι προσπαθούν να κάνουν με αυτές τις τεχνητές νοημοσύνες? Να διώξουν το Θεό από τη γη και να ετοιμάσουν ένα Θεό επίγειο που θα πηγαίνουν όλες οι γυναίκες και θα ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνουμε, πώς να σωθούμε, τι να κάνουμε, να παντρευτούμε, να χωρίσουμε. Θα είναι όπως ήταν παλιά οι μάγισσες.
1: Ναι.
0: Έτσι θα είναι. Και δεν θα είναι για καλό. Θα είναι για πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο κακό. Και αλίμονο σε αυτούς που έχουν συνηθίσει να προδίδουν την πίστη τους και την πατρίδα τους. Εμείς είμαστε Έλληνες μέχρι το κόκαλο. Όσο και να μας πολεμήσουνε, όσο και να μας βάλουν μέσα στη γη, εμείς αφωνάζουμε και μέσα από τη γη ακόμα είσαστε, πώς το λένε, κάλπιδες, δεν είσαστε αυτό που θέλει ο Θεός, είσαστε άνθρωποι που το μόνο που προσπαθεί να αφανίσει την θρησία του Θεού από τη γη και να ετοιμάσει ένα τεχνικό διαβολοθεό.
1: Μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ναι. Τελικά, Γέροντα, το φως θα νικήσει το σκοτάδι?
0: Οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Και ένας Έλληνας να μείνει, ένας, λέει ο Άγιος Θόδωρος Στουδίτης, αν είναι δύο και συμφωνούν και είναι σωστοί στα θέματα της πίστεως, εκεί είναι η Ορθοδοξία. Ο Άγιος Αθανάσιος λέει, τι μη πλήθος εδέσιμων, για μένα το πλήθος το σεβαστό είναι αυτό που κρατάει πατρών ευσέβειων.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, που ήρθατε εδώ πέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζερέτη μου.
1: Ευχόμαστε υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να είναι καλά. Και κοιτάξτε, όταν φτάνουν οι μοναχοί που έπεται ότι ήρθανε στο Άγιο Όρος για να σωθούνε, λυπάμαι πολύ, ντροπή τους, και να μην πω τίποτα περισσότερο.
1: Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, η οποία επιβεβαιώνει με τη βούλα της δικαιοσύνης το εξόφθαλμο μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. Η απόφαση διαλύει τα σαθρά προσχήματα περί επιχειρησιακών κινήσεων και αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένο τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος δήλωνε προκλητικά πως είναι για τα μπάζα όποιος μιλάει για μπάζωμα. Με τον τότε στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού στο Εδόλιο, το Μαξίμου καλείται πλέον να απολογηθεί ανοιχτά για τη συντονισμένη επιχείρηση συγκάλυψης. Τρόμος και απόγνωση για τους ενίκους της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία, καθώς το κτίριο κινδυνεύει με κατάρρευση μετά την καταστροφική φωτιά στην καφετέρια του Ισογείου. Με 15 διαμερίσματα να έχουν υποστεί βαρύτατες ζημιές και την πρόσβαση να απαγορεύεται λόγω ελέγχου στατικότητας, δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν κυριολεκτικά στο δρόμο αναζητώντας προσωρινή στέγη. Την ίδια ώρα, το τμήμα εκβιαστών διερευνά υπόθεση μαφιόζικου εμπρισμού, καθώς πληθαίνουν οι μαρτυρίες για διαδοχικές εκρήξεις πριν από το ξέσπασμα της φωτιάς. Στο μικροσκόπιο μπαίνει ξανά το αμαρτωλό παρελθόν της επιχείρησης, όπου τον Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί φωνική συμπλοκή μεταξύ ατόμων αλβανικής καταγωγής με θύμα έναν 37χρονο μοεθνή τους. Καμία επίοικια για το ολοκαύτωμα στο Μάτι με τους 102 αδικοχαμένους νεκρούς. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων απέρριψε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για τους πρώην επικεφαλείς της πυροσβεστικής και πολιτικής προστασίας, κλείνοντας την πόρτα σε προκλητικές ελαφρύνσεις στις πολυετείς ποινές τους. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, η δικαιοσύνη κατέδειξε την απόλυτη κρατική αδιαφορία, καθώς οι αρμόδιοι άφησαν ανυπεράσπιστους τους πολίτες παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις. Περιβαλλοντικό έγκλημα και ασυδοσία στον Κηφισό, με μονάδα παραγωγής κυροδέματος στη μεταμόρφωση να διοχετεύει ανεξέλεγκτα υγρά απόβλητα κατευθείαν στην κήτη του ποταμού. Ευνηδιαστικός έλεγχος της Ελλάς και της περιφέρειας αποκαλύψε ριάκι λιμάτων με έντονη αλκαλική δράση να καταλήγει στα νερά, οδηγώντας τη σύλληψη του 55χρονου υπεύθυνου για άμεσο κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα, στον Ασπρόπυργο, οι αρχές έπιασαν στα πράσα 23χρονο που μετέτρεψε οικόπεδο σε παράνομη χωματερή, ξεφορτώνοντας μπάζα και παλιούς θερμοσύφωνες από αγροτικό όχημα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες παροδικές νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τις μεσημβρινές ώρες, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
7: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
2: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
13: Δεν μπορεί κύριε Χαουτιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
14: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόκη να εξαιρεθούν.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
9: Δύσκολη.
15: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
16: Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
17: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
18: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
19: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στάκα τώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
17: εδώ με σένα. Λία, σε παρακαλώ.
19: Δεν τρέπεσε, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμοραθήκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
17: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
18: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
17: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
18: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
17: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
18: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
17: Τι φωνάζεις, βρε.
20: Η ανάξη.
17: Ε?
20: Η ανίκανη.
17: Τι πες?
20: Η άξιστη.
17: Τι λες, μωρέ?
20: Τα καθάρματα.
17: Για ποιους λες, ρε Κίμον?
20: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
21: Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλες και στις φίλες. Τρέχοντας, μόλις τελειώσαμε ένα live TikTok, θα κάνουμε πολλά ωραία πράγματα φέτος. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, 2-17-18.000. Πάμε ανάποδα σήμερα, 2-17-18.000. 2-17-18.000, το λέω τρεις φορές. Τα δικά σας ερωτήματα που αφορούν συντάξεις, στο πρώτο μέρος, συντάξεις. 2-17-18.000. Δέχομαι τα δικά σας ερωτήματα στον αέρα με τον κύριο Μητρόπουλο που έχει να κάνει τις συντάξεις. Ό,τι ερωτήσεις έχετε για τις συντάξεις, παρακαλώ, βγείτε εδώ στον αέρα στο μάχη. Θα είναι εδώ σε δευτερόλεπτο ο κύριος καθηγητής στον αέρα να μας βοηθήσετε στις δικές σας ερωτήσεις. Λοιπόν, ένα πολύ γενικό σχόλιο να πω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρει αναβαθμίσεις, έχουμε πάει τελεία. Τώρα, βέβαια, ο συνταξιούχος πάει στο σούπερ μάρκετ και κλαίει, είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, 2-17-18.000. Τα δικά σας ερωτήματα για τις συντάξεις, ό,τι να κάνουμε με τις συντάξεις, παρακαλώ. Να σας σύντομοι, θα έχουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε? Να τον πάρουμε λίγο τον κύριο καθηγητή, βεβαίως. 2-17-18.000. Δεχόμαστε τα δικά σας ερωτήματα, να απαντήσαμε στις δικές σας ερωτήσεις για τις συντάξεις. Θα μιλήσουμε για το νέο πτωχευτικό, για το νέο εξοδικαστικό, πώς μπορείτε εσείς να βοηθείτε. Τώρα, στο πρώτο μέρος, θέλω ερωτήματα για τις συντάξεις. 2-17-18.000, ό,τι ερώτηση έχετε για τον κύριο καθηγητή, και βεβαίως 694-363-5451 το Viber, τα ερωτήματα. Έχουμε τον κύριο καθηγητή.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τα σέβη μου, τι κάνετε κύριε καθηγητά, καλά είστε?
1: Γεια σας κύριε Χαρικιώτη, χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Πώς πάμε?
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Δικιά μας τιμή. Κύριε καθηγητά, τι έχουμε να πούμε στους ανθρώπους? Λοιπόν, επαναλάβω, 2-17-18.000. Ο κύριος καθηγητής έχει τη χαρά να βοηθήσει στους συνταξιούχους που θέλουν να ρωτήσουν. Παρακαλώ, πάμε κύριε καθηγητά, τι έχουμε να πούμε?
1: Κυρίως αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ποιοι θα πάρουν το 400άρικο στα τέλη Νοεμβρίου, διότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση, κύριε Χαλικιώτη. Να πούμε ότι πριν μας ρωτήσουν οι αξιότιμοι ακροατές, ότι το δικαιούνται όσοι είναι με συμπληρωμένο το 65ο έτος.
0: Τι λογική έχει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Είναι απαράδεκτη λογική αυτή, αλλά έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι έλλειψη χρημάτων ή δεν ξέρω τι, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιος έχει συμπληρώσει το 65ο το προηγούμενο έτος,
0: μάλιστα,
1: όχι το τρέχον έτος, mm-hmm, δηλαδή πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο μέχρι τις 31/12 του 25.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί μόνο δικαιούνται να πάρουν το 400άρικο. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Χαλικιώτη, όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές σας, ότι ανεξαρτήτως ύψου σύνταξης, ανεξαρτήτως περιουσίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, θα το πάρουν αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 65ο. Με συνέπεια, κρατώντας η κυβέρνηση τον ηλικιακό κόφτη, στερεί από 500.000 χαμηλοσυνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ, ενώ το δίνει στους υψηλοσυνταξιούχους, διότι κρατώντας τον κόφτη τον ηλικιακό στο 65ο, mm-hmm, όσοι βγαίνανε νωρίτερα πρώτο 65ου, επειδή είχαν δικαίωμα, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, για παράδειγμα γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, καθαρίστριες, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, οικοδόμοι, ναυτεργάτες, αγρότες και αγρότησες, που μπορούσαν να βγουν πρώτου 65ου και βγήκαν κάνοντας χρήση της ευνοϊκής σε εισαγωγικά νομοθεσίας, αυτοί τιμωρούνται, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, δεν θα πάρουν το επίδομα των 400 ευρώ. Ενώ όσοι έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις, πάνω από 2-2.500, όσοι έχουν μεγάλη περιουσία, όσοι έχουν μεγάλο εισόδημα, θα το πάρουν αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 65ο. Αυτή είναι και η μεγάλη αδικία αυτού του θεσπισμένου πια νομοθετημένου 400άρικου που θα καταβληθεί, λέει ο νόμος, μέχρι τέλους Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.
0: Λοιπόν, ωραία. 2-17-18.000 ερωτήματά σας για τον κύριο καθηγητή, και έχουμε εδώ ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο. Τα αμαία λέει θα πάρουν τα 400 ευρώ, κύριε καθηγητά?
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας, όλα τα αμαία. Χαίρομαι, καλησπέριζω τον κύριο Νίκο. Όλα τα αμαία εδώ κάναμε μάχη εσείς, κάναμε μάχη εμείς, κάναμε μάχη όλο το κίνημα των συνταξιούχων και η ΕΝΙΠΕΚ και για τα αμαία συνταξιούχους και για τα αμαία του ΟΠΕΚΑ, περίπου 400.000 είναι όλοι αυτοί μαζί, χωρίς ηλικιακό κριτήριο, όποια ηλικία κι αν έχουν, όποιο ύψος σύνταξης, χωρίς να παίζει ρόλο το 65ο. Να πούμε για ποιους δεν ισχύει το 65ο. Για την κατηγορία που όντως προαναφέραμε νωρίτερα, αμαία ΟΠΕΚΑ και αμαία συνταξιούχους, και για τις χείρες, το όριο ηλικίας μετά από και δική μας πίεση και αγώνα και δική σας, κατέβηκε στο 60ο όριο, 60ο έτος, για ποιες χείρες? Για αυτές που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας, δεν έχουν και δική του σύνταξη. Για τις χείρες και τους χείρους λοιπόν που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας, κατέβηκε το όριο από το 65ο στο 60ο. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις ισχύει ο ηλικιακός κόπτης, όπως προανέφερα στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Αυτή που παίρνουν, με ρωτάει ένας άλλος, πολύ με ρωτάει, αλλά τέλος πάντων. Με ρωτάει κάποιος που μου λένε, αυτοί που παίρνουν το επίδομα των ασφάλειων του περίλικα.
1: Αυτοί θα το πάρουν εξάπαντος ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου, αλλά για να πάρεις το επίδομα του ανασφάλιση του περιλίκα πρέπει να έχεις 65 πάνω. Άρα απαντάμε στον αξιότιμο ακροατή, θα το πάρει οπωσδήποτε, διότι όλοι οι ανασφάλιστοι περίλικες, αυτοί που παίρνουν το επίδομα του ανασφαλίστου, το παίρνουν χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
0: Άρα και ας πούμε ότι και ένας νέος συνταξιούχος, φτάνει να έχει κλείσει τα 65, θα πάρει κανονικά. Άρα...
1: Και ένας νέος αμαία συνταξιούχος, 30, 40, 50 ετών, διότι στα αμαία είπαμε δεν λαμβάνεται υπόψη ο ηλικιακός κόφτης. Άρα λοιπόν όλα τα αμαία συνταξιούχοι, όλα τα αμαία επιδοματούχοι, ναι, χωρίς όριο ηλικίας, θα πάρουν το 400 τέλη Νοεμβρίου.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή μου είπανε να τα ξαναπείτε, ποιοι αποκλείονται, θέλω να πείτε άλλη μια φράση παρακαλώ.
1: Αποκλείονται όσοι έχουν κάτω του 65ου έτος ηλικίας, όσοι δηλαδή δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο μέχρι 31 12 του 25. Αποκλείονται συνεπώς ναυτεργάτες που έχουν βγει νωρίτερα, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες που έχουν βγει πρώτο 65ου, καθαρίστριες που έχουν βγει πρώτο 65ου, ορφανά που έχουν ορφανικές συντάξεις και βεβαίως όσες γυναίκες και άντρες βγήκαν με μειωμένες συντάξεις, και χείρες κάτω του 60ου και χείρες κάτω του 60ου, όλοι αυτοί αποκλείονται και δεν το παίρνουν, παρά το ότι έχουν μικρές συντάξεις, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητή ακροατή.
0: Κύριε καθηγητά, σας διαβάζω κάποια μηνύματα που μου στέλνουν να σας ρωτήσω, μου λέτε, τι αλλάζει από την 1η-1η-27 πρακτικά για το συνταξίουχο με την προσωπική διαφορά.
1: Καταργείται η προσωπική διαφορά με νόμο που έχει ψηφιστεί με συνέπεια. Με τις συντάξεις του Ιανουαρίου που θα καταβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά για πρώτη φορά μετά αυτόν τον απαράδεκτο νόμο Τσίπρα του 2016 θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση την οποία είχαν στερηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα με το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά για όσους ακόμη κρατάνε προσωπική διαφορά, και σήμερα να έρχονται σε 671.500, αυτοί για πρώτη φορά θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση 2,7 έως 3% που θα πάρουν όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι. Καταργείται λοιπόν η προσωπική διαφορά τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους σε 2,5 μήνες.
0: Κύριε καθηγητά, η αύξηση των συντάξεων υπολογίζεται περίπου στο 2,6 για το 2027. Τι σημαίνει?
1: Από 2,7 έως 3% επειδή ο πληθωρισμός ανέβηκε. Μάλιστα. Και επιμένει. Μάλιστα. Άρα από 2,6 που είχαμε υπολογίσει και είχαμε πει και στη δική σας εκπομπή, κατά τις δικές μας επιστημονικές προσεγγίσεις, η αύξηση των συντάξεων για όλο το 27 θα είναι μεταξύ 2,7 και 3%. Αυτό... Πιστεύω θα είναι γύρω στο 2,8 με 9%.
0: Αυτό και με τον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου. Άρα τι αλλάζει για τους ανθρώπους που παίρνουν 1.000-1.300 ευρώ? Τι θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Για όσους παίρνουν μέχρι 1.468 ευρώ δεν θα έχουν να πληρώσουν ούτε ΕΑΣ, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Για όσους εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων δεν καταργείται. Συνεπώς ούτε ανασχεδιάζεται, φαίνεται ότι υπήρχε ένα σχέδιο της κυβέρνησης να κάνει κάτι. Υπό αυτή την έννοια, ενώ καταργείται η προσωπική διαφορά όπως προεξηγήσαμε, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που είναι ένα άγχος, ένα βάρος, ένας φόρος, μία εισφορά για μισό εκατομμύριο συνταξιούχων, θα συνεχίζει να καταβάλουν και να πληρώνουν μισό εκατομμύριο συνταξιούχων αυτή την απαράδεκτη εισφορά υπέρ ΕΑΣ, όπως λέμε.
0: Κύριε καθηγητά, έτσι πώς το εκτιμήσετε, με ρωτούν αυτές οι αυξήσεις. Ο κύριος καθηγητής λέει: ξέρει, μας αγαπάει τους συνταξιούχους και εμείς τον αγαπάμε. Θα αποκαταστήσουν την πραγματική αγοραστική δύναμη, απλώς περιορίζουν την απώλεια.
1: Όπως και φέτος το 2,4 ήταν πολύ κάτω του επίσημου πληθωρισμού, κυρίως του πληθωρισμού τροφίμων. Απαντούμε στους αξιοτίμους Σοκράτες, το 2,6 και 7, αν ο πληθωρισμός επιμείνει πάνω από 3%, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αναπληρώσει τις απώλειες. Αλλά το πρόβλημα των μισθών και των συντάξεων στην πατρίδα μας, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές, είναι αυτό που λέμε στους φοιτητές μας salary ή pension erosion. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η διάβρωση της σύνταξης στην αγορά. Χάνει η πεσμένη αγοραστική δύναμη. Άρα λοιπόν, με τα 800 ευρώ ή 700 που παίρνει συνταξιούχος στην αγορά, δεν αξίζουν 700 ή 800, αξίζουν 550. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη, λόγω του ότι υπάρχει η πληθωριστική ή φορολογική, κυρίως πληθωριστική διάβρωση της σύνταξης και του μισθού. Άλλο να λέμε 920 ευρώ κατώτατο μισθό και άλλο το 920 στο Σκλαβενίτη και στα Λίδη και στο Βασιλόπουλο να είναι 550 ευρώ. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη, επειδή τα 920 μετά την αφαίρεση των 140 ευρώ φόρων και εισφορών, αυτά που μένουν στους μισθωτούς ή συνταξιούχους είναι πολύ λιγότερα. Μάλιστα. Είναι τα 600, τα 550. Άρα με αυτά πάει ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, στα διάφορα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Γι' αυτό λέμε πεσμένη αγοραστική δύναμη.
0: Κυρίες και συντάξεις θανάτου, τι αλλάζει, ποιο υποφελούνται από την κατάργηση μείωσης μετά την τριετία, κύριε καθηγητά? Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει κατάργηση του 50% μετά την τριετία.
1: Οφελούνται μόνο οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε και άρχισε να ισχύει από 13 Μαΐου 2016. Η κυβέρνηση, ενώ έκανε ένα πρώτο βήμα, έκανε και δύο πίσω. Το πρώτο βήμα μπροστά είναι ότι για τις συντάξεις λόγω θανάτου, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όλες αυτές μένουν στο 70%, χωρίς να μειώνονται στο 35% όταν περνάει τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου, αημίσου σύζυγου. Έκανε όμως μία αδικία, διέπραξε μία αδικία, απαράδεκτη θεσμική αδικία, σε βάρος των συνταξιούχων λόγω θανάτου προνόμου Κατρούγκαλου. Αυτές οι συντάξεις προνόμου Κατρούγκαλου χειρίας θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στα τάρταρα, δεν θα μένουν στο 70% όπως οι νέες συντάξεις χειρίας, αλλά θα περικόπτεται μέχρι και το 35% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα οι συντάξεις χειρίας και μέχρι και 25% αν είναι στο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια αυτές και οι χείρες και οι χείροι που έχουν αποκλειστεί για να επιβάλλουν πολιτική λύση να εξισωθούν οι συντάξεις χειρίας προνόμου Κατρούγκαλου με αυτές μετά τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, 2,3 μηνυματάκια που έχω μαζέψει. Λοιπόν, εγκρεμή συντάξεις κιλάει στον ΕΦΚΑ. Σήμερα, ποιο κατά τη γνώμη τη δική σας είναι το βασικό πρόβλημα που συναντά ο πολίτης?
1: Το βασικό πολίτης τον έχουν παρασύρει να κοιτάει μόνο πώς να επιταχυνθεί η σύνταξή του. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς ο πολίτης να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη. Γι' αυτό εμείς έχουμε αναρτήσει έναν οδηγό στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, δωρεάν εξυπακούεται, που είναι 6 βήματα για μεγαλύτερη σύνταξη. Και καλούμε τους πολυπληθείς ακροατές σας που σας ακούνε, σας εμπιστεύονται και βεβαίως που εκλαϊκεύετε τις σωστές απόψεις και χρήσιμες πληροφορίες, να συμβουλεύονται και τον οδηγό, που λέει το δικό μας ενδιαφέρον, ποια είναι τα 6 βήματα για να φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη. Το σύστημα και ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση τους έχει παρασύρει να ασχολούνται μόνο με την επιτάχυνση της σύνταξης. Και όταν, κύριε Χαλκιώτη, έρχονται στο γραφείο, άλλοι κλαίνε, άλλοι βλαστημάνε, άλλοι γιατί ο ΕΦΚΑ τους έδωσε μικρή σύνταξη. Άρα η τεχνική της μεγαλύτερης σύνταξης είναι το σημαντικότερο που πρέπει να απασχολεί τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Πώς θα φτάσουν με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, πώς θα φτάσουν σε μεγαλύτερη σύνταξη.
0: Τώρα αυτό που πάτε ότι βρίζουν, κύριε καθηγητή, έχω δεχτεί πάνω από 50 τηλέφωνα, σε μπορεί και παραπάνω, από συνταξιούχους που μου κάνουν την ερώτηση, γιατί είχα πει ότι θα βγείτε και έχω μαζέψει ερωτήσεις. Για τα νομικά υπάρχει κάτι που πραγματικά μπορεί να διεκδικήσει ο συνταξιούχος?
1: Επιταχύνεται η διαδικασία, αλλά κυρίως, κύριε Χαλκιώτη, μόνο...
0: Ή ακούμε περισσότερα από αυτά που ισχύουν. Τι συμβαίνει εδώ τώρα, για πες.
1: Μόνο, κύριε Χαλκιώτη, να πούμε ότι επιταχύνεται η διαδικασία, αλλά μόνο για αυτούς που έχουν ασκήσει αγωγές. Αλλά οι περισσότεροι που δεν έχουν ασκήσει αγωγές δεν παίρνουν χρήματα.
0: Ξέρετε, μου είπανε...
1: Γιατί παρασύρθηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη της σημερινής κυβέρνησης που τους έλεγαν να μην κάνουν αγωγές. Και έτσι οι μεν παίρνουν τους τόκους και το κεφάλαιο όσοι κάναν αγωγές και σεβαστά ποσά, αλλά οι άλλοι πολλαπλάσιοι που δεν κάναν αγωγές μετά από παρόθηση ή παραπληροφόρηση κυβερνητικών στελεχών, αυτοί έχουν αποκλειστεί και δεν θα πάρουν αναδρομικά 11 μήνου. Και αυτή είναι η μεγάλη αδικία, κύριε Χαλκιώτη.
0: Εργαζόμενος συνταξίχος, τι πρέπει να προσέξει για να μην βρεθεί με χρέωση περικοπή που δεν περίμενε?
1: Εργαζόμενος, ο πρώτο πρέπει είναι να δηλώσει την απασχόλησή του. Διότι αν συλληφθεί να απασχολείται χωρίς να έχει δηλώσει την απασχόλησή του, κατευθείαν πέφτει πρόστιμο 12 συντάξεων. Άρα λοιπόν και μας έρχονται να ακυρώσουμε τα πρόστιμα. Είτε τους διέφυγε, είτε δεν το ξέρουνε, είτε ο λογιστής, ο φοροτέχνης δεν τους έκανε καλά τη δήλωση. Πρέπει να συμβουλεύονται βεβαίως τους καλύτερους ειδικευμένους επιστήμονες και λογιστές και φοροτέχνες και δικηγόρους κλπ. Αλλά εάν δεν δηλώσει την απασχόληση ως συνταξιούχος, τότε είναι ένα δακόντιο πρόστιμο 12 ολόκληρων συντάξεων, κύριε Χαλκιώτη.
0: Μάλιστα. Κάποιος που είναι 60-62 και θέλει να βγει σύνταξη, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που πρέπει να αποφύγει πριν καταθέσει την αίτηση, κύριε καθηγητά?
1: Θα πρέπει να κοιτάξει με πώς θα φτάσει σε μεγαλύτερη σύνταξη αναγνωρίζοντας πλασματικούς χρόνους. Κυρίως αυτοί που είναι κοντά στα 62 πρέπει να έχουν 40 χρόνια απασχόλησης ή 12.000 ένσημα. Εδώ εξαγοράζουν στρατό οι άντρες, τέκνων άντρες γυναίκες, σπουδών άντρες γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να κοιτούν πώς. Δεν είναι απαραίτητο να πληρώσουν χρήματα, γιατί υπάρχει συμψηφισμός τμήματος της σύνταξης με αυτό το οποίο πρέπει να πληρώσουν ως κόστος εξαγοράς. Άρα η τεχνική για μεγαλύτερη σύνταξη είναι το σημαντικότερο μέλημα. Γι' αυτό να συμβουλευτούν τον οδηγό που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ με τους συνεργάτες μας, την Αγγελική Μητροπούλου, τον Αλέξο Μητρόπουλο, το γιο μου, που έχουμε αναρτήσει οδηγό με 6 συμβουλές κλειδιά για μεγαλύτερη σύνταξη.
0: Ωραία, έχω άλλη μία...
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Έχω άλλη μία ερώτηση, θα βγάλουμε λίγο μία γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, σε αυτούς που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια τον Ιούλιο, πριν από πόσα χρόνια, 5-6 χρόνια, αυτοί που από το 2012 που έχουν περικοπεί συντάξεις, στα δικαστήρια αυτά θα αποβούν προς το όφελος των εσφαλισμένων?
1: Βεβαίως, όλα τα δικαστήρια δικαιώνουν, επειδή βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και λέει ότι να πάρουν όλοι το 11μηνο. Η κυρία, αν έχει κάνει όπως λέει σωστά προσφυγή μέχρι τον Ιούλιο του 19 που λέει ο νόμος, ή του 20 μέχρι τέλη Ιουλίου του 20 και είναι εντός δικαστικών προσφυγών, θα πάρει και το κεφάλαιο και τους τόκους. Άρα λοιπόν δεν έχει να ανησυχεί. Όπως προείπαμε, κύριε Χαλκιώτη, το λάθος είναι και η αδικία είναι για αυτούς που δεν είχαν κάνει προσφυγές μετά από παρότρινση κυβερνητικών στελεχών.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή.
1: Γεια σας, κυρία. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε
0: καθηγητά. Μια τελευταία ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή χρόνια κάνετε αγώνες και προσωπείτε και βέβαια και η διάδοχη κατάσταση που είναι ο γιος σας και η κόρη σας και όλη η οικογένειά σας, μου είπε ένας που μίλαγα το πρωί, εάν ήταν, λέει, ο κύριος Μητρόπουλος μπροστά στον Υπουργό Εργασίας, ένα πράγμα μου του ζήταγε, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εδώ είναι να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου Τσίπρα, αλλά και Βρούτσης. Διότι λέμε για νόμο Κατρούγκαλου, αλλά ο Βρούτσης, ο νόμος της σημερινής κυβέρνησης, ενσωμάτωσε και επανέλαβε τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα όταν λέμε να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου στα βασικά θύμια, εννοούμε να καταργηθεί και ο νόμος Βρούτση. Διότι η κυβέρνηση, κύριε Χαλκιώτη, η σημερινή, ενώ υπεσχέθη ότι θα καταργούσε τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, τον επανέλαβε μέσα από τον νόμο Βρούτση Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν το πρώτο μέλημα, γιατί αυτή είναι η ολέθρια εξέλιξη του ασφαλιστικού, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η επιβολή, η συνέχιση της ΣΕΑΣ, η σύνταξη με όλο τον εργασιακό βίο, είναι η τραγωδία αυτών των δύο νόμων. Άρα το μεγαλύτερο μέλημα αυτό θα συνιστούσα, να καταργηθούν τα βασικά σημεία, όχι μόνο του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά και του νόμου Βρούτση Μητσοτάκη.
0: Εδώ που γράφει, να περιμένουμε το Σάββατο να πάρουν την εφημερίδα των συνταξιούχων, να διαβάσουμε.
1: Να την πάρουν την εφημερίδα των συνταξιούχων, διότι είναι μια εκδοτική στοχευμένη προσπάθεια στο πλευρό, όπως κάνετε και εσείς και ο σταθμός σας και τις συνεργάτες σας και η Χρυσούλα η Βορδόνη, όπως κάνετε και εσείς, έτσι και εμείς με τον κύριο Παπαγεωργίου, τους συνεργάτες στην ΕΝΙΠΕΚ, προωθούμε και στηρίζουμε το κίνημα των συνταξιούχων.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ για την τιμή και εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε με 2-17-18.000. Θέλω να βγάλετε γραμμές για τις ερωτήσεις που αφορούν τα δάνεια. Αν κινδυνεύετε από πληστηριασμούς, αν κινδυνεύετε να χάσετε την περιουσία, αν έχετε διαταγή πληρωμής, αν έχετε χάσει τις δημόσιες οφειλές που υπήρχε ένα πρόβλημα, λύνονται με το νέο εξοδικαστικό. Και θα βάλω και ένα ερώτημα, θα το απαντήσετε βέβαια μετά από την παρουσίαση που θα κάνουμε για τα κόκκινα δάνεια και τι αλλάζει με το νέο εξοδικαστικό, τι λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή, έχω διαταγή πληρωμής, τι μπορώ να κάνω, έχω πληστηριασμό, τι μπορώ να κάνω, έχω δάνεια, τι μπορώ να κάνω, έχασα τις δόσεις, τι μπορώ να κάνω. Όλα αυτά τα λύσουμε και μετά βέβαια θα το βάλω από τώρα το ερώτημα, να το επεξεργαστείτε λίγο. Η ερώτηση που κάνω είναι πολύ απλή. Θα δίνατε ποτέ εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη να πάρει την κάρτα σας, να κάνει τις αγορές και να πληρώσει μια αγροπολισία χωρίς εσείς να έχετε καμία συμμετοχή? Εμπιστεύεστε, είναι μέσα στην καθημερινότητά σας να δώσετε εντολή στην τεχνική νοημοσύνη να πάει να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα, να κάνει αγοροπολίσεις, να τα κάνει όλα? Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Θέλω στην αρχή να μου πείτε τι προβλήματα έχετε με τα δάνεια. Θα σας εξηγήσω εγώ όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την καλή εξέλιξη του νέου εξοδικαστικού. Και βεβαίως για όλη την Ελλάδα, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, το πω τρεις φορές. 2-10-49-64-5-69, ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζετε με τα δάνεια, βγείτε εδώ και πείτε τα ή καλέστε από όλη την Ελλάδα στο 2-10-49-64-5-69. Προσφορά ειδική. Οι 10 πρώτοι που θα πάρουν τώρα στο 2-10-49-64-5-69 στο κόστος διαχείρισης μείον 30%. Ακούμε ένα τραγούδι, ερχόμαστε με χρηστικές οδηγίες πώς μπορούμε να αποφύγουμε πληστηριασμούς, πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε κουρέματα από τράπεζες και δημόσιες οφειλές και βέβαια και η ερώτηση που έχω βάλει, εάν θα εμπιστεύεστε, αυτή θα τα απαντήσουμε μετά, στο τελευταίο δεκαλεπτάκι. Αν εμπιστεύεστε σήμερα να δώσετε εντολή στην τεχνητή νοημοσύνη να πάει να κάνει αγορές μέσα από την πιστωτική σας κάρτα, να κλείσει ένα ραντεβού. Όλα αυτά να την εμπιστεύεστε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι και ερχόμαστε.

0: εδώ τι κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
1: Στρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Γαβρίλος Καλλιτζής στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος. Χαλαμπής, συγγνώμη. Στον ήχο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα μπούμε τώρα στο κομμάτι των δανείων. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διαταγή πληρωμής του πρόγραμμα πληστηριασμού. Όλα αυτά πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5, πρώτα οικονομία, Μάχη FM 99,8, Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 9 έχουμε τις εκπομπές που δείχνουν κουρέματα. Καλούμε τον κύριο Μητρόπουλο, έχουμε μιλήσει και με την κόρη του, την κυρία Μητροπουλού, την Αγγελική, να μας εξηγήσει λίγο τα θέματα με τις χειρίες. Έρχεται και η κυρία Βορδόνη, δίνει παραδείγματα από την νομική προσέγγιση. Και βεβαίως Δευτέρα και ίσως και Πέμπτη γίνεται το κουτρού του Παναγύρη στις πλατφόρμες, στα social. Πάμε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Ορίστε.
1: Ονομάζομαι Γιώργος.
0: Μάλιστα, και Γιώργο.
1: Τηλεφωνώ από Αργυρούπολη.
0: Ορίστε.
1: Είμαι υπάλληλος ταχυδρομείου. Mm-hmm. Είμαι μόνιμος αόριστου χρόνου.
0: Ναι.
1: Και τα ελληνικά ταχυδρομεία αυτή την περίοδο κάνουν sabbatical, δηλαδή μας διώχνουν με θελούσια.
0: Ναι.
1: Λέγοντάς μας ότι θα πάρουμε το 50% του μισθού μας. Θα μας πληρώνει τα ένσημα μέχρι τη σύνταξη, για όσους είμαστε για σύνταξη δηλαδή. Γεννημένοι δηλαδή πριν το 67. Και αυτό, ότι θα μας δίνουν ένα ποσό. Και εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο όταν ξαναβρεθούμε, αν ξαναβρεθούμε στο σταθμό σας.
0: Αφήστε ένα τηλέφωνο να πάρουμε κάποια στοιχεία να το μεταφέρουμε. Αφήστε ένα τηλέφωνο.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραία, και να πάρουμε λίγο τα στοιχεία και θα το πάρω εγώ από τον ηχολήπτη. Εντάξει. Και θα μιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ.
0: Και εγώ. Ευχαριστώ.

Πάμε λίγο, μας έβαλε τι είναι αυτό το ραγούδι, ροκ είναι, τι είναι, ποιοι είναι αυτοί. Τι είναι, ροκιά, ωραία, ροκιά σε άλλα προγράμματα. Λοιπόν, πάμε τα δικά μας τα βάζει, τα δικά μας. Έτσι και με τον Βασίλη που έχω στα social, ροκόβι ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε. Ξεφυτρώνουν ροκόβι, τι είναι αυτό με τους ροκόβις. Ό,τι αγαπάμε όλοι, εντάξει. Αυτό είναι, πάμε.

Παιδιά, πάμε 2-17-18.000. Ανοίγουν οι γραμμές για τα δικά σας ερωτήματα. Θα κάνω εγώ μία ανάλυση τώρα του νέου εξοδικαστικού. 2-17-18.000. Περιμένουμε τα δικά σας ερωτήματα. Αν έχετε πρόβλημα με δάνεια, πληστηριασμούς, δημόσιες οφειλές, αν έχετε χάσει τις δόσεις σας, αν έχετε πάρει απορριπτικό εξοδικαστικό, μπορούμε να απαντήσουμε ζωντανά σε εσάς ή καλέστε στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 2-10-49-64-569 να απαντήσουμε στα θέματα δανείων, ρυθμίσεων, δημοσίων οφειλών. Όλα αυτά προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις μετά από 35 σχεδόν χρόνια εμπειρίας. Πάμε 2-10-7-18.000 αν θέλετε να ρωτήσετε για δημόσιες οφειλές, για πληστηριασμούς, για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε καθημερινά.

0: Μπες που έρχεται ο κύριος Μητρόπουλος, θα έχουμε 99% την κυρία Αγγελική Μητροπούλου. Έχετε κυρία Βορδόνη, νομικός, εξειδικευμένη στη Διαμεσολαβή Τραπεζικών Δανείων. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα και ίσως και Πέμπτη στα social πηγαίνετε χαμός. Λέμε να βάλουμε και κάποιες μεσημεριανές ενημερώσεις στα social, θα δούμε. Και βέβαια προσπαθούμε, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, να συντονιστούν και άλλα άτομα μαζί, να βγαίνουμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα καθημερινά στις χώρους που μαζεύεται πολύ κόσμο, στα καφενεία, στις λαϊκές, στις πλατείες, να βγείτε εσείς, να πείτε τη δική σας άποψη και το τι περνάτε, να βγει η κοινωνία να μιλήσει ο απλός πολίτης. Και παρακαλώ λοιπόν όλους εσάς που θα με δείτε σε αυτούς τους χώρους να έρθετε να μου μιλήσετε. Όσους ξέρω εγώ θα μιλήσω, αλλά δεν μπορώ να σας ξέρω κιόλας. Ελάτε να μιλήσουμε, πείτε τα προβλήματά σας που αφορούν την καθημερινότητά σας σε όλα τα επίπεδα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Ναι, θα ήθελα να μιλήσω σε εσάς, κύριε Χαλικιώτη.
0: Ορίστε. Χαμηλώσε τελείως όμως. Τελείως, χαμηλώστε τελείως το ραδιόφωνο. Ορίστε.
1: Ναι, ναι. Μισό λεφτάκι.
0: Ορίστε.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτοί που παίρνουν το ΚΕΑ.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πάρουμε αυτό το, τα λεφτά.
0: Νομίζω ναι, το ρώτησε τον κύριο καθηγητή και μου είπε ναι.
1: Ναι, γιατί είμαι και στα 58 περίπου.
0: Να το δούμε, να το δούμε. Να το δούμε.
1: Λοιπόν,
0: να
1: το... και κάποια λεφτά είχε τάξει και ο κύριος Πιτσιλής, αλλά δεν, από το 25... δεν τα έδωσε. Mm-hmm. Περιμέναμε τον Ιούλιο, περιμέναμε τον Αύγουστο, ούτε το Σεπτέμβριο mm-hmm. θα δώσε. Μήπως θα τα δώσει όλα μαζί.
0: Αυτό που σας ακούω, ναι, αυτό τώρα θα πρέπει να... Αυτό που ξέρουμε εμείς ότι είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, χωρίς προηγούμενο σωματικό κόφτη, συνταξιούχοι άνω των 60 παίρνουν μόνο σύνταξη χειρίας και άτομα με ανεπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας ανασφάλιση περίληψης. Αυτά γνωρίζουμε.
1: Επειδή είμαι και χρόνια χωρίς δουλειά, έχω κάρτα ανεργίας και όλα αυτά, έχω και ένα ατύχημα μεγάλο.
0: Αν έχετε
1: και διαπιστώ... γι' αυτό, για να μην τρέχω τώρα στα κέρκη ιστορίες.
0: Να... Έχετε... Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Πάρτε καλύτερα τον κύριο Μητρόπουλο κατευθείαν.
1: Ωραία. Πότε μπορεί να
0: βγει. Την άλλη Τετάρτη θα είναι ο κύριος Μητρόπουλος πάλι εδώ ή την Παρασκευή θα έχουμε την κυρία Αγγελική Μητροπούλου στις 8 η ώρα στο Alert. Μπορούμε να τα ρωτήσουμε εκεί. Θα βγάλουμε πάλι ανοιχτές γραμμές. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτό,
1: ωραία,
0: που ξέρουμε
1: ωραία,
0: εμείς, αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, συνταξιούχοι άνω των 60 παίρνουν μόνο σύνταξη χειρίας θανάτου και άτομα ανεπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας και ανασφάλιση περίληψης. Αυτή. Εντάξει, ευχαριστούμε
1: εγώ
0: πολύ.
1: Είμαι ανασφάλιστος.
0: Άρα θα το πάρετε.
1: Είμαι.
0: Άρα θα το πάρετε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θέλω να... Επειδή μπορεί να μην έχω κινητό να σας πάρω, την επόμενη Τετάρτη μπορείτε να... την ώρα που θα ανοίξετε τις γραμμές να μιλήσω με τον κύριο καθηγητή.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Θα καλέσετε εδώ να πάρετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. 2-10-7-18.000. Βγείτε και ρωτήστε για τις δικές περιπτώσεις των δανείων. Τι μπορεί να κάνετε, αν έχετε πληστηριασμό, αν έχετε διαταγή πληρωμής. Εγώ να δώσω την πληροφορία ότι ο νέος εξοδικαστικός είναι καλό εργαλείο. Φτάνει να ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις. Θα πω τις διαφορές και πώς μπορεί να γίνει θετικό για εσάς. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Καλησπέρα.
2: Παίρνω το επίδομα αλληλεγγύης. Δεν έχω συμπληρώσει βέβαια τα 65.
0: Νομίζω. Πέστε μου. Ναι.
2: Ορίστε.
0: Πέστε μου.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
2: Και μια ερώτηση που βάλετε για το αν εμπιστευόμαστε τη.
0: Όχι, πιο μετά αυτή, πιο μετά. Στο τελευταίο πεντάλεπτο πρέπει να μιλήσουμε για την οικονομία.
2: Α, μάλιστα.
0: Φιλιά,
2: εντάξει,
0: φιλιά,
2: okay,
0: φιλιά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Επόμενη γραμμή, ορίστε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τον εξοδικαστικό, τον καινούργιο.
0: Ναι.
3: Επειδή είμαι ήδη στον εξοδικαστικό, είμαι ανάπηρος. 76% και μου έχουν βάλει 1.700 ευρώ δόση.
0: Ναι.
3: Μπορώ να κάνω τίποτα, έχω μόνο μια πρώτη κατοικία στα Μελίσια.
0: Εγγυητή έχετε, το γιο σου δεν είναι εγγυητής.
3: Ο εγγυητή δεν έχω, όχι, απλά πληρώνει ο γιος μου γιατί εγώ δεν έχω.

0: Αυτές οι δόσεις, πόσα λεφτά χρωστάτε?
1: Στο δημόσιο δεν έχουν κάνει κανένα κούρεμα, τίποτα.
0: Πόσα λεφτά χρωστάτε, λέω εγώ?
1: Τώρα γύρω στις 250.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν ξέρω, θα μιλήσω με την κυρία Βορδόνη. Θα την έχω την Παρασκευή να τη ρωτήσω για τη δική της περίπτωση του εξοδικαστικού. Λέει ότι μπορεί να το ξανακοιτάξει. Θα δούμε. Αλλά λίγο σε 250. Στις τράπεζες, πόσα χρωστάτε στις τράπεζες?
1: Ορίστε.
0: Στις τράπεζες, πόσα χρωστάτε?
1: Ήμουνα στον νόμο Κατσέλη και.
0: Πόσα χρωστάτε στις τράπεζες, ρωτάω. Δεν είπα που ήσασταν. Πόσα.
1: 200.
0: Άρα μισό εκατομμύριο περίπου χρωστάτε.
1: Όχι μισό εκατομμύριο, 200 τόσα και 250 εννοώ, αλλά κάπου εκεί.
0: Ναι. Θα ρωτήσω την κυρία Βορδόνη και θα σας πω. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Να πάρω πάλι την Παρασκευή, τίποτα.
0: Φίλε μου, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν τον εξοδικαστικό. Παίρνεις και σε ευχαριστούμε που παίρνεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Είναι μεγάλα τα χρέη τα δικά σου. Και η ηλικία σου είναι μεγάλη, πόσο χρόνο είσαι?
1: 67.
0: Νομίζω δεν παίρνει κάτι. Αλλά θα ρωτήσω και την κυρία Βορδόνη. Ευχαριστούμε πολύ. Το έχουμε ξαναπεί εδώ ο φίλος, δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Μπορούμε να λέμε ψέματα εδώ, έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, 2-10-7-18-000, αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα και μπορούμε να σας βοηθήσουμε, καλέστε στο 2-10-7-18-000 και πείτε μου την υπόθεσή σας, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν έχεις διαταγή πληρωμή, πρόγραμμα πληστηριασμού, εάν έχεις απορριπτική στον νόμο του εξοδικαστικού, αν έχεις ρυθμίσει και έχασες συνδόσεις, όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε. 2-10-7-18-000, καλέστε τώρα. Ή καλέστε στο 210-49-64-569 και εφόσον τρέπεστε, κλείστε ένα ραντεβού να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε μετά από σχεδόν 35 χρόνια εμπειρίας.

0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο το πώς μπορεί να βοηθείτε. Δηλαδή, το μήνυμα είναι: αν έχετε δάνειο, αν έχετε δάνειο, οφειλή ή θέμα με τη σύνταξη, μην το αφήνετε να χρονίζει. Πάρτε μας τηλέφωνο, δείτε τη δική σας περίπτωση συγκεκριμένα, γιατί δεν υπάρχουν δύο ίδιες υποθέσεις. Πείτε μου ακριβώς τι χρωστάτε και θα σας πούμε ποιες επιλογές υπάρχουν. 2-10-49-64-569. Αν σας έχει έρθει καταγγελία, διαταγή πληρωμής ή πίεση από ένα σέρβις, μην περιμένετε να φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο. Καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα 2-10-49-64-569 και αν εσείς δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, καλέστε τους φίλους, γνωστούς και συγγενείς και πέστε τους να καλέσουν στο 2-10-49-64-569 με την εκπληκτική προσφορά που λέω οι 10 πρώτοι θα έχουν μια μεγάλη έκπτωση 30% στο κόστος διαχείρισης. Αν έχετε προσπαθεί μόνοι σας και δεν βγάζετε άκρη, ένα τηλέφωνο μπορεί τουλάχιστον να σας ξεκαθαρίσει τι μπορείτε και δεν μπορείτε να κάνετε. Έχω δει πολλές υποθέσεις που δεν μπορούσαν στο μυαλό τους να λύσουν το θέμα και όμως το λύσαμε εμείς. Φυσικά δεν υπόσχομαι θαύματα, σας υπόσχομαι θα εξετάσουμε πραγματικά την υπόθεσή σας. Αν ακούτε αυτή την εκπομπή τώρα και λέτε αυτό είναι ακριβώς το δικό μου πρόβλημα, σηκώστε το τηλέφωνο, καλέστε τώρα στο 210-49-64-569. Και δεν θέλω να μου πείτε μόνο χρωστάω, πείτε μου πώς, πού, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση και από εκεί ξεκινάμε. Πολλές φορές το λάθος που κάνετε είναι ότι ζητάτε βοήθεια όταν ήδη είχε χαθεί ο χρόνος. Ρωτήστε λοιπόν τώρα που ακόμα δεν έχει χαθεί ο χρόνος, τι εννοούμε, δεν έχετε χάσει την περιουσία σας. Άρα, αν θέλετε να μιλήσετε προσωπικά μαζί, μετά την εκπομπή, καλέστε στο γραφείο και κλείστε ένα ραντεβού 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα μπορεί να είναι μεγάλο, η πρώτη κίνηση όμως είναι μία. Να μάθετε τι επιλογές έχετε. 2-10-49-64-569, τη γραμμή και πάμε να πούμε τις διαφορές και πώς μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα να διεκδικήσουμε πολλές δόσεις χαμηλές και ίσως και πετύχουμε και ένα κούρμα που στις περισσότερες φορές έρχεται θετικό αποτέλεσμα. Πάμε στη γραμμή, ορίστε.
1: Κύριε Χαρτιώτη, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε, ορίστε.
1: Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχω πάει και έχω περάσει για σύνταξη επειδή έχω πρόβλημα με τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να σας ρωτήσω, δικαιούμαι να πάρω πραγματικά ή επειδή έχω ένα ενίκιο κάπου υπάρχει πρόβλημα?
0: Για το 400 λέμε τώρα.
1: Ορίστε.
0: Για το 400.
1: Όχι, να πάρω ένα επίδομα επειδή έχω πρόβλημα με τα μάτια μου. 95% μου δώσε ο γιατρός.
0: Εσείς παίρνετε κάποια
1: τώρα
0: σύνταξη?
1: Στην επιτροπή που πέρασα δεν ξέρω πόσο θα με βάλουνε.
0: Ναι.
1: Αλλά μου είπανε ότι λόγω εισοδήματος δεν μπορώ να το πάρω.
0: Αν σας το είπανε αυτό, θα αυτό και θα ισχύει.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Αν το είπαν αυτό, αυτό και ισχύει. Αν έχετε.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, αν μπαίνετε εισοδήματα από την ενίκεια, όχι.
1: Αυτό το 400 μέχρι πόσο το εισόδημα
0: δεν
1: πάει?
0: Έχει, δεν έχει κριτήρια το εισόδηματος. Έχει 65 χρόνια και ένας συνταξιούχος. Είσαι συνταξιούχος?
1: Συνταξιούχος είμαι και είμαι 92 ετών.
0: Νομίζω θα το πάρετε. Έτσι που το παρουσιαστεί, είναι ανεξαρτήτων οικονομικών στοιχείων και είναι το μόνο όριο είναι να είστε πάνω από 65. Μάλλον θα το πάρετε έτσι που το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν υπάρχει
0: όχι,
1: θέμα.
0: Όχι, όχι.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ, και εγώ, και εγώ. Και
1: σας
0: εγώ.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για το νέο εξοδικαστικό. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα πότε θα βγεις, πού θα είσαι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν είμαι μόνος μου, δεν μπορώ να το κανονίσω μόνο. Δηλαδή, να πάω τώρα στη Λαϊκή, μια χαρά. Θα είμαστε με κάμερα και με μικρόφωνο και θα καταγράφουμε τους παλμούς σας, την καρδιά σας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σε όλα τα επίπεδα. Ο σκοπός είναι να πάμε σε καφέ, σε καπί, στις Λαϊκές, στα πεζοδρόμια, όπου δεν πάει ο άλλος, θα πάω εγώ. Θα έρθω να σας μιλήσω. Θέλω να μιλήσετε, να μην φοβηθείτε την κάμερα και το μικρόφωνο. Θέλω, αν βέβαια θέλετε να κάνω μια ζήτηση εκτός κάμερας και εκτός μικροφώνου, πολύ ωραία. Εμάς μας ενδιαφέρει να ακουστεί ο απλός ανώνυμος πολίτης. Θα ξεκινήσουμε με τον Κορυδαλό, θα μείνουμε λίγο στον Κορυδαλό, γιατί είναι και περιοχή που έχω κλεγεί, είναι και περιοχή που έχω μεγαλώσει, είναι περιοχή. Και ακούγονται όλες οι φωνούλες. Όλες. Εγώ σε όλες τις εκπομπές είναι πέσα στο Χαλκιώτη και αφήνουμε γραμμές ανοιχτές σε όλους σας. Και βεβαίως μπορείτε να επιφεληθείτε και τις ευκαιρίες και να με ρωτήσετε και για συντάξεις, για πληστηριασμούς, για δάνεια, όλα αυτά. Θα είμαστε εκεί να απαντάμε σε όσους μπορούμε να βοηθήσουμε. Άρα λίγο υπομονή, θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα, γιατί δεν μπορώ να, δεν πάω μόνος μου, δεν μπορώ να μιλάω, να έχω και το ραδιόφωνο, να είμαι και στον δρόμο, να δυσκολάκι. Άρα χρειάζομαι και έναν άνθρωπο να τραβάει όλα αυτά. Λοιπόν, λίγο υπομονή, νομίζω ότι ίσως προλάβουμε και αυτό το Σάββατο, ίσως, δεν είμαι σίγουρος. Θα μιλήσω με τον Βασίλη, εδώ χαμός γίνεται. Παιδιά, να πω κάτι, ότι εγώ δεν είμαι σε ένα κτίριο, σε ένα γυάλινο κτίριο, έτσι αγκυροβολημένος και όλα καλά και όλα ωραία. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με εσάς, ζω από αυτή τη δουλειά, ζω από το μεροκάμωτο, από τις δουλειές που αναλαμβάνω, και δεν έχω άλλες αβάντες. Η μεγαλύτερη μου αβάντα είναι δικό σας κόσμος και δική σας αγάπη. Λοιπόν, πάμε. Νέος εξοδικαστικός. Έχει τη δυνατότητα όλων των προνομίων που είχε ο παλιός εξοδικαστικός, δηλαδή 420 δόσεις για δάνεια από τράπεζες και σέρβισες και έως 240 δόσεις στην εφορία ή στις δημόσιες οφειλές. Εδώ είναι το μαγικό που κάνει αυτός ο νέος εξοδικαστικός. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, διότι μέχρι τώρα δεν είχαμε το εργαλείο για κάποιο που είχε εγκριθεί δημόσιες οφειλές και δεν τις πλήρωσε και τις είχε χάσει, να τις ξανακάνουμε. Δεν μιλάμε για αναβίωση του παλιού εξοδικαστικού, μιλάμε για ένα νέο εξοδικαστικό που προσπαθούμε να, και θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να βγει ο ίδιος ή και ακόμα καλύτερος. Άρα μιλάμε ότι κάνουμε νέα διαδικασία του εξοδικαστικού στις δημόσιες οφειλές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί πολίτες, είχαν ρυθμίσει και αλλού, όχι μόνο σε εμάς, και αλλού. Τις δημόσιες οφειλές, δηλαδή ΙΚΑ, εφορία, είχε βγει μια δόση, δεν την τηρήσανε και πολλές φορές με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε τι μπορούμε να κάνουμε, λέγα τίποτα. Τώρα για 6 μήνες θα πρέπει να πάρετε τώρα, όχι σε 5 λεπτά, τώρα, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69. Αν έχετε πρόβλημα ή αν μάθατε κάποιο φίλο που έχει χάσει τις δόσεις και κινδυνεύει ο άνθρωπος, τώρα να καλέσει, να προλάβουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη αναμονή, να προλάβουμε να τον βάλουμε να κάνει τις δόσεις, να πάρει πάλι τις 240 δόσεις και να έχει και την προστασία που θα πρέπει. Λοιπόν, κλείνω να πω ότι έχει αυτό το θετικό και έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε μόνο την κυρία κατοικία με δική σας και θελής παραχώρηση και να πάμε για ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Βέβαια, έχουμε και τις τρομερές δυνατότητες που δίνει ο πτωχευτικός. Έχουμε εργαλεία, με λίγα λόγια. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569. Για το κάθε ένα εργαλείο υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση που εξυπηρετεί. Δεν είναι όλα για όλους. 210-49-64-569. Παρακολουθείτε το Γαβρίλιο Χαλκιόν Δευτέρα, Παρασκευή 4 με 5. Μάχη 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Αλέρτ στις 8 η ώρα. Στα social θα καθιερώσουμε και μάλλον θα καθιερώσουμε κάτι ακόμα. Και βέβαια, όπου με βλέπετε, όπου με συναντάτε, ελάτε, μιλήστε μου, χαιρετήστε με και ρωτήστε με. Έχω αυτό το πρόβλημα το δάνειο, έχω αυτό το πρόβλημα τη σύνταξη. Όσους ξέρω, χαιρετάω. Όσοι δεν ξέρετε, θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μου να έρθετε να με χαιρετήσετε. Θα με βρείτε πολύ σύντομα στους δρόμους, πάντα από τον πολίτη για τον πολίτη. 2-10-49-64-569. Γιατί για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη. Και εμείς το επιστρέφουμε, κάτι κορεματάρες όμως, φιλιά πολλά.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγγελιό της Τρίτης ευθανασία σε παιδάκι στην Ολλανδία. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη με την εκούσια θανάτωση από το Predator στο κρατικό μονοπόλιο του Pegasus. Το ελληνικό Watergate δίχως τέλος. Αναβιώνει εφιάλτη στα αγγλικά νερά σε αμερικανική σειρά στην τηλεόραση και ντοκιμαντέρ στο Amazon «Η δολοφονία της Καρολάιν». Η ναυμαχία της Σαλαμίνας. 28-29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. στο στενό της Σαλαμίνας, κατά την οποία οι Έλληνες με μικρές δυνάμεις αλλά με άριστη τακτική κατατρόπωσαν τον πανίσχυρο στόλο των Περσών. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Για όσα ακούν ζωντανά την εκπομπή, τώρα μέσα από το στούντιο του Mike FM, είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου. Η δίκη των Τεμπών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λαρίσης έγινε δεκτό μετά από 4 χρόνια, αν είναι δυνατόν, το αίτημα συνηγόρων για την υποστήριξη κατηγορίας εναντίον όλων όσων συνετέλεσαν στο να σκοτωθούν τα παιδιά και να καούν στα Τέμπη, για την εξέταση του κατασκευαστέως κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Το δικαστήριο επίσης εξέτασε και διέταξε τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή κινητού τηλεφώνου από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, καθώς και όλες τις εφαρμογές δεδομένων όπως Viber, WhatsApp και λοιπά, για να διαπιστωθούν μετά από 4 χρόνια. Έπρεπε να τα αφήσετε να περάσουν 15 χρόνια και να γίνει μια προσπάθεια ανάκτησης για να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε με το κινητό του σταθμάρχη. Τσιμουδιά για το θέμα της πυρόσφαιρας. Τσιμουδιά για το πώς καήκαν τα παιδιά. Τσιμουδιά για το αν θα πάει κανένας πολιτικός φυλακή. Κανένα απολύτως ζήτημα πλην της ψευτοπαραπομπής. Γιατί πρόκειται για ψευτοπαραπομπή. Και το έχουν κάνει όλα τα κανάλια σήμερα. Πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο πάει ο Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος. Για ποιο λόγο. Και ποια θα είναι η απόλυξη. Ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της δικαστικής παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Η κατάληξη που είχε ο Νικολάκης ο παπάς του Πετσίτη και του Τσίπρα και του Μαδούρο, που πήγε στο ειδικό δικαστήριο, εισέπραξε μια ποινή χάδη για το θέμα των τηλεοπτικών καναλιών με αναστολή και κυκλοφορεί τώρα ελεύθερος για να κάνει χειρότερα. Το πρώτο παλίκαρο του κύριου Τσίπρα, τον οποίο θαυμάζουν οι ολιγάρχες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον προωθούν καθημερινώς, και μάλιστα σήμερα ετοιμάζεται να κάνει και μια νέα εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας. Για να μας πει τι. Τι να μας πει ο κύριος Τσίπρας στη νέα εκδήλωση που κάνει. Ποιος του πληρώνει στο Ολυμπία Φόρουμ που θα μεταδοθεί και σε ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια των δυστυχισμένων. Θα μιλήσει, λέει, στη Λουκία Γκάτσου στο πλαίσιο του συνεδρίου Ολυμπία Φόρουμ στην αρχαία Ολυμπία. Να τον κρατήσετε εκεί. Να τον κρατήσετε στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί σας είναι πιο χρήσιμος. Για να βγάζει τους χρησμούς και μήπως μπορέσει και κοιμηθεί το βράδυ και δει στον ύπνο του κανέναν αρχαίο Έλληνα συγγραφέα και του μάθει ελληνικά. Εκεί είναι το μέρος που θα έπρεπε να βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Στα αμπέλια και στα χωράφια του Ολυμπία Φόρουμ, όπου θα δώσει μια βαρισίματη συνέντευξη. Τι βαρισίματη συνέντευξη θα δώσει ο κ. Τσίπρας. Ποια ήταν από όλες αυτές που έχει δώσει ο Τσίπρας βαρισίματες συνεντεύξεις. Ποια. Για πείτε μου μία. Όταν έλεγε ότι δέχομαι το δημοψήφισμα και μετά μες στο μαξί μου κέρωσε, τράβηξε τα ουίσκια του και τα άλλα που παίρνει, δεν ξέρω τι άλλο παίρνει, του είχε μείνει αυτό. Από τότε που ήταν στα γκρουπούσκουλα, στην Κυψέλη, εκεί στα περίεργα, έτσι, ο κάτοικος Κυψέλης, και ο κάτοικος Σουνίου. Να πει τι ο Τσίπρας στο Olympia Forum? Για το πώς θα φτιάξει την Ελλάδα? Δεν κάνω επίθεση εγώ σε κανένα. Κριτική κάνω. Δικαίωμά μου να κάνω κριτική. Από τη στιγμή που κάνουν κριτική σε μένα, θα κάνω και εγώ κριτική σε αυτούς. Από τη στιγμή που όλοι επιτίθεται στον κόσμο, λες και ο κόσμος στέει για την κατάντια τους. Ο κόσμος στέει για το χαλάλι τους. Ο κόσμος στέει για τα χάλια τους. Ο κόσμος στέει για το κατάντημά τους και για την καζάντια της Ελλάδος. Ποιοι κυβερνούν την Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα? Εμείς την κυβερνάμε. Ας μας δώσουν λοιπόν λαϊκή εντολή και λαϊκή βούληση και δεδηλωμένη για να κυβερνήσει ο ελληνικός λαός στη χώρα. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανένας, ορίζοντας ο ίδιος τους εκπροσώπους του. Όχι με τις εκλογές που ξέρετε. Το ελληνικό εκλογικό σύστημα είναι πια παροχημένης μορφής. Δεν μας ικανοποιεί. Θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο σύστημα. Σύστημα άμεσης δημοκρατίας. Δεν το βλέπω όμως να θίγεται ή να πέρασε σε κάποιο από τα προκατακτικά άρθρα που δεν ψηφίστηκαν στη Βουλή για την αναθεώρηση συντάγματος. Τους φοβίζει, τους τρομάζει το γεγονός ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα σύστημα άμεσης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σαφώς και γίνεται. Αρκεί να το θέλουν όλα τα κόμματα. Αλλά τα κόμματα δεν το επιδιώκουν αυτό. Τα κόμματα θέλουν τιμάρια. Θέλουν κρατική χρηματοδότηση για να μπορέσουν να ζήσει ο κομματικός του στρατός. Τα κομματικά τεμπελόσκυλα. Έχουμε βγάλει ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στη σημερινή εφημερίδα μας με το ερώτημα ποια δεξιά θα σώσει την Ελλάδα. Και παραθέτουμε όλα τα είτε κατά φαντασίαν, είτε κατηφημισμών, είτε κυριολεκτικά, πατριωτικά, λαϊκά δεξιά κόμματα, εκτός αν εσείς θεωρείτε ότι την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει πάλι η αριστερά. Πότε έσωσε την Ελλάδα η αριστερά? Πείτε μου μία περίοδο, έστω μία τετραετίας, που έσωσε την Ελλάδα η αριστερά. Πείτε μου μία περίοδο της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Πότε? Το 1948 που καβαλήσαν τα βουνά, το Γράμμο και το Βίτσι, για να πάνε να πολεμήσουν και να φτιάξουν δική τους κυβέρνηση του βουνού? Ποια κυβέρνηση του βουνού? Εδώ δεν μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση του κάμπου. Την τύφλα τους. Πότε κυβέρνησε η αριστερά τη χώρα? Την περίοδο του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν πιο δεξιός και από τους δεξιούς, ο οποίος ήταν αυτός που άνοιξε κυριολεκτικά αυτά για τα οποία διαμαρτύρονται οι αριστεροί πατριώτε, τους πούμε και πατριώτες. Αυτός δεν ήταν που άνοιξε τα Μακρονήσια? Αυτός δεν ήταν που άνοιξε τη Λέρο και τα υπόλοιπα νησιά για να πάνε να παραθερήσουν οι αριστεροί? Πιο δεξιός και από τους δεξιούς. Πότε κυβέρνησε η αριστερά την Ελλάδα? Μόνο μία περίοδο κοινοβουλευτική, δύο μάλλον κοινοβουλευτικές περίοδους. Την περίοδο 15-19 με ό,τι επέφερε αυτή η τεράστια λέλαπα που κατέστρεψε τα πάντα. Και μετά ήρθε ο επόμενος μεσσίας της χώρας. Ο Μητσοτάκουλας. Ο Κούλης. Ο Κούλης ο Βαρβάτος. Ο Κούλης ο Βαρβάτος. Το πολιτικό σύστημα ξέρει καλά το παραμύθι. Για την υπόθεση των Ντεμπών, ξέρετε, η δίκη συνεχίζεται. Κανένας δεν την καλύπτει. Κανένας. Όλα τα φώτα έχουν πέσει στην υπόθεση Μαζονέκη. Αφήστε τον άνθρωπο ρε να ησυχάσει. Τρεις εβδομάδες έχει πεθάνει. Πέθανε. Συνεχώς ανοίγει στο απόγευμα Μαζονέκης. Ανοίγει στο βράδυ Μαζονέκης. Ανοίγει στο πρωί Μαζονάκης. Πέθανε ο άνθρωπος. Ιδολοφονήθηκε. Αφήστε το να ησυχάσει. Δεν μπορεί να γίνει ο δημοσιογράφος δικαστής. Ξέρετε πόσα θέματα έχουμε για την υπόθεση Μαζονάκη? Βγάλαμε 2, 3, 4 σημαντικά θέματα. Σήμερα κάποιες φραγκοφυλάδες και κάποια φραγκοσάιτ μας βγάζουν ακόμα και υποτιθέμενες φορολογικές δηλώσεις των δύο γιατρών. Ο γιατρός, λέει ο ένας, ήταν κακομοίρης. Είχε μόνο 90.000 στην τράπεζα. Η άλλη, η Madame Hortens, είναι, λέει, ερωτευμένος ο μισός αντρικός πληθυσμός μαζί της. Με ποια? Με τη Μούμια? Με τη Μαϊμού? Αυτή είναι σαν μαϊμού στη Μούρη. Γουστάρουνε. Κάνουνε κέφι. Οι άντρες είναι μαζόχες. Θέλουνε να τους βάλει κάτω, να τους αφαιρέσει το αίμα. Να τους πιει το αίμα. Βαμπύρ, κανονικό. Τα κάνουν κέφι αυτά κάποιοι άντρες. Έχουν μπουχτίσει, φαίνεται, από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους και κάνουν κέφι να πάνε να κάνουν μια πλασμαφαίρεση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς λέγαμε κάποτε, να πάμε να κάνουμε ένα μασατζάκι. Να κάνουμε ένα μασατζάκι και ό,τι άλλο έρθει. Έτσι ξεκίναγε σιγά σιγά και λοιπά και λοιπά, και μετά γινόταν η δουλειά. Έτσι δεν ξεκίναγε? Τώρα λοιπόν θέλουν και οι άντρες. Είναι μαζόχες οι άντρες. Θέλουν να πάει να τους κάνει μια μικρή πλάσμα αφαιρεσούλα ή γάκα. Δεν γίνεται, τώρα είναι φυλακή. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Και μετά με την πλάσμα αφαίρεση, άμα τους κάνει κέφι να κάνουν και τίποτα άλλο. Μπα και έκανε και τίποτα άλλο η γάκα εκεί. Γιατί πολλοί άντρες επισκέπτουν το ιατρείο αυτό. Παρήχει και άλλου είδους υπηρεσίες. Ενώ τον βλέπω τον γιατρό αποστασιοποιημένο. Άλλαξε και δικηγόρο. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Όλοι ασχολούμαστε με αυτό. Οι τρανταχτές αποκαλύψεις όμως μένουν στο παρασκήνιο. Ότι, ας πούμε, από αυτή την ιστορία του ιερομάρτυρος Μαζονάκη, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να τον αποκαλέσω, το φουκαρά, το μακαρίτι, έγινε για μια φορά ακόμα η αιτία να ανοίξει αυτή η φοβερή υπόθεση με τους απατεώνες της ιδιωτικής υγείας, της παραγείας. Το πολιτικό σύστημα τι μπορεί να δώσει? Ειδικά δικαστήρια? Για ποιους? Σήμερα πρώτη είδηση. Παντού, από το μεσημέρι και μετά, η παραπομπή του πρώην υφυπουργού και δεξί χέρι του Μητσοτάκη, του Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος, πλημελιματάκι. Πλημελιματάκι για το οποίο θα φάει 1,5 χρόνο, 2, με αναστολή. Αυτή ήταν η κάθαρση που θα επέβαλε ο βουρκωμένος Μητσοτάκης όταν πήγε στα Τέμπη. Υποσχέθηκε ότι θα επιβάλλει κάθαρση, θα φτάσει πάλι το μαχαίρι στο κόκαλο. Πόσες φορές έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο? Το μαχαίρι έσπασε από το χοντρό κόκαλο. Θα βάλει χέρι, λέει, και θα κάνει κάθαρση στον πολιτικό βίο. Πώς? Με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ψευτοειδικό δικαστήριο? Σας εξηγώ. Από αρχής του δεσμού του ειδικού δικαστηρίου, από τη μεταπολίτευση και μετά, ένας πολιτικός πήγε φυλακή, ο οποίος και αυτός δεν δικάστηκε με το ειδικό δικαστήριο. Ο Τσοχαντζόπουλος, ο οποίος δικάστηκε με την τακτική δικαιοσύνη, ποινική κανονική διαδικασία. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Ανδρέας Απανδρέου, μα δεν πάτησε το πόδι στο ειδικό δικαστήριο. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Κουτσόγεργας πέθανε ή τον πεθάνανε μέσα στην αίθουσα του ειδικού δικαστηρίου. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Νικολάκης ο Παπάς, έξω, με αναστολή. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος υπέγραψε τα μνημόνια, πήγε φυλακή? Πέρασε από το ειδικό δικαστήριο, φυλακή δεν πήγε. Και αυτός με αναστολή έξω. Όλοι με αναστολή. Ο μόνος που την πλήρωσε ήταν ο μεγαλοτραπεζίτης Φιάσκο Γιώργος Κοσκοτάς και ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Και ο Κουτσόγεργας που πήγε στα Θυμαράκια. Και ο Τσοβόλας, τον οποίον ταλαιπώρησαν και τελικά βγήκε αμόλυντος ο άνθρωπος, γιατί ο Τσοβόλας έντιμος πολιτικός ήταν. Κανένας άλλος δεν πήγε φυλακή. Η ιστορία με το ειδικό δικαστήριο που ξεκίνησε το Πασόκ όταν πήρε τις εκλογές το 93 από την πτώση της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ήταν να παραπέμψει στο δικό δικαστήριο το Μακαρίτη Γερο Μητσοτάκη και την κόρη του, την Τώρα Μπακογιάννη, και τους έδωσε συγχώρο χάρτη ο τότε πρωθυπουργός που πήρε το μεγάλο ποσοστό μετά το 93 με το ένα πόδι στον τάφο, στο Λάκκο, ο Ανδρέας Απανδρέου, μέχρι που παρέδωσε την εξουσία, παρέδωσε και την προεδρία του Πασόκ και μετά παρέδωσε πνεύμα. Δεν τους πήγε ειδικό δικαστήριο, τους τη χάρισε. Γιατί με τη σειρά του ο Μητσοτάκης πριν την είχε χαρίσει στον Πασόκ για την υπόθεση Τόμπρα, στις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο μόνος που πήγε φυλακή ήταν ο στρατηγός Γρυλάκης, ο οποίος έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά του Μητσοτάκη, και επειδή οι Μητσοτάκηδες το συνηθίζουν, έκλεισαν τους στενούς τους συνεργάτες φυλακή. Αυτό δεν κάνανε. Στείλανε το Γρυλάκη και το Μαυρίκη φυλακή. Και ο Μαυρίκης είναι ακόμα μέσα. Για άλλη υπόθεση. Για το ξερό το κεφάλι. Κάπως έτσι δεν γράφεται η ιστορία των ειδικών δικαστηρίων? Ποιος γλίτωσε? Ποιος γλίτωσε? Όλοι γλίτωσαν. Κανένας δεν πήγε φυλακή. Και τώρα μας σερβίρουν το παραμύθι του ειδικού δικαστηρίου του Τριαντόπουλου. Ακούστε.
1: Ειδικό δικαστήριο, Μαρία, καλό μεσημέρι. Στέλνει το δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το μπάζωμα στα Τέμπη.
2: Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Τον περασμένο Ιούλιο, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε προτείνει την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο σήμερα, λοιπόν, να υιοθετεί αυτήν την άποψη και την πρόταση. Ο πρώην, λοιπόν, υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς του στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων που υπήρχαν στο σημείο, το λεγόμενο μπάζωμα που έγινε στο σημείο Σταντέμπη.
1: Μάλιστα, και κατά την εισαγγελική πρόταση υπάρχουν συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος και θα παραπεμφθούν. Ποιοι, Μαρία?
2: Αναμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα, σε λίγες ώρες δηλαδή, να μάθουμε ακριβώς ποια θα είναι ακριβώς τα πρόσωπα τα οποία θα παραπεμφθούν, που υπήρχαν και στην εισαγγελική πρόταση. Να θυμίσουμε, ήταν ο κύριος Αγοραστός, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Αναμένουμε ωστόσο ακόμα, δεν έχουμε ακριβής εικόνα για το ποιοι άλλοι θα είναι σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
0: Τι δεν έχεις, ακριβής εικόνα? Όχι, από το κοσμοτοπολείο έχεις εικόνα. Ακριβής. Ποιες ακριβής? Ποιες ακριβής, κυρά μου? Ακριβή εικόνα. Θα μου πεις τώρα τι διορθώνεις? Τι διορθώνεις τώρα? Πολιοσχολή. Δημοσιογραφικές σχολές. Αβέρτα, κουβέρτα. Έχει βγάλει ο Αντένα η δημοσιογραφική σχολή κάτι μπουμπούκια. Αλλά έχει και κάτι δασκάλους εκεί. Ω, τι να σας πω. Και η σχολή Μαλέλη βγάλει δημοσιογράφους. Γλάστρες. Η ακριβής, ναι, εντάξει. Δεν ήξερε να πει, ας σας πούμε λοιπόν εμείς. Μαζί με τον Τριαντόπουλο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Ξαναλέω, είναι πλημέλημα, δεν είναι κακούργημα. Άρα τέσσερα πρόσωπα. Ο τότε περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, που συνελήφθη 8 φορές να λέει ψέματα. Την πρώτη φορά μου την είπε εμένα. Στο μικρόφωνο. Έκανε δεν ήξερε ότι συμμετείχε στο μπάζωμα των Τεμπών. Στην απόκρυψη. Στην εξαφάνιση των αποδεικτικών ενοχοποιητικών στοιχείων. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου, κύριος, τέλος πάντων. Ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λαρίσης, αδερφός του βουλευτή Λαρίσης Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Χαρακόπουλου, Μάξιμου. Ο αγάπιος Χαρακόπουλος, γεμάτος αγάπη. Πάει και αυτός στην παραπομπή, αλλά αυτός πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Και έχουμε και ένα περιφερειάρχη Θεσσαλίας, γνωστό και μη εξαιρεταίο. Τον κύριο Ευάγγελο Φαλάρα. Αυτός που εξεδίωξε από τον τόπο του εγκλήματος της μαζικής δολοφονίας Το ειδικό σώμα της πυροσβεστικής που πήγε εκεί να δει τι ακριβώς συνέβη. Να σας πω τις ποινές. 2 χρόνια ο ένας, 15 μήνες ο άλλος, 32 μήνες το πολύ ο τρίτος. Οι υπόλοιποι εξόλοι. Εξόλοι. Με δικαίωμα αναστολής στο εφετείο. Επίσης, όλη αυτή η πολιτική, ποιος ήταν αυτός που έδινε τις εντολές εκείνη τη νύχτα στα Τέμπη, στον παραπεμφθέντα Τριαντόπουλο. Ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ποιος έδινε την εντολή εκείνο το βράδυ για να εκτελέσει ο Τριαντόπουλος τα κακουργήματα που εκτέλεσε. Γιατί δεν είναι πλημελήματα αυτά. Είναι κακουργήματα. Αλλά έγιναν σε βαθμό πλημελήματος. Ποιος του έδινε τις εντολές? Αυτός που δίνει εντολές, αυτός ο οποίος συμμετέχει, συνεργεί στο έγκλημα, πόσο μάλλον όταν είναι μαζικό έγκλημα, και αυτός έχει συγκεκριμένη πολιτική ή υπαλληλική ιδιότητα. Αυτά λέει ο ποινικός κώδικας. Άλλο να είσαι απλός δημόσιος υπάλληλος, άλλο να είσαι απλός βουλευτής και άλλο να έχεις και την επιπρόσθετη ιδιότητα του υπουργού για να ελέγξεις για το αν έγιναν τα πράγματα σωστά εκείνο το βράδυ. Ποιος έδινε λοιπόν τις εντολές? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η αυλή του. Διερευνήθηκε το θέμα? Όλες οι μηνύσεις που έγιναν από τους συγγενείς των Τεμπών πήγαν καλάθι? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έπρεπε να έχει παραπεμφθεί για ηθική αυτουργία στην παράβαση καθήκοντος. Θα ξεχάσουμε αυτά τα λίγα, τα πολύ λίγα νομικά που ξέρουμε? Όταν κάποιος συνεργεί στο έγκλημα, το λέει που να πάρει και να σηκώσει ο ποινικός κώδικας και η ποινική δικονομία. Όταν κάποιος συνεργεί στο έγκλημα, όταν κάποιος οθεί ως προς την εγκληματική πράξη ή προς την εγκληματική πράξη, όταν κάποιος είναι συμμέτοχος στην πλημεληματική ή κακουργηματική ενέργεια, θεωρείται ηθικός αυτουργός ή συνεργός, απλός συνεργός. Γιατί ενώ έγινε μήνυση, υπήρξε εκτενέστατη μηνυτήριος αναφορά ακόμα και στον ίδιο τον πρωθυπουργό από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, η είδηση αυτή μπήκε στο συρτάρι και η μήνυση μπήκε στο συρτάρι. Γιατί δεν παραπέμπεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός για ηθική αυτουργία? Αυτή είναι η απόνομη δικαιοσύνης. Αυτή είναι η σωστή, η δίκαιη, η θεμητή απόνομη δικαιοσύνης στη χώρα, η οποία καταπατήθηκε από τον Άριο Πάγο, από το ίδιο το Ελληνικό Κοινοβούλιο και πάνω απ' όλα από τους υποτιθέμενους εντίμους δικαστές του Αρείου Πάγου. Αλλά για ποιους δικαστές του Αρείου Πάγου μιλάμε? Για τον κύριο Ντογιάκο, για την κυρία Αδηλίνη, για τον κύριο Τζαβέλα ή για τον σημερινό, τον κύριο Μπακέλα, πώς το λένε αυτό, ναι, Μπαγκέτα. Τον κύριο Μπαγκέτα. Μπαγκέτα, κόψε μια μπαγκέτα, κάτι να σελαμάκι.

μας υπάρχουν και φίλοι ακροατές οι οποίοι στέλνουν τα μηνύματά τους στο 6943-6354-51, οι οποίοι βεβαίως έχουν φοβερές ενστάσεις. Ο κύριος Ηλίας Απαδοδήμας μου λέει: η παραπομπή είναι ελλιπής, διότι έχουμε επιπλέον και παράλληλα δικήματα, όπως λόγω χάρη της παραποίησης στοιχείων, η οποία τιμωρείται αυστηρά, και της παρακόλλησης δικαιοσύνης, εκτός των άλλων, σε βαθμό κακουργήματος. Σωστά τα λέει ο φίλος. Σωστά τα λέει. Ο κύριος Αθανάσιος και ο κύριος Μιχάλης από το Μενίδη μου λένε, θα πει ο Τριαντόπουλος με ποιο εντολή αυτό που έλεγα, αγαπητέ φίλε. Αυτό που έλεγα νωρίτερα. Σε πρόλαβα ή με πρόλαβες. Με ποιο εντολή προέβη το εγχείρημα του μπαζώματος. Ποιος να τα βγάλει. Να πει ο Τριαντόπουλος και να προδώσει τα αφεντικά του. Τώρα που ο Τριαντόπουλος θα απόσχει. Θα απέχει μάλλον. Γιατί τον έβγαλαν από τη βουλευτική λίστα. Δεν ξανακατέβει. Αλλή μόνο του. Και πώς θα τα βγάλει πέρα. Πώς θα τα βγάλει πέρα. Πώς θα ζήσει το τεμπελαριό της Βουλής. Τώρα που δεν θα κατέβει και δεν θα βγει βουλευτής, καλά δεν θα έβγαινε ούτως ή άλλως. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα χάσει 50 με 55 βουλευτές στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι σίγουρο αυτό. 150 θα πέσουν σε 190-100, πιθανότατα και 85-87 βουλευτές και αν τους πάρει. Ποιος έδινε εντολές, αυτό που είπα και νωρίτερα εγώ. Εγώ τις έδινα τις εντολές εκείνο το βράδυ που είχαν ανάψει τα τηλέφωνα. Γιατί δεν έγινε άρση ασυλίας των κινητών τηλεφώνων. Για τον σταθερό τηλεφώνο του Μαξίμου. Για ποιο λόγο. Γιατί είναι υπουργοί και βουλευτές και ο νόμος το επέτρεπε. Θα μπορούσε να γίνει άρση εκτός ασυλίας, άρση και κινητών τηλεφώνων. Αλλά θα μου πείτε, εδώ κάνανε 4 χρόνια να ανοίξουν το τηλέφωνο του σταθμάρχη. Και αν το ανοίξουν, και αν δώσουν τα πράγματα στη δημοσιότητα, όπως έχουν τις πραγματικές και αληθινές τηλεφωνικές συνομιλίες. Διότι μέχρι τώρα η προανάκριση της αστυνομίας ειδικά έχει δείξει ότι βούταγαν, αλλίωναν, υπέκλεπταν, σούφρωναν, λίστευαν στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος και τα πηγαίνανε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και εξαφανίζονταν. Τα αλλίωναν. Αυτά είναι σοβαρά κακουργήματα. Βεβαίως τα αλλίωναν. Έκλεβαν πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα. Τα κατέστρεφαν με συνοπτικά. Έχουν αποδειχτεί όλα από τις προανακριτικές πράξεις αστυνομίας. Υπέκρυψαν, κουκούλωσαν, συγκάλυψαν. Σε ποιες περιπτώσεις αναφερθώ? Στην περίπτωση Λιγνάδη, που πήγε η αστυνομία μετά από 8 μήνες στο υπόγειο του Λιγνάδη για να βρει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και του είχαν εξαφανιστεί. Είχαν βυστεί όλα τα αρχεία από τους συνεργούς του Λιγνάδη και από τους συνεργούς του Μίχου. Εμείς κρατάμε μία συγκεκριμένη δημοσιογραφική διαδικασία. Μέσω του ρεπορτάζ επιδιώκουμε να αποκαλύψουμε, γιατί αυτή είναι δουλειά μας. Όχι τα κακώς κείμενα μόνον, αλλά τις βρωμοδουλειές της εξουσίας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί για να δώσουμε πολιτική λύση στο θέμα. Προσπαθούμε με τη δημοσιογραφική έρευνα να δώσουμε τροφή στους πολιτικούς. Αλλά είναι ζώα. Μουλάρια. Ξύλα απελέκτα. Μερικοί δεν ξέρουν να διαβάσουν τον ποινικό κώδικα. Και τους έχουμε κάνει βουλευτές. Λοιπόν, γιατί εγώ να σταματήσω να κάνω κριτική? Έτοιμη τροφή τους δίνουμε. Μα σημαίνει τροφή να την πάρουν και να την κάνουν προτάσεις, επερωτήσεις, ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν βλέπουμε να υδρώνει κανενός αυτή. Ποιος έπρεπε λοιπόν να πάει στο σκαμνί μαζί με τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Γιατί του έδινε αυτός τις εντολές. Μια κλεφτή ματιά στην άρση κινητό τηλεφώνου θα το απεδείκνυε. Και βγαίνει αυτό το υποκείμενο. Προς απόδοση κατηγορίας ο Τριαντόπουλος να πει θα αποδείξω στο ειδικό δικαστήριο. Τι να αποδείξεις ρε, τι να αποδείξεις ρε, τα αποδεδειγμένα. Βεβαίως ναι, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος, ναι βεβαίως.
για τους βουλευτές και τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς, πάντα υπάρχει το τεκμήριο αθότητος. Το τεκμήριο αθότητος δεν υπάρχει για κάτι φουκαράδες που τους βγάζουν φόρα παρτίδα και τους ξεφτιλίζουν. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει το θέμα με τα Τέμπη. Μουσική ανάσα, Σταμάτης Κόκοντας, που μας θυμίζει πολλά από τις παλιές καλές εποχές, εκεί που τουλάχιστον υπήρχαν άξιοι στρατηγοί, στρατιωτικοί, επαναστάτες, πρωθυπουργοί, όπως ας πούμε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τέτοιες μέρες δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο σε ένα συμβόλαιο θανάτου από τους Μαυρομιχαλαίους.

Τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο ακούμε και κανένα ελληνικό τραγούδι. Τη προκοπή. Οι άλλοι παίζουν, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Έχουμε, βλέπετε, τα τραγούδια. Δεν είναι λαϊκά τραγούδια αυτά, του νέου σειρμού. Δεν είναι λαϊκά τραγούδια αυτά. Αυτά είναι σκύλο μπουζουκό αράπικα. Ποια είναι τα τραγούδια τα καλά? Αν εξαιρέσει έναν δύο, οι υπόλοιποι όλοι είναι χαλβάδες του ελληνικού τραγουδιού. Ποια είναι καλά τα τραγούδια? Πώς τη λένε αυτή που παντρεύτηκε την Καλυμάνη, Καλυμάνη, Καλυμάνη, πώς τη λένε αυτή, ρε? Καλυμάνη. Η Ιουλία Καλυμάνη, τι είναι αυτή? Αυτή είναι σκυλού. Ε, τι είναι αυτή? Ένα πηγούνι σαν του Μπότσαρη. Μία γαμψή μύτη σαν του Νετανιάχου. Και ωραία γυναίκα, λέει. Ποια είναι ωραία γυναίκα, Καλυμάνη? Αφού θέλετε κουσκούς, πάμε να κάνουμε μια κουμπή κουσκούς. Εγώ δεν έχω ζόρι. Τα έχω κάνει στο παρελθόν και αυτά. Η κάθε μου λοκακομήρα βγαίνει, η άλλη λέει είναι έγκυος. Και δουλειάζει με ένα μέγκυσο. Η άλλη λέει έκανε μπιντέ. Η άλλη έκανε υδρομασάζ. Η άλλη έκανε λεύκανση. Και μπρος και πίσω. Και εγώ τι θέλετε να κάνω? Αυτά διαβάζουμε στα site. Στα διαδικτυακά ιδιοσιογραφικά φόρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Η μία είναι όμορφη, η άλλη είναι άσχημη. Τα μαύρα τους τα χάλια έχουν. Άμα τις δεις άβαφες το πρωί, όπως τις βλέπαμε, γιατί έχω δει πολλές στα μακιγιάζ, όταν έκανα τηλεόραση σε εξωτερικά τηλεοπτικά στούντιο, όχι στο κανάλι. Εκεί έξω, σε άλλα τηλεοπτικά στούντιο, ανεξάρτητα τηλεοπτικά στούντιο, που ήταν στους μπαξέδες, στα βουνά. Σε τέτοια στούντιο έχω δουλέψει εγώ. Δεν έχω δουλέψει στα κανάλια. Εγώ δούλευα έξω, στα στούντιο έξω, με τους καμεραμέν, τους επαγγελματίες, τους ηχολήπτες, τους διευθυντές φωτογραφίας, τους διευθυντές φωτισμού. Με αυτούς δουλεύαμε. Με τους μουσαμάδες, με τα πιάτα. Δεν είχαμε σύγχρονα συστήματα τότε. Με το μοντάζ της Betacam, το οποίο δεν το προλάβατε εσείς οι πιο νέοι κύριοι τεχνικοί του ραδιοφώνου. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Betacam. Ακόμα και με την μπομπίνα, με το φιλμ, έχουμε δουλέψει υπό δύσκολες συνθήκες, ειδικά στο ραδιόφωνο. Με την μπομπίνα, κύριοι, και μιλάω για τους τεχνικούς του ραδιοφώνου, με την μπομπίνα, όταν κόβαμε και ράβαμε με σελοτέιπ και με ειδικό κολλητικό τις τηλεφωνικές συνομιλίες, την κόβαμε. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τα έχετε δει αυτά, με τους κόφτες? Δεν τα έχετε προλάβει εσείς? Πού να τα προλάβετε εσείς, αφού είσαστε αμούστακοι. Είσαστε 20 χρονών εσείς, εγώ είμαι 60. Με κόφτες κόβαμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες, την μπομπίνα, την μπομπίνα. Θυμάσαι, κύριε Μπαρμπαρή, την μπομπίνα? Ναι, εκεί έτρεχε μία καφέ κορδέλα. Κορδέλα. Και ήταν καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, σαν την παλιά κασέτα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, το κόβε εκεί μπροστά μου. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, το κόλλαγε και το παίζαμε. Τι να μου πούνε εμένα οι αμούστακοι? Και βγαίνουνε τώρα όλους και τους βγάζουνε παρέλαση. Όλες τις μουρλοκακομήρες που τρέχανε στα κολονάκια για να τους αφαιρέσει αίμα, να τους αναζωογονήσει η κατηγορούμενη γιατρός που έχει 500 χιλιάρικα, λέει, στο τραπεζικό της λογαριασμό. Και εμένα τι με νοιάζει? Τα άλλα τα μαύρα, τα αδήλωτα, τα βρήκατε? Πού είναι η μπάγκα? Πού είναι η μπάγκα, ρε? Πού είναι η μπάνκα? Πού είναι η μπάνκα? Έξω. Είχαν προλάβει και τα είχαν βγάλει, γιατί είχαν πάρει χαμπάρι ότι η δουλειά που κάνανε ήταν μια δουλειά ρίσκου. Από τη στιγμή που ήταν λοποδίτες, σκιτζίδες, απατεώνες, απτυχίωτοι, όπως λέμε, ακομβίωτοι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, σήκωσαν τα χέρια, μάλλον σήκωσαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Έχουν κάνει, κυρίες και κύριοι, ανατολικό ζήτημα, όπως λέγαμε παλιά. Έχουν ξεφτυλίσει κυριολεκτικά μια εκπαιδευτικό νηπιαγωγό, διευθυντή του νηπιαγωγείου πάνω στα Νουλιώσια, επειδή τόλμησε

0: γεύση και θέλω να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Στο σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε εχθές σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσχε, κυρίες και κύριοι, διευθύντρια του σχολείου μίλησε σε έντονο ύφος στους μαθητές όταν τους είδε να καταστρέφουν μία τραμπάλα στην αυλή. Η συμπεριφορά της προκάλεσε την αντίδραση υπεραστικών. Ο πατέρας ενός παιδιού χτύπησε την εκπαιδευτικό, η οποία νοσηλεύεται.
0: Χτύπησε την εκπαιδευτικό, ο πατέρας. Έχει υποβάλει μηνύσεις. Δεν θέλω τώρα, τέλος πάντων.
2: Η διευθύντρια των νηπιαγωγείων στα Νολιώσια μιλά σε έντονο ύφος στους μικρούς μαθητές.
0: Έτσι μιλούσαν και οι δικοί μας καθηγητές. Και χειρότερα. Καλά τους κάνει. Σιωπή. Αυτή είναι παιδεία.
2: Το διπλανό σχολείο της ζητά να σταματήσει να μιλά με αυτόν τον τρόπο και η εκπαιδευτικός του επιτίθεται φραστικά. Το περιστατικό συνεχίστηκε για ώρα με τη διευθύντρια να είναι εκτός σε αυτού.
0: Ακούστε τι συμβαίνει σε χώρο στον οποίο η μόνη υπεύθυνη είναι διευθύντρια. Και είναι απ' έξω εξωσχολική και την προπυλακίζουν. Όχι! Θα δείξω εγώ ίκτο σε αυτά που κάνανε στη γυναίκα.
2: Ο πατέρας ενός κοριτσιού έφτασε στο σχολείο, γρονθοκόπησε τη διευθύντρια και εξαφανίστηκε.
0: Ακούστε.
3: Μετά βγήκε ένας συμμαθητής μου και της φώναζε πάνω. Και μετά αυτή έλεγε θα το πληρώσει η μάνα σου ή εσύ. Και μετά φώναζε και στο άλλο παιδί και μετά έλεγε ότι θα πάρει στην αστυνομία.
2: Λίγο αργότερα στον νηπιαγωγείο έφτασε η αστυνομία. Η νηπιαγωγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια έκανε μήνυση στην οικογένεια του παιδιού, ενώ όλα αυτά έγιναν μπροστά στο δικό της παιδί που φυτά στο ίδιο σχολείο.
4: Σκεφτείτε, μία νέα γυναίκα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, μπροστά στο παιδί της, μπροστά σε ανήλικους μαθητές, έστω να το δεχτούμε ότι έχει ξεφύγει λεκτικά θέλετε από την υπηρεσία.
0: Ακούστε,
4: αλλά να φτάσουμε στο σημείο να ξυλοκοπείτε βάναυσα, πραγματικά μας αφήνει άφωνο σε αυτό το περιστατικό.
2: Μετά την μήνυση της νηπιαγωγού, συνελήφθη μια γυναίκα για απειλή και εξύβριση, ενώ αρχές αναζητούν έναν άντρα αγνώστων στοιχείων για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες.
5: Το νηπιαγωγείο σήμερα λειτουργήσε κανονικά.
0: Αφού ήταν τουρκόγυφτας, πού να τον βρούνε, στο τσαντήρι, έχει διεύθυνση στο τσαντήρι.
6: Δεν θέλει να πάει
0: με τους τουρκόγυφτους
6: που είδε και στο το βίντεο αυτό, φοβάται.
7: Αυτά τα παιδάκια μείναν άφωνα. Φοβηθήκανε πάρα πολύ. Τώρα η εγγονή μου έρχεται εδώ.
0: Φοβηθήκανε, παιδιά.
7: Δεν θέλει καθόλου να έρθει στο σχολείο.
0: Να το πας αλλού. Άμα δεν θέλει να έρθει, να τα αφήσει αγράμματο. Όπως αφήνουν όλα τα παιδιά το Ρωμά εκεί. Και θα κατηγορηθούμε. Εδώ έχουμε σοβαρότατο ενδεχόμενο να κατηγορηθούμε και για ρητορική μίσους. Μιλάμε, η κατάσταση ξεφύγει εντελώς. Το συμβάν. Μία εκπαιδευτικός, διευθύντρια νηπιαγωγείου, είδε τα παιδιά να καταστρέφουν δημόσια περιουσία και τους έβαλε τις φωνές. Καλά τους έκανε. Εμάς, τι σημαίνει εμείς είμαστε κάποτε? Όταν ήταν το κάποτε, πρέπει να είναι και το τώρα. Όπως ήταν το κάποτε, πρέπει να γίνει και το τώρα. Ή θα φτιάξουμε σχολεία ή θα τα διαλύσουμε. Η εκπαιδευτική πρέπει να είναι αυστηρότατη. Δεν είπε κανένας τον πλακό στο ξύλο. Δεν νομίζω ότι σήκωσε χέρι εκπαιδευτικός να χτυπήσει κάποιο παιδί. Του φώναξε. Αυτή είναι η δουλειά του εκπαιδευτικού. Και ήταν απ' έξω συγκεντρωμένος ο Μαχαλάς, ο Τουρκομαχαλάς, και μπήκανε μέσα και πλακώσανε στο ξύλο τη δασκάλα, την νηπιαγωγό, κυρίες και κύριοι. Αν συνέβαινε, και η αστυνομία βεβαίως ήρθε κατόπιν εορτής, στο τέλος. Δεν μου λες, κύριε Χρυσοχοίδη, εσύ που μας είπες ότι λύνεις όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τσιμουδιά δεν έβγαλες. Να σου πω και δεν έβγαλες, γιατί πολιτεύεσαι στη Δυτική Αθήνα. Πολιτεύεσαι στη Δυτική Αθήνα και κοιτάζεις να πάρεις καμιά ψήφο από τους τουρκόγυφτους. Και θα μας βγάλουνε ότι ασκούμε και ρητορική μίσους. Καμία ρητορική μίσους. Με το νόμο είμαστε. Με το δίκιο. Πού ακούστηκε αυτό? Να μπαίνουν και να γρονθοκοπούν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου? Σαν πως γονείς. Μερικοί από σας τον έχετε σηκώσει ψηλά τον αμανέ. Πως θα μάθουνε τα παιδιά σας μάθημα? Με τα φροντιστήρια? Δεν ξεκαήκατε. Μια περιουσία έχετε δώσει. Και είναι τα παιδιά σας ξύλα απελέκητα. Ακόμα και με τα φροντιστήρια.

0: Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι. Αλλά εδώ κινδυνεύει, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, το Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης. Πού είναι υπουργός παιδείας? Η κυρία Ζαχαράκη δεν βρέθηκε να πει τίποτα γι' αυτό? Γιατί στην περιοχή που πολιτεύεται υπάρχει και εκεί η μειονοτική τάξη των αδικημένων πολιτών? Είμαστε με τα καλά μας? Εάν έμπαινε, δηλαδή, συγγνώμη, το μάθημα πρέπει να γίνεται με την παρουσία των ΜΑΤ σε αυτά τα σχολικά κτίρια, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πρέπει να υπάρχει παρουσία των ΜΑΤ για να γίνεται μάθημα? Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να εισακούεται? Τότε τι σημαίνει παιδεία? Τι σημαίνει παιδεία? Τι σημαίνει ετυμολογία της λέξης παιδεία? Για βάλτε το στο ελληνικό λεξικό και βρείτε το. Τι σημαίνει εκπαιδευτικός? Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι θεσμικό ζήτημα. Ζήτημα ουσίας της λειτουργίας της δημοκρατίας και του άρθρου 16 που το καταπάτησαν οι κανίβαλοι πολιτικοί. Αλλά τι να περιμένει κανένας? Όταν παραβιάζεις κατάφορα το άρθρο 16 του συντάγματος που μιλάει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε, απαγορεύεται διαλοπάλου η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί κανένας πιερακάκης να το αναστρέψει. Είστε παραβάτης, κύριε. Είστε παραβάτης. Αλλά όταν στα λέμε, κάνεις παράπονα και στέλνεις και εξώδικα. Μη στα βάλω και τα φας. Επιτέλους, σε αυτό το κράτος, που είναι υπουργός παιδείας, κυρία Ζαχαράκη? Και ποιο το νόημα να σηκώνουν οι δημοσιογράφοι τον τόνο της φωνής τους, όταν τον τόνο της φωνής έπρεπε να τον σηκώνουν οι ίδιοι οι γονείς για τα χάλια που συμβαίνουν στα σχολικά κτίρια? Είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι μαθητές το μεσημέρι και «Μπαμπά, μαμά, φώναξε δασκάλα». Φώναξε, τις κάνουμε μήνυση. Δεν τολμάνε οι εκπαιδευτικοί να πούνε ούτε το όνομά τους. Πού είναι το παράλογο σε αυτά που λέω? Ακούστε λίγο. Και βγαίνουν και οι περιφερειακοί διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι δικαιολογούν τους τουρκόγκυφτους. Καλά τις κάνα, λέει ο ένας. Απαράδεκτη, λέει ο άλλος. Φώναξε να τιμωρηθεί. Δηλαδή ο δάσκαλος και ο καθηγητής τι πρέπει να κάνουνε? Να κρεμάσουνε τα βιβλία και να σκοθούν να φύγουνε? Θα ήταν καλύτερα έτσι? Έχετε ταλαιπωρήσει σαν σύστημα, για τους πολιτικούς μιλάω, πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς. Τους έχετε αδικήσει κατάφορα. Εγώ δεν παίρνω το μέρος του γιατί είναι αλάνθαστοι. Έχουν κάνει και αυτοί τα λάθη τους. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος τους ξέρετε ποιο είναι? Ότι διάλεξαν αυτή τη δουλειά. Έπρεπε να αφήσουν όλα τα τσογλανάκια αμόρφωτα και απέδευτα. Αλλά ούτως ή άλλως κατά διαβόλου πάει η ελληνική παιδεία. Όταν χρειάζεσαι φροντιστήριο για να κάνεις όλα τα μαθήματα της τάξης ιδιαίτερα, τότε το σχολείο, κυρίες και κύριοι, είναι μια χαμένη υπόθεση. Όταν πληρώνει ένας γονέας 1.200-1.300 ευρώ το μήνα για να κάνει ιδιαίτερα φροντιστήρια στα παιδιά του, ενώ τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και δεν μαθαίνουν τίποτα από τους δασκάλους και τους καθηγητές, τότε το Εθνικό Σύστημα Παιδείας έχει αποτύχει. Κυρία Ζαχαράκη, λυπάμαι. Δεν άκουσα τη φωνούλα σας. Κουβέντα. Τίποτα. Φοβάστε? Γιατί φοβάστε? Το κόστος, το πολιτικό κόστος. Ξέρω γιατί. Γιατί και εκεί στη Βορειοανατολική Αττική που πολιτεύεστε, τα σχολεία είναι ρημαδιό. Ρημαδιό! Δεν έχουν δασκάλους, δεν έχουν καθηγητές. Οι διαβάσεις για να περάσουν στον απέναντι δρόμο είναι μια χαοτική κατάσταση, με εκείνο να σκοτώσει αυτοκίνητα. Τα βλέπουμε καθημερινά. Παιδιά γυρνάνε ασίδωτα. Τη νύχτα 2 το πρωί καπνίζουνε μαύρο, πίνουνε, ρουφάνε σαν τα φίδια. Και λες, εξανίστασες σαν γονέας και λες, μα συγγνώμη, αυτά τα παιδιά 12, 13, 14 ετών δεν έχουν σχολείο? δεν θα πάνε το πρωί στο σχολείο τους. Εδώ χρειάζονται ρηξικέλευθα μέτρα. Πρώτον, αυστηροποίηση των τιμωρητικών διατάξεων του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε πιάνουν να καπνίζεις. Αποβολή. 10 μέρες, φύγε. Τσακίσου και φύγε. Παλιόπαιδο. Παλιόπαιδο. Σε πιάνουν να χτυπάς. Εδώ, σε άλλο σχολείο της Αθήνας, έγινε συμπλοκή μέσα στο σχολικό χώρο. Φωνάξε την αστυνομία. Χειροπαίδες. Θα σηκωθούν οι μαθητές να βρίζουν τους δασκάλους τους. Που το λέω εγώ, ένας πολύ ανήσυχος μαθητής. Ξέρετε, ξύλο χωβάει. Και δεν μας έριχνε σφαλιάρες ή κατά κέφαλο. Όχι. Ο δάσκαλος εφάρμοσε κάτι άλλο. Εξαιρετικής εμπνεύσεως. Θα μου πείτε γιατί. Ναι, μωρέ, είμαι χουντοφασίστας. Ναι, είμαι συντηρητικός οπισθοδρομικός. Τι λέτε, μωρέ. Μα έτσι μάθαμε γράμματα. Ξέρετε, έκανε ο δασκαλός μου. Μια σατανικής εμπνεύσεως. Τιμωρητική διάθεση απέναντί μας. Ήμασταν 20 άτομα στην τάξη, λιγότερα. Στον τοίχο υπήρχε η μορφή Παπαφλέσσα, Κολοκοτρώνη. Υπήρχαν αυτές οι ηρωικές μορφές. Ο Σταυρός, η εικόνα της Παναγίας και του Χριστούλη μας. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, έχουν κατεβάσει όλα. Τους πειράζουνε. Ενοχλούν τους Ισλαμοφασίστες, τους Μουσουλμάνους. Να βάλουμε το δε του Χότζα στον τοίχο. Να βάλουμε του Μωάμεθ, του Πορθητή. Του Ερντογάν, που το λένε σήμερα οι ξένες εφημερίδες ότι είναι ομοφιλόφιλος. Ομοφιλόφιλος Ερντογάν, πω. Ποιος θα τολμήσει να το γράψει αυτό. Έχουμε που έχουμε φάει και είμαστε στη μαύρη λίστα. Είμαστε σαν μακελιό και χείος. Πού να πάω εγώ στην Κωνσταντινούπολη. Όταν έγραψα ότι τον έχει μικρό, μαύρη ώρα και στιγμή, τον έχει μικρό ενώ τον κόμπο στη γραβάτα του. Λοιπόν, βγήκε όλο το τουρκικό Facebook και έλεγε συλλάβετε τον, καταζητείτε. Πού να πάω εγώ να πω στην Κωνσταντινούπολη, την ώρα που θα χτυπήσει μπαμ μπαμ το διαβατήριο μέσα. Ο δάσκαλός μας λοιπόν, για να ολοκληρώσω, είχε μια άλλη σατανική έμπνευση. Ή 15 μαθητές στα παλιά ξύλινα θρανία, δεν τα προλάβατε, τα πράσινα, που τα βάφαμε. Έλεγε, έλα εδώ Παναγιώτη, στο πιο προσκύμενος αυτόν, γλυφτάκο μαθητή, πήγαινε απέναντι στη μουριά και κόψε μου μια βέργα. Πήγαινε απέναντι, την έφερε τη βέργα, την τρόγιζε με το σουγιαδάκι του ο δάσκαλος, φώναζε το μαθητή και δεν έπαιρνε ο δάσκαλος την ευθύνη να τον χτυπήσει. Έλεγε, έλα εδώ, Παναγιώτη, ρίξ του 10. Ο μαθητής τύπουσε μαθητή. Για να τα βάλουν μετά στο διάλειμμα με τον ίδιο το μαθητή και όχι με τον δάσκαλο. Εξαιρετικής εμπνεύσεως εκπαιδευτικό σύστημα. Και έτσι μάθαμε γράμματα. Και τώρα ξαφνικά εισβάλλουν οι γονείς και δέρνουν τους εκπαιδευτικούς. Όχι, κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι, εγώ δεν συνενώ, δεν συγκατατίθεμαι, δεν συμφωνώ. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά από ποιους να αντιμετωπιστεί? Από τους φιλελεύθερους του Μητσοτάκη? Αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν το σύμφωνο συμβίωση ομοφιλοφίλων? Αυτοί που δεν θα ξεχωρίζουμε σε λίγο ποιος είναι ο άντρας και ποια η γυναίκα? Ήδη έχουμε αρχίσει και δεν ξεχωρίζουμε. Έλα κουκλίτσα, μου λέει ο ένας. Έλα αγαπούλα, μου λέει ο άλλος. Φιλάκι ο τρίτος. Φιλιούνται στη μέση του δρόμου. Μια σουηδική ταινία βλέπα προχτές. Ξαφνικά είδα μέσα η μία τα είχε με γυναίκα, ο άλλος με άντρα. Και στη μέση ένα μωρό. Και στη μέση ένα μωρό. Πού θα αφήσουμε, λέει, το παιδάκι μας? Ποιος του αλλάζει τις πάνες? Ο ένας ήταν αστυνομικός. Ο πιστογεμής, έτσι. Και ο άλλος έκανε τη γυναίκα. Πισοβρόντης ο άλλος. Πισοβρόντης και ο πιστογεμής. Κλαρίνα, καριοφίλια, τουφέκια και λοιπά. Πού θα αφήσουμε το παιδάκι μας, λέει, τώρα που θα πας για δουλειά? Θα πάω κι εγώ για δουλειά. Πρέπει να φωνάξουμε μια babysitter. Καταλάβατε? Έτσι συμβαίνει το σύστημα στη Σουηδία. Σε μια προηγμένη χώρα, προηγμένων κρατών, Αλλά εκεί τους έχει βαρέσει το σέλα στο κεφάλι. Εκεί δεν νυχτώνει ποτέ, δεν ξημερώνει ποτέ. Έχουν μία νύχτα, μία μέρα. Έξι μήνες νύχτα, έξι μήνες μέρα. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις μεθόδους δεν συμφωνώ. Το τελευταίο θέμα μας για σήμερα, δεν θα προλάβω να παίξουμε το ηχητικό, είναι η κυρία Παγώνη. Θα παίξουμε αύριο. Για μια φορά ακόμα η εφημερίδα μας δικαιώνεται, και εγώ και η εφημερίδα μας και οι δημοσιογράφοι και όλοι. Όταν βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο ότι η κυρία Καριστιανού είναι μπαταξού, σκιτζού, σκιτζού, κομπαγανίτσα. Βγήκε σήμερα η πασίγνωστη περί της δημοσιότητος της φυσιογνωμίας της η κυρία Παγώνη, η γιατρούλα, η οποία έβγαζε λόγους επί της εποχής του κορονοϊού και των εμβολίων και είπε ότι από την ανίχνευση που κάνανε, την πρόχειρη ανίχνευση. Ναι ρε, είμαι με την λέει ο Αποστόλης εδώ, είσαι με την ιστερία της δασκάλας και τις προσβολές στους γονείς. Ναι ρε, είμαι. Γιατί έχεις κανένα πρόβλημα? Άμα έχεις κανένα πρόβλημα, εδώ να το λύσουμε. Είμαι και παρά είμαι. Και να μην ξαναστείλεις εδώ μήνυμα. Να στέλνεις σε άλλους παραγωγούς, όχι σε μένα. Θα σου κάνω αποκλεισμό. Να τσακιστείς να φύγεις από εδώ. Δεν θέλω τέτοιους ακροατές. Είμαι και παρά είμαι, ρε. Και έτσι γουστάρω. Γιατί έτσι έχω μάθει. Γιατί αν ήμουν δάσκαλος, θα τους χαρέψει το ξύλο εκεί πέρα μέσα. Αλλά όχι με τα χέρια. Έχουν και άλλοι τρόποι. Κάτσε στη γωνία μία ώρα με το πόδι σαν τον πελαργό. Να σου πω εγώ αν μάθουν γράμματα ή όχι. Είμαι και παρά είμαι. Και αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, να ακούς άλλα ραδιόφωνα. Θα μου βγάλετε και γλώσσα. Τζαμπατζίδες. Τζαμπατζίδες. Ανοίγετε να πούμε τζάμπα. Κανονικά πρέπει να σας βάζουμε 5 ευρώ την ώρα. 5 ευρώ την ώρα σας βάζουμε. Σε κάτι τέτοιους ακροατές. Θα μας κάνουν και τους ξύπνιους. Είμαι και παρά είμαι. Αν σ' αρέσει. Άμα δεν σ' αρέσει, να πας σε άλλο κράτος. Αλλά όπως λέει και ένας φίλος, τι να περιμένει κανένας από γονείς οι οποίοι είναι χειρότερα αμόρφωτοι από τα παιδιά τους, που δεν κάτσανε ποτέ στο ίδιο γραφείο στο σπίτι τους να μάθουν γράμματα τα παιδιά τους. Και όταν βγήκαμε και είπαμε πρώτοι εμείς και το πήρε η άλλη κομψευόμενη που βριζόταν στα παπούρια με τους γύφτους και λένε εφαρμόσουμε τις μαθητικές σχολές. Εσύ το λες, από πού το πήρες γλυκιά μου? Και πού τα άκουσες? Από το Mike FM το άκουσες. Έτσι δεν είναι? Και το βούτυξες και το κάνεις προεκλογική σου θέση. Δεν είναι προεκλογική σου θέση, εμείς το πάμε πρώτοι. Εγώ είπα και κάτι ακόμα πιο αυστηρό. Να βάλουν και πηλίκια στο κεφάλι με το πουλί όπως γίνονταν παλιά. Ακούστε, για να τελειώνουμε και να κλείσουμε. Όποιος δεν θέλει τέτοια εφαρμογή σκληρού εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να λογίζεται μαθητής. Επανάει το κεφάλι μου. Φώναζε η δασκάλα. Οριότανε. Χτύπησε το χέρι στο θρανίο. Και πάνε οι άλλοι και κάνουν μήνυση στους εκπαιδευτικούς. Πώς θα δουλέψει ο εκπαιδευτικός να κάνει τη δουλειά του? Κάτω τα χέρια από τους εκπαιδευτικούς. Και να δώσετε ανατροφή στα παιδιά σας. Γιατί είναι παλιόπαιδα. Σε κάποιους από εσάς. Αυτά είχα να πω για το εκπαιδευτικό σύστημα. Όσον να πάει για την κυρία Παγώνη, θεωρεί κομπογιανίτσα την κυρία Καριστιανού. Κομπογιανίτσα. Μας επιβεβαιώνει απόλυτα. Με τους μηχανισμούς, λέει, που βρήκε στο ιατρείο της. Βρήκε στο ιατρείο της κάτι περίεργα όργανα ιατρικά, τα οποία είναι παράνομα. Κλείστε τη στο ιατρείο. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτά. Και ναι ρε, θα άφηνα με το ένα πόδι το παιδί του, γιατί εσένα ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ποιο είναι το πρόβλημά σου, σαν τον πελαργό, να κάθεται μια ώρα όρθιος με το ένα πόδι? Δεν το κατάλαβα. Δεν μας τα έκαναν παλιά οι δασκάλοι μας αυτά? Ναι, είμαι υπέρ αυτών των μεθόδων. Όχι ξύλο. Όχι ξύλο σε καμιά περίπτωση. Όχι βιοπραγίες. Τιμωρία. Δεν έχετε ακούσει? Θα σε βάλω τιμωρία. Είναι μέσα στους όρους του εκπαιδευτικού συστήματος. Θα σε βάλω τιμωρία, ρε φίλε. Προτιμάς να σου αποβολή πενθήμερη ή να κάτσεις με το ένα πόδι στην γωνία σαν τον Πελαργό? Εγώ δεν θα πήγαινα σπίτι μου αν μου δίνε πενταήμερη. Θα ντρεπόμουν ή θα είχα πρόβλημα. Θα καθόμουν με το ένα πόδι όρθιος. Και αν κουραζόμουν, θα καθόμουν με το άλλο. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τσιτούρης με την εκπομπή του μέχρι τις 8. Άντε καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

0: Έλα, ήρθαμε εδώ. Μάχη 99,8. Λοιπόν, να συντονιστούμε. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Ξέρω, κάποιος τους πονάει. Δεν μας πειράζει. Ξιδάκι. Ξιδάκι, σας λέω. Λοιπόν, εδώ με ανοιχτά χαρτιά με τον Τζιτούρη τον Γιάννη και στον ήχο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Δύο ρίτσες. Καλά, μας έχει φάει πάλι ο Στέφανος. 5 λεπτά μας έφαγε. Δεν με πειράζει όμως. Εξαίρετος ο Στέφανος, ο Χίος πάντα. Και τον αφήνω ελεύθερα να λέει. Γιατί ενοχλεί βέβαια αυτά που λέει, αλλά τι να κάνουμε. Δεν ενοχλεί μόνο αυτά που έχουμε πει και λέει, και αυτά γενικά που λέμε και με αυτά που δεχόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και από το Focus 103,6. Και θα ακούσετε αποσπάσματα, μικρά, μικρά, όμορφα αποσπάσματα, γιατί αρχίζετε και χτυπάτε. Δεν σας αρέσει. Όταν δεν σας αρέσει κάτι, χτυπάτε. Είτε λέγεται Τσιτούρης, είτε Σερέτης, είτε Στέφανος Χίος, είτε Νταμιανίδης, οτιδήποτε είναι. Δεν πειράζει, παιδιά, ξίδι. Όχι, για να μην το παίζετε μάγκες. Εδώ θα ακούτε μόνο αλήθειες. Αν σας ενοχλεί, σε άλλη παραλία. Το κουβαδάκι σας και σε άλλη παραλία. Μάγκες, για όλο τον κόσμο ισχύει. Και έτσι πρέπει να έρθει. Και έτσι πρέπει να είναι. Εντάξει. Για να μην τρελαθούμε πια. Πρέπει να πηγαίνουμε με εσάς με τα... ό,τι πείτε και ό,τι κάνετε. Μπράβο, μπράβο, εδώ στην ομάδα, δυναμική ομάδα. Θοδωρής Μπαρμπαρής και Εφραίμ Χαραλαμπίδης εδώ, δυνατή. Ωραία, τι έχουμε, δεν ξέρω τώρα άμα ανέβει η εκπομπή αύριο, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου, φιλαράκια μου. Βέβαια, δεν ξέρω ρε εσύ, Μπαρμπαρή, Θοδωρή, πάλι το τουκ-τουκ ακούω, τουτουτουτουτ, δεν ξέρω από πού ακούγεται. Α, δούμε. Για να δούμε τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Λοιπόν, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Να πούμε την καλησπέρα μας στο μεγάλο λιμάνι, κάτω στα παιδιά που εργάζονται στην Deport, στα μηχανήματα, εκεί στο Σωτήρι, πάνω που είναι στο μηχάνημα και στο εργατικό κάτω στα πίνερ εκεί και στα καράβια εννοείται. Η Κόσκο, να ξέρετε, αγαπάει μάχη. Γιατί δίνουμε μάχη. Μάχη δίνουμε στον αγώνα καθημερινά. Και όχι μόνο εκεί που είναι τα κοντέινερ, αλλά και η κρουαζιέρα. Και όλοι. Όλοι γουστάρουνε, ρε παιδί μου. Κακό είναι, ρε παιδιά. Κακό είναι, δηλαδή. Εντάξει. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι εδώ Γιάννης Παπαδόπουλος. Κάθε Σάββατο 9 με 11 είναι Γιάννη Παπαδόπουλε. Έχουν αλλάξει λίγο τα προγράμματα και θα αλλάξουν και άλλα όσο πλησιάζουν το χειμώνα. Ο Κωνσταντίνος είναι Σάββατο 9 με 11 το βράδυ. Λοιπόν, τι να πω τώρα, πρέπει να, παιδιά, συντονίζομαι έτσι. Θέλω να βάλουμε... Άκουσα τον εξαίρετο Στέφανο Χίο και αναφέρθηκε, γιατί από το πρωί, να το λέω κι εγώ, από το πρωί ακούω όλα τα κανάλια, έτσι, όλα τα κανάλια, μα όλα τα κανάλια, που λένε για αυτή την νηπιαγωγό, στη διευθύντρια, και είπανε πολλά πράγματα, δεν ξέρω γιατί, και εν τέλει πήγε ο άλλος, ο Ρωμά, ο πατέρας, και τη χαστουκίσανε. Εντάξει, ντροπή. Και αυτό που είπε και ο Στέφανος ο Χίος, ναι, από εκεί νομίζω κατεβαίνει ο κύριος Χρυσοχοίδης, Δυτική Αττική. Δεν πειράζει. Από εκεί όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, Θοδωρή, είναι ανοιχτή η φέτα. Ναι, πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο, θέλω έτσι λίγο να ανέβουμε, γιατί ο Άδων Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, με ανεβάζει ψυχολογικά μαζί με τον Τζιάρα. Παιδιά, όχι έχουν καμπαλί στο καλάμι, έχουν κάτσει και μες στο καλάμι. Εντάξει, για να ακούσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό. Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν που πιέζει για περισσότερα. Εσύ δημοσιογράφοι, ό,τι και να σας δώσει ο Μητσοτάκης, μα ό,τι και να σας δώσει, θα δώσει 300 ευρώ. Γιατί όχι 500.
0: Τι,
1: θα δώσει 500 ευρώ. Γιατί όχι 1000. Δεν υπάρχει που να πείτε μπράβο. Ξέρετε που οδηγήσατε τη χώρα. Μετά από δύο χρόνια, εσείς φυσικά, μετά από δύο χρόνια, εσύ δεν θα περνάει με τίποτα. Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτή την νοοτροπία.
2: Από δημοσιογράφους.
1: Και θα ξανακαταστραφεί αν συνεχίσουμε τα ίδια. Η χώρα πρέπει να δίνει μόνο όσα έχει. Ποτέ περισσότερα.
3: Σαν να σε θυμάμαι, έχουμε συναντηθεί κάποτε στην Κοπαίδα. Είναι ευτύχημα που μιλάς τα ελληνικά τόσο καλά. Αυτό σημαίνει πως θα ξέρεις και τις συνήθειες του τόπου μας.
4: Κυριακό, που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική εδώ γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Ακούστε.
4: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
5: Καλά, μια χώρα σαν αυτή, με ιστορία μεγάλη, πείτε μου πώς κατάντησε σε αυτό εδώ το χάλι. Η χώρα αυτή δεν έσκυψε ποτέ της το κεφάλι, και ένα είναι σίγουρο, θα αναστηθεί και πάλι.
0: Έτσι, ωραίος, ωραίος. Ωραίος ο Μάρκος Εφερλής. Ακούσατε τι είπε ο Υπουργός Υγείας της Ελλάδος. Ε, και βρίσκεται τους δημοσιογράφους. Και συγκεκριμένα το είδα σήμερα το πρωί στο TRT. Και ευχαριστώ την ομάδα εδώ, τους συγκολύπτες που με το που το έστειλα το φτιάξαν τα παιδιά. Καταλαβαίνετε τι λέει. Ή ο Τσιάρας λέει όταν πηγαίνω, λέει, στο σπίτι να φύγει εκτός γιατί είναι από εδώ. Βέβαια, τον ταΐζουμε. Γι' αυτό έχει γίνει πενταπλάσιος. Λέει γίνεται η λαοθάλασσα, λέει, από αυτοκίνητα που βγαίνουν. Σώπα ρε, θα κυκλοφορείς μόνο εσύ και ο Άδωνης. Δεν δουλεύει ο κόσμος, δηλαδή τι θα τα κάνει τα λεφτά. Τα κρατάμε, δουλεύουμε για να μας πείτε τι φόρους θα μας βάλετε καινούριους ή θα κοιτάξουμε τη βενζίνη. Για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα και ενοχληθούμε. Και όχι τίποτα, θα πέσει το πρόστιμο. Πλησιάζει η ώρα σας και θα χαρώ να βγει ο επόμενος που θα είναι κάποιος πατριώτης που αγαπάει την Ελλάδα και να σας βάλει βραχιολάκι για να σας πάρει τα λεφτά. Αυτά που έχετε από το 19 και μετά αποκτήσει. Εκτός αυτά που λέει ο μισθός ή η αποζημίωση του βουλευτή. Γιατί έχετε αποκτήσει πολλά σπίτια, χιλιάδες σπίτια, εκατοντάδες σπίτια. Άντε από εδώ πέρα που λέτε στον ελληνικό λαό, στον απλό Έλληνα, στον συνταξιούχο, στον εργαζόμενο να μιλάτε έτσι. Και ο ένας και ο άλλος, αν έχουν πολλά. Για να ξανακούσω τον Άδωνη. Για να ακούσω, λίγο τον Άδωνη. Ένα λεπτό. Περιμένετε. Ακούστε τι είπε.
1: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό.
0: Δηλαδή, αν δώσει περισσότερα στον Έλληνα, θα πάμε πίσω τη χώρα. Αν παίρνει αυτός και οι ολιγάρχες, οι πέντε, οι λίγοι, είμαστε καλά. Ρε, ουστ από εδώ ρε κι εσύ. Ουστ πια από εδώ πέρα. Έχει βαρεθεί ο κόσμος να σας ακούει. Σας έχει συγχαθεί ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός σας έχει συγχαθεί. Τελείως ρε. Δεν τρέπεστε που βγαίνετε και τα λέτε τηλεπερσόνες όλες. Γεια σου ρε Νίκο Μελένικος. Ναι, γιατί έχουν να πληρώσει ποτέ βενζίνη. Όχι, εννοείται δεν έχουν πληρώσει ποτέ βενζίνη. Εμείς την πληρώνουμε για αυτούς. Άιντε πια, άιντε πια. Βέβαια σήμερα γιορτάζουν πραγματικά ο Κυριάκος, όχι ο Κούλης. Ο Κούλης, ο πρωθυπουργός μας γιορτάζει όποτε βγαίνει πρωθυπουργός. Να πούμε χρόνια πολλά, έτσι, μέσα από την καρδιά μας, που μας κάνει και την τιμή και είναι και στο ραδιόφωνο εδώ του Μάχη. 12 με 1 κάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μπράβο ρε Θοδωρή. Λοιπόν, τον έχουν γνωρίσει 1-2 φορές, να ξέρετε. Λοιπόν, και τιμή μας που είναι εδώ πέρα, ένας απλός άνθρωπος, λαϊκός άνθρωπος, που πονάει τον Έλληνα. Χρόνια πολλά, πρόεδρε Κυριάκο Βελόπουλε. Ευτυχώς δεν έχεις γίνει κούλης. Και να μην γίνεις ποτέ κούλης. Εδώ η πατρίδα σε χρειάζεται. Και πρέπει να είσαι. Θα αλλάξει. Πού θα πάει. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Εγώ το λέω. Εν τω μεταξύ, πριν συνεχίσουμε, βέβαια σε λίγο, Ξέχασα να πω, μπήκα λίγο έτσι με φούντωση ο Στέφανος, ο Χίος. Θα έχουμε τον κύριο Νάσο τον Κόντι, θέλω να το ρωτήσω. Είναι ο Defense Works ο Νάσος. Και θέλω να το ρωτήσω μία-δύο ερωτήσεις πάλι, γιατί λέει όπως με έχουν πει για αυτό. Αν γίνει μια κρίση στην πόλη, θέλω να το ρωτήσω. Και θα έχουμε μετά τις 7 και 4 περίπου μια τηλεφωνική επικοινωνία με την βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, την κυρία Σοφία Σιμακοπούλου, βουλευτής Β' Πειραιά, να τη ρωτήσουμε κάτι με τα καραβάκια, με τα ειστήρια για τη Σαλαμίνα. Γιατί επειδή έχουν στείλει πολύ κόσμο μηνύματα, μου στέλνει και μου λέει: Γιάννη, δεν μπορεί να βγάλει να δούμε τι γίνεται. Κανονικά οι δημότες, οι Σαλαμινιώτες δεν πρέπει να πληρώνουν. Είναι να υπάρχει μια μεγάλη έκπτωση. Ενώ ο βουλευτής, κάποιοι από τη Β' Πειραιά, πάνε μπαίνουν, βγαίνουν τσάμπα. Και κάποιοι φίλοι τους. Και να ξέρετε εσείς, πουλάκια μου, νουδού, έχει πάρτι. Σκουλός λέγεται, λέει το όνομα, λέει. Σκουλός Πέτρος. Αυτός που είναι φωτογράφος εκεί που βγαίνει στα κανάλια, το ξέρεις Θοδωρή, το σκουλό. Στο GNTM, έτσι λέγεται, ναι αυτός. Θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, μαθαίνω. Μαθαίνω με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος, το άλλο το νεότερο, δεν το ξέρετε. Από τους Σπαρτιάτες. Πρώτη Μούρη ήτανε. Ή έκανα εκεί κάποτε ραδιόφωνο. Που ήταν και είναι παραμένει απλό, απλώς τον είδα εκεί. Έτσι. Αυτός ο Σπαρτιάς, πώς το λένε το δικηγόρο, Κατσιβάρδης, κάπως Κατσιβαρδάς, ο κύριος Κατσιβαρδάς, θα είναι με το Σαμαρά. Θα μας σώσει, Σαμαρά! Έλα, σας περιμένουμε, ελάτε με φόρα. Πάρτε και την, πώς τη λέγανε, την κυρία Σαπανίδου, να σας πει έλα με φόρα, ελάτε όλοι με φόρα. Έλα με φόρα. Λοιπόν, γεια σου ρε Φάνη Μαρίνο, καλησπέρα αγόρι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Ελλάδα. Μιχάλης Αλεξόπουλος από το Μενίδη, γεια σου ρε Μιχάλη. Ναι, λέει, τι λέει, όταν δίνει περισσότερα στον Έλληνα η χώρα καταστρέφεται. Τα δις που δίνουν στους λάθρος δεν χατακώνουν τη χώρα, εννοείται, αυτό λέμε, αυτό λέμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι το άλλο που μας λένε, λέει για δεξιά πολυκατοικία. Και για το ποιος θα μείνει, λέει, στο φωταγωγό. Θα μου πεις τώρα τι λέω, Τσιτούρης, δεν μας είπε στην αρχή, γιατί με έχετε μάθει να κάνω ένα ξεκίνημα γιατί θα πω. Λοιπόν, κάτσε, γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα. 694-363-5451. 694-363-5451. Μόνο μηνύματα, παιδιά. Την Πέμπτη θα βγάλουμε και γραμμούλες, να ξέρετε. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι απλό αυτό που σας είπα, δεξιά πολυκατοικία. Με άνω κάτω τελεία. Στις εκλογές, να ξέρετε, δεν ψηφίζουν. Επειδή διάβασα ένα άρθρο το λέω, οι δημοσιογράφοι, ούτε οι αναλύσεις, ούτε οι τίτλοι, ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό φωνάζω να πάνε να ψηφίσετε. Όταν λέμε του Μητσοτάκη, βάλε ένα πρόσημο, όποιος δεν ψηφίζει 200 ευρώ, δεν το βάζει, αβαβά. Ο πρωθυπουργός της χώρας μας, αβαβά και η παρέα του. Ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, και μέσα σε αυτή την πολυκατοικία, θα πω κάτι, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ξέρω, με κοπανάτε, με χτυπάτε, δεν με ενδιαφέρει. Από τότε που είπα ναι, στηρίζω και γουστάρω και πάω τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης και την ελληνική λύση και έχω πάει, με καλούν τα στελέχη του σε πολλές περιοδές του Βελόπουλου και γουστάρω και πάω, ναι. Να αλλάξει την πατρίδα μου θέλω. Άνθρωπος που αγαπάει την πατρίδα μου και τον Έλληνα και ακούει και αφουγκράζει τον Έλληνα, τον απλό πολίτη. Αν δεν μας σώσει και αυτός, η τελευταία μας ελπίδα είναι. Εγώ πιστεύω, το έχω πει, θα μας σώσει και θα δούμε και μια άσπρη μέρα σε αυτή τη χώρα. Πρέπει ρε παιδιά. Λοιπόν, έχει κάτι αυτό που είπα, κάτι συγκεκριμένο, θέλω να ξαναγυρίσω. Έχει μια κοινοβουλευτική παρουσία. 11 βουλευτές μαζί που είναι όλοι. Και ο πρόεδρος. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι να με διορθώσουν αν θέλουν να μου στείλουν μήνυμα. Λοιπόν, σήμερα και συνεχεί με τις 11 βουλευτές συνεχεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό βλέπω. Και αυτά είναι κατεγραμμένα, δεν είναι σύνθημα αυτά που λέω, να ξέρετε. Δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον. Κάποιοι προσπαθούν να βάλουν όλους, μα όλους, στο ίδιο τσουβάλι. Όμως ο Έλληνας πολίτης μπορεί πια να συγκρίνει, παιδιά, λόγια, θέσεις και πράξεις. Έτσι βλέπω πια. Και αυτά ακούω μέσα από το ραδιόφωνο. Το Μάχη, το πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, η ελληνική λύση έχει επιλέξει να μην κρύβεται, από ό,τι κατάλαβα, πίσω από μεγάλες κουβέντες. Καταθέτει ερωτήσεις, πιέζει την κυβέρνηση και βάζει ατζέντα, στην ατζέντα μάλλον, θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και την εθνική κυριαρχία. Το οποίο δεν το κάνει άλλο κόμμα. Δείτε, Πασόκ, Τσίπρας και Νέα Δημοκρατία τι λένε. Παρεάκι είναι αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν έχουν ακούσει ποτέ να λένε για αυτά πράγματα. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Γι' αυτό λέω, αφήστε τα διαμερίσματα και τους φωταγωγούς που λέτε. Η πραγματική πια πολυκατοικία για μένα, το πάω αλλιώς, το βλέπετε το θέμα, είναι η Ελλάδα. Ο ιδιοκτήτης είναι ο ελληνικός λαός. Και την τελική απάντηση, να ξέρετε, δεν θα τη δώσει κανένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, έτσι, ούτε τα social. Θα τη δώσει η κάλπη και ο απλός κόσμος που πεινάει, υποφέρει και όχι να ακούω τον Άδωνη να λέει αυτά πράγματα. Τελεία και παύλα. Α, βάλουμε ένα άλλο, να ακούσουμε άλλο ένα ηχητικό. Μετά σας έχω ένα καλό, να ξέρετε. Δεν το λέω. 4 λεπτά είναι. Θα το βάλω. Είναι, αρχίζουν τα αποσπάσματα, γιατί εχθές κάτι έγινε. Κάποιοι ενοχληθήκανε. Καλησπέρα Νίκο από Ελευσίνα, ο Νίκος. Καλησπέρα, καλησπέρα Θοδωρής Μαρακόπουλος. Καλησπέρα Θοδωρή μου από το Περιστέρι, καλησπέρα. Λοιπόν, ενοχληθήκανε. Αρχίζουμε, ενοχλούμε. Έγινε μια συνέντευξη, σοβαρή συνέντευξη. Μίλησε πρώην πρόεδρος κόμματος και είπε πολλά πράγματα. Και ξαφνικά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, θα τα ακούσετε μετά. Πάμε να ακούσουμε λίγο το κάτι που έχω ετοιμάσει εδώ άλλο. 3 λεπτάκια είναι, 3,5 λεπτάκια. Να το βάλουμε να το ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε.
2: Οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
4: Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
1: Αυτός δηλαδή.

0: Να είμαστε εδώ πέρα, μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Όχι μόνο της Αττικής, σε όλο τον πλανήτη, www.mahifm.gr και επικοινωνία Viper 694-363-5451. Και είπαμε, έχουμε εδώ στο τηλέφωνο τον φίλο τον εξαίρετο από την Defense Works. Καλά το λέω, άμα δεν το λέω καλά, ποιος τον ακούει μετά. Τον Άσο τον Κόντι. Και επειδή βγήκε και άλλο θεματάκι, να του κάνω μία πάλι δύο ερωτήσεις, έτσι τρεις, δεν ξέρω, να μου απαντήσει αγρήγορα. Τον έχω κάνει εξπέρ. Παιδιά, απαντάει μονολεκτικά. Και τον παίρνω και τηλέφωνο συνέχεια. Για να δούμε από το σωματείο. Καλησπέρα, Νάσο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
1: Αυτή τη φορά το πέτυχες, Γιάννα.
0: Λοιπόν, Νάσο μου, συγγνώμη που σε πήρα έτσι ξαφνικά πάλι, δεν πειράζει. Σου έχω πει ξαφνικά θα γίνονται όλα. Θέλω να μου πεις για κάτι, επειδή ρωτάει και ο κόσμος, και να μου απαντήσεις και εσύ που είσαι, έχεις και εμπειρία και με το σωματείο τη Defense Work, γιατί την προηγούμενη φορά που βγήκες, μετά καπάκι αρχίσανε και πέραν τηλέφωνο και ρωτάγανε, παιδιά, που θα τους βρούμε και έτσι, και τους δώσαμε, εννοείται, τα στοιχεία. Αν γίνει μια κρίση, θέλω, στην πόλη, ποιο είναι το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο σπίτι, ρε εσύ, Νάσο μου? Γιατί με ρωτάγανε.
1: Ναι, ναι, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για το πόσο σοβαρό είναι ο κόσμος που έχει κάποιες βασικές προμήθειες αποθηκευμένες στο σπίτι του για μια κατάσταση κρίσης. Επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει, το βασικό αντικείμενο το οποίο θα πρέπει ο κόσμος να έχει αποθηκευμένο είναι το νερό.
0: Ναι, είναι το βασικό.
1: Και εξηγώ. Σε καταστάσεις κρίσης όσον αφορά το ανθρώπινο σώμα υπάρχει ο περίφημος νόμος των τριών.
0: Ναι.
1: Αντέχουμε, το ανθρώπινο σώμα αντέχει 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο, 3 μέρες χωρίς νερό, 3 εβδομάδες χωρίς φαγητό. Είτε το πιστεύεις είτε όχι. Βεβαίως μιλάμε πάντα για ακραία περιστατικά, αλλά αυτό καταδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι το νερό για την επιβίωσή μας.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο οπωσδήποτε ο κόσμος να έχει κάποια μπουκάλια αποθηκευμένο με νερό. Έτσι. Διότι το νερό της πόλης, γενικά, όπου και αν το βρει, άμα το βρει, δηλαδή, είτε νερολακκούβες, είτε οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι επικίνδυνο. Έχει μέσα διάφορα χημικά, πετρέλαιο και ένα σωρό άλλα μολυσματικά πράγματα. Οπότε, σε καμία περίπτωση, νερό το οποίο μπορούμε να βγούμε έξω στον δρόμο, δεν πίνεται για κανένα λόγο. Άρα, είναι πάρα πολύ βασικό. Μας χαρίζει αντοχή στον χρόνο και για να περιμένουμε, όπως είχαμε αναλύσει προκειμένου, κρατικές υπηρεσίες να διευθετήσουν το θέμα και να αποκαταστήσουν την τάξη. Απολύτως απαραίτητο πρέπει να έχουμε νερό από το κερμά στο σπίτι μας.
0: Κατάλαβα. Ωραία, ωραία. Καλό είναι αυτό, ναι, να το ακούει ο κόσμος. Και σε περίπτωση που γίνουν ταραχές και υπάρξουν τραυματισμοί, ποιοι είναι, να το πω αλλιώς, οι πιο επικίνδυνοι και τι πρέπει να κάνουμε, ρε Συνάσο?
1: Κοίταξε, Γιάννη, όλοι οι τραυματισμοί, καλώς ή κακώς, είναι επικίνδυνοι για το πω, αλλά οι δύο βασικότεροι επικίνδυνοι τραυματισμοί μπορούν να έρθουν με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι από χτύπημα, είτε είναι από πυροβολισμό, είτε είναι από ένα και σε τροχαία δυστυχήματα που πάρα πολύ συχνά συμβαίνουν.
0: Σωστά.
1: Καθημερινά προσφέρα μας είναι η αιμορραγία. Το κυριότερο πράγμα το οποίο δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσουμε από το σώμα μας είναι το αίμα. Το αίμα, άπαξ και χαθεί, τελείωσε. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι για να ξαναβάλουμε άλλο αίμα θα πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Αλλά μέχρι τότε
0: θα είναι
1: πάρα πολύ αργά. Άρα, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας, έτσι, είτε σε καταστάσεις κρίσης, είτε σε ένα τροχαίο ατύχημα, είτε και οπουδήποτε αλλού, είναι οι αιμορραγίες. Αν δούμε μαζική απώλεια αίματος, έτσι, ο τρόπος τον οποίο συνήθως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε άμεσα είναι με το λεγόμενο τουρνικέ, όπου είναι μια συσκευή, κάποιοι την περιγράφουμε, δεν είναι συσκευή ατεκώς πάση περιπτώσει, έτσι, όπου μας επιτρέπει να περιορίσουμε την αιμορραγία αυτή. Συνήθως οι μαζικές αιμορραγίες στατιστικά συμβαίνουν στα άκρα, είτε είναι χέρια είτε είναι πόδια. Οπότε έχει μια πολύ πιο εύκολο τρόπο, μπορούμε να την περιορίσουμε βάζοντας, εφαρμόζοντας ένα τουρνικέ σε ένα πόδι και σε ένα χέρι, κλείνοντας στην ουσία δηλαδή τη διαρροή του αίματος,
0: μέχρι
1: να μπορεί ένα ασθενοφόρο να έρθει κοντά μας, έτσι, και να μας πάρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Τέλος, μία ακόμα λεπτομέρεια. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, η αναπνοή. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να χάσει τις αισθήσεις του, να του γυρίσει η γλώσσα, να λιποτιμήσει. Πρέπει όταν θέλουμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να ελέγχουμε πάντα αν αναπνέει. Αν οποιοδήποτε άνθρωπος είναι τραυματισμένος, αναπνέει, σημαίνει ότι αναπνέει φυσιολογικά, ότι όλα είναι καλά για εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Αν όχι, είναι επικίνδυνο και είναι καλό, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Ναι, ωραία. Ναι, γιατί κοίτα να δεις, και πολλοί με τους απειδηνωτές τώρα, με αυτό το θέμα που έχει προκύψει, το έχεις ακούσει, δεν χρειάζεται, με το Μαζονάκι, το ξέρεις ότι πολλοί κόσμος, εντάξει, εγώ έχω κάνει πρώτες βοήθειες, μου αρέσει πάντα, ούτε θα πω για τον εαυτό μου, δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν και αυτόν, τον απειδηνωτή. Δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν και αυτό δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν.
1: Αν και για να ξέρει, Γιάννη, οι σύγχρονοι απειδηνωτές, αυτοί οι οποίοι δηλαδή υπάρχουν στα διάφορα ενδεδειγμένα σημεία, έχουν ξεκάθαρες οδηγίες χρήσης.
0: Ναι, παιδί μου, δύο πράγματα είναι: το βάζει το ένα στο στήθος και το άλλο στα πλαϊνά, που το ξέρω, και δεν το ξέρουν και αυτό, Νάσο. Δεν το ξέρουν, όσο και απλό να είναι.
1: Οι απειδηνωτές αυτές είναι φτιαγμένοι για τον απλό κόσμο, αλλά ακόμα και αυτό είναι δύσκολο, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι. Πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει αυτό άμυνα, αυτό που λέμε, τα πάντα όλα. Δεν βλέπουμε ότι. Έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλάζει ο πλανήτης, εγώ έτσι βλέπω. Δεν πάμε προς το καλό, πάμε προς το χειρότερο. Και αυτό πρέπει να προβλέψουμε, να προβλέπουμε πράγματα μπροστά μας πριν γίνουν. Όπως και αυτό που είπες με το νερό. Και το νερό, ναι, πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν είναι μόνο το νερό για αυτά που είπες. Μου άγινε σεισμός, πρέπει να έχεις νερό, μια σφυρίχτρα. Εγώ τα λέω, τα φωνάζω εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Για πολλά πράγματα πάω τώρα, αλλάζω το θέμα.
1: Υπάρχουν πολλά εφόδια, αλλά το απολύτως απαραίτητο.
0: Ναι, είναι το νερό. Ναι, είναι το νερό, το ξέρω. Ωραία, και αν. Πες μου, πες μου.
1: Για πλήσιμο, μιλάμε νερό το οποίο θα μένει αποθηκευμένο μόνο για πόσιμο.
0: Ναι, για πόσιμο, ναι, ακριβώς, το ξέρω.
1: Καθαριότητα δεν είναι προτεραιότητα. Δυστυχώς.
0: Να το ακούει ο κόσμος, ναι. Και ένα τελευταίο να σε ρωτήσω για να σε αποδεσμεύσω πάλι, και ευχαριστώ που ήσουν πάλι κοντά μου, έστω αυτά 5-10 λεπτά και πόσο είναι. Αν δεχτούμε μια επίθεση, τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε καλύτερα, αρέσει Νάσο, να ακούσει ο κόσμος. Γιατί με ρωτάνε, γι' αυτό κάνω τις ερωτήσεις συνέχεια.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι απορία του κόσμου αυτή.
0: Απορία του κόσμου είναι. Αφού σου είπα από τότε που έχουμε ξεκινήσει και όποτε μπορούμε και βγαίνεις, με ρωτάνε, Γιάννη, όταν θα βγάλει τον κύριο Νάσο να ρωτήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να τα κάνουμε.
1: Το γεγονός ότι το απασχολεί τον κόσμο αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε λοιπόν να μπούμε στην ουσία.
0: Ναι.
1: Καλώς ή κακώς, ζούμε σε πολιτισμένες κοινωνίες για πάρα πολλές δεκαετίες, χωρίς πολέμους, χωρίς αιρακές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τι πρόβλημα έχουμε από αυτό? Ο περισσότερος κόσμος φοβάται τις συνέπειες του νόμου. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αν κάτι του προκύψει, πρώτα τον απασχολεί μην μπλέξει, ο μέσος νεοέλληνας πάντα τον απασχολεί να μην μπλέξει. Ακόμα και αν θα πρέπει δηλαδή να προστατεύσει τη ζωή του, πάντα σκέφτεται δικηγόρους και δικαστήρια.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Οπότε αυτό σαν πρόβλημα, έτσι, σαν ένστικτο, αν το θέλουμε, έχουμε χάσει πλέον το ένστικτο της επιβίωσης.
0: Σωστά.
1: Προφανώς είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, προφανώς δεν τσακωνόμαστε στους δρόμους, δεν καυγαδίζουμε για ψηλοφύγημα, αποφεύγουμε να σηκώσουμε το χέρι μας για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν το συζητάμε, όμως. Το ένστικτο της επιβίωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρία στοιχεία, φίλε Γιάννη, για να μην μακρηγορήσουμε. Όταν δεχτούμε την οποιαδήποτε επίθεση, είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: μέχρι το τέλος, ναι. ενώ μέχρι να είμαστε εμείς ασφαλείς. Ό,τι και σημαίνει αυτό, ό,τι συνέπειες και να υπάρχουν μετά, και το θέτω αυτό για τον εξής απλούστατο λόγο. Ναι, ο νόμος και ο κάθε νόμος βεβαίως ορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όμως, το απόλυτο αγωθό πάντα είναι η ανθρώπινη ζωή. Σαν αποτέλεσμα, η ανθρώπινη ζωή αυτή που δέχεται μια επίθεση θα πρέπει να προστατευτεί με κάθε κόστος. Και μετά βλέπουμε.
1: Σωστά. Νάσο μου, δώσε, πες λίγο το σωματείο, λίγο πού μπορεί να σας βρούμε.
0: Η εκπαιδευτική μας ομάδα λέγεται Defense Works. Μπορείτε αν το να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.defenseworks.com και να κάνετε μια αίτηση εγγραφής ή και να δείτε υλικό εκπαιδευτικό που έχουμε ανεβάσει και να μας γνωρίσετε. Και επίσης στο τηλέφωνο 698-6671-218. Καλείτε, εφόσον σας ενδιαφέρει να λάβετε μέρος της εκπαιδεύσης μας, σας κλείνουμε ένα ραντεβού και θα χαρούμε να τα πούμε από κοντά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νάσος. Νάσος Κόντης, Defense Works. Όποτε χρειαζόμαστε είναι εδώ, απίκο. Νάσο, καλή συνέχεια να έχεις και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και πάλι μας έκανες τη μήνα στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Καλό απόλυμα, φίλε
1: Γιάννη. Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Νάσο. Βλέπω ταυτόχρονα εδώ, ρε παιδιά, στο Open, Τριαντόπουλος, λέει, δεν θα είμαι και υποψήφιος. Πού να είσαι, ρε καημένε. Εδώ δικάζεις, εδώ και φαλά, δεν πρόλαβα, πέντε είναι. Εδώ είναι ο Καραμαλής, θα ξανακατέβει ο Καραμαλής. Μην χάσουμε το είδος. Μην χάσουμε... Άιντε, το άλλο ή όχι. Πάμε. Λοιπόν, επειδή είναι, για να δω αυτό που σας προανήγγυλα, είναι ποσπάσματα, δεν είναι, αυτό είναι 4,5 λεπτά. Πέμπτη θα δείτε, ακούστε άλλα πράγματα. Πιο σύντομα, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να... Είναι ανοιχτή η φέτα. Πάμε να ακούσουμε κάτι από μια... Για να δούμε, καλησπέρα ο Παναγιώτης, καλησπέρα στην καρδιά του πατριωτισμού σας και την πυγμή σας. Δυστυχώς δεν ακούγονταν καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος δυστυχώς δεν ακούγονταν. Ναι, τώρα δεν ακούγονταν καλά, μωρέ Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ, το άκουσα. Ο Νασκότης, ναι. Παναγιώτης Μικρασιάτης, γεια σου ρε Μικρασιάτη Παναγιώτη. Λοιπόν, για να ακούσετε μια συνέντευξη που δόθηκε εχθές στο Γρηγόρη Σερέτη στο Focus 103,6, να το ακούσουμε. Αποσπασματάκια θα είναι. Εντάξει. Όχι, για να μην λέτε, και ξέρουμε τι θα ξεσκινήσει. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε.
2: Διάρρη, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, αλλά για όλους τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και επίσης και για το όνομα Χρυσή Αυγή. Διότι υπάρχει μια πρόταση σε αυτή την τροπολογία που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να κατέβει ένα κόμμα εάν διατελέσας πρόεδρός σου έχει καταδικαστεί με τον 187. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει άλλος διατελέσας πρόεδρος κόμματος εκτός από εμένα που να έχει καταδικαστεί με τον 187. Αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τη Χρυσή Αυγή. Διότι θα μπορούσαμε κάλλιστα, επειδή έχουμε μια πολιτική παρουσία δεκαετιών, να κατεβάσουμε ένα ψηφοδέλτιο ως Χρυσή Αυγή με άτομα που δεν έχουν καταδικαστεί στη δίκη τη γνωστή. Αλλά αυτό το φρόντισαν να μην συμβεί. Αλλά ο Κασιδιάρης ισχυρίζονται ότι όλα γίνονται γι' αυτόν, μέχρι ότι η δίωξη και η φυλάκιση έγινε γι' αυτόν. Μόνο που δεν φυλακίστηκε αυτός. Σαν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου προφυλακίστηκε ο Μιλόν, ο Λαγός και ο Παπάς. Αυτός, ο Μίκος και ο Παναγιώταρος απέβγαν ελεύθεροι και προφυλακίστηκε ένα χρόνο μετά. Πώς λοιπόν τον έγινε η δίωξη για να φυλακιστεί και φυλακίσανε εμένα.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα όμως πρώτα, εάν μου επιτρέπετε,
1: βέβαια, πείτε μου.
2: Επειδή βάλατε το υπέροχο αυτό άσμα που λέγανε νέοι προφανώς σε κάποια πορεία ή διαδήλωση, να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πραγματικά συνένοχη με τον ΣΥΡΙΖΑ για την προδοσία της Μακεδονίας και είναι και πρόσφατα τα θλιβερά γεγονότα στη Μελίτη με το φύγετε Έλληνες από κάποιους σλαβόψυχους οι οποίοι βρίσκονται εκεί, και λυπάμαι πάρα πολύ και για την ανικανότητα και απάθεια αυτού του αντεθνικού κράτους, το οποίο δεν έκανε τίποτε απέναντι σε αυτή την πρόκληση. Έχει αποδεχθεί πλήρως τη συμφωνία των Πρεσπών, την ηθαγένεια, την εθνικότητα, τη γλώσσα.
3: Όλα.
2: Ακόμη και οι Βούλγαροι που έχουν ένα κομμάτι δικό τους, μεγάλο κομμάτι δικό τους, τουλάχιστον βουλγαρικής συνειδήσεως, για να μην πάμε μακριά σε φυλετικά θέματα, γιατί φυλετικά πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες, αλλά δεν έχουν ελληνική συνείδηση, έτσι, για να είμαστε ακριβείς.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ακόμη και η Βουλγαρία ασκεί βέτο. Εμείς τίποτε. Όλα ελεύθερα.
3: Ναι, πρέπει λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα γενικά, κύριε Μιχαλολιάκο, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, διότι καλώς ή κακώς θεωρώ ότι είμαστε όμοιροι και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας.
2: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Είμαστε προτεκτοράτο.
3: Προτεκτοράτο είμαστε σίγουρα.
2: Να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα, και εάν το παραδεχτούμε υπάρχει ελπίδα για ελευθερία. Εάν δεν το παραδεχτούμε, θα μείνουμε σκλάβοι.
3: Προτεκτοράτο είμαστε σίγουρα, συμφωνούμε σε αυτό. Και θα σας ρωτήσω αυτό το πράγμα αφού το πάτε εκεί. Ποια είναι η άποψή σας για την Αμερικανική πρεσβεία, διότι θεωρώ ότι η Αμερικανική πρεσβεία κυβερνάει πραγματικά την Ελλάδα.
2: Το ομολόγησε ευθέως και κοινικά η Γκριφόιλ πριν 2 ημέρες, ότι στην Ελλάδα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και πράγματι κάνουν ό,τι θέλουν. Θα ήθελα όμως στους σοφούς και τους αναλυτάδες, οι οποίοι γλύφουν την Αμερική από το πρωί ως το βράδυ και παρουσιάζουν ότι θα μας υπερασπιστεί ό,τι και αν συμβεί, θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Πήγαν στο Βιετνάμ, πήγαν νύχτα. Πήγαν στο Αφγανιστάν, πήγαν νύχτα. Πήγαν στο Ιράκ, πήγαν νύχτα. Με το Ιράν τώρα έχουν χάσει τον πόλεμο. Πώς βασίζονται στην Αμερική? Είναι σίγουροι ότι αυτή η πολεμική που έχει ξεκινήσει εναντίον της Ρωσίας

χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να παίξω αφού εγώ

0: Έλα, ήρθαμε, επιστρέψαμε. Όσοι δεν κατάλαβαν, έβαλα ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που πήρε, που είχε ο Γρηγόρης ο Σερέτης από το Focus 103,6 στον κύριο Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής. Θα ακούσετε κι άλλα Πέμπτη, Σαββατοκύριακο, μικρά μικρά, γιατί εχθές η εκπομπή ξαφνικά κατέβηκε και από ό,τι έμαθα δέχτηκε και απειλές. Από ποιους? Δεν μπορώ να καταλάβω τι πράγματα είναι αυτά. Αυτή στη δημοκρατία η αντίδραση αυτή ήτανε? Ρε άντε ρε, ρε άντε από εδώ. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Ναι, κόβουνε λέει, γι' αυτό Γιάννη λέει, κόβουν τις εκπομπές του Γρηγόρη στο YouTube, όπως και τη συνέντευξη του Μιχαλολιάκου. Μπράβο και πάλι που βάλατε λέει απόσπασμα. Εγώ παιδιά απόσπασμα δεν πήρα εγώ συνέντευξη. Και εγώ να έπαιρνα και να μίλαγα, το ίδιο θα έκανα. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοκρατία ρε. Δηλαδή ακούω εγώ τον Κασιδιάρη, είναι καλά. Η Χρυσή Αυγή ένας, ο Μιχαλολιάκος ήταν τώρα, τι μου λέτε. Έλα τώρα και τα είπε ο πρόεδρος. Τα λέει και ακούστε κι άλλα αύριο. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα. Ο Κώστας, καλησπέρα Κώστα. Λοιπόν, και τώρα εδώ μου ήρθε να κάνει ένα ντουν και λέω τι είναι αυτά, πόση ώρα έχουμε, ένα λεπτό. Έχουμε και ειδήσεις τώρα. Ναι, καλά που δεν έχουμε εγώ βάζετε ειδήσεις. Εμένα έχετε βρει όλοι σας. Με βρήκανε παιδιά. Με βρήκανε καλόβολο εδώ πέρα και λέω πότε έχει το τσιτούρις βάλτε ειδήσεις. Μια μότο μου. Λοιπόν, μπείτε voicenews.gr. Εγώ δεν τα λέω, δεν μπορώ να γράψω εκεί στο Voice, το παρακολουθώ. Είναι ωραίο site, δυνατό site. Εγώ κατάσκοπος είμαι. Επιβεβαίωση στο Voice News, ο Γεωργιάδης καίει τον Μπατούλη στην ΕΑΔ. Οι καταγγελίες και διαβάζω τώρα μου ήρθε. Επιβεβαίωση των αποκαλύψεων του Voice News συνιστά η σημερινή εξέλιξη γύρω από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Μπατούλη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας το φάκελο και με τις καταγγελίες που αφορούν τη φερόμενη συμμετοχή του σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας, καθώς και τη δραστηριότητά του στη ΜΚΟ Eli Tour για τον ιατρικό τουρισμό. Πω από ΜΚΟ ρε, βρωμάνε από ΜΚΟ αυτοί όλοι. Μην ξεχνάμε και τον στο Κερατσίνη εκεί στη Σαλαμίνος άνοιξε ένα μοκαθάρισε νεφρόραμα. Πέσανε χρήματα από δίπα τέτοια και ξαφνικά έκλεισε και ξανά άνοιξε τώρα με άλλο. Χοντρό παιχνίδι σας λέω. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι το Voice News ήταν το πρώτο που αποκάλυψε την κρυφή επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Πατούλη σε σειρά ρεπορτάζ. Έφερε στο φως η σύνδεσή του με την εταιρεία OMS, Total Care, η οποία διαφήμιζε αντιγυριαντικές θεραπείες και ενδοφλέβιους όρους μακροζωίας και λάμψης με υπηρεσία delivery σε βίλες ξενοδοχεία σε γιο της Μύκονο. Αυτό τώρα, αν ήταν ένας απλός εκεί με τους κομπογιανίτες, θα είχε περάσει έτσι και δεν ξέρουμε πόσα έχουν γίνει, αν έχουν γίνει. Απλώς έτυχε να είναι ο μαζό. Για να δούμε. Έφυγε από αυτό ή ήταν κανένα γραμμάτιο. Λοιπόν, γεια σου ρε Μελένικος. Πάμε, θέλει να φύγουμε. Φύγαμε, τα λέμε μετά τις ειδήσεις. Και 7 και 4 θα έχουμε και την βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, την κυρία Σοφία Χαϊδό Ασημακοπούλου από τη Β' Πειραιά. Πάμε, Δωρή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπεμφθούν επίσης και οι Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρωμαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση Τριαντόπουλου. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Χορηγούνταν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημμυρωτικών, ο εισαγγελέας ζητάει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι έρευνες εστιάζονται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομική συμμεταμόρφωση μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής μπετών, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κηφισό. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο κατά τη διάρκεια αγώνα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 14χρονος μετά από επίθεση που δέχτηκε από 15χρονο σε γυμνάσιο του Αμαρουσίου. Σε βάρος του 15χρονου που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνει, τα πρόσφατα γεγονότα από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις ακτές της Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη αναμένονται αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, ενώ θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
4: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
5: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
7: Έλα, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Ένα λεπτό ο δημοσιογράφος εδώ, ο Νίκος. Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα έκανε. Εγώ τα χρονομετρώ, κύριε, κανονίστε, μου κλέβετε χρόνο από εδώ, μου κλέβει ο Χίος, μου κλέβει ο ένας, μου κλέβει ο άλλος. Εν τέλει, τις δύο ώρες έχω κάνει μία ώρα και δέκα λεπτά. Άμα να πω κι εγώ καλησπέρα σας και καληνύχτα σας. Λοιπόν, έλα πλάκα κάνω. Έλα, πάμετε. Είπαμε, ξεκινήσαν τα αποσπάσματα με τη συνέντευξη που είχε ο φίλος και εξαίρετος Γρηγόρης Σερέτης. Ξέρω, δεν μας αρέσει. Δεν σας αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, όχι, να λέμε τις αλήθειες. Τι, βγαίνουν όλα τα τρολάκια τώρα και λένε, α, ρε, δεν πρέπει να κατεβεί. Δεν κατεβαίνει τώρα. Μη σας παραμυθιάζουνε, ρε, ξυπνήστε, ρε, νεολαία. Ξυπνήστε. Θα πάει γραφτεί, θα πληρώνετε και μέλη και από σαν οικονομάκι θα είναι με τη Mercedes και θέλει σκότερο, θέλει αεροπλάνο, γιότ, πώς τα λέτε. Και σαν δουλεύετε, θα το παίζετε μάγκες και όλα σαν... Με εσάς, με τις εγγραφές σας, που θα είστε μέλη σε αυτό το συγκεκριμένο κόμμα που δεν θα μπορεί να κατέβει, θα περνάει ζάχαρη. Εσείς θα περνάτε κότα. Εντάξει. Άιντε. Λοιπόν, άλλο τώρα. Άλλο έχουμε. Τι να το βάλω ή να μην το βάζω. Για να δω. Εδώ έχει. Να βάλω λίγο ένα ηχητικό, επειδή είναι πολλή ώρα. Ο υπουργός, υφυπουργός ανάπτυξης ήταν στον Εύρο. Και ήταν οι κτηνοτρόφοι του Εύρου που μιλάγανε. Θέλω να ακούσουμε λίγο, θα το φτιάξω, δεν τα προλάβα. Γιατί, παιδιά, η επικαιρότητα τρέχει. Και θέλω να πω γιατί μετά θα το συνδυάσω με τέλος οι επιδοτήσεις. Πάμε, είναι ανοιχτό, ε. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Ένα λεπτάκι θα το βάλω, δεν βάζω πολύ. Ακούστε.
8: Εγώ ζήτησα να σας δω.
7: Ο υφυπουργός. Ακούστε. Έχει τηλέφωνο. Ακούστε.
8: Όπως είδα τους κτηνοτρόφους.
7: Τον περιφερειάρχη, καλύτερα με σαν μάγκαζε.
8: Στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούς τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί.
7: Όσο χρειαστεί, μία-δύο ώρες παραπάνω δεν μπορώ γιατί πάω για καφέ μετά.
9: Εμείς, σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι,
7: ακούστε το.
9: Δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή.
7: Δώστε
9: τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα. Έχουμε κλείσει δύο χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα. Σωστά. Δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια, ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει.
7: Ακούτε.
9: Σήμερα τον αυθόδητο γλιτώσαμε από τύχη, γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό,
7: γιατί
9: φοβάστε μη χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι.
7: Ακούτε.
9: Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα λοιπόν, στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξουδώσει για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια,
7: καθόλου, να
9: ζωντανέψουμε τα μαντριά μας.
8: Το κέντρο εξωτικών νοσημάτων, αυτό το οποίο θα γενιάσουμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό,
7: πρόεδρο,
8: όχι μόνο για τη δικιά στην περιοχή των Εύρω, που είναι η πύλη εισόδου, αλλά για όλη την Ελλάδα.
7: Ναι, για όλη την Τουρκία.
8: Είναι σημαντικό ότι μια ομάδα, εδώ με τον λόγο Δήμητρα και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, αλλά και του Υπουργείου της Ανάπτυξης, δώσαμε αυτή τη μάχη και από τις επόμενες μέρες ανοίγει, από σήμερα μάλλον, ανοίγει αυτό το κέντρο.
7: Ποιος
8: αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι να αντιμετωπίσει τις επιζωτίες που έρχονται στη χώρα μας.
7: Ποιος
8: λοιπόν,
7: εσύ?
8: Να προλάβει λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία.
7: Ποιος εσύ?
8: Τώρα, όσον αφορά για τις αποζημιώσεις και όλα αυτά που είπατε. Το πρωί αναφέρθηκα στους συναδέλφους σας εκτενώς σε όλα αυτά τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Και για την απώλεια εισοδήματος το υπόλοιπο 50% θα δοθεί. Και για τις ζωοτροφές θα δοθούν τα χρήματα αυτά τις επόμενες μέρες. Αυτή τη βδομάδα μας έρχεται υπογράφει την οικία, οπότε θα δοθούν τα χρήματα των ζωοτροφών και είναι μια βοήθεια για εσάς. Και
7: είναι μια βοήθεια για εσάς. Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Ρε.
8: Για πάρα πολλούς από εσάς που είχατε το πρόβλημα.
7: Αυτά που τους χρωστάνε από το 25 και το 24.
8: Και είπα τον Οκτώβριο μήνα υπάρχει μια διαδικασία εκεί στην ΑΔΕΗ που πρέπει να ολοκληρωθεί και θα ολοκληρώσουμε και μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθεί και η μηδική. Αυτά και η ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία, αυτή ήταν το 24, έχει να πληρωθεί το 25 και πρέπει στον ΟΣΔΕ του 26 να βάλει το 25 για να μπορέσετε να πληρωθείτε. Αυτά λοιπόν και βέβαια θα γίνει αναστήσεις. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός.
10: Τον κύριο Κέλλα πέρυσι τέτοιο καιρό.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, από τότε.
9: Πάλι έτσι γίνεται.
10: Μια φορά δεν έχετε στην παραγωγή. Έγινε αυτό και
9: τελείωσε.
10: Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, ο κύριος τι είναι και απαντάει.
8: Ο κύριος είναι πρόεδρος του
10: ΑΣ. Είναι ο πρόεδρος του Αργό Δήμητρα. Είναι
7: αργός. Αργόστροφος είναι ο κύριος Αργό Δήμητρα.
10: Που θα απαντήσει. Ο κύριος τι είναι.
7: Τι είναι.
10: Επειδή είναι πρόεδρος του Αργού Δήμητρα και εγώ είμαι πρόεδρος του Ομοσπονδίου.
9: Σώστε πρώτα τα αστικά σας από
7: πάνω. Που
9: υποτίθεται ότι παίρνετε τα μέτρα βιοασφάλειας και μετά έλατε να μας κάνετε και υποδείξεις.
7: Πέστα ρε. Άιντε από εδώ πέρα. Και δεν το βάζω όλο το ηχητικό. Είναι άλλα 3 λεπτά. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Καβαλημένοι πήγε να εγκαινιάσει ένα κέντρο που είναι εγκαινιασμένο εδώ και 20-30 χρόνια. Αλλάξανε το χρώμα μάλλον. Και λέει τι είσαι εσύ. Λέει του Αργού Δήμητρα. Είναι η νέα ΜΚΟ που λέει θα σας ελέγχω. Εγώ θα σας βοηθήσω ρε. Εγώ θα σας βοηθήσω. Θα. Λοιπόν ακούστε. Τέλος οι επιδοτήσεις. Είναι έγγραφο της Κομισιόν που τεινάζει στον αέρα τον ΟΠΚΕΠΕ και καταστρέφει, να ξέρετε, χιλιάδες αγρότες. Εδώ πλέον, κύριοι, δεν μιλάμε για ένα απλό λάθος. Μιλάμε για ένα σύστημα ελέγχων που σύμφωνα με τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Ελεκτικής Διαδικασίας έχει σοβαρές τρύπες. Να ξέρετε. Το 2025... έγιναν μόλις 62 από τις 175 προβλεπόμενους ελέγχους. Στον Ελγό, Δήμητρα. Αυτό που λέει εκεί στον Εύρο, η Δήμητρα. Βάλε και τη Μαργαρίτα δίπλα. Και ακόμη πιο σοβαρό, άνω κάτω τελεία, έτσι για να μην... Δεν τα βλέπετε. Καταγράφεται περίπτωση φορέα που συνέχιζε να εκδίδει πιστοποιητικό ενώ η ανάθεση του είχε ήδη ανασταλεί. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και εδώ είναι το ερώτημα προς την κυβέρνηση. Ποιος ελέγχει ρε παιδιά τελικά τον ελεκτή. Τσιμουδιά, κάνε βλάκα Έλληνας ή κάτι και θα σε ζουριάσουνε μέσα. Γεια σου ρε Μαρία. Μαρία και Αγγελική από την Αρτέμιδα. Καλώς στα κορίτσια μας. Λοιπόν, ο αγρότης δεν μπορεί να πληρώνει τα λάθη. Το λέω και βάλτε στο μυαλό σου. Εκεί στην κυβέρνηση μιλάω πάντα. Ενός κράτους που δεν έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Δεν μπορεί ένας έντιμος παραγωγός να βρίσκεται κάθε χρόνο, ρε παιδιά, με την αγωνία αν θα πάρει αυτά που δικαιούται στο τέλος. Δεν τρεπόμαστε λίγο, ρε. Δεν τρεπόσαστε, ρε, εσείς εκεί πάνω. Η κυβέρνηση μετέφερε τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Έτσι δεν είναι, ΑΑΔΕ. Ναι. Καλά, δικά τους είναι, μην νομίζετε. Και παρουσίασε αυτή την αλλαγή ως λύση. Και δεν θα το πιστέψουμε εμείς. Τώρα όμως χρειάζεται, ή μάλλον χρειάζονται και αποτέλεσμα. Ή μάλλον αποτελέσματα. Όχι ανακοινώσεις, κύριοι. Χρειάζεται διαφάνεια, ελέγχη. Συγκεκριμένες ευθύνες και προστασία των πραγματικών αγροτών. Γιατί τα λεφτά των αγροτών δεν είναι παιχνίδι. Είναι κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς. Θέλετε να τα ισοπεδώσετε, θέλετε να τα σβήσετε όλα. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Θέλετε να έχετε τον Έλληνα υπό, να πεινάει. Και όπως είπε και ο Άδωνης, πώς το είπε ο Άδωνης, για να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης, εδώ. Άνοιξε τη φέτα. Θοδωρή, τη φέτα άνοιξε. Λοιπόν.
11: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, ακούστε. Πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό. Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν πιέζει για περισσότερα.
7: Άντε πήγαινε σπίτι σου ρε πια στο τέλος. Θα μας πεις. Όποιος κάνει έτσι, θα τον δείχνουμε, θα τον τιμωρήσουμε. Περίμενε τώρα, λέω, να σου βάλω και το τραγούδι σου εδώ, ρε. Περίμενε, ρε, γαμώτο μου. Γιατί με νευριάζει τώρα. Πού είναι, ρε. Πού είναι το τραγούδι μου, ρε. Πού είναι. Περίμενε τώρα. Αφιερωμένο. Πάμε. Δώσε. Αδόν. Δικό σου.

0: Μασκαράδες όλοι, άιντε πια έχετε πρίξει τον ελληνικό λαό. Δεν τρέπεστε, μας κουνά στο χέρι και λέει αυτό που είπε πριν ο Άδωνης, γιατί δεν μπορώ να το ακούσω, στο TRT το είπε ρε παιδιά, στο TRT. Δεν τρέπεσε ρε, που εσύ φώναζες, όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, από εδώ και πέρα, άσε μην τα βρούμε, γιατί δεν μας τα ανεβάζετε, μας τα κατεβάζετε. Φοβάστε ρε, η ψήφος δεν είναι λευκή επιταγή, το έχω πει και θα το τονίζω. Αυτή θα σας ρίξει, στην κάλπη. Στην κάλπη. Να καλησπέρισουμε εδώ και το φίλο μας τον Γιώργο το Σουλά. Να είσαι καλά Γιώργο μου. Λοιπόν, άντε λίγο να ηρεμήσω. Ευτυχώς έχουμε εδώ. Σας είχα πει πριν όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, θα έχουμε, είχαμε τον Νάσο τον Κόντι και τώρα έχουμε σήμερα εδώ στο τηλέφωνο, όπως είπα, τη βουλευτή μας της Ελληνικής Λύσης στη Β' Πειραιά, την κυρία Σοφία Χαΐδο Ασημακοπούλου, για να συζητήσουμε ένα θέμα. Την πήρα τηλέφωνο και μου λένε αυτό είναι. Με συγχωρείτε που κάνω πάλι, βάζω έτσι μια τελεία. Παίρνεις του Πασόκ, παίρνεις εκεί, μου λέει δεν βγαίνουμε σε σένα. Λέει γιατί δεν βγαίνει σε μένα. Λέει θα σου πούμε εμείς θα μας ρωτήσεις. Όχι ρε, εγώ θα σας ρωτήσω. Γιατί η Ελληνική Λύση και οι βουλευτές δεν μου στέλνουν ρώτα μας αυτό. Ό,τι θέλεις είμαστε ανοιχτοί να μας ρωτήσετε κύριε Τσιτούρη. Φοβάστε. Λοιπόν, για να ξαναεπανέλθω. Για να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι βασικό στη Β' Πειραιά, που αφορά άμεσα τους κατοίκους της Σαλαμίνας και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από προς τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα, παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και για ό,τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας κυρία Ασημακοπούλου.
1: Καλησπέρα κύριε Τιτούρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και πάντα όλοι, έχω πει, οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης πάντα είναι με το που θα πάρουμε, δεν μας έχετε πει ποτέ όχι. Θα το λέω και ας σας ενοχλεί, δεν με ενδιαφέρει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
0: Όπως ακούσατε, το πρόβλημα είναι εκεί με τη Σαλαμίνα, με τα ακτοπλοϊκά, με τα εισιτήρια από Σαλαμίνα προς Πέραμα, δεν κάνω λάθος, και από Πέραμα προς Σαλαμίνα.
1: Ναι, ναι. Να σας πω, για την κατάσταση που επικρατεί στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ναι, από και προς τη Σαλαμίνα για μόνιμους κατοίκους και εργαζόμενους, ναι, ρωτάμε συνεχώς από το 2022. Η πρώτη μας ερώτηση έγινε στις 23/8 του 2022 με τίτλο «Εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς τη Σαλαμίνα για μόνιμους κατοίκους και εργαζόμενους».
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4832 του 2021, ναι, το μέτρο εφαρμόζεται σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις με κατοικία ή μόνιμη έδρα αντίστοιχα σε όλα τα νησιά της επικράτειας πριν, ναι, Κρήτης, Κεύβοιας και Λευκάδος.
0: Ναι.
1: Αν και το μέτρο ισχύει πιλωτικά από τον Ιούλιο του 2018, και από την 1η-1η του 2019 είναι σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας,
0: ναι,
1: οι μόνιμοι κάτοικοι της Σαλαμίνας και οι εργαζόμενοι στη Σαλαμίνα εξακολουθούν αδίκως να εξαιρούνται. Αφορμή για την πρώτη ερώτηση ήταν, ναι, ένα έγγραφο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Γιάννη Πλακιωτάκη, με ημερομηνία 10 Ιανουαρίου του 2020, στο οποίο έγραφε: «Στο πλαίσιο εξυγχρονισμού της νομοθεσίας που αφορά τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και έκδοση εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις που άπτονται θεμάτων έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και μετακίνησης με δρομολογημένα επιβατικά πλοία»,
0: ναι,
1: «τελεί υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται και η έκδοση εισιτηρίων επιβατών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και στις δρομολογιακές γραμμές της Σαλαμίνας».
0: Ναι.
1: Σε μεταγενέστερο από το προηγούμενο έγγραφο του Υπουργού Ναυτιλίας με ημερομηνία 15 Απριλίου του 2021, έγραφε ότι «το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει προβεί σε σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής για τη ρύθμιση του θέματος της έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων για κάθε πλοίο που εκτελεί δρομολόγια σε δρομολογιακές γραμμές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών της Σαλαμίνας.
0: Δηλαδή, λογικά τώρα πρέπει να έχει εκδοθεί το προεδρικό διάγνωμα.
1: Να σας πω, στην απάντησή του, ο υπουργός επικαλόμενος μία υπουργική απόφαση του 2008.
0: Ο τωρινός υπουργός, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, κύριος Κικίλιας.
1: Μας έγραφε μεταξύ άλλων ότι η σύνδεση της Σαλαμίνας με τον Πειραιά συμπεριλαμβάνεται σε συνδέσεις για τις οποίες ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβληθεί σε αυτή ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση ως προς τις τιμές των ναύλων, επιβατών και οχημάτων. Ναι. Κατά συνέπεια, οι τιμές των ναύλων για τη σύνδεση αυτή διαμορφώνονται ελεύθερα από τις πλειοκτήτρες εταιρείες στο πλαίσιο του ελεύθερου και θεμητού ανταγωνισμού. Όσο για τον ανταγωνισμό, ας μην το συζητήσουμε.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Όσοι μπαινοβγαίνουν στη Σαλαμίνα ξέρουν ότι είναι ανύπαρκτος.
0: Ξέρετε, πάω και εγώ. Πάτε κι εσείς που είστε από την περιφέρεια από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχει γίνει.
0: Τόσες ερωτήσεις έχετε κάνει από ό,τι κατάλαβα. Τόσες ερωτήσεις, παρεμβάσεις. Τελικά, κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση από πλευρά Υπουργείου.
1: Πιο δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Πιο κάτω θα καταλάβετε.
0: Πείτε μου, για πείτε
1: πιο
0: μου,
1: κάτω μας έγραφε ότι προωθείται σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Αυτό το προεδρικό διάταγμα. Τι να σας πω.
0: Έχει μείνει.
1: Δηλαδή από το 2020 ως τον Αύγουστο του 2022 δεν έκαναν τίποτα αυτά τα δύο χρόνια. Για το εν λόγω προεδρικό διάταγμα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος στις 13 πρώτου του 2023 είχε δηλώσει ότι πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εισιτηρίων στο νησί και πολύ σύντομα, όπως διορθώσαμε τις υπόλοιπες αδικίες, προσέξτε, και η Σαλαμίνα θα ενταχθεί στο μεταφορικό ισοδύναμο. Κάναμε λίγο υπομονή και περιμέναμε εξελίξεις.
0: Και πολύ κοροϊδία μέχρι τώρα, συνεχίζεται βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας.
1: Και να σας πω, θα έπρεπε να έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, αλλά δεν εκδόθηκε. Και γι' αυτό στις 26 Σεπτέμβρου του 2024 υποβάλαμε νέα ερώτηση. Την 19 Αυγούστου του 2024, απαντώντας στη νέα ερώτησή μας, ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας Χρήστος Τηλιανίδης έγραφε ότι το εν λόγω προεδρικό διάταγμα τελούσε σε διαβούλευση με αρμόδιους φορείς και συναρμόδιες υπηρεσίες. Δηλαδή, τόσο χρονοβόρο. Στις 13 Φεβρουαρίου του 2026, απαντώντας σε νέα ερώτησή μας.
0: Το τελευταίο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Βεβαίως. Ναι. Ο Υπουργός κύριος Κικίλιας έγραφε «Για τη διευθέτηση του ζητήματος, προσχέδιο προεδρικού διατάγματος αναμένεται να υποβληθεί στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς σχολιασμό». Ναι. Δηλαδή, από το 2020, οι εκάστοτε Υπουργοί Ναυτιλίας μας λένε ότι επεξεργάζονται ένα προεδρικό διάταγμα. Αν αυτό δεν είναι κοροϊδία, τότε τι είναι?
0: Κοροϊδία καθαρή είναι. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί που τους ψηφίζουν. Εγώ αυτό θα
1: σίγουρα
0: πω. Σίγουρα. Δηλαδή, γιατί εξαιρείται ή υπάρχει κάποιο δόντι εκεί. Δηλαδή, μου λέτε από το δεν μιλάμε το 18, το 21, τόσες ερωτήσεις, επερωτήσεις, πώς λέτε, μέσα στην Βουλή, κυρία Σημακοπούλου, και ξαφνικά ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον εκεί μέσα.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει ως έχει.
0: Ποιος συμπληρώνει? Ο Δημότης Σαλαμίνας και Περάματος.
1: Βεβαίως. Και στις 24 Οκτώβρου του 2026, με αφορμή τη νέα αύξηση των εισιτηρίων στη γραμμή Παλούκια Πέραμα, από την 1η Αυγούστου του 2026, υποβάλαμε νέα ερώτηση. Με θέμα νέες αυξήσεις στην προθεσμιακή γραμμή Περάματος Σαλαμίνας και απαράδεκτη καθυστέρηση στην εφαρμογή μεταφορικού ισοδύναμου για μόνιμους κατοίκους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Απάντηση ως τώρα δεν πήραμε. Δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα.
0: Πριν τις εκλογές θα δώσουν απάντηση για να δείξουν ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για το λαό.
1: Την Τετάρτη, στις 23 Ιανουαρίου του 2026, πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση.
0: Ναι, το είδα.
1: Το είδε όλος ο κόσμος.
0: Το είδα. Ναι.
1: Εκπαιδευτικών και κατοίκων της Σαλαμίνας. Με αίτημα την άμεση έκπτωση 50% στο εισιτήριο του αυτοκινήτου
0: τουλάχιστον
1: και την επέκτασή της στο ατομικό εισιτήριο για τους εκπαιδευτικούς.
0: Σωστά. Δεν ζητάνε αυτό δωρεάν. Δεν ζητάνε, κυρία Σημακοπούλου μου. Δεν ζητάνε δωρεάν.
1: Δεν ζητιανεύουν οι άνθρωποι. Ναι. Δεν ζητιανεύουν. Απλούστατα ζητάνε το δίκιο τους.
0: Ακριβώς.
1: Ζητάνε, αν θέλουν με ένα μισθό που παίρνει ο πρωτοδιόριστος 850 και 900 ευρώ, αν δίνει τα 300 ευρώ ή τα 350 ευρώ, στη μεταφορά. Τότε σκεφτείτε, αν θέλει να νοικιάσει, θέλει να φάει αυτός ο άνθρωπος, έχει δικαιώματα όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι, οπότε δεν μπορούμε να τους αφήσουμε απ' έξω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το βλέπω αυτό το σας το επισημαίνω, δηλαδή σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας και καθελωμένων μισθών, το κόστος των 14 ευρώ για το αυτοκίνητο συν το ατομικό για τη διαδρομή πέρα μας Αλαμίνα, mm-hmm. είναι απολύτως απαγορευτικό για τον εκπαιδευτικό. Σαν να του λέει όχι, δεν περνάς, είναι τελείωσε.
0: Για ένα άτομο με το αυτοκίνητο, από ό,τι ξέρω γιατί πήγα τελευταία τώρα, είναι 8,5 ευρώ. Άμα βάλεις 8,5 και 8,5, 16, 17 ευρώ, έχει δίκιο. 30 ευρώ, 300 ευρώ είναι το μήνα.
1: Είναι απολύτως απαγορευτικό για τον εκπαιδευτικό.
0: Δηλαδή είναι η ντροπή αυτού του ελληνικού κράτους. Ευτυχώς που υπάρχει, εγώ το λέω, η ελληνική λύση. Θέλω να κάνετε αγώνα, να δώσετε αγώνα, κυρία Σιμακοπούλου.
1: Δίνουμε τον αγώνα μας καθημερινά. Δίνουμε τον αγώνα μας καθημερινά και όλοι οι βουλευτές ελληνικής λύσης είμαστε ο ένας για τον άλλον.
0: Το λέμε, γιατί...
1: Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος.
0: Έτσι, να σας ακούσει.
1: Και κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας.
0: Ακριβώς, έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί με ρωτήσαν και γι' αυτό είπα να σας πάρω ένα τηλέφωνο, να βγείτε στη γραμμή και λέω, εσύ Γιάννη, λέει, κανένα κόμμα δεν ενδιαφέρει. Λέω, παιδιά, εγώ έχω μπει μέσα, έχω μπει στη διάβια μέσα της Βουλής, έχουν κάνει επερωτήσεις, λέω, η ελληνική λύση. Μου λέει, μα δεν έχει γίνει, λέει, κάτι. Μάμα, η κυβέρνηση το πετάει στο καλάθι των αχρήστων.
1: Στο καλάθι των αχρήστων.
0: Και μέσα, εγώ το είπα και πιο λαϊκά με στη Σαλαμίνα που ήμουνα, γιατί να πει, μου άρεσε να δω την αναπαράσταση και το συζητάγαμε. Και λέω, αφού εσείς, θα το πω λαϊκά πια και τέλος, απλά μπλε δεν ψηφίσατε, να αυτά σας κάνουν. Και έρχεται ο λαθρομετανάστης και εδώ μέσα πια και δεν πληρώνει και τίποτα και δεν μιλάει για κανένας. Και εκεί ξεσηκωθεί.
1: Όχι. Και σας λέω ότι με αφορμή αυτή την κινητοποίηση ετοιμάσαμε να στείλουμε νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, ζητώντας τον να παρέμβει ώστε να μειωθεί το κόστος της τακτοπλοϊκής μετακίνησης των εκπαιδευτικών και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού από και προς τη Σαλαμίνα. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Δυσχεραίνει και την εύρυθμη στελέχωση των σχολείων, αφού μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, πολλοί εξ αυτών ζητούν αποσπάσεις και μεταθέσεις, αλλά και κάποιοι παρετούνται.
0: Εξαιτίας
1: του κόστους μετακίνησης από και προς τη Σαλαμίνα. Σε αυτό να προσθεθεί και εντός εισαγωγικών φαϊνή ιδέα του Υπουργείου Παιδείας να επανακαθορίσει τις περιοχές μετάθεσης το 2012. Αποτέλεσμα του ανωτέρου επανακαθορισμού ήταν η Σαλαμίνα, η οποία μέχρι τότε ανήκε στην περιοχή μετάθεσης Β' Πειραιά, με πρώτη επιλογή στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών να βρεθεί στην Α' Πειραιά. Τους πετάξαμε έξω. Με τελευταία επιλογή στις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών λόγω του αυξημένου κόστους μετακίνησης. Εξαιτίας των παραγόντων που εκτέθηκαν πιο πάνω, τα λειτουργικά κενά στα σχολεία της Σαλαμίνας υφίστανται ακόμα και στη μέση της σχολικής χρονιάς. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς. Τελειώνοντας, θα πρέπει να σας πω ότι ως τώρα έχω υποβάλει μόνο εγώ 56 ερωτήσεις που αφορούν σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Σαλαμίνα.
0: Πόσα είπατε, 56?
1: 56 ερωτήσεις.
0: Να ψάξουμε, ναι, γιατί θέλω να το κοιτάξουμε, γιατί μας κάνουν συνέχεια από τη Σαλαμίνα, επειδή μας ακούνε και είναι εδώ και μάχημοι του μάχη. Και, και τώρα μου δώσατε αφορμή για να σας ξαναενοχλήσουμε στο τηλέφωνο.
1: Οποιαδήποτε ώρα θέλετε και οποιαδήποτε απορία
0: έχετε. Οι άλλοι βουλευτές που είναι από τα άλλα κόμματα δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί πέρα. Είσαστε 7, νομίζω, βουλευτές στη Β' Πειραιά. 7 βουλευτές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ένας βουλευτής τρέχει πάλι. Οι άλλοι του κυβερνών κόμμα τι κάνουν εκεί πέρα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι να σας πω, πηγαίνουν επισκέπτες και σηκώνονται και φεύγουν.
0: Βέβαια, είναι οι βουλεψάκηδες. Ναι. Τα έχουν προεκλογικά πάλι να πουλήσουν φούμαρα.
1: Αυτό που θέλω να σας πω ότι είναι η προσφορά της ελληνικής λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου έχει αναγνωριστεί από όλους στο νησί. Αυτό σας το λέω βάζοντας το χέρι μου στη φωτιά.
0: Το έζησα, γιατί σας είπαμε την αμαχία με το που βγήκε ο Υπουργός.
1: Δεν υπάρχει θέμα που να μην έχουμε ασχοληθεί.
0: Και μπράβο σας. Μα έτσι θέλει. Γι' αυτό σας ψηφίζουμε, κυρία Σιμακοπούλου, ο κόσμος. Γι' αυτό ψηφίζει.
1: Γι' αυτό, για να είμαστε κοντά στον κόσμο. Να μπορούμε να είμαστε κοντά του, να αφουγκαζόμαστε τα προβλήματά του. Γιατί ο ίδιος ο λαός μας επέλεξε και μπήκαμε μέσα στη Βουλή. Έχουμε ιερά υποχρέωση να είμαστε δίπλα στο λαό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ιερά υποχρέωση. Γιατί δώσαμε ένα όρκο και πιστέψτε με, αυτό τον όρκο που έδωσα στη Βουλή τον κρατάω.
0: Μπράβο,
1: πηγαίνω τώρα 8 χρόνια σχεδόν στη Βουλή και σας μιλάω ειλικρινά, ότι τον όρκο μου δεν τον πατάω.
0: Και όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχετε, όλοι οι βουλευτές, είπα 11 μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, είσαστε κάνετε για 300, κάποια άλλα κανάλια δεν βγάζουν κανέναν. Ούτε στελέχη, ούτε τομεάρχες. Και πιστεύω ευτυχώς που υπάρχουμε κι εμείς πια. Και δεν μας κλείσανε τη φωνή μας. Δεν μας κλείσανε.
1: Να σας πω και κάτι. Από το διαχρονικό διαβανταλισμό της Κοινόσφουρας, ξέρετε στο μνημείο που είναι εκεί, που αντί για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, έχει καταντήσει σκουπιδότοπος. Μέχρι και τα σκουπίδια που είναι μόνιμο πρόβλημα σε ένα νησί που βάλετε από παντού.
0: Ακριβώς.
1: Έλεος. Δηλαδή να πηγαίνουμε κάτω και να μην μπορούμε να περπατήσουμε
0: εκεί,
1: από
0: κυρία,
1: τα σκουπίδια.
0: Εκεί, κυρία Σημακοπούλου, μου ανοίγεται άλλο θέμα, γιατί έχουμε και με τον Δήμαρχο εκεί πέρα. Ο Δήμαρχος δεν κάνει μόνο και αυτός, μόνο για φωτογράφηση είναι. Εγώ το έχω πει. Με είπαμε, ανοίγουμε άλλη κουβέντα εκεί τώρα και θα είναι σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία μας.
1: Εντάξει. Πάντως να σας πω ότι σήμερα έχει και τα γενέθλιά του ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Το είπαμε και εμείς από το ραδιόφωνο εδώ.
1: Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία και χαρά και να έχει καλό αγώνα και πάνω απ' όλα καλή δύναμη.
0: Έτσι, να είναι καλά. Το είπαμε γιατί κάνει και εδώ, τον φιλοξενούμε και κάνει εκπομπές κάθε μέρα. Και είπαμε και εμείς τα χρόνια πολλά.
1: Καλή δύναμη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ
0: εμείς
1: για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα
1: πολύ. Και χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Στη διάθεσή σας όποτε θελήσετε.
0: Έγινε, κυρία Σημακοπούλου. Σοφία Χάιδο Ασημακοπούλου, βουλευτής Β' Πειραιά. Πάμε τραγουδάκι. Και επανερχόμαστε. Ακούσατε τα προβλήματα και στη Σαλαμίνα. Και δεν είναι μόνο εκεί η Σαλαμίνα, είναι και στο Πέραμα. Όχι πολλά προβλήματα στο Πέραμα. Κάνει δουλειά. Ο δήμαρχος Περάματος κάνει δουλίτσα. Αλλά καλό είναι να ακούει και τους δημότες. Καλό είναι. Λαγουδάκο, κύριε Λαγουδάκο, άκου και λίγο τους δημότες. Κάτι άλλο τρέχει. Ξέρω ότι επειδή με την κυβέρνηση τα λες καλά, απαιτείς και ζητάς και μπράβο σου. Πάμε τραγούδι.

0: Επιστρέψαμε εδώ, μάχη. Μάχη για τον αγώνα δίνουμε. Μητσοτάκη! Πού είσαι, βρε Μητσοτάκη, γύρισες από τα Αμερικής. Ξέρω, γελάτε κάποιοι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω, ρε. Θα παραμιλάμε, ρε. Θα λέμε Μητσοτάκη και θα παραμιλάμε, σας λέω. Μας έσωσες, Μητσοτάκη. Πού είσαι, ρε παιδί μου. Δεν γιορτάζει, να ξέρετε, σήμερα ο Μητσοτάκης. Γιορτάζει το Αγίου Κούλη. Το Αγίου Κούλη! Το Αγίου Κούλη είναι το καλοκαίρι της Κυριακής. Ήταν η Κυριακή όταν γιορτάζει, να ξέρετε. Λοιπόν, Μητσοτάκης! Πάμε. Λοιπόν, άλλο τώρα, βενζίνη, παιδιά, πήγα και έβαλα βενζίνη. Γυναίκα, δεν φτάνουν τα λεφτά. Βλέπω ότι είπε και ο Άδωνης. Δεν έχουμε, καθόμαστε σπίτι. Θα καθόμαστε σπίτι, γυναίκα. Θα μας στείλει ο Άδωνης 4β τροφές, σου λέω. Έλα τώρα. Η βενζίνη, παιδιά, είναι 2,17-2,20. Το πετρέλαιο στα ίδια επίπεδα. Έχει ξαφνικά άλλαξε ο καιρός. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο, ρε. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο. Θα βγει αύριο ο Μητσοτάκης και θα δώσει, κάνει εξαγγελίες. Θα πει, πήγα στα δηληστήρια και τους είπα, κοιτάξτε να δείτε, ακούστε. Τους είπε ο Μητσοτάκης, πήγε να ξέρετε πραγματικά, θα πάει, πήγε σήμερα, μίλησε, πρέπει να πήγε. Και τους είπε, κοιτάξτε, δεν μπορεί το πετρέλαιο και η βενζίνη να είναι στα τάρταλα και να αγοράζουν, να έχει πάει 90 ευρώ το βαρέλι, πώς λένε, το βαρέλι, το πετρέλαιο, δολάρια. Και τι του είπανε, μετά αφού του μίλησαν τα δύο, τα ελληνικά πετρέλαια και η Motor Oil, γυρίζει και τι λέει. Τι λέει ο καημένος, ο πρωθυπουργός μας. Τι είπε.
1: Ωραία. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
2: Μάλιστα.
1: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πρώτο. Πίνω για να ξυγνώ του πόνου.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ πάει, εδώ πάει.
0: Πίνω, Μητσοτάκη, ρε Μητσοτάκη. Πιστεύω να μην πέσει η εκπομπή. Και αφού ανεβαίνουν και ο Έλληνας πριν βάλει καύσιμο κοιτάει το πορτοφόλι. Ποιο πορτοφόλι, δεν έχουμε πια λεφτά. Κάρτα μας έχουν. Με το που θα κάνουν, παιδιά, α, γίνει κάτι με ένα κλικ, με ένα κουμπάκι. Δεν θα δουλεύει τηλέφωνο που είχαμε, παίρναμε το 0, ξαναπάρει το 0. Δεν θα δουλεύει τίποτα, ούτε κάρτα. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί. Βρέσκει τη Ρία, ρε, το ξέρει τι κάνει. Πώς λένε το τραγούδι. Κανονίδου, πώς λέει, εταιρεία. Πώς... Ναι, κάτι ξέρεις, βλέπεις να το βάλω. Άιντε, λοιπόν. Λοιπόν, δεν ζητάει να ξέρετε, παιδιά. Ο Έλληνας, θαύματα, ζητάει να μπορεί να πάει στη δουλειά του, ρε. Να κινείται, να ζει στην οικογένειά του, να πάρει το παιδάκι του, να το πάει στην παιδική χαρά μια βόλτα, ρε. Να του πάρει ένα παγωτάκι. Δηλαδή βάζει 50, 60, 70 ευρώ και το ρεζεβουάρ είναι άδειο. Αλλά μαζί του αδειάζει και η τσέπη, να ξέρετε, του Έλληνα. Και όταν θα αδειάσει, ήδη ο Έλληνας μαζεύει, να ξέρεις. Εκεί στην κυβέρνηση το λέω. Και στους άλλους εκεί. Τους άλλους από εκεί. Άκουγα έναν, πώς σου λένε, μωρέ, δεν ξέρω τώρα, λείπει και ο Στέφανος να μου λέει, ο Χίος εκεί τα ξέρει. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Άκουσα τον κύριο τον Λαβαζάνη που ήταν με το Τζίπρα, ήταν και έφυγε, τον παράτησε. Και είπε, ξέρετε τι είπε για τον Τζίπρα, προδότης. Συμπορευόντουσαν μαζί. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, μην πω τι είπε. Εγώ θα το πω πιο λαϊκά, πιο απλά, πιο σεμνά. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν θα πω τι μετάφερε ο κύριος Λαφαζάνης. Είπε να πάει να πιει κανένα αρακόμενο, να πάει λίγο σε εκεί πανεπιστήμιο, να κάνει καμιά κατάληψη. Αυτό το λέω πιο απλά. Εντάξει, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, δείτε, προσέχτε τι θα ψηφίσετε αν πάμε σε εκλογές, γιατί δεν το βλέπω. Γιατί όποτε μιλάω δεν πάει. Επειδή αυτός θα το τραβήξει, αλλά δεν ξέρει ότι ο Μητσοτάκης όσο το τραβάει και πάει αργότερα, πήγαινε Μητσοτάκη, πήγαινε κύριε Πρωθυπουργέ, Μόνο το σεβασμό. Πήγαινε το καλοκαίρι. Μέχρι τον Ιούνιο τότε δεν γίνανε. Γιατί όλοι αυτοί που έχετε βγει είστε με λίστα. Ε, με λίστα είσαστε. Πηγαίνετε τότε. Όσο θα είσαι, με αυτό που θα σου έχει πάρει και ο Σαμαράς περιμένει, είναι στην αναμονή, τώρα θα κάνω το κόμμα. Θα κάνω το κόμμα για να μην χάσει ο Σαμαράς. Γιατί είδε ότι χάσαν όλοι. Σου λέει, μην πάω και τώρα με δείξουν με 15 και πάω μετά στο 3 και να ψαχνόμαστε. Πήρε και τους 91 καθηγητάς, τους μεγάλους καθηγητές του Σαμαράς, τους πήρε και αυτούς, που κάνανε πέρυσι, πρόπερυσι, πότε ήταν το κόμμα, οι επιστήμον. Χρήμα. Χρήμα, σας λέω. Λοιπόν, μαθαίνω ότι πήρε και ένα από τους παρτιάτες αυτόν το Κατζιμπαρδά που είπαμε. Κατεβαίνω, παιδιά, πολύ στη Β' Πειραιά, να ξέρετε, επειδή είχε μια εκλογή σημεί. Αυτοί νομίζουν με τη Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς μπορεί να βγάλει μια έδρα, αν πάρει ένα 3%. Κάτσε. Α, δούμε. Έχουμε ακόμα πορεία. Λοιπόν, πάντως, εγώ θα πω στα παιδιά, στα φιλαράκια, τα παλιά, τα καλά, εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στη Β' Πειραιά, ακούσατε. Προσέχτε, γιατί τον είδατε στην αναπαράσταση της ναυμαχίας Σαλαμίνας, τον Πέτρο το Σκουλό, αν το λέω τον άνθρωπο σωστά. Θα κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιά. Αφού έτσι κοιτάμε, ποιος θα είναι στα social και ποιος δυνατός στα κανάλια πανελλαδικής εμπέκτησης.

0: και θα μου επιτρέψετε να πω και το εξή για να μην καταχρώμε τον χρόνο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες.
1: Κάτι ξέρεις, Άδωνη!

0: Μητσοτάκη και Άδωνη, κάτι ξέρεις, θυμάστε τι έλεγε ο υπουργός της Ελλάδος Υγείας, ο κύριος Άδων. Έλεγε, έλα πρόεδρε, έλα, ο καλύτερος, ως Αντώνη Σαμαράς. Αντώνη Σαμαράς, έλεγε. Και ο Σαμαράς έλεγε, σε ένα χρόνο θα έχουμε Wi-Fi σε όλη την Ελλάδα. Ρε. Και μετά είχαμε, έλα πρόεδρε με φόρα. Ρε παιδιά, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ό,τι... Μην πω... Μόνο θα βρεις στο τέλος. Λοιπόν, να σας πω τι θα κάνετε όλοι εσείς. Είναι ανοιχτή φέταρη. Ακούστε. Ελάτε. Εγώ είμαι πατριώτης. Ελάτε. Ακούστε.
1: Η πατρίδα σας προλίγου συνθηκολόγησε.
2: Ψέματα. Λέτε ψέματα. Ψέματα. Οι Έλληνες πεθαίνουν. Δεν συνθηκολογούν.
0: Λοιπόν, ελάτε. Η ψήφος στις κάλπες. Εκεί θα πέσει η τιμωρία. Το πιστεύω πια. Το πιστεύω. Δείτε ποιος μιλάει στη Βουλή και ακούγεται η φωνή μας πια. Μην ακούτε στα παπαγαλάκια, στα τρολάκια στο τέλος. Που βορβαδίζουν και λένε «Α, ουα, βγήκε ο άλλος, α, θα μας κάνει». Οι άλλοι... με τις υπογραφές με την Άρση Ασυλίας από την Ευρωβουλή. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή... δεν θέλω άλλο και το όνομα. Μην τις κάνω και διαφήμιση. Μην τις κάνω και διαφήμιση. Αυτή είναι το παπαγαλάκι καθαρά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, γραφείο δεν έχεις, κυρία Ευρωβουλευτίνα του συγκεκριμένου κομμία. Είσαι μόνος και έχεις και άλλα κορόιδα από πίσω. Εντάξει. Και εμείς έχουν πάει στο άλλο. Στο Σαμαρά έχουν πάει και οι άλλοι πάνε στο Μητσοτάκη και σου έχουν έρθει. Κάνετε, δεν έχετε. Πάρτι κάνετε. Λοιπόν, Ευρωβουλευτή να είσαι. Και είσαι, έχεις ένα κόμμα εκεί, το έχεις ονομάσει εκεί, φωνακλού. Λοιπόν, όλος σε ένα συγκεκριμένο αμάξι είσαι συνοδηγός, γραφείο δεν έχεις, κάπου δεν έχεις να πας. Τόσο κάνεις περιοδεία,

0: Ωραίο τραγούδι. Ποιος τραγουδάει εσύ, Θοδωρή? Α, Οικονομόπουλος, καινούριο είναι. Νομίζω καινούριο. Εντάξει, κλείσουμε να κάνουμε μια αποφώνηση, να πάρουμε και τραγουδάκι. Λοιπόν, εδώ, Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μετά δεν φεύγουμε, έχουμε και αθλητικά, έτσι, ο Μάκης Ιωαννίδης. Και μετά είναι ο Ηλίας ο Κακλαμάνης, μπες και πες. Σωστά το είπα, ε. Μετά έχουμε το Φιλαράκι και το καλό, το με τα τραγούδια που τρελαίνουμε, και το Μιχάλη, τον Οικονομόπουλο. 11 με 2. 11 με 2. Ξενύχτης μας, εδώ, ξενύχτης. Λοιπόν, αύριο, παιδιά, διαβάζω. Τετάρτη η πρόγνωση λέει, νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8. 12 με 22 η θερμοκρασία. Για να είστε προετοιμασμένοι για αύριο, έτσι. Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στις πρωινές ώρες, οπότε στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 θα είναι, στα ανατολικά και 6 μποφόρ τοπικά, 15 με 25 η θερμοκρασία. Λοιπόν, αύριο μην ξεχάσετε, έτσι, θα είμαι στο Alert TV, όπως κάθε Τετάρτη, 9 με 10 με τον εξαίρετο και φίλο πολιτικό αναλυτή Πέτρο Χασάπη. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε καλεσμένο. Έχουμε θέματα πάρα πολλά, σοβαρά, σημαντικά, ενδιαφέροντα. Και μπορεί να είμαι και κάπου να ήμουν εγώ πάλι, να τράβηξα πάλι κάτι, θα το δούμε αύριο. Λοιπόν, θα έχουμε κάτι με την πλάκα, με το σπίτι, με το φυσικό αέριο, γιατί λέει ήταν παλιές όλη η μισή Αττική, από κάτω, από πλάκα λέει μέχρι Συγκρού, το αέριο ήταν σε παλιές ολινώσεις. Παλιές παροχές, πώς το είχαν με το γκάζι, το αέριο, δεν θυμάμαι πώς λέγω. Έτσι, και κατέρευσε. Και λέει να κοιτάξουμε, λέει, τα σπίτια, άμα είναι καλή κατάσταση. Αφού είναι κινητή μπόμπα. Έχουμε αυτά, έχουμε θέματα πολλά, να ξέρετε. Ωραία, ενδιαφέροντα. Θέλω να μπείτε 9 με 10 το βράδυ στο Alert TV, κοινωνία Alert. Θα πούμε πολλά πραγματάκια και ενδιαφέροντα, πιστεύω, για όλους. Αν βλέπετε ότι δεν σας αρέσει κάτι εδώ με το Μάχη στο ραδιόφωνο, πάμε, μου στείλετε ένα μήνυμα, να μπείτε μέσα, να μου πείτε, Γιάννη, διόρθωσε αυτό, ή στο Alert. Αν μπείτε και στο Alert, Alert TV που είναι, μπαίνετε και στέλνετε και ένα email εκεί πέρα, ό,τι θέλετε, παιδιά. Το ίδιο, ό,τι θέλετε, βοηθήστε μας. Βέβαια, μας δίνετε δύναμη και υπάρχουμε, γιατί εσείς όλοι μας αγαπάτε, σας αγαπάμε πρώτα απ' όλα, και δεν μας κλείνουν τη φωνή μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το ραδιόφωνο το Focus 103,6, μέσα από το Voice News, έτσι, και στο Alert TV. Εξαίρετος ο Ανδρέας ο Πακυριακόπουλος, ανατρεπτικό δελτίο που παίρνει τη σκυτάλη μετά από μένα. Οι ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Τοχείο. Πολλά πράγματα. Είναι ένας μεγάλος ομίλος. Και δεν γκρεμόμαστε πουθενά σε καλενούς. Είμαστε ελεύθεροι, μας αφήνουν να λέμε, η φωνή μας να ακούγεται όπως πρέπει, δεν βρίζουμε. Σεβόμαστε όλους τους πάντες και τους πολιτικούς. Εννοείται τους σέβομαι. Είπαμε καμιά φορά, όταν λέω κάποια πράγματα, πολιτικά δεν τους γουστάρω, παιδιά, να το πω και έτσι. Τι να κάνω? Γιατί δεν μας έχουν κάνει κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχουν σώσει εδώ και 20 χρόνια και 25. Και ειδικά από το 10, το 8. Τίποτα δεν έχουν κάνει. Ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια τι είναι? Τσίπρας, Τζίφρας, Μητσοτάκης, ο ένας βάζει πλάτη στον άλλον. Και έχει βγει και το, πώς το λένε, το φρούτο στη μέση, και ο κύριος Ανδρουλάκης, και προσθέθηκε αυτός. Και το Μαξίνη είναι αντιπολίτευση, σας είπα. Κάνουν μεταγραφές, έτσι γίνομαι και εγώ αντιπολίτευση. Η ουσία ποια είναι? Έχουμε δίνει κάποιον να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση? Όχι. Όχι. Ο μόνος που κάνει είναι ο Βελόπουλος. Πώς θα το κάνω τώρα? Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Και αυτό σε ενοχλεί. Όπως είπε σήμερα ένας φίλος μου, πήγε να πάρει ένα ανταλλακτικό. Του λέει, εσύ τι βλέπεις να ψηφίσουμε? Λέει, εγώ βλέπω, λέει, μου το, με πήρε τηλέφωνο και μου το είπε. Μου λέει, Γιάννη, δεν αλλάζει αυτή η χώρα. Του λέει, δεν αλλάζει. Μου λέει, θα σου πω, λέει, πήγα να πάρω το ανταλλακτικό για το μηχανάκι μου. Φίλος, λέει, χρόνια, ναι. Του λέει, τι βλέπεις να ψηφίσουμε? Εγώ, λέει, να ψηφίσω Βελόπουλο. Του λέει αυτός ο φίλος ο δικός μου. Δεν του λέει τίποτα άλλο. Του λέει, έλα ρε το Βελόπουλα, λέει, σιγά λέει, τώρα σωθήκαμε. Του λέει, εσύ λέει γι' αυτό, γιατί προκαταβολή, σαν ελεύθερος επαγγελματίας που είσαι. Και εγώ αυτά έκανα, λέει, κάποτε και κατάληξα να είμαι υπάλληλος. Και του λέει, ναι, τι βλέπεις, λέει, πιο πολύ. Λέει προς τη Σαμαρά, του λέει, εντάξει, άσε, δεν το κουβεντιάζουμε, δεν μπήκε και κόσμος, λέει, και δεν θέλω πια, λέει, να κουβεντιάζουμε. Του λέει, ο πελάτης, ο φίλος μου. Γι' αυτό μου το είπε κιόλας. Λοιπόν, τα λέμε την 5η-1η του μήνα, Οκτωβρίου, και να ξέρετε, μέσα στον Οκτώβριο, επειδή πλησιάζει 28 Οκτωβρίου, θα έχουμε πάλι ό,τι κάνω κάθε φορά. Τραγούδια τον ηρώο μας. Φύγαμε, φεύγουμε, αφήνουμε τα χαιρετήματα και από τον Θοδωρή τον Μπαρμπαρή στον ήχο και τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Φιλιά πολλά.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπεμφθούν επίσης και οι Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρομαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση Τριαντόπουλου. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Χορηγούνταν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο η ανακοίνωση των πρώτων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με πρόταση του προς το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών, ο εισαγγελέας ζητάει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι έρευνες εστιάζονται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη μεταμόρφωση Αττικής μετά τον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας παραγωγής μπετών, τα οποία μέσω του εδάφους κατέληγαν στον Κυφισό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Σύντου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεθνή επικαιρότητα, σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ενίσχυση της ανεθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνει, τα πρόσφατα γεγονότα από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις ακτές της Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών εργαλείων. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, αναμένονται αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, ενώ θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Τώρα... ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
7: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ καθημερινά και σήμερα είμαστε εδώ μαζί με Θόδωρο Μπαρμπαρέση, ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει και έχουμε πολλά και σήμερα να πούμε, καθώς υπάρχει σε εξέλιξη η Eurolink με τον Ολυμπιακό ξεκινάει το παιχνίδι στην Λιθουανία με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, είναι πίσω 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 9-6, σε εξέλιξη στην τρίτη περίοδο Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 56-39, στην πρώτη περίοδο Ανατολού Ρεάλ Μαδρίτης 12-8 και φυσικά το μενού σήμερα είναι πολύ μεγάλο για την Ευρωλίγκα, στις 9 παρατέταρτο Φένερμπαχτσε Μπάγερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια, το ιταλικό ντέρμπι, και στις 10 παρατέταρτο η Παρή αντιμετωπίζει την Παρτιζάν. Θα πάμε ασφαλώς και στο μπάσκετ, ασφαλώς και θα παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος μειώνει σε 11-8 με το Μάικ Ντάρ να πετυχαίνει ένα ωραίο καλάθι. Και φυσικά έχουμε την εθνική μας ομάδα, η οποία επέστρεψε πλέον στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη από χθες το βράδυ, προπονήθηκε σήμερα στην Μεσήμβρια, προκειμένου να είναι έτοιμη για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία. Μια εθνική ομάδα η οποία πλέον έχει κάνει την Ευρώπη να συζητάει για αυτήν, μια εθνική ομάδα που ξεσάλωσε τους Έλληνες φιλάθλους κάνοντας sold out μέσα 4 ώρες τα εισιτήρια όλα για τον αγώνα της Τούμπας. Δεν υπάρχει χαρτάξη στη Θεσσαλονίκη, γίνεται μάχη για ένα εισιτήριο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δούμε μια εθνική ομάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απέναντι στην Ολλανδία. Θα πάμε να μάθουμε τα ρεπορτάζ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και φυσικά και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός αύριο ξαναμπαίνει στη μάχη της Ευρωλίγκας. Θα ακούσουμε και από εκεί δηλώσεις από την Media Day. Πάμε όμως στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την εθνική ομάδα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βρεθεί στον πάγκο της εθνικής ομάδας, στο πλευρό του Ότο Ρεχάγκελ, και ήταν και ο αρμόδιος να μας μιλήσει για το τι έγινε στη Γερμανία. Γιάννης Τοπαλίδης είναι αυτός ο οποίος φιλοξενήθηκε στο Μάχη 99,8 στα FM και μας κατέδεσε τη δική του άποψη για το πώς είδε τον αγώνα με την Γερμανία.
1: Σάλιαγκας, με τις δηλώσεις που έκανε, μετέφερε πέρα από τη μεγάλη νίκη που πετύχαν, πόσο σημαντικό είναι αυτό για όσους ζείτε εκεί στη Γερμανία Έλληνες, πόσο σας ψήλωσε σήμερα όταν πηγαίνατε στις δουλειές σας ή στις εργασίες σας ή οπουδήποτε αλλού απέναντι στους Γερμανούς.
2: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Εμένα πάρα πολλοί φίλοι μου οι Γερμανοί με πήραν τηλέφωνο και μου δίναν συγχαρητήρια. Βέβαια, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αλλά και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, απολαύσαμε αυτή την νίκη. Βέβαια, είμαστε υπερήφανοι για την, όχι μόνο για την νίκη και για την εμφάνιση της ομάδος.
1: Ναι. Μια εθνική ομάδα, κότσου, η οποία πέρασε αρκετά κυρίως μετά τον αποκλεισμό, γιατί τα λέγαμε και μαζί σε ραδιοφωνικές εκπομπές, δεν μπορεί αυτή η εθνική να μην είναι σε ένα Μουντιάλ και σε ένα Euro και είδαμε τι ομάδες παίζαν εκεί. Αλλά μάλλον μαθαίνουμε από τα λάθη μας και το δείχνουμε πολύ άμεσα με αυτή την αντίδραση.
2: Ναι, βέβαια. Τώρα το να παίξεις σε αυτόν τον όμιλο που είναι στο γκρουπ δυναμικότητος στο πρώτο και να ξεκινήσεις με δύο νίκες και οι δύο εκτός έδρας, βέβαια είναι, βάζεις μια σφραγίδα στην ποιότητα που έχεις, δείχνεις δηλαδή σε όλο τον κόσμο ότι έχεις ποιότητα. Και αυτό μας δίνει την αισιοδοξία ότι, άσε που εγώ το πιστεύω 100% άσχετα μόνο από αυτά τα δύο παιχνίδια, ότι η Ελλάδα θα είναι παρόν στην επόμενη τελική φάση στο Euro λόγω και της ποιότητας που έχει.
1: Ναι. Γιατί κερδίσαμε χθες? Είδαμε ένα παιχνίδι που, όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς χαρακτηριστικά, υποφέραμε, μας αρέσει να υποφέρουμε, και αυτό έγινε για περίπου 60 λεπτά, αλλά μετά η Εθνική έψαχνε το κάτι παραπάνω και το πέτυχε.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πούμε μια γενική εικόνα. Η εθνική ομάδα επιθετικά έχει ορισμένους παίκτες οι οποίοι είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, εγώ με τους φίλους όταν συζητούσαμε πάντα για την εθνική, κριτήκαρα πάρα πολλές φορές την εθνική ομάδα, αλλά χθες μου απέδειξε κάτι άλλο. Δηλαδή, πλάγια έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Ο Παυλίδης εχθές μου άρεσε πάρα πολύ σαν ηγετική μορφή, αλλά για χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, όλη η ομάδα μου άρεσε και ειδικά και τα δύο center back που ήταν Κέρβερης στην αμυντική λειτουργία. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Ναι. Αν πούμε όμως τις λεπτομέρειες, είναι λίγο διαφορετικά όλα.
1: Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε το λίγο νωρίτερα. Διαβάζω δήλωση του Σεμπάστιαν Σβάινστάιγκερ. Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα. Είμαστε μια μεσαία ομάδα, μια μέτρια ομάδα. Δεν έχουμε πλέον παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει Καρέτσα, Τζόλι, Παυλίδη. Για μένα αυτοί οι παίκτες είναι που κάνουν τη διαφορά. Ελπίζω ο Γιούργεν, τον Κλόπ εννοεί, να καταφέρει να χτίσει μια ομάδα που θα παίζει ποδόσφαιρο. Άρα εδώ υπάρχει αναγνώριση.
2: Ναι, κοιτάξτε, και έλειπε και ένας πολύ καλός.
1: Ο Κωνσταντέλιας.
2: Έτσι, μπράβο. Σίγουρα όλα αυτά είναι σωστά. Όμως, άμα μπούμε λίγο σε λεπτομέρειες, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, η Γερμανία κατέβηκε με μια εντεκάδα που ποτέ αυτή η εντεκάδα δεν θα παίξει σε προκριματική φάση. Δηλαδή, πέντε παίκτες από την αρχική εντεκάδα και οι πέντε αλλαγές που γίνανε, αυτοί δεν θα παίξουν βασικοί στην Εθνική Γερμανίας. Αυτός κάλεσε 22 παίκτες για τα δύο πρώτα παιχνίδια και τώρα από σήμερα είναι άλλοι 22 παίκτες για τα άλλα δύο παιχνίδια. Δηλαδή, το Nations League, παλαιότερα οι μεγάλες ομάδες, δεν το δίναν τόσο πολύ σημασία, τώρα το δίνουν μεγάλη σημασία. Η Γερμανία όμως που κάνει τεστάρι επειδή μπήκε καινούριος προπονητής, αυτός θέλει να δει όλους τους παίκτες και το είδε σαν ευκαιρία στο Nations League. Αυτός υπολόγισε ότι θα πάρει ένα καλό αποτέλεσμα με την Ολλανδία και θα κερδίσει την Ελλάδα. Έτσι τα υπολόγισε, αλλά έπεσε έξω. Πρέπει να δούμε λίγο την εντεκάδα των Γερμανών, η οποία δεν ήταν η βασική εντεκάδα που θα παίξει στο μέλλον σε προκριματική φάση.
1: Σωστό αυτό το οποίο λέτε και έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά παρόλα αυτά και αυτοί οι παίκτες είναι υψηλού επίπεδου και η εθνική μας είχε ανάγκη από τέτοια νίκη για να αποκτήσει μεγαλύτερη ψυχολογία.
2: 100%. 100%. Και η νίκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά λέμε, όταν δεις τη γενική εικόνα, αλλά όταν θα μπεις προπονητικά στις λεπτομέρειες θα τα υπολογίσεις όλα αυτά. Δηλαδή, εάν έπαιζε δηλαδή ο Χάβερτς, εάν έπαιζε ο Μουσιάλα, αν έπαιζαν οι παίκτες που τους έχει σαν πρωτοκλασσά τους βασικούς, δηλαδή ο Επνουταλίπ, αυτός που έπαιζε μπροστά center for, δηλαδή δεν μπόρεσε σε καμιά φάση να επιβληθεί και απορώ πως τον είχε μέσα ο Κλοπ. Αλλά αυτός, λόγω του ότι ανέλαβε καινούριος και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό και οι Γερμανοί εντυπωσιάστηκαν, σήμερα που διαβάζω τα μύτια, όλοι αμφισβητούν πλέον. Αμέσως άρχισαν να αμφισβητούν.
1: Τα αποτελέσματα πάντα δοκάρει και μέσα, δοκάρει και έξω. Το έχουμε πει αυτό χιλιάδες φορές. Εν πάση περιπτώσει, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, η εθνική μας έκανε το 2-2, επαναλαμβάνω, εκτός έδρας με δύο top ομάδες και πλέον καλείται να αντιστρέψει τους ρόλους παίζοντας δύο παιχνίδια εντός έδρας. Θεσσαλονίκη, μάλιστα, στο γήπεδο της Τούμπας, με πάλι με Ολλανδία, η οποία ήταν καταιγιστική στο παιχνίδι με την Γερμανία. Και
2: απορώ
1: πώς πήγε το παιχνίδι, έπρεπε να κερδίσει 3-1 και στο τέλος ισοφάρισε ο Ολλανδί. Αλλά και χθες μέσα στη Σερβία ήταν πάρα πολύ καλή. Οπομένως, για μένα αυτό είναι το πιο έτσι, καλό τεστ που θα έχει η εθνική μας ομάδα.
2: Σίγουρα και τα δύο τα παιχνίδια και η Γερμανία, ό,τι εντεκάδα και να έχει, θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Αλλά τώρα κοιτάξτε, έχοντας πάρει τους 3 βαθμούς και πες ότι θα κερδίσεις την
1: Σερβία
2: στην έδρα σου άλλους 3-9 και ένα βαθμό να πάρεις ακόμα 10, είσαι σχεδόν ή πρώτος ή δεύτερος. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλες οι βάσεις που έβαλε με αυτές τις δύο τις νίκες.
1: Πολύ περισσότερο αν κερδίσουμε την Ολλανδία συγκεκριμένα.
2: Βέβαια.
1: Εκεί μπορεί να γίνει, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να γίνει διαφορά. Αν πάμε 9 βαθμούς με την Ολλανδία, κλειδώνει σχεδόν την πρώτη θέση.
2: Ναι. Λέω ότι μας εντυπωσίασε όλους. Εγώ σας είπα που ήμουν λίγο αρνητικός πολλές φορές. Εχθές εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Με όσους έχω μιλήσει, τους έλεγα με εντυπωσίασε η εθνική ομάδα. Mm. Δηλαδή, λέμε ως προς την εμφάνισή της. Δηλαδή, είπαμε για τα δύο center back. Ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Ο Τσιμίκας καλός. Yeah. Όλη η επιθετική γραμμή καλή. Σαν ομάδα αρμονικά, αμυντικά και τόσο κλασική εκτός του Ατεγέμι, το τέταρτο, τόσο κλασικές ευκαιρίες δεν έκαναν οι Γερμανοί.
1: Ναι. Έχουμε μια έτσι αυταπάρνηση μέσα στο παιχνίδι και ένα πάθος. Και είναι πολύ δεμένα αυτά τα παιδιά, γιατί πάνω κάτω η πλειονότητα είναι συνομήλικα. Ήρθαν από την Ελπίδων οι περισσότεροι μαζί στην εθνική ομάδα. Βγάλε κάναν δυο Κουρμπέλη, Τσιμί, κάποιοι άλλοι ήταν. Όλοι οι άλλοι έχουν και αυτό το οικογενειακό κλίμα. Μου θυμίζει έτσι κάτι από τα παλιά, τα δικά μας εκεί του 2004.
2: Ναι, όντως έτσι είναι. Και χθες η εικόνα ήταν ακριβώς έτσι όπως είπαμε, ότι πρέπει να παίξεις ένας κορμός συμπαγέστατος, να μην μπορούν να κάνουν φάσεις οι αντίπαλοι, και στις αντεπιθέσεις ήμασταν φωτιά. Μερικές φορές δεν μας βγήκαν οι αντεπιθέσεις. Άμα μας βγαίναν, ακόμα πιο επικίνδυνοι θα γινόμασταν. Δηλαδή, όταν είσαι στο κήπεδο και έβλεπες ακριβώς πώς ξεδιπλώνονται, ήταν πραγματικά πολύ καλό. Με λίγα λόγια, εντυπωσιάστηκα από την εθνική.
1: Είχατε καμιά επικοινωνία σήμερα με τον Νότο Ρεχάγκελ, έτσι, το έμαθε το αποτέλεσμα, το είδε?
2: Βέβαια, το είδε και τον αγώνα, αλλά δεν είδε. Θα μιλήσουμε σήμερα στη διάρκεια της ημέρας, γιατί μετά από κάθε παιχνίδι συζητάμε, αλλά αυτό το παιχνίδι το ίδιο και ο ίδιος του, γιατί όταν παίζει η Γερμανία και το δείχνει η γερμανική τηλεόραση, τα βλέπει τα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Αλλά και αυτός σε γενικές γραμμές είναι της γνώμης ότι δεν έχουν οι Γερμανοί πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή αυτό που κριτικάρουν όλοι οι ειδικοί, λίγο πολύ, εγώ όμως που παρακολουθώ όπως παρακολουθώ την ομάδα μας, παρακολουθώ και τους Γερμανούς, εάν είναι κομπλέ δεν είναι τόσο κακοί οι Γερμανοί. Δηλαδή δεν είναι εκείνο που περιμένουν, αλλά δεν είναι τόσο κακοί. Και μην ξεχνάμε και οι δύο οι ομάδες μας στον όμιλό μας, στο παγκόσμιο κύπελο στα πέναλτι αποκλείστηκαν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα μπορούσαν να προχωρήσουν κιόλας.
1: Έτσι
2: και
1: με την Παραγουάη.
2: Και οι Γερμανοί.
1: Οι Γερμανοί με την Παραγουάη.
2: Αλλά συμφωνώ με εσάς. Οι Ολλανδοί είναι οι καλύτεροι. Δηλαδή, ας πούμε, μετά από εμάς οι Ολλανδοί είναι οι καλύτεροι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά είναι τα παιδιά αυτά. Δεν ξέρω τώρα, να μην πάμε στο κοινότυπο που λέμε δεν έχουν ταβάνι, αλλά έχουν μεγάλη ποιότητα και εμπειρία.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Δηλαδή, τώρα ο Παυλίδης τι να πει, παίζει στην Μπενφίκα Champions League τόσα χρόνια. Ο Καρέτσας πλέον είναι στην Dortmund. Μαυροπάνος, Bundesliga, Premier League.
2: Ναι, ναι,
1: όλα
2: ναι.
1: Τα παιδιά αυτά το έχουν.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά εμείς τώρα που παρακολουθάμε πάρα πολύ, δεν είμαστε απλοί φύλαθλοι, αλλά παρακολουθάμε περισσότερο και οι δημοσιογράφοι και εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, μας απογοήτευσε ότι σε έναν όμιλο που αυτή η ομάδα έπρεπε να βγει πρώτη, βγήκαμε τρίτη. Ασφαλώς θα πέσει κριτική, δεν μπορεί να πεις όλα μια χαρά, ενώ εχθές μας απέδειξε το αντίθετο. Αλλά μέχρι εχθές και προχθές το παιχνίδι με τη Σερβία, ήμασταν όλοι λίγο, λέγαμε τι γίνεται, να πούμε, είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να μην περάσει.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε, και έτσι όπως και οι Γερμανοί, κάθε χώρα που έχει κακά αποτελέσματα θα πέσει κριτική, έτσι ήταν και σε εμάς που δεν πήγανε καλά. Η Μπίλτσα ήταν, ξέρετε τι έγραψε?
1: Αχ, καλά μου το είπατε. Για την Μπίλτ ξέρω, για πείτε μου για την Ζάιτου.
2: Λέει, αποκλειστήκαμε από μια ομάδα που λέει Τσβέρκ. Τσβέρκ σημαίνει νάνος, αλλά το εννοούν αυτοί σαν μικρή, δεν εννοεί ακριβώς νάνος, εννοεί μικρή ομάδα που στο extra large παγκόσμιο κύπελο δεν είχε καν συμμετοχή. Έτσι μας βλέπαν αυτοί.
1: Αυτό ακριβώς, και αυτό ήταν το επόμενο μου σχόλιο, ήθελα να το πάρω, αλλά θα τα μεταφέρω μετά. Τους πείραξε πάρα πολύ και νομίζω θα έρθουν εδώ ιδιαίτερα και αυτοί οι αποφασισμένοι για να ανατρέψουν την κατάσταση, αλλά ιδού η Ρόδος, ιδού και Τούμπα. Λοιπόν,
2: κοιτάξτε όμως μας και πριν τον αγώνα, τα λόγια και του προπονητή και μετά τον αγώνα, νομίζω τώρα μας βλέπουν διαφορετικά, μας υπολογίζουν σαν ποιότητα.
1: Ακριβώς. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σου συνέχεια, θα ξαναπούμε.
2: Και εγώ.

0: Παραμένουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας, η οποία πλέον προετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, όπως σας είπαμε, και προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμη, πιο προσιλωμένη για ένα παιχνίδι το οποίο τώρα το είπαμε και λίγο νωρίτερα στη συζήτηση με τον Γιάννη το Παλέδη, η υπέρβαση της υπέρβασης. Δηλαδή, η Εθνική μπήκε σε αυτό το τουρνουά του Nations League θέλοντας να διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία, να μην υποβιβαστεί άμεσα με την τέταρτη θέση και μέσω της τρίτης να παίξει αγώνα μπαράζ play-out με κάποια από τις ομάδες από την δεύτερη κατηγορία. Τώρα η Εθνική φλερτάρει πολύ, πολύ εύκολα με την, ακόμα και με την πρώτη ή και με τη δεύτερη θέση, το οποίο αυτό τη δίνει πολλά μπόνους. Συν της άλλης, άνοιξε η όρεξη αυτά τα παιδιά, τα οποία πραγματικά έχουν διάθεση να φτάσουν την εθνική ακόμα ψηλότερα. Επομένως, δεν ξέρουμε τώρα πού μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική σε αυτή τη διοργάνωση. Σίγουρα το παιχνίδι με την Ολλανδία είναι πολύ κομβικό, γιατί εάν δεν χάσουμε από την Ολλανδία, πολύ περισσότερο δε αν κερδίσουμε, τότε η πρώτη θέση θα είναι κάτι πολύ πιθανό και, θα έχουμε πολύ σημαντικά τα προγνωστικά, θα είναι με το μέρος μας για να φτάσουμε ακόμα και στην πρώτη θέση. Η Γερμανία θα πρέπει να κάνει 4 νίκες για να μας φτάσει και να μας ξεπεράσει. Η Ολλανδία το ίδιο. Εμείς έτσι όπως πάμε δεν θα θέλουμε και πολλά πράγματα. Μια νίκη με τη Σερβία θα μας αρκεί και θα μας περισσεύει. Λοιπόν, θα μείνουμε, πάμε στην εθνική ομάδα και θα πάμε και σε έναν παίχτη, τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της άφηξης χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη μίλησε λίγο, είπε κάποια πράγματα για το γεγονός ότι παίζει στην Τούμπα, που είναι μια έδρα που την γνωρίζει πάρα πολύ καλά, το γεγονός ότι παίζει στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικά για τους στόχους της ελληνικής εθνικής ομάδας.
1: Πολύ μεγάλη νίκη, δεύτερη σε μεγάλη νίκη. Τι είναι αυτό που έδωσε το ριστάρ στην εθνική?
2: Αλήθεια ότι είναι δεύτερη μεγάλη νίκη, όπως είπες και εσύ. Εντάξει, έχουμε δουλέψει πολύ σαν ομάδα, πολύ καιρό δουλεύουμε μαζί. Τα παιδιά δουλεύουν παραπάνω γιατί εγώ είμαι τώρα στις κλήσεις. Αλλά η θέληση και η αυτοπεποίθηση που είχαμε σε όλο το παιχνίδι πιστεύω ήταν το κλειδί. Το θέλαμε πολύ, το θέλαμε περισσότερο από τον αντίπαλο και το δείξαμε.
3: Γιάννη, χθες παίξατε σε ένα γήπεδο που τουλάχιστον για εμάς φλάμιαζε σαν να έπαιζε η εθνική εντός έδρας. Πώς είναι να παίζει στη Γερμανία, αλλά να νιώθει ότι παίζει στην Ελλάδα?
2: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι ζουν πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, πολλοί Έλληνες στη Γερμανία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήταν στο γήπεδο. Ξέραμε ότι ήταν παραπάνω από όσοι φαινόντουσαν. Κάνει και στον κόλλο αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ χαρούμενοι που του κάναμε υπέρεφανο.
3: Και τώρα πλέον.
2: Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά μας. Συγκεντρωμένοι, βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Με την ίδια δουλειά, με το ίδιο σωτικό, να πάρουμε ό,τι πρέπει να πάρουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Μία τελευταία ερώτηση, έχω μία απορία. Τελειώνει το παιχνίδι, ακούσα σφύριγμα. Τι σκέφτεσαι, είναι ένα κενό, ένα χάσμα στο μυαλό?
2: Εντάξει, ναι, πολύ χαρά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Αλλά λίγη πανηγύρισης και από σήμερα σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι.

0: Λοιπόν, αυτά με την εθνική ομάδα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει sold out στη Θεσσαλονίκη. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά γίνεται μεγάλη μάχη για να πάνε όλοι στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, παιδιά. Είναι κάτι το οποίο είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου της ομάδας, της εθνικής ομάδας, το μεσημέρι. Μεσημέρι, λέμε γύρω στις 5 η ώρα, δεν κάνω λάθος. Και στις 9 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Τσάβη, ο οποίος θα μιλήσει στους εκπροσώπους των δημοσιογράφων. Λίγο πριν πάμε στα επόμενα θέματα, πάμε σε μια είδηση που τουλάχιστον εμένα με προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Αύριο είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μαρέζα για το Euro Cup. Μάλιστα σήμερα έγινε και Media Day στην ομάδα του Δικεφάλου. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση, μας ενδιαφέρει η Μανρέσα, η οποία έπρεπε να πετάξει στις 4.30 ώρα Βαρκελόνης. Αυτό όμως δεν έγινε λόγω κακοκαιρίας. Η πτήση προς την Αθήνα αναβλήθηκε και έτσι όπως ήταν προγραμματισμένο, κανονικά θα έφτανε στην Θεσσαλονίκη στις 8.20. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει πράξη. Είναι άγνωστο το πώς και το πότε θα έρθει η ισπανική ομάδα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Τώρα πώς θα βρει τον τρόπο, πού θα κοιμηθούν, τι θα κάνουν, αυτό παιδιά δεν ξέρω. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να μαζέψουμε τι γίνεται στην Ευρωλίγκα, καθώς είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είναι στον πόντο, είναι πολύ νωρίς ακόμα, 26-25, σχεδόν 8 λεπτά πριν από το τέλος πλέον του ημιχρόνου. Είναι λίγο νευρικός ο Ολυμπιακός και ιδιαίτερα άστοχος στα σου των τριπόντων. Ούτε όμως και η Ζαλγκύρης είναι σε καλύτερη μοίρα. Νομίζω ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού. Ένα ξέσπασμα μπορεί να του δώσει εύκολα μία διαφορά και να τη διατηρήσει και μέχρι το φινάλε. Θα δούμε πώς θα πάει. 26-25 και η κατοχή είναι για τους ερυθρόλευκους. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε σε εξέλιξη λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου Ντουμπάι με την Μπαρτσελώνα 78-62. Τέλος πρώτη περίοδου στην Κωνσταντινούπολη Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 27-27. Θυμίζω σε λίγο Φενέρμπαχτσε Μπάγερ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, Βαλένθια Μπασκόνια, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και Παρί Παρτιζάν. Έχουμε παιχνίδια και για το Euro Cup, ξεκίνησαν εδώ. Πάμε προς το τέλος του αγώνα. Νεπτούνας Τρέντο 51-59. Στο ημίχρονο Τόφα Τζέσμις είμαστε στο 20, μάλλον στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, 22-17. Και Χάπερ Ιερουσαλήμ, τα φαβορή της διοργάνωσης, με τη Ροστόκ Σίλγουλς 30-21. Στις 9 ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν, στις 9.30 η Βενέσια την Φραγκφούρτη. Λοιπόν, αφού μένουμε σε μπάσκετ, θα συνεχίσουμε με μπάσκετ και θα πάμε στον προπονητή, τον Κώστα Τομέξα, με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση και είπαμε αρκετά θέματα για την παρουσία του ΠΑΟΚ στο τουρνουά το οποίο έγινε, το Super Cup εν πάση περιπτώσει, αλλά και για Ευρωλίγκα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και φυσικά για την έναρξη φετινής σεζόν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας δήλωσε εδώ στο Μάχη 99,8 FM ο προπονητής ο Κώστας ο Μέξας.
1: Πάμε λίγο και στο Σαββατοκύριακο, είχαμε αυτό το Super Cup εν πάση περιπτώσει, οι τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν εκεί μας χάρισαν έτσι ιδιαίτερα αφήρωπα παιχνίδια. Σίγουρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που έκλειψε τις εντυπώσεις. Μπορεί να μην κέρδισε τον τίτλο, αλλά σίγουρα έκλειψε τις εντυπώσεις.
2: Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, εγώ ειλικρινά, για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα. Δεν μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Και πιστεύω παρόμοια θα είναι η κατάσταση αν συμμετείχε και ο Άρης σε αυτό το Final Four, σε αυτό το Super Cup, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είναι και οι δύο πλέον πάρα πολύ κοντά και έχουν πλησιάσει αρκετά τους δύο αιώνες της Αθήνας. Ειδικά όταν μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα που και οι επιλογές των ξένων και Ελλήνων είναι συγκεκριμένος ο αριθμός, δεν είναι όπως είναι στην Ευρωλίγκα που μπορεί να παίξουν οι ελληνικές ομάδες με 10 ή με 12 ξένους. Υπάρχει άλλη δυναμική και άλλη ποιότητα.
1: Σωστή η παρέμβαση.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και αυτό βλέπουμε και γενικότερα και στην Ευρώπη και τις ομάδες της Ευρωλίγκας στην Ευρώπη πώς δυσκολεύονται πολλές φορές τα χώρια πρωταθλήματα. Είδαμε και τη Φενέρ που έχασε την Μπαρτσέ στην πρεμιέρα στην Τουρκία. Οπότε με δεδομένο ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση οικονομική που είναι σχεδόν με τις μισές ομάδες της Ευρωλίγκας, νομίζω τα μπάτζετ είναι παρόμοια πλέον των δύο αυτών ομάδων. Το να πλησιάζουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι κάτι λογικό, θεωρώ, γιατί έχουν αρκετή ποιότητα πλέον, έχουν πολλή ποιότητα, έχουν κάνει καλές κινήσεις, καλή στελέχωση ομάδων και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ, ειδικά τώρα που μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι λογικό. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε λίγο την ώρα στην προετοιμασία του, είναι λίγο πιο έτοιμος από όλες αυτές τις ομάδες της Ευρωλίγκας, θεωρώ, που έχουν κάνει πολύ λιγότερες προπονήσεις και είναι λιγότερο έτοιμες, αλλά η ποιότητα είναι ξεκάθαρα εκεί. Ναι. Είναι ξεκάθαρα εκεί η ποιότητα και νομίζω θα το δούμε και στην πορεία της χρονιάς αυτή.
1: Τώρα, επειδή έχετε περάσει και από τον ΠΑΟΚ και γνωρίζετε πρόσωπο και πράγματα, ένα για μένα έτσι πολύ σημαντικό το οποίο προτάσει συχνά ο Τριγκέρι είναι ότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό. Στο αγωνιστικό παίρνεις και 5-6 παίχτες που λέει ο λόγος. Μπορεί να είναι παιχταράδες και να σου βγουν και να κάνεις κάτι, αλλά είναι το background από πίσω, το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις, οι ακαδημίες, προπονητικά κέντρα. Και ο ΠΑΟΚ δουλεύει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Έχει βελτιωθεί μάλλον πολύ σε αυτό το κομμάτι.
2: Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και πραγματικά εκεί πρέπει να εστιάζουν αρκετά οι ομάδες όταν θέλουν να αλλάξουν επίπεδο και να ανταγωνιστούν τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και της Ευρωλίγκας. Οι υποδομές για την καθημερινότητα των προπονητών, των παιχτών, όλων των, τέλος πάντων, των ανθρώπων του οργανισμού για την διευκόλυνση των παικτών πρώτα απ' όλα και μετά των προπονητών είναι πολύ σημαντική. Το βλέπουμε και σε άλλες ομάδες. Βλέπετε, ας πούμε, τι έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός π.χ. στην Αθήνα τώρα που έχουν κάνει, έχουν και σεφ ακόμα στο γήπεδο για να ετοιμάζει τα γεύματα. Είναι λεπτομέρειες αυτές που ακουστούν υπερβολικά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα μιας ομάδας αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι είναι.
2: Και έτσι αλλάζεις επίπεδο και δείχνεις και στους παίκτες, είτε που είναι στην ομάδα είτε πριν να έρθουν στην ομάδα.
1: Πού έρχεσαι.
2: Οι παίκτες μεταξύ τους μιλάνε. Οι παίκτες μιλάνε. Δηλαδή ξέρουν τα πάντα για κάθε ομάδα όταν να πάνε κάπου τι συμβαίνει. Ειδικά στο επίπεδο που συζητάμε τώρα της Ευρωλίγκας και του EuroCup, του High Quality EuroCup των ομάδων. Οπότε όλες αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να παίξουν ρόλο στο μέλλον και για την καθημερινότητα και την επιτυχία μιας ομάδας, αλλά και για την προσέλκυση παιχτών ψηλού βεληνικούς, μεγάλου βεληνικούς.
1: Σαφώς. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο, Πάο Κάρι, θυμίζει πολύ την εποχή που ο ένας τραβούσε τον άλλον, τότε με Γκάλι, Γιαννάκη, Πρέλεβιτς, Φασούλα, ο Πάο, ανταγωνιζόντουσαν και σήκωναν ψηλά τον πύχη. Ήδη ο πύχης έχει σηκωθεί. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε κάτι ανάλογο, πιστεύετε, με απότερο σκοπό πλέον να φτάσουν, όχι πλέον να φτάσουν, να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
2: Με βάση τις πρώτες κινήσεις και με δεδομένες τις δηλώσεις των ανθρώπων, των ομάδων, ο στόχος είναι αυτός, ξεκάθαρα. Δεν είναι εκεί οι δηλώσεις των ανθρώπων του ΠΑΟ και των ανθρώπων του Άρη. Είναι ο σκοπός να φτάνουν στην Ευρωλίγκα και να ανταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάτι που είναι απόλυτα υγιές και θα είναι πολύ καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το πράγμα. Και για τον μπάσκετ στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από αυτό. Είναι ξεκάθαρη η πορεία που έχουν αράξει και οι δύο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σαφώς. Και αν μη τι άλλο, πάω Κάρης μαζί με Μπασάκ Σεχίρ είναι τα φαβορή για το EuroCup. Το οποίο EuroCup είναι και ένα εισιτήριο για τη EuroLink. Και μάλιστα ξεκινούν τις υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα, αν δεν κάνω λάθος, και ο Άρης εκτός έδρας με τη Λεμάν. Όντως είναι μια προοπτική αυτή για ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Σίγουρα θεωρώ ότι αυτές οι τρεις ομάδες παραφέρονται μαζί, ίσως και η Χαποέλ Τζερούσαλεμ, νομίζω είναι μια ομάδα που είναι κοντά σε budget και σε ποιότητα παικτών. Και έχει επίσης ένα προπονητή πολύ έμπειρο, τον Γκότσο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες ξεκινάνε ένα βήμα πριν μπροστά από τις υπόλοιπες στο EuroCup. Θα μου κάνει εντύπωση να μείνουν αυτές οι τέσσερις στην τελική τετράδα που θα παλέψει για τους τελικούς.
1: Εκτός αν διασταυρωθούν μεταξύ τους, δύσκολο φυσικά, αλλά λέμε. Ναι.
2: Νωρίτερα θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή, π.χ. στους 8. Θα πρέπει να κάνουν πολύ κακή regular season και οι τέσσερις αυτοί, μία από τις τέσσερις ομάδες, για να κάνει πολύ κακή regular season και να βρεθούν εκεί.
1: Ζω για τη στιγμή, coach, που θα δούμε έναν τελικό πάω Κάρι στο EuroCup στο, ξέρω εγώ, στο Σαν Λερουά.
2: Πραγματικά δεν το αποκλείω. Πραγματικά δεν το αποκλείω. Είναι, θεωρώ. Πώς θα βρεθούν εκείνη την περίοδο είναι σημαντικό φυσικά, προφανώς γιατί μιλάμε τώρα για τον Μάρτιο και τον Απρίλη, αλλά έχουν την ποιότητα, θεωρώ, και οι δύο να πάνε μέχρι τέλους.
1: Ναι.
2: Φυσικά με την Μπακτσέ Σεχίρ και την Τζερούσαλιμ και μπορεί κάποια άλλη έκπληξη να τους κοντράρουν, αλλά πιστεύω ξεκάθαρο ότι αυτός είναι ο στόχος και, και η ποιότητα του roster και τον budget που έχει φτάσει δύο ομάδες, με αυτό το στόχο νομίζω το έχουν κάνει.
1: Ναι. Τώρα, κάτι σχεδόν ίδιο συμβαίνει τώρα και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καν πέρσι στο Final Four, έπαιξε τα αρέστα του φέτος, κάνοντας και αυτός πολλές επιλογές σπουδαίων παιχτών. Ο Ολυμπιακός έκανε και αυτός, αλλά κράτησε ουσιαστικά τον κορμό του. Μοναδική απώλεια είναι ο Walkup, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και βλέπουμε πλέον τα ρόστερ να είναι τρομερά. Δηλαδή, ένας Παναθηναϊκός που έπαιξε τώρα στο Super Cup χωρίς Hayes Davis, χωρίς Nan, άλλες φορές θα ήταν η μισή ομάδα. Τώρα δεν φάνηκε. Θα μου πεις, έχασε από τον ΠΑΟΚ. Οκ, δεκτό.
2: Αλλά στην Ελλάδα βέβαια είπαμε παίζουν 6 ξένοι, οπότε κάποιος άφηνε πάλι έξω coach. Δηλαδή έχει συμπαθήσει 10 ξένους, οι 4 θα μείναν έξω ούτως ή άλλως.
1: Ναι, εγώ μιλάω για Ευρωλίγκα πλέον, για Ολυμπιακό.
2: Για Ευρωλίγκα και οι δύο τα ρόστερ τους είναι νομίζω πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά και θεωρείται ο Παναθηναϊκός μόλις επιστρέψουν όλοι και δουλέψουν λίγο, όσο δύσκολο και αν είναι με το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας αυτό το πράγμα, και προσαρμοστεί π.χ. ο Ναν στο στυλ του coach ο Μπράντοβιτς και γενικότερα στον τρόπο παιχνιδιού, τον νέο τρόπο παιχνιδιού μάλλον. Και γυρίσει και ο Λούκας και τα λοιπά, θα είναι και ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ ποιοτικό και βαθύ ρόστερ και νομίζω πάλι και οι δύο ομάδες ο στόχος είναι αυτό, να πάνε μέχρι τέλους.
1: Γιώργος
2: και ο Λιάκος νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατός, γιατί μεταγραφές που έκανε στα γκάρ είναι πολύ δυνατές. Εντάξει, η απώλεια του Walkup σε κάποιες τομές του παιχνιδιού είναι σημαντική, αλλά πιστεύω ότι τα δύο παιδιά να προσαρμοστούν θα δώσουν παραπάνω πράγματα, ειδικά στο κομμάτι το επιθετικό που έχουν αρκετό ταλέντο.
1: Εννοείται για τον Μοντέρο να είναι εξ αυτών, έτσι.
2: Για τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, ναι, για τον Μοντέρο.
1: Ναι, ο Μοντέρο είναι όμως μια. Νομίζω έτσι τώρα.
2: Είναι μια κατηγορία μόνος της, ναι, ένα παιδί το οποίο έχει τρομερό ταλέντο.
1: Διαφορετικό βερσιόν από το Walkup και σε καλύτερο μοντέλο, πιο νέο μοντέλο, ας το πούμε έτσι. Ναι.
2: Τελείως διαφορετικό στυλ. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, άλλου στυλ παίχτης και πιθανότητα και άλλο επίπεδο παίχτης, για να είμαστε ειλικρινείς. Και σίγουρα θα βοηθήσει, θεωρώ τον Ολυμπιακό, ή δείχνει ότι έχει προσαρμοστεί και ότι καταλαβαίνει πώς πρέπει να λειτουργήσουμε στην ομάδα στο χώρο,
1: γιατί
2: στο παρκέ.
1: Και εγώ όταν αποκτήθηκε πέρσι, γιατί ήταν τότε σχεδόν στο Final Four, έλεγα πώς θα τους χώρεσε όλος ο Μπαρτζόκας, αλλά πάει πάνω στα θέλω του προπονητή και το κατάλαβε αυτό ο Μοντέρο. Τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, χθες στις δηλώσεις του, μάλλον στη συνέντευξη που είπε κάτι το οποίο είναι σωστό, ότι πάμε τώρα να παίξουμε δύο παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα εκτός έδρας, γυρνάμε μετά πίσω για να παίξουμε με τον Ηρακλή την Κυριακή. Δηλαδή, μέσα σε πόσες, 3-4 μέρες θα έχει 3 παιχνίδια.
2: Κατάλαβα, δηλαδή, ο Σούπερ Καπ ουσιαστικά σε 8 μέρες είναι 5 παιχνίδια.
1: Ακόμα χειρότερα. Τι γίνεται τώρα με αυτή την περίπτωση?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα για τους προπονητές και για τους παίκτες. Πρώτα απ' όλα για τους παίκτες, και για τους προπονητές, οι οποίοι πρέπει να διαχειριστούν πάρα πολλές παραμέτρους. Στις αποφάσεις οποίες παίρνουν πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων.
1: Και να κάνουμε και καμιά προπόνηση, ρε παιδιά μας, έτσι.
2: Προπόνηση δεν πάει. Είναι
1: αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Θα πάει να παίζει από παιχνίδι σε παιχνίδι, ναι. με το ταξίδι, περπάτημα στην προπόνηση, με περπάτημα και σουτ, βίντεο, οι παίχτες για να δουν κάποια πράγματα και πάμε να παίξουμε. Έτσι. Με βάση τις αρχές μας και πιθανόν μία-δύο πολύ μικρές προσαρμογές. Δυστυχώς, όπως έγινε το πρόγραμμα, η δουλειά του προπονητή, για τους παίκτες να ξέρετε, οι παίκτες να παίζουν, θέλουν, θέλουν προπόνηση, οι προπονητές θέλουν προπόνηση. Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση, είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση και η πνευματική και η αγωνιστική. Εντάξει, γι' αυτό έχουν μεγάλα ρόστερ πλέον αυτό οι ομάδες, έχουν 15-16 παίκτες που θέλουν να είναι ενεργοί, ώστε να κάνουν rotation, να έχουν τους τραυματισμούς, να καλύπτουν και τους τραυματισμούς, να ξεκουράζουν παίκτες. Ναι, να δίνεται μια διαχείριση διαφόρων ειδών μέσα στις χρονιές.
1: Πολύ σωστά το λέτε, αλλά εγώ μόνο σε αυτό που μας είπατε νωρίτερα, ότι οι παίχτες θέλουν αγώνες, οι προπονητές θέλουν προπόνηση. Έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα αυτή τη βδομάδα, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι μια προπόνηση αν μπορέσει να κάνει θα είναι θαύμα. Πώς δηλαδή ο Μέξας ή ο Μπαρτζόκας ή οποιοδήποτε άλλος προπονητής που θέλει, ρε παιδί μου, να βελτιώσει κάποια πράγματα, λίγο παιδιά να το παίξουμε έτσι αυτό, να αλλάξουμε λίγο το σύστημα, κάτι να τους μιλήσει, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
2: Όχι, αυτό ουσιαστικά σε αυτές τις ομάδες γίνεται μέσα από τους αγώνες, κατά κύριο λόγο, κάποια πράγματα, και μέσα από το βίντεο, που επειδή οι παίκτες είναι περισσότεροι είναι υψηλού επίπεδου και μπασκετικού IQ, μπορούν να αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα σχετικά λίγο πιο γρήγορα, τα προσαρμόζουν, Αλλά μετά είναι και οι επαναλήψεις που κάνουν ουσιαστικά μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή, θεωρητικά η περισσότερη της Ευρωλίγκας θεωρώ ότι ο πρώτος μήνας αγωνιστικός, τώρα επίσημο, δηλαδή μέχρι και τέλη Οκτωβρίου, παίζουν για να κερδίσουν, αλλά το χρησιμοποιούν και σαν, να το πω έτσι, χρόνο να δουν τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Ναι, χημίας, ναι.
2: Ναι, είναι κάπως έτσι, σαν επίσημα φιλικά, να το πω. Είναι πολύ βαριά το επίσημα φιλικά, γιατί οι νίκες πάντα είναι νίκες και επηρεάζουν την καθημερινότητα, αλλά αυτές οι ομάδες που έχουν μια δυνατότητα α, νομίζω το λειτουργούν και κάπως έτσι.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να το δούμε. Λοιπόν, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.

0: Παραμένουμε στο μπάσκετ και αφού ακούσαμε τον Κώστα Μέξα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν πολύ καλός, κατάφερε να πάρει μια διαφορά 9 πόντων και μάλιστα προηγήθηκε με 30-39. Είναι χαρακτηριστικό ότι το παιχνίδι του είναι τελείως διαφορετικό. Μόλις δεν έχει πετύχει, δεν έχει ευστοχήσει μάλλον σε κανένα τρίποντο. Όχι πως έχει κάνει και πολλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί και παίζει κοντά στην ρακέτα απέναντι στους Λιθουανούς. Και φάνηκε ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του έβγαινε, αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει 11 τρίποντα, δεν έχει σκοράρει όμως με τρίποντο. 13 με 3 τρίποντα είναι η Ζαλγκίρης Κάουνας. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός, ενώ προηγήθηκε με 30-39, ένα σερί 9-0 από την Ζαλγκίρης Κάουνας έφερε το σκορ στο 39-39, ενώ τώρα χειρότερα τα πράγματα, καθώς ο Φουρνιέ κάνει επιθετικό φάουλ, η κατοχή περνάει στα χέρια της Ζαλγκίρης 1:40 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Νομίζω ότι, εντάξει, ακόμα και σε αυτή τη μικρή κοιλιά που έκανε ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο που έγινε, αυτό το σερί 9-0 για την Ζαλγκίρης, μπορεί να το ξεπεράσει και να δείξει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Μένουμε στο μπάσκετ και θα πάμε να δω λίγο τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είπαμε, ο Ολυμπιακός δέχεται και το καλάθι τώρα, 41-41, ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός μάλλον με ένα γρήγορο εφηνδιασμό. Στο Ντουμπάι, Μπαρτσελώνα 86-77, λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, μάλλον στα μισά της δεύτερης περίοδου, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, είμαστε στο 37-33, 41-41, είπαμε, Ζαλγκίρης Κάουνας Ολυμπιακός. Στα παιχνίδια του Europa Cup, η Jerusalem Hapoel Jerusalem 41-30 φαίνεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Τόφας και αυτή 37-22. Ντέρμπι Νεπτούνας Τρέντο, το γύρισαν οι Λιθουανοί 66-63. Media Day είχαμε σήμερα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, που και αυτός με τη σειρά του ετοιμάζεται για το επόμενο παιχνίδι της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να συνεχίσει χωρίς κανένα πρόβλημα απέναντι και στην Βιλερμπάν. Ένα παιχνίδι το οποίο οι πράσινοι δεν έχουν ουσιαστικά προβλήματα με τον Καλαϊτζάκη, είναι αυτό, δεν έχουν, τι λέω πάλι, δεν έχουν προβλήματα, ξέχασα, ο Παναθηναϊκός κάθε μέρα βγάζει και ένα πρόβλημα. Ο Χουάντζο είναι το νέο πρόβλημα, ο οποίος για 10 μέρες θα μείνει εκτός, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απουσιάσει το επόμενο χρονικό διάστημα για 10 μέρες, σίγουρα δεν παίζει απέναντι στην Βιλερμπάν. Υπάρχουν δηλώσεις σήμερα από τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αυριανή αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σίγουρα χάσαμε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν νοκάουτ, θέλαμε να το κερδίσουμε γιατί κρινόταν ένας τίτλος. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή στην Ευρωλίγα με το παιχνίδι απέναντι στην Παρή την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, την ίδια ένταση στην άμυνα. Το βασικό μας όπλο, όπως έχουμε δείξει και από τα φιλικά, είναι η άμυνα. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Να είμαστε πιεστικοί στην άμυνα και να τρέχουμε το γήπεδο, να κάνουμε περισσότερες κατοχές και να βρίσκουμε εύκολους πόντους transition. Να βάζουμε τον κόσμο όπως κάνουμε πάντα μέσα στο γήπεδο και να παίρνουμε τη μία νίκη μετά την άλλη. Το καλό με το φετινό ξεκίνημα είναι ότι έχουμε αρκετά μάτς εντός έδρας στο ξεκίνημα τη σεζόν και θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα. Έχει μείνει πίσω, μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο, έχουμε δει τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε και αύριο θα είμαστε έτσι όπως πρέπει και την Παρασκευή να κάνουμε το 2-2.

Απίστευτο ρυθμό έχει πάρει το παιχνίδι στη Λιθουανία. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω με 44-42. Ένα run and gun παιχνίδι. Πάνω κάτω οι δύο ομάδες με πολλά άστοχα σουτ. Φαίνεται ότι η βραδιά θα είναι μεγάλη σήμερα στην Λιθουανία. Ο Παναθηναϊκός δηλώσεις έκανε και ο Μπράντοβιτς, ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε ότι πρέπει να παίξουμε καλά. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Πολλές ομάδες αρχίζουν καλά. Η Βιλερμπάν νίξε τη Μακάμπη. Είναι μια ομάδα που σουτάρει με καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα και σουτάρει πολύ. Άρα εμείς πρέπει να εξοδοτερώσουμε αυτό το πλεονέκτημα που έχει και να μειώσουμε τα τρίποντα τα οποία θα σουτάρει.

double πέρσι. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ανταγωνιστική χρονιά, δύσκολη. Μπορώ να πω ότι μέχρι τα μέσα της χρονιάς περίπου ψάχναμε να βρούμε τα πατήματά μας. Άλλοτε είμαστε καλοί, άλλοτε όχι. Αλλά κάπου εκεί γύρω στο Γενάρη, Φλεβάρη, είδαμε ότι η ομάδα μας συνεχώς ανεβαίνει, ότι κρατάμε μια πολύ καλή σταθερή απόδοση και από εκεί και πέρα, ενώ στην αρχή είχαμε τις αμφιβολίες μας, από εκεί και πέρα λέγαμε το Φλεβάρι, λες να μπορούμε να το κάνουμε και φέτος. Το Μάρτι λέγαμε μάλλον είμαστε κοντά για να το κάνουμε. Τον Απρίλη λέγαμε θα το κάνουμε και το κάναμε. Αυτά για το double. Τώρα στο δεύτερο σκέλος, έτσι, για το Champions League, τι να σας πω. Λέμε όλοι για το double και πόσο χαρούμενοι είμαστε το καλοκαίρι. Ωραία. Και εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος, αλλά η χαρά μου ήταν διπλάσια και περισσότερο για τη συμμετοχή της ομάδας μας στο Champions League. Γιατί ξέρετε, έχουμε κατακτήσει και άλλα πρωταθλήματα και άλλους τίτλους και δυστυχώς οι προσπάθειες από πλευράς των διοικήσεών μας για να συμμετέχουμε στο Champions League δεν καρποφόρησαν, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Και φέτος το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι με την παρουσία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού που τρέξαν πολύ και βεβαίως τη θέληση του Προέδρου μας, του κ. Βρανόπουλου, τα καταφέραμε. Άρα, για μένα, μετά από τόσο καιρό, η συμμετοχή στο Champions League μου έδωσε τη μεγαλύτερη χαρά. Περιμένουμε ανυπομονησία να παίξουμε. Τα παιχνίδια είναι... Ο όμιλος είναι ένας πολύ περίεργος όμιλος. Στην αρχή μας χαρακτήρισαν λίγο τυχερούς που πέσαμε σε αυτόν τον όμιλο. Εγώ θα πω όχι. Δεν είμαστε καθόλου τυχεροί, γιατί είναι ένας όμιλος ακριβώς με τρεις από τις τέσσερις, γιατί η μία ομάδα είναι απέχει λίγο. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες είμαστε ακριβώς, πιστεύω, στο ίδιο επίπεδο. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά και μόνο η συμμετοχή μας είναι πολύ μεγάλη τιμή, είναι χαρά, είναι και ουσιαστική, γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει εκεί που το αξίζει. Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα τριφτεί σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε ημίχρονο πλέον στη Λιθουανία. Δεν άλλαξε κάτι. Ζαλγκίρις Κάουνα 44, Ολυμπιακός 44. 91-84, ένα λεπτό πριν από το φινάλε στον αγώνα Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη η αναμέτρηση της Φενέρ με την Μπάγκερ είναι στο 9-5, τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, 18-8 το σερί για τους Τούρκους που έχουν πλέον το προβάδισμα με 45-37. Λοιπόν, μένουμε στο Παναθηναϊκό και στη χθεσινή Media Day. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, τον κύριο Βρανόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε για τη συνολική προσπάθεια του Παναθηναϊκού και τις βλέψεις που έχει στην αγωνιστική περίοδο.
1: Media Day. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε με όρεξη, με καλές ομάδες σε όλα τα τμήματα, και στα ομαδικά και στα ατομικά. Γιατί όπως λέμε συνέχεια, και είναι και αυτή η αλήθεια, ότι είμαστε πολυαθλητικός σύλλογος και ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι αγωνιστικά η περσινή χρονιά ήταν πολύ καλή. Είχαμε πορεία και στην Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά και στο ποτάθλημα κύπελο κλπ. Θεωρώ ότι πλέον φέτος έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα, είμαστε πιο ενισχυμένοι.

0: Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν παίζουμε μόνοι μας και οι ανταγωνιστές μας έχουν πάρει χαμπάρι και έχουν δυναμώσει και εκείνοι. Είναι εύλογο, εμείς αυτό θέλουμε, να μπορούμε να δείχνουμε τι κάνουμε και ποιοι είμαστε μέσα στα γήπεδα και όχι εκτός γήπεδων. Όπως κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι το σωστό και έτσι πρέπει να κινούνται. Άρα θεωρώ ότι χωρίς να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες, η χρονιά πήγε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες τους δικούς μου, τους άμεσους, το Δέλτα Σίγμα, το Σωτήριο των Πανταλέων, την Κυριακή τη Γαλάνη, την Αθηνά, δηλαδή τέλος πάντων όλο το team που ήταν κοντά και μου ξελάφρωσε κάπως το φορτίο της καθημερινότητας, τους προπονητές μας, όλη η ομάδα που είναι πίσω από τις ομάδες. Πολύ σημαντικός ρόλος είναι όλοι αυτοί λειτουργούν για να μπορούμε αγωνιστικά να είμαστε εκεί που πρέπει. Από εκεί και πέρα είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάει η χρονιά. Θεωρώ ότι θα έχουμε πάλι μια πολύ καλή πορεία και ευελπιστώ καλύτερη από πέρσι. Διότι αυτό είναι το στοίχημα του Παναθηναϊκού κάθε χρόνο, να είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι ήμασταν την προηγούμενη χρονιά. Δεν θα σας κουράσω πολύ και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να δώσω τη σκυτάλη στον Σωτήρη των Πανταλέων. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε κοντά στο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά να δούμε. Προχωράει και ο Βοτανικός. Πλέον υπάρχει ανάδοχος και για το γήπεδο το δικό μας. Έχει πέσει τώρα, έχει σχεδόν τελειώσει και η πλάκα. Ευελπιστούμε πρώτο Θεός τέλη Σεπτέμβρη να είμαστε στο καινούριο μας γήπεδο.
1: Να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τη Super League 2, εκεί που κυριολεκτικά διαπρέπει τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν η ομάδα του Μαρκό, η οποία είναι ασταμάτητη, είναι πρώτη στην βαθμολογία και τη στιγμή που υπήρχαν ομάδες με μεγάλες προσδοκίες στη φετινή σεζόν, όπως η Νίκη Βόλου, η Λάρισα, ο Πανιώνιος, η ομάδα του Μαρκό είναι αυτή η οποία φιγουράρει στην πρώτη θέση. Ο προπονητής της ομάδας, ο Σούλης Παπαδόπουλος, είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και θα ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε μετά την τελευταία νίκη που πέτυχε απέναντι στον Πανθρακικό. Μια νίκη η οποία ήρθε με πέναλτι, buzzer beater, με αποτέλεσμα να γίνει το 2-1 και η νίκη να καταλήξει για την ομάδα του Μαρκό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Σούλη Παπαδόπουλο.
2: Σημαντικό παιχνίδι για μας. Παίζαμε καταρχήν με μια ομάδα που δεν είχε δεχτεί γκολ. Και σήμερα δέχτηκε 2 γκολ και νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ. Και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε πολλές τελικές απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όμως. Πρέπει να το παραδεχτώ, μας δυσκόλεψε. Αλλά χωρίς να μας κάνει ευκαιρίες. Στη μοναδική ευκαιρία ευτυχώς ανεβάλαμε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ισοφαρίσαμε, αλλά νομίζω ότι με τις λύσεις που έχουμε και με την ποιότητα που έχουμε μπορούμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να διεκδικούμε αυτό που έχω πει στα παιδιά από την αρχή, να διεκδικούμε την νίκη. Βέβαια, όταν ρισκάρεις, είναι πολύ στο ποδόσφαιρο γίνεται συνήθως να δέξεις γκολ και να χάνεις. Εμείς νομίζω ότι εκεί έχουμε μιλήσει πολλές ώρες με τα παιδιά, έχουμε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό. Είτε είμαστε 7 επιθετικοί μέσα, είτε είμαστε 10 αμυντικοί, είναι για μας το ίδιο. Είδατε ότι πριν τον γκολ ο Ιουσέφη γίναγε και ο Λαραμπή και μαρκάριζε στο κόρνο το δικό μας. Ή ο Άλεξ που μπήκε το center for μας, ο Γιώγανσον από την άλλη μεριά, ή ο Σεμπά, ή ο Μεντόζα ή ο Νεκούλ. Οπότε δεν έχεις κάτι να φοβηθείς. Και τους έχεις πάντα σε μια στην περιοχή, με την ποιότητα που έχουν, όπως έγινε και στην τελευταία φάση. Ο Ιουσέφη είχε χάσει 2-3 σημαντικές ευκαιρίες. Ήμουν σίγουρος όμως ότι στη μία και στη μοναδική κέρδισε το πέναλτι, το χτέρασε και σκόραρε.
3: Τι σημαίνει για εσάς αυτό το 4-4 στην αρχή του πρωταθλήματος?
2: Κοίταξε, ακούω πολλούς που λένε επειδή είμαστε εμείς. Γιατί άμα ήταν κάποια άλλη ομάδα, πιστεύω θα λέγανε είναι το φαβορί, έχει ήδη ανέβει. Λένε ότι είναι πολύ νωρίς. Θα τους πω εγώ, είναι σίγουρα πολύ νωρίς για να βγει κάποιος πρωταθλητής στην τέταρτη αγωνιστική, αλλά είναι και πολύ αργά για κάποιον, αν μένει πολύ πίσω. Πολλοί δεν έχουν κερδίσει τα πρωταθλήματα στην τέταρτη αγωνιστική, αλλά πολλοί τα έχουν χάσει.
1: Της ομάδας του Μαρκό, το όποιος ξεκινάει καλά έχει μεγάλο προβάδισμα, αλλά και για κάποιους είναι ιδιαίτερα αργά. Ιδιαίτερα δύσκολο φέτος θα είναι το πρωτάθλημα της Super League 2. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή και θα πάμε να δούμε και κάποιες άλλες έτσι μικρές ειδήσεις που υπάρχουν όσο προλαβαίνουμε. Καταρχάς, εντάξει, δεν έχουμε και πολλά να πούμε, αλλά σας είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, υπήρχε ένα τροχαίο δυστύχημα, ατύχημα μάλλον, που ήταν εμπλεκόμενος ο γιος του Λίμα, του παλιού παίχτη του Πανιωνίου, ο οποίος είναι και αυτός ποδοσφαιριστής. Αναγκάστηκαν να το ακροτεριάσουν το πόδι και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετός κόσμος στο πλευρό του. Μεταξύ αυτών είναι και ο Πανιώνιος, ο οποίος θα διαθέσει όλα τα έσοδα του αγώνα πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ Β για την αποκατάστασή του, για την αποθεραπεία του, όσο μπορεί να βοηθήσει για να νιώσει καλύτερα, να είναι καλύτερα και μέσα στην ατυχία του να τον βοηθήσουν τον παλικάρι να είναι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε με διεθνή χώρο. Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση μεταξύ του Αλεξάνδρ Τσέφεριν και του Τζάνι Ινφαντίνο. Με τον πρόεδρο του UEFA να στρέφει για μια ακόμη φορά τα βέλη προς την FIFA. Κατά την ομιλία του σήμερα το απόγευμα έκανε μια κριτική στις κινήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και ο Σλοβαίνος παράγοντας στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του ποδοσφαίρου, αμφισβητώντας τις διακηρύξεις της FIFA. Στο τελευταίο διάστημα, είπε χαρακτηριστικά, ακούμε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ορισμένες πολύ βολικές λέξεις όπως ανάπτυξη, δημοκρατισμός, διαβούλευση. Στην πραγματικότητα όμως χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το αντίθετο. Ήρθε η ώρα να τα πούμε, ως εδώ, είπε χαρακτηριστικά. Και αναμένεται να έχουμε πολλά ακόμα τέτοια επεισόδια μεταξύ της FIFA και της UEFA. Ελπίζουμε να μην δημιουργήσουν προβλήματα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Sport και σήμερα με Θόδωρο Μπαρμπαρή στην ρύθμιση του ήχου. Μάχη, ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Τρεις παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταγράφηκαν σήμερα στο βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, οι 5 από μη επανδρωμένα και οι 2 από κατασκοπευτικά ATR-72. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Θα παραπενθούν επίσης και οι Αγάπιος Χαρακόπουλος, Ευάγγελος Φαλάρας, Βασίλης Παπαγεωργίου και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου, αποσύρομαι από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση Τριαντόπουλου. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παράνομα χημειοθεραπείας, χορηγούνταν και χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν διαγνωστεί με καρκίνο. Αύριο αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των καυσίμων, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ και τον προϋπολογισμό, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημελιωτικών, ο εισαγγελέας ζητάει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν και θα ελεγχθούν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων γιατρών, 2 γραμματέων και 1 νοσηλεύτριας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι έρευνες εστιάζονται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από έντονη διαρροή φυσικού αερίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Σας απευθύνω αυτό το μήνυμα. Μην τα βάζετε μαζί μας ούτε τώρα ούτε ποτέ. Μπορούμε να σας πλήξουμε παντού ανά πάση στιγμή, προειδοποίησε ο Νετανιάχου. Σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, αναμένονται αρκετές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, ενώ θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ
1: καλήνες πέρα σας. Ραδιομάχη, εκπομπή «Μπες και πες», στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ετοιμαστείτε να έχουμε και σήμερα μια εκπομπή, άμα γίνεται ζουμέρι, να έχουμε καλά πραγματάκια, να ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα και να περάσετε και εσείς 2 ώρες με ενδιαφέρον και ευχάριστες. Πάμε στην πρώτη γραμμή, Θοδωρή κιόλας. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα σας και καλή βραδιά.
1: Καλώς τον Μπάρμπα Κώστα.
2: Κώστας λέγω, τι κάνετε?
1: Α, ο Κώστα, νόμιζα ότι ήταν ο μικρός της.
2: Κωστάδες είμαστε όλοι, Κωστάδες.
1: Δεν πήρε, να είσαι καλά Κώστα, να είσαι καλά, ναι.
2: Η οικογένεια, τα παιδιά καλά, ε.
1: Να, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε καλά όλοι, καλά.
1: Να είσαι καλά Κώστα.
2: Εγώ, αγαπητέ μου κύριε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει κάτι καλό για αυτόν τον τόπο. Να αλλάξει κάτι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ή πρέπει να έρθει η Τρόικα και να διοικήσει αυτή τη χώρα και να έρθουν και κάποιοι επενδυτές από το εξωτερικό για να ανέβει η χώρα σιγά σιγά, ή να βρεθεί, ας πούμε, δεν έρχεται η Τρόικα, να βρεθεί ένας Έλληνας και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Και να πει τα πράγματα είναι έτσι, έτσι και έτσι. Το χρέος είναι τόσο. Κοιτάξτε κύριε, ό,τι είχε, ξέρατε κατά το παρελθόν, ξεχάστε το. Ξεκινάμε όλοι μαζί, ξεχνάμε το παρελθόν και πάμε από την αρχή, από το μηδέν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το κουτόχρονο συνεχίζεται. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει όλο και πιο κάτω και βγαίνει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και λέει το εξής ανέκδοτο. Δεν ξέρω, ανέκδοτο είναι, παραμύθι είναι. Πάρα μας παραμυθιάσει όλους, νομίζω να μας κοροϊδεύει όλους. Λέει και λέει ότι κάποιοι υπουργοί υπάρχουν στο κυβερνό κόμμα που είναι αλαζόντες.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, αλλά παίζει πολύ με την δημοσίνη μας η κυρία Μπακογιάννη. Πρώτα απ' όλα, η αλαζονία την ξεκινάει ο αδερφός της. Οκ. Γιατί όταν ο αδερφός της ήταν σοβαρός και κύριος, θα έλεγε στους από κάτω, κοιτάξτε κύριοι, τους πολίτες σαν τα μάτια σας.
1: Ναι.
2: Προσπαθείτε να λύτε προβλήματα πολιτών. Λοιπόν, εάν αισθάνονται λοιπόν κάποιοι στην Ελλάδα ότι είναι διοκτήτες αυτής της χώρας, να πάρουν και το χρέος πάνω τους. Εκεί είναι η μαγιά, εκεί θα τους παραδεχτώ. Στο ψέμα ξέρω να σε κοροϊδεύω και εσένα κύριε Ηλία για πλάκα. Αν δεν γούστε άλλο, καταλαβες. Ο καθένας μπορεί να πουλήσει κουτόχορο τον κομπανιστό. Αλλά το έχει πάρει τόσο κατά κύλα, αλλά και τώρα Μπακογιάννη δεν μπορώ να καταλάβω. Χαμηλό αυτό τρικάκι κάνει, μήπως ανέβει λίγο η δημοκρατία. Ένας έξυπνος άνθρωπος πηγαίνει και λέει τι μας λέει τώρα η κυρία αυτή. Μας δουλεύει μπροστά στα μάτια μας. Δεν κατάλαβα, αλλά ζώνας πολιτικός. Τότε επαναλαμβάνω, όποιος αισθάνεται διοκτήτης αυτής της χώρας και συμπεριφέρεται αλαζονικά, να πάρει και το χρέος πάνω του. Είναι μάγκας. Καλώς, δεν μπορεί να το αναλάβει. Έλα σου πω, έφυγε. Που συντόμως του χρόνου, να θυμάστε, έχει να φάει τέτοια ήταν μια δημοκρατία που ούτε 25% που είναι τη χειραβάση της. Κοιτάξτε, αν εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε που και που και θα λένε, βγαίνουν και μετά και θα λένε αχ, κάναμε λάθος, δεν είχαμε καλή επικοινωνία με τον κόσμο και τα άλλα όλα, τα ελληνικά ξέρεις, τα συγκρινόμενα. Εγώ θα παρευτώ έναν Έλληνα λοιπόν, πολιτικό που θα βγει να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Από εδώ και πέρα. Γιατί έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κώστα, δεν όχι άλλο γιατί άμα τραβήξουμε πολύ δεν θα και η επόμενη, αλλά πάνω απ' όλα να μην να είναι ποικιλία εκπομπή και γρήγορη, ρυθμό παιδιά. Μεγάλο πράγμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς τον.
3: Ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Εγώ θέλω να συλληπιθώ για το 17χρονο το παιδάκι, το ποδοσφαιριστή,
1: ναι,
3: που δεν τα κατάφερε και πέθανε. Πολύ λυπηρό και κρίμα για αυτό το συμβάν. Ό,τι μπορούσαν κάνουν οι γιατροί, μπράβο, αλλά τέλος πάντων, το τελειώνω αυτό το ζήτημα και θέλω να πω κιόλας για αυτό το πράγμα που έγινε με την καθηγήτρια, τη διευθύντρια, τι έγινε στα Λιώσια. Εντάξει, εγώ να σου πω, Ηλία, το καταδικάζω, μπορεί δεν ήμουν εκεί, αυτό το συμβάν το είδα στη τηλεόραση και αυτό που έγινε, αλλά και απ' την άλλη όμως καλό θα είναι να το δούμε και απ' την άλλη πλευρά, γιατί εκεί πέρα στα Λιώσια, εγώ μεν ήδη μένω, αλλά στα Λιώσια είναι μερικές περιοχές, είναι πολύ γκαιτοποιημένες, έτσι, δεν μπορείς να φανταστείς, έχω και γαμπρό Λιωσιώτη, δεν μπορείς να φανταστείς με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και ο γαμπρός μου συγκεκριμένος πήρε και το σπίτι όσο το πούλησε και έφυγε και πήγε σε άλλη περιοχή. Όσο είναι αυτή η συγκεκριμένη φυλή, Λιώσια, Μενίδη, Ασπρόπυργο, Θήβα, δεν ξέρω και πού αλλού είναι, υπάρχει θέμα, Ηλία. Κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να σκύψει το κεφάλι και δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι ανεξέλεκτοι και να πηγαίνουν δεξιά-αριστερά. Κάποια στιγμή δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Εύχομαι να είναι η δικιά μου, ο δικός μου ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που ξέρει αυτό το πρόβλημα και δεν είναι χτεσινό, προχτεσινό. Είναι διαχρονικό με αυτή τη φυλή. Κάποια στιγμή πρέπει να, που ξέρει ο άνθρωπος, να κάνει κάτι.
1: Ωραία, Γιώργο.
3: Αυτά ήθελα να πω.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια στην εκπομπή να έχουμε.
1: Έκανες καλή κρίση. Θα κάνω κι εγώ αργότερα σχόλιο. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι. Ηλία, εγώ. Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, Βαγγέλης από Νέα Μάκρη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Χαίρομαι να τα πούμε. Λοιπόν, άκου να δεις νέα στοιχεία που έμαθα σήμερα.
1: Ναι.
4: 600 επιτυχώντες φοιτητές της χρονιάς, της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους. Μιλάμε για 20 άτομα από την Ιατρική Πατρών, 30 άτομα από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο, τα οποία, παιδιά τα οποία αριστεύσαν και αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους λόγω οικονομικών προβλημάτων.
1: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πέραν το ότι έχουν φύγει 1.280.000 νέοι επιστήμονες στο εξωτερικό, πέραν το ότι έχουν σβήσει από το χάρτη το όραμα, από το χάρτη των νέων το όραμα, πλέον δεν τους επιτρέπουν να οραματίζονται και το όραμα. Είναι τραγικό. Δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Ναι. Βαγγέλη, τα πράγματα δεν μπορεί, δεν ξέρω τι λύσεις είναι σε αυτά τα προβλήματα. Έχεις δίκιο, τι να πω.
4: Η λύση, η μόνη λύση είναι να βρεθεί σε πρώτη φάση μια λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, εκεί βουλιάζει μετά το νοικοκυριό, δεν μπορεί να τα απεξέλθει και ούτω καθεξής. Αυτά τα ολίγα.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη.
4: Χθες ήμουνα στο αλέρτ, ρώτησα τι ώρα πηγαίνεις, αλλά ερχόσουν σε μία ώρα και δεν κάθισα να σε γνώρισω.
1: Α, εσύ ήσουνα.
4: Ναι.
1: Το έμαθα και λέω...
4: Στο Αποστόλης.
1: Πού μπορώ να βρω τον άνθρωπο, λένε, μου το είπαν ότι ήταν μία ώρα πριν, ναι.
4: Έχουμε εκπομπή με τη σύζυγο στο αλέρτ.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου για την εκπομπή, τι είπα να κλείσεις.
4: Εντάξει, εγώ λέω για να μην σου τρώω τον χρόνο.
1: Όχι, τι θα πει αυτό, είναι δυνατόν.
4: Προβάλλεται στο αλέρτ κάθε 5-7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ωραία.
4: Έχει τίτλο στην πρώτη γραμμή.
1: Ωραία.
4: Παρουσιάστρια είναι η Μαρία Βιτινίδου, σύζυγος, και εγώ σχολιαστής.
1: Να σου είναι καλά, νομίζω πως είμαστε, να είμαστε φίλοι, Βαγγέλη, εκεί στο Face,
4: Να είμαστε, βέβαια, ναι, δεν το συζητώ. Θα βρεθούμε και από κοντά και με τον Γιώργο τον Γαριφάλου.
1: Όποτε...
4: Μία τελευταία ερώτηση.
1: Ό,τι θες.
4: Θέλω να μου πεις πού θα βρω την ταινία Φυλακές Ανηλίκων, που δεν μπορώ να τη βρω πουθενά. Για να την ξαναδώ.
1: Άκου τι θα κάνουμε. Θα γίνουμε εκεί στο Face, φίλοι, να στη στείλω εγώ από το αρχείο, από αυτό που έχω.
4: Μπράβο, ωραία.
1: Έτσι. Εντάξει. Και εντάξει. Εύχομαι καλή επιτυχία σε σένα και στη γυναίκα σου. Και κάθε Πέμπτη,
4: Κάθε Πέμπτη, 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα, αλλά κάθε Πέμπτη. Αλέρτ.
4: Χθες που έγινε το γύρισμα, είχαμε τον Γιάννη τον Βασιλιάδη, τον πρόεδρο της Νεολαίας Ελληνικής Λύσης, έτσι ώστε να δώσουμε λίγο και να σπρώξουμε και λίγο την νεολαία, να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο πιο κοντά μας.
1: Ωραία.
4: Νέο κόσμο.
1: Σου λέω, έμαθα ότι με έψαχνε κάποιο χθες και λέω κρίμα που ήταν πολύ νωρίς, μου λέει μια ώρα και δεν μπορούσε να περιμένει άλλο.
4: Ναι.
1: Βαγγέλη, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Εσύ και η γυναίκα σου, καλή επιτυχία να έχετε.
4: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη, να είσαι καλά.
4: Γεια σου,
1: Πολύ ωραία, παιδιά. Ωραία. Έχουμε κι άλλη γραμμή. Δεν πάμε σε γραμμή τώρα. Ναι, είμαι λέει αξίριστο σήμερα. Μου γράψανε, ναι, γιατί είμαι στενοχωρημένος, δεν μπορούσα να πάω στη Σβήση στο Ολυμπιακό Στάδιο και κρατάω λύπη. Δύο μέρες, τρεις, επειδή δεν μπόρεσα να πάω, ναι. Δεν σου το πιστέψει κανείς. Έτσι. Όχι ότι είμαι αξίριστο σήμερα, αλλά εννοώ δεν σου το πιστέψει κανείς ότι είναι από. Λοιπόν, μισό λεπτό πάμε. Καλησπέρα, Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Γεια σου, Μάρκελε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Γεια σου, Δημήτρη από Αγγλία. Γεια σου, Ηλία, καλή εκπομπή. Γεια σου, Θωμά μου. Η Φέη, καλησπέρα, Ηλία, με την ωραία σου εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος. Κυριάκο, εννοείς το Βελόπουλο ή το Μητσοτάκη? Χρόνια πολλά πάντως, όποιος κι αν είναι. Και χρόνια πολλά τώρα, μην άλλο δεν κάνουμε σατυρικά προς Θεού. Όταν είναι όνομα, χρόνια πολλά και στον Πρωθυπουργό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα, σωστά και λόγω συγκροτήματος και λόγω και λόγω και λόγω που τον έχουμε εδώ κάθε μεσημέρι 12 με 1, Κυριάκος Βελόπουλος, το ευχόμαστε. Τι τον είχα δει πέρυσι και το ευχήθηκα Πρωθυπουργός. Αλλά δεν είχαν γίνει εκλογές φέτος, οπότε βγαίνω ψεύτης. Πέρυσι του είχα ευχηθεί αυτό. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Πραγματικά, πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, να ευχηθούμε. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό και μετά ο καθένας έχει όλα τα άλλα είναι πιο εύκολα. Λοιπόν, όπως και όποιος άλλος Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Όποιος από τους Κυριακή και Κυριάκη, όχι, Κυριακή είναι της Αγίας Κυριακής. Ο Κυριάκος έχει διαφορά. Θυμάστε παραλίγο να πούμε και του Βελόπουλου τα χρόνια πολλά το καλοκαίρι και μου λέτε όχι. Δεν γιορτάζει. Ήταν τότε της Αγίας Κυριακής. Άρα είναι Κυριακή για τις γυναίκες τον Ιούνιο. Μια εβδομάδα μετά του προφήτη Λία είναι, ή μια εβδομάδα πριν, γιατί έχουμε μεγάλη γιορτή στη Λευκάδα, γι' αυτό το θυμάμαι. Οπότε τώρα είναι Κυριάκου σήμερα. Τι να μου γράψει κανείς, αν είναι και για τις Κυριακές, πέρα από τον Κυριάκο. Λοιπόν, καλησπέρα, Ηλία. Φέη, σε ευχαριστούμε για αυτό που είπες. Φέη Πατρινού. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή ευλογημένη εκπομπή. Γεια σου, Εύη. Είμαι Ουρανία. Α, Ουρανία, ναι, νόμιζα ότι είναι το παιδί σου. Να είσαι καλά. Μερικές φορές στέλνεις από το προφίλ του παιδιού σου, να σου είναι καλά το παιδί. Και ο Δήμος, αγάπη. Ηλία, όποιος έχει τα μάτια της ψυχής του ανοιχτά και βλέπει τον Χριστό, δεν είναι εύκολο να τον βλάψουν οι δαίμονες. Καλησπέρα στον Μπάρμπα Κώστα. Ωραία. Δήμο, να είσαι καλά και έχεις απόλυτα δίκιο. Δεν φοβόμαστε τίποτα και όταν ακούω κάτι... ξέρω εγώ και καταλαβαίνει τώρα επειδή το πήγες εκεί, δεν πιστεύω πως μπορεί να μας βλέπεις κανείς τίποτα. Άντε κάνα μάτι να μας πιάνει, που και αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό, έχει σχέση λίγο με το ματάκι του ανθρώπου, μπορεί να πει και την καλή κουβέντα και να σε ματιάσει, είναι το μόνο πιστεύω, τίποτα άλλο. Τα άλλα δεν φοβόμαστε, ποτέ δεν έχω βοηθεί, θα μου λέει κάποιος μά και βρήκανε μά και στο σπίτι τους και τέτοια, στο σπίτι τους και τέτοια, λέω μην πιστεύετε σε τέτοια, τα διαλύετε με την πίστη, πραγματικά Δήμο αυτά που λες εσύ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους από Νίκαια Ηλία, σε αγαπάμε. Διώξτε το Μητσοτάκι, Έλληνες στο κεφάλι ψηλά. Ζόρτα. Νου και λουν. Δεν καταλαβαίνω, Ιώβ. Ιορδάνης, μάλλον είναι Ιορδάνης. Αν δεν είναι Ιορδάνη, βάλε μετά ρε Ιορδάνη το όνομα ή όποιος είναι το όνομά του να του λέω και το όταν το προφίλ δεν είναι τόσο καθαρό με λατινικά, μικρούτσικα. Και ενώ βλέπω καλά, τα διαβάζω, αλλά πρόσεχε μόνο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λες. Ιορδάν, ούτε Ιορδάν, ούτε ξέρεις, σαν λιοντάρι βγαίνει. Λοιπόν, γράψε μου ό,τι θέλεις μετά το όνομα να σε διαβάζω. Λοιπόν, ο Θεός μαζί μας παιδιά και έρχεται το καλύτερα. Και έρχονται τα καλύτερα, ο ίδιος που το γράφει αυτό, άντρας γυναίκα, μάλλον άντρας. Και πάμε, έρχονται τα καλύτερα, το διαβάσαμε. Γεια σου Ηλία, Πάνος, γεια σου Πάνο. Πάνος Μακρύς, ο Πάνος είναι πρέπει να είναι ο φίλος μας, ο Πάνος τον ρωτάμε πώς πάνε και τα κιλά του πάνω στη Λάρισα, εκεί πέρα Θεσσαλία. Έτσι Πάνο, μας βγαίνεις πολλές φορές στο τηλέφωνο εδώ. Το λέω και σε εσάς διαδικτυακά και τηλεοπτικά μας βλέπετε. 2-17-18.000, να ακούω και πολλούς από εσάς που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Μπαίνετε στο Ράδιο Μάχη, όχι σε αυτήν την εκπομπή μόνο. Όλες αυτές τις φοβερές εκπομπές που έχει το Ράδιο Μάχη. Λοιπόν, ο Δήμος, η ζωή μας Ηλία απαιτεί μόνο από τη δύναμη που κατέχεις, μόνο μια έξυπνη πράξη είναι δυνατή να μην χρειαστεί να το βάλουμε στα πόδια. Ωραία. Ηλία μου τα κατάφερα τελικά. Έγινε εντελώς καλά, έκανα εξετάσεις και βγήκαν πεντακάθαρες. Μου λέει ο φίλος μας ο Πάνος, μόλις τον ρωτούσα, παιδιά δεν είχα διαβάσει το μήνυμά του, μόλις τον ρωτούσα τον Πάνο, το φίλο μας από Θεσσαλία που είναι Βόλο, που με παίρνεις ρε Λάρισα, που με παίρνεις ρε Πάνο, και μου γράφει αυτό τώρα το πολύ ευχάριστο, μακάρι φίλοι να φεύγουν τα κιλά ο Πάνος και όλα. Λοιπόν, και μου γράφει η Φέη που έγραψε τα χρόνια πολλά και για το Βελόπουλο του Κυριάκου. Όχι, σήμερα γιορτάζει μόνο ο Κυριάκος. Οι γυναίκες Κυριακές γιορτάζουν 7 Ιουλίου χρόνια πολλά στον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Σωστά. Ωραία. Ωραία. Κάπου εκεί θυμόμουν και εγώ ότι είναι πριν τις 20 Ιουλίου μια μεγάλη γιορτή εκεί πέρα που είναι της Αγίας Κυριακής, μια εκκλησούλα φοβερή. Ένα νησάκι που είναι Αγία Κυριακή στη Λευκάδα, πέρα το Βλυχό, ένα καταπληκτικό μέρος, νομίζω ότι είναι ζωγραφιά. Όποιος έχει πάει στη Λευκάδα και περνάει τον Ιντρή και πάει να ανέβει το βουνό για τη Βασιλική, κάτω βλέπει έναν πίνακα, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, είναι τρελό πράγμα. Όποιος έχει πάει καταλαβαίνει τι λέω. Είναι πίνακας αυτό, δεν είναι... Πολλά μέρη της Ελλάδος είναι καταπληκτικά, αλλά αυτά επειδή είναι τα Κατάρτια, επειδή είναι μέσα τα... Όχι κότερα και τέτοια, εκεί είναι πιο λαϊκό. Σε εκείνο το Βλυχό είναι ένα γεμάτο, τράτες είναι αυτά. Είναι και καρνάι, όπως το λένε εκεί που φτιάχνουν καράβια. Καταπληκτικό πράγμα. Λοιπόν, παιδιά, να πάμε... 2-17-18.000 πάμε. Πάμε σε γραμμή. Ενώ να θυμίσω εγώ 5 με 7 το απόγευμα. Ράδιο Μακελάριδες. Στέφανος Χίος. Κάθε μέρα 5 με 7 και 5 με 6. 5 με 6, συγγνώμη, 5 με 6, μία ώρα. Σωστά. 4 με 7 είναι Σάββατο. Πιο πριν ο Σερέτης και μεσημέρι, όπως είπαμε, Κυριάκος Βελόπουλος. 12 με 1 κάθε μεσημέρι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, Λίο.
1: Καλησπέρα.
5: Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
5: Εχθές το βράδυ άκουγα πόσο είχαν βιάσει. Τι είναι η πλαστοαφαίρεση, δεν ξέρω. Τι είναι εκείνο, δεν ξέρω. Τι είναι τ' άλλο, δεν ξέρω. Εσύ θέλεις να περάσει η ώρα να τον κλείσεις. Αυτό το τηλέφωνο λέει μπονάδα και βαλτό. Γιατί η κυρία έχει και γιο και ανιψιό που δουλεύανε μέσα. Αλλά πάντα δεν απαγορεύεται να γίνεται εκεί πέρα πλαστοαφαίρεση. Λέει είναι άλλο πράγμα. Ποιο είναι, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρω. Μου είχε σπάσει τα νεύρα και λέω εσύ ήθελες να κλείσει η ώρα σου. Δεν βγαίνει για να... Γι' αυτό τον κράταγες. Εγώ μόνο στη δεύτερη τον είχα κλείσει τελείως. Όλο δεν ξέρω και δεν ξέρω και δεν ξέρω. Τότε τι πήρες τηλέφωνο. Τώρα είπες για τ' άλλο τώρα. Να τελειώσουμε και πέρα. Ναι. Είπες για τ' άλλο εχθές. Έχουμε γίνει ζούγκλα, Λία. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς, λες, να πηγαίνει μάνα με γιο, να το φανταστείς, Λία. Και πατέρας, έτσι που έχουμε καταντήσει, εγώ είχα τρεις κοράκλες, Λία, τα χαίρεσαι και εσύ τις δικές σου, 18 χωρών, 19 λύκειο, σε σκυπαζόντουσαν, τους είδα και με το εσώρο χάκια απ' όλα. Το αίμα μου. Με πολλοί πατεράδες έτσι, αλλά είναι και μερικοί για τα μπάζα, να το πιστέψεις. Και η γιαγιά με το εγγόνι, ξέρω, Λία, εν ψυχρό, η γιαγιά με το εγγόνι, μεγάλο το εγγόνι, που είναι 24 χρονών, και μαμά με το γιο, να το πιστέψει, Λία, εν ψυχρό, που στα λέω αυτά, καλά ο πατέρας έχει ακουστεί τις φιμπρίδες με τις κόρες συνέχεια. Και τώρα επειδή σε αυτό, θα ανέφερε...
1: Περίμενε, ρε Γιάννη μου, περίμενε λίγο. Να σου πω, ρε Γιάννη, γιατί μιλάς πάντα καλοπροαίρετα και καλοκάδα, δε εσύ. Συγγνώμη, εννοείς γιαγιά, δεν κατάλαβα τι είπες.
5: Και γιαγιά με εγγόνι.
1: Τι, έχουμε κρούσματα, θέλω να πεις, έχεις ακούσει κάτι τέτοιο.
5: Είδα, Λία, στο φως μου. Θα μείνω νεκρός. Είδα γιαγιά με εγγόνι 23-24 χρονών. Ναι. Ο γιαγιά να μπορεί να πάει τα πόδια της. Και μαμά με γιο.
1: Περίμενε εσύ.
5: Αλλά ήταν η οικογένεια, καταλαβαίνεις τώρα. Όχι και μάκη τέτοια πράγματα. Να τα πιστεύεις αυτά. Είναι λίγο, αλλά αυτή η βρωμιά γίνεται.
1: Θέλω να πεις, υπάρχουν και τέτοια κρούσματα, αλλά πώς κατάλαβες εσύ, ρε Γιάννη, ότι ήταν αυτή η γιαγιά με τον εγγονό?
5: Το έπιασε ψυχρόγια στο φως μου.
1: Τον έπιασε?
5: Τον έπιασε ψυχρό.
1: Ποιος?
5: Εγώ.
1: Τι λες, μωρά?
5: Ναι, σου λέω στο φως μου, άμα υπάρχει ως, να μείνω νεκρός.
1: Για να το λες, κάτσε τώρα, σε σέβομαι, γιατί δεν είσαι κανένας Όποτε με έχει πάρει, είσαι.
5: Γι' αυτό σου λέω και να, θα σου πω τώρα το ανεκδοτό.
1: Η γιαγιά πόσο χρόνο ήταν, Πόσο χρόνο.
5: Η γιαγιά ήταν γύρω στο. Δεν φαινόταν.
1: 50-60.
5: Στα 78 με 80 αστικό ήταν καλά. Και το εγγόνι ήταν 25-26 χρονών.
1: Περίμενε, 70-80 χρονών γυναίκα.
5: Ναι.
1: Και κρατιότανε στη λέξη 55άρα.
5: Κρατιότανε καλά, ήταν στη λάτη, φαινόταν για 70άρα και πιο μικρή ακόμα.
1: Έλα ρε Γιάννη.
5: Τέλος πάντων, γίνεται τελεία η ψυχρό σου λέω. Το έχω ζήσει αυτό και μόνιμα και με στη ζωή. Και ξέρω ένα ανέκδοτο από αυτό, άκουσε το, δεν πιάνομαι από το ανέκδοτο. Ναι. Αυτό είναι ψυχρό σου λέω, κύστηκα, μα υπάρχει όσα μην το ξέρω αυτή τη στιγμή. Ήταν ένας πατέρας και είχε ένα γιο.
1: Ναι.
5: Και έφτασε το παιδί 20 χρονών, δεν ήταν και πολύ. Ήταν λίγο αγαθούλης, ήταν αυτό ήταν λίγο έτσι αγαθούλης. Ναι. Δεν είχε πάει σε γυναίκα, ήταν ένα 20 ενοχής. Το έδωσε ένα 50 ο πατέρας του, λέει, πήγαινε λέει, στο οικονοκύση και πέρα και εσύ να ευχαριστηθείς, γιατί έφτασε σε αυτό. Θα χρειαστείς γυναίκα στη ζωή, δεν έχεις πάει καθόλου με γυναίκα. Ναι. Καλά, ρε πατέρα, το πήρε το μετάλλιο, έφυγε για τη δουλειά και όταν γυρίσει θα μου πεις τι έγινε.
1: Ναι.
5: Φεύγει ο πατέρας, κατεβαίνει τα σκαλοπάτια αυτός, βρίσκει τη γιαγιά, ανέβει να πάνω, λέει πού πας, μου λέει μόλις ο γονέας να πάω στη οικονοχή σε αυτό, μόλις ένα πήγαινε, δώσ' του μένα λέει και άλλα μαζί μου.
1: Ναι.
5: Πήγε μαζί της, έρχεται ο πατέρας το βράδυ, λέει, έλα τον πήρε στο δωμάτιο, τι έγινε, πέρασες καλά, πού να στα λέει ο πατέρα, λέει τι, ξεκίνησε να πάω, λέει, ανέβαινε η γιαγιά πάνω, ήταν η μάνα του πατέρα του.
1: Ναι.
5: Ανέβαινε η γιαγιά πάνω, λέει, δεν του λέει σημαίνει το πιλάρι και άλλο σημαίνει. Σώδουσα, καλά το λέει, με τη μάνα πήγες, εσύ με τη δικιά μου πας 50 χρόνια, του λέει.
1: Να σου πω, ωραίο είναι, αλλά μήπως επηρέαζε αυτό και μου είπε η γιαγιά με το.
5: Όχι, αυτό το ήξερε, τα νέα το ήξερε.
1: Πρόσεξε, μη σε επηρέαζε αυτό και μου είπε ότι είδες γιαγιά με γονό.
5: Ναι, να σου πω και κάτι.
1: Έλα.
5: Αυτό που έγινε με τη γιαγιά με τον εγγονό,
1: ναι,
5: ήταν και κατάλληλη και πήγα να ξεσηκώσω κάτι γυναίκες, γιατί γίνεται εδώ πέρα, λέω, γίνεται σώμα, αλλά δεν πήγα γιατί φοβήθηκα μην πιαστώ με το μάγκα. Ήταν ένας δαΐς εκεί πέρα, ένα μότο, και φοβήθηκα γιατί θα καταλάβαινε ότι έφερα τις γυναίκες από τη λάτη εδώ να δείτε, λέω, τι γίνεται.
1: Τι λες,
5: δεν πήγα, ειλικρινά σου λέω, ό,τι σου είπα, ορκίστηκα,
1: ναι.
5: Θα χάσω τον πόσμο.
1: Τι λέει ρε, για όλα γίνονται, ναι, τελικά στη ζωή,
5: Ναι, δεν μίλησα, γιατί θα γινότανε,
1: Θα ήτανε σκάνδαλο εκεί.
5: Ήταν και γερδεμένο το παιδί και πέρα, λέω, θα το καταλάβει ότι το πείσα και αυτός κατάλαβε που την πήγε, ήταν και γιαγιά όμως, μία άσε, μπορεί να ήταν άρρωστη, θερμή υγεία, το καταλαβαίνεις τι ήταν, θερμή γυναίκα.
1: Ναι, ναι.
5: Το καταλαβαίνεις αυτό. Γιατί ήταν και αυτοί. Είπαμε ότι όλες οι γιαγιάδες, μην το πάρουμε να πούμε όλες οι γιαγιάδες.
1: Ναι, μην ακούσουν γυναίκες.
5: Έτσι και ένα περιστατικό.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, και ωραίο ήταν και το μου είπες. Ωραίο ήταν και το μου είπες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Γιάννη.
5: Ευχαριστώ,
1: Γιάννη. Ωραίο ήταν, αλλά λέω μου επηρεάστηκε από το θέμα αυτό. Λοιπόν, παιδιά, είναι ότι 2-17-18.000, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που και ο Γιώργος ψιλοτοπήγε πολύ σωστά ο Γιώργος. Το παιδί που πήρε ο δεύτερος, λοιπόν, σήμερα παιδιά έγινε αυτό το κρούσμα εκεί πάνω. Δεν θέλω να το κάνουμε όλη την ώρα εκπομπή, γιατί εγώ δεν είμαι εναντίον του θεματική όλη την ώρα. Πας λένε η εκπομπή, απλώς ας μην το ξεπεράσουμε έτσι. Φώναξε μία διευθύντρια εκεί πέρα για τα παιδάκια. Θέλουμε σχολεία τελικά ή θέλουμε τον μπάχαλο αυτό που συμβαίνει? Είμαστε γονείς τελικά που θέλουμε, αφού είμαστε ανίκανοι εμείς σαν γονείς, να στείλουμε τα παιδιά μας όπως πρέπει στο σχολείο? Θέλουμε βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς ή δεν θέλουμε βοήθεια? Να τα πάρουμε λίγο, γιατί μου φαίνεται γυριστεί ανάποδα η ζωή. Έχουν γυριστεί ανάποδα η δικαιοσύνη και έχουν γυριστεί ανάποδα αυτό που πει το μαύρο άσπρο, το άσπρο μαύρο, το ηθικό ανήθικο και το δίκαιο άδικο. Δεν μου λέτε, αυτή η γυναίκα και έκανε τη δουλειά της και πήγανε και τις πήραν τις μπογιές και το κάνανε μην πω τίποτα το σχολείο. Και αυτό το σχολείο το πληρώσουμε εμείς μετά, αν είναι 5.000 έξοδα που πει γυναίκα. Μάλιστα. Έβαλε τις φωνές. Δεν χτύπησε κανένα παιδί. Δηλαδή μας πείραξε τις κανακάριδες αν τσου βάλει μια φωνή και πει σταματήστε ρε αυτό που κάνετε εδώ πέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε. Και μετά μπαίνει ο άλλος μέσα και πλακώνει τη γυναίκα. Και είναι όλοι εναντίον του σχετικά να λέει ήδη πήρε μετάδεση, ήδη πέσαν όλοι πάνω τους, όλα τα κανάλια εκεί πέρα, είδα και τα πρωινά, είδα και λιάγκες και μελιάγκες και σαχλαμάριδες και όλους τους πρωινούς με τις κλίκες τους εκεί πέρα και εκείνους καινούριους, πώς τις λένε εκείνες πέρα τις ξανθομαύρες, τι διάλο είναι, αχ τι κακόμενε το παιδάκια, τι κάνανε, τι έγινε, δεν τους ένοιαζε πλακώσε μετά, μπήκαν εκεί πέρα που λέει και ο Γιώργος εκεί πάρω πάνω κάποιοι από αυτούς, ξέρετε πολύ καλά και στα κλεψίματα και σε όλα αυτά που κάνουν. Δεν τους ένοιαζε αυτό που έπαθε η καθηγήτρια. Δεν τους ένοιαζε αν θα πληρώναμε εμείς το οποιοδήποτε. Έχετε δει πως είναι τα σχολεία. Είναι σαν καραγκιοζηλί και όλα. Και μιλάμε για τα μεγάλα σχολεία. Αλλά και τα μικρά. Το να τους βάλει μια φωνή, τι θα πάθει το παιδάκι που αν σε αυτή την ηλικία δεν μπει σε μια τάξη να ξέρει το σωστό. Να καταλάβω τι έκανε δηλαδή αυτή η γυναίκα. Ωραία, ήταν υπερβολική. Πραγματικά σαν ευραστή. Ήταν σπαστική, σαν νευρική. Τι έκανε, έκανε κίνηση. Γιατί αν έκανε κίνηση, τα λέγαμε εδώ πέρα. Τη λέξη. Το καλόπεδο και την αλήτησα. Φώναξε. Και λέει και στον άλλον, έλα πήρωσε εσείς 5.000 που στοιχίζει τώρα. Τι μόνο πλευρά βλέπετε, ρε, εσείς και τα πρωινάδικα και όλοι τους σας. Ακόμη και τις ειδήσεις είδα εκεί πέρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τη φάγανε τη γυναίκα. Λες και έκανε το έγκλημα. Και τι έκανε. Σου παίρνει το δικό σου το παιδί, κανακάριδες εμείς, πρικύπησες εμείς, γιατί τα έχουμε κάνει καλόπαιδα, πάνε εκεί πέρα και αν βρεθεί κανένα να τους συνετίσει, το στέλνετε στον Εύρο. Και μπαίνει ο άλλος μέσα, πηδάει τα κάγκελα και πλακώνει. Και είναι αντρίκιο αυτό και είναι δικαιοσύνη αυτό. Τι έκανε δηλαδή που φώναξε σε κάτι που είναι η περιουσία, την πληρώνουμε εμείς. Για να μου πει κάποιος να βγει, γιατί και ο Γιώργος τα αντιμετώπισε πολύ σωστά, περίμενα να δω τι θα πει. Έβλεπα, επίδεκα το πρωί, έκανα επίτηδες. Με πήραν τηλέφωνο και μου λένε: άνοιξε, επειδή έχει γίνει έτσι, να δεις τα πρωινά να έχει μια γνώμη. Και άνοιξα το ένα μετά το άλλο. Λιάγκες, ξελιάγκες, σαλίγκαροι, φιουκέτι, πώς τη λένε εκεί, κάτι άλλες καινούργιες, παλιές. Όλοι τους εκεί, ακούστε, έκανε. Την αλήθεια, έκανε. Βαράγανε. Και όταν ήρθε ο τέφαγε το ξύλο η γυναίκα, κάνανε λίγο. Μετά βέβαια και αυτός μπήκε μέσα. Η δικαιοσύνη σας έχει αχρηστευτεί. Γι' αυτό λέω τρύπιος οι οθόνες. Γι' αυτό λέω το στραβό ξεκινάει και από εμάς ό,τι όποιος είναι στον αέρα ή σε ραδιόφωνο ή σε τηλεόραση. Να πέστε να φάτε μια γυναίκα που τι ήταν απλώς σκληρή. Και καλά έκανε. Αφού οι γονείς δεν έχουν και έχουμε χάσει τον έλεγχο να έχουμε σε τάξη τα παιδιά μας. Μας πειράζει όμως πειράζουν τις κανακάρδες και τις πρικύπησες. Αν την είχε χτυπήσει να πω ναι το παιδί. Αλλά το να βάλει τρόμαξε λέει το παιδί και όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε. Κάτι παραμύθια άκουγα εκεί πάνω. Ποιους, από ποιους, από αυτούς οποίους είστε συνέχεια μες στην παρανομία. Όλοι πέσανε πάνω ρε. Όλοι και βγάζανε πρώτα θέμα τι της έκανε και αυτό. Και αυτό κοιτάξτε πώς κάνει αυτή. Κάτι ηλίθιες εκεί πέρα ρεπόρτιες στα πρωινάδικα. Τα ηλίθια αυτά κατασκευάσματα. Αλλά οι τηλεοράσεις τους θέλουν αυτούς γιατί ποιος ξέρει. Τι να πω, οι επιχειρηματίες που έχουν τα κανάλια, απορώ ποιους πάνε και βάζουν και σε εκπομπές, οι οποίοι δεν έχουν δικαιοσύνη. Αντί να πούνε ναι, υπερβολική η καθηγήτρια, ή η νηπιαγωγός, η διευθύντρια. Δεν χρειάζεται να φωνάξει τόσο πολύ. Άσε, θα τρομάξουν τα παιδιά. Τα παιδιά ακούνε τόσα και βλέπουν ακόμη και ξύλο μες στο σπίτι του γονιώστος. Άσε τώρα μας έπιασε η ευαισθησία τα παιδιά μας. Βλέπουν έξω τέτοια αλητεία, ακούνε έξω τέτοιες λέξεις που είναι αστείο. Ωραία. Ήταν υπερβολική και εσείς το θεωρείτε πως εκεί που ενδιαφέρθηκε για την τάξη έβαλε χέρι να μην τις ξανακάνουνε. Φώναζε σε μία έναν εκεί πέρα έλα εσύ να πληρώσεις 5.000 τώρα που θα στοιχίζεις στο σχολείο. Δεν σας νοιάζει τίποτα ρε υποκριτές, ψεύτες και ανίκανοι να είστε στον αέρα. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι που το λέω. Διότι δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μία παρατήρηση με σκληρό τρόπο μπαίνει μέσα ο άλλος και πλακώνει. Και μετά τι. Δεν σας ενδιαφέρει το δεύτερο μέρος. Σας νοιάζει το προ και τη διώξανε. Λέει ήδη έφυγε από τη θέση της η γυναίκα. Μπράβο. Και μετά θέλετε να είμαι κοινωνία ωραία. Και θέλετε τα παιδιά μας να μην πηγαίνουν με μαχαίρια. Και θέλετε τα παιδιά μας Να μην είναι αυτοί οι αλητοί που βγαίνουν. Και θέλετε μετά τους καθηγητές, τους κακόμενους εκπαιδευτικούς να σας μαζέψουν αυτά τα παιδιά. Άξιοι είστε. Αλλά εκείνα τα πρωινάδικα που συμπτωματικά σήμερα δεν βλέπω εγώ εύκολα. Το πρωί με ξυπνήσανε για να το κοιτάξω, τα είδα και ήταν βλάκες, ειλικρινά. Ειλικρινά υπερβολική. Τουλάχιστον κρατάγανε μια ισορροπία ότι ναι, μεν δεν έπρεπε αυτή η γυναίκα να είναι υπερβολική. Σιγά μην έκανε το μεγάλο κακό, που για το καλό το έκανε. Και το ναι, με λέει, μετά λέει, δεν έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, μιλάμε από το δίκαιο των 10, 8 εναντίον της γυναίκας, και εκεί που ήταν η μεγάλη πράξη, 2. Μπράβο, ρε. Μπράβο σας, γι' αυτό σας έχουν εκεί στα κανάλια. Πάμε στη γραμμή. 2-10, 7-10, 8.000. Ελάτε να κάνουμε οποιοδήποτε σχόλιο, να διαβάσω λίγο εδώ. Μισό λεπτό να διαβάσω εσάς, γιατί σας αφήνω πάντα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε καλησπέρα κύριε Ηλία, καλή εκπομπή. Οι πράξεις μας καθορίζουν τη ζωή μας. Η Τάνια. Οι πράξεις μας καθορίζουν, ναι. Πέρα από κάποιες συμπτώσεις ζωής μπορεί να σου κάνουν πράγματα που δεν φταίς εσύ, Τάνια, και που είναι βοηθητικές πράξεις ή προς το καλό ή προς το κακό, πραγματικά όπως λες καθορίζουν τη ζωή μας. Λοιπόν, γεια σου κύριε Ηλία από Καστοριά, γεια σου Νίκο μου, Νίκο Τζακόπουλος. Δεν μπορώ να θυμηθώ, Αντωνία, από που σας γνωρίζω. Αντωνία μου, δεν είναι θέμα καν με επίδειξη τώρα τι μας γνωρίζεις, 10.000 εκπομπές μου κάνει, πάτα Ηλίας Κακλαμάνης, να θυμηθείς αν είδες ταινίες μου ή αν έχεις δει ότι ήδη με κάνει με επίδειξη τώρα, λες και... Ή ούτε εσένα σε πάρω καρφί, πόπο, δεν με γνωρίζεις, ούτε εγώ πάλι σαν ψώνιο να σου πω πόπο έχω κάνει αυτά. Μπες Ηλίας Κακλαμάνης στην Google να έχεις μια γνώμη για μένα, τι να σου πω. Λοιπόν, Ευαγγελία, πάντως καλώς μας ήρθες, Αντωνία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, Ευαγγελία, καλησπέρα σας κύριε Ηλία. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Αγγλία. Ηλία, καλά τα λες. Ποιος ξέρει τι θα είχε βιώσει αυτή η δασκάλα και αν σηκώνει και αν σήκωσε τη φωνή, τι έγινε. Σιγά ρε, παιδιά, σιγά ρε. Σιγά ρε τις Big Bishop και τις Κανακάρδινες. Σιγά. Και είμαι από τους ευαίσθητους πατεράδες να το προσάκει. Αλλά όταν κάνεις στραβό, σε όποιο σχολείο πήγαινα, έλεγα σε υπεύθυνο σχολείο να έχεις καμία επίοικια. Ό,τι πιο αυστηρότητα. Όταν στο ακριβό δίκαιο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τέτοια τρέλα. Σιγά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχεις απόλυτα δίκιο. Μου γράφει η Φέη. Δικηλία και φώναζε πάρα πολύ, αλλά και τα παιδιά βγάλανε την καρέκλα έξω και την βάψανε και εξηγούσε σε μια μητέρα ότι εγώ τα μαζεύω μετά και ότι υπάρχει πρόστιμο 5.000 ευρώ. Είναι δυνατόν, ρε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ, και μετά το συζητήσουμε πάλι αν θέλετε.
6: Ναι, είμαι ο γιατρός.
1: Συγγνώμη, αμέσως. Αθηνά, γεια σου Αθηνά μου, καλή νεσπέρα, γεια σου γιατρέ μου. Πάμε, έλα.
6: Ναι, είμαι ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
1: Ναι, Μιχάλη μου. Καλησπέρα, Μιχάλη.
6: Καλησπέρα. Συμφωνώ 100% όπως τα είπατε. Και το βιβλίο «Ο Έριχ Φρομ, η υγιής κοινωνία» είπαινε πως τα πράγματα είναι πάνω στη σέλα, καβάλα στον άνθρωπο. Δηλαδή ανάποδα πάνω, δυστυχώς.
1: Ναι.
6: Αυτό το γράψα πριν περίπου 20 χρόνια και. Αλλά γίνει και για σήμερα κιόλας. Δυστυχώς.
1: Ότι πώς μου το πες, Μιχάλη μου, ότι τα πράγματα...
6: Τα πράγματα είναι πάνω στη σέλα. Καβάλα στον άνθρωπο. Που κανονικά ο άνθρωπος πρέπει να καβαλικεύσει τη σέλα. Ναι. Όχι...
1: Έχει γυρίσει ανάποδα, σωστό.
6: Αντί δηλαδή να δικαιωθεί η δασκάλα,
1: ναι.
6: Δικαιώνεται το αντίθετο.
1: Αν είχε βάλει έστω και το δακτυλάκι πάνω η δασκάλα στο παιδί, θα ήμουν φανατικά υπέρ του παιδιού και εναντίον της δασκάλας. Που υπάρχει πατέρας και μάνα που δεν έχει πειράξει το παιδί του και να το χτυπήσει ένας ξένος. Αλλά το να βάλει τις φωνές, το να δείξει το σωστό, να βάλει την τάξη και εσύ να την αναιρείς και μετά να θέλεις να κάνεις καλή νεολαία, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
6: Δυστυχώς πάμε προς το χειρότερο, δυστυχώς. Δυστυχώς, πριν περίπου 50 χρόνια ήταν το αντίθετο ακριβώς. οι καθηγητές, δηλαδή κάποιος είχε κάνει κάτι κακό, δηλαδή έβαλε στον τροχό έβαλε ξύλο που χαλάει έτσι ο τροχός. Και τι έκανε ο δάσκαλος, μας έβαλε στη σειρά και άρχισε να μας χτυπάει, να σηκώνουμε τα χέρια μας και να μας χτυπάει με μία βέργα.
1: Τι είχατε κάνει.
6: Ένα παιδί έβαλε στον τροχό που τροχίζουν τα σίδερα, έβαλε ξύλο και χαλάει δηλαδή αυτό. Το είπε ο δάσκαλος, ποιος το έκανε, βέβαια κανείς δεν μίλησε. Και μας έβαλε στη σειρά και άρχισε να μας χτυπάει όλους μέχρι που να...
1: Και στο τέλος, να πείτε ποιος. Παρόλο που το βρίσκω λίγο σκληρό, κοίτα. Δεν θέλω το άλλο άκρο, Μιχάλη μου, αλλά κάποτε όμως με αυτά γίνηκαμε πιο άνθρωποι. Δεν πεθάναμε κιόλας. Μας έριξαν και μία στις 10 φορές με τη βέργα στο χέρι. Δεν πάθαμε πια και τίποτα.
6: Θέλω να πω, δηλαδή, πως αυτός ο δάσκαλος χτυπούσε και από τους 15 οι 14 ήταν αθώοι. Ενώ η γυναίκα δεν χτύπησε.
1: Όχι, αν είχε χτυπήσει, εγώ δεν πρόκειται να ήμουν υπέρ της γυναίκας τώρα.
6: Μα δεν χτύπησε. Μα αυτή μίλησε.
1: Γιατί μίλησε? Ναι, σε κάτι σωστό, για το σωστό.
6: Μπράβο, μα είπαμε, εγώ είμαι υπέρ το. Θέλω να πω, σήμερα μέρα είναι το αντίθετο ακριβώς.
1: Ακριβώς, Μιχάλη μου.
6: Λοιπόν, σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου.
6: Και να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, Μιχάλη, καλό βράδυ. Θυμάμαι εγώ κάποτε είχαμε κάνει εκεί στο χωριό. Πήγαμε και μαδίσαμε κάτι καπεριστερά και τα πήραμε τα κακόμοιρα. Καρακάξεις, δεν υπήρχε να πέστε. Καρακάξεις και τα μαδίσαμε, τα βάλαμε, τα ψήσουμε και τέτοια. Και το πρωί μας βάζει στη σειρά, εμείς όμως όσοι είμαστε 6-7 τα καλά παιδιά εκεί πέρα του σχολείου, μας άλλαξε τα φώτα μια βέργα. Ποιο άνθρωποι, δεν παθάμε και τίποτα, ρε. Σιγά μην πήγαινε μετά ο πατέρα μου το βράδυ να πει γιατί μου χτύπησε το παιδί δάσκαλε. Λέγανε το ρίξε τους κι άλλο. Και τι έπαθα, τι πάθαμε, γεννήκαμε ίσως αν έχουμε κάποιο ήθος, κάποιες ειδικές εσωτερικές κολόνες από αυτά τα πράγματα. Αν λέγανε, δεν πειράζει, πω πήγαινε γονείς μας εκεί πέρα, τι κάνατε ρε γαϊδούρια δάσκαλοι που χτυπάγα τα παιδιά μας, θα είμαστε μετά όπως πιάσαμε και στραγγαλίσαμε εκείνα τις καρακάξες, μπορεί να στραγγαλίζαμε ανθρώπους μετά. Από το μικρό κόβεις στη ρίζα το κακό. Από το μικρό κακό εννοώ κόβεις στη ρίζα, όπως και από μικρό παιδί κάνεις ό,τι μπορείς και το μαζεύεις, αλλά μετά το χάσεις. Άντε πια, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
7: Εγώ, ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
7: Όχι. Άλλος μιλάει.
1: Πώς. Όνομα.
7: Ελένη.
1: Έλα, κυρία Ελένη μου, έλα.
7: Να σας πω τι ήθελα να ρωτήσω. Μια εκπομπή που είχε νωρίτερα ο Τσιτούρης, είχε πει εκεί πέρα μια πολιτικό Ασημακοπούλου που λέγεται. Είναι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω κυρία. Να ρωτήσεις την ίδια εκπομπή. Τι με ρωτάς εμένα, κυρία Ελένη? Τι με παίρνεις εμένα να με ρωτήσεις για μια άλλη εκπομπή?
7: Πρέπει να ρωτήσω τον
1: τι.
7: Ίδιο, ναι.
1: Ναι, να σου πω τι. Εκεί την ώρα δεν μπορούσε να ακούσεις τι είπε ο άνθρωπος. Να πάρεις λοιπόν την ώρα εκείνης της εκπομπής. Καλό βράδυ. Άσε, δεν θέλω. Δεν μπορώ να πιστέψω να είμαι. Οι άνθρωποι έτσι παθαίνουν και σας παίρνουν τις 20.000 και 10.000 και τα ξαφικά. Έτσι σας παμπλαδιάζουν ότι είναι λογιστές. Έτσι σας παμπλαδιάζουν. Λίγο μυαλό πια χρειάζεται. Μονάδα δεν χρειάζεται ο Έλληνας. Μεγάλο πράγμα ο πολίτης να ξέρει γιατί τώρα ψηφίσει και καλά. Άμα είσαι δυνατή μονάδα, έτσι έχει ανάγκη το κράτος μας τώρα. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μονάδες. Μονάδες, ξυπνήστε. Παίρνει να με ρωτήσει μία, λέει, που είπε έτσι. Ήταν για Νέα Δημοκρατία. Πάρε εκεί την ώρα και ρώτα στην εκπομπή του ανθρώπου. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, ελάτε να κουβεντιάσουμε, παιδιά. Ο Βαλάντης Κιλία, καλησπέρα. Καλώς τον Βαλάντη. Και να κάνουμε ένα ακόμη, δύο ακόμη σχόλια. Προσέξτε, αύριο είναι ο αγώνας της Εθνικής. Να προσέξουμε αύριο. Μην πήραν τα μυαλά μας αέρα. Να προσέξουμε με την Ολλανδία. Όπως και την Κυριακή φοβάμαι στον Τούμπα. Δεν φοβάμαι παθητικά με την έννοια που όπου να φοβόμαστε, οι συμπροσίσουν να πάνε πάλι. Λέω το ότι μην πούμε, καλά είδες.

0: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλω να μιλήσω γιατί να πω μια παρατήρηση, τη δασκάλα.
1: Αν μου πείτε όνομα, παιδιά, πέτε με τυρανάτε. Πέστε όνομα από την αρχή.
0: Παύλος από Πειραιά.
1: Πώς?
0: Παύλος από Πειραιά.
1: Έλα Παύλο μου, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι γεννημένος το 80.
1: Ναι.
0: Και εμάς μας τραβάγανε από τις φαβορίδες, μας βαράγανε και με τις μπίτσες και βγήκαμε μια χαρά παιδιά στην κοινωνία. Οπότε αυτό που λένε τη δασκάλα δεν είναι και τόσο τραγικό, έτσι.
1: Επειδή έφαλε φωνές ρε Παύλο και για το καλό, να βάζε φωνές από ηλιθιότητα θα έλεγα την τρελή τι λέει. Αλλά να σου λέει, μου χαλάσατε με την πογέστα τον τοίχο, μου χαλάσατε διάφορα και αν το πληρώσει ο κόσμος. Εμείς το πληρώνουμε και αντί να τις πούνε μπράβο.
0: Και εμείς τα πληρώναμε στην ηλικία μας, κάναμε τις αταξίες μας.
1: Βέβαια.
0: Μας τραβάγανε τις φαβορίτες, εγώ είμαι γεννημένος στο 80. Ναι. Με τραβάγανε τις φαβορίτες. Μας βαράγανε με τις βίτσες στα χέρια. Και μεγαλώσαμε νορμάλ παιδιά όμως στην κοινωνία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε μην τα κάνουμε όλα φούσκα να δικάσουμε την δασκάλα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχει 15-20 παιδιά.
1: Ξέρουμε το περιστατικό, ολοκάθαρα. Ξέρουμε το περιστατικό.
0: Ναι, αυτό.
1: Πήραν εμπογές, γεμίσανε τείχους, γεμίσανε κάτι καρέκλες, κάνανε, ναι. Τους έβαλε χέρι γυναίκα και ο άλλος μπήκε μέσα να την πλακώσει επειδή έκανε παρατήρηση στο παιδάκι του.
0: Ναι, απλά ήθελα να πω τη γνώμη μου, γιατί έχω μεγαλώσει σε άλλη γενιά και ξέρω ότι ναι, κάπου υπήρχαν. Μας βαράγανε, μας τραβάγανε τις φαβορίες.
1: Παύλο μου, το να τραβάνε λίγο και να μας τραβάνε τα μαλλιά και εμένα είχα μια τρέλα. Όλοι άλλοι είχαν κοντό μαλλί πίσω και εγώ είχα μακρύ πίσω.
0: Ναι, και με κατάγανε στις μύτες εμένα.
1: Ναι, δεν θα πει αυτό, όχι που υπερβολικό όμως και να πάμε σε κάτι ακραίους παλιούς δασκάλους αρτηριοσκύρωση που χτυπάγανε παιδιά ή άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά δεν παθαίνεις και τίποτα μας σου βάλουν τις φωνές.
0: Μια ακόμα παρατήρηση ότι. Έχω δύο παιδιά, τώρα είναι 13 χρόνων, έχω δίδυμα.
1: Να σου είναι καλά.
0: Πάμε Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Έλα μαζί όπως τη μικρή μου, να σου είναι καλά Παύλο.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχουν δάσκαλοι που να μάθουν την ιστορία αυτή που μαθαίναμε εμείς στα δικά μας τα χρόνια. Όλα είναι αλλοιωμένα και προσπαθούν τα δικά μου τα παιδιά να τα βγάλουν πρόβατα στην κοινωνία. Αυτό ήθελα να πω. Εκεί είναι η επέμβασή μου.
1: Ναι.
0: Ότι πάνε να τα βγάλουν πρόβατα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι σωστοί. Τελικά που καταλήγουμε ότι οι παλιοί δάσκαλοι είναι πιο καλοί από ότι υπάρχουν τώρα.
1: Ναι Παύλο, δεν αφιβάλλω και έχεις το ίδιο, έχω την ίδια γνώμη. Απλώς και κάποιοι εκπαιδευτικοί που θέλουν να κάνουν κάτι βλέποντας κρούσματα όπως το σημερινό δεν τους ενδιαφέρει μετά, δεν πάνε και με μαχαίρια να πάνε μαθητές στο σχολείο.
0: Συμφωνώ.
1: Κατάλαβες. Ευχαριστώ Παύλο μου. Ευχαριστώ. Καλή πρόοδο στα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή πρόοδο στα παιδιά, να σου είναι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, η κύριε Ιδία. Είμαι η Μαρία Θωμαής.
1: Γεια σου και... τι κάνεις Μαρία?
2: Καλά εσύ.
1: Να είσαι καλά Μαρία, μπαίνεις και στο διαδικτυακό κανάλι, ε?
2: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ και σου λέω γεια σου Μαρία Θωμαής, ναι.
2: Ναι. Ξέρεις θέλω να πω κι εγώ,
1: ναι.
2: Ότι για όλα αυτά είναι οι γονείς. Γι' αυτό έχουν γίνει έτσι τα παιδιά. Κυρία.
1: Το πιστεύω.
2: Εγώ πιστεύω ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, όχι να σε σκοτώσουν φυσικά, γιατί εγώ στο σχολείο τις έτρωγα από τον δάσκαλο. Αλλά και είχα ένα ελάττωμα μικρή, επειδή δεν είχαμε λεφτά, πεινάγαμε εμείς. Και έκλαιγα από το περίπτερο σοκολάτες, τσίχλες. Και με ανακάλυψε ο περιφερειάρχης και το είπε στον μπαμπά μου. Μου ήρξε με το λάστιχο μπαμπάς μου τότε. Και λέω, μπαμπά, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Και ούτε και το ξανάκανα. Πήγαινα στο περίπτερο και είχα τα χέρια μου πίσω, στην πλάτη. Για να μην νομίζω ότι θα το κλέψω πάλι.
1: Σωστό.
2: Άμα δεν τις έτρωγα, θα συνέχιζα να το κάνω.
1: Βέβαια.
2: Ναι, δικαιολογημένα τους έφαγα και από τον δάσκαλο και από τον πατέρα μου. Οπότε για όλα αυτοί είναι οι γονείς. Γι' αυτό βγαίνουν τα παιδιά έτσι σήμερα.
1: Ναι.
2: Εγώ αν θα μου το...
1: Και αν όχι οι γονείς, γιατί κάνουν και αυτοί τον αγώνα τους και γιατί έχουν στρεμωχτεί οικονομικά και λείπουν από το σπίτι, είναι γονείς, μετά είμαστε αυτό το σατανικό που κρατάμε στα χέρια μας και έχει τρελάνει τα παιδιά, καταλαβαίνεις ποιο λέω.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Καταλαβαίνω, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν έπρεπε να...

0: να κάνουμε καμία φασαρία. Και όχι να διώξουν τη δασκάλα από το σχολείο.
1: Άκου, τη διώξαν τη γυναίκα ήδη πρώτη και το λέγανε τα κανάλια το πρωί πανηγυρικά. Μετατέθηκε κιόλα την ίδια μέρα.
0: Με ό,τι στραβό γίνεται σε αυτή τη χώρα, αυτά του αρέσουν αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν συμφωνώ πάντως. Είμαι με τη δασκάλα. Και πολύ καλά έκανε και τα μάλωσε. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ που βγήκε και εδώ ραδιοφωνικά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, κυρία Μαρία μου. Να σε καλά, θυμάμαι. Να σε καλά, έβγαινε η γυναίκα στο ραδιοφωνικό. Στο διαδικτυακό κανάλι, έτσι παρακολουθείτε τηλεοπτικά ό,τι θέλετε στο YouTube, μπαίνετε και βλέπετε εικόνα, μας βλέπετε τηλεοπτικά εννοώ, έτσι, διαδικτυακά. Αυτό είναι στο YouTube, πατήτε, πατάτε Ηλίας Κακλαμάνης, δωρεάν βέβαια αυτό έλειπε, και βλέπετε, και έχετε χιλιάδες, χθες ήταν λίγοι, πέσαμε, 10.500 χθες, αλλά δεν είναι μικρό πράγμα για διαδικτυακό κανάλι, 10.000. Εδώ το ραδιομάχη έχει εκατοντάδες χιλιάδες, έχει άλλη δυναμική, έχει άλλους παρουσιαστές, έχει ονόματα, έχει, δεν χρειάζεται να λέω. Έτσι ξεκινώντας από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο το Βελόπουλο 12 με 1, το απόγευμα το Στέφανο το Χίο, 5 με 6, ράδιο Μακελάριδες και όλες αυτές τις εκπομπές τους εκλεκτούς που έχει, που λέω συνέχεια από Σερέτη μέχρι όλους. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Βασίλης, είμαι από Λιούπολη, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο γιατί έχω πάρει αρκετές φορές, αλλά ντράπηκα με αυτό που έγινε που άκουσα, όχι πολύ που ακούστηκε κάτι και έγινε κάτι, αλλά που βγήκανε κάποια κανάλια και υποστηρίζουν τώρα ότι να τα κάνουμε όλα μπάχαλο και εμένα, εγώ ντρέπομαι, ξέρεις γιατί ντρέπομαι, γιατί μου μεγαλώσαν τρία παιδιά αυτοί οι δημόσιοι δάσκαλοι όλοι και με μεγαλώσανε και εμένα και ντρέπομαι, πραγματικά Ηλία μου ντρέπομαι. Θα πρέπει να βγουν να ζητήσουν συγγνώμη σε αυτή τη γυναίκα. Να κρατάνε 10 και 15 και 20 παιδιά. Εμένα από παιδιά στην αγκαλιά τους και μου τα ταΐζαν τα παιδιά και στην νερά στους
1: στην υπηαγωγεία,
2: Παντού, Ηλία μου. Παντού. Υπάρχουν άνθρωποι με φιλότιμο. Ντροπή τους. Ντροπή τους να στείγουν τώρα μια γυναίκα που έχει 20 παιδιά και 25 παιδιά. Εμένα ήρθε μια μέρα ο γιος μου και του λέω τι γίνεται Αποστόλη αυτά. Να μου λέει η καθηγήτρια αυτά. Άκου Αποστόλη, του λέω ένα και ένα να σου πω, του λέω. Λοιπόν, όταν πας σχολείο, του λέω, αυτή η γυναίκα έχει 25 χαρακτήρες και 30 παιδιά σαν και εσάς. Του λέω που ο καθένας σκέφτεται όπως σκέφτεται. Να τη βοηθάτε τη γυναίκα, να το βοηθάτε το δάσκαλο, τον καθηγητή σας και να... γιατί αυτός ο άνθρωπος σας μορφώνει.
1: Σωστά.
2: Και μην έρχεται εμένα να μου πεις δικαιολογίες για το ένα μάθημα και για το άλλο, γιατί δεν πήρες καλά και δεν έκανες καλά. Αμάθεις, του λέω, να σέβεστε. Όλα η δουλειά μου ξεκινάνε και από το σπίτι. Άμα βλέπεις τώρα γονείς και πάνε και δέρνουν γυναικούλες και καθηγητές και τέτοια, αυτό πρέπει να επέμβει στα αγγελέας, όχι άμεσα, όχι στα κανάλια άμεσα.
1: Τα κανάλια ήταν υπέρ, το πρωί σου λέω, τους είδα και τους συχάθηκα τα πρωινάδικα σου λέω.
2: Μα αυτά
1: όλοι βαράγαν τη γυναίκα.
2: Είναι πρωινάδικα.
1: Η βλακοδέστατη είναι αυτή η τίμη στη σκέψη και στη, να μεταφέρουν το δίκαιο στο τηλεθεατή.
2: Την αγάπη μου έχω, δίνω την αγάπη μου σε αυτούς τους ανθρώπους και σε πολλούς άλλους και ανθρώπους που είναι και δημόσιοι υπαλλήλοι άνθρωποι και αυτοί μια δουλειά κάνουν. Τα συστήματα αυτά είναι Ηλία, δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άμα γίνεται κάτι λάθος, άμα τα παιδιά μας πάνε έτσι πως πάνε στο σχολείο ή που όλα αυτά που γίνεται με την παραπαιδεία που τα παιδιά είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα φροντιστήρια και στα σχολεία, Ηλία μου.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
2: Ευχαριστώ.
1: Να σου είναι καλά τα παιδιά. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Λοιπόν, να στο σταματήσω. Δεν με νοιάζει να μην το προχωρήσουμε άλλο. Ήθελα να κάνω τη γνώμη, τη δική μου, σε αυτό το θέμα το οποίο είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Λέμε μαχαίρια πάνε στα σχολεία, ρε παιδιά. Είδατε πάει πάνε συμμορίες από το ένα σχολείο στο άλλο. Άμα δεν τα κρατήσουμε αυτά από το κακό. Κάποτε σε ένα σχολείο, εγώ συνέβη κάτι σε ένα κρούσμα, σε ένα παιδάκι μου και λέω στην διευθυντρία. Δεν μου λέτε, λέω, είδατε ότι απειλήθηκε το παιδί, μάλιστα. Και πήρατε τη μάνα του παιδιού μου να έρθει εκεί, μάλιστα. Την ίδια στιγμή που ξέρετε απ' έξω είναι και απειλούσαν το παιδί μου, μπορείτε να πείτε, δεν πήρε την αστυνομία. Αχ, λέει, δεν μπορούσα να πάρει την αστυνομία. Τι να σου πω, ρε, τη λέω που είσαι και διευθύντρια. Είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν να μην επεμβαίνουν όπως πρέπει οι καθηγητές και πρέπει, αλλά να έχουν και τη συμπαράσταση των γονιών. Δεν μπορούμε να λέμε να κάνει μπάχαλο σε ένα σχολείο ένα παιδί και εγώ να λέω σαν πατέρα του, το παιδάκι μου, ωραία. Εντάξει, τώρα παιδί, τι παιδί είναι. Παιδί είναι εις βάρος όλων των άλλων παιδιών. Παιδί είναι εις βάρος του σχολείου εκεί. Παιδί εναντίον των καθηγητών. Και μετά θέλω να μας τα μάθουν και γράμματα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Αλλό.
1: Αλλό.
3: Σαλάμ αλέκουμ.
1: Αλέκουμ σαλάμ.
3: Γεια σου κομπάρε. Εδώ αλλιώτσα. Λίγη θα καταλάβει.
1: Ναι.
3: Πριν πολλά χρόνια είχε γυριστεί μια ταινία. Σύλλο βγήκε από παράδεισο.
1: Ναι.
3: Θα καταλάβετε λίγη τι θέλω να πω. Και πολύ είναι όχλο. Η κυρία διευθύντρια, δασκάλα, κρίνεται για την πορεία της ζωής. Μετά από 10 χρόνια. Κάποια από τα παιδιά αυτά θα έχουν πάει σε αναμορφωτήρια, θα έχουν μάθει να παίρνουν πράγματα χωρίς να ρωτούν κάποιους άλλους. Θα έχουν μάθει συμπεριφορά ανθρώπων πολιτισμένων. Πριν κοντά 10 χρόνια είχε δολοφονηθεί ένα παιδί, τελέστηκε στο σχολείο του. Και ένας πρόεδρος, ο οποίος ξαναβγήκε σήμερα και μίλαγε, έλεγε δεν είμαστε φωνιάδες, παίζοντας με τις ψήφους. Και λέει το παιδί πήρε μια καρεκλίτσα, ένα άλλο θα πάρει ένα θρανίο, άλλο θα πάρει ένα βούρδουλα. Από ό,τι ήταν οι βίτσες. Θα τσιμπούσαν τα αυτιά. Μιλάω για κάποιους ανθρώπους με κάποια ηλικία. Και δεν μιλάω πολιτικά. Από τη στιγμή που έγινε το Πολυτεχνείο και μπήκαν οι Μεντζεδίκοι μέσα στα σχολεία, παριστερισμός, έδωσε να υπάρχει σχολείο. Το σχολείο φέρνει πολιτισμό. Και σκεφτείτε ένα από αυτά τα παιδάκια σε το συγκεκριμένο, που έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος. Με καταλήψεις, απουσιολόγιο, το τέλος κοιτούσε σε ένα πολυτεχνείο στην Εξόπορτα. Και μιλάω για τον Πινόκιο και τον Τζίπρα. Και ρωτήματα κορόιδα Έλληνες.
1: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά και όσο μπορείς να τη φοράνε. Τι, έχουμε αλλαγή ώρας. Έλα, πέρασε μια ώρα κιόλας. Καλά, πώς την κάνεις έτσι την ώρα, Θοδωρή. Πώς την πιέζεις και το κάνεις επίτηδες. Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε αλλαγούλα. Δευτερόλεπτα, πάμε για να έρθουμε στη δεύτερη ώρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
4: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, παιδιά. Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Και πάμε στη δεύτερη ώρα σε αυτό το ραδιόφωνο, το Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, όπου το μεσημέρι 12 με 1 κάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, που το είπαμε και τα χρόνια πολλά πριν. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Έλα κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, είμαι ο κύριος Μάνος.
4: Έλα κύριε Μάνο.
5: Ο μεγάλος σε ηλικία. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν να πω δύο λόγια για τη δασκάλα. Είχε έρθει η κόρη μου και μου λέει: «Μπαμπά, η δασκάλα με μάλωσε. Να πάει να την κάνεις νταντά, ξέρω εγώ».
4: Ναι.
5: Ναι. Και της λέω: «Για να σε μαλώσει η δασκάλα, κάτι έκανες. Άρα είχε δίκιο. Μη μου ξαναπείς να πάω στη δασκάλα και να πάω να της πω μπράβο της». Από τότε η κόρη μου ήταν τύπος και υπογραμμός και ούτε μου ξαναμίλησε για την πορεία. Λοιπόν, έδωσα δίκιο αμέσως στη δασκάλα. Αυτό που κάνανε ήταν πολύ χάλια. Τέλος πάντων, να δίνουν τη δασκάλα, αλλά τι περιμένεις. Τώρα, για κάτι άλλο να σου πω.
4: Ναι.
5: Όταν είμαστε μικροί, 4-5 χρονών, μας βάζανε την άνοιξη βδέλες για να μας πάρουν το βρώμικο αίμα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Και τις βδέλες τις πουλούσαν στα φαρμακεία τότε. Στα κουρία και λέω στα φαρμακεία. Στα κουρία πουλούσαν τις βδέλες. Μας βάζανε λοιπόν και βάζανε τις βδέλες στον ποπό μας.
4: Ναι.
5: Και επειδή ήταν άνοιξη είχαν και κεράσια μπροστά μας για να μας καλοπιάσουν και μας τσιμπούσαν οι βδέλες και μας ρουφάγανε το βρώμικο αίμα.
4: Να σου πω κύριε Μάνου, πού τη βάζανε τις βδέλες?
5: Τι?
4: Πού τη βάζανε τις βδέλες?
5: Στον ποπό μας. Στον ποπό είμαστε μπρούμητα και μας βάζανε στον ποπό πίσω.
4: Περίμενε. Πάνω στο κρέας εννοείς στον ποπό ή κυριολεκτικά
5: πάνω
4: στον
5: κρέας,
4: ποπό?
5: Ναι, γυμνός. Το κρέας γυμνό.
4: Ναι παιδί μου, πάνω στο μπούτι?
5: Όχι στο μπούτι. Στο παχύ του ποπού.
4: Τόσο
5: στο
4: πολύ ποπό. Εκεί πίσω καλά και τι, τι να αλλάξουν εκεί αίμα, τι να πάρει.
5: Ε?
4: Τι να πάρει από εκεί το αίμα.
5: Και όμως έπαιρνε. Και η βδέλα φούσκωνε με το βρώμικο αίμα και μετά την πετάγανε στη τσάχτη, θυμάμαι, και ψόφαγε. Τώρα, και μετά μας δίναν κεράσια για να μας καλοπιάσουνε.
4: Πρώτη φορά τα ακούω.
5: Έφτασα στην ηλικία αυτή τώρα 97 χρονών, μια χαρά, χωρίς να κάνω ούτε πλάσμα, ούτε αλλαγή αίματος, ούτε τέτοιο. Χωρίς να έχω μηχανήματα.
4: Να σου πω, κύριε Μάνο, φαντάζεσαι τώρα αυτό που λες να ανοίγει ένα τέτοιο ατί εκεί πέρα που λέει πλασματοαφαίρεση, βδελοδουλειά, όπως το λέμε να έβγαινε.
5: Και σίγουρα πράγματα. Το βρώμικο αίμα το αφαιρούσε.
4: Πάντως η βδέλα.
5: Και σου άφηνε καθαρό.
4: Ξέρεις τι νόμιζα, μήπως η βδέλα ρε παιδί μου σε στείλε αιμορροίδες, ρε κύριε Μάνο, ενώ τα παιδιά τα μικρά πώς να έχουν αιμορροίδες.
5: Όχι, αιμορροίδες. Δεν έχει καμιά δουλειά με αιμορροίδες.
4: Εκεί δηλαδή να το πάρω λογικό ότι μπορεί να πάει η βδέλα και τραβήξει, αλλά και εκεί πάλι καθαρό αίμα είναι, ανεξάρτητα πώς είναι η αιμορροίδα, είναι μια Εκεί πέρα έχει γίνει στον οργανισμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Μπορεί να πάρουν κι άλλοι τηλέφωνο ή να παίρνει και κανένας γιατρός και να μας πω γινόταν αυτό το πράγμα. Γιατί γινότανε πάρα πολύ, όπως και ήταν και οι βεντούζες τότε. Θυμάσαι και υπήρχαν.
4: Η βεντούζα, ναι, βεντούζες. Την έζησα κι εγώ, μου κάνανε βεντούζες.
5: Με ξηραφάκι που τους κόβανε με ξηραφάκι. Και έτρεχε το αίμα για να φύγει η γρήπη.
4: Άκουρε παιδί μου. Για να φύγει, βέβαια, το κρύωμα. Για να φύγει το κρύωμα από μέσα.
5: Ο κύριος Κώστας από τα Μέγαρα μπορεί να θυμάται μερικά.
4: Ο κύριος Κώστας από πάνω, από όχι, δεν από τα Μέγαρα. Ο Γιώργος είναι από τα Μέγαρα, ο Μπαρμπακώστας.
5: Ο Μπαρμπακώστας.
4: Τη ίδια ηλικία με σένα, ναι, κύριε Μάνο μου.
5: Μπράβο, μπορεί να θυμάται μερικά να με επιβεβαιώσει για αυτά τα πράγματα. Όσο για την Ομόνια, μπορώ να σου πω ότι ο νονός μου ήταν στο Μπάγκιο από κάτω. Είχε το ζηθεστιατόριο λύθη. Και είχε και ένα κομμωτήριο, Καρβουνόπουλος λεγότανε. Ήταν μεταξύ Αθηνάς και Σταδίου. Και δίπλα ήταν τα Ολύμπια, το Γαλακτοπολείο, στο οποίο πηγαίναν όλοι οι ηθοποιοί. Μετά το θέατρο, δεν ξέρω αν το ξέρεις και εσύ λόγω που ήσουν με την ηθοποιία, τα Ολύμπια, και πίνανε γάλα το πρωί, πρωινές ώρες, μετά τα ξενύχια που κάνανε οι ηθοποιοί.
4: Πού ήταν αυτό?
5: Στη πλατεία Ομονίας, μεταξύ Αθηνάς και Σταδίου.
4: Τι λες, δεν το πρόλαβα, κύριε Μάνο μου, αυτά, δεν τα πρόλαβα, ναι.
5: Και στην άλλη γωνία ήταν το ξενοδοχείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το εστιατόριο. Τη γωνία Πειραιός,
4: ναι, αυτό, ναι. Αυτό ναι, ναι.
5: Πειραιός και Αθηνάς. Και εδώ ήταν το λίθι, ένα τεράστιο σαλόνι, το οποίο ο νονός μου ήταν από τη Σμύρνη. Είχαν φέρει λεφτά τότε από εκεί,
4: ναι.
5: Και ήταν τεράστιο το σαλόνι και είχε μέσα υπέροχοι, χανούν μποξά, υπέροχες μεζέδες με μπύρες. Εμένα με βάζανε μικρό απ' έξω σε μια καρέκλα, έβλεπα όλη την Ομόνια, τα λεωφορεία, τα αρτοπολία που είχε, υπέροχα αρτοπολία,
4: ναι,
5: τότε
4: η
5: Ομόνια.
4: Ναι, ναι.
5: Και είχε κάτι λεωφορεία που πηγαίνανε προς το Παγκράτη και η είσοδος ήταν από πίσω. Είχαν ένα σκαλοπατάκι ανοιχτό σαν μπαλκονάκι ήταν το λεωφορείο. Και ανέβαινε στο σκαλοπατάκι αυτό και κρατούσες και τα χέρια και μπορούσες, ας πούμε, να προλάβεις το λεωφορείο. Έτσι δεν υπήρχε πόρτα για να σταματήσει και να σου ανοίξει. Ναι, ήταν ενδιαφέροντα πράγματα.
4: Ωραία.
5: Και τα λέω για να ξέρει ο κόσμος τι ζούσαμε και εμείς στην εποχή μας. Και
4: καλά
5: μου
4: κάνεις.
5: Και μου έκαναν μια μπύρα. Πάντα μικρός έπινε μια μπύρα, 7 χρονών ας πούμε,
4: ναι.
5: Για λίγο μπύρα μου φέρνανε και ερχόταν και αυτός που πουλάγε τα διάφορα καλούδια, πιστίκια.
4: Ωραία. Κύριε Μάνο, επειδή περιμένω γραμμές, σε ευχαριστώ για αυτά μου είπες, ευχαριστώ.
5: Παρακαλώ.
4: Ευχαριστώ, κύριε Μάνο. Πάμε. Λοιπόν, εδώ λέει, είναι και το DNA του ανθρώπου, κύριε Ηλία, έχουν παιδιά η Τάνια. Που ό,τι και να τους λένε οι γονείς που προσπαθούν αυτό πέρα βρέχει και άλλα παιδιά είναι τόσο σωστά, από μόνο τους χωρίς καμία καθοδήγηση από γονείς. Πάρα πολύ σωστό. Είναι και στο παιδί. Σε αυτό, Τάνια, έχεις δίκιο. Είναι και στο παιδί. Γι' αυτό λέω πολλές φορές τι γονείς τι τραβάνε, για να, όπως και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, για να μπορέσουν για τα παιδιά. Σωστά. Λοιπόν, ούτε από δασκάλους δεν ακούνε τίποτα. Έχεις απόλυτα δίκιο. Λοιπόν. Και ο Βαλάντης στάνει αυτό ακριβώς, αλλά δεν παίρνουν και τη σωστή καθοδήγηση από τους γονείς. Έχουν και κάποια παιδιά πλήρη αδιαφορία, σωστά εννοείται η Τάνια. Ναι, και πάμε. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Η Αντωνία, δεν βλέπω, ρε Αντωνία, τι γράφει εδώ πέρα. Κάτι για φώτα λες. Καλησπέρα, Ποσάμου. Γεια σου, Άρης Κωνσταντάρας. Γεια σου, φίλα Ποσάμου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, με πήρα επειδή άκουσα για ένα δημόσιο υπάλληλο που είπε ο ακροατής ο προηγούμενος.
4: Ναι.
6: Ο Γιάννης είμαι.
4: Ναι, κύριε Γιάννη.
6: Κοίταξε, Ηλία, δεν ξέρω. Ο νέος Έλληνας δεν θα γίνει ποτέ Έλληνας. Ποτέ. Και ούτε θα είναι, ας πούμε, δεν θα έχει φιλότιμο. Οι παλιοί είχαν και λίγο φιλότιμο. Και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν λίγο φιλότιμο. Τώρα είναι τελείως ραγιάδες.
4: Ναι, ναι.
6: Έχει εδώ πέρα, έχουν έρθει 3-4 φορές.
4: Ναι.
6: Δεν έχουν φτιάξει τη ρημάδα για σωλήνα. Λοιπόν, και τη φτιάχνουν. Και από πάνω ρίχνουν μια φλήνα ασφαλτό και όποτε πατάνε τα αυτοκίνητα εκεί και αράσουν. Τώρα έχει ένα μήνα, τρέχει νερό φουλ. Κατάλαβες τι γίνεται, κατάλαβες τι λαός είμαστε. Τους έχουμε πάρει πόσες φορές τηλέφωνο, ρε παιδιά.
4: Ναι.
6: Ναι.
4: Έχεις,
6: αυτός ο γραμματέας,
4: ναι.
6: Λέει, ψάχνω, λέει, να το πω στο συνεργείο. Καλά, συνεργεία, έχετε ένα σωρό, ρε. Βρήκατε ένα συνεργείο. Ρε. Και τρέχει φουλ τώρα, πεντακάθαρο νερό. Το βλέπω και μου γυρίζουν τα ντέρα. Και λέω, κοίταξε αύριο.
4: Έχεις απόλυτα δίκιο. 20 μέρες έπαιρνα εγώ για κάπου και έκαναν 20-25 μέρες, έτρεχε το νερό χωρίς να έρθει κανείς.
6: Τι θα βρουν αφορμή αύριο μεθαύριο να μας ανεβάσουν και, και την τιμή. Κατάλαβες. Ο Έλληνας, εγώ το λέω χρόνια, φέρει βούρδουλα. Γιατί, α σου πω γιατί. Δηλαδή δεν φτιάχνει ποτέ ο Έλληνας. Ο Τούρκος, όταν έγινε βούρδουλα στον Έλληνα, ήξερε τι είναι ο Έλληνας. Γι' αυτό του δίνει. Συγγνώμη που λέω αυτή την κουβέντα, αλλά έχω φέρει σε αυτό το σημείο, ρε παιδιά. Έχει ένα μήνα, τρέχει, ξέρεις πόσοι τόνοι έχουν φύγει από εδώ.
4: Και κατά τα άλλα μετά θα πρέπει να κοιτάνε και τα ελλείμματά τους να τα ρίχνουν πάνω στον κόσμο.
6: Μα κοίταξε, αυτός τώρα που πες ότι ένα αφεντικό, τι ξέρει τα αφεντικό αν έχει σπάσει η σωλήνα εκεί πέρα. Πες εσύ ότι είσαι ένα αφεντικό, το αφεντικό και έχεις ένα εργοστάσιο και έχει πάθει μια ζημιά και το βλέπουν οι υπάλληλοι και δεν το φτιάχνουνε. Εσύ δεν το ξέρεις, αυτοί το ξέρουν και δεν το φτιάχνουνε. Έτσι είναι και αυτό τώρα.
4: Σωστά.
6: Αυτό, δηλαδή, πού να ξέρει τώρα ο διευθυντής ότι έχει σπάσει εκεί η σωλήνα. Ένας διευθυντής. Αυτοί που γυρίζουν τα συνεργεία γύρω-γύρω το ρημάδι.
4: Ότι όταν γυρίζουν αυτό, όταν τηλεφωνείς επιμέρες και δεν φτιάχνουν το κακό, γιατί μπορεί κάπου να μην πες την αντίληψη. Αλλά όταν ο κόσμος τηλεφωνεί και λέει τρέχει 15 μέρες εδώ και πολύ νερό έχει πλημμυρίσει ο δρόμος και δεν έρχονται εκεί, είναι το τρελό.
6: Ρε παιδί μου, κάθε τόπος και κάθε περιοχή έχει τον αντιδήμαρχο. Ο αντιδήμαρχος έχει και έναν υπάλληλο που χειρίζει.
4: Δεν πιάνονται, φαίνεται αυτοί. Δεν πιάνονται. Πρέπει να πάει από τη Σούλεν άλλο πράγμα και άλλο
6: όχι,
4: το δημάρχο.
6: Όχι άλλο, να σου πω. Όχι άλλο. Γυρίζει και βλέπει τα προβλήματα του.
4: Α, θέλει να πει να πάρουν λίγο και σαν υπηρεσία.
6: Ναι, εδώ με γυρίζει ο αντιδήμαρχος.
4: Σωστό.
6: Και αυτό το γυρίζει, βλέπει ποιος δρόμος είναι.
4: Οι αντιδήμαρχοι είναι για να κόβουν βόλτες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
6: Ξέρω, παιδί μου, δεν μπορείτε να γίνουμε λαός.
4: Σε ευχαριστώ, το είπαμε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ, περιμένω 4 γραμμές, παιδιά. Γι' αυτό σας θέλω να σταματάω. Πάμε, παρακαλώ.
7: Ηλία.
4: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος.
4: Έλα, Γιώργη. Ναι. Από Κόζακα. Από Κόζακα.
7: Ναι, από τον Κόζακα, ναι.
4: Κόζικας είναι.
7: Κόζακας.
4: Κόζικας, όχι Κόζακας, τον έκανα εγώ.
7: Κόζακας.
4: Κόζικας.
7: Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος. Έχω και το άλλο από χθες, απέκτησα και άλλο παρατσούκλι. Έχω γίνει και κακομύρης. Γιατί έτσι μας έχει αποκαλέσει ο Θεοχάρης, ο υπουργός.
4: Ναι. Μέχρι να ότι βγάλουμε τα πετρέλα και να γίνεις εμμύρης.
7: Ναι, αλλά τους κάναμε εμμύριδες όμως. Και ο άλλος ο Τσάρας, επειδή πηγαίνει λέει, στην επαρχία, βλέπει πολλά αυτοκίνητα. Αλλά εγώ όμως κυκλοφόρω με ένα φιατάκι 25 χρονών. Παλιό. Και αυτό κυκλοφορεί με Mercedes, κάθεται στο πίσω κάθισμα. Το πληρώνω με οδηγό, το δίνω με και 8.000 το μήνα. Το έχουμε και φύλαξη αστυνομικούς και τώρα τους κάναμε πλούσιους και μας βλέπουν κακομύριδες και μίζερους που μας έχουν κάνει να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να βλέπουμε τις βιτρίνες και να θεωρούμε ότι βλέπουμε βιτρίνες κοσμηματοπολίου.
4: Ναι.
7: Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε βγει πριν 2-3 χρόνια και μας είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει με 800 ευρώ. Έχω τη μεγάλη απορία. Αυτοί, τόσοι συνταξιούχοι, τόσοι εργαζόμενοι, που ο μέσος μισθός είναι 800 με 900 ευρώ, πώς θα ζήσουνε, αφού ο ίδιος δεν μπορεί να ζήσει. πόσο κορόιδα πιάνονται που πάνε και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αφού σου λέει με 800 ευρώ δεν μπορεί να ζήσεις. Σαν να μας λέει σκάστε και πεινάστε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα οι δικαστές αποφάσισαν την παραπομπή του Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο.
4: Ναι.
7: Όταν ο Φλωρίδης έλεγε ότι για το μπάζουμα που έχει κάνει, έτσι.
4: Ναι, μετά πριν ακόμη ψάξουν τίποτα πήγαν και τα μπαζώσανε.
7: Ακριβώς. Και τον παραπέμπουνε για το μπάζουμα. Και ο Φλωρίδης έλεγε ότι όσοι μιλάνε για το μπάζουμα είναι για τα μπάζα. Σήμερα οι δικαστές που αποφασίσανε την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο και τους άλλους είναι και δικαστές για τα μπάζα. Αυτά είχα να πω.
4: Έχουνε
7: κόψει, μου φαίνεται, καπίστρι. Δεν ξέρω τι έχουνε πάθει. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ, Γιώργο. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ. Ναι.
8: Ναι.
4: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Σωτηρία είμαι.
4: Γεια σου, κυρία Σωτηρία.
8: Τι κάνετε, σας ακούω κάθε βράδυ όλο το σταθμό, όλο το 24ωρο και ακούω.
4: Μας αντέχεις.
8: Ναι, σας αντέχω και σας θαυμάζω. Σας θαυμάζω, κύριε Ηλία. Ξέρεις κάτι, αυτό που είπε ο κύριος πριν από αυτόν που βγήκε ο επόμενος για τις βδέλες, mm-hmm. για τις βδέλες, mm-hmm. είναι το καλύτερο φάρμακο.
4: Έτσι, ε.
8: Ναι. Είχαμε τον ποινιό στη Λάρισα και πηγαίναμε και μαζεύαμε βδέλες και βάζαμε στη γιαγιά μου για να τραβήξει το αίμα το σκοτωμένο. Το καθάριζε.
4: Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ρε κυρία Σωτηρία.
8: Ναι.
4: Όπως και τον κύριο Μάνο μου είπε. Όταν βάζει τη βδέλα, πώς ξέρεις ότι παίρνει το σκοτωμένο αίμα η βδέλα?
8: Γιατί ρουφάει το αίμα, φουσκώνει και πέφτει κάτω.
4: Ναι, παιδί μου. Πώς ξέρεις ότι παίρνει βρώμικο αίμα και δεν παίρνει καλό?
8: Μα είναι μαύρο, δεν είναι καλό. Καθαρίζει το αίμα. Η γιαγιά μου ήταν πρακτική μαμή.
4: Ναι.
8: Πρακτική από τις παλιές. Και βεντούζες με έμαθε και χτυπάω.
4: Βέβαια. Ναι, ναι.
8: Μόνο που φοβάμαι να χτυπήσω κοφτές.
4: Πού στο? Τι φοβάσαι να?
8: Να τους κάνω κοφτές,
4: ναι,
8: δηλαδή
4: ναι,
8: να τραβάει το αίμα.
4: Ναι, ναι,
8: φοβάμαι,
4: ναι.
8: Εκεί δεν μπορώ να το κάνω.
4: Ναι.
8: Αλλά όταν κάτι πονάνε τα λεφτά, κρυώνω, βάζω το γιο μου και με κάνει βεντούζες.
4: Πρέπει να σου πω κάτι, κυρία Στηρία, περίμενε. Άνθρωποι ακούνε, οι πιο νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν καν τι εστί. Έχεις ένα βαβάκι, ένα πυρούνι, ένα βαβάκι πάνω, έχει βάλει φωτιά.
8: Ναι, στο βαβάκι με το ινόπνευμα.
4: Παίρνεις ένα ειδικό ποτήρι, το οποίο δεν είναι τα ποτήρια τα απλά αυτά που σπάνε. Είναι
8: όχι.
4: Τα βεντουζέτα ποτήρια, τα χοντρούλικα.
8: Μπράβο, μπράβο.
4: Τα οποία φεύγει, τι κάνει? Με το που βάζεις μέσα
8: όχι.
4: στο ποτήρι
8: όχι,
4: τη
8: όχι,
4: φωτιά
8: όχι,
4: και στο οξυγόνο.
8: Και έγινε το
4: οξυγόνο και με το που βάζεις πάνω στο δέρμα, το κάνει, φουσκώνει το δέρμα, γιατί λείπει το οξυγόνο και έρχεται
8: το
4: μέσα
8: ρουφάει.
4: Το δέρμα.
8: Το ρουφάει, ναι, το ένα.
4: Το ρουφάει.
8: Και εκείνο μετά βγαίνει το σκοτωμένο, μαυρίζουν οι βεντούζες.
4: Εκεί μα τραβάει και το κρύο, τραβάει το κρύο πάνω απ' όλα.
8: Το κρύο, μα όλο.
4: Τώρα αυτό το σκίσμο που λέτε να βγάλει αίμα δεν το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Ναι, κοφτές λέγονται αυτές.
4: Δηλαδή,
8: κοφτές βεντούζες
4: δηλαδή,
8: λέγονται.
4: Εξήγησέ μας, δηλαδή.
8: Δηλαδή, κάνεις με το ξηραφάκι, κόβεις.
4: Πού κόβεις?
8: Όσο πιάνει το ποτήρι και μετά το βάλεις στη βεντούζα πάνω και εκείνο ρουφάει το αίμα μέσα.
4: Τι λέει, ρε παιδί, δηλαδή, σκίζεις πάνω το δέρμα με ξηραφάκι.
8: Ναι, λίγο,
4: ωραία, δεν φοβάσαι λίγο. Καμιά αιμορραγία?
8: Μα δεν κάνει αιμορραγία στην πλάτη.
4: Τι λέει, ρε
8: παιδί. Τι κάνει. Φεύγει. Και
4: αυτό...
8: μετά μόλις φύγει, το παίρνεις, το σκουπίζεις, το βάζεις. Όταν λέμε το κόβεις με το ξηραφάκι, πολύ λίγο, όχι.
4: Α, θέλει να πεις λίγο, σαν γρατζουνιά.
8: Μπράβο, έτσι. Σαν γρατζουνιά και εκείνο τραβάει το μαύρο, το σκοτωμένο, το κρυωμένο αίμα.
4: Ναι.
8: Και μετά βάζεις ενόχνευμα. Το τρίβεις και ζεσταίνεσαι, είσαι ζεστά, δεν θέλει να βγεις έξω να κρυώσεις ξανά.
4: Ναι.
8: Καταλαβες?
4: Ναι, σωστά.
8: Έτσι γίνεται. Ναι, τα ξέρω κι εγώ. Η γιαγιά μου ήταν η πρακτικιά από αυτή. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα.
4: Ήταν οι πιο παλιοί τελικά, ρε παιδί μου, ήταν οι γιατροί μόνοι τους.
8: Πήγαινε, την παίρνανε τη γιαγιά μου από πολλά μέρη της Ελλάδος, γιατί είχαν μάθει πολύ. Οι κοπέλες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, πήγαινε η γιαγιά μου, καθόταν 10 μέρες και της έλεγε τώρα θα μείνεις έγκυος. Θα έρθει, θα μου το πείτε. Ερχόντουσαν στο σπίτι και τη φαίνανε δώρα της γιαγιάς, όχι λεφτά, δώρα δηλαδή, να την ευχαριστήσουν που μου έκανε παιδιά.
4: Να σου πω, τους έδινε κάποια βότανα, ε?
8: Όχι.
4: Τίποτα.
8: Η μήτρα ήταν λοξή και δεν μπορούσε να πιάσει παιδί. Και αυτή το έφτιαχνε και το έφερνε στα ίσια μέχρι που να δέσει εκεί, καθόταν 10 μέρες.
4: Τι λέει ρε παιδί μου.
8: Και εφόσον ήταν έτσι σωστή.
4: Ωραία, τι γιατροσόφια της έκανε όμως για να γίνει αυτό?
8: Πόση δουλειά.
4: Λες το ότι καθόταν 10 μέρες.
8: 10 μέρες για να την παρακολουθεί.
4: Ναι, τι παρακολουθούσε.
8: Ναι, την παρακολουθούσε, αν ήταν όντως ίσια η μήτρα της.
4: Ναι,
8: και μόλις την έβλεπε ότι ίσιαζε, της έλεγε τώρα θα μάθει πια έχεις παιδί.
4: Τι λέει ρε παιδί μου.
8: Αυτό.
4: Και λες και ήταν γιατρός ήταν αυτή.
8: Γιατρός, ναι, πρακτική μαμή. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτή να είναι. Πάρα πολλά πράγματα.
4: Κυρία Σωτηρία μου, σε ευχαριστώ.
8: Να είσαι καλά, Ηλία μου, και εσύ να σε ακούμε, να είσαι γερός, θα σας ακούω.
4: Να είσαι καλά, και όλοι να είστε καλά, όλος ο κόσμος. Να είσαι καλά, κυρία Σωτηρία.
8: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ θα σου το πω τώρα.
4: Ναι.
8: Του Βελόπουλου το τηλέφωνο, πώς θα μάθω εγώ για να ψηφίσω?
4: Το Βελόπουλου,
8: ποιο σχολείο είναι? Εγώ τώρα έφερα τα δικαιώματα.
4: Περίμενε. Εννοείς, παιδί μου, μήπως εννοείς ελληνική λύση, το γραφείο, άμα θέλεις κάτι από το γραφείο εννοείς?
8: Ναι, μπράβο.
4: Θα πατήσεις, βάλε ένα γνωστό σου εκεί, δεν ξέρω αν χειρίζεσαι καλά το κινητό και πάτα.
8: Δεν μπορώ, μωρέ, έχω από το παλιό το τηλέφωνο, είμαι και εγώ 73 χρονών, δεν μπορώ.
4: Κεντρικά γραφεία ελληνικής λύσης είναι, δεν ξέρω κι εγώ το τηλέφωνο.
8: Κοίτα να σου πω, το τηλέφωνο μου δεν το δίνεται στην κοπέλα και να με πάρει τηλέφωνο και να μου, με μήνυμα, να με στείλει το τηλέφωνο του Βελόπουλου?
4: Δεν γίνεται έτσι ρε κυρία Σωτηρία μου.
8: Τι να κάνω, πού είναι?
4: Δεν είναι, θα πάρεις, σου λέω ξανά, τι θα κάνεις. Θα πεις ένα γνωστό, δεν μπορεί να μην είσαι έναν άνθρωπο γύρω να πεις πάτα μου εκεί στο κινητό, κεντρικά γραφεία ελληνική λύση, και εκεί ζητάς ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι του κόμματος.
8: Κατάλαβα.
4: Να είσαι καλά, κυρία Σωτηρία.
8: Να είσαι καλά. Και εσείς καλά, γερί.
4: Να είσαι καλά.
8: Φιλάκια πολύ, σας αγαπώ όλους.
4: Να είσαι πάντα καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, σας έχω πει, παιδιά, ότι δεν ξέρω. Απλώς πληροφορίες μπορώ να δώσουμε τι είναι. Όπως και οποιοδήποτε κόμμα χρειαστείτε κάποιο κεντρικά του γραφεία, πατάτε. Νέα Δημοκρατία, κεντρικά γραφεία, έτσι είναι. Τι άλλο κόμμα θέλετε? Να αρχίσουμε. Ανταρσία. Ανταρσία εσύ, έτσι, Λοιπόν,
9: Κίνημα 21.
4: Δεν το κατάλαβα.
9: Κίνημα
4: 21. Κίνημα αυτό. Πασόκ. Μην παρεξηγηθούμε. Νίκη. Ελληνική λύση. Κουκουέ. ΣΥΡΙΖΑ. ΠαρασΥΡΙΖΑ. Ελλάς. Γελάς, δεν ξέρω τι και τι κόμματα, γιατί έχουν γίνει πολλά εκεί πέρα και με μπερδεύετε. Τι άλλο, μην ξεχάσαμε κανένα. Λατινοπούλου. Τι άλλα έχουμε τώρα κόμματα εκεί? Δεν έχουν βγει ακόμη. Δεν είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, ποιο. Μην αδικήσαμε κανένα ακόμα, πάρτε με. Πώς το λέμε εκεί κάτω, τη Κωνσταντινούπολου. Λεύση Ελευθερία. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Κάποτε. Είναι παρελθόν μερικά. Λοιπόν. Τα μελλοντικά κόμματα να δούμε τώρα. Εντάξει, μπουκάρουν κάποια στιγμή. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
10: Ο Ηλίας είσαι?
4: Ο ίδιος.
10: Έγινε, εγώ είμαι ο Μανώλης από τη Ζηλιά μου.
4: Γεια σου, Μανώλη.
10: Γεια σου, μια καλησπέρα.
4: Καλά, καλή Μανώλη. Πώς είσαι?
10: Από συνήθεια λέμε όλο καλά.
4: Όλοι έτσι λέμε, Μανώλη.
10: Όλοι έτσι λέμε.
4: Έτσι. Έτσι είναι.
10: Έλα τώρα, πώς πας?
4: Τα ίδια εδώ πέρα.
10: Καλά, η οικογένεια.
4: Εντάξει, ακούω εσάς εδώ πέρα και ψάχνουμε εκεί πέρα ό,τι μπορούμε πιο.
10: Εντάξει.
4: Να βλέπουμε τα πράγματα όσο μπορούν πιο καθαρά.
10: Αυτό μετράει. Γιατί ακούω πολλούς που λένε πολλά και επαναστατώ μέσα μου. Και εντάξει, δεν θέλω να λέω κι εγώ τα δικά μου. Απλά πήρα να πω μια καλησπέρα.
4: Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Καλό σου βράδυ.
10: Καλό σου βράδυ, φίλε μου.
4: Είναι αγιά σε καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
11: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
4: Καλώς τον Μπάρμπα Κώστα.
11: Να συμπληρώσω για την κυρία που είπε προηγουμένως για το παιδί, πώς πιάναν τα παιδιά τότε.
4: Ναι.
11: Λοιπόν, έλεγε, ξέχασε να το πει, αυτό το ήξερε η κυρία, αλλά ξέχασε. 15 μέρες δεν θα έρθουν σε επαφή με το σύζυγο,
4: ναι,
11: και θα τρώνε καρύδια και μέλι. Καρύδια και μέλι θα τρώνε κάθε βράδυ, συνέχεια ο άντρας, και μετά το πιάναν το παιδί.
4: Να σου πω τώρα, αυτό το καρύδια και μέλι, επειδή είναι αφροδισιακά, εννοεί σαν δύναμη του άντρα να είναι ή γενικά...
11: Ακριβώς.
4: Άρα δεν φταίει η γυναίκα, περίμενε τον άντρα να κάνει δουλειά.
11: Βέβαια, αλλά αφού θα φτιαχνόταν και η μήτρα, πρώτα, όπως είπε η κυρία,
4: ναι,
11: μετά 15 μέρες δεν θα έρχονταν σε επαφή και θα τρώγε ο άντρας καρύδια και μέλι και μετά το παιδί ήταν έτοιμο.
4: Τώρα είναι και ανάλογα, ρε εσύ και Μπαρμπακώστα,
11: ναι,
4: η γυναίκα πώς πιάνει, κατάλαβες.
11: Η γυναίκα όταν είναι εντάξει φυσιολογικά πιάνει μετά, ναι, όταν θα έρθει στα νορμάλ.
4: Ναι. Πιστεύω πως οι γυναίκες που προσπαθούν, οι γυναικούλες, υπάρχουν πολλές γυναίκες, κάνουν ό,τι μπορούν και είναι και εντάξει το σωματάκι τους, αλλά τι είναι. Το άγχος πιστεύω ότι σκοτώνει αυτούς τους καιρούς.
11: Βέβαια, και το άγχος είναι το χειρότερο. Όσο για τα γιατροσόφια που είπε ο κύριος Μάνος, ξέχασε να πει ότι τότε εκτός της Βιβέλες,
4: ναι,
11: ήτανε, ζεσταίνανε οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, ένα κεραμίδι στη φωτιά,
4: ναι,
11: ένα σπασμένο κεραμίδι, το τσβίνανε με ξύδι και όπως άφριζε,
4: ναι,
11: το κεραμίδι το τυλίγανε με μάλινο πανί και το βάζανε στο στήθος του ανθρώπου που ήταν κρυωμένος και ήταν όλα με λιγάλα. Γινόταν καλά.
4: Καταπληκτικό και αυτό που λες, ξέρετε τι. Γιατί το, ναι, κεραμίδι έπαιρνε τη ζέστη, την κράταγε και μετά την, ναι, έβγαζε και στο, ναι, στήθος.
11: Σε μάλινο πανί το τυλίγανε το κεραμίδι, ναι, αφού άφριζε από το ξύδι και έπαιρνε όλο το κρύωμα. Αυτά ήταν τα γιατροσόφια της εποχής που ζήσαμε εμείς. Κατάλαβες, κύριε Ηλία.
4: Βέβαια.
11: Όσο για τις μπειραρίες, η οδός Αθηνάς ήταν γεμάτο μπειραρίες δεξιά και αριστερά με τους καλύτερους μεζέδες που έπινες μπύρα ποτήρι από το βαρέλι.
4: Η Αθηνάς,
11: Η Αθηνάς δεξιά και αριστερά. Οι καλύτεροι μεζέδες. Από Θαλασσινά μέχρι τα πάντα. Κατάλαβες, γεμάτο πυραρίες ήταν από τις αρχές της Αθηνάς μέχρι το τέλος. Μέχρι πριν το μοναστηράκι. Ήταν γεμάτο πυραρίες κάποτε, τις γνώρισα εγώ όταν ήμουν νέο παιδί.
4: Να σου πω, Μπαρακώστα, σου γράφει μία, η Μέρη μου λέει, αν έχει ζάχαρο, τι τρώει για να έχει κέφια.
11: Αν έχει ζάχαρο, τα αγκουράκια κάνουν καλό.
4: Ναι.
11: Τα αγκουράκια είναι για το ζάχαρο καλό. Και ραδίκια ιταλικά, τα πικρά ραδίκια θα τρώει. Με άκουσες, Ηλία, τι είπα?
4: Ναι, τα άκουσα γιατί
11: Τα αγκουράκια κάνουν καλό για το ζάχαρο. Επί καθημερινής βάσεως να τρώει αγκουράκια. Τα μικρά τα αγκουράκια αλλά και τα μεγάλα κάνουν καλό. Λοιπόν, και ραδίκια πικρά. Πικρά ραδίκια, τα ιταλικά τα ραδίκια, τα πικρά, τα πράσινα.
4: Τελικά τα πικρά κάνουν πολύ καλά πράγματα στον οργανισμό.
11: Κάνουν καλό και για το ζάχαρο. Τώρα μιλάμε για το ζάχαρο.
4: Ναι.
11: Καταλαβες.
4: Και για το αίμα κάνουν τα ραδίκια, μου φαίνεται.
11: Ακριβώς, ναι. Κάνουν καλό όλα τα χορταρικά αυτά, κάνουν καλά. Τα ραδίκια είναι ειδικά αυτά τα ιταλικά.
4: Ναι.
11: Κάνουν πολύ καλό.
4: Ωραία.
11: Άλλο, τι θες να σου πω από τα παλιά.
4: Μου λες ωραία κάθε φορά. Απόψε ακούσαμε κυρία Σωτηρία και τον κύριο Μάνο που συμπλήρωσες και εσύ τώρα και μάθαμε εκεί πάνω στο θέμα βεντούζες, το κεραμίδι που πες τώρα εσύ, τα άλλα μας ήταν ωραία όλα.
11: Όσο για το άλλο θέμα, δεν θέλω να κρατήσω τη γραμμή πολύ, για το άλλο θέμα Άντε τώρα να σου μάθει δασκάλα η φίλη της ή άλλες που ακούνε το παιδί γράμματα.
4: Ναι,
11: όταν
4: ναι.
11: μπαίνει ο άλλος και της πάει στο ξύλο και της στέλνει στο νοσοκομείο τη δασκάλα, άντε να μάθει τα παιδιά μας γράμματα.
4: Σωστό.
11: Κατάλαβες τι γίνεται. Φώναξε η δασκάλα. Τι έκανε. Φώναξε όταν κάνα ζημιά τα παιδιά τους, έβαλε φωνή. Εδώ εμείς στο σπίτι μας δεν φωνάζουμε. Το εγγόνι μας, το παιδί μου. Ρε, τι έκανες εκεί, ξέρω εγώ, όταν κάνει μια ζημιά.
4: Και τι. Και μερικές φορές είμαστε και με τέτοιο οξύ τρόπο που η δασκάλα είναι παρθένα μπροστά μας σε αυτά που βλέπουμε.
11: Ακριβώς. Αυτά τα σωστά. Τα σωστά αυτά είναι. Έπρεπε να πει μέσα να σπάσει τη δασκάλα στο ξύλο, να τη στείλει στο νοσοκομείο. Αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τελείωσε.
4: Και
11: αυτό
4: μεταφέραν,
11: είναι.
4: Λέει, και τη δασκάλα από εκεί. Α, τι να πεις. Να σου πω, Βαρακοστά. Ρωτάει μια κυρία Παϊλτάνια, στα Μναγκάθη θα λες, ο κύριος λέει.
11: Πολύ καλό, πολύ καλό. Το στα Μναγκάθη είναι πολύ καλό χορτό.
4: Έτσι,
11: Ναι, βέβαια. Το στα Μναγκάθη είναι πολύ καλό.
4: Το βρίσκεις εύκολα αυτό.
11: Δεν το βρίσκεις εύκολα. Δεν το βρίσκεις εύκολα στις λαϊκές. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Όσο είπε κάποιος άνθρωπος που ήξερε από Βότανα πριν 3-4 μέρες στην εκπομπή εδώ,
4: ναι.
11: το φασκόμηλο δεν κάνει ζημιά. Το φασκόμηλο επί καθημερινής βάσεως να το πίνεις είναι ωφέλιμο. Το τσάι του βουνού δεν κάνει ζημιά. Δεν κάνουν ζημιά αυτά τα Βότανα. Αυτά είναι ωφέλιμα στον άνθρωπο. Το θρούμπι, το θρούμπι. Να πίνεις θρούμπι για το κρύωμα είναι το καλύτερο απ' όλα. Σαν τσάι. Το θρούμπι είναι το πρώτα ξαδέρφια με τη ρίγανη. Κατάλαβες τι είπα, Ηλία.
4: Φοβερά. Βεβαίως τα άκουσα όλα.
11: Λοιπόν, αυτά είναι όλα σωστά που σου λέω. Όταν δεν ξέρω κάτι, εγώ λέω δεν ξέρω. Ναι. Το σταναγκάθι είναι πολύ καλό όρτο. Επί καθημερινής βάσης, αν μπορεί να τρώει, θα της κάνει πολύ καλό.
4: Ωραία. Σε ευχαριστώ.
11: Καλή σας νύχτα, εγώ ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ, Βαρακοστά μου. Σε ευχαριστώ. Από τους μεγαλύτερους μαθαίνουμε πάντα, παιδιά, όταν οι άνθρωποι είναι και έχουν ζήσει τη ζωή. Μεγάλο πράγμα πρέπει να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους. Βέβαια, πολλές φορές υπάρχουν και μεγαλύτεροι που είναι άδεια κουτιά, εντάξει. Εδώ μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν να σου δώσουν. Πάντα πίστευα ότι πάντα έκανα παρέα και μικρότερες που ήμουν. Πάντα έκανα μεγαλύτερες παρέες. Ήθελα πάντα, γιατί έκλεβα και στο καλλιτεχνικό χώρο. Αυτούς τους ανθρώπους που έκανα παρέα ήταν τόσο πιο έμπειροι από μένα. Έχω πει έναν, το θεωρώ και λίγο πνευματικό μου πατέρα, καλλιτεχνικό μου πατέρα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχα καμάρει αυτός ο άνθρωπος που ερχόταν και τον βλέπανε εκεί και του πέραν τη γνώμη. Τι να σας πω, τι ονόματα είχα δει εκεί. Όλα τα ονόματα, κορυφαία ονόματα, δεν τους πω τη μάμα, ο Κατράκης να του παίρνει τη γνώμη. Η Ειρήνη Παπά, εκεί μου τη συζητική, γνώρισε την Παπά. Μεγάλα, πολλά όνομα, μήπως Ζαμπέτα. Όλους, στον Κώστα τον Καραγιάννη. Καραγιάννης Καρατζόπουλος, αυτό τον φοβερό στο μυαλό άνθρωπο. Και νομίζω πως είναι και ο αυτός που έχει κάνει τα περισσότερα έργα στην Ελλάδα. 300-300 προηγείται αυτός και μετά ο Φόσκολος. Δεν μπορώ ακριβώς ιστορικά να πω. Ξέρω μονάχα πως βρίσκεται ακόμη και σαν εμπορικός. Έχουμε το πρώτο σε εμπορικό έργο στην Ελλάδα του ελληνικού καλού κινηματογράφου, το υπολογαγόνα τάσα 800.000 την πρώτη εβδομάδα. Ακούστε αριθμό τώρα, 700.000 στήρια βρίσκεται όλων των εποχών το υπολογαγόνα τάσα με τη Βουγιουκλάκη του Φόσκολου αυτό, και έρχεται και το του Καραγιάννη. Δεύτερος εις πράξεις, 650.700, δεύτερο πρέπει να είναι, το πιο λαμπρό αστέρι. Λοιπόν, τέτοια σολκής άνθρωποι. Αυτή η Φόσκολος, χθες έκανα μια κοινοποίηση στο διαδίκτυο εκεί, οι φίλοι μου του Face, του διαδικτύου είδανε, με το σακάκι του μεγάλου Φόσκολου. Όταν με έπαιρνε από το σπίτι, με τη μάνα του παιδιού μου τότε, Θεός χωρέσει την αποχή φύγει, αυτή την πολύ ωραία γυναίκα. Δεκαετία του 80 στάρ κυριολεκτικά. Και πηγαίναμε μέσα στο καμένο δάστο ότι είχε ανεκάψει το τατόι και μου φορούσε το σακάκι του και κάναμε φωτορομάτζα και το ρομάτζα όταν τον έλεγαν δεξιό τον ανεβάζανε, βασίτα τον κατεβάζανε. Δεξιό τον κατεβάζανε, δεξιό τον ανεβάζανε, και τον είχαν απομονώσει κυριολεκτικά και είχε πει ο Φόσκολος μόνος του σε μια συνέντευξη ότι πήγαινε στη λαϊκή και μου κάνανε δώρο μέχρι και φρούτα. Και μετά τους έκανε και τον προσκυνήσαν όλοι. Από κανάλια μέχρι ηθοποιοί, όλο τον οικοθέατρο, έκανε υπουργούς ηθοποιούς, έκανε βουλευτές ηθοποιούς, τι και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος ο Φόσκολος. Και το είχα καμάρι στα δύσκολά του, χωρίς να παίρνω λεφτά, που πήγαινα μαζί του, αυτός μας έπαιρνε με το αυτοκίνητό του, μας πήγαινε με στο καμένο δάσος εκεί στα Τόι και κοινοποίησα χθες μια φωτογραφία με καρό, το δικό του κλασικό το. Ο Φόσκολος για κάποιους καιρούς είχε ένα, όχι ότι ήταν του λείπαν λεφτά ή οτιδήποτε ανθρώπου αυτό το σακάκι που λέει, είχε ένα καρό σακάκι που και συνεντεύξεις είναι χαρακτηριστικό του. Με αυτό λοιπόν το σακάκι του μου έδινε και του γυρίζαμε εκεί δωρεάν, ξαναλέω, και το έχω έτσι από τα εύσημα αυτά σε αυτό το σπουδαίο που μετά αργότερα έκανε, τι έστησε, τι αντένα, τι κανάλια, τι σιριαλ, τι, όταν πια μετά το 1974, επειδή είχε δουλέψει επί επταετίας, τον λέγανε δεξιό, χουντικό και βλακίες, αυτές τις ακλαμάρες των μικροπρεπών, των ψευτοπροοδευτικών κάθε κόμματος, και που μετά ξαναέκανε αυτά τα φοβερά ο Φόσκολος και έσπασε εκεί τα μία και έδωσε ψωμί σε τόσο κόσμο. Και που είχα τη χαρά και εγώ να παίξω το Καλημέρα Ζωή. Και ο Καραγιάννης τώρα ή ο Φόσκολος βρίσκεται πρώτος, μάλλον ο Καραγιάννης ξεπερνάει σε έργα. Αυτός λοιπόν ο Κώστας Καραγιάννης, τον έφερα κουβέντα τώρα σχετικά με τις παρέες, ότι μαθαίνεις από τον πιο έμπειρο και πετυχημένο. Έχει να κερδίσει ο πιο νέος. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ δεν έχουμε γραμμή, να δω εδώ πέρα πως μου έχετε γράψει τίποτα. Όχι, έχουμε μείνει στις Τάνιας, το Σταμναγκάθι, μας είπε ο Παρπακώστας. Στην Τουρκία, παιδιά, είδατε, ε? Ναι, στην Τουρκία είδατε, ε? Με σύνθημα, παιδιά, επιχείρηση, αστυνομία και μπράβο τους, η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Ξαναλέω τον τίτλο, μην πειραχτούν οι προοδευτικοί της Ελλάδος κάθε κόμματος, γιατί έχουμε σε κάθε κόμμα προοδευτικούς τώρα. Τώρα τα έχουμε χαμένα. Κάποτε ήταν κάτι προοδευτική εκεί, ρετάλια σε μερικά σημεία, και τώρα έχουν γίνει και βλέπετε προοδευτικούς εκεί που δεν το περιμένεις, εισαγωγικά προοδευτικούς. Γιατί ο αληθινός προοδευτικός δεν κάνει τα τρελά αυτά που αλλοιώνουν οικογένειες, αλλοιώνουν έθνη, αλλοιώνουν συνειδήσεις, αλλοιώνουν τους ανθρώπους και αλλοιώνουν τα μυαλά να μην βλέπουν καθαρά. Εκεί λοιπόν η τουρκική αστυνομία εναντίον όλων επιχείρηση, η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Μη στεναχωρηθούν οι ΛΟΑΤΚΙ, τους μπουζουριάζανε εκεί στην Τουρκία. Εμείς είμαστε προοδευτικοί ωραίοι, δεν τους πειράζουμε, αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και φωνάζουν αντίον των straight ανθρώπων. Σαν να μισούν αυτούς που είναι άντρες και γυναίκες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτούς δεν τους πειράζει κανείς και αυτοί κυνηγάνε τους ορθούς. Συγχαρητήρια Ελλάδα. Και συγχαρητήρια στις κοινωνίες αυτές και μετά κλαίγονται πως διαλύονται. Κοινωνίες και έθνη στην αγαπημένη μας την Ευρώπη. Που λέω εγώ πια Ευρώπη στην αρχή, πια άλλα. Παίζει την Ελλάδα μπάλα. Έτσι που πάει όμως αυτή η Ευρώπη, η οποία βλέπει μπροστά της φαντάσματα Πούτιν και Ρωσίες, και την ίδια στιγμή στέλνει 800 δις και βοηθάει τον Ζελένσκι, και εμείς εδώ δεν έχουμε φράγκο. Και κλαίγονται για την ενέργεια και αφήνουν τους πολίτες τους να γδέρνονται. Αυτή η Ευρώπη δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως λέω σε ένα βιβλίο μου, αυτό φέρω αύριο το διαβάσω, γιατί αξίζει. Καταντήσανε οι πρωθυπουργοί των χωρών, όπως είναι οι δήμαρχοι τώρα στην Ελλάδα. Κεντρική κυβέρνηση, όποιος είναι, και οι δήμαρχοι αυτοί. Έτσι λοιπόν, κεντρική κυβέρνηση, κυρία Κάλλας, κυρία Ξεκάλλας, πώς τη λένε εκεί πέρα, οι άλλοι φων, δεν τις ξέρω καλά, Δεν ήθελα να τους μαθαίνω ούτε τα ονόματά τους. Και κάνουνε τις χώρες ό,τι μπορούνε να χορεύουν τους πολίτες. Αυτή η Ευρώπη που φτάσαμε, αυτή η Ευρώπη είναι τώρα η κυβέρνηση και δήμαρχοι, οι πρωθυπουργοί των χωρών. Δυστυχώς αυτό πιστεύω εγώ και που κατά σύμπτωση το έχω γράψει 20 χρόνια πριν στο βιβλίο, θα το φέρω αύριο να το διαβάσω. Πώς το εννοώ, 20 χρόνια πριν αυτό το σχόλιο που κάνω τώρα. Δεν αντιγράφω ποτέ. Να τα ακούσουμε σήμερα και να λέμε να κάνουμε τις πονηρούς σήμερα. Λοιπόν, 2-17-10, 8.000 παιδιά και να έρθουμε σε ένα άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω. Είδατε σύγκρουση στην Πολωνία, πού ήταν αυτό, στον αέρα live, σε ποια χώρα τώρα. Σιγά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε τέτοια κρούσματα, δεν τα δείχνουνε ή δεν τα έχουνε. Κατά σύμπτωση αυτό γυριστεί. Ένα αυτοκίνητο live και στον αέρα ένας με ηλεκτρικό πατίνι. Αν δείτε όμως το πατίνι που πάει, παιδιά, είναι αυτά που λέμε κάνα χρόνο εδώ και φωνάζουμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Γίνεται χαμός, σαν να μισώ τα πατίνια. Και δεν έχω κανένα λόγο ούτε με αυτούς που εμπορεύονται τα πατίνια. Την ανθρώπινη ζωή πάμε να γλιτώσουμε. Και όχι να βγάλουμε αποθεμένα για κανέναν. Έχετε δει τι συμβαίνει, έχετε δει τι έχουμε κρούσματα, έχετε δει πώς κάνουν τη ζωή τους. Δείχνουν λοιπόν ένα πλάνο σε μια χώρα, τώρα Πολωνία να είναι. Δεν ξέρω, μην είμαι ψεύτης, το δείξαν τα κανάλια. Το πατίνι του ηλεκτρικού έρχεται, το αντίθετο ρεύμα, παιδιά, μέσα στο ρεύμα του αυτοκινήτου που πάει. Και το πετάει στον αέρα το αυτοκίνητο. Ποιος φταίει, ο κακομοίρης οδηγός του αυτοκίνητου που ξαφνικά το πατίνι έρχεται και πέφτει πάνω του. Δείτε και την Ελλάδα τι γίνεται, τι τραβάνει η κακόμοιρη οδηγή από τα ηλεκτρικά πατίνια. Ξαφνικά, σαν διάβολος από δίπλα. Και λέει, αμάν, ωραία που δεν το σκότωσα. Όποιος οδηγάει, καταλαβαίνει τι λέω. Και αν είμαι ψεύτης υπερβολικός, να με πάρει και να πούνε τι σακλαμάρες λες εκεί πέρα. Όποιος οδηγάει, ξέρω τι αγωνία περνάει την ώρα που έχει περάσει από δίπλα του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που λες, ρε εσύ τι ήταν τώρα, τι πέρασε, διάολος. Και το βλέπω μπροστά, 50 μέτρα, και έχει πάει ο τύπος ή η τύπισσα, και ο όρθιος πάνω σαν 2 μέτρα, στα ηλεκτρικά πατίνια. Μην βγάζετε νόμους και συνεχίζετε να σκοτώνετε και ειδικά νεολαία. Γιατί δεν έχω δει καμιά 70 χρόνο καμιά μέρα πάνω στο πατίνι. Ποιο νέους έχω δει. Έτσι. Ποιο νέους έχω δει. Άρα θέλετε να ξαπαστρεύετε την νεολαία, δεν εξηγείται αλλιώς. Τώρα που είπα νεολαία, άτυχο το παιδί και ο ποδοσφαιριστής πηδάει στον αέρα, ρε παιδί μου, και χτυπάει πάνω στο ένα κάγκελο, τι ήταν εκεί του γηπέδου και πέθανε το παιδί, 16 χρόνο παιδάκι. Το δεύτερο λεπτό του αγώνα. Πηδάει στον αέρα, διεκδικεί κεφαλιά και χτυπάει πάνω στο πρεβάζι, τι διάλογο ήταν. Δεν το σώσανε. 2 μέρες προσπαθούσαν οι άνθρωποι εκεί, οι γιατροί δεν το σώσανε. Κρίμα. Κρίμα, τρελά πράγματα αυτά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
12: Έλα, κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
4: Ναι.
12: Πάλι ο κύριος Μάνος είμαι.
4: Έλα, κύριε Μάνο.
12: Δύο λεπτά να σου πω για το πατίνι τώρα που είπες.
4: Ναι.
12: Εμείς στην κατοχή είχαμε φτιάξει πατίνια μόνοι μας με ρολεμάν. Πηγαίναμε στην Κυψέλη απάνω.
4: Mm-hmm.
12: Και κατεβαίναμε την κατηφόρα που είναι από την Κυψέλη μέχρι την Πιπίνου, όλο κατηφόρα. Και διασκεδάζαμε αυτά τα πράγματα. Στην Νορβηγία που ήμουνα,
4: ναι.
12: Είχα ταξιδέψει, είδα ένα παιδάκι με ποδήλατο παιδικό,
4: ναι.
12: Και τι φορούσε, ζώνη του τροχονόμου Διαγώνια,
4: ναι.
12: Φωσφορίζουσα το παιδάκι και κράνος. Άρα οι άνθρωποι εκεί θέλανε να προφυλαχτούν. Εδώ οι δικοί μας έχουν πατίνια, δεν έχουν φώτα, δεν έχουν κουδούνι τα πατίνια, δεν έχουν τίποτα.
4: Ναι.
12: Αν πάει τη νύχτα δηλαδή με το ποδήλατο αυτό, δεν το βλέπει ο άλλος με το αυτοκίνητο.
4: Όχι, όχι, όχι, τίποτα.
12: Δεν φαίνεται, ένα πράγμα σκοτεινό μπροστά σου. Οπότε το σκοτώνει, κατάλαβες.
4: Ναι.
12: Δηλαδή, αυτοκτονούν τα παιδιά αυτά.
4: Ναι.
12: Αυτοκτονούν πραγματικά και δεν βάζουν μυαλό και βγαίνουν πάλι με τα πατίνια. Όλοι να έχουν να του επιβάλλουν να βάλουν μια ζώνη σαν του τροχονόμου Διαγώνια. φωσφορίζουσα. Όταν παίρνει το φως απάνω του να φωσφορίζει κόκκινο.
4: Σωστά.
12: Ένα κράνος υποχρεωτικά. Αλλιώς να μην εκπατεί, να του βάζουν πρόστιμο.
4: Να είσαι καλά, κύριε Μάνο.
12: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ, κύριε Μάνο, για να πάρω άλλη γραμμή. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα, κύριε Ιδρία.
4: Καλώς τον αγαπητό μας Κώστα τον Αυγολέμωνο.
13: Εντάξει, δεν παρατηρήσει.
4: Πριν από αυτό, πες πώς πάει η υγεία σου.
13: Έτσι και έτσι.
4: Πώς είναι ο πόνος.
13: Ο πόνος έδει, αλλά δεν μπορώ να προπατήσω.
4: Να σου πω, κάνα δύο μήνες θα στυρανάει.
13: Παραπάνω. Και μπορεί και να μην και ξέρω ότι να πω. Τώρα πιάνω τα κρύα, πονάει πιο πολύ, ξέρει.
4: Τώρα πάμε στα σχόλια σου. Ζητώ συγγνώμη, αλλά παρωτήσουμε πρώτα για την υγεία.
13: Η παρατήρηση. Η πρώτη παρατήρηση είναι για αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος Αγκώτακα. Το πάνε για πλημέλημα στο ειδικό δικαστήριο. Θα πάει 2-3 χρόνια να αναστολεί το ίδιο που πάει ο παπάς σου ΣΥΡΙΖΑ. Έχει 13-0 δικάστηκε έξω, είναι στη Βουλή. Έπατε τίποτα. Αυτό είναι να πούμε σαν τη χύτρα, να πούμε για να φύγει ο αέρα. Να πούνε να. Η δικαιοσύνη έκανε το καθήκον τη. Κατάλαβε. Το πάει για απλό πλημέλημα. Για παράβαση καθήκοντο. Ενώ είναι κακούργημα, δεν είναι πλημέλημα. Και να μα πει ποιο έδωσε την εντολή 3 ώρα που σηκώ το τηλέφωνο το βράδυ. Ποιο σου είπε να το κάνει αυτό. Έτσι δεν είναι. Η δεύτερη παρατήρηση μου είναι ότι ο άνθρωπος, όλοι λένε ότι γεννιέται, όχι. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του περιβάλλοντος. Όταν κάνεις ένα καλό με 100 κακούς, υποχρεωτικά θα γίνει για το κακό, στέλνεται. Όταν βλέπει ένα παιδάκι να με αρχίζει και βάζει τα δραχνία, θα σπάει, θα τα σπάσει για αυτό. Πάνε όλα μαζί, κατάλαβε.
4: Σωστά.
13: Πάνε για να ξεφύγει. Ένας άνθρωπος. Μέχρι 7 χρόνια διαμορφώνεται να πω χαρακτήρα στον άνθρωπο.

0: Έχω πάλι και άλλη μια βραδιά. Έχω πάρει, έχει πάρει δεύτερη φορά κάποιο ή κυρία, μπορεί και Βαγγελία, και είπα μια κουβέντα πες μου. Το έχω κάνει κάνα δύο φορές, Κώστα, ανάλογα και αν περιμένουν γραμμές.
1: Τέλος πάντων, καρπός. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, καμιά φορά κοιτάξτε τώρα. Εντάξει τώρα, το γράμμα του νόμου μας έχει σκοτώσει, ας πούμε, εντάξει. Λέω κρατάω τα τυπικά αυτά, λέω όταν περιμέτωσε. Τώρα δεν είναι κανένας, να. Τώρα, άμα μου βγάλει ο Θοδωρής, θα βγω ψεύτης στον αέρα. Δεν είναι. Θα ήταν κανείς και θα βγάζα το. Και μετά από τον Γερμανό πήρε εσύ, Κώστα. Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή δεν υπάρχει γραμμή, αν και κάποιο και μια παρεμβολή, εντάξει τώρα, και σέβομαι, δεν ξέρω γιατί εγώ το έχω σαν αρχή στη ζωή μου. Κρατάω με τα τυπικά, αλλά όταν ακούς τώρα και παίρνει άστρα από 97 χρονών και θέλει να δευτερολογήσει σε κάτι το οποίο στο κάτω κάτι και διαφορετικά δεν ήταν τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι και κανένα έγκλημα, Κώστα. Μακάρι τα λάθη μου να είναι αυτά. Εντάξει. Ωραία. Να με βάζετε καμιά φορά στην τάξη. Εσείς οι καθηγητές και εγώ ο μαθητής. Θα είμαι εδώ. Τι έκανες, παιδί μου, έκανες λάθος. Ωραία. Τιμωρούμαστε. Λοιπόν, Ηλίας Καγλαμάς στο μικρόφωνο, παιδιά. Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Και το 2-10-7-18-000 είναι δικό σας για να μου να βγείτε και να πούμε ό,τι θέλετε σε ό,τι μένει ακόμη. Πόσα λεφτά έχουμε, Θοδωρή? 10 λεπτά. Ούτε, 7, 9. Ο Γιάννης Γιαννάκης. Το ξέρω αυτό. Να σου πω. Το ξέρω, το λες και εσύ, το λέτε. Ο Γιάννης Γιαννάκης. Δηλαδή λες κάτι τόσο πλησίας που λες. Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε ένα-δύο σχόλια, ρε παιδιά. Να κάνουμε ένα-δύο σχόλια ακόμα, αφού βρίσκω την ευκαιρία. Έτσι. Και θα είναι κάποια σχόλια, θέλω να τα κάνω και αύριο. Δεν θέλω σήμερα τα. Γιατί είναι λίγο, θέλουν κουβέντα. Και επειδή θέλουν κουβέντα, που να ξέρε, παιδιά, ο άτυχος αυτός, ο πανάξιος, αλλά αυτοκαταστροφικό σε μερικά πράγματα. Μην νομίζετε πως κάνουμε και λέμε θεούς αυτούς οι οποίοι μπορεί να είναι και ένα κακό παράδειγμα σε κάτι. Εντάξει, εγώ μένω στη χιού τη γνώμη. Σαν πατέρας. Σαν πατέρα, σαν καλλιτέχνης λόγω σπουδαίος. Σαν αυτό του βγάζει το καπέλο, τις επιτυχίες που έχει κάνει. Αλλά οι γονείς φέρνουν μια άλλη ευθύνη στην κρίση. Δεν μπορώ εγώ να βάλω το καπουτσίδι πρότυπο για τα παιδιά μου. Δεν μπορώ εγώ να βάλω, παιδιά, τον μην πω κανέναν άλλον, ο οποίος λέει ο άντρας μου είναι από τους ωραίους. Άντρες, δεν μπορώ, ας με συγχωρήσει ο Θεός, δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Άμα λέω πως είμαι πατέρας. Αλλιώς, μην κλαίγομαι μετά για τα παιδιά μου, αν βγάλω το γιο μου που είναι άντρας και ωραίος τύπος να το βγάλω αδερφή και να το έχω καμάρι. Δεν μου πάει. Αν πάει σε άλλους πατεράδες, να πάει. Και σε άλλες μανάδες. Γι' αυτό συμφωνώ με τον Στέφανο Τοχείο σε αυτό που είπε την ημέρα και να μας βάλει. Σεβόμαστε την καριέρα του, τις επιτυχίες του, πρέπει να τα ανεβέσει το παιδί. Τι άτυχο παιδί αυτό, σε τι διάλο χέρια έπεσε. Αλλά που να το περίμενε κιόλας, παιδιά, αυτός ο καλλιτέχνης, πως επί ένα μήνα μετά οι τηλεοράσεις θα το πούνε χιλιάδες φορές το όνομά του. Που να το περίμενε ένας καλλιτέχνης που θέλει να ακούει το όνομά του. Πάντοτε θέλει να δίνει παρόν. Πού να ξέρε πως θα δώσει τόσο παρόν. Δεν έχει γίνει για άλλο καλλιτέχνη τόσο παρόν. Δεν έχει. Ποιος έχει πεθάνει? Πέστε ο Καρατζίδης. Το είναι χιλιοστό. Βοσκόπουλος που ήταν μορφή στο είδος του. Δεν είναι και. Ποιος? Θα με διευθώσετε, κύριε. Τέλειο. Ο. Τέλειο. Όχι. Τέλειο. Το ξεπέρασε ο Μαζονάκης. Ξέρει γιατί? Διότι ο Παντελίδης έγινε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι μέρες. Και τι? Στα θάνατο μόνο. Εδώ γίνεται χαμός όλα τα μέσα ενημέρωσης, μερικές στο εξωτερικό, σαν και θέμα ιατρικό. Κατάλαβες, ναι. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό που γίνεται με το Μαζονάκη. Γι' αυτό είπα αυτό το παράδειγμα. Δεν τον έχει ξεπεράσει κανένας καλλιτέχνης. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος ότι θα γινόταν τόσο διάσημος μέσα από το θάνατό του. Τόσο κακού, ούτε Τζάκσον και δεν έχει ακουστεί τόσο πονά. Πραγματικά, αν το σκεφτείς,

Είναι φοβερό αυτό που γίνεται κάθε Μαζονάκης, Μαζονάκης. Και τι είναι του ανθρώπου. Και είναι και το πλάνο του Μαζονάκη την ώρα που λένε για τα ιατρικά. Είναι φοβερό. Πού να ζούσε να μπορούσε να το βλέπει. Αν υπάρχει από πάνω τίποτα, το ανώτερο, δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Να βλέπει κάτω και να λέει τι έγινε, τι είναι αυτό. Να ασχολούνται μηχανήματα, πράγματα κάνει και να παίζει και ένας Μαζονάκης εκεί δίπλα. Δηλαδή είναι, τι να πω, είναι για την ψυχή του να είναι καλό, για το κακό που έχει γίνει δεν είναι καθόλου καλό. Έτσι, αυτά για αυτό το συμπαθέστατο καλλιτέχνη. Συμπαθέστατο, εγώ σας έχω πει ένα περιστατικό χρόνια πριν. Δεν χρειάζεται να κάνω επίδειξη τώρα πάλι. Όταν τον βαράγανε εκεί πέρα κάπου, εγώ ήμουν ο μόνος από όλους το πάνελ και τέτοια, το οποίο άλλαξα τα φώτα σε μια κυρία που μου λέει: Τάχω, κόλλησε την κόρη τη. Ήταν, λέει, μισόγυμνος πάνω, μην το ξαναπώ. Γιατί ακούγεται κουραστικό για τους ανθρώπους του ραδιομάχη που έχουν ακούσει την εκπομπή, αλλά για άλλους όμως αξίζει. Βγήκε μια μάνα, 5:30 τη νύχτα, λέει, και βγήκε από τη σκηνή και ήταν γυμνός. Πήγε να βάλει χέρι λοιπόν στην κόρη μου και το αλλάζαν τα φώτα του ανθρώπου μέχρι που έκανα τη μάνα αυτή και κατέληψε. Δεν τρέπεστε, κατάλαβα, λέω. Η κόρη σου 5:30 ώρα, 15 χρόνο παιδί, άρα τρίτης γυμνασίου, και ήταν σε κέντρο 5:30 τη νύχτα, κυρία μου, και μας λέει πώς κόλλησε ο Μαζονάκης ο άνθρωπος. Η Στεφανίδη μπορεί να θυμάται. Στην εκπομπή της Στεφανίδη ήταν αυτό. Τη Τατιάνας εννοώ, έτσι. Είμαι συγκεκριμένος, γιατί μπορεί να βγει κανείς και να πει τι σε χλαμάρες λες ή τι σωστά λες. Δεν περιμένω βέβαια να βγει η Στεφανίδη να το πει, αλλά εννοώ, δεν ξέρεις τι αυτιά μας ακούνε, που πάνε και στα αυτιά της Στεφανίδου, ότι έτσι έγινε. Τον βαράγανε τώρα αυτή και η μάνα αυτή, τάχα την Αγία του κορούλα της, 15 χρόνο σκατό, και ήταν 5:30 τη νύχτα και πήγε στο Μαζονάκη, η νύχτα ξενύχτησα και πήγε για αυτόγραφο στο Μαζονάκη και ο άνθρωπος γύρισε, που μπορεί να ήταν ιδρωμένος, μπορεί να κάνει το που πόσες φορές είμαι βγει μέσα από τη σκηνή. Εμείς από τη σκηνή θεατρικά και κάνουμε, όχι ρε απόψη, και κάνουμε έτσι και εκδεινόμαστε το πάνω μέρος. Έχουμε απειβδίσει από την κούραση, από τον υδρότα. Άκου τώρα και ο Μαζονάκης πήγε, λέει, και ήταν μισό γυμνός και θα τη κόλλαγε. Λοιπόν, μπορεί και αυτή η μάνα η ίδια να κλαίει μετά το Μαζονάκη τώρα και να λέει, α, τι καλό παιδί που ήταν, τι άγιο παιδί, και τότε να προσπαθούσε αν μπορούσε να του κάνει κακό. Παιδιά, να σε ευχαριστήσουμε και απόψε σχεδόν φάμε προς το τέλος, γιατί μπορεί να ακουστεί και το τραγουδάκι αυτό το ωραίο που τα βάζω με την Ευρώπη εγώ, γιατί δεν πιστεύω σε αυτήν την Ευρώπη. Πιστεύω στην Ευρώπη των χωρών, των λαών, των ανθρώπων, των πολιτών που δεν καταπιέζονται, που δεν τους πατάνε, που δεν λένε πως οι ηγέτες της Ευρώπης αυτής, όπως σε λίγο χειμώνας, πόπο δεν έχουμε, πρέπει να κάνουν στα καλοριφέρ, πρέπει να κάνουν τέτοια οικονομία, έπρεπε να ντρέπονται. Και κατά τα άλλα στέλνω 800 δις στο Ζελένσκι να συνεχίσει τον πόλεμο, να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει το κόσμο και μετά τους φταίει ο Πούτιν. Από μένα τον Λία Κακλαμάνη, αφού υπενθυμίσω το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τα μεσημερία 12 με 1 εδώ, μετά όλες τις εκπομπές ωραίες που υπάρχουν εκεί και σε Ρέτης και όλα τα παιδιά και όλες τις άλλες εκπομπές που μου λέτε κάθε τόσο και εσείς με βοηθάτε. Απόγευμα 5 με 6 Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες, να δίνουμε ραντεβού από μένα τον Λία Κακλαμάνη λοιπόν και από το ηχοτηλεφωνικό κέντρο Θοδωρή Μπαρμπαρής, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια βραδιά. Δίνουμε ραντεβού αύριο 9 με 11 και πάμε στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο να σας ανεβάσει, να σας διασκεδάσει. Καλό σας βράδυ.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

5 λεπτάκια μετά από τις 11. Δυνατά, δυναμικά. Θετική ενέργεια και χαμόγελο. Μια όμορφη καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Έχουμε πάρει τη σκητάλη από τον φίλο μας τον καλό τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να το ευχηθούμε και καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ. Αν κοιμάται αργά, παραμένει όμως στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής που δεν κοιμάται αργά. Θοδωρής Μπαρμπαρής στη ρύθμιση του ήχου, εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει βέβαια το 210-210-710-8000 πανεύκολο. Συμπληρώνουμε το Viber, απλά μηνυματάκια, SMS 693-84-00-856. Για να δούμε και αυτή την ημέρα ποιος θα αντέξει.

0: Εννοώ να το συνηθίσουμε, έτσι, ποιος αντέξει. Αντοχές υπάρχουν, εδώ το συζητάμε, αντοχές, ουέ και αλλή μόνο. Για πάμε τώρα στα καλά με τα καλύτερα, τα πρώτα, τα βραβευμένα με τα χρυσά. Το πρώτο βραβευμένο τα τελευταία χρόνια λογιστικό γραφείο της περιφέρειας νομού Αττικής, το More Than Tax στην Καλυψούς 110 στην Καλυθέα με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Πάντα δίπλα στον πολίτη, πάντα δίπλα σε εσάς για την καλύτερη εξυπηρέτηση. More Than Tax, Καλυψούς 110 Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα και τη Μαρία Μασιλιαράκου. Επίσης μαζί μας και μαζί σας πιο πολύ για εσάς, γιατί εγώ δεν μπορώ να φάω τώρα. Καθένας με τους δικούς του λόγους, έτσι, η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Τα προαιρετικά τα είπαμε. Πιτσαρία του Ζεάκη και με delivery στα δυτικά. Και πάμε τώρα μαζί με τον Μιχάλη να περάσουμε όμορφη βραδιά.
1: Τραγούδια λαϊκά, μια γιορτή καρδιά.
0: Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Τον φίλο μου τον Ρούμπο, έτσι.
1: Το παίζουμε όλα.
0: Τον δάσκαλο από το κάτω.

Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέριζουμε τον φίλο μου τον Παναγιώτη, όπως είπαμε, δυναμικά, έτσι, πάντα δυναμικά. Τον φίλο μας τον Παναγιώτη εκ Γερμανίας μεριά. Την Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής που θα ακούσει και το τραγουδάκι της με τον εκπαιδευτικό τον Γιώργο. Δάσκαλε, όλα καλά? Καλησπέρα δυτικά των Αθηνών, λέει, προάστια υγεία σε όλο το ακροατήριο. Πόσο όμορφο ακούγεται, έτσι. Επιθυμούμε κάτι παραπάνω που το βασικό μας είναι να υπάρχει υγεία, παιδιά. Ακούμε τα 1002 που γίνονται. Τα 1002 κάθε μέρα. Έλατε εδώ με την ψυχαγωγία μας. Λες, να ψυχαγωγηθούμε. Στάση αυτή μου. Πάμε πάλι από την αρχή τώρα. Έχω έρωτα, λέει, μαζί σου. Πω, τι ωραίο. Πώς ακούγεται όμορφο. Πάνω μου. Το φίλο μου τον Κώστα το Σαλονικιό.

κλεμμένα να λέγονται. Άραγε, ρε παιδιά. Να, παιδάκια μου, κλεμμένα να λέγονται ή κατακτημένα. Εγώ νομίζω κατάκτηση. Νομίζω, λέω κατάκτηση. Θα μου το γράψει πάλι η φίλη μου Έλληνα Ιδαλάκα με το αστέρι της στο Γιώργο εκεί. Να της πω μια όμορφη, φανταστική καλησπέρα. Στέλνω στα Μέγαρα, στο Ελενάκι την κυρία Δαλάκα και στον Γιώργο τον Άρχοντα. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη μας εδώ, το ταξιτζή, τον κύριο Καρουμπάλη. Χαίρετε, λέει. Πάρτε παρουσίες, λέει. Πάρτε παρουσίες, σερ Μιχάλη. Παρών κι εγώ. Λοιπόν, όντως το είχα σήμερα και είχα κάτι τρεχάματα με κάτι οδοντίατρους εκεί. Δεν έχω να το κρύψω, μου λέτε καλά δεν πας σε γιατρό. Οτιδήποτε γιατρός είναι, ειδικά σε οδοντίατρο και να βλέπεις εκεί την ένεση σιδερένια. Κατουρίστηκα, τι να πω τώρα, να το κρύψω. Τα μικρά παιδάκια πάντα φοβούνε τις ένεσεις της ήρυγες. Αλήθεια, Χριστέ μου. Συμβαίνει και αυτά. Συμβαίνει και αυτά, τι να κάνουμε, επισκευή. Επισκευές. Λοιπόν, τα μηνύματα τα δικά σας. Καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα λέει και σε όλη την παρέα. Γιατί δεν μπορεί να φας, λέει. Η Εφη, να τρώει κάθε μέρα σουβλάκια η Εφη, την πετσόνη που λένε εκεί πέρα, πάρει τα κιλάκια της και μου λέει εμένα δεν μπορώ να φάω. Όχι κορίτσι μου, επισκευή, για να μην ξεμείνω στο δρόμο, επισκευή. Δεν λέμε αυτό που λέμε και το φωνάζω και εδώ, προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό έκανα κι εγώ, άκου κουβέντα τώρα, πω. Πάρω στο γάμο μου πίσω του χρόνου σένα. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τη γυναικάρα σου παλικάρι μου, γιατί αν περιμένω εγώ από τους άλλους. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τον φίλο μας τον Παναγιώτη, είναι χαρισμένο στην γυναικάρα του την Ελίζαμπεθ. Όχι, ήταν πραγματικά Βαγγέλη σαν Δευτέρα, που δεν ξεχωρίζω τις μέρες, πραγματικά. Δεν ξεχωρίζω τις μέρες, απλά η Παρασκευή είναι λίγο πιο πολύ που θα καθίσει ο κόσμος, θα πάρει το ρεπουδάκι. Αν και είναι βάρδιες που δουλεύουν όντως από το Κυριακό. Και λέω καμιά φορά τσαγκάρω Δευτέρα. Τσαγκάρω Δευτέρα, αλλά χθες ήταν μια από τις καλύτερες μέρες. Μπέσα. Αφού την κλείδωσα τον κουμπάρο, αφού την κλείδωσες, γι' αυτό σ' άρεσε. Δεν πήγες εκεί στον Άγιο Δημήτριο να κοιμηθείς απάνω με τα περιστέρια, με τα πιτσούνια.

Χαμογελάς, Έφη μου, έτσι χαμογελάς. Πάντα, πάντα, έτσι χαμογελάς. Τι να μας είσαι, να καλησπερίσουμε τον φίλο μου, τον Φώτη από Κολωνάκι μεριά. Φωτάκο μου, είναι το επόμενο με τα Νατάσα Θεοδωρίδου. Μαρία μου, θα το συνδυάσουμε και το τραγουδάκι. Να φέρουμε στην Μαρία με τον Γιώργο, τι είναι η πλατεία Αμερικής. Θα το συνδυάσουμε και θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν σε ξεχνάω, ποτέ δεν σε έχω ξεχάσει. Τσίκ. Μαράκι που θα μάθω και το γαλλικό. Που το έχω και το γαλλικό. Να καλησπερίσω τον φίλο μας τον καλό, τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει Βασίλης από Ηλιούπολη. Βασιλάκο μου, όμορφες καλησπέρες και σε σένα. Στην φίλη μας την καλή τη Μαρία το 531. Μηνυματάκι από Πετρούπολη. Πώς πάει εκεί πάνω? Δεν πιστεύω να μην έχει κρυουλάκι τώρα, παιδάκι. Έχει αλλάξει ο καιρός. Θα μου πεις, έχει αλλάξει ο καιρός. Λιγουλάκι να καλησπερίσω. Ένα παλικάρι εδώ καλό που λέει γεια σου, Γίγαντα Οικονομόπουλου, λέει. Είναι ο Ρομπίνιο. Παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες, καλή βραδιά σε σένα, στους συναδέλφους σου. Θα μεταφερθώ και στα Γιάννενα. Είχαμε μια κυρία εδώ, μας την πήρανε με μετάθεση, πήγε στα Γιάννενα. Είναι η Αλεπουδίτσα. Να της πω όμορφες καλησπέρες και να ακούσουμε τραγουδάκι, βεβαίως. Γιάννενα, πανέμορφη αγαπημένη μου πόλη τα Γιάννενα, πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Το τοξοτάκι όχι, ακόμα όχι, ακόμα ούτε καρδούλα κόκκινη. Χριστέ μου! Πολύ καθυστερή, Βαγγέλη μου, τελευταία. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον ταξιτζή. Εκεί που έστρωσε τζάπα πάνω χθες για να κοιμηθεί ο φίλος του. Καλησπέρα Γιώργο μου στον Άγιο Δημήτριο Ταρυφακό. Ταξιτζή μου, όπως θες πες το να. Ψυχάρα.

Ωραίο φαΐ, ωραίο φαΐ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου, να πάρω το αεροπλάνο. Πόση ώρα είναι από εδώ, κάνα 2 ώρες, 3 ώρες. Κοντά στο αεροδρόμιο μου είσαι. Να κεράσω φιλαράκι, λέει, έχουμε παραγγείλει, λέει, στο τζουκάκια. Εντάξει, ντόμπερμαν. Έλα, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τα Γιάννενα όντως έχουν κάστρο. Α, ναι, πώς το γράφει. Τα Γιάννενα έχουν κάστρο, λέει, και σου αρέσουν, λέει. Γιατί είσαι βασιλιάς της νύχτας, λέει, και της πίστας. Της πίστας δεν είμαι. Εδώ τη νύχτα περνάμε παρεΐτσα. Πιστεύω περνάμε τέλεια, τέλεια. Δεν το συζητάμε τα τραγουδάκια, ψυχαγωγία, ψυχολογία, ανεβασμένη πάντα. Υπενθυμίζω για τα μηνυματάκια που είναι πανεύκολο. Το 693-84-00-856. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα για την φίλη μας την Μαρία, την εκπαιδευτικός, για το Γιώργο της αφιερωμένο και για το τοξοτάκι. Θα το πετύχουμε, κορίτσι μου. Αλλά έχουμε πολύ περισσότερα. 2-10-700-18.000. Για να δούμε μπαίνει. Βασίλη μου Παπαγιάννη, είναι συντροφιά, είναι αμοιβαίο. Είναι αμοιβαίο αυτό που μου γράφει τώρα φίλος μου ο Βασίλης. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι βεβαίως. Έλα να τα ακούσει η Μαρία μας.

Έτσι μαλάκι είναι, να πάνε τα πράγματα καλά έτσι. Και αυτό να το κάνει ο σύντροφος εκεί πέρα. Σύντροφος, καλά το είπα. Καλά το είπα νομίζω έτσι. Το αστέρι σου, ο Γιώργος. Στο φιλαράκι μας εδώ το καλό, τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Κάθε πρόβλημα έχει τη δική του λύση. Θα μου πεις είναι εύκολο να το λες. Είναι εύκολο να το λες τι μπορεί να έχει ο καθένας, τι μπορεί να αντιμετωπίζει. Με βαθιές ανάσες, θα το πω έτσι, βαθιές ανάσες, δεν πέφτουμε ψυχολογικά και να μην αφήνουμε το μυαλουδάκι μας να θολώνει που λένε, έτσι. Άμα τα αφήσουμε και θολώσει το μυαλό, παίρνει στροφές. Βασιλάκι μου, εδώ η σειρά σου. Όμως, στα Μέγαρα και κάτω να παλικάρει ο φίλος μου ο Γιώργος, έτσι, με την γυναίκα του, το Ελληνάκι, την κυρία Βαλάκα, να το ακούσει ένα τραγουδάκι εδώ πέρα, να το ακούσει. 2-1. 2-1. Γεια σου κύριε Γιώργο. Ευγένεια. Μανώλη μου, θα τα πούμε σε λίγο. Να το ακούσουμε. Μανολάκι μου, καλησπέρα. Πάει, Βαγγέλη, πάει. Ολαλά, ολαλά.

Λοιπόν, είπαμε θα ακουστούν όλα τα τραγουδάκια, αλλά είναι και τα τηλεφωνάκια. Και τα τραγουδάκια και τα τηλεφωνάκια. Στην φίλη μας την Μίνα, την καλή μας την φίλη μας την Μίνα από την περιοχή του Καρέα. Μίνα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Λίγο το τηλεφωνάκι, βέβαια, και εδώ είμαι, έτσι. Ξέρω το τραγουδάκι, ακούστηκε μια χαρά, νομίζω. Μια χαρά. Πάμε να τα ακούσουμε και είμαστε εδώ.

Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Χίλια συγγνώμη, έχει γίνει ένα περιστατικό στα Πατήσια. Λοιπόν, Πατησίων, θα το ακούσουμε, παιδάκια, το τραγουδάκι λίγο. Είσαμε, επειδή είναι ζωντανή εκπομπή και γίνονται πάντα έκτακτα. Στη ζούγκλα, Σικάγο έχει γίνει η Αθήνα. Αν πει τώρα, το κατάλαβε, Οικονομόπουλο, ότι έχει γίνει η Σικάγο η Αθήνα. Ένα περιστατικό στην Πατησίων, κοντά πλατεία Αμερικής. Μάλλον δεν ξέρω τι λογαριασμούς είχαν, είναι τώρα ξαπλωμένος στο έδαφος κάτω. Πήγε η αστυνομία, τον έχουν σε πάση με κουβερτούλα, περισσότερα δεν ξέρω. Έχω τον αστυνομικό εδώ, τον φίλο μας τον Ρομπίνιο. Πολλούς, εάν μάθουμε κάτι παραπάνω, Ρομπίνιο, αν γνωρίζεις κάτι παραπάνω, είναι και Πατησίων, κοντά στην πλατεία Αμερικής. Ένα περιστατικό τώρα από πυροβολισμό κατά πάσα πιθανότητα. Επειδή είναι ζωντανή εκπομπή και πρέπει να τα λέμε, παιδάκια, όσοι περνάτε από εκεί, υπάρχουν πολλά ταξί που μας ακούνε και πολλά και πολλοί με τα αυτοκίνητα. Μαράκι μου, καλησπέρα, καλησπέρα στο ήλιο, σε μία περίπτωση, παιδάκια, λίγο τώρα. Εσύ να μου φέρεις σουπούλα. Έλα, παιδάκια, η σούπα είναι το καλύτερο. Καλησπέρα, καλησπέρα στην φίλη μας την Γεωργία. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και φίλοι ακροατές του Μάχη, Γεωργία μας από τα Μέγαρα.

Χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά στο Γαμπρόσιο καταρχήν, έτσι. Δεν τραγούδι αφιέρωσε αυτό, κάποιο άλλο τραγούδι. Χρόνια του πολλά, να είναι καλά. Θα τα ακούσουμε, Μαρία, με το τραγουδάκι. Αν έχουμε θεματάκι, μπορεί να είναι κάποια επιθυμία να αρέσει το τραγουδάκι. Αλλά για γενέθλια τώρα, τραγουδάκι είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο. Τον φίλο μου τον Χρήστο από Πετράλωνα. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Χρήστο μου, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Μου το στείλανε άνθρωποι τώρα που πέρασαν από εκεί, από το σημείο. Κάτι παραπάνω δεν μπορεί να ξέρω, δεν μπορεί να γνωρίζω. Εδώ είμαστε, εδώ να μου τα πείτε αν μάθετε κάτι παραπάνω κι εσείς. Εάν μάθετε κάτι παραπάνω, λοιπόν, χρόνια του πολλά να τον εχαίρεστε. Λοιπόν, η Μαρία μας με το λουλουδάκι το τρικουάζ για τον γαμπρό της. Εδώ είμαστε στην Ελευσίνα, όχι στο Όστιν, στα Ελευσίνια παιδεία. Ορίστε, κάθετε στο μπαλκόνι, είναι η Εύη μας. Η Εύη. Και το τονίζει με το ή το ποτηράκι. Με το ή το ποτηράκι. Και από μένα, καλησπέρα, καλή βραδιά, Εύη μου. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πάμε πάλι από την αρχή. Ρεμπέτικο θα ακούσουμε. Για πες, ρεμπέτικο, εσύ με

μαράκι μου κορυδαλός, έτσι. Τώρα κορυδαλός, θα το λέμε τώρα λάζ. Άντε να το βάλουμε τώρα εκεί στο Βέρτι κοντά. Τώρα στο Βέρτι κοντά έρχεται. Τα θυμάμαι όλα. Τώρα και αρχίζει να με προβληματίζει λίγο τώρα όλο αυτό το πραγματάκι, έτσι. Καλό είναι. Πιστεύω ότι είναι καλό. Πιστεύω ότι είναι καλό σημάδι. Όχι ότι δείχνει κάτι. Το κάτι, όλα, λα, το βλέπουμε. Δεν έχουμε θεματάκι κανένα. Έλα, να σοβαρευτούμε λίγο τώρα παραπάνω. Την Δήμητρα, την φίλη μας, την καλή, την νοσηλεύτρια. Την καλησπερίσουμε στην παρέα μας εδώ. Τη μεγάλη παρέα του Μάχη 99,8. Νοσηλεύτρια που ρωτάει πάντα, έτσι, πάντα. Έχει έναν καλό λόγο για τον Πέτρο. Τον Πέτρο, καμυαλό είναι ρε παιδάκι μου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάκια. Μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι, λέει. Καλή εκπομπή. Σε παρακαλώ πολύ, λέει, να βάλεις όταν πίνει μια γυναίκα Χαρούλα Αλεξίου, να το χαρίσω, λέει, στα κορίτσια που δουλεύουμε μαζί. Είναι η Ελίνα, η Έμα. Το έχει στείλει το μηνυματάκι η φίλη μας Ειρένα. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, θα το σηκώσω. Τι γίνεται. Μισό, δώστε μου λίγο χρόνο να το σηκώσω, μην κλείσετε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε το τραγουδάκι για τα κορίτσια που δουλεύουν νύχτα, έχουν βαρδιούλα και τα κορίτσια αυτά. Ελίνα, Έμα και Ρένα. Με έψιλον, όχι αλφα γιώτα.

Δεν το έχουμε πει πολλές φορές, παιδάκια, τι κρύβει η ψυχούλα του καθενός, έτσι. Τι μπορεί να κρύβει μέσα του ένας άνθρωπος. Είτε είναι αρσενικό είτε είναι θηλυκό. Και ένα παιδάκι, αν θα το ρωτήσουμε, κάτι έχει να πει, κάτι έχει να απαγγείλει. Μικρό παιδί, μικρό παιδάκι, κάτι έχει να απαγγείλει. Λοιπόν, για την φίλη μου την Ρένα, την φίλη μας τη Ρένα, πάντα ευγενική, έτσι. Αγαπησιάρα και καψούρα μεγάλη, με το σπυράκο από τη Σάμμο, τα λέω. Ρένα μου δεν είναι κακό, κάθε άλλο εσύ μου τα έχεις πει, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, από τις Σπέτσες, σπετσιώτησα. Είστε στις Σπέτσες αυτή τη στιγμή ή είστε εδώ κοντά κάπου Πειραιά μεριά? Απλά έτσι το ρωτάω, το είχα. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα, Δήμητρος Ελεύθερα, θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Θα ανέβουμε, παιδάκια, δεν το συζητάμε. Ένα παλικάρι με πήρε τηλέφωνο από τη Χαλκίδα. Μου λέει, πες με, γιατί έχεις πολλούς Τάσους εδώ. Ο Τάσος, ο τρελός από τη Χαλκίδα, εκεί που πάνε τα νερά, μου λέει, 5-6 ώρες πάνω κάτω. 5-6 ώρες πάνω κάτω. Λοιπόν, το έχω να πεταχτώ μέχρι τη Χαλκίδα. Πραγματικά σου λέω. Ακούσει Τάσο μου ότι έχει ωραίο ψάρι στη Χαλκίδα. Το βλέπουμε, τα ακούμε και στην τελευταία ψάρι Χαλκίδα. Για ένα φιλαράκι καλό, να είναι καλά. Κουβαλούσε πάντα ψάρια τέτοια ώρα νύχτα. Είναι από τη Ραφίνα. Μου στείλε προχθές μηνυματάκι. Πάμε σε ένα φιλαράκι μου καλό. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, να είσαι πάντα καλά. Ακούμε την εκπομπή σου, εγώ και η Έλλη. Είναι συντροφός, η γυναίκα του, το αστέρι του. Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο που ακούει και λέει, να είσαι πάντα καλά, ο Γιάννης από τα Καμίνια. Γιαννάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λεβέντη μου, πάντα ευγενικό. Λεβέντη μου, τον φίλο μου τον Γιάννη και την γυναίκα του την Έλλη.

Και αυτό θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Έτσι λένε, χρωστάμε στην Αλεπουδίτσα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, τροχαίο είναι, Γιώργο μου, και μάλιστα έγκυος γυναίκα έχει παρασυρθεί, στην πλατεία Κολιάτσου είναι, έχει παρασυρθεί από μηχανή μεγάλου κυβισμού. Όντως, έτσι, και είναι έγκυος. Αυτά είναι μεγάλα σφάλματα, μεγάλα λάθη, δεν προσέχουμε. Θα πω και κάτι άλλο, αλλά θα ακούσουμε το τραγουδάκι, να καλησπερίσω την Χαρούλα μας από την Κυψέλη, πάντα ευγενική. Η Χαρούλα μου ήταν τώρα λίγο στον αέρα αυτό, με το περιστατικό. Νομίζω ρεμπέτικο δεν είναι. Λοιπόν, είναι με τον Μάρκο τον Βαμβακάριο το τραγουδάκι, τα ματοκλαδά σου λάμπουνε. Έτσι, ρεμπέτικο. Πιάνετε στα ρεμπέτικα τον ντράμερ του Μάρκου του Βαμβακάριου. Τον έχουμε εδώ, είναι ο κύριος Βαγγέλης από την Νίκαια, που μας ακούει ανελιπώς. Τον έχουμε εδώ, και εδώ στο στούντιο, μας ακούει πάντα. Είναι ο φίλος ο Βαγγέλης, έχει βγει στον αέρα. Εδώ με τα τραγουδάκια ήταν ο ντράμερ του Μάρκου του Βαμβακάρη. Για να τα ακούσουμε. Είναι αυτό, δεν μπορούσα να κάνω λάθος. Μπούρου μπούρου μπούρου, γιατρέ μου τι κάνεις. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον γιατρό και την γυναίκα του το Μαράκι. Καλησπερίζω, γιατρέ μου, θα το δω το υπόλοιπο μήνυμα γιατί πνίγομαι. Πάντως όχι σε μια κουταλιά νερό.

πληρώνει. Θα πάμε και πάνω στο μεγάλο άλλο κτίριο, ψηλό μεγάλο. Είναι απέναντι από το κήπεδο του Παναθηναϊκού, Λεφόρο Αλεξάνδρας, εκεί πέρα στην Γαδά. Τη φίλη Κατερίνα και γνωστή του φίλου μας του γιατρού εδώ. Έτσι γίνεται πάντα το καλό, όχι προξενιό. Το καλό να πούμε μια καλησπέρα όμορφη στην Κατερίνα. Στη Ρίνα, Κατερίνα τη, Κατερίνα τη Ρινάκη. Κατερίνα, πάμε Κατερίνες εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, Σωρό. Σωρό, Βεντούζα, Γαδά μεριά. Στη Γαδά, να καλησπερίσω όμως και την Κατερίνα, την φίλη μας, την καλή πάντα πιστή εδώ στο Μάχη 91,8. Την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Λοιπόν, ανεβαίνουμε παιδάκια λίγο, να ανέβουμε, δεν το συζητάμε, δεν πέφτουμε παρόλα αυτό που γίνεται κάθε μέρα. Να τρελαθώ, κοντεύω. Θα τα δω τα μηνυματάκια και το Ρίνα, Κατερίνα και τα πάντα όλα, γιατρέ μου, τα πάντα όλα. Στο άδειο μου το σώμα, σε περιμένω ακόμα. Το ένα ωραίο τραγουδάκι λέει, ρεμπέτικο λέει, ανέβασε ντάσεις λέει καταφλακιώτη. Ορίστε τα ρεμπέτικα και το, να θυμάσαι.

Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ρωτήσω τώρα λίγο κάτι, γιατί να μαθαίνω και εγώ τώρα κάτι, έτσι. Να μαθαίνω και εγώ λίγο, είπαμε. Η μάθηση δεν είναι άσχημο πράγμα, είναι πάντα καλή. Λοιπόν, είναι και εποχή γιατί τριγάνε ακόμα, έτσι. Τριγάνε ακόμα. Λοιπόν, πώς το λένε το μούστο και το πετιμέζι. Υπάρχει. Ξέρω, φίλο, σε ποιο Γιώργο αναφέρομαι. Γιατί πάει η φίλη μας η Λένα. Λέω εγώ τώρα. Λέω, εάν υπάρχει. Να πω καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα από την Καλλιθέα. Κωστάκι μου, όλα καλά, παλικάρι μου, συμβαίνουν και αυτά. Η απροσεξία πάντα θα υπάρχει, αλλά ρε παιδάκια τώρα, εγώ είπαμε, είναι έγκριση οι πληροφορίες μου ότι έγκυος είναι, η γυναίκα είναι από, έχει παρασυρθεί από μεγάλη μηχανή, μεγάλου κυβισμού και το αποτέλεσμα δεν είναι καλό και δεν έχει έγκυος κιόλα. Πάμε να περάσουμε απέναντι. Τανάη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Περάσουμε απέναντι. Ήδη το ρώτησα. Πέρασες απέναντι. Λέει ναι. Και το επόμενο τραγουδάκι για το παλικάρι μας εκεί, τον τρελό, τον Τάσο από τη Χαλκίδα. Μια Χαλκίδα. Το είπα και προχθές, αλλά δεν εισακούστηκα. Μια Χαλκίδα.

Και είναι και αυτόματο. Και είναι και από αυτόματο. Ωραίο τραγούδι, παλικάρι μου, ήταν ωραίο τραγούδι. Να σου πω όμως καλημέρα και καλησπέρα. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος, ο Νικόλας εδώ. Νικόλας με το ρινάκι του από την περιοχή του Νέου Κόσμου, έτσι. 84-60. Καλησπέρα, καλησπέρα ζευγαράκι μου. Ωραίο. Όλα τα τραγούδια είναι καλά. Όλα τα τραγούδια. Καταρχήν είναι δικές τις επιλογές, όπως και το επόμενο τραγουδάκι που είναι για την Χαλκίδα, για τον τρελό τον Τάσο. Όλα τα τραγουδάκια, γιατί. Να βάλω κι εγώ ένα-δύο τραγουδάκια σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος, έλατε, θα ακούσουμε και Οικονομόγλο. Βιβί μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα, λέει Βιβί από Χαϊδάρι. Κάνετε. Πολύ ευγενικό κορίτσι. Πάντα στο πληθυντικό. Βιβί μου, είμαι καλά. Αυτό επιθυμώ και για εσένα. Λοιπόν, ήδη την πρώτη ώρα εκπομπής μας εδώ. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και είναι καλό, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάμε, Τάκη μου, το παιδί της NASA.

0: σε βλέπω λιώνω.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο να πάμε και στο Βύρονα. Να πάμε στα παιδιά στο Βύρονα. Στον φίλο μου τον Μάριο και τον φίλο τον Γιάννη. Καλησπέρα παλικάρια μου. Καλησπέρες όμορφες. Στέλνουμε στο Μαράκι εκεί με τον Μαζονάκη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ. Θα τα ακούσεις Μαρία μου και το δικό σου τραγουδάκι. Τώρα το ξυπόλυτε δεν. Εντάξει, τι είναι το σφουγγάρισμα. Ωεό. Ωλαλά. Βαγγέλη μου, τι έχεις κάνει κύριε Καρουμπαλή? Τι κάνει τον Χαϊδάκη?

Γεράσιμε παλικάρι μου, τι κάνουμε. Έχουμε τις πτήσεις. Πάμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στον φίλο μου τον Γεράσιμο, όμορφη καλησπέρα. Να καλησπερίσω και τα παιδιά του Ενστολούς. Δεν έχει έρθει τώρα, είδε μηνύματα εκεί. Τον συνονόματό μου και τον Ενστολό. Τα λέγαμε πάρα πολύ καιρό. Λεβέντες μου, καλή βάρδια. Έλληνας Ενστολός.

Όλα παρχίσα τα σχολεία. Όλα παρχίσα τα σχολεία, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε στους ένστολους, στα παλικάρια μας εδώ, να προλάβουμε να ακούσουμε τα τραγουδάκια όλα, όλα, όλα. Δεν θέλω να φύγω για να χρωστάω και στη Μιχαλού. Λοιπόν, Σαλαμίνα μεριά, Σαλαμίνα, Βαγγέλης εδώ, κι άλλος Βαγγέλης, κι άλλος Βαγγέλης. Ήξαμε στους Βαγγέλιδες εδώ. Λοιπόν, φίλε μου, ο Έλληνας, ο ένστολος. Και μετά θα πάμε στον Μιχάλη, τον Μυτιλινιό. Στεφανάκο μου, τι κάνεις? Όλα καλά, ο φίλος μου ο Στέφανος εδώ, το κοκοτάκι. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρες, όμορφε.

Γιατρέ μου κύριε Αλέξανδρε, να πει να στέλνει το μηνυματάκι, γιατί δεν είμαστε, δεν δαγκώνουμε. Πραγματικά. Δεν δαγκώνουμε. Να το πεις αυτό, να το εκφράσεις, έτσι. Στεφανάκο μου και το δικό σου. Το τραγουδάκι θα ακουστεί με το Μητροπάνο. Κάνε όμως λίγο υπομονή, γιατί είναι πάρα πάρα πολλά. Λοιπόν, στη μερούλα μας από τον Βύρονα το μαγκάκι. Όταν πατάμε, την πατάμε μάλλον, την πατάμε στη ζωή, το σκεφτόμαστε μετά, μερούλα. Το σκεφτόμαστε μετά. Μετά είναι κάπως τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Τα βλέπουμε με άλλο μάτι. Το δικό μας το μάτι, αλλά γυρίζει και λίγο. Εκεί γυαλίζει λίγο το ματάκι που λέμε, έτσι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Στα γρήγορα θέλω να τα προλάβω. 693-84-00-856. Αυτός ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντα κυνηγάει. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον φίλο, τον Στέφανο Δοχείο, χθες φεύγοντας εδώ, έκλεισα την εκπομπή. Κάτι έπιασε για τους σταθμούς μια κουβέντα. Ο μακελάρι εδώ. Θα ήθελα μια τέτοια συζήτηση έτσι, μαζί του, γνώσεις βέβαια, αλλά. Καλημέρα στη Φραουλίτσα, καλημέρα στο 130, την γλυκιά τσιρίδα του Κολονού. Λοιπόν, Μιχαλιό μου, Μιχηλίνιος, έλα να ακούσεις το τραγουδάκι από την αρχή. Και έχουμε και ρεμπέτικα. Στεφανάκο μου, Χίο. Μου κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια χθες.

με μοσχάτο. Έχουμε το, όχι το μοσχάτο το κρασί που λέμε. Λοιπόν, τα παλικάρια μου, η ένστολη να είναι πάντα καλά. Στεφανάκο μου είναι το επόμενο τραγουδάκι με το Μητροπάνο. Θα ακούσουμε και Μητροπάνο, αλλά θέλω την κυρία νοσηλεύτρια, την Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία. Δημητρούλα, το τραγουδάκι ήταν αυτό που σου εξήγησα εγώ. Εάν θέλεις, δεν μπορείς να επικοινωνείς, έχεις την καλή διάθεση. Το τραγουδάκι ήταν αυτό του Κατσατζίδη. Στο λέω πάρα πάρα πολύ αναλυτικά, ήταν αυτό. Ίσως μπορεί να σου ξέφυγα. Το ήρθα σαν ξένο στη ζωή είναι ότι δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτός είναι ο τίτλος. Εάν θέλεις, εδώ το ξαναλέμε πάλι. Δεν έχω θέμα. Εδώ δεν έχω θεματάκι κανένα. Δεν κάνει λάθος το κομπιούτερ εδώ. Ο Μιχάλης μπορεί. Δεν είναι, είναι αυτό που ακούσατε και έχω μάρτυρες εδώ ότι δεν θα ξαναγαπήσω. Μάλλον κάποιο άλλο λες και με μπερδεύει ο τίτλος, πραγματικά. Τα λέω τα πραγματάκια με τη σειρά όπως είναι. Είδες και με το τραγούδι που με την κυρία νοσηλεύτρια πάλι διευκρινίζω. Αναστασία μου τι κάνει. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά. Το 928 η Αναστασία μας βάρδια στην περιοχή του Ταύρου. Δεν ρωτάω τι βάρδια κάνει. Όλα, λα, έχουμε μπλέξει με τον Βαγγέλη που μου λέει αν θα μπορείς να φας. Αλλά αχ, εντάξει, αν θα μπορείς να φας την επόμενη εβδομάδα. Βαγγέλη μου, δεν έκανα χειρουργείο, ρε παιδάκο μου. Άκουα αν θα μπορεί να φας. Άλλο θέλεις, τέλος πάντων. Σε έσωσα χθες εγώ. Χριστέ μου! Δημήτρα, έχεις κάνει λάθος. Έχεις κάνει απλά.

0: Μπέρδες.
1: Φανταστικό, φανταστικό τραγουδάκι του Μητροπάνου. Μπράβο στο παλικάρι μας εδώ με τον Στεφανάκο. Τα λέμε, σπούδαζε ακόμα. Παραμένει εδώ, είναι εδώ, θα είναι εδώ. Είναι η νεολαία του μάχη που φωνάζω και λέω. Λιάνα μου, καλημέρα στην Γλυφάδα. Πολλές και όμορφες καλημέρες στη φίλη μου την Λιάνα από Γλυφάδα μεριά. Το κοιτάξεις, Δημητρούλα μου, αυτό, το κοιτάξεις. Είπα, δεν έχω θεματάκι, δεν έχω θέμα με κανένα τραγούδι. Αρκεί να υπάρχει, όπως τον φίλου μου, τον Παναγιώτη που μου έστειλε άλλο έναν ακούσει, που δεν το έχω το τραγούδι αυτό που μου ζήτησες, Παναγιώτη μου αστυνομικέ. Δεν το έχω. Να πω καλημέρα στο φίλο τον Λευτέρη, τον Αγρινιώτη. Τι γίνεται εκεί στο Αγρινιό, ρε Λευτέρη μου, και από την Καρδίλα του Αγρινίου είναι το παλικάρι. Λευτέρη μου, τι γίνεται και στο Αγρινιό. Χαμός. Το να κάνω τόσο λάθος με το τραγούδι, πραγματικά τώρα φλασιά που λένε, και είμαστε στο ίμιση εδώ της εκπομπής μας, ναι. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εκπομπής μας. Έχουμε άλλη τόση ώρα μπροστά μας. Εδώ θα τα πούμε, τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Αλλά θέλω και σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Το More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή την πλακέτα. Δεν είναι τυχαίο, είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και οι φανταστικοί συνεργάτες της. More Than Tax, καλυψούς 110, πάντα δίπλα σας. Είναι ισόγειο, καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Επίσης, πιτσαρία του Ζεάκη. Για αυτούς που πεινάνε όπως εγώ π.χ. έτσι, που μου λέει το παλικάρι αν θα φας. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, αγνά παρθένα υλικά. Συντελούν όλο αυτό το φανταστικό μενού. Θα τη βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 και είναι στο κέντρο του Μενιδίου, παιδιά, ναι, και με delivery. Αυτό συγκαταλέγεται. Συμπολίτη. Παιδί μιλάει με την κουμπάρα. Εσύ με ρούλα μου στο Βιρόνα θα βάλεις μυαλό. Θα βάλεις μυαλό.

Εσύ λέει ερωτηματικό, εσύ. Εγώ τι, εγώ τι. Αν πέρασα εγώ απέναντι, εγώ αν έχω περάσει. Α, ρωτήσει το μπουφανάκι. Ωεό, ωεό. Γιατί μιλάνε και τα αυτά, μιλάνε και αυτά.

λοιπόν να της πεις, να τα πεις την κυρία Αλεπουδίτσαν και μας ακούει στα Γιάννενα μεριά να μην βγει στο μπαλκόνι, έτσι. Επικίνδυνα να πέσει και στην λίμνη και είδησε και να φροσύνει, δεν το συζητάμε. Είναι το επόμενο, για να της πεις χίλια χρόνια θα ζήσει. Λοιπόν, Αλεπουδίτσα μου από Γιάννενα μεριά, έτσι. Στα Γιάννενα μεριά, την μια από τις αγαπημένες πόλεις, μου αρέσει, εντάξει. Είναι το τραγουδάκι το επόμενο που θα ακούσεις. Χίλια συγγνώμη σε καθυστέρησα, γιατί είχαμε και μπλεξίματα με ένα τραγουδάκι με τον Κατσατζίδη. Λοιπόν, για την Αλεπουδίτσα, την αστυνομική μας που έφυγε, και μετά είναι για την Γαδά, την Κατερίνα την αστυνομική, να την άλλη. Πιάσαμε όλα τα βαριά γαλόνια, όλα τα μεγάλα γαλόνια. Αλλά πάμε με κάτι τηλέφωνο για καμιά κλίση τίποτα. Σου λέω, δεν μπορώ, είναι το σύστημα. Α, δεν μπορώ. Για να σε γράψουνε, να στην κολλήσουνε πάπα πάνω στον παμπρίδι. Το κάνουνε, σου βγάλουν για τις πινακίδες. Να κοιτάξουμε και την πινακίδα μετά, έτσι. Να κοιτάξουμε και την πινακίδα, τι θυμάσαι, χαίρεσαι.

Εγώ τα είχα μπερδέψει. Και ήμουνα, έλεγα πάντα, καλό γεωγραφία. Θυμόμουνα και το έχω αναφέρει πάλι με τα ποτάμια που μας βάζουν τώρα. Τα ποτάμια, τα γεωγραφία που κάναμε. Τις λίμνες, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις πρωτεύουσες. Βέβαια τώρα και με τον Καποδίστρια έχουν αλλάξει πάρα πολλά πραγματάκια. Με τους Καποδίστριες τελευταία. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον με τις συνενώσεις των Δήμων, αναφέρομαι έτσι, αυτά που γίνονται. Γι' αυτό και τα χωριά σβήνουνε, παιδιά. Πήγανε για καλό, πήγανε για καλό και έχουν κάνει όλοι τους το χειρότερο, έτσι. Από την εποχή του Σιμίτη, νομίζω που είχε γίνει, πάμε από το κακό στο χειρότερο, σβήνουνε τα χωριά. Αυτά που έκαναν, έσβησαν τα χωριά, έσβησαν τη ζωή από το χωριό. Τα Καποδιστριακά, ναι, Καποδίστριας και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, στην φίλη μου την Παναγιώτα το 73-59. Παναγιώτα από Εγάλαιο, πρώτη φορά το βλέπω. Να την καλωσορίσουμε εδώ στην μεγάλη μας παρέα του Μάχη. Παναγιώτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πραγματικά, είναι ωραίο το μηνύματάκι σου. Όλα τα μηνύματα είναι ωραία. Παίρνω και κανένα στραβό που δεν το διαβάζω, για το Ισουρού δεν το διαβάζω. Για τα πρόστιμα, αλλά τα δείχνω όμως εγώ, τα δείχνω. Λοιπόν, για την ποινικολόγο. Λοιπόν, ακούω να σου πω λίγο τώρα, φιλαράκι μου, γιατρέ μου. Κάθε αστυνομικός που υπηρετεί, αναλαμβάνω και ένα κομμάτι. Άλλοι στην αντιτρομοκρατική, άλλοι στη βία, άλλοι πάνε στην τροχέα, άλλοι αναλαμβάνουν τα ποινικά. Κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Παραγγελτά μου, να σε πάντα καλά. Thank you very much. Να χρησιμοποιήσω και λίγο το εγγλέζικο και θα έχουμε ρεμπέτικο. Όλα τα Γιάννενα. Έχουμε κανένα νέο πάλι από το τροχαίο με την Αίγιο και στην Πατησίων. Ξυπολιτή. Ωραίο ήταν ξυπολιτή, έτσι, αλλά Μιχαλάκη και με τη Ζουγκαρίστρα. Ωλαλά.

όλα, όλα είναι τέλεια. Κώστας Μπιγάλης, όλα Δανάη μου είναι ωραία τα τραγουδάκια και είναι δικές επιλογές. Τώρα λίγο με την φίλη μου, την Δήμητρα την νοσηλεύτρια, τα μπερδέψαμε λίγο, μπερδεύτηκε μάλλον. Δεν έχω κάνει λάθος, Δήμητρα, στο λέω 99,9% με το τραγουδάκι. Το διευκρινίζω, καλή λογαριασμή, τους καλούς φίλους. Κώστας Μπιγάλης, 1988-89. Πανικό, με νεολαία, με την νεολαία. Αν και την έχουμε εδώ την νεολαία, του Μάχη 99,8. Το έχουμε και το πάμε βεντούζα. Στον φίλο μου τον Γιώργο τον Πυραιώτη. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες Λεβεντάκο μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα το δούμε, αυτό με ενημέρωσε ο φίλος μου ο Γιώργος. Αναλυτικά το έχουμε πως έγινε. Στην πλατεία Κολιάτσου ήταν με την Αίγιο. Ήταν με πατίνι, έτσι, να κάνει προσπέραση το πατίνι. Ορίστε τι γίνεται, ορίστε ρε παιδάκια με αυτά τα πατίνια. Λένε αυτοί οι υπουργοί εδώ πέρα. Για να δούμε που έχει μεταφερθεί, έχω μηνυματάκι για την Αίγιο. Μεγάλο ηλεκτρικό πατίνι έκανε προσπέραση, λέει, σε μεγάλη μηχανή. Δεν χάσουνε τον έλεγχο. Όπω ό,τι γίνεται. Ήταν και έγκυος η κοπελίτσα. Κοπελιά. Πάμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Χαρακτήρες, είπαμε, δεν αλλάζει. Παναγιώτη μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Βλέπεις τι γίνεται. Χαμός εδώ στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, δύο οικονομόπουλους. Δύο οικονομοπουλάκια. Οικονομοπουλάκια. Ολαλά. Λοιπόν, για τον φίλο μου, τον Λευτέρη, τον Αγρινιώτη από Αγρίνιο μεριά και για την Βιβί από το Χαϊδάρι, το 206. Όχι αθερίνα, Κατερίνα ήταν του Μπίγαλη. Γραμμένο το τραγουδάκι τότε με τον Κώστα τον Μπίγαλη το 1988-1989, το ξαναλέω πάλι, τώρα κάνω λίγο λάθος. Λοιπόν, ο ήλιος ήταν στους ηχθείς τότε, έτσι. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες

Δημητρούλα, η Δημητρούλα εδώ με τον Αργυρό από Θησίο μεριά. Το 22-14, όλα καλά, όλα καλά Δημητρούλα μου, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Το εδώ με δύναμη, θετική ενέργεια την έχουμε, όσο μπορούμε να τη μεταδώσουμε και σε εσάς. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα το μεγάλο δύναμο. Να ακούτε τι γίνεται καθημερινά στο δρόμο, στους δρόμους που δεν προσέχουμε. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι. Μιχάλη μου λέει να ρωτήσω κάτι, λέει. Η λέξη ανθήρα τι σημαίνει? Είναι ο φίλος μου ο Γιάννης από τα Καμίνια. Γιάννακο μου, κατά τη δική μου έννοια, έτσι. Και για το δικό μου τρόπο δεν νομίζω να κάνω λάθος στο τέτοιο. Κάθε περιοχούλα, κάθε περιοχή εδώ στην Ελλάδα έχει μια δική του ξεχωριστή διάλεκτο. Από όπου και να πάρεις, από τα νησιά, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο, τη στερεά Ελλάδα. Εγώ, κατά τη γνώμη τη δική μου, θα σου το πω, τι σημαίνει ανθυρά, που το λέω, ώρα καλά και όλα ανθυρά, γι' αυτό με ρωτάς. Καταρχήν ξεκινάμε και λέμε ότι είναι επίρρημα. Το όλα ανθυρά, πάμε σαν επίρρημα. Είναι αυτό που λέμε, για σκέψη το λίγο, βγαίνει από τον ανθό. Σημαίνει αυτό που είναι γεμάτος ζωής, ακμαίος, λαμπερός, παρουσιάζει μια μεγάλη ευημερία. Ανθυρά, το λέει λίγο η λέξη. Πώς είναι το λουλούδι, ο ανθός? Ωραίο, πολύ καλή ερώτηση. Πάμε, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, συμπληρώνεται. Αυτό είναι, αυτό είναι. Υπάρχει στη ζωή μου. Τώρα αν έχω κάνει λάθος το επίρρημα, πω έχω να ακούσω βαθμολογία. Νομίζω επίρρημα είναι. Ανθός, ανθυρά. Και βγαίνει από τον ανθό που ανθίζει. Λοιπόν, ζωή, ευημερία, τα πάντα όλα. Λοιπόν, Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στο τέλος. Καμινιώτη, εδώ είσαι και εδώ είμαι, Γιάννη μου. Αν έχω κάνει κάποιο λάθος, εδώ θα τα συμπληρώσουμε. Όλα, λα! Τα πάντα όλα, και Ποβαράκι σήμερα και τα πάντα όλα. Το Βαγγέλη έχω χάσει.

0: Αλεξάνδρε, με μπέρδεψε λίγο πραγματικά, έτσι. Ορίστε και το τραγουδάκι τι έλεγε με τον Χρήστο τον Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο. Με μπέρδεψε εσύ, μου έδεσε τη Γαδά. Αυτοί που υπηρετούν πάνω στη Γαδά, τι είναι? Αν κοιτάξει λίγο τα μηνυματάκια σου, γιατί εγώ δεν υπάρχουν, σβήνονται, έτσι. Πέρασε εκπομπή, δεν υπάρχει μηνυματάκι να δω, ούτε καν. Και μπορεί να θέλω, κάποια που μπορεί να θέλω να δείξω ή να. Ναι, εκεί ναι, τα άλλα όχι. Κοίταξε το να δει, δεν έχω θεματάκια. Αν είναι ποινικό λόγο ή οτιδήποτε άλλο. Κανένα θεματάκι. Παραμένει το όνομα Κατερίνα. Ρίνα Κατερίνα. Πακούσαμε και το τραγουδάκι. Στην φίλη μας την Βίκη από το Γαλάτσι, αλλά μ' αρέσει αυτό το τραγουδάκι, έτσι. Με τον Πλούταρχο, με το συζητάμε, με τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο. Βίκη μου, όλα καλά. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Με τα θηρία τα βάζουμε πάντα. Τα βάζουμε πάντα με τα μεγάλα, μεγάλα θηρία. Τώρα, ποια είναι αυτά, για σκέψου λίγο, γιατί μου το γράφεις. Ένα παλικάρι εδώ πέρα έχει μηνυματάκι. Όλα καλά και όλα ανθυρά, λέει σαν του Μιχάλη την καρδιά. Κοίτα να δεις ομοιοκαταληξία που έχει κάνει. Κώστα. Όλα καλά και όλα ανθυρά σαν του Μιχάλη την καρδιά. Λοιπόν, εγώ είπα τη δική μου άποψη πάνω στον φίλο μου, το Γιάννη από τα Καμίνια, που με ρώτησε. Τώρα να τον μπέρδεψα λίγο με την γραμματική αναγνώριση που δεν νομίζω. Μα είχαν τραβάγανε τις φαγουρίτες τότε να τα μάθουμε. Και μετά το μονοτονικό λίγο τα κλειτώσαμε. Όταν μπήκε το μονοτονικό, ψηλή τη δασία. Δεν είμαι τόσο μεγάλος, παιδιά, έλεος. Χριστέ μου! Αλλά είναι ανθός. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Σαν το λουλουδάκι που ανθίζει. Και εσύ, Γιώργο μου, στον Πειραιά, να σε καλά πάντα και χαμογελαστός. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε. Πειραιώτη. Το έχεις καταφέρει. Μπροστά ο τραγουδάκι, πραγματικά, και χίλια συγγνώμη στην Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ που είναι με το Μαζονάκι και θα είναι το επόμενο. Μαράκι, τελείωσε, δεν κοιμάσαι. Έλα, συγγνώμη. Πω. Το επόμενο Λόφος Κουζέ, Μαρία. Μαζό.
1: Τα πάνω κάτω σε όλα έχεις φέρει. Αχ, να γινόταν να μου κρατάς το χέρι.
0: Ουφ, ανάσες.

πολύ δυναμικά μπαίνεις τελευταία εδώ στην εκπομπή που στέλνεις το μηνυματάκι και αναφέρομαι στην κυρία Δήμητρα, την κυρία Κοντοβουνίσιο από τη Νέα Σμύρη. Πιστεύω να έχει αλλάξει περιοχή, να αλλάξει. Δεν βαριέσαι λέει, όλα για τον άνθρωπο. Λοιπόν, εσύ το αλόνι ξέρεις ποιο είναι. Εσύ, Δημητρούλα, τι κάνεις καταρχήν, έτσι, από ευγένεια και από σεβασμό και ανθρωπιά βέβαια να ρωτήσω τι κάνεις, πώς είσαι. Εσύ το αλόνι, όπως μου το γράφεις, το αλόνι και το γράφεις με ωμέγα. Αυτή είναι ίσως, έτσι σωστό. Ξέρεις τι είναι, τι κάνανε στα αλόνια. Άσε τι δένανε τότε και τι κάνανε. Καλημέρα. Πάμε τα δύσκολα φεγγάρια για τον Λόφο Σκουζέ και το μαράκι μας εκεί που να είναι πάντα καλά. Θέμη στο κλίμου, τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα στο Θέμη. Το Θέμη, λοιπόν, περαστικά στον φίλο τον Κώστα, κρυολογήματα αφού ο καιρός το πάει η Βεντούζα. Δεν ξέρει κι αυτός τι θέλει. Κρύο φάνε και υπερκόπωση. Θέμη στο κλίμου, περαστικά στο παλικάρι, δεν έχω πάρει μηνυματάκι. Καλή θεότη μου. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και στους υπόλοιπους συνακροατές από τον Γιώργο τον Τζανί. Γιωργάρα μου, τι κάνεις, καλημέρα. Αλώνιζανε, μόνο αυτό έκανα και στα αλώνια. Πίσω από τα δεμάτια, δεν ξέρεις τι γινότανε. Αχ, βρε Δήμητρα, δεν ξέρεις καλά. Δεν τα ξέρεις καλά τι γινόταν. Αλώνιζανε εκεί στα αλώνια, έτσι, στο αλώνι. Πίσω από τα δεμάτια που βάζανε για να αλωνίσουνε, δεν ξέρεις τι γινότανε. Πού να πω. Την τύχη μου τη μαύρη. Αχ. Ολαλά. Ταξιτζί μου στον Άγιο Δημήτρη.

Ήρθε η σειρά για Οικονομόπουλο και ξεκινάμε πρώτα. Από το Χαϊδάρι, από την Βιβί μας εκεί, να είναι πάντα καλά. Φαν, δεν το συζητάμε. Το φιλαράκι μας το καλό από την Σαλαμίνα μεριά, έτσι. Λεβέντη μου, ορίστε. Δύο, όχι μόνο ένα. Δύο με τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, το ματάκι που σου κλείνω, λέτε. Όχι, δεν το είδα το ματάκι, είδα χαμόγελο. Δηλαδή, αυτό εξυπονοούσες, αυτό εξυπονοείς. Αυτό εξυπονοείς εκεί πέρα. Το ματάκι ότι ήταν πίσω από τα τέτοια που κάνανε. Έλα τώρα. Έλα. Αλήθεια. Αλήθεια. Λαστιχά μου, τι κάνεις, Βουλκανιζατέρ, καλημέρα. Όλα καλά, παλικάρι μου, το, εδώ, τον, το παλικάρι μας εδώ, το 178, το Βουλκανιζατέρ. Όλα βεντούζα, όλα καλά, όλα καλά και όπως λέω και το ανέλησα με το ανθυρά πριν λίγο, ανθός. Και θέλω να αισθανθεί. Λουλουδάκια. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-718-000. Βέβαια είναι γνωστό. Στους περισσότερους, περισσότερες. 693-84-00-856 Viber και το απλό το SMS. Το σουμουσού. Ναι, βρε, αυτό κάναμε.

0: εγώ φταίω που μέριασα τηλεόραση. Εγώ φταίω που μέριασα. Το μέριασα. Δεν το αναλύω αυτό, γιατί είναι πολλά τα μηνυματάκια και δεν τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, και το επόμενο, παλικάρι μου Σαλαμίνα Μεριά, είναι με τον Οικονομόπουλο, το βιογραφικό που το στέλνουμε. Αλλά δεν μπορεί να αφήσω ασχολία σε αυτό που βλέπω. Μια φωτογραφία εδώ πέρα με το ουζάκι. Το τσιπουράκι, μάλλον τσίπουρο, και είναι σε σουλίνα. Μα σε σουλίνα το εισβάλλει. Βλέπω κάτι τυροκομικά. Αν δεν κάνω λάθος, φίλε μου καλέ, να μην πω το ονοματάκι τώρα και σε ματιάσουνε. Γιατί μάτι και γλωσσοφαγιά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά. Πιστέψτε με, μάτι και γλωσσοφαγιά δεν υπάρχει χειρότερο. Νομίζω είναι τυροκομικά αυτά που βλέπω. Τίποτα κασεράκια, τίποτα γραβιέρες, τίποτα τέτοια. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θα τα βλέπουμε που τα παράγουμε τώρα, έτσι. Που είμαστε και χώρα παραγωγής, ειδικά και η Κρήτη και όλες οι περιοχούρες, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι γούστα και αμφιλοχίας. Θα τα βλέπουμε με το μακάρο και θα τα βλέπουμε και, θα τα βλέπουμε και μας πέφτουν τα σάλια. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Ωραίο, ωραίο, ωραία. Ποικιλία. Μπράβο, Λεβεντάκο, μη σε πνίξω. Μητρούλα, θα ακούσουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό. Γιατί βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι, Δήμητρα. Νιώθω από Θησίο μεριά.
1: Και δεν κρύβομαι όταν κλαίω.
0: Τα παλικάρια μου, η ένστολη.
1: Κι αν μου λείπεις το φόρο.
0: Μιχάλης Μητυλινιός, Έλληνας ένστολος. Τα αστέρια. Number one.
1: Ό,τι νιώθεις.
0: Ωραία, καλά το είδα. Διάφορα τυριά από φωνή.
1: Ρίγες μόνο.
0: Γεια σου ουρανία μου, κάτω από Χαϊδάρι. Καλημέρα στην ουρανία κάτω από Χαϊδάρι. Και πάμε να τα ακούσουμε πάλι.

0: βιογραφικό σου.
1: Γιατρέ μου, γιατρέ μου. Εσύ μπορεί να έχει χάρισμα σε αυτό που κάνει, έτσι. Εγώ κάποτε μπορεί να ήθελα, έτσι. Γιατρό. Σπουδάσω γιατρό, να πάρω το πτυχίο μου. Ο καθένας κάποια στιγμή είναι και όμως, έτσι. Και άλλοι άνθρωποι που δεν. Και το ανέφερα και χθες που το διάβασα. Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών που βγήκε, το είπα και χθες, έτσι. Όσοι δεν γράφτηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας, έτσι. Ήταν τα πιο πολλά κορίτσια. Και μου λες αδυναμία, δεν είναι. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Πολλές φορές μπορεί να μην το εκμεταλλεύεται. Δίνεται η ευκαιρία στον άνθρωπο, μας δίνεται η ευκαιρία. Δεν το κάνει πολλές φορές όμως. Δεν το κάνει πολλές φορές. Δεν την έχετε ακούσει την παροιμία που λέει. Παροιμία δεν είναι παροιμία. Παροιμία δεν είναι. Έπεσε από την Ακρόπολη, λέει, και βρήκε πορτοφόλι. Για πήγαινε στο βράχο της Ακρόπολης. Έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε και πορτοφόλι γεμάτο. Παραδειγματάκι μικρό σου έφερα, γιατρέ. Ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα. Οποιοδήποτε. Δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, οποιαδήποτε δουλειά είναι. Όταν το αγαπήσεις, βέβαια έρχεται κάποια στιγμή που κάνει την καμπύλη τη δική του, κουράζεται, βγαίνει κούραση. Βγαίνει, ό,τι δουλειά και να είναι. Από έργα, οικοδόμος, πολλοί που τα αγαπάνε και πάνε οικοδομή. Έτσι. Παράδειγμα, τα αγαπάνε να πάνε μέσα στο χειμώνα να πιάνουν τα σίδερα εκεί πέρα. Ναι, είναι. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε στα μάτια γονίδι. Εγώ σε ευχαριστώ πάντα, να σε καλά, γιατρέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πω του γιατρού εδώ, λεβέντακο μου. Πάμε για μια κοπελιά που ζήτησε στα μάτια γονίδι. Και λέει, ξέρω τι θα πεις. Δεν θα πω κάτι. Θα την αφήσω να ακούσει το τραγουδάκι. Μια κοπελιά ζήτησε στα μάτια γονίδι. Δεν θα δω ούτε το τηλεφωνάκι ούτε το ονοματάκι. Και ξέρω, λέει, τι θα πεις. Προτρέχει. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα, να ακούσουμε το τραγούδι με το Σταμάτη το γονίδι. Θα θες, λέει, να με βρεις. Λοιπόν, πριν όμως έχω μηνυματάκι είναι από τον φίλο μου. Καλημέρα, αδερφέ μου, λέει, πάντα με τα ωραία τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, λέει, ο Ηλίας από το Περιστέρι, ο αιώνιος. Ηλία μου, μπορεί να έχω ξεχάσει κάτι που δεν νομίζω. Ηλία μου, καλημέρα, σε και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ που ακούσε εδώ το Μάχη 99,8. Περιστεριώτη. Oh, la la.

γνωρίστε και το τραγουδάκι με το σταμάτη το γονιδί. Φανταστικό, έτσι. Ωραίο, ωραίο. Όλα τα τραγουδάκια είναι ωραία. Θέμη μου, οικονομήσετε όμως, παλικάρι μου. Δουλειά του μέλλοντος. Δουλειά του μέλλοντος. Δεν είναι πιάνουμε ένα γραφείο. Ναι, μπορεί να υδρώνετε, να κουράζεστε, το συζητάω. Να μην επιλέγετε, εγώ θα το πω σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος, θα αφήσω ένα μηνυματάκι με τον γιατρό, γιατί ο καθένας θέλει το δικό του γιατρό, Βαγγέλη μου, δεν θα το πω. Καθένας θέλει το δικό του γιατρό, συνυφασμένο βέβαια, και αυτό που θέλω να πω στον κύριο τον παλικάρι μου εδώ πέρα, τον κύριο Θεμιστοκλή, στον Θεμιστοκλή, τα παλικάρια, συκτική, τα πάντα όλα, δεν είναι δουλειά του μέλλοντος. Δεν υπάρχει δουλειά, ναι, υπάρχει παρικόπωση. Σας βγήκε πίστη, δεν το συζητάμε, είδατε πόσο λαϊκά τα λέω. Πάμε τώρα στο 293 μηνυματάκι και πάλι από Μεταμόρφωση μεριά, χίλια συγγνώμη, είναι η Δήμητρα με τον Κώστα της, μας ακούνε από τη Μεταμόρφωση και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φτάσουμε τώρα, Δήμητρα, με τον Κώστα, να πάρει ο καθένας κανιά προβατίνα, κανιά γιδούλα, να τη δένουμε γύρω-γύρω, αλλά δεν έχουν αφήσει τίποτα, έχουν κάψει όλα. Για να πείσουμε κανένα τυράκι. Είναι πολλοί που είναι φαν με τα τυροκομικά. Το παλικάρι τώρα στη Γερμανία ήταν. Και ο μισθός εκεί στη Γερμανία, δεν μου το είχε γράψει, καθαρός 4.800. 4.800. Θέλω να ακούσει τραγουδάκι, φίλη μου, η Δήμητρα τώρα, το 22.14 με τον Αργυρό, την ξέχασα. Πάμε να τα ακούσουμε και έχουμε και ρεμπέτικα. Έχουμε χρόνο, έχουμε. Μα, τι να φωνάξω τώρα. Τα αναφιώτικα τσιμπλάκα. Ωραία διαδρομή. Αχ, αυτά τα ματάκια. Αχ, αυτά τα πιλάκια. Αχ, αυτά τα ματάκια, τα πιλάκια. Γιατρέ μου, τον μπερδέψαμε λίγο. Με την Κατερίνα τον μπερδέψαμε, γιατί μου είπες στην Γαδά.

Ηλία παλικάρι μου, Ηλία μου από το Περιστέρι, σεβαστή άποψή σου. Το μηνύματάκι, ναι, λέει 4800, αλλά το ενίκιο λέει του διαμερίσματος. Εννοούμε για εκεί που είναι το παλικάρι στη Γερμανία. Επίσης λέει, χουντάρα, καμία ελευθερία, ρομπότ. Δηλαδή εμάς εδώ πέρα, αυτό που γίνεται τώρα, Ηλία, συγγνώμη, θα κάνουμε διάλογο. Μια και μου το αναφέρεις, έτσι. Σ' αρέσει όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται και με τους αλλοδαπούς και με το ένα και το άλλο? Γιατί το ζούμε. Δηλαδή εμείς η έννοια της δημοκρατίας ποια είναι? Να σε κλέβουνε? Άκουσες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που κλέβανε? Που παρακολουθούν τον κόσμο? Δεν σου βάλω πολλά, θα σου βάλω λίγα. Αυτά που γνωρίζω. Δεν θα πάω στο ενίκιο, γιατί το δικό μας το ενίκιο εδώ να νοικιάσουν ένα σπίτι η νεολαία. Ναι, να θέλουν να παντρευτούν, να ανοίξουν, να κάνουν οικογένεια. Είναι φτηνότερο το δικό μας το ενίκιο εδώ που μας έχουν αγοράσει τα πάντα όλα? Είναι. Θα πάει ένα ζευγάρι, ρε παιδάκι, να παντρευτούνε αύριο μεθαύριο, να νοικιάσει ένα σπίτι. Είναι φτηνό? Θα βρει κάτω από 500, 600, 700 ευρώ. Θα είναι της δεκαετίας του 80 και του 70 τα 500, 600 ευρώ. Σε πολυκατοικίες με μπαλκόνια, πιο μεγάλα μπαλκόνια εννοώ. Μην πάει το μυαλό σου από πονηρά σε άλλα μπαλκόνια. Γιατί είμαστε για λίγο πονηροί εδώ. Να έχει τα μπαλκόνια του, την αποθήκη, το πάρκινγκ. Δεν βρεις κάτω από 7 κατοστάρικα, Ηλία μου. Και ο μισθός εδώ όλο μιλάνε, όλο μας μιλάνε και λένε για το βασικό, θα ανέβει. Θα ανέβει. 900 ευρώ καθαρά στην κάρτα δεν μπαίνουνε. Τσέπη που λέμε λαϊκά, δεν μπαίνουνε τόσα τσέπη. Επομένως, εδώ η ελευθερία σ' αρέσει? Σ' αρέσει να ακούς το Σπύρο το πρωί τον Άδωνη να βγαίνει τηλεοράσεις και να σε κοροϊδεύει? Εδώ τι είναι? Αν τον βλέπεις κάθε μέρα στα κανάλια, ρε λεβέντη μου. Εδώ τι είναι? Είναι δημοκρατία αυτό που ζούμε? Χαίρονται τα πάντα όλα. Έχουν τις αυτοκινητάρες τους, σπιταρώνες τους. Το όνειρο κάθε ανθρώπου, ειδικά στα αρσενικά, να αποκτήσει ένα καλό, ένα όμορφο αυτοκίνητο. Που εκεί τα αλλάζουνε. Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια τα αλλάζουνε. Θες εδώ με το σαράβαλο να το σπρώχνουμε? Εκεί μας καταδύσανε. Ναι. Πας στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε τα τυριά τα δικά μας που παράγουμε. Τη γραβιέρα, σου λέω, ποιο μένα μ' αρέσει η γραβιέρα. Να τη βλέπω 22 ευρώ και να τη λιγουρεύω να πέφτω τα σάλια μου, σ' αρέσει ένα αυτό? Εδώ τι είναι, δεν είναι χούντα δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα? Πάμε να ακούσει το παλικάρι που τρώει την ποικιλία του. Πάμε να το ακούσει. Ηλιά μου, είναι τόσα πολλά. Ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά δεν το δέχομαι, λεβέντη μου. Ποτέ. Ψωμί, ελιά και κότσο βασιλιά δεν το δέχομαι.

0: λοιπόν, αν και είναι δικό σου το τραγουδάκι, δεν ξέρω αν μας ακούς λίγο, τα βάζουμε. Εμένα μ' αρέσει, μ' αρέσει μισό λεπτάκι να σε...
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε συστηθεί, ακούγεσαι πεντακάθαρα, δεν το συζητάω.
1: Παναγιώτης, ωραία.
0: Παναγιώτης από Γερμανία. Έλα Παναγιώτη, να σε ακούσω.
1: Λοιπόν, Μιχάλη. Καταρχήν πρώτον, αυτό το τραγούδι το ζήτησα για την συγχωρεμένη τη γυναίκα μου. Λοιπόν φίλε, αυτός που ήσουν που είπες για τα ενίκια και τέτοια, αυτό το τραγούδι το αφιερώνω εκεί ψηλά στον ουρανό. Τη δουλειά που κάνω έχω χάσει τη γυναίκα μου, λοιπόν.
0: Αυτό το έχω πει σε δικό μου άτομο. Δεν θέλω να το πω, το έχω πει στον...
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, δεν ήθελα να το πω στον αέρα ένα αστυνομικό. Το έχω πει σε δικό μου...
1: Φίλε μου, να σου πω κάτι. Όχι σε σένα, Μιχάλη, στο φίλο. Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Πότε. Αλλά είναι αναγκαία.
1: Εντάξει, είναι επιλογές που κάνεις στη ζωή σου, το τι δουλειά θέλεις. Το αν την αγαπάς αυτή τη δουλειά που κάνεις ή όχι, εντάξει.
0: Το είπα πριν.
1: Το αν έχω χάσει δικό μου άνθρωπο και εμένα ορφανό 2 χρονών, okay. Λοιπόν, τόσο, όσο για τα 4.800, φίλε μου, την ευτυχία δεν φέρνουν τα χρήματα. Ευτύχησε να βγω από την σχολή αξιωματικών και να παίρνω αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν μετά κλίμακες εδώ. Θα μπορούσα, αν ζούσε συγχωρημένη, θα έπαιρνα πολύ πιο περισσότερα. Γιατί οι κρατήσεις είναι όταν είσαι μονωμένος, δηλαδή μόνος, έχεις πιο πολλές κρατήσεις. Ωραία. Τώρα, το αν έχουμε ψηλά ενίκια και τέτοια, ναι, το δέχομαι. Το δέχομαι. Δεύτερον μετά, το αν ζούμε ή όχι, ο καθένας κάνει τη δική του, τη δική του ζωή.
0: Αυτό μου το λέγανε μισό λεπτάκι, μου το λέγανε και εμένα, γιατί έχω συγγενείς, όλο μου το σόι, έτσι, το σόι μου, της μάνας μου, έτσι, είναι στην Αμερική. Και λέγανε η Αμερική, εγώ πήγα, τα είδα. Και μετά νιώσα που γύρισα πίσω. Πραγματικά το λέω, στην κρίση.
1: Το 2017,
0: μέσα στην κρίση. Δεν την είχαμε ξεπεράσει.
1: Μιχάλη, εντάξει, σίγουρα εδώ στη Γερμανία, αν και είμαι μισός Έλληνας, μισός Γερμανός, αυτό δεν πάβει, δηλαδή, εντάξει, καθημερινές, δηλαδή στην πόλη που ζω, και δεν είναι πόλη 100.000 και 200.000, είναι μεγάλη πόλη. Καθημερινές, αν πας 9 και 10 η ώρα, δεν υπάρχει ψυχή. Υπάρχει ψυχή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λίγο που κινείται από νωρίς.
0: Πόσες μέρες μου είπες, αν πεις εδώ είναι για μαγαζιά, ναι, πόσες μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εδώ τα μπουζούκια τώρα μου είναι Σαββατοκύριακο έχουν γίνει. Δεν μπαίνανε ρεπό, δεν υπήρχε ρεπό κάποτε στα μπουζούκια εδώ. Δεν υπήρχε. Να παίρνουνε ρεπό, μόνο αν παίρνανε Δευτέρα ή Τρίτη που κλείνανε. Όλες τις άλλες μέρες εκεί δουλεύανε. Στα μπουζούκια. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Πάει, έχει πεθάνει. Πέθανε και πέθανε από αυτούς εδώ που τα κάνανε.
1: Φίλε μου Μιχαλή, να πω κάτι. Και εδώ μην νομίζετε ότι η ζωή, δηλαδή αν δεν έχεις ένα καλό μισθό, δηλαδή αν είσαι ένας απλός εργαζόμενος, έτσι, είναι πολύ καλά.
0: Πόσο είναι ο βασικός η Γερμανία. Πόσο είναι ο βασικός η Γερμανία.
1: Δηλαδή ο... Πώς το λένε στην Ελλάδα, ο κατώτερος είναι στα 12-13 ευρώ την ώρα,
0: μεικτά,
1: καθαρά, για την ώρα μιλάω τώρα, έτσι, για καθαρά είναι, δηλαδή αν είναι μόνος, έχει άλλη στόχη, άλλη εφορία. Αν είναι παντρεμένος έχει άλλο, δηλαδή είναι κλάσεις από το 1 μέχρι 5.
0: Θα ρωτήσω το λογίστρια μετά.
1: Δηλαδή αν είσαι ελεύθερος είναι στο 1, έχει πιο πολλές κρατήσεις, όπως εγώ αυτή τη στιγμή που έφυγε η συγχωρεμένη, έχω πιο πολλές κρατήσεις, έτσι. Αν ήμουν παντρεμένος θα ήμουν στην κατηγορία 3, θα είχα πιο πολύ, λίγες κρατήσεις.
0: Πάμε στα φορολογικά και είναι άλλο. Πάντα και εδώ στην Ελλάδα υπάρχει με τις κρατήσεις. Εδώ μας μιλάνε πόσο είναι το, είπες, 13, είναι 10.
1: Δηλαδή 13 μεικτά, δηλαδή με τη φορολογία για τέτοια, δηλαδή παίζει εκεί 11 με 11, 10 με 11.
0: Ωραία, στο 8ωρο, στο 8ωρο πόσα είναι?
1: Δηλαδή αν παίρνει 10 είναι 80 ευρώ.
0: Ωραία, παραπάνω στα 10, 80 ευρώ. Ε?
1: Στο οποίο είναι πλήρες ασφαλισμένος με τις άδειες του και τα πάντα με την...
0: Και εδώ έχουμε και εδώ ασφάλειες. Εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά πιο πολύ για τους αλλοδαπούς. Παναγιώτη μου, ανοίγουμε μεγάλα θέματα. Δεν θα μπει.
1: Ακριβώς. Όχι, γιατί ήθελα να πω στο φίλο, γιατί μπορεί να... παίρνουμε αυτά τα χρήματα, αλλά τα χρήματα, παιδιά, δεν φέρνουν ποτέ την ευτυχία. Ποτέ.
0: Όταν
1: ποτέ.
0: Δεν έχεις να φας όμως, παλικάρι μου, ναι, όταν δεν έχεις να φας. Να πας στον κάδο, πας να συνδιανύψεις. Εδώ, φτάσαμε, εδώ είχαμε φτάσει το 12-13.
1: Δηλαδή
0: τα ξεχνάει ο Έλληνας. Έφτασαν σε σημείο εδώ να υπάρχει υποσιτισμός. Λιποθυμούσαν παιδάκια στο σχολείο. Υποσιτισμός υπήρχε.
1: Ναι,
0: λιποθυμούσαν τα παιδιά στον 21ο αιώνα.
1: Μιχάλη, τα ακούω και στάζει η καρδιά μου, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτός ο κόσμος ποτέ δεν θα βάλει μυαλό. Γιατί ψηφίζει τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτός που με χρεοκόπησε θα με σώσει, έτσι. Τέλος πάντων, Παναγιώτη μου, να προλάβω να ακούσω το τραγουδάκι
1: λοιπόν,
0: στο μισό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε άκουσα, δεν υπάρχει από Γερμανία, είσαι.
1: Τα λέμε, φίλε μου.
0: Θα τα πούμε, γιατί έχω και μια άλλη.
1: Και αν έχω παρεξηγηθώ, και αν έχω παρεξηγηθώ,
0: όχι,
1: ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, παλικάρι μου, όχι, όχι, να σε καλά, να σε καλά. Εγώ δεν χαλάω χατήρι, οτιδήποτε θέλετε. Είμαστε εδώ.
1: Κλείνω.
0: Να σου πω, περίμενε, να σου πω κάτι. Για πες μου τώρα, τι τυράκι έχεις βάλει πάνω σε αυτό το κόκκινο πιάτο, έτσι. Ρομαντικό, βέβαια, έτσι.
1: Άσπρα τυριά.
0: Πες τα, ρε παιδάκι. Τι τυρί.
1: Έχω βάλει. Έχω βάλει γκούντα, έχω βάλει τώρα στα ελληνικά πώς θα τα πω.
0: Πες το, παιδάκι, πώς είναι. Είναι γερμανικά όλα, είναι γερμανικά, έχεις βάλει και φέτα.
1: Ναι, ναι, γερμανικά είναι. Ναι,
0: α, δεν έχεις πάρει τη φέτα τη δική μας που είναι pop, έτσι,
1: ναι.
0: Που εδώ εμείς την τρώμε ακριβότερη από εσάς που την τρώτε φτηνότερη.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το ελληνικό το τυρί, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Βέβαια, τα άλλα, τι είναι πιο φτηνά.
1: Το... Από τα Γιάννενα, πώς λέει, Γιαννιώτικο, πώς λέγεται.
0: Ναι, Γιαννιώτικο,
1: είναι Υπήρου.
0: Υπήρου, ναι, φέτα Υπήρου, εντάξει. Είναι,
1: ναι, είναι...
0: Είδες.
1: Ναι, είναι παλιά εδώ... το Ιωαννίνο ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά μετά στη διάρκεια κάπου το χαλάσανε.
0: Το χαλάσανε, το λερώσανε λίγο, γιατί το γάλα δεν είναι παραπάνω στους παραγωγούς. Παναγιώτη μου, φιλιά πολλά, καλημέρα, καλημέρα στην Γερμανία.
1: Χάρηκα πάρα πολύ,
0: χάρηκα πάρα πολύ. Να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα. Το δικό, στο επόμενο. Πάμε να το ακούσουμε. Εγνώρισα. Τ' άκουσες, φίλε μου, Ηλία. Δεν ήθελα. Τ' άκουσες. Εγώ δεν θα πέσω σε υποσιτισμό. Ξέρεις πόσοι πέθαναν εδώ το 40, τότε με την πείνα εδώ. Για να έχω το κουτελό μου καθαρό, έτσι. Γουργουλάει η γυλίτσα μου τώρα. Πεινάω, πραγματικά λέω. Άμα μπορεί να ακούγεται πιο πολύ από το μικρόφωνο, γουργουλάει η γυλίτσα μου. Λόγω της επισκευής εδώ κάτι δοντάκια εδώ πέρα. Ναι, ναι, φάγα και γουργουλάει η γυλίτσα μου. Να πέσω κάτω να λιποθυμίσω είμαι. Χριστέ μου! Σε γνώρισα. Να το πω αυτά τα λεφτά, δεν φέρνουν ευτυχία, αλλά κάτι άλλο φέρνουν.

Λοιπόν, θα αλλάξουμε το τραγουδάκι, θα αλλάξουμε μισό λεπτάκι. Γίνεται χαμός, δεν το συζητάμε. Μου έχει γίνει στην περιέργεια ένα μήνυμα που μου έστειλε για την 12η, ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιάννη μου, 910 ευρώ πρόστιμο. Δεν το βλέπω, είναι μεγάλο το μηνυματάκι. Σε γράψανε 910 ευρώ πρόστιμο. Για ποιο λόγο? Λοιπόν, Μερούλα μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι δικό σου. Λοιπόν, νύχτα ξελογιάστρα, λέει η Μέρη από τον Βύρονα, στον φίλο του Μιχάλη, λέει, που μας κρατάει ωραία παρέα. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι και με την εγκλήση εδώ θα μιλήσουμε. Έχουμε 15 λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας εδώ. Όλα δεν τα ξέρω, όλα δεν τα γνωρίζω. Όλα, λα, μου λέει ένα παλικάρι, εσύ ασέτρωγες, μου λέει. Και είναι και ταξιτζής, είναι φίλος μου από τον Άγιο Δημήτριο. Yeah. Ασέτρωγες, μου λέει. Yeah. Τι έκανες, μου λέει. Ασέτρωγες, τι να του πω τώρα. Τι να το απαντήσω. Ασέτρωγες σήμερα, μου λέει, να μην πεινάς. Και τον πάω λαού λαού, για το βραχάτι. Ας απαντήσω άλλη στιγμή, εγώ τώρα δεν μπορώ. Άκου, ασέτρωγα. Και το Μέγα Αλέξανδρο, λέει, φαγωμένο, λέει, και την κυλίτσα μας γεμάτη. Το Μέγα Αλέξανδρο, το Μέγαλες Αλέξανδρο. Ναι, ναι, είναι δικό του, είναι συνθηματικό, που είχε πάει κάποτε σε μια ξαδέρφη κάτω και να μην τα πω. Ολαλά. Καληνύχτα Μαρία μου στο Ήλιον, καλό ξημέρωμα, καλή αυριανή. Με τσιγκλάς, ταξιτζή.

Το φίλο μου το παλικάρι εδώ πέρα, φίλος παλικάρι Λεβέντης να το πω έτσι, τον ένστολο για κάποια τραγουδάκια και το αλίμονο. Τραγούδια που έχουν μείνει, έτσι. Τραγούδια που έχουν μείνει. Περνούσα κάπου σήμερα κι εγώ, έτσι.

και την καταπίεση. Και λέει ο Μιχάλης, όλα καλά και όλα ανθυρά, και το εξήγησα τι είναι το όλα ανθυρά. Πάμε. Έλατε να τα ακούσουμε. Ρε να μου, να σε καλά, δεύτερο μηνυματάκι, σε καλή κατάσταση. Δεύτερο μηνυματάκι. Γλυκιά καληνύχτα, γλυκό αγόρι, λέει, καλή ξεκούραση, είναι η Ρένα μας από τις Σπέτσες. Λοιπόν, και ένα άλλο. Και ένα μηνυματάκι που έχει έρθει με τα λεφτά, παιδάκια. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά μειώνουν, λέει, τη δυστυχία. Ωραίο αυτά. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, ναι, συμφωνώ. Αλλά μειώνουν τη δυστυχία. Καλύτερα να κλαις σε τζιπ παρά να κλαις σε Γιούγκο. Πρέπει το θυμήθηκε σε Γιούγκο. Πού το θυμήθηκε στο Γιούγκο, Γιουγκοσλαβία τότε. Το Γιούγκο. Πάμε να τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Εδώ θα τα λέμε. Εδώ. Μάχη 99,8. Είμαι ευαίσθητος, γιατρέ μου, το έχω δηλώσει. Είμαι και ευαίσθητος και παραπονιάρης, και τα έχω δηλώσει και τα δύο αυτά που μου γράφεις.

στα ρεμπέτικα, έτσι. Μια χαρά με τα ρεμπέτικα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ το Μαράκι που αν δεν κλείσει λέει την εκπομπή δεν κοιμάμαι από το λόφο σκουζέ. Να μην λέω τις καληνύχτες μία-μία τώρα. Δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Τέσσερα λεπτάκια, ούτε καν τέσσερα. Και είπαμε θέλουμε τα καλύτερα, γι' αυτό σας έχουμε στα καλύτερα. Μαζί μας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένα τα τελευταία χρόνια, βραβευμένο, ναι. Τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, το More Than Tax με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της εδώ. Καλυψούς 110, το βρίσκετε πανεύκολα ισόγειο στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Πάντα θα το λέω, έτσι. Επίσης, η πιτσαρία του Ζιάκη, για να γεμίζουμε για λίγο το στομαχάκι μας, έτσι. Πιτσαρία Ζιάκης, μοναδική, εξαιρετική, αγνά παρθένα υλικά. Όλα αυτά που διαθέτει και με delivery.

Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Να ευχηθώ ό,τι το καλύτερο και μέσα από την καρδιά μου και για την απόψινή βραδιά, γιατί οι δύο τελευταίες βραδιές, Δευτέρα και Τρίτη, πάμε η Βεντούζα. Το έχετε καταλάβει ήδη, έτσι. Πραγματικά Βεντούζα. Το τι σημαίνει το Βεντούζα θα τα αναλύσουμε άλλη μέρα, άλλη στιγμή, γιατί μπορεί πολλοί να το κακολογούν τι σημαίνει Βεντούζα. Έτσι. Καλό βράδυ Στεφανάκο μου και σε σένα, το βλέπω τώρα. Το βλέπω τώρα. Φιλιά πολλά, καλή αυριανή και πάλι την αγάπη μου. Πάμε ένα αρεμπέτικο με το σακάκι. Το μακελάρι ήθελα λίγο το Στέφανο το Χίο, αλλά δεν προλαβαίνω. Εκείνη στην περιέργεια εχθές κάτι που έλεγε. Λοιπόν, θα πάρει τη σκητάλη τώρα να με επανάληψει. Την αγάπη μου, καλή αυριανή. Ό,τι καλύτερο και το σημαντικότερο, προσέχουμε για να έχουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού, εναντίον τη οικογένεια.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλο ο ελληνικό λαό που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Για όσα ακούν ζωντανά την εκπομπή, τώρα μέσα από το στούντιο του Mach FM, είμαστε στο απόγευμα της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Η δίκη των Τεμπών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λαρίσης έγινε δεκτό μετά από 4 χρόνια, αν είναι δυνατόν, το αίτημα συνηγόρων για την υποστήριξη κατηγορίας εναντίον όλων όσων συνετέλεσαν στο να σκοτωθούν τα παιδιά και να καούν στα Τέμπη, για την εξέταση του κατασκευαστού κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Το δικαστήριο επίσης εξέτασε και διέταξε τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή κινητού τηλεφώνου από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, καθώς και όλες τις εφαρμογές δεδομένων όπως Viber, WhatsApp και λοιπά, για να διαπιστωθούν μετά από 4 χρόνια. Έπρεπε να τα αφήσετε να περάσουν 15 χρόνια και να γίνει μια προσπάθεια ανάκτησης για να δούμε τι ακριβώς συνέβαινε με το κινητό του σταθμάρχη. Τσιμουδιά για το θέμα της πυρόσφαιρας. Τσιμουδιά για το πώς καήκαν τα παιδιά. Τσιμουδιά για το αν θα πάει κανένας πολιτικός φυλακή. Κανένα απολύτως ζήτημα πλην της ψευτοπαραπομπής. Γιατί πρόκειται για ψευτοπαραπομπή. Και το έχουν κάνει όλα τα κανάλια σήμερα. Πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο πάει ο Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος. Για ποιο λόγο. Και ποια θα είναι η απόλυξη. Ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της δικαστικής παραπομπής του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Η κατάληξη που είχε ο Νικολάκης ο παπάς του Πετσίτη και του Τσίπρα και του Μαδούρο, που πήγε στο ειδικό δικαστήριο, εισέπραξε μια ποινή χάδη για το θέμα των τηλεοπτικών καναλιών με αναστολή και κυκλοφορεί τώρα ελεύθερος για να κάνει χειρότερα. Το πρώτο παλίκαρο του κύριου Τσίπρα, τον οποίον θαυμάζουν οι ολιγάρχες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον προωθούν καθημερινώς, και μάλιστα σήμερα ετοιμάζεται να κάνει και μια νέα εκδήλωση ο κύριος Τσίπρας. Για να μας πει τι. Τι να μας πει ο κύριος Τσίπρας στη νέα εκδήλωση που κάνει. Ποιος του πληρώνει στο Ολυμπία Φόρουμ που θα μεταδοθεί και σε ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια των δυστυχισμένων. Θα μιλήσει, λέει, στη Λουκία Γκάτσου στο πλαίσιο του συνεδρίου Ολυμπία Φόρουμ στην αρχαία Ολυμπία. Να τον κρατήσετε εκεί. Να τον κρατήσετε στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί σας είναι πιο χρήσιμος. Για να βγάζει τους χρησμούς και μήπως μπορέσει και κοιμηθεί το βράδυ και δει στον ύπνο του κανέναν αρχαίο Έλληνα συγγραφέα και του μάθει ελληνικά. Εκεί είναι το μέρος που θα έπρεπε να βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Στα αμπέλια και στα χωράφια του Ολυμπία Φόρουμ, όπου θα δώσει μια βαρισίματη συνέντευξη. Τι βαρισίματη συνέντευξη θα δώσει ο κ. Τσίπρας? Ποια ήταν από όλες αυτές που έχει δώσει ο Τσίπρας βαρισίματες συνέντευξεις? Ποια, για πείτε μου μία. Όταν έλεγε ότι δέχομαι το δημοψήφισμα και μετά μες στο μαξί μου κέρωσε, τράβηξε τα ουίσκια του και τα άλλα που παίρνει, δεν ξέρω τι άλλο παίρνει, του έχει μείνει αυτό. Από τότε που ήταν στα γκρουπούσκουλα, στην Κυψέλη, εκεί στα περίεργα, έτσι. Ο κάτοικος Κυψέλης, και ο κάτοικος Σουνίου. Να πει τι ο Τσίπρας στο Ολυμπία Φόρουμ? Για το πώς θα φτιάξει την Ελλάδα? Δεν κάνω επίθεση εγώ σε κανένα. Κριτική κάνω. Δικαίωμά μου να κάνω κριτική. Από τη στιγμή που κάνουν κριτική σε μένα, θα κάνω και εγώ κριτική σε αυτούς. Από τη στιγμή που όλοι επιτίθεται στον κόσμο, λες και ο κόσμος φταίει για την κατάντια τους. Ο κόσμος φταίει για το χαλάλι τους. Ο κόσμος φταίει για τα χάλια τους. Ο κόσμος φταίει για το κατάντημά τους και για την καζάντια της Ελλάδος. Ποιοι κυβερνούν την Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα? Εμείς την κυβερνάμε. Ας μας δώσουν λοιπόν λαϊκή εντολή και λαϊκή βούληση και δεδηλωμένη για να κυβερνήσει ο ελληνικός λαός στη χώρα. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανένας, ορίζοντας ο ίδιος τους εκπροσώπους του. Όχι με τις εκλογές που ξέρετε. Το ελληνικό εκλογικό σύστημα είναι πια παροχημένης μορφής. Δεν μας ικανοποιεί. Θα πρέπει να βρεθεί ένα άλλο σύστημα. Σύστημα άμεσης δημοκρατίας. Δεν το βλέπω όμως να θίγεται ή να πέρασε σε κάποιο από τα προκατακτικά άρθρα που δεν ψηφίστηκαν στη Βουλή για την αναθεώρηση συντάγματος. Τους φοβίζει, τους τρομάζει το γεγονός ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα σύστημα άμεσης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σαφώς και γίνεται. Αρκεί να το θέλουν όλα τα κόμματα. Αλλά τα κόμματα δεν το επιδιώκουν αυτό. Τα κόμματα θέλουν τιμάρια. Θέλουν κρατική χρηματοδότηση για να μπορέσουν να ζήσει ο κομματικός του στρατός. Τα κομματικά τεμπελόσκυλα. Έχουμε βγάλει ένα ωραίο πρωτοσέλιδο στη σημερινή εφημερίδα μας με το ερώτημα ποια δεξιά θα σώσει την Ελλάδα. Και παραθέτουμε όλα τα είτε κατά φαντασίαν, είτε κατηφημισμών, είτε κυριολεκτικά πατριωτικά λαϊκά δεξιά κόμματα, εκτός αν εσείς θεωρείτε ότι την Ελλάδα μπορεί να τη σώσει πάλι η αριστερά. Πότε έσωσε την Ελλάδα η αριστερά? Πείτε μου μία περίοδο, έστω μία τετραετίας, που έσωσε την Ελλάδα η αριστερά. Πείτε μου μία περίοδο της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Πότε? Το 1948 που καβαλήσαν τα βουνά, το Γράμμο και το Βίτσι, για να πάνε να πολεμήσουν και να φτιάξουν δική τους κυβέρνηση του βουνού? Ποια κυβέρνηση του βουνού? Εδώ δεν μπορούσαν να φτιάξουν κυβέρνηση του κάμπου. Την τύφλα τους. Πότε κυβέρνησε η αριστερά τη χώρα? Την περίοδο του Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν πιο δεξιός και από τους δεξιούς, ο οποίος ήταν αυτός που άνοιξε κυριολεκτικά αυτά για τα οποία διαμαρτύρονται οι αριστεροί πατριώτε. Τους πούμε και πατριώτες. Αυτός δεν ήταν που άνοιξε τα μακρονίσια? Αυτός δεν ήταν που άνοιξε τη Λέρο και τα υπόλοιπα νησιά για να πάνε να παραθερήσουν οι αριστεροί? Πιο δεξιός και από τους δεξιούς. Πότε κυβέρνησε η αριστερά την Ελλάδα? Μόνο μία περίοδο κοινοβουλευτική, δύο μάλλον κοινοβουλευτικές περιόδους. Την περίοδο 15-19, με ό,τι επέφερε αυτή η τεράστια λέλαπα που κατέστρεψε τα πάντα. Και μετά ήρθε ο επόμενος μεσσίας της χώρας. Ο Μητσοτάκουλας. Ο Κούλης. Ο Κούλης ο Βαρβάτος. Ο Κούλης ο Βαρβάτος. Το πολιτικό σύστημα ξέρει καλά το παραμύθι. Για την υπόθεση των Ντεμπών, ξέρετε, η δίκη συνεχίζεται. Κανένας δεν την καλύπτει. Κανένας. Όλα τα φώτα έχουν πέσει στην υπόθεση Μαζονάκη. Αφήστε τον άνθρωπο ρε να ησυχάσει. Τρεις εβδομάδες έχει πεθάνει. Πέθανε. Συνεχώς ανοίγει στο απόγευμα Μαζονάκης. Ανοίγει στο βράδυ Μαζονάκης. Ανοίγει στο πρωί Μαζονάκης. Πέθανε ο άνθρωπος. Ιδολοφονήθηκε. Αφήστε το να ησυχάσει. Δεν μπορεί να γίνει ο δημοσιογράφος δικαστής. Ξέρετε πόσα θέματα έχουμε για την υπόθεση Μαζονάκη. Βγάλαμε 2, 3, 4 σημαντικά θέματα. Σήμερα κάποιες φραγκοφυλάδες και κάποια φραγκοσάιτ μας βγάζουν ακόμα και υποτιθέμενες φορολογικές δηλώσεις των δύο γιατρών. Ο γιατρός, λέει ο ένας, ήταν κακομοίρης. Είχε μόνο 90.000 στην τράπεζα. Η άλλη, η Madame Hortens, είναι, λέει, ερωτευμένος ο μισός αντρικός πληθυσμός μαζί της. Με ποια? Με τη Μούμια? Με τη Μαϊμού? Αυτή είναι σαν μαϊμού στη Μούρη. Γουστάρουνε, κάνουνε κέφι. Οι άντρες είναι μαζόχες. Θέλουν να τους βάλει κάτω, να τους αφαιρέσει το αίμα. Να τους πιει το αίμα. Βαμπύρ, κανονικό. Τα κάνουν κέφι αυτά κάποιοι άντρες. Έχουν μπουχτίσει, φαίνεται, από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους και κάνουν κέφι να πάνε να κάνουν μια πλασμαφαίρεση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς λέγαμε κάποτε να πάνε να κάνουμε ένα μασατζάκι. Να κάνουμε ένα μασατζάκι και ό,τι άλλο έρθει. Έτσι ξεκίναγε σιγά σιγά. Και λοιπά και λοιπά και μετά γινόταν η δουλειά. Έτσι δεν ξεκίναγε. Τώρα λοιπόν θέλουν και οι άντρες. Είναι μαζόχες οι άντρες. Θέλουν να πάει να τους κάνει μια μικρή πλάσμα αφαιρεσούλα ή γάκα. Δεν γίνεται τώρα, είναι φυλακή. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Και μετά με την πλάσμα αφαίρεση, άμα τους κάνει κέφι να κάνουν και τίποτα άλλο. Μπα και έκανε και τίποτα άλλο η γάκα εκεί. Γιατί πολλοί άντρες επισκέπτονται το ιατρείο αυτό. Παρήχει και άλλου είδους υπηρεσίες. Ενώ τον βλέπω τον γιατρό αποστασιοποιημένο. Άλλαξε και δικηγόρο. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Όλοι ασχολούμαστε με αυτό. Οι τρανταχτές αποκαλύψεις όμως μένουν στο παρασκήνιο. Ότι ας πούμε από αυτή την ιστορία του ιερομάρτυρος Μαζονάκη, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να τον αποκαλέσω, το φουκαρά, το μακαρίτη, έγινε για μια φορά ακόμα η αιτία να ανοίξει αυτή η φοβερή υπόθεση με τους απατεώνες της ιδιωτικής υγείας, της παραγείας. Το πολιτικό σύστημα τι μπορεί να δώσει? Ειδικά δικαστήρια? Για ποιους? Σήμερα πρώτη είδηση. Παντού. Από το μεσημέρι και μετά η παραπομπή του πρώην υφυπουργού και δεξί χέρι του Μητσοτάκη, του Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος, πλημελιματάκι, για το οποίο θα φάει 1,5 χρόνο, 2, με αναστολή. Αυτή ήταν η κάθαρση που θα επέβαλε ο βουρκωμένος Μητσοτάκης όταν πήγε στα Τέμπη. Υποσχέθηκε ότι θα επιβάλλει κάθαρση, θα φτάσει πάλι το μαχαίρι στο κόκαλο. Πόσες φορές έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο? Το μαχαίρι έσπασε από το χοντρό κόκαλο. Θα βάλει χέρι, λέει, και θα κάνει κάθαρση στον πολιτικό βίο. Πώς? Με την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ψευτοειδικό δικαστήριο? Σας εξηγώ. Από απαρχής, από αρχής του δεσμού του ειδικού δικαστηρίου, από τη μεταπολίτευση και μετά, ένας πολιτικός πήγε φυλακή, ο οποίος και αυτός δεν δικάστηκε με το ειδικό δικαστήριο. Ο Τσοχαντζόπουλος, ο οποίος δικάστηκε με την τακτική δικαιοσύνη. Ποινική κανονική διαδικασία. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Ανδρέας Απανδρέου, μα δεν πάτησε το πόδι στο ειδικό δικαστήριο. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Κουτσόγεργας πέθανε ή τον πεθάνανε μέσα στην αίθουσα του ειδικού δικαστήριου. Ποιος πήγε φυλακή? Ο Νικολάκης ο Παπάς, έξω. Με αναστολή. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, ο οποίος υπέγραψε τα μνημόνια, πήγε φυλακή, πέρασε από το ειδικό δικαστήριο, φυλακή δεν πήγε. Και αυτός με αναστολή έξω. Όλοι με αναστολή. Ο μόνος που την πλήρωσε ήταν ο μεγαλοτραπεζίτης Φιάσκο Γιώργος Κοσκοτάς και ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Και ο Κουτσόγεργας που πήγε στα Θυμαράκια. Και ο Τσοβόλας, τον οποίον ταλαιπώρησαν και τελικά βγήκε αμόλυντος ο άνθρωπος, γιατί ο Τσοβόλας έτοιμος πολιτικός ήταν. Κανένας άλλος δεν πήγε φυλακή. Η ιστορία με το ειδικό δικαστήριο που ξεκίνησε το Πασόκ όταν πήρε τις εκλογές το 93 από την πτώση της κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ήταν να παραπέμψει στο δικό δικαστήριο το Μακαρίτη Γερο Μητσοτάκη και την κόρη του, την Τώρα Μπακογιάννη, και τους έδωσε συγχωροχάρτη. Ο τότε πρωθυπουργός που πήρε το μεγάλο ποσοστό μετά το 93 με το ένα πόδι στον τάφο, στο Λάκκο, ο Ανδρέας Παπανδρέου, μέχρι που παρέδωσε την εξουσία, παρέδωσε και την προεδρία του ΠΑΣΟΚ και μετά παρέδωσε πνεύμα. Δεν τους πήγε ειδικό δικαστήριο, τους τη χάρισε. Γιατί με τη σειρά του ο Μητσοτάκης πριν την είχε χαρίσει στον ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Τόμπρα, στις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο μόνος που πήγε φυλακή ήταν ο στρατηγός Γκριλάκης, ο οποίος έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά του Μητσοτάκη, και επειδή οι Μητσοτάκηδες το συνηθίζουνε, έκλεισαν τους στενούς τους συνεργάτες φυλακή. Αυτό δεν κάνανε. Στείλανε το Γκριλάκη και το Μαυρίκη φυλακή. Και ο Μαυρίκης είναι ακόμα μέσα. Για άλλη υπόθεση. Για το ξερό το κεφάλι. Κάπως έτσι δεν γράφεται η ιστορία των ειδικών δικαστηρίων? Ποιος γλίτωσε? Ποιος γλίτωσε? Όλοι γλίτωσαν. Κανένας δεν πήγε φυλακή. Και τώρα μας σερβίρουνε το παραμύθι του ειδικού δικαστηρίου του Τριαντόπουλου. Ακούστε.
1: Δικαστήριο Μαρία, καλό μεσημέρι. Στέλνει το δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για το μπάζωμα στα Τέμπη.
2: Νελίνα, καλό μεσημέρι. Τον περασμένο Ιούλιο, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε προτείνει την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Με το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο σήμερα λοιπόν να υιοθετεί αυτήν την άποψη και την πρόταση. Ο πρώην λοιπόν υπουργός παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τους χειρισμούς του στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών, καθώς και την αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των στοιχείων που υπήρχαν στο σημείο, το λεγόμενο μπάζωμα που έγινε στο σημείο στα Τέμπη.
1: Μάλιστα, και κατά την εισαγγελική πρόταση υπάρχουν συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος και θα παραπεμφθούν. Ποιοι, Μαρία?
2: Αναμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα, σε λίγες ώρες δηλαδή, να μάθουμε ακριβώς ποια θα είναι ακριβώς τα πρόσωπα τα οποία θα παραπεμφθούν, που υπήρχαν και στην εισαγγελική πρόταση. Να θυμίσουμε, ήταν ο κύριος Αγοραστός, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Αναμένουμε ωστόσο ακόμα, δεν έχουμε ακριβής εικόνα για το ποιοι άλλοι θα είναι σε αυτό το ειδικό δικαστήριο.
0: Και δεν έχεις ακριβής εικόνα? Όχι, από το κοσμοπολείο έχεις εικόνα. Ακριβής, ποιες ακριβής? Ποιες ακριβής, κυρά μου? Ακριβή εικόνα. Θα μου πεις τώρα τι διορθώνεις? Τι διορθώνεις τώρα? Πολιοσχολή, δημοσιογραφικές σχολές, αβέρτα, κουβέρτα. Έχει βγάλει ο Αντένα η δημοσιογραφική σχολή κάτι μπουμπούκια, αλλά έχει και κάτι τα σκάλους εκεί. Ω, τι να σας πω. Και η σχολή Μαλέλη βγάλει δημοσιογράφους, γλάστρες. Η ακριβής, ναι, εντάξει. Δεν ήξερε να πει, ας σας πούμε λοιπόν εμείς. Μαζί με τον Τριαντόπουλο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Ξαναλέω, είναι πλημέλημα, δεν είναι κακούργημα. Άλλα τέσσερα πρόσωπα. Ο τότε περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, που συνελήφθη 8 φορές να λέει ψέματα. Την πρώτη φορά μου την είπε εμένα, στο μικρόφωνο. Έκανε δεν ήξερε ότι συμμετείχε στο μπάζωμα των Τεμπών. Στην απόκρυψη, στην εξαφάνιση των αποδεικτικών ενοχοποιητικών στοιχείων, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου, κύριος, τέλος πάντων, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λαρίσης, αδερφός του βουλευτή Λαρίσης Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Χαρακόπουλου, Μάξιμου, ο αγάπιος Χαρακόπουλος, γεμάτος αγάπη, πάει και αυτός στην παραπομπή, αλλά αυτός πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Και έχουμε και ένα περιφερειάρχη Θεσσαλίας, γνωστό και μη εξαιρεταίο, τον κύριο Ευάγγελο Φαλάρα. Αυτός που εξεδίωξε από τον τόπο του εγκλήματος, της μαζικής δολοφονίας, Το ειδικό σώμα της πυροσβεστικής που πήγε εκεί να δει τι ακριβώς συνέβη. Να σας πω τις ποινές. 2 χρόνια ο ένας, 15 μήνες ο άλλος, 32 μήνες το πολύ ο τρίτος. Οι υπόλοιποι εξόλοι. Εξόλοι. Με δικαίωμα αναστολής στο εφετείο. Επίσης, όλη αυτή η πολιτική, ποιος ήταν αυτός που έδινε τις εντολές εκείνη τη νύχτα στα Τέμπη, στον παραπεμφθέντα Τριαντόπουλο. Ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ποιος έδινε την εντολή εκείνο το βράδυ για να εκτελέσει ο Τριαντόπουλος τα κακουργήματα που εκτέλεσε? Γιατί δεν είναι πλημελήματα αυτά. Είναι κακουργήματα. Αλλά έγιναν σε βαθμό πλημελήματος. Ποιος του έδινε τις εντολές? Αυτός που δίνει εντολές, αυτός ο οποίος συμμετέχει, συνεργεί στο έγκλημα, πόσο μάλλον όταν είναι μαζικό έγκλημα, και αυτός έχει συγκεκριμένη πολιτική ή υπαλληλική ιδιότητα. Αυτά λέει ο ποινικός κώδικας. Άλλο να είσαι απλός δημόσιος υπάλληλος, άλλο να είσαι απλός βουλευτής και άλλο να έχεις και την επιπρόσθετη ιδιότητα του υπουργού για να ελέγξεις για το αν έγιναν τα πράγματα σωστά εκείνο το βράδυ. Ποιος έδινε λοιπόν τις εντολές? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η αυλή του. Διερευνήθηκε το θέμα? Όλες οι μηνύσεις που έγιναν από τους συγγενείς των Τεμπών πήγαν καλάθι? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έπρεπε να έχει παραπεμφθεί για ηθική αυτουργία στην παράβαση καθήκοντος. Θα ξεχάσουμε αυτά τα λίγα, τα πολύ λίγα νομικά που ξέρουμε? Όταν κάποιος συνεργεί στο έγκλημα, το λέει που να πάρει και να σηκώσει ο ποινικός κώδικας και η ποινική δικονομία. Όταν κάποιος συνεργεί στο έγκλημα, όταν κάποιος οθεί ως προς την εγκληματική πράξη ή προς την εγκληματική πράξη, όταν κάποιος είναι συμμέτοχος στην πλημελιματική ή κακουργηματική ενέργεια, θεωρείται ηθικός αυτουργός ή συνεργός, απλός συνεργός. Γιατί ενώ έγινε μήνυση, υπήρξε εκτενέστατη μηνυτήριος αναφορά ακόμα και στον ίδιο τον πρωθυπουργό από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, η είδηση αυτή μπήκε στο συρτάρι και η μήνυση μπήκε στο συρτάρι. Γιατί δεν παραπέμπεται ο ίδιος ο πρωθυπουργός για ηθική αυτουργία? Αυτή είναι η απόνομη δικαιοσύνης. Αυτή είναι η σωστή, η δίκαιη, η θεμητή απόνομη δικαιοσύνη στη χώρα, η οποία καταπατήθηκε από τον Άριο Πάγο, από το ίδιο το Ελληνικό Κοινοβούλιο και πάνω απ' όλα από τους υποτιθέμενους εντίμους δικαστές του Αρείου Πάγου. Αλλά για ποιους δικαστές του Αρείου Πάγου μιλάμε? Για τον κύριο Ντογιάκο, για την κυρία Αδηλίνη, για τον κύριο Τζαβέλα ή για τον σημερινό, τον κύριο Μπακέλα, πώς το λένε αυτό, ναι, Μπαγκέτα, τον κύριο Μπαγκέτα. Μπαγκέτα, κόψε μια μπαγκέτα, κάτι να σαλαμάκι. Βεβαίως υπάρχουν και φίλοι ακροατές οι οποίοι στέλνουν τα μηνύματά τους στο 6943-6354-51, οι οποίοι βεβαίως έχουν φοβερές ενστάσεις. Ο κύριος Ηλίας Απαδοδήμας μου λέει: η παραπομπή είναι ελλιπής, διότι έχουμε επιπλέον και παράλληλα δικήματα, όπως λόγω χάρη της παραποίησης στοιχείων, η οποία τιμωρείται αυστηρά, και της παρακόλλησης δικαιοσύνης, εκτός των άλλων, σε βαθμό κακουργήματος. Σωστά τα λέει ο φίλος. Σωστά τα λέει. Ο κύριος Αθανάσιος και ο κύριος Μιχάλης από το Μενίδη μου λένε, θα πει ο Τριαντόπουλος με ποιο εντολή, αυτό που έλεγα αγαπητέ φίλε, αυτό που έλεγα νωρίτερα, σε πρόλαβα ή με πρόλαβες, με ποιο εντολή προέβησε το εγχείρημα του μπαζώματος? Ποιος να τα βγάλει? Να πει ο Τριαντόπουλος και να προδώσει τα αφεντικά του? Τώρα που ο Τριαντόπουλος θα απόσχει, θα απέχει μάλλον, γιατί τον έβγαλαν από τη βουλευτική λίστα, δεν ξανακατέβει, αλλή μόνο του. Και πώς θα τα βγάλει πέρα? Πώς θα τα βγάλει πέρα? Πώς θα ζήσει το τεμπελαριό της Βουλής? Τώρα που δεν θα κατέβει και δεν θα βγει βουλευτής, καλά δεν θα έβγαινε ούτως ή άλλως. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα χάσει 50 με 55 βουλευτές στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι σίγουρο αυτό. 150 θα πέσουν σε 190-100, πιθανότατα και 85-87 βουλευτές, και αν τους πάρει. Ποιος έδινε εντολές? Αυτό που είπα και νωρίτερα εγώ. Εγώ τις έδινα τις εντολές εκείνο το βράδυ που είχαν ανάψει τα τηλέφωνα. Γιατί δεν έγινε άρση ασυλίας των κινητών τηλεφώνων και των σταθερών τηλεφώνων του Μαξίμου? Για ποιο λόγο? Γιατί είναι υπουργοί και βουλευτές και ο νόμος το επέτρεπε. Θα μπορούσε να γίνει άρση εκτός ασυλίας, άρση και κινητών τηλεφώνων. Αλλά θα μου πείτε, εδώ κάνανε 4 χρόνια να ανοίξουν το τηλέφωνο του σταθμάρχη. Και αν το ανοίξουν, και αν δώσουν τα πράγματα στη δημοσιότητα όπως έχουν τις πραγματικές και αληθινές τηλεφωνικές συνομιλίες. Διότι μέχρι τώρα η προανάκριση της αστυνομίας ειδικά έχει δείξει ότι βούταγαν, αλλίωναν, υπέκλεπταν, σούφρωναν, λίστευαν στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος και τα πηγαίνανε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και εξαφανίζονταν. Τα αλλίωναν. Αυτά είναι σοβαρά κακουργήματα. Βεβαίως τα αλλίωναν. Έκλεβαν πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα, έγγραφα, τα κατέστρεφαν με συνοπτικά. Έχουν αποδειχτεί όλα από τις προανακριτικές πράξεις αστυνομίας. Υπέκρυψαν, κουκούλωσαν, συγκάλυψαν. Σε ποιες περιπτώσεις αναφερθώ? Στην περίπτωση Λιγνάδη, που πήγε η αστυνομία μετά από 8 μήνες στο υπόγειο του Λιγνάδη για να βρει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και του είχαν εξαφανιστεί, είχαν βυστεί όλα τα αρχεία από τους συνεργούς του Λιγνάδη και από τους συνεργούς του Μίχου. Εμείς κρατάμε μία συγκεκριμένη δημοσιογραφική διαδικασία. Μέσω του ρεπορτάζ επιδιώκουμε να αποκαλύψουμε, γιατί αυτή είναι δουλειά μας, όχι τα κακώς κείμενα μόνον, αλλά τις βρωμοδουλειές της εξουσίας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί για να δώσουμε πολιτική λύση στο θέμα. Προσπαθούμε με τη δημοσιογραφική έρευνα να δώσουμε τροφή στους πολιτικούς. Αλλά είναι ζώα, μουλάρια, ξύλα απελέκτα. Μερικοί δεν ξέρουν να διαβάσουν τον ποινικό κώδικα και τους έχουμε κάνει βουλευτές. Λοιπόν, γιατί εγώ να σταματήσω να κάνω κριτική? Έτοιμη τροφή τους δίνουμε. Μας σημαίνει τροφή να την πάρουν και να την κάνουν προτάσεις, επερωτήσεις, ερωτήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αλλά δεν βλέπουμε να ιδρώνει κανενός αυτή. Ποιος έπρεπε λοιπόν να πάει στο σκαμνί μαζί με τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Γιατί του έδινε αυτός τις εντολές. Μια κλεφτή ματιά στην άρση κινητό τηλεφώνου θα το απεδείκνυε. Και βγαίνει αυτό το υποκείμενο. Προς απόδοση κατηγορίας ο Τριαντόπουλος να πει θα αποδείξω στο ειδικό δικαστήριο. Τι να αποδείξεις ρε? Τι να αποδείξεις ρε? Τα αποδεδειγμένα? Βεβαίως ναι. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος. Ναι βεβαίως. Για τους βουλευτές και τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς πάντα υπάρχει το τεκμήριο αθωότητος. Το τεκμήριο αθωότητος δεν υπάρχει για κάτι φουκαράδες που τους βγάζουν φόρα παρτίδα και τους ξεφτιλίζουν. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει το θέμα με τα Τέμπη. Μουσική ανάσα, Σταμάτης Κόκοντας, που μας θυμίζει πολλά από τις παλιές καλές εποχές, εκεί που τουλάχιστον υπήρχαν άξιοι στρατηγοί, στρατιωτικοί, επαναστάτες, πρωθυπουργοί, όπως ας πούμε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τέτοιες μέρες δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο σε ένα συμβόλαιο θανάτου από τους Μαυρομιχαλαίους.

0: Τουλάχιστον σε αυτό το ραδιόφωνο ακούμε και κανένα ελληνικό τραγούδι. Τη Προκοπή. Οι άλλοι παίζουν, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Έχουμε, βλέπετε, τα τραγούδια. Δεν είναι λαϊκά τραγούδια αυτά, του νέου σειρμού. Δεν είναι λαϊκά τραγούδια αυτά. Αυτά είναι σκύλο μπουζουκό αράπικα. Ποια είναι τα τραγούδια τα καλά? Αν εξαιρέσεις έναν δύο, οι υπόλοιποι όλοι είναι χαλβάδες του ελληνικού τραγουδιού. Ποια είναι καλά τα τραγούδια? Πώς τη λένε αυτή που παντρεύτηκε την Καλυμάνη, Καλυμάνη, πώς τη λένε αυτή, ρε? Καλυμάνη. Η Ιουλία Καλυμάνη, τι είναι αυτή? Αυτή είναι σκυλού. Τι είναι αυτή? Ένα πηγούνι σαν του Μπότσαρη. Μία γαμψή μύτη σαν του Νετανιάχου. Και ωραία γυναίκα, λέει. Ποια είναι ωραία γυναίκα, Καλυμάνη? Αφού θέλετε κουσκούς, πάμε να κάνουμε μια κουμπή κουσκούς. Εγώ δεν έχω ζόρι. Τα έχω κάνει στο παρελθόν και αυτά. Η κάθε μουρλο κακομήρα βγαίνει, η άλλη λέει είναι έγκυος. Και τη βουλιάζουμε να με έγκυζε. Η άλλη λέει έκανε μπιντέ. Η άλλη έκανε υδρομασάζ. Η άλλη έκανε λεύκανση. Και μπρος και πίσω. Και εγώ τι θέλετε να κάνω? Αυτά διαβάζουμε στα site. Στα διαδικτυακά ιδιοσιογραφικά φόρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Η μία είναι όμορφη, η άλλη είναι άσχημη. Τα μαύρα τους τα χάλια έχουνε. Άμα τις δεις άβαφες το πρωί, όπως τις βλέπαμε, γιατί έχω δει πολλές στα μακιγιάζ όταν έκανα τηλεόραση σε εξωτερικά τηλεοπτικά στούντιο, όχι στο κανάλι. Εκεί έξω, σε άλλα τηλεοπτικά στούντιο, ανεξάρτητα τηλεοπτικά στούντιο, που ήταν στους μπαξέδες, στα βουνά. Σε τέτοια στούντιο έχω δουλέψει εγώ. Δεν έχω δουλέψει στα κανάλια. Εγώ δουλεύα έξω, στα στούντιο έξω, με τους καμεραμέν, τους επαγγελματίες, τους ηχολήπτες, τους διευθυντές φωτογραφίας, τους διευθυντές φωτισμού. Με αυτούς δουλεύαμε. Με τους μουσαμάδες, με τα πιάτα. Δεν είχαμε σύγχρονα συστήματα τότε. Με το μοντάζ της Betacam, το οποίο δεν το προλάβατε εσείς οι πιο νέοι κύριοι τεχνικοί του ραδιοφώνου. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Betacam. Ακόμα και με την μπομπίνα, με το φιλμ, έχουμε δουλέψει υπό δύσκολες συνθήκες, ειδικά στο ραδιόφωνο. Με την μπομπίνα, κύριοι, και μιλάω για τους τεχνικούς του ραδιοφώνου, με την μπομπίνα, όταν κόβαμε και ράβαμε με σελοτέιπ και με ειδικό κολλητικό τις τηλεφωνικές συνομιλίες, την κόβαμε. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τα έχετε δει αυτά, με τους κόφτες. Δεν τα έχετε προλάβει εσείς. Πού να τα προλάβετε εσείς? Αφήστε τα μούστα εκεί. Είστε 20 χρονών εσείς. Εγώ είμαι 60. Με κόφτες κόβαμε τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Την μπομπίνα. Την μπομπίνα. Θυμάσαι, κύριε Μπαρμπαρή, την μπομπίνα? Ναι, εκεί έτρεχε μία καφέ κορδέλα. Κορδέλα. Και ήταν καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες. Σαν την παλιά κασέτα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, το κόβε εκεί μπροστά μου. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, το κόλλαγε και το παίζαμε. Τι να μου πούνε εμένα οι αμούστακοι? Και βγαίνουνε τώρα όλους και τους βγάζουνε παρέλαση. Όλες τις μουρλοκακομήρες που τρέχανε στα κολονάκια για να τους αφαιρέσει αίμα, να τους αναζωογονήσει. Η κατηγορούμενη γιατρός που έχει 500 χιλιάρικα, λέει, στο τραπεζικό της λογαριασμό, και εμένα τι με νοιάζει? Τα άλλα τα μαύρα, τα αδήλωτα, τα βρήκατε? Πού είναι η μπάγκα? Πού είναι η μπάγκα, ρε? Πού είναι η μπάνκα? Πού είναι η μπάνκα? Έξω. Είχανε προλάβει και τα είχανε βγάλει, γιατί είχανε πάρει χαμπάρι ότι η δουλειά που κάνανε ήταν μια δουλειά ρίσκου. Από τη στιγμή που ήταν λοποδίτες, σκιτζίδες, απατεώνες, απτυχίωτοι, όπως λέμε, ακομβίωτοι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, σήκωσαν τα χέρια, μάλλον σήκωσαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Έχουν κάνει, κυρίες και κύριοι, ανατολικό ζήτημα, όπως λέγαμε παλιά. Έχουν ξεφτυλίσει κυριολεκτικά μια εκπαιδευτικό νηπιαγωγό, διευθυντή του νηπιαγωγείου πάνω στα Νουλιώσια, επειδή τόλμησε η εκπαιδευτικός, προσέξτε, τόλμησε να σηκώσει τον τόνο της φωνής της σε κάτι λιλιπούτιους πιτσιρικάδες του νηπιαγωγείου. Γιατί αυτοί του νηπιαγωγείου δεν είναι ανήσυχοι. Δεν είναι καπετάν φασαρίες. Τόλμησε να σηκώσει τον τόνο της φωνής της η νηπιαγωγός, επειδή κάτι μικρό παιδά του νηπιαγωγείου πήγανε και βάψαν όλες τις καρέκλες του νηπιαγωγείου. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός? Να τους πει μπράβο. Βεβαίως και τους επέπληξε και τους φώναξε. Μπα, τι λέτε. Τη γυναίκα αυτή, κυρίες και κύριοι, τη διασύρουν εδώ και τρεις ημέρες. Πάρτε μια γεύση και θέλω να το συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε εχθές σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσχε, κυρίες και κύριοι, διευθύντρια του σχολείου, μίλησε σε έντονο ύφος στους μαθητές όταν τους είδε να καταστρέφουν μία τραμπάλα στην αυλή. Η συμπεριφορά της προκάλεσε την αντίδραση υπεραστικών. Ο πατέρας ενός παιδιού χτύπησε την εκπαιδευτικό, η οποία νοσηλεύεται.
0: Χτύπησε
1: στον
0: την εκπαιδευτικό ο πατέρας. Ο βρωμό. Δεν θέλω τώρα, τέλος πάντων.
1: Η διευθύντρια των νηπιαγωγείων στα Νολιώσια μιλά σε έντονο ύφος στους μικρούς μαθητές.
0: Έτσι μιλούσαν και οι δικοί μας καθηγητές. Και χειρότερα. Καλά τους κάνει. Σιωπή. Αυτή είναι παιδεία.
1: Το διπλανό σχολείο της ζητά να σταματήσει να μιλά με αυτόν τον τρόπο και η εκπαιδευτικός του επιτίθεται φραστικά. Το περιστατικό συνεχίστηκε για ώρα με τη διευθύντρια να είναι εκτός σε αυτού.
0: Ακούστε τι συμβαίνει σε χώρο στον οποίο η μόνη υπεύθυνη είναι διευθύντρια. Και είναι απ' έξω εξωσχολική και την προπυλακίζουν. Όχι! Θα δείξω εγώ ίκτο σε αυτά που κάνανε στη γυναίκα.
1: Ο πατέρας ενός κοριτσιού έφτασε στο σχολείο, γρονθοκόπησε τη διευθύντρια και εξαφανίστηκε.
2: Ακούστε. Μετά βγήκε ένας συμμαθητής μου και της φώναζε πάνω. Και μετά αυτή έλεγε θα το πληρώσει η μάνα σου ή εσύ. Και μετά φώναζε και στο άλλο παιδί και μετά έλεγε ότι θα πάρει στην αστυνομία.
1: Λίγο αργότερα στον νηπιαγωγείο έφτασε η αστυνομία. Η νηπιαγωγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη και κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια έκανε μήνυση στην οικογένεια του παιδιού, ενώ όλα αυτά έγιναν μπροστά στο δικό της παιδί που φυτά στο ίδιο σχολείο.
3: Σκεφτείτε, μία νέα γυναίκα, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, μπροστά στο παιδί της, μπροστά σε ανήλικους μαθητές, έστω να το δεχτούμε ότι έχει ξεφύγει λεκτικά θέλεγκτη από την υπηρεσία.
0: Ακούστε εγώ.
3: Αλλά να φτάσουμε
0: ακούστε
3: στο σημείο να ξυλοκοπείτε βάναυσα, πραγματικά μας αφήνει άφωνος αυτό το περιστατικό.
1: Μετά τη μήνυση της νηπιαγωγού, συνελήφθη μια γυναίκα για απειλή και εξύβριση, ενώ οι αρχές αναζητούν έναν άντρα αγνώστων στοιχείων για απειλή, εξύβριση αγνώστων και σωματικές βλάβες.
4: Το νηπιαγωγείο σήμερα λειτουργήσε κανονικά.
0: Αφού ήταν τουρκόγυφτας, πού να τον βρούνε? Στο τσαντήρι! Έχει διεύθυνση στο τσαντήρι!
5: Δεν θέλει να πάει
0: με τους τουρκόγυφτους!
5: Που είδε και στο το βίντεο αυτό, φοβάται.
6: Αυτά τα παιδάκια μείναν άφωνα. Φοβηθήκανε πάρα πολύ. Τώρα η εγγονή μου έρχεται εδώ.
0: Φοβηθήκανε, παιδιά.
6: Δεν θέλει καθόλου να έρθει στο σχολείο.
0: Να το πας αλλού! Να το πας αλλού! Άμα δεν θέλει να έρθει, να τα αφήσει αγράμματο. Όπως αφήνουν όλα τα παιδιά τρονομάκι. Και θα κατηγορηθούμε. Εδώ έχουμε σοβαρότατο ενδεχόμενο να κατηγορηθούμε και για ρητορική μίσους. Μιλάμε, η κατάσταση ξεφύγει εντελώς. Το συμβάν. Μία εκπαιδευτικός, διευθύντρια νηπιαγωγείου, είδε τα παιδιά να καταστρέφουν δημόσια περιουσία και τους έβαλε τις φωνές. Καλά τους έκανε. Εμάς, τι σημαίνει εμείς είμαστε κάποτε? Όταν ήταν το κάποτε, πρέπει να είναι και το τώρα. Όπως ήταν το κάποτε, πρέπει να γίνει και το τώρα. Ή θα φτιάξουμε σχολεία ή θα τα διαλύσουμε. Η εκπαιδευτική πρέπει να είναι αυστηρότατη. Δεν είπε κανένας τον πλακό στο ξύλο. Δεν νομίζω ότι σήκωσε χέρι εκπαιδευτικός να χτυπήσει κάποιο παιδί. Του φώναξε. Αυτή είναι η δουλειά του εκπαιδευτικού. Και ήταν απ' έξω συγκεντρωμένος ο Μαχαλάς, ο Τουρκομαχαλάς. Και μπήκανε μέσα και πλακώσανε στο ξύλο τη δασκάλα. Την νηπιαγωγό, κυρίες και κύριοι. Αν συνέβαινα, και η αστυνομία βεβαίως ήρθε κατόπιν εορτής, στο τέλος. Δεν μου λες, κύριε Χρυσοχοίδη, εσύ που μας είπες ότι λύνεις όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τσιμουδιά δεν έβγαλες. Να σου πω και δεν έβγαλες. Γιατί πολιτεύεσαι στη Δυτική Αθήνα. Πολιτεύεσαι στη Δυτική Αθήνα. Και κοιτάζεις να πάρεις κανένα ψήφο, καμιά ψήφο, από τους τουρκόγυφτους. Από τους τουρκόγυφτους. και θα μας βγάλουν ότι ασκούμε και ρητορική μίσους. Καμία ρητορική μίσους. Με το νόμο είμαστε. Με το δίκιο. Πού ακούστηκε αυτό? Να μπαίνουν και να γρονθοκοπούν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου? Σαν πως γονείς. Μερικοί από σας τον έχετε σηκώσει ψηλά τον αμανέ. Πως θα μάθουνε τα παιδιά σας μάθημα? Με τα φροντιστήρια? Δεν ξεκαήκατε? Μια περιουσία έχετε δώσει. Και είναι τα παιδιά σας ξύλα απελέκητα. Ακόμα και με τα φροντιστήρια. Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι. Αλλά εδώ κινδυνεύει, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, το Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης. Πού είναι η Υπουργός Παιδείας? Η κυρία Ζαχαράκη δεν βρέθηκε να πει τίποτα γι' αυτό? Γιατί στην περιοχή που πολιτεύεται υπάρχει και εκεί η μειονοτική τάξη των αδικημένων πολιτών. Είμαστε με τα καλά μας. Εάν έμπαινε, δηλαδή, συγγνώμη, το μάθημα πρέπει να γίνεται με την παρουσία των ΜΑΤ σε αυτά τα σχολικά κτίρια, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πρέπει να υπάρχει παρουσία των ΜΑΤ για να γίνεται μάθημα. Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να εισακούεται? Τότε τι σημαίνει παιδεία? Τι σημαίνει παιδεία? Τι σημαίνει η ετυμολογία της λέξης παιδεία? Για βάλτε το στο ελληνικό λεξικό και βρείτε το. Τι σημαίνει εκπαιδευτικός? Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι θεσμικό ζήτημα. Ζήτημα ουσίας της λειτουργίας της δημοκρατίας και του άρθρου 16 που το καταπάτησαν οι κανίβαλοι πολιτικοί. Αλλά τι να περιμένει κανένας? Όταν παραβιάζεις κατάφορα το άρθρο 16 του συντάγματος που μιλάει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε, κύριε, απαγορεύεται διαλοπάλου η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Το λέει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί κανένας πιερακάκης να το αναστρέψει. Είστε παραβάτης, κύριε. Είστε παραβάτης. Αλλά όταν στα λέμε, κάνεις παράπονα και στέλνεις και εξώδικα. Μη στα βάλω και τα φας. Επιτέλους, σε αυτό το κράτος, που είναι υπουργός παιδείας, κυρία Ζαχαράκη? Και ποιο το νόημα να σηκώνουν οι δημοσιογράφοι τον τόνο της φωνής τους, όταν τον τόνο της φωνής έπρεπε να τον σηκώνουν οι ίδιοι οι γονείς για τα χάλια που συμβαίνουν στα σχολικά κτίρια? Είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι μαθητές το μεσημέρι και «μπαμπά, μαμά, φώναξε δασκάλα». Φώναξε, τι κάνουμε μήνυση? Δεν τολμάνε οι εκπαιδευτικοί να πούνε ούτε το όνομά τους. Πού είναι το παράλογο σε αυτά που λέω? Ακούστε λίγο. Και βγαίνουν και οι περιφερειακοί διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι δικαιολογούν τους τουρκόγκυφτους. Καλά τις κάνανε, λέει ο ένας. Α, απαράδεκτη, λέει ο άλλος. Α, λέει ο άλλος, φώναξε να τιμωρηθεί. Δηλαδή ο δάσκαλος και ο καθηγητής τι πρέπει να κάνουνε? Να κρεμάσουνε τα βιβλία και να σκοθούν να φύγουνε? Θα ήταν καλύτερα έτσι? Έχετε ταλαιπωρήσει σαν σύστημα, για τους πολιτικούς μιλάω, πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς. Τους έχετε αδικήσει κατάφορα. Εγώ δεν παίρνω το μέρος του γιατί είναι αλάνθη.

Κυρία Ζαχαράκη, λυπάμαι. Δεν άκουσα τη φωνούλα σας. Κουβέντα. Τίποτα. Φοβάστε. Γιατί φοβάστε? Το κόστος, το πολιτικό κόστος. Ξέρω γιατί. Γιατί και εκεί στη Βορειοανατολική Αττική που πολιτεύεστε, τα σχολεία είναι ρημαδιό. Ρημαδιό. Δεν έχουν δασκάλους. Δεν έχουν καθηγητές. Οι διαβάσεις για να περάσουν στον απέναντι δρόμο είναι μια χαοτική κατάσταση με κίνδυνο να σκοτώσει αυτοκίνητα. Τα βλέπουμε καθημερινά. Παιδιά γυρνάνε ασίδωτα. Τη νύχτα 2 το πρωί καπνίζουνε μαύρο. Πίνουνε, ρουφάνε σαν τα φίδια. Και λες, εξανίσταση σαν γονέας, και λες, μα συγγνώμη, αυτά τα παιδιά 12, 13, 14 ετών δεν έχουν σχολείο. Δεν θα πάνε το πρωί στο σχολείο τους. Εδώ χρειάζονται ρηξικέλευθα μέτρα. Πρώτον, αυστηροποίηση των τιμωρητικών διατάξεων του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε πιάνουν να καπνίζεις. Αποβολή. 10 μέρες, φύγε. Τσακίσου και φύγε. Παλιό παιδό. Παλιό παιδό. Σε πιάνουν να χτυπάς. Εδώ, σε άλλο σχολείο της Αθήνας, έγινε συμπλοκή μέσα στο σχολικό χώρο. Φωνάξε την αστυνομία. Χειροπέδες. Θα σηκωθούν οι μαθητές να βρίζουν τους δασκάλους τους. Που το λέω εγώ, ένας πολύ ανήσυχος μαθητής. Ξέρετε, ξύλο έχω βάει. Και δεν μας έριχνε σφαλιάρες ή κατά κέφαλο. Όχι. Ο δάσκαλος εφάρμοσε κάτι άλλο. Εξαιρετικής εμπνεύσεως. Θα μου πείτε γιατί. Ναι, ναι, μωρέ, είμαι χουντοφασίστας. Ναι. Ναι, είμαι συντηρητικός, οπισθοδρομικός. Τι λέτε, μωρέ. Μα έτσι μάθαμε γράμματα. Ξέρετε, έκανε ο δάσκαλός μου. Μια σατανικής εμπνεύσεως. Τιμωρητική διάθεση απέναντί μας. Ήμασταν 20 άτομα στην τάξη, λιγότερα. Στον τοίχο υπήρχε η μορφή Παπαφλέσσα, Κολοκοτρώνη. Υπήρχαν αυτές οι ηρωικές μορφές. Ο Σταυρός, η εικόνα της Παναγίας και του Χριστούλη μας. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, έχουν κατεβάσει όλα. Τους πειράζουν. Ενοχλούν τους Ισλαμοφασίστες, τους Μουσουλμάνους. Να βάλουμε το δε του Χότζα στον τοίχο. Να βάλουμε του Μωάμεθ, του Πορθητή. Του Ερντογάν, που το λένε σήμερα οι ξένες εφημερίδες ότι είναι ομοφιλόφιλος. Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν, πω πω. Ποιος θα τολμήσει να το γράψει αυτό? Έχουμε που έχουμε φάει και είμαστε στη μαύρη λίστα. Στη μαύρη λίστα είμαστε. Σαν μακελιό και χείος. Πού να πάω εγώ στην Κωνσταντινούπολη? Όταν έγραψα ότι τον έχει μικρό. Μαύρη ώρα και στιγμή. Τον έχει μικρό ενώ τον. Τον κόμπο στη γραβάτα του. Λοιπόν. Βγήκε όλο το τουρκικό Facebook και έλεγε: συλλάβετε τον, καταζητείτε. Πού να πάω εγώ να πω στην Κωνσταντινούπολη? Την ώρα που θα χτυπήσει μπαμ μπαμ το διαβατήριο μέσα. Ο δάσκαλός μας λοιπόν, για να ολοκληρώσω, είχε μια άλλη σατανική έμπνευση. Ή 15 μαθητές στα παλιά ξύλινα θρανία, δεν τα προλάβατε, τα πράσινα, που τα βάφαμε. Έλεγε: Έλα εδώ Παναγιώτη, στο πιο προσκύμενο σε αυτόν γλυφτάκο μαθητή, πήγαινε απέναντι στη μουριά και κόψε μου μια βέργα. Πήγαινε απέναντι, την έφερε τη βέρα, την τρόγιζε με το σουγιαδάκι του ο δάσκαλος, φώναζε το μαθητή και δεν έπαιρνε ο δάσκαλος την ευθύνη να τον χτυπήσει. Έλεγε: έλα εδώ Παναγιώτη, ρίξ του 10. Ο μαθητής τύπωσε μαθητή για να τα βάλουν μετά στο διάλειμμα με τον ίδιο το μαθητή και όχι με το δάσκαλο. Εξαιρετικής εμπνεύσεως εκπαιδευτικό σύστημα. Και έτσι μάθαμε γράμματα. Και τώρα ξαφνικά εισβάλλουν οι γονείς και δέρνουν τους εκπαιδευτικούς. Όχι, κυρίε και κύριοι. Λυπάμαι, εγώ δεν συνεννώ, δεν συγκατατίθεμαι, δεν συμφωνώ. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλά από ποιους να αντιμετωπιστεί? Από τους φιλελεύθερους του Μητσοτάκη? Αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν το σύμφωνο συμβίωση ομοφυλοφίλων? Αυτοί που δεν θα ξεχωρίζουμε σε λίγο ποιος είναι ο άντρας και ποια η γυναίκα? Ήδη έχουμε αρχίσει και δεν ξεχωρίζουμε. Έλα κουκλίτσα, μου λέει ο ένας,
Έλα αγαπούλα μου, λέει ο άλλος, φυλάκι ο τρίτος. Φιλιούνται στη μέση του δρόμου. Μια σουηδική ταινία βλέπα προχτές. Ξαφνικά είδα μέσα, η μία τα είχε με γυναίκα, ο άλλος με άντρα. Και στη μέση ένα μωρό. Και στη μέση ένα μωρό. Πού θα αφήσουμε, λέει, το παιδάκι μας? Ποιος του αλλάζει τις πάνες? Ο ένας ήταν αστυνομικός. Ο πιστογεμής, έτσι. Και ο άλλος έκανε τη γυναίκα. Πισοβρόντης ο άλλος. Πισοβρόντης και ο πιστογεμής. Κλαρίνα, καριοφύλια, τουφέκια και λοιπά. Πού θα αφήσουμε το παιδάκι μας, λέει, τώρα που θα πας για δουλειά? Θα πάω κι εγώ για δουλειά. Πρέπει να φωνάξω μια babysitter. Καταλάβατε? Έτσι συμβαίνει το σύστημα στη Σουηδία. Σε μια προηγμένη χώρα, προηγμένων κρατών. Αλλά εκεί τους έχει βαρέσει το σέλα στο κεφάλι. Εκεί δεν νυχτώνει ποτέ, δεν ξημερώνει ποτέ. Έχουν μία νύχτα, μία μέρα. Έξι μήνες νύχτα, έξι μήνες μέρα. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις μεθόδους δεν συμφωνώ. Το τελευταίο θέμα μας για σήμερα, δεν θα προλάβω να παίξουμε το ηχητικό, είναι η κυρία Παγώνη. Θα παίξουμε αύριο. Για μια φορά ακόμα η εφημερίδα μας δικαιώνεται, και εγώ και η εφημερίδα μας και οι δημοσιογράφοι και όλοι. Όταν βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο ότι η κυρία Καριστιανού είναι μπαταξού. Σκιτζού. Σκιτζού. Κομπαγιανίτσα. Βγήκε σήμερα η πασίγνωστη περί της δημοσιότητος της φυσιογνωμίας της, η κυρία Παγώνη, γιατρούλα, η οποία έβγαζε λόγους επί της εποχής του κορονοϊού και των εμβολίων και είπε ότι από την ανίχνευση που κάνανε, την πρόχειρη ανίχνευση. Ναι ρε, είμαι με την λέω, Αποστόλης εδώ, είσαι με την ιστερία της δασκάλας και τις προσβολές στους γονείς. Ναι ρε, είμαι. Γιατί έχεις κανένα πρόβλημα? Άμα έχεις κανένα πρόβλημα, εδώ να το λύσουμε. Είμαι και παρά είμαι. Και να μην ξαναστείλεις εδώ μήνυμα. Να στέλνεις σε άλλους παραγωγούς. Όχι σε μένα. Θα σου κάνω αποκλεισμό. Να τσακιστείς να φύγεις από εδώ. Δεν θέλω τέτοιους ακροάτες. Είμαι και παρά είμαι, ρε. Και έτσι γουστάρω. Γιατί έτσι έχω μάθει. Γιατί αν ήμουν δάσκαλος, θα τους είχα ρέψει το ξύλο εκεί πέρα μέσα. Αλλάξουμε τα χέρια. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Κάτσε στη γωνία μία ώρα με το πόδι σαν τον πελαργό. Να σου πω εγώ αν μάθουνε γράμματα ή όχι. Είμαι και παρά είμαι. Και αν σ' αρέσει. Αν δεν σ' αρέσει, να ακούσα άλλα ραδιόφωνα. Θα μου βγάλετε και γλώσσα. Τζαμπατζίδες. Τζαμπατζίδες. Ανοίγετε να πούμε τζάμπα. Κανονικά πρέπει να σας βάζουμε 5 ευρώ την ώρα. 5 ευρώ την ώρα σας βάζουμε. Σε κάτι τέτοιους ακροατές. Θα μας κάνετε τους ξύπνιους. Είμαι και παρά είμαι. Αν σ' αρέσει. Άμα δεν σ' αρέσει, να πας σε άλλο κράτος. Λέει και ένας φίλος, τι να περιμένει κανένας από γονείς οι οποίοι είναι χειρότερα αμόρφωτοι από τα παιδιά τους, που δεν κάτσανε ποτέ στο ίδιο γραφείο στο σπίτι τους να μάθουν γράμματα τα παιδιά τους. Και όταν βγήκαμε και είπαμε πρώτοι εμείς, και το πήρε η άλλη κομψευόμενη που βριζόταν στα παπόρια με τους γύφτους. Και λένε, εφαρμόσουμε τις μαθητικές σχολές. Εσύ το λες. Από πού το πήρες, γλυκιά μου? Πού τα άκουσες? Από το Mike FM το άκουσες. Έτσι δεν είναι? Και το βούτυξες και το έκανες προεκλογική σου θέση. Δεν είναι προεκλογική σου θέση. Εμείς το πάμε πρώτοι. Εγώ είπα και κάτι ακόμα πιο αυστηρό. Να βάλουν και πηλίκια στο κεφάλι. Με το πουλί, όπως γίνονταν παλιά. Ακούστε, για να τελειώνουμε και να κλείσουμε. Όποιος δεν θέλει τέτοια εφαρμογή σκληρού εκπαιδευτικού συστήματος δεν μπορεί να λογίζεται μαθητής. Επανάει το κεφάλι μου. Φώναζε η δασκάλα. Οριότανε. Χτύπησε το χέρι στο θρανίο. Και πάνε οι άλλοι και κάνουν μήνυση στους εκπαιδευτικούς. Πώς θα δουλέψει ο εκπαιδευτικός να κάνει τη δουλειά του? Κάτω τα χέρια από τους εκπαιδευτικούς. Και να δώσετε ανατροφή στα παιδιά σας. Γιατί είναι παλιόπαιδα. Σε κάποιους από εσάς. Αυτά είχα να πω για το εκπαιδευτικό σύστημα. Όσον αφορά για την κυρία Παγώνη, θεωρεί κομπογιανίτσα την κυρία Καριστιανού. Κομπογιανίτσα. Μας επιβεβαιώνει απόλυτα. Με τους μηχανισμούς, λέει, που βρήκε στο ιατρείο της.
Βρήκε στο ιατρείο της κάτι περίεργα όργανα, ιατρικά.